Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά. Τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: 17 λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σφυλιά. Πάμε παρεούλα μέχρι και τις 6.
1: Έρχεσαι και φεύγεις μες το βράδυ.
0: Έτσι με ελεύθερο πρόγραμμα, ότι γουστάρουμε μεταδίδουμε. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε.
1: Νομίζω πως ακούω στο σκοτάδι, σιγά να τα δει.
0: Να καλημερίσω τον Στέφανο τον Εζήπα, το δάσκαλο. Τι ωραίες μουσικές μας έβαλε σήμερα.

0: Καλημέρα το Βαραβά και τις χωριτσάρες του. Καλημέρα τη φίλη μας τη Βάσο από τους Αβελόκηπους.
1: Πήγαμε για νησί. Πάω στο νησί να βλέπω ηλιοβασιλέματα, να ξεχάσω πως...
0: Καλημέρα στο Δημήτρη τον Απάτσι. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλή εκπομπή να έχεις. Καλή ακρόαση Δημητράκη.

Τι έγινε σήμερα, ο Στέφανος Ανεζίπας σας έβαλε ο δάσκαλος τιμωρία. Όταν σας λέει κάτι, παιδιά, να το κάνετε. Το ίδιο συμβαίνει και με εμένα μερικές φορές και όλοι φωνάζετε μετά. Τσατίζεται ο Γιάννης, κάνει ο Γιάννης. Σας λέει, μην παίρνετε τηλέφωνο οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εντάξει. Δεν έχει άδικο.

τώρα το βγάλαμε από τη ζελατίνα. Του ρίξαμε λίγο άκνη. Μαύρα φεγγάρια. Λένα ζευγαρά.

Καλημέρα Γιάννη, μου λέει ο Άρης ο Χριστούδης. Καλημέρα Πασά μου. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα. Καλημέρα το Χριστάκη το Σιαμήτρα, το Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, οικογένεια Σιαμήτρα, στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού.

Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα μας, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλημέρα παλικάρι μου. Καλημέρα σε όλους τους αρτοποιούς, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες, νυχτερινές βάρδιες, φύλακες, σεκιουριτάδες, bodyguard. Στρατός, αεροπορία, ναυτικό, λιμενικό, πεζικό, αστυνομία, τροχέα,

Ήταν ο Σταύρος ο Ζούπας. Ξύπνησα τα μεσάνυχτα. Πάμε χαρά βέρα. Ο Χαδιάρης μου, για το Χαδιάρη, το Γιώργο, το Μαζουλοξή.

Χαδιάρης. Στη γυναίκα πάει να είναι χαδιάρα, στον άντρα τι να είναι χαδιάρη, μου Παναγία. Ξενέρωτη με όμικρον γιώτα.

Καλημέρα τον Βασίλη, την Μαρία και τη Δήμητρα, η αρτοπή μας στην Φλαμουριά. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλή ακρόαση σε όλους.

0: ουράγιο να μου.
1: Ο Ζώης ο Ντάλλας λέει: αυτά είναι ανεβασιάρικα, λέει, άσματα, φίλε Γιάννη. Προθέρμανση για το Σάββατο κάνουμε. Την καλημέρα μου σε σένα, όλο το ακροατήριο και φυσικά στην κυρία Ελπίδα μας. Σήμερα εδώ μέχρι το πρωί, λέει, Ζώης Φούρναρης από την Άρτα. Γιατί ρε, το Σάββατο τι είναι, αύριο δηλαδή. Θα πάρουμε το φέρτο.

Αξία ανεκδίκηση, Βασίλης Καράς. Απ' τα τελευταία του. Τελευταία. Τι μας έκανες ρε άρχοντα, ρε σκύλε, τι μας έκανες.

Καλημέρα Δημητράκη και Αμήτρα. Να καλημερίσουμε και τον Χαβιάρη, το Μαζουλοξί. Μας κάνει αναπάντητες. Α, έχει πανηγύρι εδώ στο χωριό, εκεί στο χωριό. Μάλιστα. Γιώτα Γρίβα, Κώστας Μπανιώτης, Ζήση Τσολακίδης.

Τι ζούμε ρε παιδιά στην πολιτική σκηνή. Η χειρότερη βουλή που υπάρχει, που υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα, είναι αυτή τώρα που έχουμε μέσα, αυτή 300. Να μην βάλουμε 300, εντάξει. Όσοι είναι. Χειρότερη βουλή δεν έχω ξαναδεί, παιδιά. Τελείωσε. Βγήκε η άλλη να καπηλευτεί με κάποια, να καπηλευτεί ακόμα και το θάνατο δύο κοριτσιών. Να σας πω ότι πέθανε και η δεύτερη η κοπέλα που βούτηξαν από το νέκτο όροφο. Βγήκε στο τέλειο για να καπηλευτεί, για να πάρει κανένα ψήφο. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ξεφτύλα είναι αυτό το πράγμα, ρε σας. Ντρέπομαι να πω ότι έχω φίλους βουλευτές, πραγματικά δηλαδή. Τι να πω, προσέξτε τι θα ψηφίσετε, ρε. Προσέξτε τι θα ψηφίσετε. Δεν με ενδιαφέρει το κόμμα που θα ψηφίσετε, ρε. Δεν πάω να κόψω το λαιμό σας. Ποιους θα στείλετε, προσέξτε.

Ο Μάκης ο Ανταβάλ μου λέει καλημέρα Γιάννα ρε, καλή εκπομπή, καλημέρα Παοξάκη μου, καλημέρα. Καλό αυτό, γυναίκα που να μην κρινιάζει λέει μπορείς να βρεις σε κάθε γωνιά της γης. Απλά η γη είναι στρογγυλή, απλά πράγματα.

και όλο. Κώστας Τριάντης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή να έχουμε, καλή ακρόαση. Να σε καλά πολύ καλάκι μου. Κώστας τους Τζόγλου. Καλημέρα αρχονταλέ της νύχτας. Βάλε αν μπορείς το σκοτεινέ μου έρωτα του Νότι λέει ή τον Θοδωρή Φέρη. Σκοτεινέ μου έρωτα. Για να το ψάξω.

πραγματικά μερικά φιλαράκια κολλάτες με κάποια τραγούδια. Και αν μπορούσατε να τα ακούμε κάθε μέρα να σας το βάζω το τραγούδι, δεν θα λέγατε όχι. Ξεκολλάτε ρε, ξεκολλάτε. Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα και στον Τέο τον Τζέρεκ. Καλά χιλιόμετρα σε όλα τα τρεχαντήρια, καλημέρα σε όλη τη Σεργιανό παρέα. Ένα τραγούδι για τα τρεχαντήρια, τα βαριά τιμόνια.

0: εσύ.
1: Πριν από δευτερόλεπτα, ρε παιδιά, δεν λέω το όνομά σου τώρα. Πριν από δευτερόλεπτα δεν είπα ότι οι επιθυμίες μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Δηλαδή τόσο λακάμας είμαι, δεν το καταλαβαίνετε, ρε. Τι να πω, ρε.

Καλημέρα στο Θωμά. Καλημέρα στο δρόμο για Αθήνα, λέει. Καλά χιλιόμετρα στα βαριά τιμόνια. Όχι, έχω κάνει πρόσφατα στο Νότι.

0: Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης.
1: Και μια στη στροφή και παίρνω με τις μπάντες. Κατέβηκα στο πήκε.
0: Την καλημέρα μου στη Γαλάτη, στα Αρτοπία Θεοδόση.
1: Στο Γιάντες.
0: Καλημέρα Γιάννη και μια μπου τσάρκα με τον Καρά. Μια μπουρδελό τσάρκα, πες το ρε φίλε.

0: ό,τι φορά.
1: Η Αναστασία η Μουσένα λέει καλημέρα άρχοντα, καλό ξημέρωμα σε Ριανάκια.
0: Δίχως γκάζι και αγέρα.
1: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει και στο Σανέστη Γιάννα, ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους ατοπιούς και στην παρέα μας.
0: Άρα,
1: στο τραπέζι που τα πίνω λέει θέλει να ακούσει. Βάλε ένα ποτήρι και για μένα ρε Βαγγέλη, τσακάλα.

Κώστας Μπαμπάκος, καλημέρα σε όλη την παρέα. Κύριε Γιάννη λέει, θα ήθελα τον άγριο χορό από Θεό λόγο κάπου. Θα το ψάξω, Κώστα μου.

Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα στο Ξενοφόν, καλημέρα Τρεχαντήρια και Πηγολαμπίδες, καλά χιλιόμετρα, καλή επιστροφή, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα. Ο Αναστάσιος ο Χατζηλίας λέει καλημέρα αδελφέ Ιωάννης. Ο Αλέξανδρος ο Κοτογιάννης λέει καλημέρα Γιάννη σε όλη τη Σεργιανοπαρέα και ένα τραγούδι από Στέλιο Ρόκο θέλει να ακούσει. Ακούσουμε φίλε.

0: Κώστα μου, αυτό το βιολί γίνεται συνέχεια. Και γιατί μου το έστειλες 3 φορές? Τέλος πάντων, αυτό το βιολί γίνεται συνέχεια. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι η Eurovision είναι ένα πανηγυράκι, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με διαγωνισμό, φεστιβάλ, ας πούμε, ξέρω, μουσικής, ποιοτικής μουσικής. Εντάξει. Ήτανε προηγουμένως ο Άκης ο Ρωμανός, τι να μας πεις. Πάμε σε Τερλέγκα Βασίλη, στροφές.
1: Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το αδικό που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ, αφού

Βασίλειος Αδαμίδης, καλημέρα Γιάννη, που βγήκες πάλι στο Σεριάνι. Λέει καλή εκπομπή, Βασίλης από το Λονδίνο. Ο Γιάννης ο Αλεξίου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή συνέχεια, σε ακούω. Γεια σου Γιάννη μου, κάτι κατάλαβα ότι με ακούς. Η τρέλη, η δυνατή και η μεγάλη. Γεια σου παλικάρι μου.

Σκουφάκι πάντα, παιδιά. Σκουφάκι πάντα. Και τώρα ποιος το λέει, το λέω εγώ, τέλος πάντων, εντάξει.

Και ένα παλιό μακαντάση μου έλεγε: εμείς οι άντρες κάνουμε μια μεγάλη βλακεία. Πηγαίνουμε τουαλέτα για το ψηλό και μετά πλένουμε τα χέρια μας. Ενώ πρέπει να τα πλύνουμε και πριν πάμε και μετά. Για σκεφτείτε το λίγο. Έχουμε πιάσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κέρματα, λεφτά, έξω στο δρόμο, ακουμπήσαμε, χειρολαβές, λεωφορεία, κακό, ταξί, τιμόνια. Και μετά πιάνουμε το πουλί μας και πλένουμε μετά τα χέρια μας. Για ψάξτε το λιγάκι. Ακούσουμε ένα ντουέτο, Καράς Ρόκος. Ντουέτο, τέλος πάντων.

0: Έχω δει τη φωτογραφία που είσαι μαζί του Γιάννη Αλεξίου, ναι παλικάρι μου.
1: Στο τραπέζι που...
0: Είχαμε την τύχη, είχαμε την τύχη. Να μεγαλώσουμε Βασίλη Καρά.
1: Λείπουν τα γλυκά σου λόγια που άκουγα απ' τα χείλη σου. Λείπουν τα γλυκά...
0: Πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος. Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω.

0: αυτή.
1: Τώρα έχω φάει μια φλασιά. Γράψτε μου λίγο στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Θέλετε να κάνουμε αφιέρωμα Βασίλη Καρά αύριο? Έφαγα μια φλασιά τώρα. Γράψτε μου αν θέλετε. Αν έρθουν αρκετά μηνύματα, θα κάνουμε αφιέρωμα αύριο.

ζεστή. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. 24 ώρες το 24ωρο, παιδιά, η ενημέρωση στο site. Να καλημερίσω, δεν ξέρω αν μας ακούει, το βλέπω ότι είναι μέσα πάντως, τον πατέρα Βασίλειο. Εκεί στο Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Μιχάλης ο Θεοδόσης μου λέει με 1000 καρά. Ο Σωτήρης ο Σκαρός μου λέει καράς, ναι. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας, γεια σου ρε Βασίλεια, θάνατε. Στέλτε μου μηνύματα παιδιά στην επίσημη σελίδα του σταθμού, άμα είναι να κάνουμε, αν συμφωνείτε να κάνουμε καρά αύριο.

Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καράς για πάντα. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη, εννοείται και κάθε μέρα λέει άμα θέλεις κάνε αφιέρωμα στον καρά. Ο Τάσος ο Γιανακός λέει δεν τα ρωτάνε αυτά ρε Γιάννη, απλά τα αποφασίζουν και τα ανακοινώνουν. Δεν ξέρω εγώ, ρωτάω, εγώ είμαι καλό παιδί. Παιδί έχω πάψει προπολού να είμαι, αλλά τέλος πάντων.

Καλημέρα Γιάννη και ευλογημένη Παρασκευή να έχεις εσύ και όλη η ραδιοφωνική παρέα. Εγώ είμαι υπέρ της αφιέρωσης για τον έναν και μεγάλο τραγουδιστή και άνθρωπο με τεράστια... Ο Θεός να τον αναπαύσει. Ναι, Βασίλης Καράς. Πατέρα Βασίλεια. Καλημέρα, καλημέρα Πατέρα Βασίλεια. Χριστός Ανέστη. Ο Κώστας λέει καλημέρα από τα εργαζόμενα νιάτα. Βάλε ένα τραγούδι όποιο θέλεις αφιερωμένο σε εμάς, λέει φυσικά. Γεια σου ρε Κώστα.

Πάμε να ακούσω μια τριπλέτα. Βασίλης Καράς, Ζαφύρης Μελάς, Άντα Αποστολίδου. Ένα μικρό medley που γουστάρω πολύ.

0: Άιντε μια δεκάρα δεν αξίζει η καψούρα σου. Αυτά γινότανε παλιά στα μπουζουξίδικα που δουλεύανε 8 μέρες την εβδομάδα, όχι 7, 8 παρακαλώ.
1: Μια δεκάρα.
0: Άρεσαμε.

Μαρίνος Γιαμαλής, του Ηρακλάκη μου, καρά συμφωνούμε λέμε. Ρε στην επίσημη σελίδα βρε πανάθεμά σε. Σατανόγριες ήρθατε.

0: Πάμε να ακούσουμε από ένα δίσκο, παιδιά, που έχει γράψει ιστορία.
1: Τραγουδήσουν φίλοι μου τα πικραμέ.
0: Ήτανε φυλακή.
1: Μου κι ο ουρανός τα κλά.
0: Βάλανε κουβέρτες στο κελί.
1: Θα βάλει μαύρα.
0: Για να κάνουν ηχομόνωση. Πήγαν ηχολήπτες, πήγανε μηχανήματα. Και πήραν άδεια.
1: Αν τραγουδήσουν φίλοι μου τα.
0: Και βγήκε αυτός ο δίσκος.

Ο Κώστας ο Σουτζόγλου λέει καράς και αύριο και μεθαύριο και παρά μεθαύριο. Ο Τάσο Καρλίτο λέει καράς με τις μπάντες. Μαρίνος Γιαμαλής, καρά συμφωνούμε, καλό ξημέρωμα. Βαγγέλης Γρίβας, ωραίος τσάκαλε, Βασίλη Καράλο το ξημέρωμα. Ο Τέος ο Τσέρε, καράς για πάντα. Ναι, δεν χρειάζεται άλλο παιδιά, τέρμα. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Αύριο θα έχουμε αφιέρωμα στον Μπιλ Κάρας. Ωραία φλασκιά έφαγα, έτσι δεν νομίζω να λέτε τίποτε κακό. Αφού δεν θα κάνουμε και το αφιέρωμα το ποντιακό. Ήταν να κάνουμε ποντιακό παρακάθε, δεν ξέρουμε, που καθίσει κάτι, δεν ξέρω. Η Πίτρια θα μας πει.

Αυτή που με έχει κάψει. Στράτος Διονυσίου. Πάνω Τζανετής. Χάθηκες. Δεν έχει δρόμο να διαβώ δηλαδή. Αφιερωμένο. Θερμή παράκληση, μη μου ζητάτε άλλα τραγούδια, παιδιά. Τα έχω βάλει όλα σε μία σειρά εδώ, θα τα ακούσουμε όλα. Και τα ζεϊμπέκικα με την... βέβαια. Ένα ποτπουρί ωραίο, με τη χαρά. Σουτιέν. Τι ωραίο χασάπικο.

Η Ελένη Μελισσινός από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα Γιάννη, καλό μας ξημέρωμα. Την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία. Αύριο μια ξεχωριστή μέρα για μένα που την περιμένω 6 χρόνια. Συγχαρητήρια στο Γιώργο για τη σκληρή δουλειά. Φαρμακευτική τελείωση, η αποφύτισή του είναι αύριο. Καλή σταδιοδρομία να έχει.

0: είμαστε ακριβώς 6 λεπτά πριν τις 5. Στέλιος Μαβίδης, για Ευρώπον λελεύωσε. Πόντια ποιήτριά μας, Πόντος λέει Αδάιμες Μαβίδης, πολύ γνημερέαν. Γεια σου ρε Χρήστο, στο φούρνο στην Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, καλημέρα από το Χρήστο για το δάσκαλο εκεί, το Στελάκι στην Πέτρου Συνδίκα.
1: Πρόσωπον αγγελικό.
0: Στο Δημήτρη λέει, στο Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα, να σε καλά Χρήστο.

Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα και από εμάς, λέει Άρχοντα, λέει Καράς. Τώρα το πήρες χαμπάρι, είπαμε, θα κάνουμε καρά αύριο. Αν δεν κάνουμε ποντιακό παρακάθε, θα μας πει η πίτρια

Καλημέρα το φίλο μου τον Ηλία, Ανθιβητά Ελευθερία, καλημέρα. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεω στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρεπίδη και την Τριανταφυλίτσα. Αχ, ωραίο ήταν και αυτό. Πάμε να ακούσουμε μια λεμόνα, ένα διπάτ. Έτσι.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει πόντος καλημερού, καλημερούδια. Ουλούθε λέει με αγάπη, ομορφέας φταίει. Καράς λέει με χίλια. Άρα αφού δεν θα κάνουμε ποντιακό παρακάθ, παιδιά, πάμε αύριο για καρά. Τελείωσε, κλείδωσε. Ήτανε πιο μπροστά το να κάνουμε ποντιακό παρακάθ, αλλά από ό,τι βλέπω. Πάμε με καρά αύριο, παιδιά. Ετοιμάστε τραγουδάρες του καρά.

Μη μου ιστάτε άλλα τραγούδια, παιδιά. Παρακάθ, τι λέει, σε ψηφοφορία ήταν, λέει, δεν κατάλαβα. Όχι βρε, είπαμε, έφαγα μια φλασιά, ακούσαμε καρά και λέω να ακούσουμε, να κάνουμε καρά αύριο. Αλλά λέω, αν κάνουμε αφιέρωμα για την γενοκτονία, γι' αυτό έλεγα θα μας πει η ποιήτρια. Ο Γιάννης ο Αλεξίου λέει, το περιμένουμε, ονειρεύουμε με χίλια, περιμένουμε αύριο, λέει. Γιάννη, καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Γιάννη Αλεξίου από Σέρες.

Τώρα ακούει ο Βαραγιάννης και λέει «Ψόπομ, τι είναι το ψόπομ?» «Ψόφο», λέει, «ψόφο». Α, μόνο Δευτέρα κάνεις τώρα, λόγω δουλειάς, ε. 6 με 8, 6 με 9. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε γερατιά. Στρατάγης.

Ενέβρε, ψόπο μου λέει ψυχή. Ψυχή μου, εντάξει. Εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω. Ο Βαραγιάννης το ξέρει. Ετοιμαστείτε παιδιά, σε μια ώρα. Έρχονται οι ορδές.

0: Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα μα κάνετε κέφι. Εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50. Το τηλέφωνο εδώ στη σπηλιά για να μιλήσετε με τις νυχτερίδες και τις αράχνες. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Αζά, είμαι. Καλημέρα σε Γιαννάκια μου και στους ξενιτεμένους.
0: Γεια σου Πίτρια, γεια σου Πίτρια.
1: Τώρα, σήμερα το παράκανα.
0: Ναι, το παραξήλωσε σήμερα. 5 η ώρα ξύπνησες, είναι δυνατόν.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξύπνησα στις 2 παρά.
0: Α, τόσο
1: κάποια
0: καλά.
1: Στιγμή να. Και μετά λέω εντάξει, υπάρχει ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Οπότε πήγε 5 παρά.
0: Τι να πούμε.
1: Ωραία. Να πω λοιπόν στην φίλη μου εκεί στη Νέα Υόρκη, την Ελένη την Μελισσινός, να χαίρονται, γιατί λέει έχει μία τελετή.
0: Ναι, φαρμακευτική τελείωσε μόλις.
1: Μπράβο, λοιπόν, συγχαρητήρια να τον καμαρώνει τον γιώκα της.
0: Καλή σταδιοδρομία.
1: Το διάβασα τώρα πριν από λίγο εδώ και είπα να τη στείλω έτσι στον αέρα τις ευχές. Λοιπόν, όσο τώρα για το αφιέρωμα στην γενοκτονία, Γιάννη, νομίζω είναι χρέος μας και 99% θα το κάνουμε την ίδια ημέρα, νομίζω.
0: Α, ωραία, ωραία. Γι' αυτό εγώ είπα, επειδή έφαγα φλασιά κάποια στιγμή, ακούσαμε κάτι καρά εδώ πέρα και τα λοιπά, λέω θα κάνουμε αφιέρωμα καρά αύριο. Ο κόσμος συμφώνησε, αλλά λέω κάτσε μήπως κάνουμε κάποιο ποντιακό παρακάφ και τρέχουμε που λένε.
1: Εντάξει, χρέος μας λοιπόν να μιλήσουμε για τη γενοκτονία όπως τα τελευταία χρόνια συνηθίζουμε, και το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Ωραία.
1: Θα το ξέρω σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραία, να στείλω λοιπόν και εγώ τις καλημέρες μου. Να πω καλημέρα στον Τέο τον Τσέρεκ, καλημέρα στην Φούλα την Καρυπίδου και τη Βασούλα εκεί τα κορίτσια. Καλημέρα στο Γιάννη από την Πολύχνη εκεί, όπως και τον Τζόρτζ και το Μωυσή, αν είναι στην παρεούλα, δεν ξέρω αν μιλήσατε.
0: Όχι, ο Τιμολέων είναι μόνο μου, έκανα απάντητη.
1: Καλημέρα λοιπόν και στον Τιμολέων εκεί στη Νεάπολη, όπως και στο Μανώλη εκεί στο Σίδνεϊ, τον Μάικ αν είναι συντονισμένος επίσης, τον Σάκη τον Πλιάκο, την γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί στη Λυτή με το παρεάκι της, την Ελένη.
0: Ο Βασίλης Αδαμίδης λέει καλημέρα στην Πόντια ποιήτριά μας, λέει, την αγάπη.
1: Καλημέρα στον Βασίλη τον Αδαμίδη εκεί, στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο, στο Λονδίνο, ναι. Αιωνία η μνήμη σου.
1: Είδες λοιπόν. Ας λες εσύ, τα κορίτσια έχουν καλή μνήμη. Τα πουρόπαθα να έχουν καλή μνήμη.
0: Γελάσαμε πάλι σήμερα.
1: Καλημέρα και στον Κώστα εκεί στην Ινόη, όπως και τον Σάβα εκεί στα Φλογητά, να είναι πάντα καλά. Το Βαλάς και την Κυπαρισούλα, την πατριώτησά μου. Τα κορίτσια δεν ξέρω ποια είναι συντονισμένα. Η Γιωτούλα, η Ευαγγελία, η Κουκουρούκου.
0: Μετά από σένα η Κουκουρούκου είναι.
1: Καλημέρα λοιπόν στο Σοφάκι. Καλημέρα και στη Φωτεινούλα την Κελάζογλου. Αυτά. Μια όμορφη ημέρα σε όλους. Καθώς φτάνει και το Σαββατοκύριακο, είναι ακόμα καλύτερα.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα
0: Πίτρια. Να και το Σοφάκι λέει που είπε. Καλημέρα σας κυρία μου, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Τι ευγενική εκπομπή έχουμε ρε παιδάκι.
2: Είπαμε ευγένεια. Ευγένεια.
0: Περάσαμε και
2: δεν ξέρω να φωνάζω. Χαμηλά.
0: Ναι, περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε. Ναι.
2: Χαμηλά.
0: Έτσι, χαμηλά.
2: Να στείλω την καλημέρα στη Βόντια Πρίτριά μας στον Πιδάκι. Που αξιοπροηγουμένως. Στο Μελισσινός εκεί τα κορίτσια, καλή σταδιοδρομία και να πετύχει ό,τι θέλει μέσα από την καρδιά μου, το λέω. Λοιπόν, το Μανώλη από Σίδνεϊ, τον Αντώνη από Γρεβενά, την κυρία Ευαγγελία, την κυρία Δόμνα, την κυρία Μερόπη, την κυρία Ελένη, τον Χρήστο τον Χασάπη και τη γυναίκα του, όλους τους χαρτοποιούς, το Χασάν, το Χουσέιν, το Μουσταφά, όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά κορίτσι μου, καλημέρα και από εμάς. Λοιπόν, να τα αφήσουμε λίγο ανοιχτό ακόμα, δεν βλέπω. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Έπεσε γραμμή, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα, μιλάω με τις νυχτερίδες και αράχνες.
0: Ναι, εδώ είναι οι νυχτερίδες και οι αράχνες, κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πήρα να πω μια καλημέρα σε όλους.
0: Mm-hmm.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Να είμαστε, γιατί να μην είμαστε.
1: Έτσι ακριβώς. Με καλούς ανθρώπους γύρω μας, πάντα λέω. Ναι, αυτά.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, καλημέρα σας. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Επόμενο. Έλα,
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άρχοντα.
2: Αργύρης από το περίπτερο.
0: Γεια σου, ρε Αργύρη, γεια σου, ρε νυχτερινή βάρδια, γορίνα μου, Αγίου Δημητρίου.
2: Αγοράκι μου, να είσαι καλά.
0: Mm-hmm.
2: Ό,τι προωθείς, αγοράκι μου, να χαίρεσαι την παρέα σου και να είστε γεροί όλοι, να πούμε.
0: Πώς πάμε εκεί πέρα κάτω, ο κόσμος υπάρχει, έρχεται στον περίπτερο που διανυχτερεύουμε πάντα.
2: Έχει τώρα 18 ώρες, Γιάννη.
0: Μόνο 18 ώρες έχει, τι γινότανε παλιά, ρε παιδάκι μου.
2: Ναι, θυμάσαι.
0: Δεν θα ξεχάσω παλιά που ερχόμασταν το βράδυ του Σαββάτου για να πάρουμε τη Μακεδονία της, της Κυριακής.
2: Μακεδονία επιλογές.
0: Πω, πω, τι γινότανε, χαμός.
2: Και βορρά, βουζούκος.
0: Ναι. Ερχόμασταν από εκεί πέρα, καλημέρα και τα λοιπά, εφημερίδες. Θυμάμαι, τις είχατε μέσα σε αμάξι, τις είχατε πίσω. Και ερχόταν ο κόσμος συνέχεια, χαμός γινότανε.
2: Εφόσον είχα 5.000 φύλακες.
0: Το ξέρω.
2: Σε φόρτωνε κάθε Σαββάτο το βράδυ εκεί πέρα να
0: πω. Φω...
2: πανικό, δεν θυμάσαι.
0: Χαμός, δεν θυμάμαι, πλάκα με κάνεις στο Λευκό Πύργο.
2: Ήταν το περίπτερο σαν την εκπομπή σου να
0: πω. Ντροπή σου. Καλή δουλειά, γορίνα μου, Αργύρη μου, καλή δουλειά, Πασά μου. Γεια σου, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Παναγία μου. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Έπεσε. Πάμε στον επόμενο. Έπεσε ο προηγούμενος. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, φίλε Γιάνναρε.
0: Γεια σου, ρε παλικάρι μου.
3: Τι κάνεις.
0: Τι να κάνω, ρε. Το παλεύω εδώ πέρα στον αγώνα.
3: Εγώ μόλις ξύπνησα, θα πάω δουλειά. Τι να κάνω. Να γουστάρω το κέφι που κάνεις, ρε.
0: Εντάξει. Το παλεύουμε.
3: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, αγόρι μου. Καλή δουλίτσα. Καλή δουλίτσα να έχεις. Πάμε, Βαρδάρη, καλημέρα.
4: Κάτσε να ανάψω ρε τον Βαρδιά τα τσιγάρα μου.
0: Ω, μα να χαρώ εγώ.
4: Λευκοπύργο άκουσα και στο Σεμπέκι το θυμάσαι, Γιάννη το Σεμπέκι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, ρε φίλε.
4: Α, δεν μπράβο. Και μετά χωνόμασταν στο Ξαρχάκο, στο Σάκη, στο Λουκά, φοραπαρτίδα μέχρι το απόγευμα, Γιάννη.
0: Ναι, τι να κάνεις.
4: Τι γούστα βγάζαμε, ρε.
0: Τώρα.
4: Τι γούστα βγάζαμε. Ερχόσουν και εσύ και μας τη χαλούσες ώρες.
0: Ναι, δεν τρέπεσαι λίγο. Εγώ μια χαρά παιδί ήμουνα τότε.
4: Πάντα ρε. Πάντα, αλλά μόνο την ημέρα που πήγες στο γάμο έγινε η ζημιά.
0: Τότε έγινε ζημιά, τι να κάνουμε τώρα.
4: Έγινε η ζημιά στην καφετέρια. Αλλά το κορίτσι το ξαναπήρανε.
0: Ναι, αφού μου είπε ο Νίκος, εγώ φοβήθηκα, λέει, θα χαλάσει το μαγαζί. Λέω, όχι, δεν το χαλάω, το αγαπώ όλο το μαγαζί, θα τα βαρία.
4: Για να ρε στραβοτιμονιές.
0: Ναι, αγόρι.
4: Το χαρίζω, ξέρεις που το χαρίζω.
0: Πού ρε.
4: Στην καψούρα μου ρε. Στην καψούρα μου. Γεια σου ρε, για να ρε.
0: Γεια σου, αγόρι μου, ανώμαλος είσαι ρε φίλε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας.
5: Γιατί ξένεσαι τη μόρη σου.
0: Μόλις είδα το τηλέφωνο ποιος είσαι.
5: Καλά, εγώ σε πήρα να σου δώσω φιλάκια πολλά. Μουμερά, αγαπησιάρικα, από την κυρία Λένη σε σένα.
0: Και τα στέλνω και εγώ στην κυρία Λένη.
5: Τα ξέρει. Είναι ξύπνια τώρα, πίνει καφεδάκι και σ' ακούει.
0: Να χαρώ εγώ, γεια σου κυρία Λένη μου.
5: Είναι, την παίρνω τηλέφωνο, τη λέω μάνα, λέω φεύγω, λέω γιατί θα φύγω για δύο μέρες, θα κατέβω κάτω Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο, δρομολόγιο, θα γυρίσω αύριο βράδυ. Και μου λέει να σε ετοιμάσω κάτι, τίποτα. Ετοίμασε το ραδιάκι σου, βάλε εκείνο τον άσχημο τον κουντεστούπι, λέω.
0: Ωμα Παναγία μου. Πάλι για μένα.
5: Να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Πάλι για μένα, έλεγε.
5: Καλό είναι ότι δεν έχει μπαταρία πολύ στο κινητό σου, τη λέω. Και λέει θα τον ακούω, λέει. Πες ότι θα τον ακούω. Άντε, λέω καλά. Και ξέρει ότι θα έχουν τη ζήτηση, ρε φίλε.
0: Ποιο ρε.
5: Το σήμα τη που ξεκινούσε στα μεσαία. Νίτσα Ελενίτσα.
0: Νίτσα Ελενάκι μου, βέβαια.
5: Εσύ είσαι το μεράκι μου.
0: Ναι, εννοείται.
5: Ξέρεις τον Ανεκιάντη το βάλει θα με πας, λέει, ένα πρωί, λέει, από, τη, από τα Σπερέας μεριάς και θα του πω εγώ μετά. Όλη η νύχτα αυτό θα παίζει.
0: Φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε.
5: Καλά, καλά, τα λέμε.
0: Καλά χιλιόμετρα, αγόρι μου. Καλά χιλιόμετρα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Τιμολέον, τι κάνεις.
6: Δόξα τω Θεώ. Τη λατρεία μου στη, στη μικρή Σεριανοπούλα μας. Στο λουλούδι μας. Και, στη, και φιλάκια και αγάπη στη μεγάλη. Την ποιήτριά μας, τη γλυκιά.
0: Να σε καλά, αγορίνα μου. Φιλάκια, Τιμολέον.
6: Καλή δύναμη, Γιάννη μου.
0: Να σε καλά, Πασά μου, να σε καλά. Άντε να το κλείσουμε, παιδιά, σιγά μα, σιγά μα. Κάτσε λιγάκι εδώ έτσι να... να ανοίξουμε την ένταση. Το κλείσα. Το ευχαριστήθηκα. Το κλείσα. Λοιπόν...

Το ξέρω, μη μου το λέτε, το ξέρω. Όχι ότι μου αρέσει, δηλαδή είμαι παλιόπαιδο, ρε. Δεν να χαθείτε, να χάνεστε. Όλο κακίες μιλάτε. Εγώ και ωραίος, για να δω στον καθρέφτη. Του, πάλι έσπασε ο καθρέφτης. Θα βάλω σεντόνι στον καθρέφτη, δεν γίνεται. Καλό παιδό είμαι, το κάμε ωμέγα. Όχι με ωμέγα ρε, με όμικρο να τα φάμε καμιά μήνυση.

0: Λενίτσα μου.
1: Πάντα με ένα σεριάνι στο στόμα θα είστε.
0: Για σένα η
1: φίλη. Ή στο μυαλό.
0: Κουκλίτσα μου. Λα, λα, λα, λα, λα.
1: Γεια σου ρε φιλαράκι.
0: Λα, λα, λα, λα. Θέλουν να μας ξαναδούνε, να τα μπλέξουμε.
1: Ηλίας Χαρτομαζίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στο Πολύκαστρο. Με ωμέγα φωνάζει ο Ηλία, δεν τρέπεσε. Καλημέρα σας από τα ανορθόγραφα κόκκινα φανάρια λέει.

0: ένα.
1: Είναι αυτό που λέει Νίτσα μου, Νίτσα μου, Νίτσα μου. Ο Στέλιος ο Κυριακού λέει: φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πήρε κλαίγοντας, λέει, και μου είπε ότι τη γύρισες πίσω 40 χρόνια και. Ελενάκη. Γεια σου, Ελένη μου. Στέλιο Κυριακού, θα τη δώσεις ένα γλυκό φυλάκι από μένα όταν επιστρέψεις. Άιντε πάμε μέσα στις πόλεις στο χαμάμ. Έρχονται και οι νύχτες που είναι όμορφες. Ποιος είπε για τους μάγκες Διονυσίου? Ρόκος. Και χαρά, Βέρα Ζεϊμπέκικα. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά.

Τι να πω τώρα, πάμε σε ενημέρωση. Δεν νομίζω να πάμε σε ενημέρωση, γιατί έχω και φωτεινή μαυράκι να πω. Δεν νομίζω να πάμε σε ενημέρωση, παιδιά. Ο Πέδρος Ατίνας λέει: μ' αρέσει που είσαι πάντα με καλή διάθεση. Την καλημέρα μου στα σεριανάκια μου. Το ξέρεις αυτό που λένε? Άστο να μην το πω. Άιντε πασά μου. Ένα σόλο μπορώ να έχω. Άιντε πλεξούρες όμορφες.

0: Με τι όμως την περνάνε, με τι?
1: Μαργιλέτες με τσιμπούκια.
0: Έτσι. Ξαναπες το.
1: Μαργιλέτες με τσιμπούκια, μαγκαλιές και μέδι.
0: Έτσι.

Αύριο το ξημέρωμα θα έχουμε αφιέρωμα. Στον Μπιλ Κάρας. Ο Χρυσόστομος ο Καρακιάς λέει, όταν σε βλέπουμε να γελάς πρέπει να σε φοβόμαστε. Εσύ κάτι ξέρεις.

Στέφανος Χατζηδημητρίου, καλημέρα Γιάννη. Πάμε καβάλα σήμερα. Καλημέρα στα ψυγεία του Discount. Καλημέρα παιδιά σε όλους σας. Τα φορτηγά που πηγαίνετε και τροφοδοτείτε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ο Απόστολος, καλημέρα Γιάννη από Φραγκφούρτη. Ο Μάικ, καλημέρα φίλο μου Γιάννη. Καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ. Χαιρετίζω την παρέα εσένα και την πόντια ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.

Να έχεις τον μπάρι με το αυτοκίνητο, να έρθουν οι πυροσβέστες να σε βγάλουν και στην κασέτα να πέσει η νύχτες είναι όμορφες, ε. Παναγία μου. Να και μια φωτεινή μαυράκι. Η διπλή ζωή που κάνεις. Διπλή, τριπλή, τετραπλή. Καλό είναι. Η ζωή είναι λίγη και λίγη.

0: Ετοιμαστείτε σε 29 λεπτά, 28. Έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Εμείς δεν πάμε σε ενημέρωση.
1: Και όχι για να πλύει.
0: Σιγά μην πάω σε ενημέρωση εγώ. Έτσι. Συμφωνείτε? Και να μην συμφωνείτε. Εγώ δεν θα πάω.

0: Η πόντια ποιήτρια λέει: Διπάτ κύρι για μια αληθινή φιλία Παυλίδης Χαλκίδης. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τη θυμάμαι την ιστορία που τη διηγήθηκες, Ελπίδα.
1: Ο φίλο, ο φίλο, ναι, μόνε τον ο φίλο, η λιρά με μου, δουλήσε μανά.
0: Αιωνία η μνήμη μου,

Γράφει ντροπή, λέει, το βιβλίο «Ούτε το όνομά μου για τη γενοκτονία των ποντίων» διδάσκεται στα σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά εδώ στην Ελλάδα όχι. Γράφει σελίδα «Τεμέτερο Νιράτσα».

Πάμε να ακούσουμε Πίτσα Παπαδοπούλου. Ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης λέει: καλημέρα φίλε μου, περιμένω πώς και πώς αύριο το φίλο μας τον Μπίλι, καλό ξημέρωμα. Δεν ξέρω, η Πίτσα Παπαδοπούλου είναι σήμερα στο Άιλα, δεν ξέρω.

Γιαννάκη Αλεξίου, ευχαριστώ για την πρόταση. Και μ' αρέσει η μπουγάτσα. Να σε καλά παλικαράκι μου. Έχω ένα ελάττωμα, δεν είμαι της πρόζας. Ίσως γιατί είμαι άσχημος άνθρωπος. Βασίλειο Σαμτάκης, καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια σου Βασίλη. Και όχι άσχημος απλώς, κακάσχημος.

Ακούτε Μετρόπολης. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Καθημερινά από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο 3 με 6 το ξημέρωμα. Είναι η εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη.

0: Ο Νάσος Μπαζίνας, Μπαζινάς στον ελληνικό κορμό, γράφει Metro Sport. Ο 22χρονος διεθνής Boyd Guard συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ. Εδώ EuroLink από τη νέα σεζόν. Πάντα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Άρης 87-81. Μόνο ο Νουά έπαιξε. Δεν το παίζεις, το κερδίζεις. Στην Κυριακή οι παίκτες και Λουτσέσκου οφείλουν να επιστρέψουν από την Αθήνα με τον ΠΑΟΚ δεύτερο, εάν και ο Ολυμπιακός δεν νικήσει την ΑΕΚ. Αυτό είναι μπέρδεμα.
1: Ποιος το είπε για τους μάγκες πως χαθήκανε.
0: Ο Τάσος ο Κουκ και επίσημα η Καέρα κλείσαν εκείνωση την απόκτηση του 24χρονου Έλληνο-Αμερικανού γκάρτ με διεθνές συμβόλαιο.

Match day σήμερα στις 6 ώρα. Πάω Κάρης, κύπελο K19 τελικός. Από το Nova Sports Start τηλεοπτικά, Μετρόπολης 95 και 5 ραδιοφωνικά. Για κούπα στο Αγρίνιο και με VAR παρακαλώ. K19 και με VAR.

Αυτούς που πιάσανε μάγκες τους 8, 10, πόσοι είναι αυτοί, με τη ληστεία που έγινε στην τη Θωρέα. Η συμμορία είναι γνωστή σαν ο κουτσός αντιεξουσιαστής. Στο βίντεο που είχαμε παρακολουθήσει τότε, στη δολοφονία των παιδιών της Χρυσής Αυγής, ο εκτελεστής κούτσενε λιγάκι. Να το ψάξετε, μήπως. Γιατί αν ήταν αριστεροί αυτοί που πεθάνανε, θα βρίσκατε τους δολοφόνους. Επειδή είναι δεξιοί, ακροδεξιοί, χρυσαυγίτες, δεν τους ψάχνουμε, για να ξέρουμε δηλαδή.

Να έχω και καθαρό αέρα, Πίτσα Παπαδοπούλου. Να αναπνέω οξυγόνο. Αρκεί να έχω WiFi, έτσι.

Ο δάσκαλος λέει στο Γιωργάκη, για πες μου Γιωργάκη, πόσο κάνουν 8 και 8. Δεν ξέρω κύριε, για σκέψου λίγο, αν έχω 8 κεράσια και φάω και τα 8, τι θα μου μείνουνε, τα κουκούτσια κύριε.

Το φιλαράκι μας, το παοξάκι μας από τα Μουδανιά. Ο Ελπιδοφόρος λέει καλημέρα νεαρέ μου. Καλημέρα πασά μου. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τι έλεγε ο άλλος εχθές, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, ε, τσούκ τσούκ τσαφ τσούκ τσούκ τσαφ. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και είσαι... Έλα στον παππού που τα έχει όλα εκτός από τσουτσού. Τσου τσου τσου τσου. Ξυπνήσανε τώρα. Και τα ποτήρια και ζητάνε δροσερό νερό, κατάλαβες τι γίνεται.

0: το μέλλον.
1: Τσούκου τσούκου. Α, αυτό είναι το τσούκου τσούκου μου.
0: Στο τέρμα.
1: Α, αυτό είναι.
0: Μα εσύ διάλεξες την πάρτι.
1: Πού σου ματάκια μου όμορφα.
0: Νέκα δίχως μπέσα. Καλύτερα μονάχος μου.
1: Αγάπησα και εγώ μια γυναίκα στη ζωή μου. Και αυτή μου βγήκε με δύο ονόματα ρε παιδιά. Δηλαδή να μην αγαπήσω μια γυναίκα. Και αυτή μου βγήκε με δύο ονόματα. Καλλινή και Χριστίνα λέει. Τι να κάνω. Εγώ φταίω μετά. Δεν με αφήνετε να αγιάσω. Και μελαχρινή. Μα αυτό είναι. Πού το πας ότι είναι μελαχρινό. Σωστή ελπίδα, σωστή. Και μελαχρινή λέει η ελπίδα.
0: Ήσουν σάπια στην ψυχή, στα ψέματα δοσμένη.
1: Μία γυναίκα αγάπησα και εγώ, είχε δύο ονόματα και βγήκε και μελαχρινή.

0: Γελάει.
1: Και πόντια, ναι. Και πόντια, όλα μαζί. Αυτό που το πας πάλι. Δεν φτάνει που είναι από μένα πόντια, είναι και από την ύφη μου πόντια. Εντάξει.

Κάπου εδώ πρέπει σιγαμά σιγαμά να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Έτσι, με George Margaret θα κλείσουμε.

Ένα σόλο μπορώ να έχω. Είτε πασά μου, ετοιμαστείτε, έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει παιδιά, πραγματικά σας το λέω. Όχι τώρα πια. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Σμαράγδα Μπασάκου, Κώστας Βαραγιάννης, μέχρι τις 8. Εμείς θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3 με αφιέρωμα στον Βασίλη Καρά. Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος και υγείας επιτρέπουζες, έτσι εννοείται. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Μισό λεπτό θέλει, ένα λεπτό περίπου, ας τα ακούσουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick,
5: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για 2 ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Αφού ο Γιάννης Γιάννη όπως θέλει και λέει, ξέρετε εμένα, ας πούμε, εγώ έτσι θα κλείσω την εκπομπή και δεν με νοιάζει τίποτα. Και εγώ έτσι θα την ανοίξω, ρε Γιάννη. Για μένα δεν με νοιάζει τίποτα. Ειδικά σήμερα που θα είμαστε μόνα μας. Καθώς η Σμαράγδα. Τι γίνεται τώρα, κάτι γίνεται τώρα σε άλλη εκπομπή. Θέλουν να μας την κλέψουνε. Θα έχουμε καμιά κανατροϊκό πόλεμο εδώ στο Μετρόπολης μέσα. Πάλι θα είναι με Γιάννη Πάγκο, τώρα θα είναι με Γιώργο Ζαέρη. Κάπου εκεί θα είναι το κενό. Και λέω, παίρνει τηλέφωνο χθες, λέει, αύριο δεν θα έρθω. Λέω, τι έγινε πάλι. Πάω, λέω, δεν παίζει σήμερα. Τι έπαθες. Δεν χάσατε, ας πούμε, λέω, σήμερα. Τι έπαθες. Μου λέει, να. Λείπουν, λέει, ξέρω εγώ, ο Πάγκος ή ο Ζαέρης, τώρα δεν θυμάμαι. Α, υπάρχει περίπτωση, επειδή ο Γιάννης ο Πάγκος περιγράφει σήμερα το τελικό K19, ναι, να λείπει ο Πάγκος, οπότε ο Ζαέρης μόνος του δεν μπορεί. Μάλλον. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Λέει, θα είμαι εκεί στην εκπομπή. Γιατί λέω, λέει, λείπει ένας. Καλά, και από εμάς δεν λείπει ένας. Δεν πήρα απάντηση. Από τους άλλους φίλες και φίλοι εδώ στο Μετρόπολης, κάποιος λείπει, ας πούμε, πρέπει να συμπληρώσουμε. Εμείς που ήμασταν τρεις, μείναμε δυο. Άμα λείπει κάποιος, είναι σαν να μην λείπει. Είτε εγώ είτε η Σμαράγδα, το ίδιο, έτσι δεν έχει. Αυτό προς την διεύθυνση. Το απευθύνω το ερώτημα. Στον κύριο Μπούζο. Έξω έχει ένα ψιλολασποβροχέ. Προσοχή θέλει, γλιστράει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ αυτό γίνεται μόνο στο μισό της πόλης. Έτσι βορειοανατολικά εδώ στην Τούμπα, ναι. Είναι και βρεγμένα όλα, πρέπει να βρέξει καλά μέσα στη νύχτα. Όσο πλησιάζει από την Κατερίνη, από την Παθέ προς τη Θεσσαλονίκη, δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι ξαστεριά μπορεί να έχει κιόλας. Και φαίνεται πάνω από την πόλη, όσοι μπαίνουν τώρα προς την Θεσσαλονίκη, βλέπουν ένα σύννεφο χαμηλά, το οποίο μάλλον θα μείνει όλη την ημέρα, γιατί ο μετεωρολόγος δίνει και σήμερα βροχές και αύριο δυστυχώς. Έχουμε και γάμους. Καλή σου μέρα, Φόρη. Πάμε να βρούμε τον Ελπιδοφόρο, τον Ελισσαίο. Εδώ είναι πάρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Γεια σου, αγόρι μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Τι κάνει, πώς είστε.
0: Καλά είμαστε, μια χαρά.
1: Λέμε καταρχήν την Κυριακή τι καιρό δίνει.
0: Κυριακή δίνει καλό. Κανονικό. Συνεφιές αλλά χωρίς βροχές. Ναι. Γιατί.
1: Είμαστε κανεί τώρα που μα το πάει καιρό. Δεν μου τα κανένα που στον ρίξει κανένα χιόνι.
0: Α, νόμιζα ότι παίζει άλλο ρόλο. Θα σπείρεις εγώ.
1: Αυτό να πούμε μετά και.
0: Τέτοια εποχή, καμιά ντομάτα, κανένα αγκούρι, κανένα. Αγκούρι πες, παίρνει άλλος.
1: Πάνε, ναι.
0: Ας τα αγκούρια. Στα φέραν άλλη τα αγκούρια. Πάμε, ερωτολόγιο.
1: Κι άμα και στραβά, κοίτας πως πονάνε.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει, κυρία. Εσείς ό,τι λέτε, σας ακούω, εσείς τους γνώστες.
1: Θα πού, τώρα που κάνω το λόγιο τώρα.
0: Τώρα αυτός άνθρωπος...
1: Και τα κάθια, εκείνα και τα καθά και τα μισά.
0: Αυτός άνθρωπος...
1: Μάνα, κύριε τη ζωή.
0: Έλα, πάμε. Το κάνεις χειρότερο. Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, σήμερα που μου χρόνια πολλά στη Λάρισα.
0: Στη Λάρισα.
1: Αχιλίου του Αρχιεπισκόπου Λαρίσης.
0: Στον Αχιλιά, έλα είμαι σήμερα. Θα σου πούμε να πάρω το Γκουλιανό για τον Αχιλάκο.
1: Κοίταξε, υπάρχει Αχιλιάς, υπάρχει Αχίλιος.
0: Ο Πτέρνας.
1: Εγώ έχω ένα φίλο με συνάδελφο που το λένε Αχίλιο. Δεν με λένε Αχίλιο, αλλά Αχίλιο με λένε.
0: Εγώ Αχίλιο ξέρω μόνο την καφετέρια που πηγαίναμε μικρή, που ήταν παλιά ήταν αναρχικών στέχη, αντιεξουσιαστών. Μετά το καταλάβαμε εμεί, το κάναμε φλόρο, α πούμε, κτλ.
1: Μια καφετέρια που παραδείγματο παλιά που λέγανε.
0: Αυτό ρε, Αχίλιο.
1: Όχι, κάποιο αλλιώ. Πάνω.
0: Πού, τι πηγαίνανε εκεί, καταρχά τι πηγαίνανε.
1: Στην Γλάντους εκεί πέρα, πώς τη λέγανε μια καφετέρια, μόνο μια πώς τη λέγανε μια.
0: Καλούα, όχι καλούα.
1: Καλούα.
0: Καλούα, ναι, ναι, ναι, καλούα.
1: Καλύτερα από την πίση παλιή.
0: Πηγαίναμε εκεί, κάναμε, ρίχναμε τσαπαρί. Έλα.
1: Ένα χρόνο με περνάς ηλικιακά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν, είπαμε Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, Παχωμίου Οσίου του Μεγάλου.
0: Τι ο Παχωμίος.
1: Ναι, Βαρβάρου Οσίου του Μυροβλήτου, Ανδρέου του Ερημίτου. Και πανηγυρίου του Οσίου από την, Κρήτη, από την Κύπρο.
0: Είχε και Όσιο Βάρβαρο δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Άντρες έχουμε συναντήσει ποτέ, Βάρβαρος. Πώς σε λένε, φίλε, Βάρβαρο.
1: Υπάρχει
0: ένα. Με τη γυναίκα μου του λέει Βαρβάρα, ρε παιδί μου. Βάρβαρος, έχεις γνωρίσει ποτέ κανένα σου πει Βάρβαρο με λένε, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Πάω και εσύ. Μην πέφτεις την παγίδα, ρε. Γεια σου, Φόρη, τα φιλιά μας.
1: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Μπέμπι, πέφτετε στις παγίδες τρεις. Σήμερα μόνο παγίδες σας έχω. Φταίει αυτές που πέφτουν μέσα οι αλεπούδες. Πού να πάμε τώρα, ποιος πήρε δεύτερος, γεμίσατε και το κέντρο πρέπει. Καλημέρα, παρακαλώ. Πάμε, τυχαία. Ορίστε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, Γιώργη. Τι κάνεις, φίλε.
2: Μια χαρά.
0: Από το Ελσίνκι, τι καθαράς ακούμε. Ο άλλος από τα Μουδανιά έπαιρνε εδώ 45 χιλιόμετρα ευθεία. Πιο δύσκολο τον ακούγαμε. Δες καμπάνα ο άλλος. Ναι.
2: Είδες.
0: Ναι.
2: Είδες εχθές Eurovision.
0: Χθες δεν είδα. Χθες δεν είδα. Έγινε κάτι. Προχθές σας είδα. Παρά προχθές που μας είδα που ήμασταν μαζί, ας πούμε. Φιλανδία και Ελλάδα.
2: Περάσαμε και οι δύο.
0: Ναι, θα το, θα το τσακώσει η Φιλανδία, νομίζω. Ναι.
2: Λες, το χθεσινό δεν το είδα. Άκουσα, πέρασε η Κύπρος.
0: Ναι, πέρασε η Κύπρος.
2: Για να δούμε πώς θα πάει.
0: Εκεί δεν μου λες, γράφουν και λένε περισσότερα για την Eurovision, γιατί εδώ δεν λέμε και πολλά τώρα. Δεν είμαστε και πολύ περήφανοι, βλέπω.
2: Εντάξει, το έχουν. Θέλουν να κερδίσουν. Θέλουν να κερδίσουν πάντα. Ναι. Πάντα υπάρχει ένας ενθουσιασμός για την Eurovision.
0: Αλληλοψηφίζονται οι Σκανδιναβοί, θυμάμαι. Οι Σουηδοί ψηφίζουν Φιλανδούς και τα λοιπά. Αλληλοψηφίζονται αυτοί.
2: Κοίταξε, οι Φιλανδοί συνήθως στηρίζουν τους γειτονές τους.
0: Ναι, ναι,
2: το
0: ναι.
2: Αντίθετο δεν ισχύει πάντα.
0: Γιατί είναι οι παλιοί εκεί, γι' αυτό. Γιατί ο λαός των Φιν είναι οι πρώτοι εκεί, οι παλιοί. Έτσι είναι πάντα, με τους παλιούς.
2: Είναι λίγο διαφορετικό. Μια φορά το έχουν κερδίσει. Το 2006 που έγινε στην Αθήνα ο διαγωνισμός. Τότε κερδίσαμε τους Λόρδι.
0: Α, με τον Μπιτσιρικά, με τον. Πώς το λέγανε εκείνο.
2: Με τους Λόρδι, με τα τέρατα.
0: Α, οι Λόρδι Φιλανδοί ήταν. Οι Λόρδι δεν ήταν Νορβηγοί.
2: Ναι, Φιλανδοί ήταν οι Λόρδι.
0: Ναι.
2: Και είχε κάποια ευτράπελα αυτή η βραδιά. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που ψάχνανε το Ρουσόπουλο να δώσει το βραβείο στους Λόρδι και αυτός είχε εξαφανιστεί.
0: Ο Θοδωρής ο Ρουσόπουλος.
2: Ναι, ήταν τότε υπουργός
0: πολιτισμού, τι ξέρω ότι ήταν. Γιατί είχε
2: ξαφανιστεί.
0: Φοβήθηκε.
2: Το πρωτόκολλο.
0: Τους φοβήθηκε.
2: Μάλλον τους φοβήθηκε. Μάλλον τους φοβήθηκε. Τον ψάχνανε να δώσει το βραβείο και δεν ήταν πουθενά ο Ρουσόπουλος.
0: Ωραίο, ωραίο. Δεν το θυμάμαι. Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Ωραίο.
2: Και επίσης η Λουκά. Όταν έμαθα ότι κέρδισαν οι Λόρδοι, πήγε έξω από τη Φιλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα και φώναζε.
0: Αυτά μόνο σε αυτή τη χώρα γίνονται.
2: Ναι.
0: Και τα θυμάται βέβαια ο Γιώργος αυτά. Είναι ο Γιώργος, θα καθόμουν με τον Γιώργο που φίλε και φίλοι να δω ό,τι πιο cult υπάρχει σε ταινία, σε μουσική, σε είδηση να τη συζητήσουμε πραγματικά. Και εγώ είμαι λάτρης, να ξέρεις όμως, έτσι, πραγματικά.
2: Είναι καλτήλες αυτά, δεν
0: γίνεται. Ναι, αγαπώ και εγώ καλτήλα πάρα πολύ. Μια μέρα θα κάνουμε αφιέρωμα εδώ στην εκπομπή σε καλτήλα, σε ό,τι έχει απομείνει και μας θυμίζει την καλτήλα την καλή. Λοιπόν, γεια σου Γιώργη.
2: Πρέπει. Καλώς
0: μας. Γεια σου αγόρι μου, επίσης καλό Σαββατοκυριακό και καλή ξεκούραση, διότι ο Ζόρζ είναι σε ρεσεψιόν, σε πάρα πολύ καλό ξενοδοχείο στο Ελσίνκι. Και αν μας πάρει τέτοια ώρα, προφανώς τελειώνει η βαρδιά σου. Για πάμε από εδώ να δούμε που είναι το Αλάνι. Καλημέρα.
3: Αλάνι.
0: Έλα, Αλάνι.
3: Μόνο του είσαι.
0: Μόνο του σήμερα. Άντε, έλα να
3: κάνω. Πέτα στην κοντό στα ίσια, έμαγα.
0: Εγώ σου πάρε πανοήλα, καβάλα την πανοήλα και έλα.
3: Όχι, είπες για Βαρβάτο.
0: Ναι, Βαρβάτος. Ναι, Βαρβάτος.
3: Και Βαρβάτο. Και σατράπη ένα είναι.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ που είμαι και αλογάς ήμουνα και είχα αλόγατα όπως και εσύ. Βαρβάτο. Τι τώρα, τι μας λες τώρα, εγώ είχα.
3: Του παππού το άλογο.
0: Όχι, ρε, είχα αγοράσει, ρε. Είχα πάει εδώ στο Περιστέρι που είναι μετά την Λυτή, κάπου εκεί. Στο ρο 7, πώς ήταν το Ράντζο, ρε παιδί μου.
3: Και είχα, ναι, κατάλαβα.
0: Είχα αγοράσει τώρα, σου μιλάω, ένα ωραίο αράβικο το Σύμπα.
3: Τι μου λέτε,
0: άκου λίγο, 1,83 ήταν εκεί στο που μετράμε, στο νόμο, στο ακρόμιο που λέμε. Ναι, άκου τώρα. Και τι έλεγα, ρε. Α, ναι, για το και Βαρβάτο. Και μου λέει ένας, έρχεται ο Ηλίας, λέει, και τα λοιπά. Έρχεται, λέει, με το Βαρβάτο. Τι είναι αυτό, λέει, όνομα? Όχι, μου λέει. Απλά δεν είναι κομμένος, λέει.
3: Ναι, ναι, τα Βαρβάτα δεν είναι κομμένα.
0: Είναι σε ορολογία που χρησιμοποιούμε τώρα. Πού να καταλάβουν οι άλλοι τι λέμε, ρε φίλοι.
3: Αλλά είπε και το άλλο.
0: Τι.
3: Ένα στι δύο, ναι, χωράει. Δύο στου τρει δεν χωράει, φίλε.
0: Δύο στου τρει δεν χωράει.
3: Ναι, ρε Κώστα.
0: Ναι, ωραία.
3: Δύο στις τρεις χωράει.
0: Αυτές οι σοφίες τώρα αυτό. Γεια σου Βαραβά μου. Αυτά και να τα ακούσετε κανονικά. Θα πρέπει εδώ να έχετε POS ηλεκτρονικό και να βάζετε όλοι από μισό ευρώ. Πώς είστε, ξέρω, 40 χιλιάρικα. Μια ατάκα ο Βαραβάς, πάρε 20 χιλιάρικα ρε Βαραβά. Πάρε, πας στην ευχή της Παναγίας. Τι είναι μισό φράγκο ρε για εσάς. Βάλε 10 λεπτά. Πρέπει να το συζητήσω αυτό σοβαρά, να βάλουμε ένα POS και να κάνετε donates. Καλημέρα.
4: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλημέρα, χαίρετε.
4: Από το Πλαγιάρι σε παίρνω, πρώτη φορά μιλάμε.
0: Γεια σου ρε, το Πλαγιάρι, το μαγικό Πλαγιάρι.
4: Αντώνη λέγομαι.
0: Γεια σου Αντώνη μου.
4: Ειλικρινά δηλαδή, συγχαίρω και εσένα και τη Μαράγδα που σας ακούμε.
0: Α, Μαράγδα, παρακαλώ, πού τη θυμήθηκε.
4: Τη Μαράγδα, πού είστε μαζί κάθε μέρα. Ειλικρινά. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τι θες.
4: Για τον καιρό, από εβδομάδα λένε Δευτέρα θα χιλιακάδα.
0: Ναι, έτσι θα πάει. Θα πάει τώρα, θα μας ανάρθει, λέει η άνοιξη. Άκου όμως τι λένε, άκου λένε οι μετεωρολόγοι. Θα μας ανάρθει η άνοιξη. Δηλαδή τώρα έχουμε φθινόπωρο, θεωρούν, και θα μας ανάρθει η άνοιξη. Για καλοκαίρι θα περιμένουμε το τέταρτο δεκαήμερο του Μαΐου, λένε.
4: Τέλη Μαΐου, δηλαδή.
0: Για τριαντάρια και βάλε. Θες να χάσει κανένα μπάνιο, έκανε ένα μπήκε.
4: Όχι, ακόμα.
0: Εντάξει, πλαγιάρι. Ναι, μακριά.
4: Στο παγωμό πηγαίνουμε, στο ποταμό.
0: Ωραία είναι στο ποταμό, ωραία είναι.
4: Αχαρά, ο, γίνεται το κάτι άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Παραμά.
0: Έτσι.
4: Στο Γιάννη το Χιλιτίδη, στο Γιάννη το Χιλιτίδη.
0: Ναι, ναι.
4: Που θα έχει αφιέρωμα και στον Μπιλ Καρά.
0: Έτσι, το άκουσα και εγώ.
4: Ναι. Και τον ακούμε καθημερινά.
0: Να σε καλά, τα φιλιά μου, Αντώνη μου, να σε καλά. Φιλιά στο Πλαγιάρι. Ποιο όντως είναι Πλαγιάρι, αν πάτε. Όσοι ακούτε τώρα από other places of the world, ας πούμε, το Πλαγιάρι γέρνει, είναι πλαγιασμένο. Καλημέρα. Ναι. Άντε, τε.
5: Κωνσταντίνα μου, καλημέρα.
0: Καλώς το να. Στέλιο.
5: Τι κάνεις, αδερφάκι μου, καλό. Τι κάνεις.
0: Μια χαρά είμαι, φίλε. Μια χαρά. Καλά είμαι.
5: Καλά είσαι.
0: Ναι, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ.
5: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα μου, τι έγινε σήμερα, μας παράσει το κορίτσι, έφυγε.
0: Έφυγε, την κοπάνισε, φίλε. Αλλού, εδώ, αλλού.
5: Κοπάνισε, άρε. Για πες, κατεβαίνω για Γκρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο.
0: Από πού?
5: Από Γιάννενα.
0: Από Γιάννενα, εντάξει. Εκεί θα είναι σήμερα από το Γιάννενα σύστημα.
5: Και θα καταλήξω στη Μεγαλόπολη, στην Τρίπολη.
0: Πόρε, φίλε, μεγάλο ταξίδι. Δεν πάει να δει και το τελικό. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ εκεί στο Αγρίνιο, να πούμε. Δεν πα εκεί για να δει και το ματσάκι Άρης ΠΑΟΚ, να γουστάρει.
5: Δεν, μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν.
0: Τα πιτσιρίκια. Εγώ θα έκανα κουπάκι.
5: Άκου να ανοίγαμε το γάλα, θα μου.
0: Άκου να σε πω τώρα.
5: Άκου να ανοίγαμε το γάλα.
0: Εκεί που είσαι, Στέλιο, και εκεί που πα, εκεί θα είναι το σύστημα. Μέχρι και την Κυριακή. Εκεί θα έχει πιο πολλέ βροχέ, δηλαδή. Α, από...
5: ωραία,
0: σε όλη τη χώρα.
5: Φτιάξουμε
0: τη διάθεση. Αφού δεν πήρε τα μάτια τον καιρό.
5: Ούτε άκουσα, ούτε είδα, ούτε τίποτα.
0: Κάτσε να βάλω ακόμα ένα σύστημα.
5: Τι γουστάρι, πε μου τώρα στα συστήματα και τα παρασυστήματα.
0: Να είμαστε καλά, ρε. Τίποτα
5: άλλο. Να...
0: τίποτα, ειδικά από Πελοπόννησο δεν θέλω τίποτα.
5: Ειδικά από Πελοπόννησο.
0: Όχι, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Τίποτα κατ' τίποτα.
5: Καμιά φωτογραφία θε.
0: Όχι, γιατί δεν θέλω τίποτα. Να είναι καλά οι άνθρωποι από μακριά και αγαπημένοι πε του. Γεια σου, Στέλιο, τα φιλιά μου, γεια σου, αγόρι μου. Φιλιάκι στην κυρά. Παρακαλώ, τελευταίο, ορίστε.
6: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Ιάκωβε. Σήμερα σε έπιασα κατευθείαν. Τι ωραία μηνύματα με έστειλε χθε. Ρε, εσύ άκου να σου πω λίγο. Μου στέλνει κάτι τη μηνύματα.
6: Ξέρω.
0: Είναι πολύ ωραία. Δεν μπορώ να τα σχολιάσω.
6: Ξέρω. Ρε,
0: είναι,
6: ξέρω.
0: Όχι, κάτσε για να μην μα παρεξηγήσουν. Πλάκα κάνει ο Ιάκωβο. Αλλά είναι μερικέ πλάκε που πονάνε. Και δεν μπορούμε να τι κάνουμε. Ρε, παιδί. Ναι, έλα.
6: Έτσι που το ξεκίνησε ο Φόρη, εγώ νόμιζα θα ρωτήσει τι καιρό έχει τηλεφάει στη λεωφόρο αύριο.
0: Λεωφόρο συγκρού. Γιατί κάτι αγκούρια. Κάτι αγκούρια έλεγε. Ποια λεωφόρο.
6: Να πω κάτι. Θα πα που θα πα στον Μπούζο για να παραπονηθεί.
0: Να πάω παρεθού.
6: Πέσου σε παρακαλώ.
0: Τι θέλει. Πέσου
6: σε παρακαλώ. Έχει καταντήσει αηδία.
0: Ποιο.
6: Μετά τις 8, κάθε μισάρο 6 λεπτά εκπομπή ακούμε στους άλλους. 6 λεπτά ακριβώς.
0: Έχει διαφήμιση πολύ.
6: Πάμε.
0: Είναι το διάστημα. Έχουμε πει μέσα στη χρονιά έχει τρεις εποχές διαφημιστικής άνθησης.
6: Και κάτι ακόμα.
0: Έλα.
6: Και κάτι ακόμα. Εχθές.
0: Τι γραμμή είναι αυτή που έχεις, ρε φίλε. Γερμανία είσαι.
6: Κώστα.
0: Έλα.
6: Ναι.
0: Τι γραμμή είναι αυτή. Δεν μπορώ έτσι να πούμε. Δεν μπορείς να ακούσει, Ιάκωβε. Κάτσε μια προσπάθεια ακόμα. Μπα, όχι. Ιάκωβε, άκου λίγο. Μην μιλάς. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε γι' αυτό και κλείσαμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Λοιπόν, κάτι έλεγε. Αλλά ο Ιάκωβες έχει πλάκα γενικώς. Στο Weather Online έχουμε την ευκαιρία να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει πάνω από τη χώρα, τι συνέβη τις τελευταίες 6 ώρες, πώς κινήθηκαν τα συστήματα και πού θα πάει αυτό. Κάτσα βάλω λίγο τώρα εδώ πέρα το σύστημα τώρα να σας πω. Ωραία, δεν βλέπω και τίποτα. Λοιπόν, ναι, όπως έλεγα, το σύστημα εκεί, Αδριατική, που βρήκαν τον τρόνο, δηλαδή το θαλάσσιο, λίγο πιο ανατολικά. Και θα παραμείνει για Παρασκευή και Σάββατο στα δυτικά της χώρας. Κάποια σημεία στα ανατολικά και στα βόρεια, βορειοανατολικά, Θράκη, ας πούμε, και τέτοια, ναι, θα έχει και περισσότερες βροχές. Αλλά δύο μέρες θα κρατήσει. Και να δω αν συμφωνεί και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μιας και ξεκινήσαν και οι γάμοι, να πούμε, και πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Μέχρι και την Κυριακή, τώρα ακούστε λίγο, και στην Κυριακή, την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως όμως μεσημβρινές ώρες. Από Δευτέρα παραμένει το σύστημα στα υπηρετικά, κεντρικά πίνδο κτλ. Αλλά νομίζω ότι από Τρίτη μετά, ναι, από Τρίτη η θερμοκρασία αρχίζει και τσιμπάει λίγο σιγά σιγά. Μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε μικρή πτώση στη θερμοκρασία. Δεν δίνει τιμές εδώ, αλλά ας πούμε πάμε τώρα για Σάββατο, γιατί νομίζω για Σάββατο δίνει τιμές. Να σας πω ότι, ας πούμε, ναι, για Σάββατο η θερμοκρασία είναι περίπου στη χώρα, είναι περίπου 23 με 25 βαθμούς. Δεν είναι και να πούμε θα παγώσουμε, Αντώνη. Στην Κρήτη θα έχει 27 με 28, αύριο Σάββατο. Αλλά στα επιρροτικά εδώ στην περιοχή μας θα έχει 23, 24 το μεσημέρι, έτσι, οι μέγιστες. Εντάξει, η εποχή είναι νέα, δίνει βροχές συνήθως και τα λοιπά. Πάμε να διαβάσουμε και κανένα μήνυμα πρωινό. Ρε εσύ πάρτα, θες μισόφραγκο να πούμε γιουφτο σουπ. Τι λέει ο κουμπάρος μου με κράζει. Δεν θέλω εγώ για τη σμαράγδα τα μάζευα. Για το φόρι, για τον παραβά. Δεν θέλω, χθες τελειώνει το μπάσκετ πριν αρχίσει ο Καμόρα και είναι δυνατόν δύο ώρες εκπομπή να μην πούνε τι έχει γίνει Αεκάρης. Καλά τρελό, σε Ριάκοβε. Σε εκπομπή του Καμόρα θα ακούσει τι κάνει ο Άρης. Τώρα θα μου πεις όμως, Πασχάλη, ότι συνήθως όταν χάνει ο Άρης μας κάνει αφιερώματα. Δεν με είπες να έρθω, λέει, για εκπομπή. Καλημέρα, για πού να προλάβω να σας πω όλους. Τι άλλο γράφεται πρωί-πρωί να πούμε. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη και επίσης το φίλο μου το Γιάννη τον Περιπατητή, τον Παναγιώτη, τα πρωινά μηνύματα. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα φίλε. Επίσης μαζί μας μην ξεχνάτε ότι είναι η Fibran, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη. Είναι η εταιρεία που μας δίνει έναν πρόσθετο λόγο να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα Fibran Geo BP Etix στο σύστημα Serethermo της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία και ηχομόνωση. Άτσα βάλω να αλλάξω τραγουδάκι και να πάμε, καθώς έχουμε λεπτά, έχουμε δύο λεπτά, τρία, όχι έχουμε παραπάνω, έχουμε τέσσερα λεπτά. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα παλικάρι το οποίο γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Τρίνι Λόπεζ. Θα ακούσουμε κανένα 2-3 τακουδάκια μέχρι να πιάσουμε τις 7. Από μια άλλη εποχή, να πούμε μια άλλη ανθρωπότητα, μόλις πριν από μισό αιώνα, έτσι. Και για να πιάσουμε λίγο τα επαιτειακά, σαν σήμερα, εκτός από τον Τρίνι Λόπεζ, τι βλέπω? Βλέπω το 1567 τον Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Τώρα να πεις, έχουμε εμβαθύνει τόσο πολύ να μας ασμείς την κλαδιά. Συνθέτης ήταν αυτός, έτσι. Συνέθετε οπερέτες και το 1567, μάλλον δύσκολα, τέλος πάντων κλασικά κομμάτια. Τώρα το Μοντεβέρντι, εγώ δεν τον έχω ακούσει ούτε ένα κομμάτι, δεν ξέρω. Απλά έχω δει στη ζωή μου μια φορά ζωντανή, ολοζώντανη, μια Μοντεβέρντι. Η οποία είναι ίσως το πιο απόλυτο αυτοκίνητο που υπάρχει, ας πούμε, που έχει φτιαχτεί, που έχει κατασκευαστεί. Για να μάθετε, ας πούμε, την ιστορία, είναι ελβετικό. Είχατε ξανακούσει ότι έχει ελβετή αυτοκίνητα? Μια μάρκα αυτή ήταν η Μοντεβέρντι. Προς τιμή προφανώς του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Με 7.200 κυβικά. Μέσα στο, μπροστά στο, ειδικά η δίθυρη, είναι αυτοκίνητο που είναι καμιά 6 μέτρα μήκος. Ένα σούπερ, ας πούμε, λούξ, έτσι. Δεν είναι για εμάς τώρα, για τα μούτρα μας, αλλά δίθυρο με 7.200 κυβικά. Βάλε τώρα στο μυαλό σου τι καπό πρέπει να έχει αυτό το αυτοκίνητο για να το Για να το χωρέσει, έτσι. Και ειδικά αν δεις μια φορά στη ζωή σου, λες τι γίνεται. Τι είναι αυτό. Πάτε τώρα, άμα δεν βαριέσαι, εκεί τετράθυρες, αλλά ψάξει τη δίθυρη Μοντεβέρτη να δεις την ομορφιά, έτσι, σε όλο το μεγαλείο. Για μας τώρα είμαστε μια άλλη γενιά. Ο James Mason, το 1909, μεγάλη παιχτούρα, ηθοποιός αυτός, Βρετανός. Ο Βρετανός, φοβερός ηθοποιός, έτσι, έχει παίξει τρομερές ταινίες. Δεν θυμάμαι καμία. Τώρα εντάξει. Ο Τρίνι Λόπες, όπως σας είπα, και τραγουδιστής και κιθαρίστας και ηθοποιός και παρουσιαστής και ό,τι θέλεις. Η Μιμή Ντενίση, το 1953, το 37 ο Τρίνι Λόπες. Ελληνίδα ηθοποιός και πολύ αγαπημένη της μάνας μου. Μιμή Ντενίση, της Κυραμάχης. Και αυτό μετά από κάποια ηλικία. Προσπαθούσα να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν μπορούσα να βρω το λόγο. Μετά τον ανέλησα. Η μάνα μου πήγαινε εκδρομές με φιλνάδες, ας πούμε, έτσι, μετά από κάποια φάση, έγινε χείρα. Και κάνανε πολλές, πώς το λένε, εκδρομές με φίλες της και τέτοια. Σε καπί δεν τη γράψαμε ποτέ, δεν είχε ανάγκη, ήταν πάρα πολύ κοινωνική και είχε... Λοιπόν, σε καπί δεν τη γράψαμε ποτέ. Απλά όταν πήγαινε με τις φιλνάδες στην Αθήνα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάνε να δουν θέατρο με μην ταινίσει, παιδιά. Εκείνες τις ηρωικές παραστάσεις και μπουμπουλίνες και ξέρω εγώ. Και ήταν μετά, έγινε αγαπημένη ηθοποιός της γριώσας, ας πούμε, Μάνος Ξηδούς, μορφή, μεγάλος το κάτω. Κάτσε να βάλουμε και ένα άλλο τραγουδάκι. Μάλλον θα ξεκινήσω με Τρίνι Λόπες αμέσως μετά και πάλι. Μάνος Ξηδούς, μορφή, τεράστια. Νέος έφυγε αυτός, το 53 γεννημένος. Λέα Βύση, 1955, αδερφή της Άννας, της Άννουλας. Δεν την ακούσαμε, δεν την είδαμε ποτέ ζωντανά. Απλά έγινε πασίγνωση στην Ελλάδα. Το να ακούει πιτσιρικάδες σου πει τι άλλη αβίση ρε φίλε. Ναι, αλλά εσύ όταν ήσουν αγέννητος, εμείς πίναμε κάτι σάρκ στα μπουζούκια. Ένα κάτι έλεγες. Ένα κάτι. Τόσο αόριστο και τόσο ειδικό μαζί. Και η κυρία Βύση τραγουδούσε εκείνο το τραγούδι που ήταν στη διαφήμιση viral της Κάτι Σάρκ, το Follow Your Heart, αν θυμάστε. Από εκεί τι μάθαμε. Ανδρέας Λοβέρδος, Έλληνας πολιτικός, μπασκετμπολίστας, ερασιτέχνης, πολύ αγαπημένος μου. Και από τότε που ήταν στο Πασόκ, έτσι να ξέρετε. Και τον έχω γνωρίσει κιόλας από κοντά, έχουμε μιλήσει, είναι τσακάλι μεγάλο. 1956 Λοβέρδος. Και Σταύρος Καλαφάτης, 1965. Παοξής, ωραίος όμως, Παοξής. Και άνθρωπος ο οποίος όντως ενδιαφέρεται τώρα. Το γνωρίζουμε και κολλητοί, έτσι, με τον κύριο Καλαφάτη. Αλλά άνθρωπος ο οποίος όσες φορές έχω ψάξει κάποιες υποθέσεις στην Ελλάδα, έπεσα πάνω του στη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και έχει σπρώξει πάρα πολύ θέματα της πόλης μας. Τα οποία ούτε μπορείτε να φανταστείς. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από τα επιτυακά μας μέχρι να φτάσουμε. Πιάσαμε μάλλον τις 6.30, θα πάμε στο παράθυρο στα σπορ. Και θα επιστρέψουμε αμέσως, θα ξανανοίξουμε τις γραμμές, γιατί τώρα σας πάρω στους δαλείς του κεφάλι να μιλάω 2 ώρες μόνο. Αν και έχω να πω και 5 ώρες, αν αφήσετε, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στο παράθυρο σας πω.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ο ΠΑΟΚ παίζει για το τελευταίο στόχο της χρονιάς στην Κυριακή στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον αδιάφορο βαθμολογικά Παναθηναϊκό, καθώς το μοναδικό αποτέλεσμα που θα δώσει ελπίδες στο δικέφαλο για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης είναι η νίκη. Στη χθεσινή προπόνηση του κεφάλου συμμετείχαν όλοι οι παίκτες εκτός από τους Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ, οι οποίοι δεν θα είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν σήμερα στη Μεσήβρη όπως και αύριο το πρωί, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να ταξιδέψουν για Αθήνα. Μετά την επικράτηση του Άρη στο Βόλο ακολουθεί το τελευταίο μάτς της χρονιάς με αντίπαλο το Λεβαδιακό για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Στο αγωνιστικό report της ΠΑΕ το χθεσινό αναφέρεται ότι ο Σούντμπεργκ έκανε θεραπεία όπως και ο Φαμπιάνο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πέρεθ, οι οποίοι λογικά δεν θα είναι στη διάθεση του Γρηγορίου για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Ευγένιο Σένα, πρώην τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Γιουβέντους, θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλείου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook. Ο Άρης χθες δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης του στα play-off της στοίχημα GBL, γνωρίζοντας την ήττα με 87-81 από την ΑΕΚ στην Sunel Arena στην πρεμιέρα της σειράς. Τέλος, με χρήση VAR αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο σημερινός τελικός ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη για το κύπελλο της Super League K19. Το τελικό θα προβάλλει απευθείας στις 6 το απόγευμα το Nova Sport Start με περιγραφή από τον Γιάννη Πάγκο. Όλες τις αθλητικές ειδήσεις στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικαθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον

0: 2-52-588. Τελειότητα με όνομα.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση Όβο. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Yeah. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Τρομερός Τρίνι Λόπεζ. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πολύ. Είναι το σχολείο των Olympians, έτσι. Οι Olympians το διασκεύασαν αργότερα από σκιά πάρα πολύ σε πολλές χώρες. Ωραίο για γκάλοπινγκ. Τώρα άμα πεις τα γκόνια του Τρίνι Λόπεζ στη Θεσσαλονίκη, μια πρωινή εκπομπή, έβαλε τραγούδια μισή ώρα παίζει του παππού, ας πούμε, και τα λοιπά, σαν να είσαι στο Σινσινάτι και να έχεις τον πρωί ραδιοφωνικό σταθμό, θα έχει αφιέρωμα στον Πουλόπουλο. Φυσικά, λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα πρωινά μηνύματα. Γκάσου Μανόλο μου, 17 του μηνός το γράφω, έτσι, το θυμάμαι. Ο Μανόλης μας κάλεσε 17 του μηνός, εμείς το ξεχάσαμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ναι. Γράφεις και πολλά τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα έχεις γράψει πολλά και εσύ. Για λάδι στη φωτιά πρώτη είστε μερικοί. Λοιπόν, γεια σου Κωστάκη μου. Φιλιά στην Παλαιοκόμη. Την Κρυβασίνη του Κατσιρμά. Τα φιλιά μου εκεί. Το Θωμά του Παπαθανασίου σήμερα έχει, το φιλαράκι μου έχει γενέθλια. Άνοιξε εδώ. Καραχλέ Ελένη. Δυστυχώς έφυγε και το δεύτερο κορίτσι. Δυστυχώς Ελένη, χθες το βράδυ. Έφυγε και η δεύτερη 17χρονη.

η οποία είχε πάρα πολύ σοβαρά τραύματα. Είχαμε ακούσει τον κύριο Γιαννάκο την Δευτέρα. Πάρα πολύ δύσκολη ιστορία, Ελένη. Όταν θα βρεθούμε, θα τα συζητήσουμε από κοντά, γιατί αυτά που λέμε συνήθως, τα συμπεράσματα που λέμε, καμιά φορά δεν κάνει τα λέμε και δημοσίως. Και δεν έχει να κάνει με την ελληνική κοινωνία, έχει να κάνει γενικότερα με, με τις κοινωνίες. Θες τώρα να πούμε για το δυτικό κόσμο, δεν διαφωνώ καθόλου. Γιατί και οι άλλοι, όταν λέμε, ας πούμε, ο άλλος, οι υπόλοιποι, κάποια στιγμή ακολουθούν ό,τι έγινε στο δυτικό κόσμο. Άμα δείτε λίγο τα τελευταία 100 χρόνια, έγινε μετά και στους υπόλοιπους. Σιγά-σιγά. Οπότε είναι ένα γενικότερο θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά κάποια στιγμή, αλλά δεν θα το κάνουμε.

Άκου τώρα άλλες ειδήσεις εδώ τώρα από τη χώρα καταρχάς. Ηλικιωμένος, διαβάζω χθες, ηλικιωμένος στην Κέρκυρα πέφτει θύμα απάτης επιτίδη. Παρίσταν λέει τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ. Τον έπεισαν να τους παραδώσει 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Μπαίνω μετά συνήθως, ας πούμε, και βλέπω γιατί όταν τους συλλαμβάνει η αστυνομία μας βάζουν τις φωτογραφίες, έτσι. Πώς είστε τόσο, ας πούμε, σίγουροι όταν βλέπεις, ας πούμε, έναν αρκουδόγυφτο, ρε παιδί μου, κανονικό. Χωρίς να το λέω προσβλητικά αυτό ή με τέτοιο, αλλά για να καταλάβεις, ας πούμε, πώς κάνω την περιγραφή τώρα, έτσι. Θα δούλευε στο ΔΕΔΙΕ με φόρμα, ας πούμε, και μπανάνα. Δεν εκπαιδεύουμε λίγο, ρε παιδιά, τους, αυτούς που αφήνουμε σπίτι, παππούδες και τα λοιπά, να είναι λίγο... Θα έρθει έτσι ο ΔΕΔΙΕ, ας πούμε. Στείλει τώρα τον άλλον, ας πούμε, το θηροτηλέφωνο, σου πει 200.000 ευρώ. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα διάβασα 6-7 ειδήσεις ανάλογες. Στη μία δώσαμε 200.000, στην άλλη 130, στην άλλη 90. Τράπεζες δεν έχει. Να φανταστώ ότι δηλαδή υπάρχει χρήμα ανάλογα σε σπίτια, σε ηλικιωμένων. Τι λεφτά είναι αυτά, ρε παιδιά, 200 χιλιάρικα στο σπίτι. Τα κλαμπ γεμάτα, τα μαγαζιά γεμάτα, οι προορισμοί γεμάτοι, 40 δις μαύρο χρήμα στη χώρα. Δεν τα λέμε αυτά, πού να τα πούμε, 41, όχι 40, 40 και ένα κουμπάρε που έλεγε ο Χριστάρας, ο Φακλάνας. 40 και ένα, δισεκατομμύρια, μαύρο χρήμα από εμάς. Και όχι από τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους μεγάλους. Λέει ο παππούς τώρα και 200 χιλιάρικα στο σπίτι. 130.000 είχε μια γιαγιά στις Σέρες πριν από 10 μέρες. 90 είχε στην Αθήνα, στο Περιστέρι, την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή 5 περιστατικά διαβάσαμε, ήταν 400 χιλιάρικα στα σπίτια. Τέλος πάντων, το προσπερνώ για να μην, όταν θα έρθει η κουβέντα να το συζητήσουμε και πάλι, έτσι, για τη φτώχεια και την ανέχεια κτλ. 41 δις. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, όπου στην άλλη πλευρά των δισεκατομμυρίων, έτσι. Μαθαίνουμε, ας πούμε, ότι ο Φάρατζ, Μόντι Φάρατζ που λέγαμε, ο Νάιτζελ, Μανώλη, φίλε μου Μανώλη, θυμάσαι τα λέγαμε το 15, 16, 17, πότε τα λέγαμε για το Φάρατζ. Αυτή η μούρη περίεργη. Τελικά μας είπε ότι έλαβε δώρο 5 εκατομμύρια λίρες. Το είπε ο ίδιος, έτσι. Ναι, πήρα, λέει, δώρο 5 εκατομμύρια λίρες. Ως ανταμοιβή για αυτά που έλεγα στο Βρετανικό λαό για το Brexit. Τα οποία τα κατάφερε, έτσι. Το κατάφερε. Έγινε το Brexit. Με λαλίστατο και κήρυκα μπροστά τον Νάιτζελ Φάρατζ. Ο οποίος τώρα μαθαίνουμε το 2026, από ό,τι λέει και ο ίδιος, ότι πήρε ένα δωράκι 5 εκατομμυρίων λιρό ως ανταμοιβή για την εκστρατεία από έναν Κρίστοφερ Χάρμπορν. Βρετανός επενδυτής κρυπτονομισμάτων στην Ταϊλάνδη. Ο οποίος φαντάζεστε πόσα στοιχημάτισε. Αφού σου λέει οι λαοί θέλουν έναν δημαγωγό, έναν λαϊκιστή τύπου Φάρατζ, ας πούμε, τύπου Τσίπρα στην Ελλάδα, έτσι, και τα καταφέρουν αυτοί οι τύποι συνήθως. Και αν επενδύσω εγώ απάνω του, πάρε ένα δωράκι 5 εκατομμύρια για την ασφάλειά σου, λέει. Να στήσει καμιά ομάδα γύρω-γύρω, μπας και μη σε φάνε πριν, παιδί μου, έτσι. Είδαμε πότε τι έχει παίξει αυτός, γιατί το διαβάζουμε στην Telegraph αυτά. Λέει ο Χάρμπορν, ας πούμε, στην Telegraph, το πήραν συνέντευξη. Δεν περίμενα τίποτα ως αντάλλαγμα. Απλά λέει για την ασφάλειά του τα έδωσα, λέει, τα λεφτά ως δώρο. Έτσι. Ο επενδυτής κρυπτονομισμάτων. Αυτοί συνήθως ζουν με στοιχήματα στα CDS, στα Credit Default Swaps. Και κάνουν περιουσίες, κάνουν δισεκατομμύρια. Γιατί αυτές οι αποδόσεις, άμα τις πω τώρα, πάτε πλάκα σου. Ειδικά όσοι παίζετε στοίχημα. Βάλτε και αυτό είναι πάνω εκεί στο φάκελο, θα το κατεβάσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Η Κούβα. Άλλη είδηση τώρα από το εξωτερικό. Η Κούβα. Η Κούβα έχει ένα θέμα τελευταία. Ίσως να το έχετε ακούσει, γιατί αν ακούτε συχνά την εκπομπή, θα είχατε πέσει κανένα μήνα πάνω μας που το μισό νησί δεν είχε ρεύμα. Το μισό νησί δεν έχει ρεύμα. Δεν έχουν τα παιδιά, ας πούμε, να κάνουν ένα μπάνιο εκεί, έτσι. Πολύ αλληλεγγύη είδα για την Κούβα, αλλά πάμε παρακάτω. Τους παράτησαν, που λέτε, τους Κουβανούς όλοι. Αυτός ο αποκλεισμός είχε επιβληθεί βεβαίως από την Ουάσιγκτον. Αλλά πού είναι οι σύντροφοι? Πού είναι ο Βλαδίμηρος, πού είναι ο Κιμ, πού είναι οι υπόλοιποι να βοηθήσουν? Χθες αγανάκτησαν οι κάτοικοι. Η κυβέρνηση στην Κούβα αναγκάστηκε από τις αντιδράσεις των κατοίκων να πάει στην Ουάσιγκτον, που λέτε, με τη χούφτα ανοιχτή. Το πρώτο δωράκι είναι μια κατοστάρα σήμερα, 100 εκατομμύρια δολάρια σήμερα πρωί-πρωί για τις πρώτες ανάγκες. Με τη χούφτα ανοιχτή πήγανε και οι Κουβανοί, που λέτε, στην Ουάσιγκτον. Πού σε ρε, σμαράγδα, εδώ τώρα. Just you.
όλη η ανατολική πλευρά του νησιού δεν είχαν ρεύμα, έτσι. Και από τον αυγό στους δρόμους και ξέρω εγώ και να... Αναγκάστηκε η κυβέρνηση και πήγε στην Ουάσιγκτον. Σήμερα το πρωί τα πρώτα 100 εκατομμύρια. Τη ζεστά, τη ωραία, λαχταριστά, ε! Πάνε κι αυτοί. Διότι έλεγα προχθές μόλις την Τρίτη, προχθές εδώ στην εκπομπή, έλεγα πόσοι μείνανε, να, η Κούβα και η Βόρειος Κορέα. Πάει, σήμερα Παρασκευή, η Κούβα με τη χούφτα ανοιχτή στην Ουάσιγκτον. Πού, στην Ουάσιγκτον. Επίσης, τώρα αφού είμαστε, ξέρω εγώ, στα διεθνή, να πούμε ότι βρήκαμε ένα άρθρο μεγάλο, ένα αφιέρωμα μάλλον, του περιοδικού του γερμανικού Focus, το οποίο είναι από τα πιο δυνατά, έτσι, στον κλάδο του. Το οποίο γράφει το εξής τώρα. Για τον ντρόν που βρήκαμε στην Λευκάδα, φορτωμένο με εκρηκτικά. Γράφει το Focus, το οποίο φιλοξενεί το άρθρο στην ηλεκτρονική του έκδοση. Η στρατηγική κύκλη στην Γερμανία, ακούστε λίγο πώς το χαρακτηρίζουν, θείο δώρο για την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, η κύκλη, η Γερμανία, η στρατιωτική στη Γερμανία, στο Focus το περιοδικό, αποκαλούν το ντρόν, την πλωτή βόμβα, θείο δώρο για τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας. Τσατισμένοι Τούρκοι. Διότι γράφει το γερμανικό μέσον ότι αφού ανακτήθηκε, μεταφέρθηκε σε στρατιωτική κατάσταση στο λιμάνι του Σκαραμαγκά, όπου έχει διαλυθεί και ήδη οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Γιατί το σύστημα αυτό είναι, πώς το λέγανε, ξέχασα τώρα το μοντέλο. Λοιπόν, ήδη οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις το έχουν διαλύσει, εξετάζουν τον σχεδιασμό, εξετάζουν τους αισθητήρες, το σύστημα ελέγχου, προσπαθούν να κατανοήσουν και να αναδημιουργήσουν την τεχνολογία, που είναι ένα κορυφαίο εργαλείο αυτό, μέσω της λεγόμενης αντίστροφης μηχανικής. Εδώ έχουμε βέβαια κάποιους στη χώρα μέσα που κλαίνε. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, έτσι. Εδώ πατριώτες, παιδί μου, απλά είναι αντιπολίτευση οι άνθρωποι. Αυτή είναι αντιπολίτευση, κατάλαβες, και λένε οι Ουκρανοί, οι εχθροί μας και αυτά, ο Πούτιν, ο φίλος μας κτλ. Κανένας δεν στάθηκε, ας πούμε, στην ταμπακέρα. Πρώτον, το εργαλείο αυτό ήταν για να χτυπήσει, από ό,τι μαθαίνουμε, κάποιους στόχους σε ρωσικά πλοία στη Μάλτα. Έχασε τον προσανατολισμό του, μάλλον δεν είναι και τόσο καλό, γι' αυτό έπεσε τώρα στα κατάλληλα χέρια να το βελτιώσουμε. Λοιπόν, ήταν να χτυπήσει κάτι στη Μάλτα, δεν τα κατάφερε, χάθηκε, έκανε στροφές γύρω-γύρω τον εαυτό του. Το πήραμε εμείς, θα το κάνουμε τώρα όπως πρέπει. Περιμένουμε και τους Ουκρανούς να απαντήσουν, έτσι. Πιέζουμε και από τους Ουκρανούς. Αλλά οι πιο πολλοί στέκονται σε αυτό. Ότι ήταν ένα θείο δώρο. Το αποκαλούν θείο δώρο για ένοπλες δυνάμεις, όχι της Ελλάδος, όποιας χώρας. Όποιας χώρας. Γι' αυτό, άμα δείτε, ας πούμε, σε σειράξεις και τα λοιπά, όταν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, τα καταστρέφουν τα εργαλεία τους. Εδώ οι Αμερικάνοι έχουν βουλιάξει ολόκληρα ένα πλανοφόρα, έτσι. Και τα κατά τα άλλα, για να ανοίξουμε και τις γραμμές, μάλλον τις ανοίξω τώρα, θα τα κρατήσω τα άλλα, γιατί είναι από ελληνικό πολιτικό στίβο και έχουν να κάνουν βεβαίως και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όπου τελικά μάθαμε χθες ότι έπεσε η αγωγή, ακούστηκε καλά το θέμα στη Βουλή και μάλιστα ακούστηκε με μια καταπληκτική ατάκα του Γεωργιάδη. Διότι μάλλον με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, και είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την κυνηγάει το παρακράτος. Και καθόταν δίπλα, παραδίπλα με την κυρία Κωνσταντοπούλου η Τζόρτζια Κεφαλά. Και ανεβαίνει ο Άδωνης πάνω και δεν σας κυνηγάει, λέει, το παρακράτος. Η κουνιάδα, λέει, της κυρίας Κεφαλά σας κυνηγάει που κάθεται παραδίπλα σας. Μούγκα εκεί, οι πλεύσεις. Αλλά μάθαμε χθες ότι έπεσε και από την κυρία Πολύζου μια αγωγή 500.000 ευρώ κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου για το περιστατικό που έγινε πριν από λίγες μέρες στην Ακαδημία και στην Αθήνα, που τη διώξανε, έτσι. Επίσης μάθαμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει περίπου 9 υποθέσεις, πάνε για άρση ασυλίας. Όλες είναι για συκοφαντική δυσφήμιση. Γιατί είναι? Α, ναι, για το μασαμπούκωσε. Κάτσε λίγο να δούμε. Έχουμε τώρα εδώ πέρα, έχουμε συντριπτική πλειοψηφία των δικογραφιών. Είναι έπειτα από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών. Ελέγχεται όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου για σωρία σοβαρών αξιόπινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρίτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμιση. Πάρα πολύ ωραία.

0: Και άλλο Άδωνη. Είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Άδωνη, ο χώνευτο που δεν το χωνεύεται. Είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί μάθαμε τελικά ότι ο κύριο Ανδρουλάκη είχε ένα ωραίο ακίνητο, το οποίο τον νίκασε στο ελληνικό δημόσιο. Με την προϋπόθεση να το ανακαινήσει. Γι' αυτό έρεσε κοροϊδά που ακούτε τώρα την εκπομπή. Τα κοροϊδά, σε αυτά αναφέρομαι. Μην πάτε στο εξοικονομό. Τι πάτε στο εξοικονομό. Βάλτε κανένα μέσο πολιτικό, κανένα ωραίο, δεν έχετε κανένα μπάρμπα. Να νοικιάσετε ένα κίνητο στο δημικό δημόσιο, βρείτε, ξέρω, μια υπηρεσία, οποιαδήποτε. Θα έρθουν αυτοί μετά να το ανακοινήσουν, όπως του κυρίου Ανδρουλάκη. Και όλα με λιγάλα. Τι ωραία, τι ωραία. 90-90-90. 2-3-10. Βάλε και 2-3-10 για πια σίγουρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Φίλε Παραγιάννη, καλημέρα.
0: Πού είσαι ρε Μπιλάρα, πού είσαι ρε φίλε.
1: Μην παραμυθιάζεσαι, δεν υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα.
0: Όχι, εγώ δεν παραμυθιάζομαι.
1: Άκουσέ με, φτωχή στην Ελλάδα είναι αυτή που ήταν πάντα. Και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που δεν θέλουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Όλοι φτωχοί.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Όλοι φτωχοί δεν γεννήθηκαν.
0: Είναι βέβαια σκληρό αυτό που λες. Αλλά εγώ συμφωνώ απόλυτα και δεν τρέπομαι και ούτε φοβάμαι να το πω. Έτσι είναι.
1: Ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ξέρεις κάτι. Ένας είχε φιλόσοφος, να το διαβάσει λίγο, ο Ράσελ, Μπέρναντ Ράσελ. Ξέρεις τι είχε πει, ότι η ευτυχία είναι επιλογή. Δεν είναι κατάσταση.
1: Παραγιάννη, συμφωνώ απόλυτα.
0: Είναι, εγώ, το να είσαι ευτυχισμένος είναι επιλογή σου. Το να είσαι δυστυχισμένος επίσης είναι επιλογή. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να το λέμε, ρε Βασίλη.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως θα λες.
0: Ναι,
1: εγώ κατάγομαι από μια οικογένεια φτωχή.
0: Ναι.
1: Εάν δεν με ψάχνα να βρω τις εναλλακτικές λύσεις, και σήμερα φτωχός δεν θα ήμουν.
0: Ναι, εννοείται.
1: Θα έφταιγε η χώρα, δηλαδή που θα παρέμεινα φτωχός, ή εγώ που δεν είχα τη δυνατότητα να ανέβω ένα σκαλοπάτι παραπάνω.
0: Ανάλογος με ποιον κάνεις την κουβέντα, τη συζήτηση. Αν την έκανες με τον εαυτό σου, μόνο σου, οι δυο σας, θα έλεγες ναι, φταίει η χώρα. Αν την έκανες με μένα, θα σου έλεγα αυτές εσύ.
1: Ναι, αλλά επειδή εγώ όμως τη συζήτηση την έκανα γενικότερα με τον καθρέφτη της κοινωνίας, έβγαλα συμπεράσματα και είπα αυτός γιατί έχει και τρώει. Περισσότερο από μένα.
0: Καλά,
1: δηλαδή, σε τι υπερτερεί και δεν μπορώ εγώ να το φτάσω.
0: Το καταλαβαίνω. Βλέπεις ότι και να μην μιλούσαμε θα είχαμε συνοηθεί. Αλλά σου επαναλαμβάνω ότι είναι δύσκολο το θέμα να το πούμε με την κοινωνία το συζητήσουμε. Ειδικά με την ελληνική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Τέλος πάντων, πάμε να πούμε πιο ευχάριστα. Εγώ ξέρεις, λάντρης του μπάσκετ δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά στα νιάτα μου παρακολούθησα. Πήγαινα στο Παπαστράτιο,
0: ναι,
1: και επειδή σ' άκουσα προηγουμένως και αναφέρθηκες
0: στο ΑΕΚΑΡΙ. Έβλεπες Καστρινάκι, έβλεπες τότε. Έβλεπες...
1: Άκου τώρα τη σύνθεση,
0: ναι,
1: τη σύνθεση του Άρη Θεσσαλονίκης, ναι, το 1979, Ολυμπιακός Άρης. Άκου. Χάρης Παπαγεωργίου.
0: Ήταν.
1: Παραμανίδης.
0: Ήταν,
1: Βαγγέλης Αλεξανδρής Ανανιάδης. Και ο Γκάλης μόλις είχε έρθει.
0: Όχι, μετά από δύο χρόνια.
1: Το 79 δεν ήρθε ο Γκάλης.
0: Όχι. Εκεί παίζαμε με playmaker Βαγγέλη Αλεξανδρή. Επίσης.
1: Παραμανίδης, Κόνδρα, Ανανιάδη, Χάρη Παπαγεωργίου.
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Είχαμε χάρη, απλά δεν είχαμε Γκάλη. Ο Γκάλης ήρθε το 81.
1: Εν πάση περιπτώσει, ίσω το μάτς να
0: ήταν
1: τα αργότερα. Το 81. Άκου τώρα τη σύνδεση του Ολυμπιακού. Για Τζόγλου. Μελίνη, playmaker,
0: ναι.
1: Μπαρλάς, ο Ρόσουτερ, το Τούβλο που λέγαμε,
0: ναι.
1: Διάκουλας,
0: Διάκουλα, θυμάμαι,
1: και Καστρινάκης.
0: Μουσάτος, τρομερός τύπος, ωραίος.
1: Έτσι, ναι. Μεγάλος παίκτης, ο Σέντερφορ, ο Πίβοτ και τα Ελ που λέγανε
0: θυμάμαι,
1: τότε.
0: Θυμάμαι, φίλε, όντως.
1: Λοιπόν,
0: το πρώτο παιχνίδι που πήγα σε μπάσκετ στη ζωή μου ήταν Άρης Ολυμπιακός στο Παλέτε Σπορ.
1: Εκείνη, ναι, την εποχή στο Παλέτε Σπορ.
0: Χωρίς καρεκλάκια. Χωρίς καρεκλάκια. Παίζει να έχει μέσα και 7.000 κόσμο. Χωρίς καρεκλάκια.
1: Εκείνη την εποχή, το καλύτερο, το πιο όμορφο κλειστό στην Αθήνα, γιατί δεν είχε ανέβει ακόμη ποιοτικά το μπάσκετ,
0: ναι,
1: ήταν το Sporting.
0: Sporting,
1: ναι. Στην Καφτατζόγλου.
0: Ναι.
1: Και ήταν η εποχή που μαζί με τον Γκάλη είχε φέρει και ο ΑΟ Sporting ένα πολύ μεγάλο παιχταράλινο Αμερικανό, τον David Καλιγκάρης, αν θυμάσαι να πω.
0: Τον Καλιγκάρης.
1: David Καλιγκάρης, ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Πέθανε μετά, είχε προβλήματα με την καρδιά του. Αυτούς όλους, Βαραγιάννη, εγώ, τον Σταμέλο, τον Τάκη, τον Κοροναίο, όλα αυτά τα παιδιά εκείνη την εποχή ήταν της μόδας και ανοίγαν και καταστήματα ρούχων. Και επειδή εγώ είχα φτιάξει και τη χοντρική, τους είχα πελάτη, ήταν φίλοι μου και είναι φίλοι μου.
0: Ωραία. Δεν μου λες, στην πεντάδα του Ολυμπιακού το Στίβ μας τον είπες τώρα, πριν από λίγο. Μας τον είπες.
1: Το Στίβ Γιατζόγλου.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ για ζώο δεν ξέρω και να είναι Ολυμπιακό.
0: Το αγαπάμε το στιγμή, είναι τρομερό στην πάραση. Τρομερό.
1: Αν δεν είναι Ολυμπιακό, τότε με το για ζώο.
0: Κοίταξε τώρα, συγκολητική ουσία πάω Άρη και Ολυμπιακού. Ο Στίβ. Δεν είναι τρομερό. Όλοι τον αγαπήσαμε και οι τρεις.
1: Καταρχήν ο Γιατζόγλου ήταν μεγάλο παίκτη και μεγάλο παλικάρι.
0: Τον έπρεπε.
1: Ήταν αρχηγό, είχε την κορδέλα στην κεράδα τη φανέλα και έμπαινε με το στήθο μπροστά πάντα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Τα φιλιά μου, Βασίλη, τα φιλιά μου, κλείσε γιατί γέμισε το κέντρο. Στι 20. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σα μέρα.
2: Κωστή, είμαι ο Δημήτρη από την Βουλιαγμένη.
0: Γεια σου, Δημήτρη από Βουλιαγμένη. Έχουμε ξαναμιλήσει το Δημήτρη, βεβαίω.
2: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά είμαι, φίλε, εσύ πώς είσαι?
2: Από την Κυριακή,
0: ναι,
2: τραγουδάω το I feel good.
0: I feel good.
2: Είμαι πρωταθλητής.
0: Άξιος. Άξιος. Εδώ τα έχουν βάψει μαύρα, να ξέρεις, οι γειτονές μας. Ναι.
2: Εντάξει, εξάλλου έχουν το ασπρό μαύρο. Οπότε αφήσανε το άσπρο, πιάσανε
0: το μαύρο. Το μαύρο τώρα.
2: Πάντως, σε χαίρομαι.
0: Ναι.
2: Είμαι φανατικός ακροατής σας
0: και δεσέρα
2: και με τη Σμαράγδα.
0: Έτσι.
2: Και είσαστε μια παραγωγή ραδιοφωνική που ξεχωρίζει.
0: Πολύ ωραία λόγια μας λες πολύ πριν. Δηλαδή είμαι έτοιμος...
2: Το λέω αυτό γιατί το αισθάνομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά, ναι, εντάξει, ναι, εννοείται.
2: Εντάξει, μ' αρέσει το πώς διαχειρίζεσαι το λόγο, μ' αρέσουν πολλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που...
0: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι.
2: Προσπαθώ, ναι.
0: Και εμείς, απλώς... και εμείς μια κουβέντα καλή, τι θέλουμε από εκεί που να σου πω την αλήθεια, να χτύπημα στον νόμο.
2: Μα παιδί, πρέπει να τη λέμε. Πρέπει να τη λέμε για να γινόμαστε καλύτεροι. Πρέπει να τη λέμε γιατί ξέρουμε που βαδίζουμε πιο σωστά. Βαδίζουμε σωστά, οπότε εξελισσόμαστε. Εάν αφήνεις έναν άνθρωπο συνέχεια, ξέρεις, να μην του λες τίποτα.
0: Ναι.
2: Λέει, ίσως έπιασα ταβάνι. Όχι,
0: ναι.
2: Είσαι από τους ανθρώπους,
0: ναι,
2: που μπορείς να εξελιχθείς ακόμα περισσότερο. Αλλά είσαι, γενικά μου αρέσει.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα
2: πω,
0: πολύ.
2: Και, το... θέλω να πω.
0: Και η φιλοφρόνηση θέλει και αυτή μέτρο, έτσι, όπως και, το... και η κριτική. Και αυτό όλα με μέτρο να γίνονται, όλα με μέτρο.
2: Όλα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Αλλά τα καλά πρέπει να λέγονται.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχω. Γιατί βλέπω και 58. Και είναι 1, 2, 3, 4, 5 στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε?
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι. Ολόκληρος.
3: Καλημέρα, Κωστή. Η Σμαράγδα δεν είναι σήμερα μαζί σου?
0: Σμαράγδα, όχι. Έχουμε κάποιες ελλείψεις στο πρόγραμμα και συμπληρώνει και ένα. Η Σμαράγδα είναι κατάλληλη. Ναι.
3: Λοιπόν, σ' ακούγω τώρα 2-3 μέρες.
0: Ναι.
3: Είχα λίγα μαλλιά και αυτά με πέσανε, Κωστή.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, θα σε κάνω μια ερώτηση,
0: ναι,
3: όμως θέλω να με απαντήσει ειλικρινά.
0: Ας απαντήσω εγώ πάντα.
3: Ναι, λοιπόν, μήπως είσαι στην ομάδα της αλήθειας?
0: Δεν είμαι. Αν και εγώ θα έπρεπε να είμαι η ομάδα αλήθειας. δεν είμαι, όχι. Αλλά αν μου δώσουν κανένα διχίλιαρο το μήνα, ακούς, άκουσε πότε. Αν μου δώσουν κανένα διχίλιαρο έξτρα, θα γράφω κι εγώ. Έχω να πω.
3: Τότε είσαι μεγάλο κοροϊδό. Με αυτά που λες και δεν είσαι.
0: Τι ωραίο είσαι, φίλοι. Κλείσε. Τα φιλιά μου.
3: Ποιος είμαι?
0: Ποιος είσαι?
3: Ξέρεις ποιος είμαι?
0: Για πες.
3: Ο Θείος από το Σικάγο.
0: Εσύ είσαι? Αλήθεια? Ο ίδιος? Γράψε μας τίποτα, κανένα υπόγειο. Να πούμε κανένα ημιυπόγειο στο Σικάγο. Εδώ τράγκα είχε στο Σικάγο. Εμείς θα μην έχουμε κάτι.
3: Κατάλαβες ποιος Θείος? Ήρθα και σας είδα από κοντά μια μέρα.
0: Αμάν, τώρα κατάλαβα.
3: Τώρα κατάλαβα.
0: Τώρα κατάλαβα, ναι.
3: Σοβαρά. Άντε, να είσαι καλά.
0: Είσαι καλά, καταρχάς. Μια χαρά
3: μια
0: είσαι.
3: Χαρά,
0: είσαι ωραίος. Ήρθε όντως πριν 2 χρόνια. Καλοκαίρι ήταν. Το Θείο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Στέφανος από Βέρεια.
0: Γεια σου, Στέφανε. Τι γίνεται στην όμορφη Βέρεια?
4: Μια χαρά. Ήρθε... Να σε ρωτήσω κάτι λίγο.
0: Ναι, βέβαια.
4: Εγώ έχω μάθει ζωή μου να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός.
0: Α, κι εγώ.
4: Θα σου πω, εγώ λέω ότι δεν είσαι.
0: Α, και εγώ λέω ότι δεν είσαι.
4: Να χαρώ εγώ. Να σου πω όμως τον γλυφτό λόγο το λέω. Γιατί που λες πως μια ειδησή για το δουλάκι το ακίνητο.
0: Ναι.
4: Το έχεις ψάξει να
0: δεις. Όχι, δεν λέω για το. Εγώ δεν λέω για το δουλάκι. Αυτό το είπε ο Άδωνης εχθές.
4: Ναι, ναι, αλλά.
0: Εγώ αυτό που είπα για τον Ανδρουλάκη, το μόνο που είπα γιατί θέλω να το επαναλάβω, να παρεξηγηθώ, είναι αφού έγινε αυτό το λάθος με το εκατομμύριο που είναι στο εξωτερικό, θα έπρεπε ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη Παρασκευή να κινήσει τις ενέργειες και το εκατομμύριο αυτό, αφού θέλει να μας κυβερνήσει, πρέπει να το φέρει στην Ελλάδα. Μόνο αυτό λέω.
4: Και αυτό να το κάνει. Και αυτό να το κάνει.
0: Αυτό γιατί.
4: Και αυτό να το κάνει. Αλλά
0: α, πω, θα το κάνει. Και, ναι, ναι.
4: Ναι, λες και το ακίνητο, να κινήσεις το ακίνητο, να είσαι και ναι, να πας, δηλαδή. Έχεις ψάξει τι αυτό που, είναι, που μπήκε στα άλλα στα κανάλια και το είπε ότι είναι ψέματα.
0: Δηλαδή ποιο είναι
4: ψέμα. Καμία σχέση με αυτά που είπε ο Γεωργιάδης.
0: Όχι, όχι. Ποιο είναι το ψέμα. Ότι δεν ανακαινίστηκε, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ανακαινίστηκε.
4: Μα ανακαινίστηκε, αλλά δεν τη λέει ο ίδιος το ανακαινίσει. Δεν του στέγεσε το ακίνητο. Και γίνεται διαγωνισμό, θα έχουν άλλο ακίνητο για να φύγουν από εκεί. Και δεν μπορούν να φύγουν. Δεν
0: καλά, τόσα χρόνια μας λέτε, ότι οι διαγωνισμοί είναι φωτογραφικοί. Τώρα δεν είναι.
4: Δεν είναι φωτογραφικοί διαγωνισμοί.
0: Α, μπράβο, ωραία. Άρα...
4: Δεν είναι. Και ο διαγωνισμό έγινε επί τη Δημοκρατία. Δεν έγινε επί ποσό.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά το.
4: Ναι, αλλά, ναι,
0: εγώ δεν διαφωνώ, ούτε στάθηκα σε αυτό. Καλά έκανα. Ό,τι νόμιμο, νόμιμο. Απλά. Κάποτε είχαν πει. Κάποτε είχαν πει από το Πασόκ. Είναι νόμιμο, οκ. Okay. Είναι ηθικό. Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι νόμιμο, ναι. Είναι νόμιμη η ανακαίνιση, νόμιμοι οι διαγωνισμοί. Όλα νόμιμα. Ηθικό είναι. Εσύ πιστεύεις ότι είναι ηθικό. Εσύ, εσένα ρωτάω.
4: Άμα είναι νόμιμο, ναι.
0: Α, ωραία. Άρα ό,τι,
4: ό,τι
0: λέει ο νόμος, αυτό θα το χρειαστούμε για άλλες περιπτώσεις, να ξέρεις.
4: Ο νόμος είναι για όλους, δεν είναι για όλους ίδιους.
0: Συμφωνώ και πρέπει να μας το λύσεις απέναντι στον νόμο.
4: Απλά
0: να τα θυμόμαστε αυτά. Γιατί κάποια
4: εννοείται, αλλά να μας κάνει όλους ο νόμος.
0: Συμφωνώ. Αλλά να ξέρεις ότι αυτό που λέω για τον Ανδρουλάκη θα έπρεπε ο κύριος Νίκος ήδη να κάνει, έχει ανακοίνωση από την Τετάρτη, γιατί τα λεφτά έρχονται 48 ώρες κάνουν να έρθουν αυτά τα λεφτά. Άμα είναι δικά σου. Θα έπρεπε ήδη από την προχθές, Τετάρτη, να έχει ανακοίνωση ο κύριος Ανδρουλάκης τα λεφτά μου είναι εδώ πλέον. Έτσι.
4: Αφού λέει, εσύ πιστεύεις ανάγκη ο Ανδρουλάκης, και ο Ανδρουλάκης έχει ανάγκη το εκατομμύριο να το έχει στο εξωτερικό.
0: Γιατί το έχει τότε.
4: Γιατί έχει άλλα τόσο εδώ μέσα, δεν τον νοιάζει. Και αυτό είναι και οποιοδήποτε πολιτικό. Δεν τον νοιάζει. Απλά να είμαστε δίκοι στη ζωή μας και αντικειμενικοί. Ναι. Να μην έχουμε ούτε παροπίδες σαν πάω ξανά, είσαι Πασόκ, ξανά Δημοκρατία. Να είμαστε δίκοι και αντικειμενικοί. Να κατηγορούμε αυτό που να κατηγορούμε. Ναι. Να είμαστε δίκοι εκεί που να είμαστε δίκοι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
4: Να μην λέμε μια αίσθηση. Οφειλούμε κόμμα. Να είμαστε δίκοι.
0: Συμφωνώ.
4: Ήδη ακούσαμε κάτι, το λέμε.
0: Απόλυτα. Γι' αυτό και τις πρώτες μέρες βλέπεις ότι αλλιώς το πήρα το θέμα και το είπα και στη Μαράγδα. Για μένα ναι, είναι λάθος του λογιστή. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως, για λάθος λογιστή εδώ στις Σέρες, θέλει να πάνε φυλακή οι λογιστές. Ο δικός του όμως να μην πάει. Εσύ για πες τώρα.
4: Να πάει, είσαι... να πάει. Αν φταίει, να
0: αρέσεις,
4: πάει.
0: Μ' αρέσει. Τέλος, μ' αρέσει. Αφού είπες να πάει, συμφωνούμε. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Καλημέρα, παρακαλώ. Πάμε
5: καλημέρα,
0: και τελευταίο.
5: Καλημέρα, αυτό που είναι τον 6 με 8.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Το... Γεια σου, καλημέρα.
5: Λοιπόν, βέβαια, να ξέρεις ότι μάλλον από τις τελευταίες φορές που το λέω αυτό.
0: Γιατί?
5: Δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί, γιατί έχασα κάποιες εκπομπές.
0: Άλλα ξέρω από το
5: πρώτο. Αρχικά είσαι από τη Χαλάστρα.
0: Ναι.
5: Ή μένει στη Χαλάστρα.
0: Όχι, η μητέρα μου είναι από τη Χαλάστρα. Εγώ πήγα να μείνω στη Χαλάστρα το 2015. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
5: Όποτε θα στη λέει κάποιος,
0: ναι,
5: θα λες τι να μας πεις και εσύ. Εδώ ο διευθυντής της Amazon στην Ευρώπη είναι από τη Χαλάστρα.
0: Ναι, το βέβαια και είμαστε και φιλαράκι. Δηλαδή, είναι γιος.
5: Όταν το είδα, γιος... λέω, προκειμένου να φύγει από τα κουνούπια, έγινε CEO της Amazon, λέω αυτό.
0: Και είναι και τρομερός και κάτι... νέος είναι, να ξέρεις, ναι, πιτσιρικάς είναι, δεν
5: ναι, ναι, το ξέρω, ναι. Ναι, το είδα, με έκανε εντύπωση. Ναι. Να σου πω λίγο κάτι, ναι, γιατί σοκαριζόμαστε.
0: Ναι.
5: Από κόμμα το οποίο πιάσαν τον άλλον με λεφτά κανονικά και είπε ήταν πολιτική χορηγία.
0: Τι περιμένεις.
5: Το θυμάσαι με το Μαντέλη.
0: Πώς το θυμάμαι.
5: Πολιτική χορηγία.
0: Το θυμάμαι, μια χαρά.
5: Τι περίμενες.
0: Ναι.
5: Αλλά
0: το εκατομμύριο, για το εκατομμύριο λες τώρα, έτσι, το οποίο πήγε στα γραφεία του στο κόμμα, σαν δώρο. Ναι, ναι.
5: Το οποίο τους παραδέχομαι όμως ένα πράγμα από τότε που άρχιζα να ασχολούμαι με αυτά, λέγαμε το 2004, που τότε ήταν τα κανάλια όλα 100% υπέρ του Πασόκ.
0: Φίλε,
5: ξέρουν να μακιγιάζουν τα πάντα.
0: Ναι.
5: Δηλαδή θα σου πούνε.
0: Παλιά μου τέχνη είναι κόσκινο.
5: Πολιτική χορηγία όταν λες. Με τι αντίτιμο. Τώρα δηλαδή έγινε ολόκληρη ιστορία. Το εκατομμύριο από εδώ από εκεί και πάλι. Αν και... βγουν ότι όχι, φίλε, έκανα λάθος.
0: Ναι,
5: έκανα...
0: Βλέπεις όμως τι λέει. Το νόμιμο πλέον, αυτό που μας είχε πει τότε το Πασόκ, θυμάσαι, είναι νόμιμο. Είναι όμως και ηθικό με το Βουλγαράκι, αν θυμάμαι, ήταν το θέμα.
5: Ναι, ναι, γιατί είχε.
0: Τώρα ξαφνικά όμως για τον φίλο του Πασόκ, για τον ψηφοφόρο, το νόμιμο είναι και ηθικό, αφού είναι νόμιμο, σου λέει. Γιατί να μην είναι και ηθικό, γιατί είναι ο δικός σου αρχηγός τώρα. Στη φάκα.
5: Το πρόβλημα είναι ότι είναι ανοιχτή από παντού. Δηλαδή βλέπεις ότι βγαίνουν υποθέσεις ενώ δεν ασκούν κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα αυτό. Είναι μια ιστορία άμα ήταν παράδειγμα σκέψου αντίστοιχα.
0: Καλά τώρα αύριο
5: για τώρα.
0: Αν ο Άδωνης νίκαζε κτίριο και είχε κάνει ένα κέννης με ένα 200 και είχε ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό, ξέρεις τι θα έλεγε ο Ανδρουλάκης τώρα. Έλα, παιδιά.
5: Τίποτα. Τίποτα. Θα είχε γίνει πόλεμο.
0: Πορείες θα είχαμε στον δρόμο. Τι λες τώρα. Τα φιλιά μου, κλείσε και εσύ. Άμα είστε ωραίοι, είστε ωραίοι. Αλλά είδες φίλε, από τη Βέρεια, πώς ο κόσμος, ας πούμε, έχει και άλλη όψη το νομισμό. Γιατί είπατε, και εγώ δεν σε ρώτησα, γιατί και η ταχύτητα της εκπομπής να σε ρωτήσω, ας πούμε, αν ο Άδωνης είχε αυτό το ακίνητο, το οποίο τον νίκιαζε στο δημόσιο, το οποίο έκανε και ένα εκατομμύριο ανακαίνιση. Γιατί αυτά δεν έχουν, δεν τα έχει διαψεύσει κανένας. Απλά μας είπαν ότι ήταν νόμιμα, με διαγωνισμούς. Δεν θέλω αυτό, θα ήθελα για τον Δημήτρη από την Βουλιαγμένη μια κανονική εκτέλεση, θα ήθελα λίγο να πούμε λίγο. Γιατί αυτοί αισθάνονται λίγο καλά, να πούμε, από την προηγούμενη Κυριακή. Αυτό έπρεπε να βάλετε στην Παπαρίνα. Όπου ξεφύγαμε. Πάμε σφαίρα για τίτλους και ξανά, μα να ανοίγουμε γραμμές μετά, αφού έχετε να πείτε, πάμε.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Και ας σε λένε Τάκη.
11: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς το κορίτσι έφερε σοβαρότατα τραύματα και πολλαπλές κακώσεις σε όλο της το σώμα μετά την πτώση της με την 17χρονη φίλη της, η οποία πέθανε ακαριαία. Μήνυμα σταθερότητας και αποφασιστικότητας έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το ακριτικό Αγαθονήσι χθες κατά τη διάρκεια των εγγενείων των νέων στρατιωτικών κατοικιών στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος που προβλέπει 17.000 οικίες σε ολόκληρη την επικράτεια με προτεραιότητα στον Εύρο και τα νησιά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσχει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου διέρχονται στο καλύτερο σημείο, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην Ελληνική Βουλή. Στη χθεσινή ομιλία του κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου ως το τάμα που ενώνει όλους μας, όλους τους Έλληνες σε Κύπρο και Ελλάδα, ανεξάρτητα από κομματικές επιλογές ή ιδεολογικές προτιμήσεις. Διαψεύδει κατηγορηματικά η αεροπορική εταιρεία μεταφορών FedEx ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία μετά από δημοσιεύματα τα οποία προκάλεσαν αναστάτωση στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία προχωρά σε ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών, χωρίς όμως να επηρεάζεται η παρουσία της και η λειτουργία της εταιρείας στην πόλη. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη κέρδισαν φέτος το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημεία, όπως ανακοινώθηκε χθες από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Πρώτος νομός στην Ελλάδα, όπως και πέρυσι, αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές. Συνολικά 13 παραλίες βραβεύτηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης, 15 στην Πιερία, 9 στο νομό Καβάλας και 5 στη Θάσο. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή, λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες και εκ νέου τις απογειωματινές προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα
7: μαρινάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε.
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
19: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
20: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
21: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
22: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσα τη γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
25: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
24: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
26: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
27: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
28: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
27: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
28: Φυσικά, BioClima.
29: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
30: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
31: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
0: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ESOneGo.gr.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
8: Μετρόπολης τελερώνε.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, ακούτε Μετρόπολης. Είστε συντονισμένοι all over the world εδώ στους 5,5. Βέβαια πολλά τα μηνύματα και οι φίλοι που είναι εκτός Θεσσαλονίκης και ακούνε μέσω ίντερνετ. Και αυτό μας αρέσει, εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το ότι είχε απλώσει με το διαδίκτυο, έχει απλώσει η ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, αν κάνουν έλεγχο και στους πιο κάτω, όχι αρχηγό κόμματος, είναι όλοι εντάξει, μου γράφετε. Προφανώς για το. Ναι, κοίταξε, άμα θες να κάνουμε έλεγχο, Στέλιο, να κάνουμε σε όλους όμως. Ε. Να γίνουν οι έλεγχοι αυτοί κάποια στιγμή, αυτόματα είναι τα συστήματα, να δούμε λίγο πώς μπαίνει ο καθένας, πώς βγαίνει. Πάντως οι καταγγελίες, γιατί άκουγα τώρα, καταρχάς γίνεται και μια φασαρία, γινόταν τόση ώρα στο Sky. Για το ίδιο θέμα, γιατί η ορολογία που χρησιμοποιήσε ο κ. Γεωργιάδης ήταν λίγο δύσκολη, ας πούμε, το μασαμπούκωσε κτλ. Αλλά ο κ. Γεωργιάδης, βλέπω, φίλε, από τον Δημήτρη να πω, από την Ευέρεια που κάλεσε, ότι πήγε με κάποια χαρτιά εκεί και τα είπε αυτά. Δηλαδή πήγε με στοιχεία, πήγε με τα συμβόλαια από το κτηματολόγιο, ότι όντως το 10 νοικιάστηκε, ότι όντως το 11, ας πούμε, λίγο πριν, μία εβδομάδα μάλιστα πριν έρθουν το πρώτο μνημόνιο. Λήφθηκε η απόφαση να κινηστεί με 1 εκατομμύριο, 1,2 νομίζω. Και πήγε εκεί με τα έγγραφα αυτά, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή, μας είπες ότι είναι ψευδής η είδηση. Σε ποιο σημείο είναι το ψεύδος, δηλαδή, πού είναι, για να το εντοπίσουμε κι εμείς. Γιατί η πρώτη ερώτηση είναι, δεν νοικιάστηκε το ακίνητο από τον πατέρα του κυρίου Ανδρουλάκη στο ελληνικό κτηματολόγιο. Νοικιάστηκε. Αφού πήγαμε το συμβόλαιο. Δεν έγινε η ανακαίνιση. Έγινε. Πού ακριβώς είναι, ας πούμε, το σκοτεινό σημείο, για να το πάρουμε και εμείς να το αναδείξουμε εδώ, επειδή να πούμε ότι να, αυτό είναι το ψέμα, ας πούμε, και τα λοιπά. Γιατί μην ακολουθούμε και εμείς τώρα ότι λέει ένας υπουργός, και ειδικά στο κοινοβούλιο να το λέει. Δηλαδή, άμα είναι να ακούγονται στο κοινοβούλιο πράγματα, τα οποία εμείς την άλλη μέρα θα πούμε ότι. Την άλλη μέρα κιόλας, έτσι. Ότι είναι ψευδή, είναι λίγο περίεργο το ζήτημα. Και βλέπω ότι εδώ το θέμα, το ερώτημα του κυρίου Γεωργιάδη, τσάτισε το Πασόκ, διότι είπε, πόνεσε πολύ η ρητορική, δηλαδή το πώς το είπε είναι το θέμα.
1: Και ρωτώ.
0: Ρωτάει αυτός.
1: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής, ναι, που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο.
0: Τι άκου.
1: Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΡΑ να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αφούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Mm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη Βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας κικέρων της ειδικής έχει πάει από σήμερα περίπα.
0: Περίπατο να πάμε. Και επίσης για τη φασαρία που έγινε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Επίσης ο Άδωνης, ο αχώνευτος που δεν το χωνεύεται, πήγε πάλι με τα χαρτιά εκεί. Από την Εργάνη, τα είπε έξω από τα δόντια, είπε η κυρία. Η κουνιάδα της κυρίας Τζόρτζια Κεφαλά. Ζητάει, ας πούμε, και μάλιστα είναι ακόμα στο κόμμα. Δηλαδή εργάζεται ακόμα για την πλαίσια. Δεν την έχει απολύσει. Είναι ακόμα. Έτσι είπε ο κ. Γεωργιάδης στη Βουλή. Θα ήθελα, ας πούμε, αν ήταν ψευδή αυτά, θα έπρεπε χθες ήδη να έχει απαντήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να σε απαντήσει μόλις και αύριο και από Δευτέρα. Δεν πειράζει, δεν βιαζόμαστε. Γιατί αυτό το θέμα είναι όντως πολύ πιο σοβαρό από την αγωγή που της έκανε η κυρία Πολύζου για 500.000 ευρώ, έτσι, για συκοφαντική δυσφήμιση, για ζημία που υπέστη κτλ. Στην προσωπικότητα, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ενώ το επόμενο είναι ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε και μια φορολογική παράβαση. Διότι ενώ πλήρωσε, λέει, ενώ δεν πλήρωσε τα δεδουλευμένα, τα έχει δηλώσει ότι τα πλήρωσε. Αυτά είπε ο κ. Γεωργιάδης, έτσι. Απλά εμείς περιμένουμε για να είμαστε, ας πούμε, και δίκαιοι, τις απαντήσεις της κ. Κωνσταντοπούλου, ότι δεν συνέβη αυτό και ορίστε κ. Γεωργιάδη και Κώστα Βαραγιάννη και ο ελληνικός λαός, ποιος θέλει να μάθει, να πάρτε και τα συγκεκριμένα, ας πούμε, έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πρώτον πληρώθηκε κ. Καρακίτσιου, ορίστε, παρακαλώ. Πού είναι αυτά, ρε παιδιά. Πόσο καιρό έρχεται το θέμα. Και δεν πήγαινε και στη. Δηλαδή, το συζητούσαμε εδώ και λέγαμε, γιατί δεν ασχολείται κανένας. Γιατί δεν ασχολείται το ελληνικό κοινοβούλιο. Τελικά ασχολείται. Άρα, αφού ασχολείται, θα περιμέναμε, για να είμαστε και σωστοί, την απάντηση κύριος Κωνσταντοπούλου για να κρίνουμε. Καλημέρα, Κώστα. Κύριος Δημήτρης, τα είπε πάρα πολύ ωραία για εσάς και την εκπομπή σας. Συμφωνώ απολύτως, λέει η κυρία Χρυσού. Λοιπόν, το καλό πρέπει να λέγεται για να προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι καλύτεροι. Καλό Σαββατοκύριακο, τα φιλιά μου στην Αναστασία, στον κύριο Τάσιο. Βράει στο λύκο. Το κουμπαράκι μου είναι αταγαδόρος. Ο Φωτάρας μας στέλνει φωτογραφία από κρυοπηγή και λέει τι εδώ, καλημέρα από Alexander the Great. Πρέπει να βγάλω ένα φίλο μου Φώτη, τον Γιώργο το Κατζητάκη ή αλλιώς Πελεγκρίνο. Να σας πει την ιστορία που πήγαμε κρυφά να κάνουμε μπάνιο στην πισίνα του Alexander. Νύχτα. 16χρονα ήμασταν, είχαμε πάει με κάτι μηχανάκια στην Κρυοπηγή, μέναμε στην παραλία χωρίς sleeping bank, χωρίς τίποτα. Και μας ήρθε το βράδυ εκεί, πήραμε κάτι ρετσίνες και κάτι φυστά και πήγαμε να κάνουμε μπάνιο στην πισίνα του Αλεξάνδερ. Αυτά γίνονται το 1982-83. Πρέπει να βάλω το χατζηδάκι για μένα να σας κάνει. Και πέφτουμε στο φύλακα, ο οποίος είναι βραδύγλος, πώς λέγεται ρε παιδί μου, Κεκές, να το πω έτσι. Δεν τον κοροϊδεύω τον άνθρωπο. Απλά οι στιγμές που ζήσαμε όταν μας μάλωνε στα κεκεδίστικα, ακόμα πέρασαν 40 χρόνια, ακόμα το συζητάμε όταν βρισκόμαστε, να ξέρετε έτσι. Μια μέρα φώτια του κάνω τον Γιώργο να σου κάνει αυτό το... τη στιγμή να στην περιγράψει. Λοιπόν, στα άλλα μηνύματα, πριν να ανοίξουμε και τις γραμμές, να δω τι, πού πίνω τον καφέ και σας ακούω, λέει. Πού πίνω τον καφέ και σας ακούω. Άντε βρες το, λέει, καλημέρα. Τι είναι αυτό το μαγικό? Καταρχάς από το χαλί που βλέπω, γιατί έχει απλώσει το μπαλκόνι ένα χαλί, πρέπει να είναι η κόνιτσα είναι προς τα δω, ή τζουμέρκα. Θα πω τζουμέρκα. Το ανήλιο είναι. Εσύ Κατερίνα όμως, άμα είναι πραγματικά, στείλε μια ένα οκ, ας πούμε, ένα βράδυ Όσκαρ. Τι είναι αυτό? Το ανήλιο πρέπει να είναι. Δεν θυμάμαι ξανά τέτοιο πράγμα με τέτοια σκιά. Τζουμέρκα είναι δηλαδή. Μου στέλνει μια φωτογραφία μόνο, παιδιά, το χωριό από ένα μπαλκόνι φαίνεται και είναι ένα χαλί. Σίγουρα στον Αργαλιό είναι το χαλί αυτό. Σίγουρα σε Αργαλιό. Για πες μας, είναι έτσι? Κυριακή πρώτα ο Θεός, θα πάμε για να ετοιμάσω Κώστα, λέει, στο κάμπινγκ. Μετά θα είμαι έτοιμος, να ξέρεις ότι ο Μάιος όταν είναι ζεστός είναι τρέλα στο κάμπινγκ, στον Πλαταμόνα αυτά. Ο άλλος δεν χορταίνει να στέλνει, να γράφει την ώρα της δουλειάς, στέλνει και ηχητικά. Και τι να μας πεις δηλαδή, πρόσχε.
2: Κουμπάρος, ναι. Η Κατερίνα μάλλον σε άκουγε μαζί με τη Σμαρό άλλη μέρα, ναι. Και έστειλε το μήνυμα. Ποιος ακούει αφού μόνος είσαι?
0: Έτσι νομίζεις? Αλήθεια λες τώρα? Η Κατερίνα, παιδιά, μου στέλνει μήνυμα ότι είναι το ανήλιο και είμαι μέτσοβο. Όντως δηλαδή, πραγματικά τώρα από αυτή τη φωτογραφία, να σου πω λίγο, χρησιμοποίησα και την τύχη, έτσι, Κατερίνα. Αλλά όντως θυμάμαι το χωριό, ας πούμε, το ανήλιο. Έτσι ακριβώς. Και όντως, παιδιά, μου γράφει είναι το ανήλιο και είμαι μέτσοβο. Μου στέλνει και καρδούλα. Βασίγα, πενιντάρικο, ξέρω εγώ, καρδούλα. Από Γαλλία με αγάπη, Πέτρος Τόσιος. Τι κάνει στη Γαλλία, ρε Πετράν? Ο Πετράν είναι μια κούκλα. Εδώ είναι καθημερινός μας ακροατής με μια κουκλάρα κάπου στη Γαλλία, μου γράφει. Άσπρα καπέλα, άσπρα πουκάμισα, μια βιλάρα. Τι έγινε? Το Τζόκερ χθες τζάκποτ είχε. Οι περιπέτειες, μου γράφει, των ξενοδοχείων συνεχίζονται. Από Γαλλία με αγάπη. Μπράβο, είσαι αστέρι, ρε. Άντε, ρε, Κατερίνα, μόνο. Ηλίας Παπακώστας, γεια σου, Λιακό. Καλά, καλημέρα Κώστα. Καλά ότι μπήκε, λέει, με τα χαρτιά. Δεν σημαίνει τίποτα. Πώς δεν σημαίνει τίποτα, ρε Ηλία? Πώς δεν σημαίνει τίποτα σε μια χώρα που ο καθένας λέει για τον άλλον χωρίς να τεκμηριώνει? Δηλαδή, πάει ένας με τεκμήρια και λέμε εμείς δεν σημαίνει τίποτα. Ας συνεχίσω όμως το μήνυμα. Όπως έχεις πει και εσύ, λέει, και τους άλλους που τους ακούνε στις ομιλίες και εμείς πρέπει να αποδειχθεί. Μα ο άλλος αποδειχνύει. Πάει με τα χαρτιά. Πάει με τα χαρτιά από την Εργάνη. Ξέρεις ποιος μπαίνει στην Εργάνη, Ηλία μου? Ξέρεις, βέβαια, είσαι εργαζόμενος, έτσι. Άρα δεν έχεις δίκιο σε αυτό που λες, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γιατί αυτός πήγε με τα χαρτιά. Οι άλλοι πρέπει να αποδειχθεί όντως. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης μας είπε, μην το ξεχνάς Ηλία, ότι δεν τον παρακολούθησαν τελικά, διότι δεν άνοιξε το SMS. Αλλά σχέτως αυτού, λέει, ο Μητσοτάκης πρέπει να δει τι δεν κάνει καλά, και μέχρι και οι δικοί του πλέον αρχίζουν και τον κάνουν κριτική. Γελεστάθη. Γελεστάθη νομίζω έχει ήδη μετακομίσει σε κόμμα. Πολύ καιρό πριν, αν τα θυμάμαι καλά. Επίσης οι 10, να εξαιρέσω το φίλο μου τον Δημήτρη τον Πανοζάχο, οι 10 και αυτοί νομίζω ότι σε άλλο κόμμα είναι αυτοί που ασκούν την κριτική. Το βλέπω και αυτό βεβαίως. Και όταν είσαι παραγωνισμένος, σου φταίει και το μαγαζί, έτσι είναι. Αν είσαι παραγωνισμένος, έτσι. Πάντως η κυρία Γκελεστάθη, από ό,τι ξέρω, θα άμα θες να σου πω και το κόσμο, αύριο στο συνέδριο έχει να ακούσει πολύ κριτική. Εντάξει, μακάρι να ακούσει. Μας αρέσει η κριτική. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι όμως, Ηλία, τώρα? Ότι την κριτική, ο Μητσοτάκης την ακούει, την επικοδομητική κριτική, από τους δικούς του. Οι άλλοι, κάτι, ξέρω εγώ, κραυγές, κάτι φασαρίες κτλ. Έτσι. Οπότε ναι, καλά θα κάνει και να ακούσει κριτική. Άμα θες να σου πω, να σου γράψω σε ποιο κόμμα έχει ήδη συμφωνήσει η κυρία Γκελεστάθη, για να με δικαιώσει την επόμενη εβδομάδα. Οικονομίες. Καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Επίσης, για να το κλείσουμε και αυτό, τώρα, άμα δεν μας κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί πολλά ακούγονται, μπορείτε να επιλέξετε την κυρία Καριστιανού ελεύθερα. Χωρίς πρόβλημα. No problem. η οποία χθες ανακοίνωσε την δημιουργία του κόμματος. Στις 21 του μηνός θα γίνει η ανακοίνωση, η επίσημη, στον κόσμο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, 21 Μαΐου, 21 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη, στη γιορτή μας. Αυτά είπε μέσω ανάρτησης της χθες η κυρία Καριστιανού, με ανάρτηση με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι καλό, γιατί δείχνει ότι θα είμαστε, ας πούμε, φιδωλοί στις έξοδά μας. Έτσι, δεν θα πληρώσουμε τώρα κανέναν σκηνοθέτη και σκηνογράφο κτλ. Να γυρίζουμε βίντεο κλιπ. Παπ, τεχνητή νοημοσύνη, βάλαμε ένα περιστέρι, γράφει το σενάριο μπροστά στο Ολύμπιον. Ωραία, σε αυτό συμφωνώ με την κυρία Καριστιανού, η οποία στην ανάρτησή της λέει: στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελλάδα για μια νέα αρχή. Έγραψε στο μήνυμά της κυρία Καριστιανού, το οποίο συνόδευσε με ένα σύντομο βίντεο με βοήθεια, λέει, η AI, στο οποίο κρατάει ένα περιστέρι που το αφήνει να πετάξει ελεύθερο, έχοντας το ράμφος του ένα κλάδο ελιάς. Η παρουσίαση του κόμματος θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιον. Να είμαστε όλοι εκεί, κανονικά πρέπει. Μια καινούργια προσπάθεια. Δεν διαφωνεί κανένας? Όχι. Απλά θα διαφωνήσουν με τους εαυτούς τους. Ας πούμε, ο φίλος μου Πασχάλης που έλεγε εδώ και καιρό, εγώ αν δεν ακούσω την κυρία Καριστιανού να ανακοινώνει κόμμα, δεν λέω τίποτα. Οπότε κάποιοι θα διαφωνήσουν με παρελθόντες, ας πούμε, χρόνους που είχαν πει άλλα, έτσι. Και θα πρέπει τώρα να κάτσεις απέναντι σε αυτά που είπες. Μαζί μας είναι η Φιμπραν. Μην ξεχνάτε, η ελληνική πολυεθνική μας κάνει περήφανος με τα μονοδικά της υλικά σε όλες τις υπήρους. Μας δίνει πολλούς λόγους για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμομόνωση για το σπίτι μας. Και βεβαίως είναι και ο πειράντοχος Πετροβάμβακας της Φιμπραν, ο οποίος παρέχει και άριστη ηχοπαρόφηση και ηχομόνωση και υψηλή μηχανική αντοχή, αλλά και υψηλή θερμομόνωση. Όλα τα υλικά της Φιμπραν και ειδικά τις ιδιότητες του Πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο και της πολυστερίνης XPS θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Έτοιμοι για παράθυρο? Έτοιμοι, και πάμε με ανοιχτές γραμμές να κλείσουμε, να δώσουμε και τα προγνωστικά μας για την αγωνιστική που έρχεται και Σάββατο και Κυριακή. Πάμε.

0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ο ΠΑΟΚ παίζει για το τελευταίο στόχο της χρονιάς στην Κυριακή στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον διάφορο βαθμολογικά Παναθηναϊκό. Και το μοναδικό αποτέλεσμα που θα του δώσει ελπίδες για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης είναι η νίκη. Στη χθεσινή προπόνηση του Δικεφάλου συμμετείχαν όλοι οι παίκτες εκτός από Καμαρά, από τους Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ, οι οποίοι λογικά δεν θα είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν σήμερα και αύριο το πρωί στη Μεσήμβρια και το απόγευμα του Σαββάτου θα ταξιδέψουν, αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αθήνα. Μετά την επικράτηση του Άρη στο Βόλο, ακολουθεί το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με αντίπαλο τον Λεβαδιακό για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Στο αγωνιστικό report της ΠΑΕ αναφέρεται πως χθες ο Σούντμπεργκ έκανε θεραπεία όπως και ο Φαμπιάνο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πέρεθ, οι οποίοι λογικά δεν θα είναι στη διάθεση του Γρηγορίου. Ο Ουτζένιο Σένα, πρώην τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Γιουβέντους, θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλείου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook. Ο Άρης χθες δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης του στα play-off της στοίχημα GBL, γνωρίζοντας την ήττα με 87-81 από την ΑΕΚ στην Sunil Arena στην περμιέρα της σειράς. Τέλος, με χρήση VAR αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο σημερινός τελικός ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ για το κύπελλο της Super League K19. Τον τελικό θα προβάλλει απευθείας στις 6 το απόγευμα το Nova Sports Start με περιγραφή από τον Γιάννη Πάγκο. Όλες οι αθλητικές ειδήσεις στο metrosport.gr.
0: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από τη Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Σχετικά καλές ταχύτητες καταγράφονται σήμερα στην κίνηση στην Θεσσαλονίκη, με εξαίρεση στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση ανατολικά μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως και στην Εγνατία οδό με κατεύθυνση προς τον Βαρδάρη.
3: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου και αν.
4: 4-36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού

0: 2-10-95-73-78.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.
3: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων.

0: πάντες στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τι σκληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
11: If you're all in, we're all in.
10: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
12: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
13: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
12: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ.

0: δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
1: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Μετρόπολης τελένο.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Συνεχίσουμε τελευταίο δεκάλεπτο. Πώς έμειναν τώρα, δεν έμειναν 16 λεπτά, 17. Α, τα αφιερώσουμε όλα στους ακροάτες. Να ανοίξουμε τις γραμμές. Ευθύς αμέσως, αφού διαβάζω κανένα δύο μηνύματα για να μην καλείτε ακόμα, θα σας δώσω το σύνθημα. Ας πούμε, μου γράφει κάτι ενδιαφέροντα ο Πέτρος από Γαλλία που σας έλεγα πριν. Εκεί στο ξενοδοχείο μου γράφει από Γαλλία με αγάπη. Περιπέτειες των ξενοδοχείων συνεχίζονται. Κόσμος γιοκ. Και γράφει τώρα από κάτω. Υπάρχει θέμα. Έχουμε θέμα σοβαρό. Υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει προσωπικό. Πάρα πολλοί συνάδελφοι εδώ στο ξενοδοχείο από Φιλιππίνες, Θιβέτ, Νεπάλ. Τεράστια έλλειψη. Από Ευρωπαίους δηλαδή. Λέει έτσι. Εστίαση και γενικότερα έτσι. Και στην κουραζιέρα. Γιατί μου γράφει και κουραζιέρα. Κουραζιέρα έρχεται, κατεβαίνουν τουρίστες. Μόνο βόλτες, άντε ένα καφέ να πιούν και μέσα. Μάλιστα, αεροπλάνα με το σταγονόμετρο. Σεζόν πολύ δύσκολη φέτος. Εάν δεν έχει κόσμο και Ιούνιο, που εκεί ποντάρουν, δύσκολα. Μάλιστα. Εσάς σας αγόρασε, λέει, φαντ στο ποδόσφαιρο. Έτσι λένε στη Γαλλία, Πέτρο. Ότι αγόρασε τον Άρη φαντ. Τα χρέη μου του Άρη, τα φαντ που λένε. Οχ. Τι ωραίο μήνυμα. Μιλάμε μια φίλη που αγόρασαν ένα πολύ ωραίο από λεπτομέρειε. Στεναχωριέσαι. Ακούνε εδώ και από τι ΔΟΗ. Αλλά αγόρασε ένα πολύ ωραίο σπίτι, ξέρω εγώ κάπου. Και λέω, να είστε γεροί να μα καλείτε. Και μου γράφει, ναι, γι' αυτό το πήραμε. Για να καλούμε κόσμο να ψήνουμε προβατίνες. Τι ωραία άρεση. Γεια σου, Στέλιο Αργανάκη, ναι, και φίλο μου καλό. Στο μάτς, λέει, πάντως χθες, λέει, με την ΑΕΚ, με το που πλησιάζαμε, λέει, στο σκορ, σαν να πατούσαμε φρένο, λέει. Έχω αυτή την εντύπωση. Εντάξει, και οι άλλοι μόλις πλησιάζαμε σαν να πατούσαν γκάζι. Δες το έτσι. Λοιπόν, να μην αφήσω κανένα μήνυμα. Γελεστάθη μου λέτε δεν είχε πιθανότητες εκλογής στην περιφέρεια, οπότε πήγε σε άλλο κόμμα. Είναι η εξήγηση. Του Καρυπίδη αδερφή ακούστηκε ότι έκανε το κονέ. Καλά. Του Κάρη αδερφή είναι και πρόεδρος. Η Ειρήνη. Φέτος να περιμένεις νέα, λέει, για τον Άρη. Δεν περιμένω. Ό,τι και να μου πείτε, δεν περιμένω. Δυστυχώς, έτσι, ή ευτυχώς. Δεν είμαι αισιόδοξος καθόλου για αυτό το. Γιατί και εγώ δεν να σου πω ότι είμαι φανατικός του Καρυπίδη. Έτσι και εγώ θέλω, ας πούμε, ένα ζάμπλουτο υπερισχυρό πρόεδρο. Απλά επειδή βάζω τη λογική λίγο πριν από το συνέστημα σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι πως είναι τα πράγματα, δύσκολα θα έρθει κάποιος να βάλει τα λεφτά που θέλει ο Αργιανός, έτσι. Να έρθει κάποιος να πάρει τον Άρη, απλά για να το διαχειριστεί όπως το διαχειρίζει το Καρυπίδης, πάρα πολύ. Τώρα μένει στο πρόσωπο το θέμα, γιατί δεν νομίζω στο πρόσωπο. Δηλαδή ο Αργιανός θα είναι ικανοποιημένος να φύγει ο Καρυπίδης και να έρθει ένας πάλι να κάνει μια ομάδα με 20-30 εκατομμύρια εκεί, budget. Αυτό θέλει ο Αργιανός, νομίζετε? Όχι. Χθες τελειώνει το μπάσκετ πριν αρχίσει. Α, μάλιστα, εντάξει, άλλο μου αυτό ήταν νωρίτερα. Για να δω, να ανοίξουμε ματιά στην κίνηση, γιατί είχαμε ένα θυματάκι, το έβλεπα λίγο μπροστά και ήταν στα νοσοκομεία μπροστά στο Παπαγεωργείο, το οποίο έληξε και πλέον η περιφερειακή έχει την κανονική της μορφή. Στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου, δηλαδή. Έτσι. Δεν είμαστε εμείς, για εσιάδια είμαστε μόνο. Δηλαδή. Και αυτή η Θεσσαλονίκη δεν μπορούσε να είναι σαν πίτσα. Φλατ, εντελώς. Θα πηγαίνουμε μετά. Ποδήλατε τώρα, θα έλεγα χθες στην ΗΠΑ. Ήταν αμφιντάκι φοβερό. Στι ΗΠΑ αυτά τα παρόνομα ποδήλατα και πατίνια. Δηλαδή, μας πιάσουν το USA στη Νέα Υόρκη με το πατίνι. Και το παιδί, ας πούμε, δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει ασφάλεια το πατίνι, δεν έχει κράνος. Οτιδήποτε. Έτσι. Γιατί εκεί είναι κανονικές αυτές οι χώρες. Κατάσχεται το πατίνι. Και τα καταστρέφουν κάθε μήνα, βάζουν να τα βλέπει και ο κόσμος, έτσι, βάζουν και βίντεο, τα ξαπλώνουν όλα κάτω, ποδήλατα, μηχανάκια, πατίνια, τα ξαπλώνουν όλα το ένα δίπλα στο άλλο και περνάει από πάνω οδοστρωτήρας. Το βίντεο μπορείτε να το βρείτε εύκολα, έτσι, να πατήσετε και να δείτε Νέα Υόρκη, οδοστρωτήρας, πατήστε μηχανάκια, ποδήλατα. Αυτές είναι οι χώρες. Έλα εδώ να σε δείξω τι θα γίνει με το όχημα. Το ανασφάλιστο που έχεις, που είδαμε χθες και μάθαμε ότι κυκλοφορούν χαμός από ανασφάλιστα οχήματα. Μετά από τόσα μνημόνια, δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα. Μετά από τόσα πρόστιμα, δεν τον νοιάζει τον άλλον. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Α, πάρε το αυτοκίνητο, είναι ανασφάλιστο. Το άλλο το έχει ακινησία, το κουνάει κανονικά. Χιλιάδες περιπτώσεις. Σας προειδοποιούσαμε, σας λέγαμε από το Δεκέμβριο. Μπήκα στην Αθήνα 17 έξυπνες κάμερες. Στη Θεσσαλονίκη 4, θα μπουν άλλες 4 τώρα. Οι οποίες όταν περνάς εσύ από το φανάρι, ας πούμε, εκεί η Γνατία με Αγία Σοφίας, τσεκάρει τον αριθμό της πινακίδας. Αν το αυτοκίνητο έχει πληρωμένα τέλη, κταίο, κάρτα καυσαερίων, άδειες, ασφάλειες. Και ακόμα εσύ κυκλοφορείς με το όχημα, φίλε, και λες δεν με νοιάζει. Μετά βγαίνεις στα ραδιόφωνα και κρίνεις και κράζεις και αποδομείς και θηλυτεύεις και λιδωρείς. Αυτά, πάμε να πούμε κανένα καλημέρα, γιατί μάλιστα η γλώσσα μας. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Όπως καλέσατε, ο πρώτος. Κάντε τε. Κυρία. Μ' ακούτε στη γραμμή.
1: Σας ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε αν είμαστε οι πρώτοι.
0: Κάντε τε. Αφού σε λέω, άμα δεν μιλήσετε, πότε θα μάθετε.
1: Δηλαδή, εμείς θα μιλάμε μαζί ναι. και ο κόσμος απ' έξω θα μας περάσει για χαζούς. Μόνος θα μιλάω.
0: Μια φορά που λες, Κώστα, το έκανα αυτό. Τι γίνεται, ναι. εδώ έχει ένα κουμπάκι, ας πούμε, που μπορείς να ακούσεις ποιος είναι και τι λέει, ας πούμε, και τα λοιπά, πριν τον βγάλεις στον αέρα. Που εγώ δεν το κάνω, ποτέ δεν το κάνω. Απλά μια
1: σιγά
0: μέρα.
1: Που δεν το κάνεις, αφού
0: πότε το έκανα, αφού ξέρω ότι στον αέρα. Τέλος πάντων, δεν το κάνω, ξέρω να κουραντίζω. Αλλά άλλο θα σου πω, μια μέρα που λες, πατάω και τα πέντε κουμπάκια, είχαμε ανοίξει γραμμές και ήταν γεμάτο για να δω. Τι να δω, ήθελα. Αν όντως όταν σας ρωτάμε καλημέρα, λέτε όλοι καλημέρα για να ξέρουμε ότι κάποιος είναι στη γραμμή. Και τι κάνω, λέω καλημέρα και δεν απαντάει κανένας.
1: Ναι, έχω απάντηση σε αυτό. Επειδή παίρνουμε οι ίδιοι και οι ίδιοι και έχουμε βαρεθεί να λέμε καλημέρα και να μην είναι η σειρά μας, ναι. περιμένουμε κι εμείς μέχρι να φωνάξετε άντε ντε ναι. για να καταλάβουμε ότι ήρθε η σειρά μας.
0: Ο μόνος ίδιος που πήρες σήμερα είσαι εσύ. Πήρανε από τη Βέρεια ο Δημήτρης, από τη Βουλιαγμένη, από την Αμερική, ο Θείος από το Σικάγο.
1: Από το Σικάγο, όχι. Ρε.
0: Καλά, δεν πήρε ο Θείος από το Σικάγο, λέει από το Σικάγο. Θείος.
1: Αφού δεν τον κατάλαβε.
0: Εντάξει, πήρε όμως.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν ξέρεις ότι ήταν αυτό.
0: Με βοήθησε μετά. Θα έρθετε Θεσσαλονίκη αύριο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, σας βγάλουμε για φαγητό, τέλος. Δεσμεύομαι δημοσίως εδώ, κύριε.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Πάρε τη Δευτέρα να μας κράξει.
1: Όπως... εντάξει, καλά, τη Δευτέρα ούτσι θα σε κράξω. Ναι. Αναλόγως τι θα κάνουμε, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε και διαφορετικό κλαρίνο. Από Σαλέα έχουμε πάει. Δεν έχουμε πει σε αυτό το μήνα.
0: Αυτό είναι
1: κυρια... ό,τι υπάρχει σε πνευστό.
0: Ναι, Κυριακή είναι αυτό, μην ανησυχεί. Σάββατο είπε Θεσσαλονίκη. Ναι, Σάββατο, σας βγάλουμε για φαγητό.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, ναι. Γι' αυτό είσαι χαρούμενος, για να ξέρει ο κόσμος. Εγώ μεταφράζω στον κόσμο να καταλάβει γιατί υπάρχει διάθεση. Καταλάβατε, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση.
0: Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτά είναι σημάδια. Κάθε τρεις και λίγο που φεύγεις μαρό κάνουν δοκιμές να δουν αν σ' αφήσουν μόνο πόσο θα αντέξεις. Επίσης προβλέπω γιατί βλέπω.
0: Καλά είχε πει κάποια κυρία, είχε πει η εκπομπή ξεκίνησε λέει με τίτλο Τρεις Λαλούν. Θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Και θα
1: ναι,
0: γίνει ναι. στο τέλος Τρεις και ο Κούκος.
1: Όχι. Θα γίνει ανάποδα.
0: Πώς?
1: Επειδή εσύ είσαι μποέμ τύπος και έχεις συνηθίσει. Τώρα εντάξει, είσαι και ο ηλικίας ξυπνάς πρωί, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, ναι,
1: βλέπω οι τρεις να είναι οι δύο και η μία
0: ναι.
1: να έρχονται το πρωί τα χαράματα και ο Κούκος εσύ να πηγαίνεις εκεί και να σηκώσουν κανένα καμόρα και να γίνει μαλλιοβράση. Ακούς, Ανδρώνη?
0: Κάτι ξέρει αυτός.
1: Νουτεμό.
0: Κάτι ξέρει αυτός από μέσα. Πάντως ο Πασχάλης είναι ο αγαπημένος μου. Δεν υπάρχει βράδυ που να μην ακούω από το ένα του. Αυτή τουλάχιστον τον Πασχάλη μετά τις 9. Εντάξει, Πασχάλη, όσο αντέξω, έτσι. Εκεί άμα αρχίσει εσύ η επίπεδη γη και τα δυο φεγγάρια, εκεί με παίρνει ο ύπνος. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα από.
0: Από τα πανέμορφα Βουλιαγμένα. Πού είσαι, Νεκταρίος?
2: Εγώ είμαι.
0: Γεια σου,
2: Βουλιαγμένη.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Τι έγινε?
0: Μια χαρά.
2: Εσύ μου έχεις κάψει τον εγκέφαλο.
0: Με τι απ' όλα?
2: Τα άλογα τα κομμένα, τι σημαίνει?
0: Α, άκουγες εκείνη την ώρα. Κοίταξε,
2: κομμένο. Θα ακούω κάθε πρωί, πάω στο γυμναστήριο σου, λέω, και ας ακούω.
0: Εντάξει. Το κομμένο είναι το αρσενικό το οποίο είναι ευνουχισμένο.
2: Αυτό εννοείται κομμένο.
0: Ναι, ναι, γιατί άμα δεν είναι αυτά και είναι βαρβάτο που λένε, το άλλο ναι. το άκουσες βαρβάτο. Το βαρβάτο δεν μπορεί.
2: Δηλαδή θα λέμε άλογο ραπ, θα λέμε.
0: Ναι, μπράβο, ωραίο. Δεν μπορείς το καβαλήσεις το άλλο. Είναι πάρα πολύ λοιπόν, δύσκολο. Δεν καβαλιέται.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Άνεση.
0: Ναι.
2: Και ακούς ναι. και μια καλημέρα εσύ στην κυρία στη γιαγιά Δώρα εσύ.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν λεγότανε,
0: ε. Γιαγιά Δώρα, γιαγιά μας η Δώρα.
2: Στη γιαγιά Δώρα λέμε καμιά φορά καμιά καλημέρα, μας ακούει ναι, από εκεί πάνω. Λοιπόν, άντε, καλημέρα.
0: Γεια σου Νεκτάρη, όντως. Και που έπεσα προχθές σε μια εκπομπή παλιά, ας πούμε, και τα λοιπά, γιατί άκουγα κάτι πράγματα και πέφτω παιδιά πάνω στην κυρία Δώρα. Που μας έλεγε εκείνη τη μέρα με τον Κωνσταντινίδη, ήμασταν, μας έλεγε τα όμορφά της. Τι μας είπες τώρα, Νεκτάριος? Μάθησε, λέτε, μας τούτο. Καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
3: Κύριε. Yeah. Γιάννης Ψάρια.
0: Γιάννη, τι κάνεις, λέει.
3: Γιάννης Ψάρια, Χαλκιδική.
0: Ναι, έτσι.
3: Σακούδια στο. Ακόμα να σε δω, δεν ξέρω που είσαι, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έλα, ρε φίλε.
3: Θα αρχίσω πάλι να φωνάζω το μπαλκόνι να βγεις.
0: Τότε έτσι βρεθήκαμε. Δεν θυμάσαι? Έτσι βρεθήκαμε. Φώναζε.
3: Φώναζε. Δεν ήξερα σε ποιο ύψο. Με λες έλα.
0: Και με ψάχνει παιδιά με
3: δώσει. Αφού με λες έλα.
0: Ναι,
3: με περίμενες.
0: Περίμενα. Ναι. Σε ξαναπεριμένω. Λοιπόν. Τώρα σε μια ώρα φεύγω.
3: Θα είσαι εκεί?
0: Ναι, θα είμαι εκεί, ναι, βέβαια.
3: Okay.
0: Κάθε Παρασκευή φεύγω. Την κάνω. Για το νου σου. Το νου σου έγινε. Και τι μου έφερε, παιδιά, δώρο. Γεια σου, Γιαννάκη. Σου ευχαριστώ. Γεια σου, αγόρι.
3: Σπο κάτι, ρε φίλε.
0: Ναι, για πες.
3: Όταν λείπει Σμαράγδα,
0: ναι,
3: μας βγαίνει πιο ακριβά, να ξέρεις. Θέλω διπλό καφέ. Όταν είναι Σμαράγδα, πίνω έναν και με τη Σμαράγδα τόνο. Έρχομαι στη θεία.
0: Ναι, τώρα.
3: Τώρα θέλω δύο καφέ.
0: Δύο καφέ.
3: Τώρα θέλω.
0: Κερνάω εγώ. Κερνάω. Θα πας στον Μπρούνο. Εδώ στη Θέρμη, που είναι στο δρόμο πριν τη Θέρμη, έτσι, εκεί είναι ζουμπουρίδες, θα πεις το Χάρη τον Πάνο, ένα καφεδάκι από μένα, το πληρώσω εγώ, να ξέρεις. Πάρ' το.
3: Λοιπόν, yeah. Κώστα,
0: έλα.
3: Αυτός ο κύριος που βγήκε ο δίκαιος από τη Βέρεια,
0: ναι,
3: είναι, φίλε, ο ορισμός. Ο ορισμός.
0: Ναι, μην το λες, μην το γράψουμε.
3: Όχι, όχι, δεν το γράψουμε. Είναι ο ορισμός του Πασοξή, του ΦΑ. Βλέπεις, η πρώτη ερώτηση που τον έκανε,
0: ναι, ναι, ναι,
3: θα τα
0: καταθέσει.
3: Θα τα φέρει.
0: Ναι, θα τα φέρει.
3: Θα,
0: ναι,
3: τα φέρει. Ναι. Εντάξει, θα τα φέρει σημαίνει ο Παπαδρέο το φέρει το ΦΑ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί, φίλε, δεν είναι ο Άδωνης που είπες. Έτσι, δεν είναι ο Άδωνης. Ο Μητσοτάκης είναι ο πρόεδρος. Ας τον Άδωνη. Ο Άδωνης είναι ένας υπουργός αυτή τη στιγμή. Για σκέψουν ένα του Μητσοτάκη, του προέδρου τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
3: Του
0: σωστό
3: πρωθυπουργού,
0: ναι,
3: να ήταν του πρωθυπουργού και αυτός ο άνθρωπος τώρα που θέλει να γίνει πρωθυπουργός,
0: ναι, ναι,
3: δεν πειράζει που είναι έτσι, αλλά αν ήταν του Μητσοτάκη αυτό ήθελα να,
0: ναι,
3: δω,
0: ναι,
3: πώς
0: θα, ναι,
3: το σταύρωναν.
0: Δυστυχώς έτσι. Δυστυχώς είναι όπως τα λες. Πραγματικά όπως τα λες.
3: Λοιπόν, αδερφέ, καλημέρα.
0: Σου,
3: η πολιτική εκπομπή που κάνεις είναι πολύ πιο σοβαρή και σπουδαία από πολλές πολιτικές και ας είναι αθλητική εκπομπή.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάλτε και κανένα δεκάρικο, donate, κανένα εικοσάρικο, παρακαλώ. Ορίστε. Χορτάσαμε από καλά λόγια, παιδιά. Καμιά πράξη. Ορίστε.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Τι κάνουμε. Εγώ θα ασχοληθώ, φίλε μου.
0: Έλα. Να τους.
4: Τα έχουμε πει και παλιότερα με την δήλωση της δεκαετίας, την πολιτική δήλωση της δεκαετίας που δεν ασχολήθηκε κανένας.
0: Ποια είναι αυτή.
4: Γιατί δεν ήταν ούτε ΠΑΟΚ ούτε κομμουνιστές. Όταν κάηκαν οι μάνες, βγήκαν οι κομμουνιστές από εδώ, η επιχείρηση ήταν του δεξιού και κάνανε ένα ταχταρμά. Τις ξεχάσαμε τις μάνες. Πέθαναν τα παιδάκια που πήγαν να δουν τον ΠΑΟΚ, θλίψη, αυτό κτλ. Και πέθαναν δύο κοριτσάκια, γιοθελώς τονία. Και μας ξεφτύλισαν. Μας ξεφτύλισαν, εγώ ντρέπομαι.
0: Με αυτά που είπαν. Ε?
4: Ο κόσμος δεν είναι πια για μας αυτός. Θλίψη είναι, κλαίω.
0: Ναι, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο.
4: Δεν ασχολήθηκε κανένας πολιτικός αρχηγός, γιατί δεν σπήρες, φίλε.
0: Ναι.
4: Όποτε βγαίνεις, λυπάμαι, έχεις μια καθαρή
0: να
4: πολιτική.
0: Να σου απαντήσω λίγο.
4: Είμαστε και από τον ίδιο χώρο.
0: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Να σου πω κάτι θέλω, ρε παιδί μου. Περίμενε να σου πω κάτι.
4: Όταν βγαίνει και λέει, ο Τάδε κλέβει από τη Νέα Δημοκρατία και βγαίνει Πασόκ, ναι, αλλά εμείς το. Ρε φίλε, όλοι κλέψατε. Πηγαίνετε σπίτια. 70 χρόνια διώξαμε το βασιλιά για να έχουμε δημοκρατία και έχουμε 50 χρόνια Μητσοτάκη. 50 χρόνια Παπαδρέου τι δεν μας κόβει. 50
0: δηλαδή,
4: χρόνια δεν είμαστε.
0: Συγγνώμη λίγο, εσύ θεωρείς ότι.
4: Πέσχος είμαστε.
0: Άκου λίγο, να σε ρωτήσω κάτι θέλω.
4: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω,
4: ναι,
0: κάτι. Ναι. Εσύ θεωρείς ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Η πολιτική με ήττα, αν θέλεις. Με ήττα. Μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα και αν μπορεί να τα λύσει.
4: Όχι.
0: Α, μπράβο, για να μην τρελαθούμε, διότι αυτό που ζητάς, το να βγαίνεις πολιτικός. Άκουσε με λίγο, εγώ σ' ακούω. Το να βγαίνεις, αυτό που ζητάς εσύ, τώρα που ζήτησες, να βγαίνεις πολιτικός αρχηγός και να μιλήσει για αυτό το θέμα, είναι σαν να αναλαμβάνει τις ευθύνες.
4: Τη δημοκρατία αυτή.
0: Γι' αυτό δεν το κάνει κανένας.
4: Ποιος την ίδρυσε τη δημοκρατία.
0: Όταν λες ποιος την ίδρυσε, η κοινωνία.
4: Η αρχαία Αθηναίοι.
0: Η κοινωνία.
4: Οι Αθηναίοι.
0: Είχε κι αλλού.
4: Οι Αθηναίοι.
0: Οκ, okay, την εγκαθίδρυσαν, οκ, okay, ναι.
4: Οι Αθηναίοι.
0: Ωραία, ναι.
4: Και για να
0: η κοινωνία.
4: Και κατάλαβαν ότι ακόμα και το δημοκρατικό πολίτευμα έχει τρύπες.
0: Έχει.
4: Ίδρυσαν τον Άριο Πάγο.
0: Ναι, για να μας λύνει τα προβλήματα.
4: Για να ενισχύσουν, ναι, να ενισχύσουν. Και έρχομαι εγώ και σου λέω.
0: Ναι.
4: Τρία χρόνια το παιδί σου θαμένο.
0: Ναι.
4: Και ζητάει εκταφή και μετά από τρία χρόνια δίνει άδεια ο δικαστής.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα. Πώς το αναλύεις, ας πούμε, ναι.
4: Τρία χρόνια θα μένω το παιδί μου μέσα.
0: Ναι, πώς, το είπες, το είπες. Πώς το αναλύεις.
4: Έπρεπε να είναι αυτοδίκαιο. Έπρεπε η πολιτεία, ναι, ίδια να το έχει κάνει.
0: Ναι.
4: Όχι εγώ να το ζητάω.
0: Δεν μου λες, όταν, όταν η πολιτεία αποφάσισε να γίνουν εκταφές, εσύ που το ζητούσες δεν πήγες να την κάνεις την εκταφή.
4: Άρα έχουμε μια δημοκρατία.
0: Δεν με ακούει.
4: Ναι, όχι, ακούω. Άρα έχουμε μια δημοκρατία που δεν υποστηρίζεται από τη δικαιοσύνη γιατί την ελέγχει και δεν υπάρχει. Μη μου πείτε τώρα για δικαιοσύνη, τελείωσα.
0: Όχι, δεν θα
4: λοιπόν
0: σου πω.
4: Και έχουμε ακόμα έναν πυλώνα, ακόμα έναν πυλώνα,
0: ναι,
4: που ελέγχει αυτούς τους δύο. Και είσαι εσύ, Βαραγιάννη.
0: Ναι.
4: Είσαι ο δημοσιογράφος που έχει στη λίστα απέτσα.
5: Καλά, δημοσιογράφος ήταν και δημοσιογράφος, δημοσιογράφος που έλεγχε και το σύστημα ήταν και ο Τράγκας.
6: Αν δεν σου δώσει διαφημίσεις πέθανες. Ναι, αν δεν σου δώσει διαφημίσεις το κράτος πέθανες, σαν μέσο.
5: Ειδικά εμείς δεν έχουμε το κράτος.
6: Αν δεν έχεις πάρει διαφημίσεις, δεν είναι έτσι.
5: Ειδικά το Μετρόπολης, άκουσες καμιά κρατική διαφήμιση?
6: Όχι, δεν μιλάω για το Μετρόπολης, μιλάω γενικά.
5: Α, εντάξει.
6: Δεν μιλάω ειδικά, μιλάω γενικά.
5: Ωραίο το θέμα που βάζεις
6: είναι... Δεν είναι...
5: Πες ένα λεπτό, δεν μπορώ να αναλύω και δεν ακούς κιόλας.
6: Και δεν είναι κρατική διαφήμιση. Ναι. Είναι όταν εγώ παίρνω 10 ΕΣΠΑ και κουμαντάρω 10 επιχειρήσεις, σου στέλνουν τις 10 επιχειρήσεις.
5: Πρέπει να λέω το ποίημα, λες. Λες ότι αυτοί που το κάνουν αυτό πρέπει να είναι και τα ποίηματα.
6: Α, μπράβο. Λοιπόν.
5: Πες μου ένα μέσον το οποίο δεν παίρνει κρατικές επιχορηγήσεις.
6: Δεν υπάρχει. Μην μου πεις ότι.
5: Άρα όλοι λένε ποίηματα.
6: Όχι όλοι.
5: Πώς όχι όλοι, αφού μου λες τώρα. Δηλαδή,
6: δεν είναι όλοι. Αυτό αναιρείται. Όχι, δεν αυτό αναιρούμε, αλλά είναι το 90%.
5: Ωραία, εντάξει, το δέχομαι. Το 90%, ναι.
6: Okay. Δηλαδή δεν είναι πια συμμετρήσιμο, άνοιξε τα μέσα και δες. Μετά το άλλο.
5: Συμφωνώ.
6: Δεν είναι δυνατόν. Να σου πω που καρφώνεστε.
5: Για πες.
6: Εντός εισαγωγικών.
5: Ναι.
6: Όταν βγαίνουν τα δελτία ειδήσεων,
5: ναι,
6: μέχρι και με τη σειρά των θεμάτων είναι ίδια. Αλλάξτε τη σειρά, ρε παιδιά. Ναι.
5: Να συνενημερώσω ότι παλιά όλοι είχαμε.
6: Έχουμε πέσει.
5: Δεν με ακούει. Παλιά είχαμε.
6: Όλοι... Έχουμε πέσει.
5: Μία πηγή.
6: Κάτσε τα αθηναϊκά τα κανάλια, ναι, και δες τη σειρά των θεμάτων. Ναι. Τη θεματολογία των ειδήσεων. Αλλάξτε τη σειρά, ρε, δεν σας κόβει.
5: Δεν μου λες, έχεις ακούσει ότι έχει αντιπολιτευτεί δικά της κανάλια, ξέρεις?
6: Φιλέ, εγώ δεν κρίνω την κυβέρνηση.
5: Δεν μπερδεύεσαι.
6: Κρίνω τα πολιτικά κόμματα.
5: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω. Η αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση έχει δικά της κανάλια. Ωραία, μια ισορροπία έχεις, ρε φίλε. Μια ισορροπία. Τι δεν σ' αρέσει. Μπορείς να επιλέξεις, να πας να. Εσύ δες σήμερα αυτό το κανάλι που σ' αρέσει. Εγώ θα δω αυτό που μου αρέσει. Γιατί φωνάζεται δηλαδή. Δεν κατάλαβα γιατί φωνάζεις. Εσύ τώρα ξέρεις τι κάνεις. Θέλεις να επιβάλλεις τη δική σου ατζέντα. Τη δική σου, γιατί δεν σου αρέσει η δική τους. Και ενώ είναι ελεύθερα να δούμε εσύ αυτόν που θες, εγώ αυτόν που θέλω, αρχίζεις και φωνάζεις. Να μην πει ο άλλος αυτά που δεν θες, αλλά ο δικός σου να λέει αυτά που θες.
6: Ωραία.
5: Αυτό κατάλαβα σήμερα.
6: Ποιος είναι ο δικός μου?
5: Καλά, τώρα δεν σου πω ότι υπάρχουν ελεύθερα κανάλια της αντιπολίτευσης. Δες εκείνα.
6: Μα δεν σου λέω και η αντιπολίτευση όταν γίνει η κυβέρνηση είναι τα ίδια.
5: Άρα θες εσύ να πούνε αυτό που θες εσύ.
6: Όχι αυτό που θέλω εγώ.
5: Ποιο?
6: Αυτό που πρέπει να πούμε.
5: Ποιο είναι αυτό που πρέπει? Εσύ κρίνεις ποιο πρέπει ή εγώ? Ή ο διευθυντής ειδήσεων?
6: Γιατί δεν ασχολήθηκαν? Εγώ σου λέω, Θάσος, γιατί δεν ασχολήθηκαν με τη δήλωση αυτών των κοριτσιών ότι ο κόσμος δεν είναι για μας? Το άκουσες? Να το κρίνει κανένας πολιτικός? Να κάνει την αυτοκριτική του?
5: Σου εξήγησα για ποιο λόγο.
6: Αλλά το 1 εκατομμύριο που δεν έφερε ο ένας, αλλά και την άδεια που έδωσε στο εργοστάσιο ο άλλος, εκεί μπήκε και κρίνει ο ένας τον άλλον. Mm. Και η πολιτική, πέσω, και η πολιτική θύρα, να μην πω χαρακτηρίσω, ναι, της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη. Έγινε η θύρα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ναι.
6: Δηλαδή αυτό είναι το επίπεδό μας.
5: Το επίπεδό μας και ποιο είναι? Ξέρεις ποιο είναι το επίπεδό μας? Ότι...
6: Αν είναι αυτό το επίπεδό μας, είναι Νέα Δημοκρατία, εντάξει.
5: Ναι.
6: Ουγκακούγκου.
5: Εντάξει, εγώ είμαι Άρης μόνο, φίλε, να ξέρεις. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε, αλλά για τον Άρη δεν διαπραγματεύομαι τίποτα. Καλημέρα. Άντε λίγο γρήγορα. Με ο άλλος ήταν καλός όμως, μας πήρε χρόνο. Παρακαλώ, ορίστε. Στα σημεία όμως κερδίσαμε. Ορίστε. Παρακαλώ. Αλλό. Σε Φιλίπ Λετού. Καλημέρα.
7: Έλα,
5: Κώστα. Έλα, Παντελό.
7: Εγώ είμαι, έλα. Ο Χάρος ήταν προηγουμένος.
5: Όχι, όχι.
7: Έμοιαζε σαν του Χάρου, ρε.
5: Όχι, ο Χάρος είναι.
7: Του λέω και μια καλημέρα στον Χάρο, έτσι, επειδή τον θυμήθηκα τώρα.
5: Καλά,
7: και εγώ. Τον αγαπημένο
5: πάντα.
7: Μου, τη λατρεία.
5: Και τον Πάνθρακα.
7: Τη λατρεία μου του Χάρου.
5: Έφυγε η κυρία Κατερίνα και μου μείνει τώρα μόνο ο Χάρος και ο Πάνθρακ. Αυτοί οι δύο με μείνουν.
7: Και να πω κάτι στου Πασοξίδε, δεν εκτιμήσαν το Λοβέρδο.
5: Τον Ανδρέα, ναι.
7: Όλες. Γιατί δεν έχει σταθερέ πολιτικέ απόψει. Πολύ σταθερέ πολιτικέ απόψει. Γιατί ο Λοβέρδος ήταν το Πασόκ που αγαπήσαμε.
5: Ναι.
7: Δεν μιλάμε για το Πασόκ που αγαπήσαμε τώρα. Αλλά πήγε στο πραγματικό Πασόκ τώρα.
5: Τώρα πήγε στο κανονικό,
7: μ' άρεσε γιατί είπες ότι είναι φοβερός ο Λοβέρδος. Μα με σταθερές πολιτικές απόψεις τώρα.
5: Αυτά δεν μας διαφέρουν. Μα ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα δεν θα έκανε τίποτα αν δεν προσαρμοζόταν και δεν εξελισσόταν. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν στο αλλιώς. Ήταν σε ένα κόμμα το οποίο, εντάξει, είχε τα θέματα του και εξελίχθηκε. Πήγε εκεί που πρέπει.
7: Εγώ, ναι, εγώ είμαι φανατικός Καμόρα.
5: Και εγώ και εγώ.
7: Πιστό σκυλί. Εγώ. Μ' αρέσει αυτό που λέει για τον Ανδρουλάκη.
5: Ότι, τι λέει.
7: Βαλσαμωμένο πουλί το που το πετάς.
5: Ναι.
7: Το κάνει ρε μέσα τα χέρια, ρε. Βαλσαμωμένο, ρε, και δεν το πιάνει. Και ένα τελευταίο ξέχασες και την οικογένεια Ντεντομάσο.
5: Τι είναι αυτή,
7: Ντετομάσο
5: Παντέρα.
8: Τι αμάξι. Ναι, γιατί είπες μόνο για το Μοντεβέρντι.
5: Τι αμάξι, ρε φίλε.
8: Η οικογένεια Ντεντομάσο στην Ελβετία.
5: Και ειδικά το μοντέλο Παντέρα, σου λέω τώρα. Σο
8: Παντέρα, Ντεντομάσο Παντέρα.
5: Για πάτα λίγο να δεις όχημα, φίλε.
8: Αυτά είναι πολύ δεξιά που λέμε τώρα. Κλείσει την εκπομπή.
5: Πήγαμε
8: πολύ δεξιά.
5: Τότε τα άλογα, α πούμε, άκου. Η Ντεντομάσο Παντέρα τότε είχε 450 άλογα, αλλά κανονικά. Γιατί τώρα έχει κάτι αυτοκίνητα που έχουν 500, αλλά είναι queer άλογα. Γεια σου.
8: Εντάξει, τσαρώνεις με Ντεντομάσο τον
5: άλογο. Εννοείται. Ακούγεται και έτσι βραδύχτουπα. Βαρύχτουπα. Μαζί μας ήταν η Φιμπράν. Καλή συνέχεια, θα σας ευχηθώ με Κωστή Ραπτόπουλο και Νίκολα Κουλιανό. Που έρχεται τώρα η Φιμπράν για να μας δώσει τα φώτα της στην θερμοπρόσωψη, κυρίως έτσι. Καθώς η καλύτερη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο καλύτερη απόδοση θερμομονωτική, κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι από τη φωτιά που λέτε, γιατί έρχεται δύσκολη εποχή. Ο πετροβάμβακας της Φιμπράν είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό υλικό θερμομονωτικό, το οποίο παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και την υλοποίηση πετρωμάτων. Σας έδωσα τροφή για σκέψη. 5 μέρες θα ψάχνετε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς το κορίτσι έφερε σοβαρότατα τραύματα και πολλαπλές κακώσεις όλο στο σώμα μετά την πτώση της με την 17χρονη φίλη της, η οποία πέθανε ακαριά. Μήνυμα σταθερότητας και αποφασιστικότητας έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά τη διάρκεια των εγγενείων των νέων στρατιωτικών κατοικιών στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος που προβλέπει 17.000 κατοικίες σε ολόκληρη την επικράτεια με προτεραιότητα τον Εύρο και τα νησιά. Οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου διέρχονται στο καλύτερο σημείο, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη χθεσινή ομιλία του στην Ελληνική Βουλή. Στην ομιλία του, ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου ως το τάμα που ενώνει όλους μας σε Κύπρο και Ελλάδα, ανεξάρτητα από κομματικές επιλογές ή ιδεολογικές προτιμήσεις. Διαψεύδει κατηγορηματικά η αεροπορική εταιρεία μεταφορών Findex ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία μετά από δημοσιεύματα τα οποία προκάλεσαν αναστάτωση στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, προχωρά σε ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών, χωρίς όμως να επηρεάζεται η παρουσία της και η λειτουργία της εταιρείας στην πόλη. Τέλος, συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη κέρδισαν φέτος το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία, όπως ανακοινώθηκε χθες από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Πρώτος νομός στην Ελλάδα, όπως και πέρυσι, αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές. Συνολικά, 13 παραλίες βραβεύτηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης, 15 στην Πιερία, 9 στο νομό Καβάλας και 5 στην Θάσο. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Παρασκευή, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές. Οι άνεμοι θα πλένουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Σας το λέγα! Το σύστημα!
14: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
15: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
19: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
18: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό λέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Ναι, έλα Γιώργο.
23: Έλα, λέ.
22: Μ' ακούς?
23: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
23: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
23: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
23: Τι?
22: Είπε μπα. Είπε
23: μπαμπά.
22: Όχι.
23: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα.
22: Ναι.
23: Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
23: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
24: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
25: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
26: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
27: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
28: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
27: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
7: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
6: Είστε έτοιμοι?
8: Άντε μπράβο.
4: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, δώσε, περάσαμε ωραία, έτσι. Δώσε καλημέρα, ρε.
1: Βγήκαμε.
0: Ναι, τι έλεγε, τι δεν έλεγε.
1: Από το μεσημέρι που είμαστε μαζί και.
0: Περάσαμε μια χαρά, ναι.
1: Ζηλεύουνε μερικοί καρκίνοι.
0: Μη.
1: Τα πάμε καλά και βγαίνουμε παρέες και τα λοιπά.
0: Αφού κάνουμε παρέα και έξω από εδώ. Εντάξει, είναι πραγματικότητα τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ταιριάζουν τα χνότα μας, ταιριάζουν τα DNA μας. Ταιριάζουν. Ποιος το λέει τώρα, Ηλιόλιου. Ηλιόλιου, δεν το έλεγε για το DNA.
1: Τι είπε Ηλιόλιου.
0: Κάτι για DNA, έλεγε.
1: Καλύτερα να το πει παρά να το τραγουδήσει.
0: Έλα, μην την τρώσει το Κατερινάκι μας. Έλα, δώσε λίγο μια καλημέρα τώρα. Πού δεν θα δώσει καλημέρα τώρα, έτσι. Φρεσκαδούρα, Παρασκευάρα κιόλα με βροχούλα που
1: σου αρέσει. Στον Τζόλα το φίλο μου.
0: Στον Τζόλα.
1: Τώρα παλιό παίκτη τη Καβάλα.
0: Στον Τζόλα το φίλο.
1: Ένα από του λίγου καλού ανθρώπου που έχω γνωρίσει. Ναι.
0: Ένα από του λίγου καλού ανθρώπου.
1: Καλό άνθρωπο.
0: Καλό άνθρωπο. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ θα στείλω καλημέρα στου φίλου μου στα Ρήφη. Σήμερα έχουμε καιρό να του.
1: Συντραψάνει σε κρωματιά.
0: Κάνω public relations.
1: Κρωμόσιον.
0: Κρωμόσιον. Public relations. Γιορτάζει σήμερα ο Αχίλιο. Ναι. Όχι ο Αχιλλεύς.
1: Ο Αχίλιος ο Τένοντας.
0: Ο Αχίλιος ο Τένοντας. Ο Έξαρχος γιορτάζει εδώ, ναι. Ο δικός μας.
1: Ναι.
0: Και ο Βάρβαρος γιορτάζει σήμερα. Μαζί, ναι. Γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά στους Παοξίδες.
0: Άντε πάλι, είπα και εγώ. Δεν πέρασαν.
1: Είπες Βάρβαρος.
0: Πόσα δευτερόλεπτα πέρασαν, Θανάση.
1: 12.
0: 12 δευτερόλεπτα λέω και εγώ. Δεν θα πει στους Παοξίδες. Είναι Παγκόσμια Μέρα Οικογένειας. Διεθνής Μέρα Οικογένειας. Έχει πολλά τώρα. Τώρα ας μην τα
1: οικογένειας. Ναι. Η οικογένεια είμαστε και εμείς στο Μετρόπολη. Η οικογένεια στον ΠΑΟΚ. Η οικογένεια είναι στην.
0: Πού αλλού?
1: Στην ΚΑΕΠΑ.
0: Στην ΚΑΕΠΑ. Η οικογένεια είναι.
1: Στον ΑΣΥΓΑ.
0: Εντάξει, οικογένεια. Η
1: οικογένεια είναι, ναι. Ξέρω εγώ, στο Λούσιφερ. Η οικογένεια είναι, ξέρω εγώ, σε ένα μπαράκι.
0: Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα.
1: Τι οικογένεια.
0: Μπορεί να εννοεί την οικογένεια.
1: Οικογένεια, παπά, μαμά και
0: παπά.
1: Δεν είναι έτσι μόνο η οικογένεια.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Αντιρρησιών Συνείδησης.
1: Της
0: αντιρρησίας, της συνείδησης.
1: Είναι ασυνείδητος.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε σαν ατζέντα για να ξεδιπλωθούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά σημαντικά εν ώψη σου κούπα ακολουθούν.
1: Κάναμε γκάλωπ, γιατί.
0: Έχουμε γκάλωπ. Θα μπορούσα να βάλω και ακόμα κανένα ακόμα, έτσι. Λίγο πιο juicy. Αν θα πέραμε το Στράτο ο Λούσιφερ, ας πούμε. Είναι πιο πιθανό, δεν βάλαμε.
1: Δεν το ξέρουν το Στράτο.
0: Βάλαμε το Σιαμήτρα τότε. Που το ξέρουν, είναι, ναι, και φίρμα, ναι, ο Σιαμήτρα.
1: Ναι.
0: Αν θα ερχόταν ο Σιαμήτρα ο Λούσιφερ, ξέρει τι θα γινότανε.
1: Φιλέα, μα.
0: Εγώ λέω να του μαζέψει αυτού μια μέρα. Πάρει τον Σιαμήτρα, τον Σταύρο, τον Σεραίο.
1: Το Σεραίο που ήταν, ναι, εδώ ο δόκιμο.
0: Πάρει και το Στράτο, του, ναι, βγάλει ένα βράδυ εκεί, ναι, να τα δουν όλα κολλιόμενα, να αλλάξουν την στάση τη ζωή.
1: Γονείς.
0: Αλλά τι έσαι, μεγάλα παιδιά είναι. 23, 24, 22.
1: Να τους αρέσει τα μάτια.
0: Ναι, μεγάλα παιδιά. Μεγάλα. Λοιπόν, Facebook Μετρόπολης, εκεί γίνεται η επικοινωνία μας. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας και στα Instagramια. Παντού υπάρχουν.
1: Instagramια.
0: Έχουμε
1: υποσταρίσματα. Πόσο ξύδικη έβγα στα Instagramια.
0: Στα Instagramια
1: μας.
0: Ναι. Τι έχουμε τώρα σήμερα.
1: Σήμερα τι ημέρα είναι, 15 Μαΐου.
0: 15 Μαΐου πάει και ο Μάιος. Άλλη μια εβδομάδα να σουκού τελείως από Δευτέρα. Θα συζητάμε για μεταγραφολογίες, ανακατατάξεις, κινήσεις, ιστορίες.
1: Ξέρεις τι
0: στα ποδοσφαιρικά, τώρα. Γιατί σ' άλλα.
1: Το Σαββατοκύριακο τώρα, άμα πάρω την Τρίτη καλή αυτή.
0: Θα πάρεις,
1: πάω, ας πούμε, στην ξυλοπερτρατιά κυλική.
0: Ξυλοκερατιά.
1: Να κάνω κανένα αυτό. Σαββατοκύριακο.
0: Εκεί θα
1: φεύγω Καβάλα,
0: θα ξεδω. Είπα και εγώ, δεν θα πας στην Καβάλα, ρε φίλε. Το θέμα δεν είναι να πας εκεί που έχεις πάει.
1: Θα πάμε με το φίλο μας, τον ταξιδιάρη.
0: Κώστα, ακούς, κάπου, ναι, πλέον τώρα τη Δευτέρα παίρνουμε έγκριση.
1: Πάμε
0: παίρνουμε τη σφραγίδα από τον ΟΗΕ,
1: ναι,
0: και
1: πάμε,
0: φεύγουμε.
1: Πάμε
0: όπου θέλει. Ναι. Το θέμα δεν πα ξυλοκερατιά και Καβάλα, εκεί πα συνέχεια.
1: Πάμε Final Four, άμα βρει εισιτήριο.
0: Final Four έχουμε κάνει διαπιστεύσει.
1: Πότε είναι?
0: 22-24, το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Να μην χάσουμε εκπομπή.
0: Δεν θα χάσουμε εκπομπές, αφού, εντάξει, εδώ πέρα εμείς εκπομπές κάνουμε ακόμα και με. Ξέρω, δεν είμαστε καλά.
1: Σύνομε να δω την όμορφη Αθήνα, να πούμε.
0: Αν την Αθήνα, τη βραδινή για το nightlife, δηλαδή θα πας, θα πας για το Final Four, να δεις εκεί το
1: ΆΚΑ.
0: Μα τα χάλασε ο Παναθηναϊκός, εγώ ήθελα Παναθηναϊκός.
1: Όχι, γιατί. Εγώ θέλω να το πάρει μέσα στο ΆΚΑ Ολυμπιακό.
0: Καλά, άμα ήθελες, μπορούσε να είναι με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Όχι.
0: Θα παίζα μαζί τελικό.
1: Όχι.
0: Τι, δεν ήθελες, έναν ήθελες.
1: Ήθελα να το πάρει με ξένη ομάδα. Όχι,
0: ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός είναι την ευκαιρία, γιατί δεν τα πήγε πολύ παντικά καλά κι αυτός.
1: Ναι, να χαρούνε αυτοί.
0: Βόλεϊ δεν έκανε, ναι, τίποτα. Ναι. Ποδόσφαιρο δεν. Άντε να δούμε δεύτερη ή τρίτη θέση με τον
1: Πάοκ. Δεύτερη δεν είναι επιτυχία.
0: Χρυσό είναι το χάπι. Ούτε για τον Πάοκ είναι. Ούτε για τον Πάοκ είναι. Χρυσό είναι. Αυτό έλεγα χθες ο δικό μου το μάτζικ. Του λέω, ρε φίλε.
1: Ποιο μάτζικ.
0: Το Ματζού.
1: Που
0: είναι γκρινιάρη.
1: Πολύ γκρινιάρη.
0: Ναι, το λέω, ρε γόρι μου. Κάθε χρόνο ξεκινάμε και είμαστε μέσα στου 1, 2, 3 για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εσύ έχει ζήσει Βουλινό, πατατού, διηγούμενο.
1: Δικαιολόγησε τον.
0: Τι να το δικαιολογήσω.
1: Ότι έζησε τον Πάοκ τέταρτο μόνιμα.
0: Τέταρτο καλά θα ήταν. Τέταρτος ήταν η καλή βερσιό μας.
1: Όχι, όχι.
0: Ε, τι? Αφού παλεύαμε ακόμα και Ευρώπη κάποιες χρονιές και δεν βγαίναμε. Κάποιες ερχόμαστε και εδώ δέκατη. Δεν τα θυμάμαι ρε εσύ την ονομή, έτσι μεγαλώσαμε. Ο τέταρτος
1: έβγαινε στην Ευρώπη
0: πάντα. Ναι, ναι, αλλά δεν είχαμε κλειδωμένη τη θέση τέταρτη πάντα. Όχι. Ήμασταν συνήθως τέταρτη, ναι, αλλά δεν βγαίναμε πάντοτε τέταρτη.
1: Κοίτα.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν να βγείτε, να κάνετε καμιά επανάσταση, σας κόβανε οι διαιτητές.
0: Μας κόβανε οι διαιτητές.
1: Όταν ήταν, ναι, να φύγετε από την τέταρτη, σας βοήθαγαν οι διαιτητές.
0: Κοίταξε, εμένα με ενδιαφέρει να διεκδικώ, ναι, κάθε χρόνο αμέσω προσκήνιο. Ναι. Το ότι αν δεν το πάρω για χύψη λόγους, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Και στην τελική δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο ότι κάθε χρόνο θα παίρνω εγώ το πρωτάθλημα.
1: Α, ναι, αλλά η κριτική είναι κριτική τώρα.
0: Αυτό σωστό μαζί σου. Η κριτική, κριτική και έχουν γίνει και Ελλάδα, εννοείται. Κριτική 100% σε όλους.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους. Λοιπόν,
1: τι έχουμε μέσα σήμερα?
0: Νεβάδα. Las Vegas, πρωτεύουσα τζόγου. Σαν σήμερα έγινε.
1: Φίλε,
0: ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas.
1: Χαίρομαι.
0: 1905, πριν από ένα αιώνα και 20 χρόνια.
1: Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο τζόγος ανθεί. Πάρα πολύ και στην Ελλάδα.
0: Παντού ανθεί, να ξέρεις. Παλιά λέγανε ότι ο τζόγος ανθεί εκεί όπου τα πολιτεύματα είναι έτσι, είναι αλλιώς και το ρίχνουν στον τζόγο.
1: Κόκκινους θέλουμε.
0: Ναι.
1: Εταιρείες να έρχονται να διαφημίζονται,
0: ναι,
1: και όλα είναι μελιά.
0: Παντού ανθεί ο τζόγος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πλέον ένα φαινόμενο που λέγαμε η πορνεία και ο τζόγος ανθεί εκεί που. Όχι, όχι.
1: Η πορνεία είναι πολύ μικρότερη από τον τζόγο.
0: Στην πόλη μας, ναι, είμαστε πολύ πίσω.
1: Στην πορνεία.
0: Σε αυτά τα γούστα, ναι, είμαστε πίσω. Πίσω. Είναι πίσω.
1: Ο τζόγος είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο τζόγος, ναι, είμαστε δυναμικοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ο Φρέντερικ Φίλιπς, ο γιος του Χέραρτ Φίλιπς, ιδρύουν στο Αϊτχόφεν τη Φίλιπς. Είναι η ομάδα η οποία έχει φτιάξει τα ηλεκτρονικά προϊόντα και στην πόλη έχει στηθεί ολόκληρη ιστορία, ναι, πάνω στη Philips Eindhoven. Έχει πάρει το γήπεδο Philips Stadium.
1: Όποιος ξεκινάει μια ιστορία
0: αυτός
1: πρώτος,
0: πολύ δυνατός όμως.
1: Πρέπει να το συμμνημονεύουμε αυτούς.
0: Όλη η πόλη είναι, ναι, ταυτισμένη με αυτό τώρα.
1: Philips.
0: Ναι, και η ομάδα η ποδοσφαιρική, ακόμα και το στάδιο Philips Stadium λέγεται, παιδί μου.
1: Δηλαδή έτσι, εκεί πέρα τι να λένε, πανκ, πανκ, πανκ, λένε Philips, Philips, Philips.
0: Λένε και Eindhoven, παιδί μου. Ναι, πάνω, απλά Philips, είναι Philips. Εκεί ο τραπεζίτης, ο γιος του ήταν μορφή. Τώρα.
1: Τώρα.
0: Σαν σήμερα παραδίδεται στην Ελλάδα κουκλάκι ζωγραφιστό τότε. Το φορητό Αβέρο.
1: Δεν συγκινούμε με τέτοια.
0: Με καράβια δεν ψήνεις.
1: Με πολεμοχαρή πράγματα.
0: Μπράβο, Δίνο, μπράβο.
1: Κάντε έρωτα και όχι πόλεμο.
0: Make love, not war.
1: Not war.
0: Όχι work. Work είναι δουλειά. Δεν έμαθες τίποτα στο στρατηγάκι.
1: Στην αποθήκη με είχαν.
0: Στην αποθήκη, σε κουβαλούσες τα δέματα.
1: Μα είχε τιμωρήσει ένας λοκαγός.
0: Α, νόμιζα η κυρία Ολμπράιτ.
1: Ο Κωνσταντόπουλος με είχε τιμωρήσει.
0: Καλός, αλλά σε είχε τιμωρήσει.
1: Γιατί είχε πει ο Τσιγκάνης κι εγώ.
0: Ναι, αλλά φίλε.
1: Κάντε έρωτα και όχι πόλεμο.
0: Ναι, σωστός.
1: Αυτή τότε η αξιωματική ονειρευόταν να γίνει κανένας πόλεμος να κάνουν εξωτερικό.
0: Δεν μόνο η αξιωματική, ναι, είναι και αυτοί που κατασκευάζουν τα όπλα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πρέπει κάποιες μήνες να τα καταναλώνουμε δυστυχώς. Έτσι, γιατί παίζονται εκατομμύρια από πίσω ευρώ. Εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Αν χτίσει, λέει, 10 σφαίρες με τη βολή.
0: Ναι.
1: Θα βρεις, λέει, μία, μου έλεγε ένας λοκαγός. Λέω χτύπα μου 5 πέναλτι,
0: θα μου βάλεις ένα.
1: Ρε, θα μου βάλεις, του λέω, τότε.
0: Μπράβο ρε Τίνο, make ball, not war.
1: Πλατιπόδι του λέω, τους δαμπάνιν από το παιδί.
0: Μάλιστα, είχες καλές σχέσεις. Λοιπόν, σαν σήμερα τι άλλο έχουμε.
1: Ναι.
0: Σάκη Ρουβά. Χαμός εδώ ήμασταν, θυμάμαι. Έκανα εκπομπές υπερκομπών.
1: Διαχρονικός είναι. Διαχρονικός είναι.
0: Σάκης.
1: Ο Σάκης.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Τι ύψος έχει?
0: Δεν είναι πολύ ψηλό.
1: Σαν και εμένα είναι.
0: 77 εκεί.
1: Όχι, 75.
0: Ναι, αλλά είναι πιο δυνατό ο box αυτά, σε αυτά. Αυτά σε έχει.
1: Στι
0: κάμψει αυτά, σε τρώει αυτά τώρα. Έλα τώρα. Μη, μεταξύ μα τώρα δεν πρέπει να του το δώσει.
1: Αν πάει στην επανομή. Στη...
0: Κάνει κουνφού, υπάρχει μαύρη ζώνη.
1: Αν πάει στη Μηχανιώνα, αν πάει σε κάνα μαγαζί και τον ορμήξουν, τότε θα δω τι μαύρε ζώνε που ξέρει.
0: Εγώ θυμάμαι τι εκπομπέ που κάναμε εδώ με τον Καζαμπάκα.
1: Σου πω εγώ τι ζώνη μαύρη ξέρει.
0: 2004, θυμάσαι Κάζα. Εκπομπέ επί εκπομπών, παρουσιάσει.
1: Έχω δει εγώ, τέτοιους τύπους που δεν ξέρουν πολεμική τέχνη. Και στον καυγά είναι η πρώτη.
0: Έλα, τώρα ζηλεύεις λίγο. Ζηλεύεις λίγο. Επειδή είναι μπρουσλικός. Αφού έχει, καράτε εκεί μαύρη ζώνη.
1: Το φλόρα τώρα είναι μπρουσλικός.
0: Έλα τώρα, μην τον τρως. Γιατί είναι και ομορφόμενο, είναι και ομορφάντρας.
1: Ήτανε, ναι,
0: βέβαια. Και είναι. Εδώ είναι, Θεσσαλονίκη ο Σάκης.
1: Α, το δούμε.
0: Θα πάει η αδερφή μου, η γυναίκα μου, θα μαζευτούν οι ρουβίτσες να πάνε το δουν. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή έχω πάει και εγώ πέρσι.
1: Η αδερφή σου πει πόσα φίλτρα θα πάει που κάνει τη ρουβίτσα στα
0: 52. Έλα τώρα πάλι, άσε την ρουβίτσα.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Που κρύβει και 2 χρόνια.
0: Η αδερφή μου είναι 72.
1: 72, 3, 4, 5, 54.
0: Ναι, ναι, το 72.
1: Αρχίζει και θέλει πιο πολλά φίλτρα τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θέλει, αλλά θα πάνε τώρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται στο Σάκι. Όλο 50. Χαμός γίνεται. Είχα πάει πέρσι, πρόπερσι με τον Ζακ γιατί έκανε δουλειά και μου λέει πάνω να πιούμε ένα από το σωσάκι. Και πάω και βλέπω ζίγκας πενιντάρες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Τι χρειάζεται, μια χαρά είναι πεντάρες. Μια χαρά είναι, εντάξει. Άμα προσεγμένες πήγαν όλες, ούλιαζαν. Α, Σάκη! Χαμός, δεν μπορεί να φαντάσεις τώρα.
1: Με τις ραγάδες πήρε και τις ραγάδες.
0: Τις ραγάδες, τι να κάνω. Φίλε, έτσι είναι ο κύκλος ζωής. Θα κάνεις ραγάδες, θα κάνεις κυταρίτιδες, θα κάνεις.
1: Ουρετήρες.
0: Ουρετήρες, θα κάνεις. Άμπραβο, τι να κάνουμε. Άμα πας 50 και ο άντρας και μην κράζει μόνο τις γυναίκες. Κράξε και εμάς. Εκεί που ήμασταν καγκελάροι, είμαστε σαν την.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Εσύ παραμένεις.
1: Όσο και προσπάθησε ο καθηγητής να με διαλύσει, δεν πρόλαβε να μου το χαλάσει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν πρόλαβε ευτυχώς.
0: Έχει γίνει.
1: Όχι, είναι παιδαράς, είναι πέρα από την πλάκα. Είναι
0: για τη δικιά του. Ναι. Διαχρονικός, και διαχρονικός κι αυτό.
1: Τραβάει κόσμο.
0: Από το 90 έχει πάει 35 χρόνια.
1: Κάνει σοου πραγματικό. Θέλω να πάω το. Πότε φεύγει.
0: Εδώ θα είναι.
1: Εντάξει,
0: εδώ πάνω... είναι από τα σχήματα. Ένα είναι ο Σάκης, ο άλλο είναι η Πέγκη. Εγώ στην Πέγκη θα κάνω να πάω λίγο. Ναι,
1: σε θυμάμαι ερωτευμένο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αύριο μπορεί να πάμε καμιά βόλτα.
1: Είναι φαγιό λιρά, πώ το λέγανε.
0: Ήταν μαζί.
1: Ο Λίρατζη, πώ το λέγανε.
0: Ο Λίρατζη άλλο. Τι να το σε δω, ρε φίλε. Ο Λίρατζη. Λοιπόν, το αναφέρω γιατί έγινε ρεκόρ τηλεθέαση όλων των εποχών. 86,5 τηλεθέαση.
1: Μπράβο, άξιο.
0: Μιλάμε τότε, είχε γίνει βαζουλού. Θυμάσαι, Σάκη μου, που κάναμε απέναντι στις εκπομπές εδώ. Ε, παπ, κάνει τα φλακ, τα πετάει τα κορίτσια. Ναι, ναι.
1: Άλλες εποχές.
0: Τώρα έχουμε ακύλα.
1: Όχι, όχι, όχι. Άλλη νύχτα, άλλη συμπεριφορά.
0: Άλλες, ναι.
1: Άλλη
0: οικονομική άνεση.
1: Άλλη άνεση, άλλο.
0: Πηγαίναμε κάθε μέρα σε μπουζούκι, ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι η έξοδο μου ήταν πάντοτε κατέληγα σε μπουζούκι.
1: Τώρα πήγε στην ταβέρνα, είπα να σε πάρω στο λούσου, δεν έρχομαι.
0: Αφού ήρθα με τα σοτσάκια, έτσι αρθώ, ρε φίλε. Φίλε, εντάξει, έχουμε. Δεν γίνεται να είμαστε και τόσο χύμα. Ήμουν με σορτσάκι, να δω με σορτσάκι στην ταβέρνα. Άτος. Και τώρα το σάκι στον Ακύλα.
1: Χθες είχαμε και ένα ωραίο γεύμα.
0: Θα τα πεις τα κουτσομπολιά, μην ακούσεις, θα τα πεις. Ακούω τον Ακύλα. Κοίταξε, έχουμε καλές τύχες, να ξέρεις.
1: Το Gallops,
0: ναι.
1: Βάλαμε γιατί σε σκέπασε το πάπλωμα 2 λεπτά.
0: Εδώ είμαι εγώ, εντάξει, απλά άρχισα, δεν ήρθα 7.30, 8 παρά.
1: Το βάλουμε με το Χάρη, κάναμε μια σύσκεψη.
0: Ναι, καλά κάνατε.
1: Ναι, κάναμε μια σύσκεψη. Έδωσε τα φώτα.
0: Και από το shake it στο φέρτο. Εγώ πιστεύω θα είναι μέσα στην τριάδα σίγουρα, να ξέρετε.
1: Ήταν η ιδέα του νεαρού.
0: Ωραία ήταν.
1: Εγώ
0: ωραία.
1: Είπα, επιβεβαίωσα με υπογραφή Ραπτόπουλου, λέω ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, να δώσουμε προγνωστικά για φέρτο. Μέσα στην τριάδα ο Ακύλας.
1: Ρε αγόρι μου.
0: Τριάδα. Φέρτο.
1: Μέσα στην τριάδα και ο Πάοκ.
0: Φέτο. Ναι, αλλά πληρώνει η τριάδα για τον Ακύλα, ρε φίλε.
1: Εκεί δεν τον Πάοκ πληρώνει η τριάδα.
0: Τριάδα δεν πληρώνει τίποτα για τον Πάοκ. Ήταν δεδομένο ότι θα έρθει έσω τρίτο.
1: Εγώ να στέλναμε τον Ατύλακη. Να του πάρει μια σκούπα και να του διώξει όλου εκεί, γιατί αυτό δεν είναι μουσική να μου.
0: Εντάξει, αυτά που λένε τώρα. Φιλανδία. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο Eurovision εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι με την Τάρα, να ξέρετε. Παιδιά, αύριο που είναι. Σήμερα ή αύριο είναι ο τελικό. Αύριο δεν είναι.
1: Είναι πρώτος.
0: Λοιπόν.
1: Το Ισραήλ είναι πρώτο.
0: Η Φιλανδία είναι πρώτη.
1: Όχι, το Ισραήλ είναι το είδο. Το ψήφο του κοινού, το ψήφο του κοινού.
0: Το ψήφο του κοινού πάντα το Ισραήλ, ναι.
1: Το Ισραήλ
0: η Ελλάδα είναι τρίτο φαβορή 7 πλήρων αυτή τη στιγμή. Μα πέρασε η Αυστραλία. Αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Η Αυστραλία άντρα τραγουδάει.
0: Ναι, νομίζω. Η Βουλγαρία που είναι που γουστάρω εγώ. Βάλε λίγο την Τάρα να φτιαχτούμε.
1: Σ' αρέσουν οι Βουλγάρες.
0: Εντάξει. Μια χαρά και η Βουλγαρία. Εάν το πάρει η Αυστραλία άλλη μια χώρα, παίζει το επόμενο Eurovision να γίνει που λες.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Όχι, στη Θεσσαλονίκη, στο Παλατάκι. Α, στην Αθήνα.
1: Κοίταξε, πολύ πιθανόν.
0: Έτσι.
1: Τώρα που θα στήσει ο τέλειο γήπεδο για το Ιντερνετ, δεν το γουστάρει και θα κάνει δικό του γήπεδο.
0: Κάνει αλλού κι αυτό.
1: Εδώ το Παλατάκι πώ θα.
0: Θα συντηρηθεί, λε. Δεν
1: πώς
0: ξέρω, πάντω υπάρχει συμπεραίωση ατμόσφαιρα ότι το επόμενο Eurovision υπό κάποιε προποθέσει.
1: Ποιο είναι πρόεδρο του Ιντερνετ, Πάο. Το ξέρει.
0: Τώρα, ποιο είναι πρόεδρο τώρα. Ποιον βάλανε μετά τον
1: Τεξάρι.
0: Ο Ισαϊάδης νομίζω είναι.
1: Ο Ισαϊάδης.
0: Νομίζω, ναι.
1: Ας τρέξει να φέρει το ρουβά ο Ισαϊάδης, δεν τον βλέπω καλά.
0: Ναι.
1: Να πάει ο Τέλης, ξέρω εγώ, στο πανόραμα το γήπεδο του. Του πόξ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ρε τι θα ζήσουμε το καλοκαίρι.
0: Εσύ έχεις
1: καλά να είμαστε το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε τι θα ζήσουμε το καλοκαίρι.
0: Έχει φαγωθεί. Ναι. Ο Αλκιβιάδης είναι ο Ισαϊάδης. Καλά, ναι, okay. Ναι, τώρα έγινε αλλαγή.
1: Δεν τα πάει καλά με το τέλειο αυτό εδώ.
0: Δεν τα πάει καλά. Δεν ξέρω τώρα. Ποιοι πάνε, δεν πάνε.
1: Το βλέπω να πουλάει το μουσί του για να βγάλει λεφτά.
0: Εσύ μη δει κανένα μουσί. Και εγώ μουσί έχω, αλλά το έχω περιποιημένο.
1: Εσύ συμπαθώ, ρε φίλε.
0: Α, ναι, εντάξει. Το έχω όμω περιποιημένο. Βλέπει πώ το έχω. Λοιπόν, αυτά και με Eurovision, Ερμάνο μου. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Είπαμε, δεν υπάρχει αυτό το ρεκορ του Ρουβά. 86,5.
1: Ποιο πέθανε σήμερα.
0: Ψυχάρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Συγγραφέας, φιλόλογος, μεγάλος. Ιωάννης Ψυχάρης.
1: Α, δεν τον ξέρω.
0: Δεν τον ξέρεις. Ποιος άλλος έχει φύγει σαν σήμερα. Δεν έχουμε κάτι μαναμάν. Όχι, και να τους αναφέρουμε δεν είναι. Ο Χόπερ, Αμερικανός.
1: Άμα δεν τους ξέρει το κοινό μας, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ναι, θα επιστρέψουμε κουτσομπολιά με σουσού, όπως είπες από το βραδινό τραπέζι μας χθες. Ναι. Είχαμε κούτρο τράπεζο, μας κέρδισε ο Καρτάκιας.
1: Ο Καρτάκιας μας κέρδισε, μας πίκρανε μια φορά.
0: Γιατί μας πίκρανε.
1: Μας παράτησε.
0: Α, εντάξει. Με τον Καρτάκια, εγώ με φιλαράκι.
1: Φιλαράκι μπορεί να είσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά σ' άφησε για και πόρδωνα.
0: Εντάξει, φέραμε, θα έχω άλλο τώρα, θα ανακοινώσω μεταγραφή.
1: Θα τον πάρουν. Τώρα θα σου πάρουν το μάτζι Μαρτζού, το μάτζι, καλά, μάτζι δεν φεύγει.
0: Στο τέλος θα πάρω και εμένα. Μάτζικ, ματζού, μάτζιος.
1: Στο τέλος θα πάρω για σένα, θα σε πληρώσουν σαν λουκουμάκι ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν.
1: Ναι, είσαι καλός. Ναι. Παικταράς.
0: Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Ετοιμάζεται νέα μεταγραφάρα βόμβα. Πολύ δυνατή.
1: Ναι, ναι.
0: Με νέα προσθήκη. Γιατί πρέπει να γίνονται ανακατατάξει, ρε φίλε.
1: Έρχεσαι εσύ, κάνεις το αυτό και έρχονται οι άλλοι φλόροι και στον παίρνουν.
0: Γιατί είναι τα παιδιά, μια χαρά παιδιά είναι.
1: Δεν μιλάω, δεν είπα όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν κατάλαβα τι λες.
1: Κατάλαβα, εγώ υπονοούμαι να αφήνω.
0: Λοιπόν, αφήνεις, υπονοούμαι να διαβάσω. Δεν
1: ξέρω το πώς με κάνει κανένα μήνυση.
0: Άιντε, ρε. Άιντε, μια χαρά παιδιά. Μια χαρά παιδιά.
1: Μια χαρά φλόρη.
0: Άιντε. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε να δούμε τις γκρίνιες του Ολυμπιακού. Τις φασαρίες του Ολυμπιακού. Από χθες γίνεται παζουλισμός. Τι θες πάλι,
1: γιατί. Αδικό έχουν.
0: Θα το πούμε μετά, περίμενε. Απ' τη μία λες πάμε σε break.
1: Γεωργιανό διαιτητή.
0: Απ' τη μία λες πάμε σε break.
1: Θα το φίλο στο Λουτσέσκο να πάρει ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε.
0: Απ' τη μία λες πάμε σε break, απ' την άλλη έρχεσαι να γυρνάς πίσω.
1: Γεωργιανό διαιτητή.
0: Θα το πιάσουμε μετά το θέμα.
1: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ.
0: Καλά, δεν σε είδα να γκαρίζεις για το επιθετικό φάουλ γκολ του Ολυμπιακού προχθές. Ε, τι το πες. Το είπες μια φορά και το πασπάλισες και έφυγες.
1: Ε, τι το
0: πας. Αν έλεγε 0-0 άλλο μάσα είχαμε τώρα. Πλάκα με κάνεις.
1: Γεωργιανός, ε.
0: Μια χαρά, Γεωργιανό.
1: Τι θε,
0: εγώ φταίω που πέταξαν οι άλλοι κουρτίδες. Τι να κάνω, α, το παίξω και δεάβ, τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, κομψό θα είναι και επιστρέφουμε.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει για τον τελευταίο στόχο της χρονιάς την Κυριακή στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον αδιάφορο βαθμολογικά Παναθηναϊκό, καθώς το μοναδικό αποτέλεσμα που θα του δώσει ελπίδες για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης είναι η νίκη. Λεωφόρο με αντίπαλο τον αδιάφορο βαθμολογικά Παναθηναϊκό, καθώς το μοναδικό αποτέλεσμα που θα του δώσει ελπίδες για την κατάκτηση της δεύτερης

0: της πέμπτης θέσης στο αγωνιστικό ρεπόρ της ΠΑΕ αναφέρεται χθες πως ο Σούντγκρεν έκανε θεραπεία, όπως και ο Φαμπιάνο, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πέρεθ, οι οποίοι λογικά δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Eugenio Senna, πρώην τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Juventus, θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλείου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από τα social media. Ο Άρης κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις του στα play-off της GBL, γνωρίζοντας την ήττα με 87-81 από την ΑΕΚ Ζουνέλ Αρένα στην πρεμιέρα της σειράς. Με χρήση του VAR αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο σημερινός τελικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη για το κύπελλο της Super League K19. Τον τελικό θα προβάλλει απευθείας στις 6 ώρα το απόγευμα το Nova Sports Art, με περιγραφή από το Γιάννη Πάγκο. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Χαμηλές ταχύτητες στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος των Σικαιών έως και τα Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ μποτιλιάρισμα στο ύψος 40 εκκλησιών με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο της πόλης παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες σε Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου και Μίκη Θεοδωράκη. Τέλος, χαμηλές ταχύτητες σε Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, Κατσιμίδη και Γρηγορίου Λαμπράκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε 9.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?
5: Ή happy days ή τίποτα.
7: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής.

0: Κις. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
6: Το νέο κατάστημα Καλατζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλατζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
14: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
18: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
20: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
22: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
21: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
22: Φυσικά, BioClima.
23: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνε σου εγώ. Νικά, φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.
1: Είσαι στην Νόβα. Κερδίζει δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα ρε, σε όλο το ακροατήριο. Έχουμε λίγο ακύλα από κάτω γιατί μπαίνει και αυτός στο κόλπο γκρόσο με το γκάλο που έχουμε σήμερα. Μετρόπολης ακούτε, Rap & Cool Show εδώ 95 και 5. Και έχουμε και Χάρη Μανουλίδη δίπλα μας, ο άνθρωπός μας, όπου όταν λείπεις Χάρη ο Ραπ αναστατώνεται. Ποιος θα βάλει τον γκάλο, ποιος θα κάνει το ποστάρισμα. Ναι. Αφού το ξέρεις.
2: Δεν πειράζει. Αυτό είναι το καλό της ομάδας.
1: Τι γίνεται τώρα, για πες μας.
2: Αρχικά αγαπημένη σου συμμετοχή Eurovision. Ποια είναι?
1: Της Παπαρίζου. Αφού με πλήρωσε τρελά.
2: Α, είχαμε.
1: Παπαρίζου. Ένα καλό
3: κέρδο. Είσαι συνορετευμένος με τη Ζήνα, ε.
1: Εγώ γούσταρα πολύ Πέγγι Ζήνα, ναι. Αλλά εσύ τώρα έχεις φαγωθεί με το ερωτευμένος. Έτσι πως το θες.
3: Σε άκουγα ρε κάθε μέρα.
2: Ήταν η καψούρα,
1: καψούρα του. Ναι. Τότε ήμουν φίλε 25 χρονών, ρε φίλε. Εντάξει.
3: Ερωτευόσου και τα κλαδιά από τα δέντρα.
1: Χωρίς να το έχουμε ακριβώς. Ερωτευόσου και τα κλαδιά 25 χρονών. Αυτό έχω αντιληφθεί. Ότι...
3: Πώς γίνεται ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, ερωτεύεσαι ανεφλόγου μικρός.
1: Εντάξει.
3: Και μετά κίνεσαι οι επιλογές μου. Μετά
1: μπράβο.
3: Τα 50.
1: Μετά είσαι επιλεκτικός. Ναι, γιατί δεν έχεις και τις ίδιες αντοχές. Όταν είσαι 25, φέρουμε εδώ 10-20 στη σειρά να
3: κάνουμε.
1: Ναι, ό,τι θες. Όταν είσαι 50, λες ρε φίλε, αφού δεν μπορώ εγώ πάρα πολλά πράγματα να πράξω πλέον, ας διαλέξω τα 2-3 καλά.
3: Το κακό είναι να μπορεί να πράξεις και να μην βρίσκεις.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Γι' αυτό Χάρη, εσύ τώρα που είσαι 28.
2: Πάρε και τα κλαδιά.
1: Ό,τι βρει μπροστά σου.
3: Κλαδιά, παρακλάδια.
1: Δεν θυμάσαι που έμπαινα μέσα εδώ με τέτακε με τον Γκάμπριο. Μπαπ, μπουμπού, ό,τι να είναι, ρε φίλε. Ό,τι να είναι. Δεν θυμάσαι εδώ, κατέβαινε ο άλλο με το μουστάκι. Τι έγινε, πάλι ή έγινε.
3: Κυρίες και κύριοι.
2: Τι έγινε, καλά, ασφάλειες. Λοιπόν, πάμε γκάλοπ. Πάμε γκάλοπ το οποίο συνδυάζει. Είναι από τα λίγα πράγματα ο Κωστής που μπορεί να συνδυάσει την πολιτική, το ποδόσφαιρο και το lifestyle, παύλα τραγούδι.
1: Εγώ θα έβαζα και το Σιαμίτρα μαζί. Θα βάζα τέταρτη εκδοχή.
3: Μην κουράζει το Σιαμίτρα.
1: Ναι.
3: Μην έρθει να κάνω όπλο καμία μέρα.
1: Ο Σιαμίτρα είναι αγαπημένο μου.
3: Ναι, καλά, καλά.
1: Συνεργάτη, θα τον έχω κάτω στο κανάλι. Ναι. Τα μπασκετικά και σε αυτά.
3: Μ' αρέσει που λες θέλουμε να κάνουμε κάτι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
3: Φύγε από εδώ πέρα.
1: Πάρα πολύ καλό.
3: Του λες για τα σεξουαλικά. Σε άκουσα.
2: Άμα πήγαινε στον
1: εκατομμύριο. Μια απλή ερώτηση τον έκανα.
2: Άμα πήγαινε στον εκατομμυρίουχο, δεν τον έπαιρνε για βοήθεια κοινού. Εγώ σίγουρα.
1: Εννοείται. Το Σιάμι θα έπαιρνα.
3: Έχει φοβερή μνήμη.
2: Θυμόταν και το. Ποιος έριξε την πόμπα. Λοιπόν,
1: πες μας.
2: Τρεις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Τι θεωρείτε ότι είναι πιο εφικτό, πιο πιθανό να συμβεί? Η πρώτη μας επιλογή, ποδοσφαιρικά, να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση.
3: Ο μεγάλος
2: ΠΑΟΚ. Λοιπόν,
3: που έλεγε και ο Τσακαλέας.
1: Ή που λέει ο φίλος μας ο Κλεάνθης.
3: Ο Κλεάνθης. ΠΑΟΚ. Όχι, δεν το λέω Κλεάνθης, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πρώτη επιλογή, ο ΠΑΟΚ λοιπόν να κατακτήσει.
3: Είναι πώς το λες.
2: Τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Δεύτερη επιλογή που έχουμε, ο Ακύλας να κατακτήσει την κορυφή της Eurovision.
3: Πρωτάθλημα.
2: Άνα, μπράβο, να πάρει και το εισιτήριο για τους ομίλους.
1: Τρίτο φαβορί είναι αυτή τη στιγμή με 7 φράγκα. Όποιος θέλει, πληρώνει.
2: Όποιος πιστός. Ενώ, τρίτη επιλογή που έχουμε, η Μαρία Καριστιανού να μπει στη Βουλή.
1: Να πει στη Βουλή, Μαρία Καρσιανού.
2: 3% και πάνω.
1: Ναι.
2: 3%. Okay. Συμπαθητικό.
1: Ποιο είναι πιο πιθανό από τα τρία, ε?
3: Ναι. Εγώ λέω Καρσιανού.
1: Και εγώ λέω Καρσιανού. Και εγώ Καρσιανού λέω. Από αυτά τα τρία.
2: Α δούμε τι θα πει και ο
3: Κάρι. Κάρι.
1: Εντάξει, τώρα να μπει. Ναι. Ο Ακύλας λέει 7 απόδοση.
3: Ναι.
1: Να έρθει ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Πρέπει να γίνει ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Κάτσε να πατήσω, να δω πόσο δίνει. Διπλό και ασοχή. Περίμενα, να δούμε. Διπλό και ασοχή. Το διπλό και το ασοχή είναι 3,5 απόδοση.
3: Ναι.
1: Η Καρσιανού πρέπει να δίνει 2 φράγκα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή στοιχηματικά να το δεις.
3: Ναι. Με Γεωργιανό διαιτητή.
1: Θα πάμε, θα πάμε.
3: Μάλλον η Καρσιανού μπορεί να μην πει στη Βουλή.
1: Φαγώθηκε.
3: Και να μένει ο μεγάλο.
1: Φαγώθηκε. Θες να πει τα χθεσινοβραδινά τσιμπούσια
4: Έτσι. Θες να πεις τα κουσκούς, θες να πεις τα
3: πολύ εχθές.
4: Δεν ήταν ωραίο παρεάκι. Εγώ
3: είμαι,
4: εσύ.
3: Δεν είμαι εύκολος.
4: Φρουρός, Καρτάκιας, Μάτζικ Ματζού.
3: Και
4: τα παιδιά και Μάτζου. Ναι, τα παιδιά του Μπετσόου. Πρώην και νυν και αποχωρήσαντες. Έτσι. Μάτζιος, Ματζού και εγώ που μένουμε. Φρουρός που έφυγε, Καρτάκιας που φεύγει.
3: Πώς δέχεστε να σας παίρνουν οι φλόροι?
4: Άντε πάλι.
3: Πώς είναι αυτό?
4: Άντε πάλι.
3: Πώς το δέχεστε?
4: Είμαστε σε μια εποχή αγοράς και ζήτησης. Τι απαπαπαπαπαπα. Εσένα μ' αρθεί τώρα ξέρω ένας και σου σκάσει τριπλάσια, τι θα κάνεις?
3: Δεν είμαι σίγουρος ότι
4: ναι,
3: θα επενδύσει τα τριπλάσια και δεν θα το τεινάξει τον αέρα.
4: Εντάξει, όλος για τώρα. Μια... Είπαμε αγορά και ζήτηση είναι η εποχή. Ναι. Προσφέρεις, αγοράζεις, πουλάς, σε παίρνουν.
3: Τώρα ποιο θα σε κλέψουνε τώρα, ποιο θα σε πάρουν?
4: Δεν νομίζω, αυτό τους είπα και εγώ τώρα. Λέω παιδιά, λίγο κάπου απαλαιό, εντάξει, φτάνει. Δηλαδή, okay.
3: Δώσε χαιρετίσματα, τους συμπαθώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ. Πάρα πολύ. Πρόσφατα του είχα και στο κανάλι, μια χαρά. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ normal, πολύ φυσιολογικό, να ξέρεις. Το θεωρώ πάρα πολύ normal να φεύγουν, να πάνε, να κάνουν. Μην κοιτάς που εμείς εδώ είμαστε ο ορισμός της σταθερότητας. Εσύ και εγώ είμαστε και σαν χαρακτήρες τέτοιοι. Ακέραιοι, σταθεροί. Εδώ, άμα είμαστε ικανοποιημένοι.
3: Θέλω να είσαι εδώ, ρε μεγάλε, να πούμε με χρήμα πολύ να διαλέγεις παίκτες εσύ.
4: Σε ποδόσφαιρο?
3: Όχι.
4: Σε τι?
3: Σε συνεργάτες. Να βρεις ένα. Δέντρο με λεφτά.
4: Ναι.
3: Και να πεις τώρα θα σου πάρω εγώ αυτό.
4: Άμα είχα τόσο πολύ χρήμα όπως λες δέντρο με λεφτά, να σου πω την αλήθεια, θα γύριζα τον κόσμο, δεν θα ασχολιόμουν.
3: Με αυτή εκεί χαλαστέρω.
4: Εγώ θα έπαινα και θα ξεκινούσα να γυρίσω τον κόσμο. Όπως το λέω. Τα ταξίδια του μικρού Κούλιβερ. Και θα πήγαινα.
3: Είσαι ρε η Μάρθα Καραγιάννη που γύρισε όλο τον κόσμο να πει επειδή δεν έκανε παιδιά.
4: Προχθές η Άννα δεν μας ρωτούσε τι θέλετε να κάνετε να φτάσει στα 100. Δεν θέλω να φτάσω στα 100. Λέω θέλω τώρα να τα κάνω. Σε 100 δεν θα έχει νόημα.
3: Γιατί να φτάσει, μην πει πλέσει και να μην φτάσει εσύ, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
4: Ναι, αλλά α κάνω εγώ αυτά που μπορώ τώρα. Και στα 100 βλέπουμε γιατί δεν θα μπορώ να κάνω πράγματα στα 100. Τι να κάνω, κάθομαι σε μια βεράντα και θα γνατεύω τον ήλιο που σου αφοκατεβαίνει. Αυτό θα μπορώ να κάνω. Ναι, αυτό λέμε. Άρα τώρα που μπορώ, κάνε. Γι' αυτό σου λέω δεν θα. Άμα έβρισκα δέντρο με λεφτά, τρελώσαμε. Το μόνο που θα έκανα είναι να κάνω εκπομπές ραδιοφωνικές. Αυτό θα το έκανα γιατί δεν μπορώ να κάθομαι.
3: Εγώ αν είχα ένα δέντρο με πολλά λεφτά, θα τους έπαιρνα τους 3-4 για εκδίκηση.
4: Άντερες.
3: Ναι. Έλα εδώ, αγόρι μου, θα το έλεγα. Πόσα παίρνεις? 6 εκατοστάρια, 1200.
4: Double score.
3: Έφυγε.
4: Κατευθείαν.
3: Και να τους βρίζεις και μια φορά την εβδομάδα και το πρόστιμο να το πληρώνω εγώ.
4: Βά, δεν είναι.
3: Θα σου πει, θα σε κάνω, θα χοροπηδάς. Θα έπαθες λεφτά, να πούμε.
4: Λοιπόν, εδώ μας προσκαλούν για μπουκάλι στο σάκι. Ό,τι θέλει το δίδυμο Rap and Cool, λέει.
3: Ναι. Για μετά την Τρίτη να δω λίγο το
4: δίδυμο. Έλα, μια χαρά που μίλησε με τον γιατρού, μια χαρά. Έχω εδώ προτάσει να πάμε στο Σάκι. Ψήνομαι για τρελαθεί στο Σάκι.
3: Ψήνομαι για Σάκι Ρουβά και για Final Four. Ψήνομαι και για τα δύο.
4: Final Four θα το πάρουμε, το κάνουμε, είπαμε.
3: Ωραία. Λοιπόν. Και μάλιστα νοικιάζω και αμάξι από εταιρεία με πετρέλαιο και σα πάω και με το αμάξι. Για να είμαστε παρέα όλοι.
4: Ο Γιώργος από την Κρήτη, ο οποίος είναι μακριά και δεν
3: έχω και σπίτι στην Αθήνα να σας φιλοξενήσω.
4: Α, έχουμε σπιτάκι.
3: Έχει τζένι ένα
4: θείο ξενοδοχείο.
3: Έχει τζένι ένα θείο που δεν έχει παιδιά.
4: Θέλω να σκοτώ ωραία το πρωί ξενοδοχείο, να φάω και το πρωινάκι μου. Μια χαρά θέλω τέτοιο.
3: Σε πάω στην πλατεία Αγίου Θεμάφας πρωινό.
4: Άσε που θέλω και να κοιμηθώ και μόνος μου. Δεν θέλω τώρα φράτς, φρούτς, μπουρούτς, φασαρίες, ιστορίες, κακό, ροχαλιτά.
3: Εγώ σε 5 λεπτά κοιμάμαι.
4: Α, είσαι πιτσουνάκι.
3: 4 λεπτά.
4: Η ψήρα γιατί δεν ήταν ο κόκκινος θες? Δεν ήταν.
3: Δεν τέριαζες στην παρέα ο κόκκινος. Χθες.
4: Καλημέρα, ρώτα και εμάς τους πρώτους ηγολίτες όταν είδες το πρώτο πράγμα που έβρες ήταν τα CD της Peggy Zina. Ναι, αλήθεια λες.
3: Μιχαηλίδης,
4: Ναι.
3: Μιχαηλίδης, ο Κωστάκης.
4: Ναι. Τότε γιατί ακόμα είχαμε CD και γιατί φέραμε CD. Το Λίμπε είχα φέρει, ψαγμένος κουλ από τότε, λέει ο Μιχαηλίδης. Εντάξει, η μουσική τότε την προσέχαμε πάρα πολύ όπως και τώρα. Αυτό εδώ τώρα που έχω από κάτω, εσείς μπορεί να πουλάτε τρέλα. Το καλοκαίρι, τρεις μήνες, αυτό θα ακούτε.
3: Αυτό είναι κακοποίηση της μουσικής. Κακοποίηση των αυτιών μας.
4: Το καλοκαίρι, αν θα πας στα Μπιτσόμπαρα εκεί στην Καβάλα, στα έτσι και στα πέρα μου και δεν συμμαζεύεται, αυτά θα παίζουν.
3: Σιγά μη βάλει ο Σαρίς τέτοια τραγούδια.
4: Καλημέρα από έξοδο Διαγόρα με κατεύθυνση ανατολικά μέχρι την έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα. Έκανα μισή ώρα. Γι' αυτό και εγώ λίγο άργησα σήμερα.
3: Σήμερα.
4: Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε και εγώ γι' αυτό άργησα σήμερα λίγο και
3: κάνει ο Μητσοτάκης έργα, ρε. Τι θέλετε.
4: Μπράβο. Έργα να γίνονται.
3: Έργα να γίνονται.
4: Ναι. Έργα να γίνονται, ρε. Φίλε, εντάξει, μια χαρά. Καλημέρα με Μεϊτέλο, γιατί κούτσενε. Θα παίξει Κυριακή.
3: Όχι.
4: Κυριακή θα παίξει ο Ζαφίρης να τρέξει και λίγο η ομάδα. Γιατί μόνο αυτό τρέχει από τα χαφ μας αυτή την περίοδο. Έτσι δεν το συζητάμε.
3: Θέλω γκολ. Δεν τον αφήνουν να ανέβει.
4: Επιμένω. Όπως επέμενα με Ότο, με Μεϊτέ. Επιμένω. Τον Ζαφίρ θα τον δείτε και θα τον απολαμβάνετε του χρόνου και δεν θα τον χορταίνετε.
3: Κάτσε, πώς θα τον απολαμβάνουμε, άμα δεν πάρετε χαφ καλά.
4: Μα πρέπει να πάρει. Εντάξει, οκ. Δεν ξέρω
3: αν θα. Τον πουλήσετε.
4: Κωνσταντέλια να τον πουλήσουμε. Άμα έρθει μια πρόταση από τη Μίλαν, ξέρω εγώ, 35 εκατομμύρια, τον πουλά.
3: Θέλει να πάει αυτό.
4: Δεν τα ξέρω αυτά, πού να ξέρω. Αλλά άμα έρθει μια πρόταση όπω
3: θα
4: πει,
3: δεν πάω
4: 20...
3: γιατί δεν έχει, ξέρω εγώ, σταυρό τρούλο στην εκκλησία.
4: Κωνσταντέλιας...
3: Δεν πάει, ρε, δεν πάει, είναι περίεργο να πούμε.
4: Αυτό λέμε. Ο Κωνσταντέλια, ρε φιλέ, ναι. Και Παοξάκι ο Ακύλα, όπω με ενημερώνουν. Εντάξει. Παοξάκι είναι όντω. Εάν Eurovision δεν ήταν προνομιακό χώρο, ο Μεφλόβλουν ή Ντάρα από Βουλγαρία με συγκλονιστική ερμηνεία του Μπανκακ. Βάλε λίγο την, θα ήταν νικήτρια ποιο Ακύλα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν παίζουν τα κριτήρια
3: εκεί...
4: των γυναικείας εμφάνισης. Δεν πουλάνε οι γυναίκες πολύ στην Eurovision. Δεν ναι. πουλάνε. Δηλαδή μια Παπαρίζου, μια Ντάνα International, η οποία ήταν τρανς από ό,τι θυμάμαι. Η Ντάρα που σας λέω, παιδιά, είναι. Θυμάσαι του Νταλάρα το Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι.
3: Δεν το έλεγε ο Νταλάρας.
4: Ποιο το έλεγε. Ο Πάριος.
3: Ο Πάριος. Όταν ήταν τραγουδισταράς και μετά
4: άρχισε
3: τα κρύα τα νησιώτικα. Ο Πάριος δεκαετία 70 σάρωσε και μετά μου έγινε γλυκούλιστα.
4: Εντάξει, κοίταξε. Τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα ρί. Δεν μένει ίδιο συνέχεια. Εγώ το βρίσκω πολύ normal. Να ξέρεις.
3: Γνώρισε και την Αλιφέρη.
4: Κλείσε δύο θέσεις στο Σάκι να πάω με Λίτσκα. Λέει τα μαμ μπάτσελορ θα κάνω με τις μιλφάρες εκεί. Να το άλλο. Παντρεύεται. Δικό μου. Ο αναλυτής μου. Ο Μελίδαρος.
3: Έχει τι θέλει.
4: Θέλει Σάκη, λέει, γιατί θα έχει μιλφάρες εκεί, λέει, πριν παντρευτεί, λέει, μιλφάρες. Και τη Ρουσλάνα, ναι, δεν την ξεχνάω. Στο Σάκη γίνεται μαδοβράση γίνεται στο Σάκη, να ξέρεις. Και μαζεύονται όλες εκεί, 40+, 45-50, γιατί οι πιτσιρίκες δεν τον έχουν, οι πιτσιρίκες ακούνε
3: ράκ. Άλλο 40, ναι. Άλλο 45, άλλο 50.
4: Θα έχεις και 40 εκεί. 40,
3: έχει 40. Ρουβίτσα 40 δηλαδή.
4: Βέβαια. 40, από εκεί ξεκινάνε.
3: 40,
4: δεν έχει, η ρουβίτσα 24 δεν έχει. 25.
3: Το μοτέρ καίει ακόμα.
4: Καίει, καίει, βαλβολίνες πάνε.
3: Στις 7.500 στροφές. Τώρα με τις γιαγιάδες, τώρα πάμε με τις γιαγιάδες.
4: Σιγάρε εσύ νεολαία. Σιγάρε ένα χρόνο πριν τα 60. Γιαγιάδες. Ρε εσύ μ' αρέσει που τους κράζεις τους άλλους.
3: 4.45 το χιλιάρι. Τώρα το.
4: Ένα-δύο box και τέτοια.
3: Επειδή είναι σαλίδης ο άλλος.
4: Καλημέρα, Κουλ Ζαβ. Τέλειες του χρόνου θα κάνουν παπάδες και όλοι το ξέρουμε. Θέλει ένα καλό χάφε, ένα καλό έξτρεμα αριστερά και το Γιαννούλη.
3: Φέρτε το ένα χάφρε ανάμεσα.
4: Ένα καλό χάφε.
3: Να μαρκάρει
4: και έναν μεϊτέ που να μην έχει ισχύω.
3: Φέρτε το ένα αριστερό έξτρεμα να κλείνει στα οχτάρια να μαρκάρει και αυτό. Φέρτε το αριστερό μπακ να ανεβαίνει το ψοφί με τον Μπάμπα. Θα σου κάνει και ο Ζαφίρης και ο Κωνσταντέλιας παπάδες.
4: Ο Μπάμπα ο οποίος, τώρα μια που το ανέφερε και θα πάμε σε break γιατί πάλι με.
3: Το διώξετε ή θα το κρατήσετε.
4: Ο Μπάμπα τελειώνει το συμβολό του.
3: Δρόμο.
4: Τελειώνει το συμβολό του. Δεν πιστεύω ότι θα ανανεώσει ο Μπάμπα.
3: Πάρτε τον Γιαννούλη και τον.
4: Και ο λόγος που δεν πιστεύω είναι γιατί ο Μπάμπα θα πάει και στο Μουντιάλ τώρα.
3: Τι να πάει.
4: Δηλαδή ο Μπάμπα έτσι πως είναι καταπονημένος. Χωρίς προετοιμασία να πάει Μουντιάλ, του χρόνου θα είναι καμένη χρονιά.
3: Μόνο στο λουτροκαμπινέ του ξενοδοχείου που θα πάει στο Μουντιάλ μπορεί να πεθάνει να πει.
4: Να το.
3: Άστο να τον Μπάμπα τώρα με τον Μπάμπα. Ακούει και πάω οξύδε τα.
4: Έχω ένα φίλο τραγουδιστή.
3: Τη διάθεση. Τραγουδιστή.
4: Ο οποίος ξέρει καλά το Σάκη, θα σας πω ότι θέλει. Να το. Εδώ ναι, ναι. Ο Φόντας είναι. Πήγε και στο Voice είχε πάει. Φωναρά, πολύ καλός ο Φόντας.
3: Με το. Με τα μάγουλα είναι ο Φόντας.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Με το Σάκη πήγε κάτω, λέει ό,τι θέλει θα σας πω.
3: Το θέλω, το γνωρίζουμε τον άνθρωπο.
4: Πάμε, άμα είναι.
3: Κάνω μια συνέντευξη να πω.
4: Γουστάρεις.
3: Γιατί όχι.
4: Σεξ, έγινε
3: μόνο. Θα ρωτήσουμε εκεί τι έγινε. Τα παιδικά του χρόνια, η προπόνηση.
4: Άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα.
3: Πώς είναι, είναι με τη γυναίκα του ή χωρίς.
4: Πώς είναι, είναι. Εγώ που έχουν 4-5 παιδιά. Πώς είναι.
3: Κοιμάσαι στο δωμάτιο, το ίδιο θα το πούμε.
4: Καλά, μετά τα 50 μπορεί να.
3: Τι ανθρώπινα, τι τρως, τι πίνεις. Τι παρακολουθείς, μπάλα, βλέπεις. Θα πάρει σαν το Σάκη, 800 ερωτήσει.
4: Κουλάει τρέλα. Άντε λέει κουλ, θα πάρετε κάτι λέει στα 100 σα χρόνια. Λέει θα το σηκώσει ο Ακύλας. Ναι. Μας τρολάρουν τώρα οι μπαγάζες.
3: Ούτε ο Ακύλας θα το πάρει.
4: Ούτε, να δεις που δεν θα το πάρει ούτε ο Ακύλας. Ούτε με τον Ακύλα δεν θα το σηκώσουμε. Κουλ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πρώτα αν είχα λεφτά και εγώ ταξίδια θα έκανα. Ό,τι καλύτερο. Δεύτερο τραγουδάκι θα παίζει στα μπαρ. Έχει 100% δίκιο, είσαι πολύ μπροστά. Χαίρομαι πολύ, ρε φιλέ. Προσπαθώ να είμαι μπροστά.
3: Φύγε, θα έχω εγώ ένα παιδί και αν τρώω τα λεφτά στα ταξίδια, στο παιδί μου θα τα δώσω.
4: Καλά, δεν είπα δεν θα δώσω, παιδί μου. Αφού βρήκα δέντρο με λεφτά, είπε. Δεν είπα δεν θα δώσω. Μια χαρά τα σπιτάκια του θα τάχει. Τα τακτοποιημένο. Τη δουλίτσα του, άμα δεν ξέρω τι θα κάνει, αν και θέλω να πάρει μόνο σου πρωτοβουλίε. Δεν θέλω εγώ να τον πάλω σε κανένα μονοπάτι.
3: Πολύ δουλειά μπορεί να βρει. Να πει 10 φορές πάω κτέλη και να τον πάρουμε στο μετρό.
4: Μα δεν το βλέπω να είναι εδώ αχιλέα πολύ ζεστό.
3: Καλά κάνει.
4: Ασχολείται με άλλα. Άσο να αφήνω να κάνω τη γουστάρα.
3: Καλά κάνει. Είδε τη σαπίλα τη δικιά μας εδώ πέρα στα μίντια.
4: Εντάξει, τον αρέσει.
3: Είμαστε όλοι δημοσιογράφοι, παραγωγοί. Σου λέει δεν θέλω, εγώ θέλω πιο.
4: Όχι, τον έχει, τον πρόλογο τον έχει. Γιατί ουσιαστικά τι θες. Πρόλογο θες να είσαι μπλα μπλα, να έχει το μυαλό
3: σου. Άστρα, μην τον φοβάσαι.
4: Δεν τον φοβάμαι καθόλου. Γενικώ τα παιδιά αφήστε τα να λειτουργήσουν. Έχουν και.
3: Πέθανε και το άλλο το κοριτσάκι.
4: Ναι, ρε φίλε, άστο, δεν θέλω. Η ψήρα ρωτάει γιατί δεν ήταν ο Γρηγόρης στο τραπέζι.
3: Δεν κόλλαγε.
4: Ναι, δεν κόλλαγε. Ναι, ναι, δεν κόλλαγε.
3: Δεν κόλλαγε.
4: Ναι, χθες ήταν άλλη φάση. Ναι. Καταρχάς δεν τους ήξερε.
3: Η μεγαλύτερη ήττα σου στο Bet Show που μπορεί να πάθεις είναι να σου πάρουν τον κόκκινο.
4: Σταμάτα ρε.
3: Δηλαδή σταμάτα, ρε, να κλειστεί σε μοναστήρι 40 μέρες. Να πας στο Θιβέτ εκεί.
4: Εσύ τον Γρηγόρη τον τρως, αλλά είναι πολύ καλός ο Γρηγόρης, να ξέρεις. Απλά το θέμα είναι πρέπει να έχει διάρκεια. Με δύο φορές την εβδομάδα δεν γίνεται δουλειά.
3: Ναι.
4: Θέλει διάρκεια, είπαμε γενικώς. Η δουλειά θέλει να είναι με συνέπεια.
3: Δεν το ταιριάζει το τραγούδι, μη φροντοχρυπά στις χάδρες. Σταμάτα. Η δουλειά κάνει τους
4: άλλους. Με δύο φορές δεν γίνεται δουλειά. Ο άλλος λέει τι, μία-δύο φορές θέλει συνέχεια. Πέντε φορές την εβδομάδα τουλάχιστον.
3: Ρίχτε τα.
4: Από πάνω θα
3: πούμε. Ρίχτα.
4: Μήπως ήταν χθες και ο Μπουγάτσας στο τραπέζι και δεν μας. Όχι, δεν ήταν. Ο Μπουγάτσας, έχουν φαγωθεί η ψήρα τώρα. Μας είδα μια φορά και ναι, λοιπόν. Λοιπόν, ο άλλος λέει: έρχομαι εγώ δωρεάν στο Πετσόλι. Θα εργάζουμε μόνο για το χόμπι. Χρήστο, περνάνε από κάση γκόλα τα παιδιά. Να ξέρεις, δεν μπαίνει όποιος να είναι. Να ξέρετε. Λοιπόν, καλημέρα. Η Αυστραλία έγινε κάρα τραγουδίστρια παγκόσμια μορφή. Την Δέλτα Γκούντρεμ.
3: Κούντρεμ.
4: Το μυαλό τη Γκούντρεμ πάλι. Την Δέλτα Γκούντρεμ.
3: Ναι.
4: Η οποία είναι πάρα πολύ διάσημη τραγουδίστρια. Από το 2005. Δηλαδή, σαν να στέλνουμε εμείς εδώ το ρουβά. Ναι. Νομίζω ότι η Αυστραλία θα το πάρει. Και αν το πάρει η Αυστραλία,
3: τότε
4: η Ελλάδα μπορεί να πάρει και έρθουμε δεύτερη. Τότε η επόμενη διοργάνωση θα γίνει εδώ. Και θα γίνει στο Παλατάκι. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
3: Ευκαιρία είναι.
4: Στο Παλατάκι εδώ θα ψήνει να πάμε να δούμε Eurovision.
3: Βέβαια.
4: Να πάμε το δούμε live.
3: Άμα σα αφήσει και ο Τέλης και κάνει δικό του γήπεδο αλλού. Τι γέλιο. Κάτω ρε Τέλη να γουστάρω.
4: Ακούω ότι ακούει από δεξιά αριστερά στα social που γράφει Σάρα Μάρα και το κακό συναπάντημα. Ό,τι δει εκεί.
3: Κάτω εκεί στο πανόραμα είναι αυτό να πηγαίνουν εκεί. Με τα νύχια τα μαύρα στο πανόραμα και να βγάζουν στα
4: μάτια. Παιδιά, πότε σταματά τις εκπομπές. Δεν σταματάμε, παιδιά. Εμείς δεν σταματάμε ποτέ, είπαμε. Τα ρολόγια και εμείς συνεχίζουμε. Μόνο το καλοκαίρι, εκείνο το 20ο που σταματάνε οι αχρωματικότητες, μόνο τότε λείπουμε, είναι η συμφωνία μας με το αφεντικό. Και μετά, εκτός αν μπορούν κάποια, εντάξει, κάνα δυο μερούλες έτσι.
3: Κάνα χειρουργείο.
4: Κάνα χειρουργείο, κάνα ταξιδάκι εγώ που θέλω να φεύγω να βλέπω πράγματα. Εντάξει. Γυροβίζω πλέον, βλέπω μόνο για τα. Σταμάτα, ρε. Σα με γράφει το μήνυμα. Πού να το διαβάσω εγώ τώρα. Εδώ, να γυροβίζω, βλέπω πλέον μόνο για.
3: Να σου ξεφύγει να το διαβάζει.
4: Να ξεφύγει να το διαβάζει, ναι.
3: Να φάμε κάτι
4: χίλιο. Μακάρι να κάνει κανένα θαύμα ο Ακύλας, να γίνει και φέτος να κάνω ρεπορτάζ για Eurovision και να βρω. Σταμάτα, μέντορα, θέλω διαπίστευση, λέει. Λοιπόν, Νίκο, υπάρχει καμιά πρόσκληση στα χέρια σου για, για F4. Α, για Final Four. Να βολευτούμε και εμείς οι Ολυμπιακοί που θέλουμε να δούμε την αρρώστια μας από κοντά.
3: Πρόσκληση, όχι να πληρώσει, και πρόσκληση.
4: Ναι.
3: Να φέρω τον αμαξά έξω από το σπίτι να σε πάρω.
4: Φίλε, θα είναι πολύ ωραία διοργάνωση. Την άλλη εβδομάδα, όπως είμαστε Παρασκευή, κάνουμε εκπομπή και φεύγουμε κάτω. Το βράδυ θα πάμε και στα μπουζούκια. Έχουμε το Βέρτι Κονέ.
3: Το Φέρτι.
4: Βέρτις,
3: ναι.
4: Θα πάμε ένα μπουκαλάκι εκεί.
3: Ναι.
4: Θα πάμε να δούμε και τελικούς, ημιτελικούς.
3: Τους τελικούς τους βλέπουμε.
4: Ναι, τους βλέπουμε. Λοιπόν, πάλι πάμε σε break και επιστρέφουμε να δούμε τι έχουμε το Σαββατοκυριακό. Έχουμε Ολυμπιακό να γκρινιάζει για διαιτησία. Ναι, έχουμε ΑΕΚ να θέλει να κάνει φιέστα μεγαλώσει αίτητο. Έχουμε τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στην άδεια λεωφόρου με στόχο μόνο το διπλό. Έχουμε επιστροφή Χρήστου Ζαφύρη, ευτυχώς εγώ θα πω. Γιατί κάποιος πρέπει να τρέξει κιόλας, παιδιά, να καλύψει τους άλλους. Έχουμε όμως και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης, νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω Ρίτζεσι Καζίνο που τα κληρώνει. Ρίτζεσι Καζίνο λοιπόν, Θεσσαλονίκης γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρακαλώ. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα σου είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, τώρα μόνο εδώ ο Γιώργος Πετρίδης για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μόνο για μας, ναι, μόνο για μας. Μετά τις 10, γιατί τώρα θα πάμε για ποδοσφαιρική κουβέντα, θα έχουμε μπάσκετ νιουζ με Άρη ΑΕΚ, με Μπαζίνα, με Ευρωλίγκα, αν έχουμε κάτι τελευταίο. Έτσι, ο άλλος θα σε ρωτήσει για τα γήπεδα, τώρα δεν ξέρω, κάποιος του το σφύριξε κάπου, το διάβασε, έχει φαγωθεί, θα γίνει γήπεδα αλλού. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε.

0: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Έπειτα από μια μάχη 2,5 ημερών, άφησε την τελευταία της πνοή χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη κοπέλα που βούτυξε στο κενό από τον έκτο όροφο σε πολυκατοικία της Ηλιούπολης στην Αττική, γράφοντας τον τραγικό επίλογο στο δράμα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Απάντηση στα σχέδια της Τουρκίας να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο, επιχείρησε να δώσει η Ελλάδα με διπλωματικές πηγές να αναφέρουν πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Στο μεταξύ, ένταση σημειώθηκε στα Ίμια, αφού καλύμνοι ψαράδες κατήγγειλαν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τους απείλησε, στρέφοντας πολυβόλο προς το αλλιευτικό τους. Στο βίντεο που κατέγραψαν οι ψαράδες φαίνεται ότι το τουρκικό σκάφος κινήθηκε προς κοντινή απόστασή τους, όμως στη συνέχεια οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν ότι τους κατέγραφαν με κάμερα και απομακρύνθηκαν. Ούτε ως σκέψη υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του χθες το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής και κατόπιν πρόσκλησης του Νικήτα Κακλαμάνη. Την είδηση του κόμματός της προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού με ανάρτηση στα social media, γράφοντας στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Η παρουσίαση θα γίνει λοιπόν την επόμενη Πέμπτη στις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Τέλος, σε διάψευση των δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν την Τετάρτη περί αποχώρησής της από το αεροδρόμιο Μακεδονία και που προκάλεσαν ανησυχία ιδιαίτερα στον κλάδο των εκτελονιστών, προχώρησε η εταιρεία Findex, που έχει ως αντικείμενο τις μεταφορές φορτίων με εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων μέσω της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
6: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
13: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
16: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
15: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
15: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
18: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
21: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
22: Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Σίφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα ματάτα για σας. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή την φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα ρε, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show. Σήμερα να πούμε ότι έχουμε και τον τελικό κυπέλου K19, όπου δυστυχώς γίνεται στο Αγρίνιο.
1: Όχι δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Άμα σας το κάνανε εδώ, θα είχατε
0: φασαρίες. Το θέμα είναι να γινόταν εδώ πέρα για να δούμε πραγματικά.
1: Στο Ραν, μπορείτε να
0: στην Ιουρκάλη. Καμπότζη, στο Βιετνάμ.
1: Πάντως εκεί χωρίς,
0: θέλουμε πολύ δουλειά τότε.
1: Χωρίς κόσμο, πάρ' τα παιδάκια.
0: Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Θέλουμε πολύ δουλειά. Αν δεν μπορούμε, να συνεπάρξουμε για να δούμε ένα τελικό K19.
1: Δεν μπορείτε να το κάνετε.
0: Τότε έχουμε αποτυχεί εντελώς σαν κοινωνία.
1: Πώς αποτύχατε σαν κοινωνία.
0: Εντελώς είμαστε αποτυχημένοι. 6 ώρα γίνεται το ματς στο Αγρίνιο.
1: Είναι χωρίς κόσμο,
0: Εννοείται και χωρίς κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Εννοείται και χωρίς κόσμο.
1: Ούτε παπάδες, ούτε μάνες, τίποτα.
0: Ο ΠΑΟΚ πάει για τον double.
1: Όχι, θα πάω εγώ τώρα σαν πολιτεία να πω σε μπελά. Πολύ κοντά τους έχεις, Χρυσοκοίδη. Κάτω στην Αίγυπτο, κάτω. Μπορεί να πας
0: στον Ήλο.
1: Στον Ήλο τον ποταμό.
0: Στον Ήλο τον ποταμό. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ
1: και 7 κροκοδίλους γύρω-γύρω, μην έχουμε καμιά αυτή.
0: Θα έχουν από 70 προσκλήσεις κάθε ομάδα για να σου ενημερώσει.
1: 70,
0: 70 προσκλήσεις.
1: Είστε ικανοί 70 λιταράδες.
0: Δεν νομίζω. Θα πάνε 70, οι γονείς θα πάνε. Ναι. Θα υπάρξει και VAR, να πούμε.
1: Ποιο?
0: Θα έχει και VAR το παιχνίδι. Θα βρίσκεται ο Πουλικίδης στο VAR. Θα υπάρχει και η VAR. Όπου θα είναι ο Φωτιάς εδώ από την Πέλα.
1: Ο Φωτιάς θα είναι.
0: Παρατηρητής θα είναι ο Στεφάν Λανουά. Θα πάει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 6. Θα μεταδοθεί από το Nova Sports. Νομίζω όμως και από το YouTube του καναλιού της Nova. Να το χαρούν τα παιδιά, να περάσουν καλά και ο καλύτερος σας κερδίσει. Όπως το λέω. Να το χαρούνε.
1: Αχ, καλέ, τι όμορφα λόγια.
0: Δεν είναι θέμα όμορφα
1: καλέ,
0: λόγια.
1: Πάτε τώρα.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για παιδιά ακόμα, ρε φίλε. Μιλάμε για 17-18 χρονών παιδιά. Τι.
1: Και αυτοί που φάγανε τον Άρη 18 χρόνια παιδιά.
0: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν
1: φάγανε τον Άσο 17-18.
0: Ναι, θα πρέπει να το αλλάξουμε κάποια στιγμή. Να το δούμε λίγο διαφορετικά.
1: Παιδιά ήταν, δεν κατάλαβα.
0: Αυτά όσον αφορά το τελικό κυπέλου K19. Ο οποίος είπαμε γίνεται στο Αγρίνιο με προσκλήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σκεδερμπέο που μας ακούει στο Αμβούργο. Δεν κάνει και τίποτα άλλο. Έτσι δίνω.
1: Γιατί να κάνει.
0: Μας ακούει.
1: Άμα και εγώ έχω μια γυναίκα και ένα παιδί και να δουλεύουν για μένα, γιατί να πάω.
0: Να
1: με τεμπελά.
0: Εσύ δεν θα πήγαινε να κάτσει να δουλεύει γυναίκα για τα παιδιά και να κάθεσαι.
1: Για του έχω υποχρέωση εγώ.
0: Υποχρέωση, εντάξει. Αφήνουμε το παιχνίδι το οποίο θα γίνει σήμερα το απογευματάκι 6 ώρα. Έτσι.
1: Δηλαδή, σε τι θα είμαι χρήσιμο σε αυτή την κοινωνία.
0: Να κάθομαι μαζί σου εγώ. Εγώ μαζί σου.
1: Να δουλεύω τα παιδιά και γυναίκα και εγώ να κάθομαι στο σπίτι και να
0: κάθομαι. Άμα είσαι τεμπέλχανο όμω το.
1: Αυτό είναι τεμπέλχανα.
0: Δεν ξέρει γερμανικά αφού λέει.
1: Α κάτσει στην Ελλάδα να δουλέψει που ξέρει.
0: Θα τον είχαμε εδώ πέρα. Σκεντερμπέο Ελλάδα να δουλέψει.
1: Αλβανός δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ας πάει στα χωράφια, Αλβανός.
0: Εδώ μια χαρά. Τον είχαμε στην
1: γραμματεία. Τον πισινό που έχει.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο γιατί έχουμε την τελευταία πράξη στο Fan Zone.
1: Και μετά πότε έχουμε ξανά μπάλα, κύριε Κουλιανέ μου.
0: 15 Ιουνίου Μουντιάλ.
1: Μέχρι.
0: Μέχρι 15 Ιουλίου.
1: Τέλειωσε. Μετά ξεκινάνε τα.
0: Και μετά ξεκινάνε τα προκριματικά.
1: Άρα ουσιαστικά μου λες ότι ένα μήνα.
0: Ούτε ένα μήνα. Ένα μήνα χοντρικά τώρα.
1: Από... ένα μήνα.
0: Ναι, αλλά εδώ γίνεται τώρα χαμός αυτό το μήνα. Με εξελίξεις, μεταγραφές, διοικητικά, ιστορίες, τζουτζουμπρούτζου. Τάχι, πολύ σου ζουμί. Μην αγχώνεσαι.
1: Καθόλου δεν αγχώνομαι.
0: Δεν αγχώνεσαι
1: καθόλου. Εσείς αγχώνεστε οι υπαοξίδες που έχετε εμφύλιο. Εγώ γιατί να αγχωθώ.
0: Έλα, έχουμε φίλο. Και μια χαρά είναι. Δεν είναι. Καθόλου έτσι τώρα το τεντώνει. Μια χαρά είναι.
1: Μαλώνεται για το ένα, μαλώνεται για το λιμάνι. Ποιο θα πάρει το λιμάνι, μαλώνεται για το άλλο. Τι.
0: Η μία με την άλλη πλευρά λε.
1: Δεν μαλώνεται. Εγώ μαλώνω.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Πού γιατί να μαλώσω.
0: Σου λέω όλα μπορούν να τελειώσουν, να σβήσουν. Όταν θα γκρεμίσει τη τούμπα και θα γίνεται. Εκεί νομίζω θα ερεμήσει η κατάσταση. Δυστυχώς ένα χρόνο ακόμα θα το έχουμε να εωρείται.
1: Τι θα κάνει τούμπα.
0: Να γίνει. Ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή 7.30 ώρα
1: και κλεισμένο
0: το θηρόν.
1: Γεωργιανό διαιτητή.
0: Γεωργιανό είναι ο διαιτητής, ναι.
1: Δηλαδή, έχω Παναθηναϊκό που δεν βάζει γκολ. Αδιάφορο από την άλλη μεριά.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δείξει αδιαφορία σε κανένα μάτσο. Αν και κάποιοι λένε ότι μόνο τα μάτς με την ΑΕΚ χτύπησε και του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ήταν χαλαρός.
1: Έτσι λέω κι εγώ.
0: Έτσι λες κι εσύ.
1: Έτσι
0: στην Τούμπα ήρθε εδώ μια χαρά, πήρε το αποτέλεσμα, έπαιξε για το αποτέλεσμα. Μετά με τον Ολυμπιακό μέσα έξω ήταν χαλαρός, δεν έκανε τίποτα. Έτσι. Άρα με αυτό το σκεπτικό, εγώ λέω θα χτυπήσει και τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί
0: θα
1: το χτυπήσει?
0: Αν πάω με αυτά τα δεδομένα. Με την ΑΕΚ το χτύπησε.
1: Τι όρεξη να έχει αυτό τώρα, τελευταία αγωνιστική, να σε χτυπήσει εσένα?
0: Είναι, διάβαζα δηλώσεις τους, ναι, ναι. Τελευταίο παιχνίδι εδώ, επίσημο στη λεωφόρο, πρέπει να δώσουμε την ψυχοθεραπεία. Λεωφόρος,
1: ναι.
0: Έτσι, ενημερωτικά το να το πούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Θα γκρεμιστεί εκτός από ένα κομμάτι. Η θύρα 13 δεν θα γκρεμιστεί εκεί, έτσι πως θα διαμορφώσουν το χώρο.
1: Ναι.
0: Ξέρω, θα το κάνουν άλσος, δάσος. Θα την έχουν εκεί σαν αξιοθέατρο. Θα κάθεται και ο κόσμος, κάπως θα το. Για να θυμίζει λίγο λεωφόρο, να ξέρεις. Ρώτα κάτω εσύ που μιλάς με τους Αθηναίους, ναι, αν έχω καλή πληροφορία. Έτσι.
1: Θα μείνει μια κερκίδα,
0: δηλαδή. Ναι, θα μείνει η θύρα 13.
1: Θα μείνει μια κερκίδα.
0: Μια κερκίδα.
1: Σαν αμφιθέατρο.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Ρώτα και άμα ισχύει αυτό που.
1: Μακάρι.
0: Ρώτα του κιόλας, το τσεκάς, αλλά εγώ αυτή την ενημέρωση έχω πάρει από κάτω που μιλούσα. Μου λέει Νίκο, λέει, δεν θα κρυμίσει όλο το γήπεδο. Θα μείνει η θύρα 13. Θα είναι σαν αμφιθέατρο, σαν ένα χώρο εκεί να κάθονται, να κάνουν. Να θυμίζει τηλεοφόρο παλιά. Λεωφόρο,
1: ναι.
0: Αλλά όλο το άλλο θα διαμορφωθεί.
1: Ραντεβουδάκια επί
0: τη. Ραντεβουδάκια, μπράβο, γούτσου γούτσου και τέτοια. Ωραία πράγματα.
1: Κρύο πράγμα.
0: Ποιο?
1: Αυτό που γίνεται εκεί.
0: Τι κρύο πράγμα.
1: Κρύο πράγμα.
0: Καλημέρα, Κουρμιαρός. Γιατί να μην κρατήσουμε Μπάμπα και Γιαννούλη και να φάμε σημά από τον Τέλο όπως το Μούργκ. Γιώργο, γεια σου στο Χόλμη. Ο Μούργκ είναι. Ο Τέλο είναι πολύ διαφορετική περίπτωση. Ο Τέλο ήρθε πέρσι μεταγραφή από τη Celtic. Λες με 30 πόσα 40 παιχνίδια Champions League και δεν έπιασε. Ο Μούργκ είχε έρθει κακήν κακός, τότε ψάχναν κάτι καπάκι του Πέλκα που ήταν σαν του ζένια του. Μου φέραν τον Μούργκ, έκανε ένα εξάμεινο στο τέλος μια χρονιά
1: κάνετε,
0: και μου τον κράτησαν άλλα τρία χρόνια. Από τα λάθη.
1: Αυτά
0: είναι από τα λάθη του ΠΑΟΚ.
1: Όταν είσαι τεχνικός διευθυντής ή α πούμε σε στέλνει ο πρόεδρος να δεις παίκτες. Άμα είσαι τεμπέλης και λες, παίρνεις το λάπτοπ και λες, α, έκανε 16 σουτ. Αυτό και τα λοιπά. Και δεν δεις τη μορφή του παίκτη, τη μορφολογία του παίκτη, το συναισθηματισμό του παίκτη, σε συνθήκες πίεσης πώς είναι ο παίκτης, σε συχνές συνεργασίες πώς είναι ο παίκτης. Είναι αλτρουιστής, είναι αυτός, μαρκάρι, δεν μαρκάρι.
0: Εγώ θα έκανα και κάτι άλλο από αυτά που λες, αυτά μπορεί να γίνονται.
1: Δεν τον είδατε τον Μούργκ, ότι
0: δεν έκανα κανένα άλλο. Θα έστελνα έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει από ψυχολογία να τον κάνει ένα ψυχογράφημα, να πάει να πιει ένα καφέ με δύο μαζί, να καταλάβω και ποιος είναι. Χωρίς πλάκα.
1: Τώρα καφέ. Να πιω.
0: Κάπου να βγω να μιλήσω.
1: Χωρίς αριθμούς, αλλά αγωνιστικό χώρο.
0: Τους αριθμούς και την εικόνα του νου, αλλά θέλω να δω και τι χαρακτήρα είναι. Ναι. Είναι φοβίτσος, έχει ψυχή λιονταριού, είναι χαβαλές, είναι χαλαρός, είναι ηγέτης. Τι είναι απ' όλα. Να ψυχογραφήσω άλλα πράγματα οποία δεν τα μελετάει κανένα πριν γίνει η μεταγραφή.
1: Δεν τα μελετάτε.
0: Ναι. Και μου έρχονται εδώ κάτι παίξει με βιογραφικά, αλλά είναι πουλιά. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αντέχουνε.
1: Κοίταξε. Την
0: πίεση.
1: Κουλιανέ, άμα ναι, πέραμε κι εμείς προμήθεια, δεν τα κοιτάγαμε κι εμείς αυτά.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε γιατί δεν είμαστε θέσει του.
1: Θα πέραμε τον παίκτη εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν είμαι θέσει του.
1: Να πούμε, θα πέραμε την προμηθειάρα και μια χαρά θα είμαστε.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί ναι, δεν. Αλλά σου λέω, για μένα μια μεταγραφή ναι, για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να μάθω και να δω ποια είναι η ψυχοσύνη του παίκτη. Τι είναι αυτός ο παίκτης? Είναι φλόρος, είναι ηγέτης, είναι ήρεμος, γκρινιάζει, είναι παλιοχαρακτήρας. Τι είναι αυτός
1: είναι
0: ο παίκτης?
1: Είναι γκέι.
0: Ναι, ό,τι θες, ναι, τα πάντα όλα, άμα επηρεάζουν. Ναι,
1: ναι.
0: Για να κλείσει μια μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Να υπάρχει ένας ψυχογράφος, ένας άνθρωπος.
1: Τι πάει... ψυχογράφος, ρε, η προμήθεια είναι ψυχογράφο τώρα, σιγά, και ταχογράφο.
0: Ταχογράφο, είναι το μυαλό εκεί στο ταχογράφο.
1: 20% προμήθεια, 15% αυτή είναι η ιστορία τώρα.
0: Ο ΠΑΟΚ στη λεωφόρο για να το τελειώσει. Εντάξει, το είπαμε.
1: Μανατζερικά είναι αυτά τα.
0: Εντάξει, είναι μανατζερικά. Αλλά εγώ θέλω να μάθω, να ξέρω τι εστί αυτό ο παίχτη. Τι είναι αυτό ο παίχτη. Οκ, είναι ποδοσφαιριστή, ναι, αλλά είναι και άνθρωπο. Θα αντέξει εδώ την πίεση. Είναι ικανό να τα ανταπεξέλθει. Είναι. Τι είναι, όπω τα είπαμε.
1: Είναι μαμόδρευτο.
0: Μπράβο, είναι μαμόδρευτο.
1: Είναι τζογαδόρο.
0: Είναι
1: τζογαδόρο.
0: Πίνει, βγαίνει. Είναι φλόρο. Είναι ηγέτη. Είναι γκρινιάρη. Φωνάζει με το παραμικρό. Τι κάνει, δημιουργεί βασαρία.
1: Έχει δουλειά τη δικιά μας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: δεν
0: φυσικά. Είναι. Όταν υπάρχουν περσόνες οι οποίες δημιουργούν ανακατοσούρα, δεν θα είναι καλό το κλίμα.
1: Έτσι και πώς είσαι, δηλαδή. Ο άλλος έχει 5 φορές μπάτζετ απάνω και εγώ φέρνω τον μπάκα και τον
0: πιάνω. Ακριβώς. Όλα παίζουν ρόλο επομένως. Δηλαδή κάποιοι νομίζουν, φαίνοντας εδώ τον Νεϊμάρ. Φαίνοντας κάποιοι τον Νεϊμάρ ή τον Μέση, νομίζουν ότι πιάσαμε τον τέτοιο από τα μέσα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Πετάξω εγώ τον μπάκα μέσα.
0: Πιο τρανό παράδειγμα την Παρή δεν υπάρχει. Είχε Νεϊμάρ, Μέση, Εμπαπέ. Λες τώρα αυτή είναι η κορυφαία στον κόσμο. Δεν πήρε τίποτα. Και έβαλε Μπαρκολά, Ντουέ, Μουέ, Γβαρατσχέλια και έχει γίνει. Ναι, γιατί βρήκε
1: γιατί
0: χημεία.
1: Γιατί έχουν τέχνη, τρέχουν, έχουν
0: χημεία. Χημεία, ναι, δεν γκρινιάζουν. Ο καθένας είναι ικανοποιημένος, κάνει δουλειά του, έχουν, βγάζουν ηγετικές ικανότητες. Έχουν καλή σύνδεση.
1: Παρακαλώ, τι έχουμε.
0: Λοιπόν, 1,95 έπεσε το διπλό του ΠΑΟΚ.
1: Δεν θα πέσει με τον Γεωργιανό το διαιτητή, θα πέσει.
0: Πολύ φασαρία και σκόνη σήκωσε ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ σκόνη σήκωσε.
1: Το Σινετεράκι φωνάζει το Σινετεράκι.
0: Κοίταξε, την τελευταία φορά που σηκώθηκε σκόνη ήταν από τον Όφη για το τελικό κυπέλου. Δεν είδα να ζητάει ο κύριος Μπούση ένα συγγνώμη μετά το τέλος του αγώνα. Αν ήθελε ο διαιτητής να ευνοήσει τον ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλου, μπορούσε εύκολα να δώσει μια-δυο φάσεις. Εύκολα. Του νους. Μπορούσε να πει, α, βρήκε το χέρι κάτω πέναλτι. Εύκολα μπορούσε να το κάνει. Εύκολα, στο ξαναλέω. Σήκωσε, ούρλιαζε μια εβδομάδα. Ο διαιτητής ήταν 50 ρίζων. Μη σου πω 51-49 όφη πάλι.
1: Γι' αυτό σας έστειλε τώρα τον Γεωργιανό ο Γκαγκάτσης. Για
0: εσύ θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ αυτά τα δύο χρόνια με τον Γκαγκάτση είναι ευνοημένος, ας πούμε, διαιτητικά. Σε σχέση με τα. Όχι με τον Πανσεραϊκό, τη Λάρισα ή τον Άρη. Σε σχέση με τους διεκδικητές, τους κανονικούς. Μα με αυτούς μαλώνεις. Δεν θα με βάλεις αν είμαι ευνοημένη σχέση με τη Λάρισα. Ναι, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
1: Τη Λάρισα την έριξες γιατί σου έφερε χ.
0: Όχι μόνο εγώ. Δεν έφερε μόνο σε μένα χ. Θα τα λες ολοκληρωμένα.
1: Έγινε η μανούρα.
0: Θα τα λες ολοκληρωμένα. Άστα, από εμένα έγινε η μανούρα. Λοιπόν, επομένως.
1: Το μεγαλείο σας τελειώμα δεν έχει.
0: Ναι, επομένως, εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό δεν έχει πάρει ούτε σπόρι παραπανήσιο. Ναι. Σπόρι, ένα σπόρι δεν το πήρε.
1: Με αγρίνεια με τέτοια πήρε.
0: Σε κάποια πήρα, σε κάποια δεν μου έκανε. Όπως πήρε και η ΑΕΚ, όπως πήρε και ο Ολυμπιακός. Γιατί η ΑΕΚ δεν πήρε το πέρασμα με την Κυψιά. Στο 95, βαθμί δεν ήταν αυτή.
1: Άμα δεις τον Γκαγκάτση στον δρόμο και στη διάβαση πάει και τρώει, νόμο θα το πεις, έλα, δεν μας βοήθησες καθόλου. Θα το πεις αυτό, νόμο.
0: Δεν είναι τέτοια η φιλοσοφία μου. Δεν θέλω. Εγώ θέλω 50-50.
1: Ναι,
0: μπορώ να έχω 50-50 σε όλα. Αλλά δεν θα σηκώνω άλλο σκόνη για να κερδίζει τις εντυπώσεις και μετά όταν είναι 50-50 κάνει καρδάρα. Θα βγαίνει και θα λέει.
1: Τώρα με τον Γεωργιανό, τώρα μπορεί να σηκώσει σκόνη.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Στο χθεσινό, μα προχθεσινό, ο ΠΑΟΚ πάλι ήταν πολύ κακό ο διαιτητής. Ο πειθαρχικό εις βάρος του ΠΑΟΚ. Θα να σου πω τρεις φάσεις που έγινε επιθετικά φάουλ πάνω στο ΜΕΙΤΕ και τάφησε και βγήκε σηκώντα και συγκυριακά δεν έβαλε γκολ.
1: Για τον μπάμπα πε μα την κάρτα και άσε τώρα.
0: Κίτρινη κάρτα. Για μια κίτρινη κάρτα. Με μην κλείσει το μάτι. Κόκκινη δεν υπάρχει ούτε στον αιώνα των αιώνων. Ναι. Ξέρεις πόσες φορές βγήκε η ΑΕΚ στην κόντρα κάνοντας φάουλ και δεν έδινε τίποτα.
1: Ναι.
0: Άμα ήθελε να δώσει κανένα σπόρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως σηκώνει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις γιατί σηκώνει.
1: Για να πάρει κανένα σφύριγμα.
0: Ακριβώς, για να το πάρει αυτός.
1: Ναι.
0: Σηκώνει για να το πάρει αυτός. Όπως και ο Όφη ούλαζε. Έκανε όπως και άλλες ομάδες ο παλαιό. Η ΑΕΚ όλη τη χρονιά.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, σου λένε είναι πολιτική του. Ο ΠΑΟΚ δεν το κάνει.
1: Είσαι ασφαλής τώρα με τον Γεωργιανό.
0: Όχι, δεν είμαι ασφαλής. Ασφαλής νιώθω μόνο όταν ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός στο χορτάρι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός στο χορτάρι.
1: Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός στο χορτάρι.
0: Όχι, είναι αδιάφορος, απλά είναι ένα τελευταίο παιχνίδι.
1: Ο Φρουρός εχθές στην παρέα μας έδωσε δώρο διπλό
0: και εγώ είπα διπλό.
1: Και πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ μας είπε.
0: Πέναλτι δεν ξέρω.
1: ΠΑΟΚ.
0: Καλά,
1: πέναλτι είπε.
0: Και, ναι, ο Γιάννης είπε και πέναλτι. Εγώ λέω διπλό ο ΠΑΟΚ γιατί είναι η ομάδα που έχει το κίνητρο.
1: Ναι.
0: Παίζεται μια θέση Champions League. Και παίζει με έναν. Επιστρέφει ο Ζαφίρης που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα σε αυτά τα παιχνίδια. Θα βγάλει ο ένταση. Επιστρέφει ο Γιακουμάκης. Μπορεί να το δούμε και το Γιακουμάκη να ξεκινάει. Δεν ξέρουμε. Θα βγάλει άλλες εντάσεις ο ΠΑΟΚ. Είναι το τελευταίο μάτς χρονιάς. Πρέπει να κάνουμε ένα τελευταίο. Πάμε όλοι μαζί να το πάρουμε να δούμε τι θα γίνει. Και να δούμε τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι. Όπου φαβορεί ο Μπουκ δίνει ξεκάθαρα τον Ολυμπιακό. Ξεκάθαρα τον Ολυμπιακό. Το δίνει 2-10-2-20.
1: Έλα, ρε, πάρε ένα δώρο. 7 στα 7 έκανε ο γέρος.
0: Ποιος?
1: Εγώ προχθές.
0: Τι δώρο να πάρω?
1: Πάρε ένα δώρο χ τον Ολυμπιακό και διπλό το δικό σου να πούμε διάδα.
0: Όπα, να τα τώρα. Ξεθάρεψες τώρα.
1: Βέβαια.
0: Ξεθάραψες.
1: 4 φράγκα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Έλα ραπ για τα φιλιά του Ολυμπιακού με την Άικ Μούγκα. Κάνεις τα φιλιά στα Βένες και άλλες συναντήσεις. Τα ξέρεις αλλά δεν τα λες.
1: Έλα Συνεταιράκο. Άντε πάνε εκεί στον. Πώς το λένε το. Που έφυγε από την Νέα. Πάνε στο Σαράτσι εκεί να φάτε πάρε εκεί γάβρι και παοξίδες. Καμιά ντάκο σαλάτα. Άντε μπράβο. Ντάκο σαλάτα.
0: Και στην τελική Ολυμπιακός, άμα θέλουμε να γκρινιάξουμε κι εμείς, μας πει αν είναι επιθετικό φάουλ τον γκολ που βάζει προχθές.
1: Είναι.
0: Τι συζητάμε τώρα. Είναι. Δύο βαθμοί είναι αυτοί.
1: Είναι.
0: Τι συζητάμε. Θέλουμε να δούμε ζυγαριά. Να το ψάξουμε. Τι συζητάμε. Είναι δύο βαθμοί συν. Δεν θα τους είχε. 0-0 θα έλεγε. Το μάτς βιστό. Εγώ σου λέω άμα δεν το βάζει τον γκολ.
1: Οπότε δεν μιλάει γι' αυτό.
0: Οπότε γενικώς κρατάει αυτή τη χαμηλή στάση.
1: Χαμηλό
0: τόνο. Ναι. Ρώτα τώρα το πλυφάσι με τον Ελκαμπίσο Καρασκάκη που πάει με απλωμένο πόδι στο γόνο του Τέλεια και το βρίσκει, λέει, δεν είναι κάτι στην αρχή. Βρε, αυτές είναι. Ήταν ψεγάδια τώρα, εντάξει. Ναι, ήταν κάρτα εκεί. Ήταν κάρτα, δεν το έδωσε στο πρώτο λεπτό. Ήταν κάρτα. Δεν ήταν εντείνο.
1: Ήταν.
0: Δεν το έδωσε όμως. Τι να κάνω τώρα, μου λες συνέχεια φάσεις, αλλά εγώ δεν σου λέω. Λοιπόν, τι βλέπεις εσύ Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ είπαμε έχει επιστροφή Ζαφίρη. Πολύ κομβική και φρέσκος.
1: 1-3, πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Και χει το άλλο.
0: Το άλλο βλέπεις χει.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ σαν οργανισμός λέει ότι εγώ δεν χαρίζομαι σε κανένα και το δείχνει. Και το δείχνει όμως.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός το λέω, το έδειξε με ΠΑΟΚ, Το έδειξε με.
1: 37 πήγε.
0: Ναι, θα πάμε. Ναι, εντάξει, πήγαμε λίγο αργούτσικα. Το έδειξε και με, τον, με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό. Δεν το έδειξε.
1: Θα φάμε.
0: Άντε, άντε, ναι, άντε, φαγώθηκε.
1: Θα φάμε κριτική.
0: Θα φάμε κριτική.
1: Παίρνει τα άλλα ραδιόφωνα, λέει εμεί και μισή τα βάζουμε.
0: Άντε πάλι.
1: Έτσι λένε.
0: Άντε πάλι. Λοιπόν, αφού λένε, πάμε κι εμεί για να επιστρέψουμε λίγο με το ΑΕΚ Ολυμπιακό. Θέλω. Λοιπόν, έχουμε όλη την αίσθηση ότι τα Νάιτις ήταν πριν 20 χρόνια. Κι όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει όπως. Κι όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και

0: Καλή σας ημέρα. Με το βλέμμα στραμμένο στην κορύφωση της φετινής ποδοσφαιρικής περίοδου, η αθλητική επικαιρότητα επικεντρώνεται στο καθοριστικό διήμερο της Στοίχημαν Super League, καθώς και στη μεγάλη μάχη των υποδομών. Σήμερα στις 6 το Αγρίνιο, ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στον τελικό του κυπέλου K19, με στόχο τον double σε έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Nova Sport Start και θα διεξαχθεί με τη χρήση τεχνολογίας VAR. Παράλληλα, το Σάββατο στις 7 διεξάγεται η ένατη αγωνιστική των play-out, ενώ την Κυριακή στις 5 ολοκληρώνονται τα play-off 5-8. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται την Κυριακή στις 7.30 με τα play-off 1-4, όπου ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό για την προνομιούχο δεύτερη θέση και το εισιτήριο του Champions League, την ώρα που η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Άρης δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στα play-off της Στοίχημαν Basket League, γνωρίζοντας την ήττα με 87-81 από την ΑΕΚ στη Σανή Λαρίνα στην πρεμιέρα της σειράς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουλίδης. Σημαντικές καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα παρατηρείται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο ρεύμα προς ανατολικά στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, καθώς υπήρξε σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή. Το κέντρο της πόλης, χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη, στην Εγνατία, στην Τσιμισκή, καθώς και στον κόμβο των δικαστηρίων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακοινώνεις.

0: Καινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά BIM. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και injectionservice.gr.
5: Λύσαξες.
7: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
8: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Ενώ παίξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
19: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
23: 11 years, one Salonica. One for all.
0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκυλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
23: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
24: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
25: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
26: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομάρι.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βάζουμε λίγο και Eurovision στο κόλπο. Αυτή είναι η Δέλτα Κούντρεμ. Φωνάρα, κορμάρα, φατσάρα.
1: Δεν με νοιάζει η φάτσα της ή το κορμί της.
0: Ναι.
1: Δεν τη βγάλω
0: κορμί. Φωνή της, ναι, αλλά. Κοίταξε, στη Eurovision όλα τα.
1: Άμα κοιτάμε. Ήταν έτσι, πολλές τραγουδίστριες Ελληνίδες παλιές, δεν τραγουδάει καμία.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
2: 100% δίκιο Κωστής.
0: Ναι.
2: Απλά
0: εδώ όμως μιλάμε για Eurovision. Ακριβώς.
2: Είναι ένας διαγωνισμός και λίγο θεάματος παραπάνω από
0: όχι
2: το
0: λίγο.
2: Κανονικό.
0: Για μένα είναι περισσότερο θεάματος. Ναι. Πλέον είναι περισσότερο το θέαμα τι θα βγάλεις και μετά. Δεν εξετάζουν τη φωνή. Αν εξέταζαν τη φωνή μόνο, θα στέλναμε τον καλύτερο κάθε φορά.
1: Αν κρίνετε τη μουσική με εκπλήσει, κύριοι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είμαστε τώρα
0: το
2: σολ και το.
0: Ο άνθρωπο που ακούει μόνο. Ποιο να ακούσει συνέχεια και με. Ένα που βάζεις έξω στο YouTube, ένα παλιό δεκαετία 70-80 και
1: το
0: με.
1: Ζαμπέτα.
0: Ο Ζαμπέτα είναι ωραίος. Τον άλλο που τραγουδάει, θέλω να πάω με τον Ταρζάν, πόσο λες.
1: Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν.
0: Ναι, αυτό και το Ταρατατάμ. Αυτό τώρα θα κρίνει για τη μουσική. Λοιπόν, άκου Κούντρεμ από κάτω. Νομίζω ότι
1: ναι.
0: Αν ψηφίσουμε φωνή, Κούντρεμ ψηφίζουμε. Ναι. Δώσε εδώ.
1: Κούντρεμ.
0: Το μυαλό στην Κούντρεμ.
1: Εγώ θέλω Ρουβά να βάλω.
0: Ρουβά, δεν θες να δεις Ρουβά.
1: Κάνω και κανένα σπάνιξ
0: τώρα. Τις 50 ρουβίτσες θες να δεις.
1: Τι να τις κάνω τις γριές ρε εσύ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να τις
0: σιγάρε
1: κάνω.
0: Νεολαία,
1: τι να σιγάρε νεολαία.
0: Σιγάρε νεατό.
1: Τι να την κάνω τη γριά την 50 ρε φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε.
1: Θα δεις την κουρουβίτσα 50.
0: Εγώ δεν σου είπα ότι
1: σαν την άλλη φορά που πήγατε με το Λίτσια. Ναι. Ήταν και ο Μπανιώτης εκεί όταν τάγατε καλά.
0: Ναι.
1: Και κάνατε καμάκι σε αυτές που.
0: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εσείς τι κάνατε, δεν ξέρω.
1: Κάτι γριές γυναίκες που βγάζουν το μεροκάμα.
0: Εγώ αποκλείεται να έκανα. Ο Λίτσια μπορεί να έκανε. Εγώ αποκλείεται.
1: Τις φουκαριάρες.
0: Δεν θα με φορτώνεις πράγματα.
1: Που μου δίναν τα λουλούδια. Ντρέπεστε λίγο, ρε σαγλαμάρες.
0: Λοιπόν, χάρη μας.
1: Πέσαμε
0: γιατί εδώ ο Ακύλας. Ο Λίτσιας είπαμε ότι βρει εκτελεί. Είναι killer. Σε αυτά δεν μαζάει τίποτα. Κιλεράς. Μπαμπαμπ. Εκτέλεση.
1: Ποιότης μηδέν.
0: Σιγάρε εσύ, σιγάρε τότε ποιότηση. Έλα λίγο. Ναι, χάρη μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το.
1: Βρήκε αυτές που πετάγανε τα λουλούδια 55 χρονών. Οι φουκαριάρες να πούμε.
0: Ζήλευε, ήθελε για αυτό.
1: Πήγε για ρωσική. Πίστητη μου, κύριε.
0: Και εγώ 35 είμαι και κυνηγάω 50, λέει ένας άλλος. Εντάξει, είναι ο καθένας τι θέλει, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ο καθένας τι θέλει.
1: Γιατί δεν μπορεί να ρίξει 30 και αυτό έχει κάνει.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορούσε ό,τι μπορεί κάνει.
1: Άμα μπορούσε να ρίξει 30 δεν θα πήγαινε στην 50 τη γριά.
0: Σωστά μιλάς.
1: Έτσι είναι.
0: Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς.
1: Γιατί είναι εύκολη λύση. Είναι 50 άρα μα τη βρίσκει και ελεύθερη.
0: Λοιπόν, πάμε γκάλο. Χάρη εσύ τι κυνηγά.
2: Τίποτα.
1: Μιλφάκια
2: δεν κυνηγά.
1: Μιλφάκια εσύ κι αυτό.
0: Μιλφάκια
2: σε. Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε.
2: Τακτοποιημένοι. Λοιπόν,
0: τακτοποιημένο. Πάμε να σαν εμένα σταθερό, ακέραιο.
2: Πάμε να δώσουμε επιλογέ για το γκάλοπ μα.
1: Δεν μιλάει.
0: Τι δεν μιλάει.
1: Δεν λέει, αποφεύγει.
0: Αφού ο άνθρωπο είναι ταγμένο.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε επιλογέ.
1: Σε τάγμα είναι δηλαδή.
0: Ναι, στο τάγμα πεζικού.
2: Τρεις επιλογές.
1: Εγώ ήμουν πάντα στο τάγμα ανεπιθυμητών.
0: Εσύ στο ατάκτον είσαι εσύ.
2: Εν τω μεταξύ, να σας πω κάτι.
0: Να
2: μας πώς έχει καταφέρει ο Ακύλας να έχει πάει στην Eurovision στη χρονιά που όλα.
0: Άστο να τον παρασύρει ο Πάουκ, δεν πρόκειται να πάρει τίποτα. Λόγω Πάουκ δεν θα πάρει τίποτα. Τον πάρει μπάλα. Φέτος δεν πέρασε τίποτα.
1: Πάουκ, Πάουκ, πιάσαμε εδώ μέσα.
0: Αφού είναι Πάουκ,
1: με τον κρύο τον Πάουκ. Φτάνει με αυτό το κρύο τον Πάουκ.
2: Τρεις επιλογές. Ένα γκάλοπ. Τι πιστεύετε ότι είναι πιο εφικτό να συμβεί?
1: Α, μπράβο.
2: Πρώτον, να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων που χρειάζεται. Δηλαδή,
0: απλώς είναι, εντάξει. Γιατί δικής δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς. Και άσοχη δει την ΑΕΚ. Πρώτη επιλογή αυτό. Δεύτερη επιλογή, να κατακτήσει ο Ακύλας την Eurovision.
1: Ναι.
2: Και τρίτη επιλογή, να καταφέρει η Μαρία Καρεθιανού, η οποία χτες ανακοίνωσε έτσι και το.
0: Αυτό είναι το πιο πιθανό από όλα.
2: Το κόμμα της να μπει στη Βουλή. Ένα 3% χρειάζεται.
0: Εύκολο το έχει το 3%.
2: Ένα 3%.
0: Στο τσεπάκι της το έχει.
1: Τρέμε Βελόπουλε.
0: Στο τσεπάκι το έχει το.
2: Θέλαμε να συνδυάσουμε.
1: Τρέμε Κωνσταντοπούλου. Τρέμε.
2: Θέλαμε να συνδυάσουμε λίγο ποδόσφαιρο, lifestyle.
0: Ναι, ναι, λίγο από όλα. Ωραία.
1: Να το ανακατέψουμε στη Χίτρα.
0: Χάρη μας, να σε καλά. Να σε καλά. Καλά να πάω για πάρτι. Ναι, μέσα. Εδώ ο Λίτσκα ακούει. Μην έρθει, ας κάτσει με τα πιγκτέλ του να παίζει, λέει. Άμα πάει, λέει, έχει κάτι πάρτι με μιλφάρες, λέει. Μην έρθει, λέει.
1: Ποιος?
0: Άνοιξε τα μάτια ο εραστής στα 60 του, λέει.
1: Εγώ είμαι γέρος.
0: Ναι.
1: Αυτός που
0: σε προσκαλεί τώρα ο Λίτσκας. Δηλαδή, έχει ένα πάρτι με μιλφάρες, λέει.
1: Θα είμαι 25 χρονών και θα πάω με 50 με τη μάνα μου, θα πάω 50 χρονών.
0: Εσύ τι είσαι.
1: Θα πάω. 25 χρονών κυνηγούσε τις λουλουδούδες που ήταν χρειά.
0: Ποιος κυνηγούσε?
1: Ο Λίτσκας. Εγώ τις κυνηγούσα.
0: Ρε, ό,τι θες κυνηγάς, άμα είσαι κυνηγός, όταν πας στο δάσος, άκουσε με λίγο, όταν πας στο δάσος να κυνηγήσεις,
1: όταν δεν μπορείς να πιάσεις,
0: δεν θα πεις, ναι. Α, έχω μπροστά μου ένα λάφι, άστο γιατί εγώ θέλω να φάω την αρκούδα, έτσι. Θα φας και το ελάφι, θα φας και την αρκούδα, θα φας και το.
1: Όταν δεν μπορεί να φας το ελάφι,
0: και το λύκο, θα φας και το αγριογούρουνο, όλα όταν είσαι κυνηγός όταν είσαι. Επαγγελματίας κυνηγός. Τα καθαρίζει όλα.
1: Είναι κυνηγός των μπάτων. Σοβαρά.
0: Σου ήρθε μια τέτοια σαραντάραση. Ό,τι κινείται, εκτελείται, φίλε, από τους κυνηγούς. Αν είσαι professional, δεν κάνεις τέτοιους. Εκτός αν είσαι επιλεκτικός κυνηγός.
1: Οι ρουβίτσες είναι γιαγιάδες τώρα.
0: Αλλά αν είσαι επιλεκτικός κυνηγός, πας εκεί που κινούνται π.χ. μόνο τα ζαρκάδια.
1: Ναι.
0: Δεν πας να κυνηγείς και
1: ναι, στη ζούγκλα.
0: Ναι. Θα πας, στείλεις καρτέρι,
1: εγώ θα περάσει το θύραμα.
0: Λες ότι εγώ θα κυνηγήσω μόνο ζαρκάδι.
1: Έλα, βρε,
0: θα κυνηγήσω μόνο κότσιφες.
1: Θες ούτε στο Λούσιφερ δεν είναι. Σαν τα ζαρκάδια εσύ τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ίσως να λέει με το κοντό παντελόνι.
0: Άμα σε κυνηγείς όμως πρέπει να έχεις κατάλευση για να μπορείς να καθαρίσεις το θύραμα. Φυσικά. Το θέμα εδώ τώρα είναι αν μπορεί ο κυνηγός να κάνει ζημιά. Εξήγησε τον Δον Ζουάν ότι 30 έχουν τόσα κόμπλες και ταμπού που έχουν τον γκομενοδιώχτη πάνω τους. Ενώ οι 50 είναι άλλες εποχές, στάζουν μέλι. Να τώρα έπιασε θέμα τώρα, μπαγάσα.
1: Απ' δεν στάζουν.
0: Εσύ νομίζεις. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός.
1: Γελάει ο άλλος.
0: Ο οποίος σήκωσε σκόνη.
1: Τι έκανε ο Ολυμπιακός.
0: Σήκωσε σκόνη.
1: Βέβαια, αφού φέρατε τον Γεωργιανό εκεί πέρα, τι να κάνει.
0: Ναι, αλλά για τον προηγούμενο διετή που είχε ο Καρασκάκης προχθές δεν σήκωσε καμία σκόνη. Που έκανε επιθετικό φάουλ.
1: Αν είπα, πάω, δεν μίλησε, μιλήσαμε εμείς. Πάμε παρακάτω.
0: Αν είσαι καλός κυνηγός, χτυπάς αυτό που έχει στόχο. Αλλιώς γίνεσαι. Ναι. Λοιπόν, ψοφάνε για τέτοια θέματα.
1: Όχι, ναι. Το διαβάζει όλο το μήνυμα να πούμε.
0: Δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να τα διαβάζω. Εγώ είμαι επιλεκτικός πάντως πάρα πολύ. Αν και είμαι ακέραιος γενικότερα στη ζωή μου και σε αυτό είμαι ακέραιος πολύ. Αλλά όσο ήμουν κυνηγός.
1: Άσε την περιαυτολογία.
0: Γιατί πλέον δεν είμαι.
1: Άσε την περιαυτολογία.
0: Έτσι έχω τζενουά και τέλος.
1: Άστανε την περιαυτολογία.
0: Ήμουνα επιλεκτικός.
1: Άσε την περιαυτολογία.
0: Πάντως όταν είμαι 25, όταν είσαι 25, κυνηγάς και 35, ρε φίλε. Πάντως.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι, να είσαι 25, να είσαι 50.
0: Όχι, 50 ποτέ.
1: Με τη γιαγιά θα
0: πάει. Ποτέ. Εννοείται. Ποντένσε.
1: Ποντένσε.
0: Έτοιμος για το ντέρμπι.
1: Καλό αυτό είναι για τον Ολυμπιακό. Είναι καλός παιχταράς.
0: Εσέ ανέτοιμος όμως. Έχει αιμάτωμα από το προηγούμενο μάτς.
1: Ας παίξει ο Σκυπιώνη. Πολύ καλύτερο.
0: Σκυπιώνη, ο οποίος του πήγε καλά.
1: Πολύ καλύτερο ο Σκυπιώνη.
0: Πήγε καλά ο Σκυπιώνη.
1: Γιατί άμα δεν έπαιρνε ο Σκυπιώνη, κόλ δεν βάζανε.
0: Βγήκε
1: η αλλαγή του παππού. Έλα.
0: Του Μεντιλίμπα. Και παππού τώρα ξαφνικά. Ο Μέντι, η προπονητάρα με ευρωπαϊκό, τον παππού τον κάναμε.
1: Είναι προπονητάρα, αλλά αυτή φέτος δεν μπόρεσε να δώσει.
0: Ο ένας είναι με θεραπεία, ο Εζέ, μάλλον δεν το βλέπουμε να παίζει.
1: Σκυπιώνει και τα μυαλά του.
0: Η ΑΕΚ δεν έχει προβλήματα. Η ΑΕΚ, η οποία χθες ανανέωσε Γκατζίνοβιτς.
1: Δεν μας τρελαίνει.
0: Ανανέωσε Βίντα.
1: Δεν μας τρελαίνει.
0: Ανανεώνει και Περέιρα, από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν μας τρελαίνει.
0: Ναι, εσείς οι οπαδοί γύρω-γύρω θέλετε καινούργιες μεταγραφές συνέχεια. Οι προπονητές, εάν καθίσετε και μιλήσετε με ένα οποιοδήποτε προπονητή, θέλουν stability, θέλουν σταθερότητα, θέλουν γνωστούς, δεν θέλουν να βάζουν πολλά άτομα μέσα στα αποδυτήρια, καινούργια θα τους χαλάσει τις ισορροπίες. Ο Νίκολης είναι ένας από αυτούς όπου φυσικά θέλει σταθερότητα κι αυτός. Λέγω τώρα φέρω άλλους 10 εδώ, τι θα κάνω πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε Περέιρα να μου κάνεις τη δουλειά. Ναι. Κάτσε Βίντα να είσαι ο τέταρτος.
1: Κάτσε Βίντα να σε παίρνει ο Μύθιος στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά. Κάτσε.
0: Αυτό που έλεγες χθες, το πιστεύεις ότι του χρόνου η ΑΕΚ δεν πρόκειται να διεκδικήσει τίποτα.
1: Η ΑΕΚ.
0: Το πιστεύεις και τώρα γιατί
1: χθες συζητούσαμε. Ναι. Η ΑΕΚ την πήρε χαμπάρι ο Νίκολιτς. Και λέει, άμα δεν κάνουμε μεταγραφές πολλές.
0: Ναι, αλλά δεν θέλει πολλές, φαίνεται. Τώρα, άμα ανανεώνει και τον Περέιρα.
1: Ναι. Άμα δεν θέλει πολλές, θα βγει τέταρτο στον χρόνο.
0: Έτσι, όπως βλέπω την ΑΕΚ με τις ανανεώσεις του, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα πάρει σίγουρα ένα στόπερ, ένα μπακ.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε.
1: Θα μείνει με το Ρότα στο Champions League.
0: Θα πάρει ακόμα ένα.
1: Από πού να πηδήξει από το μπαλκόνι, τι όροφο είμαστε.
0: Ο Ρότα, εσύ που τον τρως, ήταν για μένα το καλύτερο δεξί μπακ φέτος όλη χρονιά.
1: Φαντάζομαι το χάλι των δεξιών μπακ του πρωταθλήματος. Για να είναι ο Ρότα.
0: Ξαναλέω, εάν έπαιζε ο Κένι όλη τη χρονιά, μπορούμε να βάζαμε ένα δίλημα. Πλέον είναι ο Ρότα, τέλος. Ο καλύτερος μπακ του πρωταθλήματος. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτός είναι.
1: Δεν αρέσει.
0: Για σένα δεν αρέσει, αλλά αυτός σηκώνει το πρωτάθλημα τώρα. Πρώτος μάγκας είναι. Τώρα τα αποτελέσματα κοιτάμε, τα νούμερα δεν λες ο τέλος. Τα νούμερα λένε ότι ο Ρότα είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Έβγαλε όλη τη χρονιά με πάρα πολύ καλές
1: ευκαιρίες. Για τους δεξιούς μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ντροπή.
0: Ποιοι ήταν οι άλλοι.
1: Ντροπή.
0: Ποιοι ήταν οι
1: άλλοι. Δηλαδή ήταν καλύτερος από τον Τσάπρα ο Ρότα.
0: Ο Τσάπρας αρθεί πέμπτος, έκτος και καταϊδρωμένος.
1: Ας πάει ο Τσάπρας στην ΑΕΚ.
0: Ο Τσάπρας δεν έπαιξε Ευρώπη. Δεν έπαιξε Ευρώπη.
1: Ας έπω, ναι.
0: Λες ότι ο Τσάπρας, άμα πάει δηλαδή στην ΑΕΚ, θα παίξει καλύτερα. Και μια πανέφερε Τσάπρα.
1: Ναι.
0: Επειδή ακούγονται πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Εγώ ακούω τον Κομπότη. Δεν έκλεισε πουθενά. Λέει, τον παζαρεύω για εξωτερικό. Γιατί αναδιαστήματα έλεγαν να έρθει εδώ, έκλεισε. Να πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Θα μα βγάζετε τη στατιστική έτσι τώρα εδώ πέρα.
0: Δεν σου πει καλό μπακ.
1: Τόσες στατιστικές.
0: Το δεύτερο μπακ ήταν ο Τσάπρας. Ναι, άμα θες.
1: Θα βγάζαμε τον παππού του, τη δασκάλα του από τη Λεβαδιά.
0: Το ίδιο κάνουν και άλλοι κάτω, μωρέ. Το ίδιο θα κάνουν και άλλοι κάτω. Θα βγάλουν, άμα πα στο ράδιο Πειρά, θα βγάζανε τον παππού με τη γιαγιά. Στο ράδιο Αθήνα θα βγάζανε το άλλο.
1: Τι νούμερο παππούτσι φοράει.
0: Ναι. Λε και δεν τα ξέρει τώρα να πούμε.
1: Αν η Ιωσμή από το μπρουτ που θα κάνει είναι μεγάλη ή μικρή, θα μα τρελάνε με τον Τσάπρα. Τώρα δεν πάει στον Πάοκ. Έλα, μου ποιο
0: δεν ξέρουμε. Ο Πάοκ βασικά και είναι γεμάτο. Δεν θα έρθει. Δεξιά ο Πάοκ είναι γεμάτο. Είναι από τι θέσει που δεν πρόκειται να κάνει.
1: Το Σάστρε γέμισε. Γέμισε ποιότητα.
0: Ποιο Σάστρε.
1: Ποιο θα μείνει.
0: Ο Σάστρε έχει φύγει ήδη. Πευγάτο είναι. Έχει τον Τζότζο Κένε και τον Σάντζες. Έχει δύο παίχτες που πήρε πέρσι.
1: Εντάξει,
0: είναι γεμάτος εκεί. Είναι η μόνη θέση που δεν πρόκειται να πάρει παίχτη. Θα πάρει 2-3 στόπερ σίγουρα, έτσι πως πάει η κατάσταση. Γιατί δεν ξέρουμε και με τον Κεντζόρα τι θα γίνει. Αν θα μείνει ή αν θα κάνει. 2-3 παίχτες σίγουρα στα στόπερ. Ένα αριστερό μπακ ελπίζουμε να είναι ο Γιαννούλης, όπου είμαστε σε διαπραγμάτευση με την Augsburg. Ναι. Ο παίκτης έχει δηλώσει: ναι, έρχομαι, συμφωνώ με αυτά.
1: Θα ρίξει τις απαιτήσεις.
0: Ναι. Η Augsburg που ένα ζητάει κανένα τριάρι, ο Πάοκ το παζαρεύει λίγο πιο κάτω. Από ό,τι γνωρίζω.
1: Ας δώσει και λίγα λεφτά πιο λίγα.
0: Έχει πει ο ίδιος: παιδιά, εγώ θέλω να πάω, να γυρίσω, να φύγω. Φτάνει. Πάοκ, γουστάρω, Πάοκ τα βρήκε μαζί του. Η Augsburg είναι
1: γουστάρεις, το θέμα. Γουστάρι, Πάοκ, άμα η Augsburg. Κατέβα και εσύ 200 χιλιάρια.
0: Μα δεν υπάρχει θέμα με τον Γιαννούλη, δεν καταλαβαίνεις, λέω τόση ώρα.
1: Τι δεν υπάρχει θέμα.
0: Με τον Γιαννούλη τα έχει βρει ο Πάοκ. Γεια σας.
1: Ωραία.
0: Με την Augsburg είναι το θέμα.
1: Άμα η Augsburg ζητάει άλλα 200-300 χιλιάρια.
0: Η Augsburg ζητάει κανένα τριάρι.
1: Τι τριάρι.
0: Εκατομμύρια.
1: Πώς θα δίνει ο Πάοκ.
0: Κάνα διάρι από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Άρα
0: υπάρχει μια διαφορά.
1: Άρα δεν έκλεισε.
0: Όχι, με τον παίχτη τα έχει βρει. Και
1: κοτσάρευα τώρα κάτι αυτά εκεί. Παπαμιμίκο, ποιο είναι, με έχει μπερδέψει.
0: Θα δούμε από Δευτέρα που θα έχουμε και διοικητικές εξελίξεις. Νομίζω ότι στο κομμάτι το διαπραγματεύσεων.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι διοικητικές εξελίξεις. Για δώσε μου το φώτα σου.
0: Τι φώτα σου, γιατί παίρνει αυτό.
1: Θα έχουμε δηλαδή. Απολύσεις και προσλήψεις.
0: Όχι, μπορεί να έχουμε αναδιαρθρώσεις, ανακατατάξεις, μπορεί να έχουμε και κάποιες προσλήψεις. Δεν ξέρουμε, αλλά ο καθένας ασχολείται με το πόσο του. Αυτός που θα είναι στα αγωνιστικά θα είναι στα αγωνιστικά τέλος. Δεν θα μπλέκεται στα λογιστικά. Αυτός που είναι στα λογιστικά δεν θα μπλέκεται στα αγωνιστικά. Έτσι θα το κάνω τα λιράκια να το καταλάβει.
1: Αυτό γινόταν τώρα δηλαδή και θα καθάρισε.
0: Τώρα μπορεί να μην ήταν διάκριτη η ρόλη και να μπερδευόντουσαν.
1: Τώρα είναι διακριτή.
0: Θα γίνουν.
1: Θα γίνουν.
0: Δεν γίνεται να μπερδεύεται κάποιος από το λογιστήριο για το αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ και αν δεν ξυμπάκα, ας πούμε.
1: Όπα, εδώ τώρα πάει το.
0: Όχι, εγώ λέω τυχαίο παράδειγμα.
1: Ή
0: δεν γίνεται κάποιος που είναι στο τμήμα σκάουτινγκ να συζητάει για το πόσο θα είναι. Ξέρω εγώ, τα ξενοδοχεία και αυτά πόσο θα πληρωθούν. Δεν γίνεται. Ο καθένας θα πρέπει να ασχολείται με τον τομέα του για να μην το πάει το μυαλό σου μονόπατα.
1: Μάλιστα. Συγκοντζάρευα πήγε αυτό.
0: Αν γίνει μεταγραφή Γιαννούλη, πόσο ΠΑΟΚ θα είναι, ρεκούλε. Ελεύθερος ήταν. Πήλε για τον Γιαννούλη, ούρλιαζα πριν 2 χρόνια. Φέρτε Γιαννούλη.
1: Δεν ερχόταν ο Γιαννούλης.
0: Μια χαρά ερχότανε. Μέχρι τελευταία στιγμή. Μια χαρά ερχότανε.
1: Δεν ερχότανε.
0: Και είχε και προτάσει και από ΑΕΚ και από ΠΑΟΚ. Και επειδή η ΑΕΚ είχε κάνει καλύτερη, αν θες να ξέρεις, λέει: άστο, πάω στο εξωτερικό να ερεμήσω το κεφάλι μου.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι από εδώ πάνω. Θέλει να έρθει εδώ, θέλει να κάνει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Το έχει δηλώσει. Το έχει πει. Αλλά μια χαρά ερχόταν. Αλλά ο ΠΑΟΚ εδώ κοιμότανε. Πριν 2 χρόνια κοιμόταν. Και πήγαν και μου έφεραν τον Μπακαγιώκο για να μην νομίζω ότι κάποιοι δεν κάνουμε. Εδώ τους είχα ξεπατώσει ένα χρόνο.
1: Μπράβο.
0: Με Μπακαγιώκο και με Κόλε που πήγαν και μου έφεραν. Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν.
1: Τώρα πες μας, ποιοι θα στελεχωθούν άστα τα λόγια.
0: Δεν τα ξέρουμε ακόμα.
1: Αυτά ξέρεις, τα ξέρεις.
0: Ναι, ξέρω. Από Δευτέρα δηλώσει το αγωνιστικό.
1: Ποιοι θα φαγωθούν, ξέρεις.
0: Ο Ρώτα είναι και πρώτος στις συμμετοχές φέτος. Από Δευτέρα θα τα πιάσουμε αυτά τα θέματα.
1: Ο Ρώτα.
0: Ναι.
1: Πάρε το Ρώτα λοιπόν τον Πινέδα και τον Μάριν.
0: Ναι.
1: Το Μουκουντή με τον Ρέλβα. Ωραία. Και το Βάργα με τον Γιώβιτς, ωραία. Και πάνε χτύπα Champions League να πούμε με αυτούς. Πρωτάθλημα και κύπελλο. Αυτή θα είναι. Τέταρτη θα βγείτε.
0: Αυτή θα είναι του χρόνου. Ποιοι θα είναι.
1: Βρωμάτε από το ματίδα.
0: Τι θα κάνει, θα ξυλώσει ξαφνικά Πινέδα, Ρώτα, θα του ξυλώσει. Πλάκα με κάνει.
1: Μα μακάρι, εγώ άμα είμαι πάω και ο Ολυμπιακός χαίρομαι.
0: Τι θα κάνουν δηλαδή, τι να κάνει. Ναι. Δηλαδή το καλύτερο δεξί μπακ να τον ξυλώσει που τον έκανε ανανέωση τώρα. Το καλύτερο χάρτη του πρωταθλήματος, τον Πινέδα να τον ξυλώσει.
1: Ναι.
0: Τον Πινέδα ή τον Μάριν.
1: Ο Πινέδα και ο Μάριν.
0: Τι να κάνει, ξυλώσει τον Γιώβιτς α πούμε και τον Βάρκα.
1: Έτοιμη
0: είναι η ΑΕΚ.
1: Βάδιν Καραγιώργη, πρωταθλητή Βάδιν.
0: Λε δηλαδή εσύ ότι αυτοί του χρόνου θα έχουν κακαρώσει.
1: Τόματα, λέω εγώ.
0: Ναι, αυτό έλεγε χθες η κουβέντα, αλλά ως τότε έχουμε πολύ δρόμο. Λοιπόν, φαβορή πάντως ξεκάθαρο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε έχει αφίβολο τον Εζέ. 2-20. Ποιος? Πάει με το κίνητρο Μπουκ.
1: Ναι.
0: Και 3-20 ο Άσο για την ΑΕΚ. Ναι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ το μας μια χαρά θα το παίξει. Όπως έχει παίξει τα πάντα. Πολύ σοβαρός ο Νίκολης. Τώρα, αν δεν κερδίσει, είναι άλλο θέμα. Εμείς πάντως, τον Ολυμπιακό φίλε Αεξίδες, τον κόψαμε όλους τους βαθμούς σε αυτή τη διάρκεια.
1: Ναι, μισή ισοπαλία να φέρει, εσύ πρέπει να κερδίσει.
0: Ακριβώς. Σου είπα ότι βγήκαν οι αποδόσεις και για τη νέα σεζόν.
1: Λοιπόν,
0: πάλι φαβορεί τον Ολυμπιακό.
1: Φρουρός, δεν με νοιάζουν αυτά.
0: Ναι.
1: Φρουρός έδωσε πέναλτι και διπλό ΠΑΟΚ. Θα ακολουθήσω τον Φρουρό.
0: Απέξει.
1: Ναι.
0: τον παίξει.
1: Θα τον παίξω, ναι.
0: Θα τον παίξει. Μάλιστα. Πρόσεχε, μην παίξει και άλλα πράγματα.
1: 27 φορές το μήνα.
0: 27 φορές.
1: Το μήνα.
0: Το μήνα. Υπέρβαση κάνεις, φίλε. Πάρε κανένα ρεπό. Πάρε κανένα 27. Του μάστρε, φίλε, 27.
1: Τόσο λέει ο γιατρός.
0: Α, ο γιατρός λέει 27. Άρα δεν κάνεις κάτι άλλο. Ή τις άλλες μέρες τρεις είναι.
1: Δεν τον ενδιαφέρει το γιατρό.
0: Α.
1: Τον ενδιαφέρει να είναι 27. Ο τρόπος δεν τον ενδιαφέρει.
0: Α, δεν ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει 27, το παιχνίδι, μάλιστα. Σεκ, σεκ, σεκ, σεκ, σεκ, σεκ, σεκ, σεκ, τη συνέχεια, έτσι.
1: Α, τα ακούνε λίγο γιατί πεθαίνουν από καρκίνο στο προστάτη. Ναι. Απραξία μερικοί.
0: Λοιπόν, Τίνο, πάμε λίγο να πούμε κάτι πολύ σημαντικό γιατί θα επιστρέψουμε με basket news.
1: Α, έχει τέλει news.
0: Έχει, θα έχουμε εδώ Γιώργο Πετρίδη.
1: Θα μα πει για το καινούργιο γήπεδο του μπάσκετ που θα το κάνει ο ΠΑΟ.
0: Δεν ξέρω, ρώτα τον.
1: Θα το ρωτήσω.
0: Εγώ θα το ρωτήσω πάντω τι έγινε χθε στο Άρη ΣΑΕΚ όπου φωνάζει ο Άρη κάτι για διαιτησία από τη
1: πύρα. Κλάψαμε, πε τον
0: Αντώνη. Θα ρωτήσουμε για μπαζίνα. Για καλάθι που ετοιμάζεται για αυτός να έρθει, για Ταερή, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω δεν θα ανανεώσει με τον ΠΑΟ.
1: Να μας πει ποιο θα. Το Φυσιτζή πολύ καταστάσει. Το Φυσιτζή, ποιο θα το αντικαταστήσει,
0: λοιπόν. Ναι. Χθε το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι του. Καθώς γινούσα, πάλι κλειδώθηκα. Ναι. Κάλεσα τον κλειδαρά. Περίμενα. Συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Κομψό θα είναι, ερμάνος μου. Rap and cool με Κάζας Απλήκτρα. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλημέρα. Έπειτα από μία μάχη 2,5 ημερών, άφησε την τελευταία της πνοή χθες το βράδυ η δεύτερη 17χρονη κοπέλα που βούτυξε στο κενό από τον έκτο όροφο σε πολυκατοικία της Ηλιούπολης στην Αττική, γράφοντας τον τραγικό επίλογο στο δράμα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Οι γονείς της 17χρονης Μελίνας κάλεσαν όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντί στεφάνου να προχωρήσουν σε δωρεά προς το χαμόγελο του παιδιού. Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα, αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού. Απάντη στα σχέδια της Τουρκίας να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο, επιχείρησε να δώσει η Ελλάδα. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Βρέθηκε η σωρός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Μάλγαρα. Οι δύο δράσεις πέταξαν το σώμα του θύματος στον Λουδία ποταμό και αυτό βρέθηκε κοντά στο σημείο το οποίο είχαν υποδείξει ομολογώντας το έγκλημα. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψία στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου της ΔΔΕ. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μια 33χρονη γυναίκα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Σε άνοιγμα των στενών του ορμού, το συντομότερο δυνατό κάλεσε το Πεκίνο μετά τη χθεσινή πρώτη συνάντηση του Κινέζου και του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Παράλληλα, η Κίνα κάλεσε και σε τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που ανέφερε: «Ο πόλεμος αυτός που δεν έπρεπε να έχει γίνει ποτέ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί». Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ροστίκ για κάθε χρήση, του Ροστίκ υπάρχει λύση.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Με το σώμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
7: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

0: Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Ντούντα το τραγούδι αυτό, έτσι. Αφιερωμένο, γιατί στηρίζουμε δαγκωτό Ντάρα. Έτσι, δίνω μου.
1: Ποια είναι η Ντάρα?
0: Να την άκου, την Ντάρα λέμε και κλαίμε. Βλέπουμε και κλαίμε. Βασικά δεν ακούμε, αλλά βλέπουμε.
1: Λοιπόν, αν θες να δεις, σε πάρω με... το κλαμπ να δεις.
0: Το βράδυ, το βράδυ. Α, πες μου να μην έρθουμε σορτσάκια την άλλη φορά για να είμαστε κομπλέ. Τώρα ήμουνα με τις σαγιονάρες, με σορτσάκια, με... έτσι σαν να βγει κάποια βόλτα στο.
1: Κάνε μύτη καμιά. Ναι. 6-7 Ρωμά.
0: Χθες, χαμός, Έχουν τρελαθεί οι Ρωμάκοι, είδανε το φως το αληθινό. Λοιπόν, μπήκαμε τέταρτο ημιωράκι, το οποίο έχει ένθετο όπως πάντοτε τα πασχετικά ματσάτα.
1: Και απέναντι βλέπω το λιμάνι.
0: Άντε, ρε.
1: Και στοχάζομαι, λέω, λες να το πάρει ο ένας, λες να το πάρει
0: το λιμάνι.
1: Το λιμάνι. Και περνάνε, να πούμε, από μπροστά.
0: Σκέψεις, καράβια.
1: Ναι. Καράβια.
0: Τι γίνεται με αυτό
1: άσπρα
0: το λιμάνι.
1: Άσπρα καράβια, τα όνειρά μας.
0: Άσπρα καράβια.
1: Για τα όνειρά μας.
0: Στο λιμάνι απέναντι, χαζεύεις εσύ.
1: Χαζεύω το λιμάνι και λέω, λες να τα καταφέρει, να το πάρει ο ένας.
0: Για να πάμε λίγο στο σποτάκι μας και πάμε να δούμε τα πασχετικά ματάτα.
1: Ένα αλάνι από το λιμάνι. Έλα ρε, τι έγινε, ήρθες.
0: Λοιπόν, για βάλ. You Basket Now.
1: Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
2: Wow. Εδώ είμαστε.
3: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Φοβερό. Νομίζω ότι είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου αρέσει
1: έτσι
0: πιο πολύ.
1: Έτσι μου βγήκε να πούμε.
0: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό, τέλος πάντων. Καλημέρα, Γιώργο. Ναι. Πήρε τα πάνω σε πίσω. Πού να πάρει και τη Δευτέρα τώρα.
4: Οπότε
0: γιατί...
4: να κάνουμε από εβδομάδα ένα ακόμα που θα είναι καλύτερο.
0: Ω, ναι, Δευτέρα ναι. Θα έχει τελειώσει και με αξονικές και 101%. Και Γιώργο, τι κάνεις, καλημέρα.
4: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα. Όλα καλά, εσείς?
0: Καλά, να, εδώ. Ετοιμαζόμαστε για την τελευταία αγωνιστική του ποδοσφαίρου. Είχαμε και τα μπασκετικά. Περιμένουμε και την EuroLeague με πολύ ενδιαφέρον.
4: Βέβαια.
0: Έχουμε και τα play-off που ξεκίνησαν. Έχουμε και τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ.
4: Έχουμε, από πού έχουμε πραγματάκια.
1: Ξεκίνα από το μεταγραφή του μεγάλου ΠΑΟΚ.
4: ΠΑΟΚ! Τις μεταγραφές. Ναι. Μέσα σε δύο μέρες, δύο ανακοινώσεις έκανε ο ΠΑΟΚ. Έτσι, προχθές με τον Μπεν Μουρ που ανανέωσε για 2 χρόνια.
1: Καλός ο Μουρ.
0: Πολύ καλός.
4: Πολύ καλός.
0: Σοβαρός,
4: ο πιο σταθερός του παιδινού, ναι. ΠΑΟΚ. Η χθεσινή ήταν αυτή του Νάσου Μπαζίνα.
1: Ποιο Μπαζίνα, σε καμιά σχέση με τον Μπαζίνα που έγραφε στο φύλλαρο?
4: Δεν νομίζω.
0: Όχι. Yes.
4: Αυτός είναι πιτσιρίκος, 22 χρονών.
1: Παππούς.
4: Μπορεί να παππούς. Εντάξει, δεν,
0: εγώ
4: δεν
0: για τον Μπαζίνα διαφωνώ μόνο για ένα πράγμα που λένε όλοι ταλέντο, ταλέντο, ταλέντο.
4: Ταλέντο το βλέπουμε εμείς.
0: Δεν είναι καθόλου ταλέντο. Είναι 22, 23 χρονών. Μπράβο. Ταλέντο
4: που είναι πρωταγωνιστής στα 20 του στην ομάδα που είναι στο Final Four στη Βαλένθια.
0: 22-23 είναι ένας παίκτης που έχει, είναι εξελίξει.
4: Αυτό, Νίκο, να πούμε, ναι, ναι, προφανώς έχει ακόμα περιθώρια εξέλιξης, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Η νοοτροπία μας δεν αλλάζει.
0: Δυστυχώς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
0: Μάθαμε και τα ποσά, 650.000.
4: Αυτά είναι ανεπίσημα, βέβαια δεν είναι... ανακοινώνονται από την ομάδα. αλλά είναι αλήθεια ότι.
1: Κινούνται οι λογαριασμοί στην ΚΑΕ.
4: Ο ΠΑΟΚ. Δεν σε ακούσα.
1: Οι λογαριασμοί στην ΚΑΕ κινούνται δηλαδή.
4: Κινούνται, ναι, για να κάνει μεταγραφή και να
1: μπορεί
4: σπάσει.
1: Μπορεί να μπει να κάνει ενημέρωση, να βγάλει λεφτά, να βάλει. Πούμε, κανονικά, γιατί από την άλλη πλευρά είναι οι λογαριασμοί. Από την άλλη μεριά, λέει εγώ.
4: Ποια είναι η άλλη μεριά?
1: Η αντίπαλη.
4: Ποιοι είναι αντίπαλοι?
0: Άντε πάλι.
1: Η ποδοσφαιρική.
4: Λοιπόν, για να κάνει μεταγραφή και να σπάσει συμβόλαιο, προφανώς και κινείται το χρήμα και μάλιστα για να πάρει και παίκτη.
1: Απάντησέ του δηλαδή. Ναι.
4: Και για να πάρει και παίκτη τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός ή, εν πάση περιπτώσει, για τον οποίο διαφέρθηκε ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να πάει ακόμη πιο ψηλά και νομίζω ότι αυτή, ακόμη και αν θες στο επίπεδο των εντυπώσεων, γίνεται ακόμη πιο σημαντική η μεταγραφή. Αλλά επειδή οι εντυπώσεις είναι για λίγο, η ουσία είναι αυτή που μένει και η ουσία βεβαίως θα φανεί στο παρκέ.
0: Όχι, είναι ένας παίκτης
4: πραγματικότητα... ναι,
0: που για μένα κολλάει σε αυτό που θέλει να φτιάξει ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
0: Είναι Έλληνας, είναι ανερχόμενος, όχι ταλέντο. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει.
1: Αλλά είναι ολοκληρωμένο.
4: Είναι ήδη πεσμένο.
0: Φυσικά, 22 χρόνια 23.
4: Έκανε τεμπούτο στα 16.
0: Μπράβο, ναι.
4: Στη κατηγορία.
0: Φέτος πήρε και παραπάνω χρόνο με τον
4: Προμηθέα. Φέτος ήταν και αρχηγός, ναι. Βασικός. Εντάξει, ο Προμηθέας δεν ήταν καλός, ήταν κακή ομάδα του Προμηθέα φέτος. Οπότε δεν μπορούσε να πάει και πολύ μακριά. Αλλά έχει παίξει αρκετά και στο BCL. Οπότε έχει και εικόνα και έχει συνηθίσει τη διαδικασία των διπλών αγώνων.
0: Έτσι, όπως το βλέπω, σας έρχεται ως αντικόνιαρης. Εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Απλά είναι ένας νέος ανερχόμενος που.
4: Κοίταξε, με δεδομένες τις κινήσεις που θα γίνουν, που ουσιαστικά έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε συγκεκριμένη θέση, θα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και μέσα από αυτόν θα εξελίσσεται και ο ίδιος. Έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: 7 πόντους μεσόωρο φέτος. 1,94 ψηλό γκάρι.
2: Καλά είναι τα νούμερα αυτά, παιδιά.
4: Εντάξει,
0: 5 ασίστ περίπου, 4,6. Μπορεί να βελτιώσει κάποια πράγματα.
4: Σίγουρα, έχει δουλειά εκεί να κάνει. Αλλά είναι ένας γκάρι που βλέπει γήπεδο. Δηλαδή δημιουργικά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι ψηλό γκάρι, όπως είπες, Νίκο, και αυτό είναι σημαντικό κατά τα σημερινά δεδομένα. Γιατί δεν είναι μόνο η επίθεση, είναι και η άμυνα. Και αν έχει εκεί μειονέκτημα λόγω ύψους ή λόγω μεγέθους, θα σε χτυπήσει εκεί ο αντίπαλος. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα ο Μπαζίνας.
0: Είναι πληθωρικός πάντως. Και rebound θα πάρει και ασίστ θα δώσει. Ναι, το σούτ, όπως είπε στην
4: Ελληνική. Το είναι ότι παρότι μοιάζει περισσότερο με μια κίνηση προοπτικής, είναι και ένας παίκτης ο οποίος θα παίξει άμεσα. Δηλαδή δεν περιμένεις να τον δεις μετά από κάνα δύο χρόνια.
0: Και φέτος
4: θα έχει ένα ρόλο σίγουρα.
0: Πολύ ορθά έπαιζε 27, 29, έπαιζε
4: πολύ,
0: 28.
4: Ναι, έπαιζε πολύ.
0: Έπαιζε πολύ φέτος. Φέβαια. Είναι καλό αυτό ότι έπαιζε, πήρε ψυχολογία.
4: Ναι,
0: η επόμενη κίνηση Καλάθης.
4: Πιθανότανε.
0: Εκεί πάει, έτσι. Πότε τελειώνει η Αδριατική Λίγα.
4: Αυτό με το που τελειώσει ο Καλάθης, εκεί θα περιμένουμε και τις εξελίξεις. Και όχι μόνο ο Καλάθης, Νίκο, και για το Μητρου Λόγκ περιμένουμε.
0: Και για το Φώστερ.
4: Και για τον Φώστερ και για τον Παπαγιάννη.
0: Παπαγιάννη, ακριβώς.
4: Είναι πολλά σε εξέλιξη. Όπως λέγαμε και χθες.
0: Πάντως έχουν δρομολογηθεί
4: είναι
0: πάρα πολλά. Για αυτό
4: να
0: το
4: φτιάξει
0: λέμε,
4: ο ΠΑΟΚ έναν ελληνικό κορμό. Γιατί το να φτιάχνεις ομάδα κάθε χρόνο με 10 ή 12 καινούργιους παίκτες. Εντάξει.
0: 100%
4: είναι λογικό να περιμένεις αποτελέσματα.
2: Ποιος έτσι κάνει τις μεταγραφές τώρα που ο κύριος Μπουντούρη.
0: Ο Τσιάρας είπαμε τρέχει.
4: Έχει αθλητικό διευθυντή το Τσιάρα και έχει και τον Τρινκέρι που ξέρει πολύ καλά την αγορά.
2: Ο Τσιάρας ξέρει από μπάσκετ.
0: Πολύ.
4: Είναι ενεργός.
0: Ήταν στη Μονακό ο Τσιάρας.
4: Είναι στην εθνική ομάδα. Ήταν παλιότερα στο.
2: Άρα είναι στέλεχος δηλαδή. Καλό.
4: Ναι, είναι στέλεχος. Ακριβώς για αυτό το ρόλο έχει.
2: Κανένα εργολάβο.
4: Έχεις κάτι κατά νου να φτιάξουμε.
2: Ξέρω καμιά για την κατασκευαστική για το. Πώς το λένε, για το
0: αθλητικό κέντρο.
2: Το μάθαμε, ναι. Μας το είπες εχθές.
4: Ναι.
2: Και είσαι ο πρόσφυγα το είπε. Για το γήπεδο μπάσκετ το καινούργιο που θα κάνουν.
4: Ποιος θα κάνει.
2: Αφού είναι τσακωμένοι με τον Εραστέχνη και θέλει να κάνει ο κύριος Τέλης καινούργιο γήπεδο. Εγώ μαζί του είμαι σε αυτό.
4: Είσαι.
2: Γιατί να μην είμαι.
4: Καλά.
2: Εγώ τους ερασιτέχνες στα σωματεία δεν τους χωνεύω. Οπότε θα είναι ωραία μαγιά. Θα του μείνει αμανάτη του Ισαϊάδη. Έτσι λέγεται αυτός.
0: Τώρα είναι ο άνθρωπος. Άλλο ήταν, αλλάζει. Ήταν ο Κατσαρίς όσα χρόνια.
2: Ο Κατσαρίς είναι κρυμμένο στη Σικιά Χαλκιδικής.
0: Δεν ξέρω γενικότερα. Είναι σύνταξε
4: μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί και από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει κάτι προς την καλή.
0: Οι μεταγραφές που θα κινηθούν αναλόγως στο τι διοργάνωση θα παίξουμε, λέει. Έχουμε κάποια εξέλιξη.
4: Σωστή επισήμανση, γιατί αν αυτή η μικρή. Τονίζω, μικρή πιθανότητα να βρεθεί ο ΠΑΟΚ από την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Προφανώς εκεί θα πρέπει να αλλάξουν και οι επιλογές. Αλλά προσέξτε, όταν μιλάμε για τις επιλογές στην ελληνική αγορά, αυτές δεν μπορούν να αλλάξουν. Οι παίκτες είναι συγκεκριμένοι. Οπότε ο ΠΑΟΚ
0: θα πάει για 9 Έλληνες και 7 ξενούς.
4: Τώρα 9 είναι νομίζω πολύ.
0: Πολύ, ε.
4: Πολύ.
0: Αλλά πρέπει να έχει.
4: Θα έλεγα κάτι πιο πολύ προς το 8 ξένοι, 7 Έλληνες.
0: 8-7, ε.
4: Ναι.
0: Γιατί ζήτησε 16 από ό,τι έμαθα.
4: Εντάξει, 15-16 τώρα. Ναι. Ότι χρειάζεται ένα τέτοιο ρυθμό είναι δεδομένο. Αλλά πιο πολύ πιστεύω ότι θα πάει προς 8 ξένους.
0: 8 ξένους και 7 Έλληνες.
4: Που βάσει κανονισμών έτσι κι αλλιώς και στο ποτάσμα μπορεί να έχει 8 δηλωμένους ξένους.
0: Με τον Περσίδη έχουμε κάτι.
4: Όχι ακόμη. Είναι παίκτη που είναι στην ομάδα 2 χρόνια τώρα ο Περσίδη.
0: Όχι.
4: Ίσα έστω το παιδί είναι μια χαρά. Value for money.
0: Δεν ξέρω αν θα το κρατήσω. Γι' αυτό ρωτάω.
4: Νομίζω ότι η άποψη του Τρινκέρ είναι θετική. Δεν έχουμε προς το παρόν κάτι από εκεί.
0: Ναι. Ωραία.
4: Αλλά νομίζω ότι αυτό που ήθελα να ολοκληρώσω είναι ότι επειδή μιλάμε για Ευρωλίγκα ή Eurocup,
0: ναι,
4: εδώ το σημαντικό είναι ο ΠΑΟΚ να έχει τις καλύτερες δυνατές επιλογές στο ελληνικό υλικό. Αυτές δεν αλλάζουν. Είτε παίξει στην Ευρωλίγκα, είτε παίξει στο Eurocup, είτε παίξει οπουδήποτε άλλο.
0: Αυτοί
4: είναι οι Έλληνες.
0: Η ενημέρωση αλλά... είναι ότι και αν γίνει, το μπάτζετ θα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ή κάπου εκεί τουλάχιστον.
4: Ναι, ναι,
0: 10, 12,
4: αλλά,
0: είτε παίξει Ευρωλίγκα.
4: Αν αυτό το μικρό ποσοστό που να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα γίνει πράξη, εκεί. Θα επιλέξει
2: ακούω ποσά και χαίρομαι.
4: Κωστή, παρότι τώρα δεν έχω τη σούμα, θα πω γιατί λέγαμε για τον Μπαζίνα, ότι είναι ο τέταρτος παίχτης μέσα σε 5 μήνες του οποίου ο ΠΑΟΚ πάει το συμβόλαιο.
2: Βλέπω.
4: Χουγκάζ, Άλεν, Ταϊρή.
0: Ναι.
4: Είχαν συμβόλαια, παίκτες που είχαν συμβόλαια και τα έσπασε ο ΠΑΟΚ για να τους φέρει στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε και σε κάτι που εμένα δεν μου αρέσει, έτσι, γιατί πάντοτε λέω αυτό.
2: Γιατί δεν σε αρέσει, δηλαδή.
0: Γιατί έχω την άποψή μου σε όλο. Πώς μου αρέσουν όλα αυτά που συζητάμε.
4: Ναι. Καλά, βέβαια.
0: Μάλλον κουβέντα κάνουμε. Ναι, κουβέντα κάνουμε. Δηλαδή, τι πρέπει να μ' αρέσει.
4: Εμείς θα αποφασίσουμε τώρα ή θα εισηγηθούμε τίποτα.
2: Τι δεν σ' αρέσει.
0: Εμείς εδώ κουβέντα κάνουμε. Πα και το κουβέντα. Εμένα
4: ο Νταέρη.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτη. Θεωρώ ότι το ταβάνι του είναι σίγουρα Ευρωλίγκα. και θα μπορούσε να επενδύσει ο ΠΑΟΚ. Δεν τον έχει δεμένο τελικά και Βοταρή.
4: Όχι.
0: Το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει. Το πιο πιθανό.
4: Κοίταξε τώρα, με δεδομένη την κίνηση του Φώστερ, αυτό λέει η λογική. Mm. Και δεν προκύπτει επί του παρόντος και κάτι σχετικό, κάποια επαφή, κάτι να έχει προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι. Θα ήταν έκπληξη να αλλάξει κάτι. Θα ήταν έκπληξη.
4: Έκπληξη δεν θα το έλεγα, αλλά δεν φαίνεται να πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα.
0: Okay. Okay. Εντάξει. Εμένα Βοταρή, δεν ξέρω, στο δικό μου μπασκετικό μάτι.
2: Ναι.
0: Τον έχω πάρα πολύ ψηλά, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι είμαι μια ομάδα που
4: κοίταξε,
0: θα στηθεί καλά.
4: Ξεκάθαρα πιο πετυχημένη από τις πέντε επιλογές
0: αυτών που έγινε στην
4: εξέλιξη της χρονιάς.
0: Και με πολύ καλό ποντέσια, γιατί δεν είναι ακόμα τόσο μεγάλο. 27.
4: Είναι 27. Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν το λέω ότι έχει
0: όχι,
4: πολλά περιθώρια εξέλιξη. Ναι, okay. Είναι 27 χρόνων, 28. Είναι έτοιμο παίκτη.
0: Θα μπορούσε να τον δώσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στα γκάρ να τον έχει στο ρόσε του. Πες εσύ.
4: Κοιτάξτε, είναι παίκτη που παίζει πολύ με την μπάλα. Θέλει μεγάλο χρόνο συμμετοχή. Δεν ξέρω. Ειδικά στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω.
0: Αλλά ο Ολυμπιακό θα σπάει πολύ ο Μπαρτζόκ. Ναι. Θα κάνει 20 λεπτά.
4: Δεν υπάρχει, παίκτη που να κρατάει την μπάλα πολύ, α πούμε. Ναι. Τώρα ο Ταερή είναι παίκτη που θέλει την μπάλα στα
2: χέρια
4: για να αποφασίζει. Πώ?
0: Τι ποιο τον έφερε. Ο Πα. Τι εννοεί ποιο τον έφερε.
4: Ποιο τον επέλεξε.
2: Ναι.
4: Ο Μπουντούρη.
0: Μάλλον ο Μπουντούρη
4: θα ήταν εκείνη την περίοδο.
0: Άρη. Πάμε. Έχουμε κάτι Άρης. Που πάω άμεσα να περιμένουμε.
4: Όχι, όχι,
0: αλλά
4: όχι.
0: Είμαστε
4: ένα
0: αμονή.
4: Ναι. Εντάξει, και βλέπετε
0: Παπαγιάννη,
4: ότι γίνονται και, κάθε
0: ναι,
4: μέρα
0: ναι.
4: πράγματα και.
2: Γιατί φωνάζει,
4: ναι. Ναι, προφανώς έχει κάποια παραπονά. Άρης, ειδικά εκεί στα τελευταία λεπτά. Πήρε σφυρίγματα η ΑΕΚ.
0: Τα πήρε, ναι. Το χαζεύαμε
4: εκεί. Έγινε και, εκεί μια γκέλα τη γραμματεία που ήθελε μια αλλαγή.
2: Είχε λουγκρίσει τα λουκάνικα εκεί πέρα. Πότε
0: αφού το είχαμε γιγαντοθόνε, είχα λουγκρίσει.
2: Γιγαντολουκάνικα
0: είχαμε. Εσύ τα βάγε τα λουκάνικα, εγώ δεν έβγα ούτε ένα.
2: Γιγαντολουκάνικα είχαμε.
4: Εσύ Κώστα είχε κόψει το βραδινό εντελώ. Τι γίνεται κάθε βράδυ έξω.
0: Κάθε βράδυ και σήμερα με πήραν και δικηγόρο να πάμε, αλλά του είπα από εβδομάδα. Λέω έχουμε τεντώσει, δεν γίνεται.
2: Φίλε, ναι. Με ρημάξαν, έχασα 15 κιλά τώρα.
0: Τώρα θα βάλει 20.
4: Τα καλύψει.
0: Ναι. Τα
4: υπερκάλυψε.
0: Φωνάζει ο Άρης. Το ναι. πάλεψε ο Άρης.
4: Και εκεί στο τέλος έγινε και μια γκέλα της γραμματείας. Μια αλλαγή που ζήτησε ο Μίλισιτς και εξελισσόταν το παιχνίδι. Έγινε η πρώτη πάσα. Δεν του πληρώσαν την αλλαγή. Τρώει ένα καλάθι. Στο τέλος. Εντάξει, θα μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι ο Άρης.
0: Θα μπορούσε, πήγε. Βέβαια. Θα μπορούσε, ναι.
4: Το πήγε μέχρι το τέλος. Εντάξει, πρέπει να το κερδίσει αύριο. Για να το ξαναπάει στην Αθήνα και να τα παίξει όλα εκεί αύριο. 4 και 4 στο παλέτο παιχνίδι.
0: Καπάκι. Ναι,
4: ναι καπάκι.
2: Παλαιότερα.
4: Για να θα γίνει το 1-1.
2: Ο Τσιάο θα είναι.
4: Όχι, δεν θα είναι. Σιάο.
0: Σιάο. Ο Γιανακόπουλος κάνει story συνεχώς. Ζήτησε συγγνώμη, απολογήθηκε. Τώρα θα πάμε να
4: το
0: ανατρέψουμε.
4: Ναι,
0: ναι,
4: να το γυρίσουμε και οι παίκτες θα τη δρούν.
2: Δεν θα το διώξει τον Γκριζολίκο.
4: Δεν έχει. Ναι,
0: το βίντεο που πήγε στη Βαλένθια ήταν κάκιστο στο μάτι του
4: εκεί ακρού. Στο το μεσημέρι που τρώγανε οι παίκτες.
0: Που δεν τον έδινε σημασία κανένα.
4: Δεν ήταν ωραία επιλογή.
0: Δεν ήταν καλό.
4: Ήταν άβολη στιγμή και για τους παίκτες. Και ξέρουν και όσοι κινούνται αυτόν τον χώρο ότι όταν οι παίκτες μερικές ώρες πρέπει να πούνε να κλείσουν το παιχνίδι.
0: Θέλουν
4: την ηρεμία τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν καλή στιγμή. Ναι. Έκανε ανάρτηση και ο Λεσόρ, έκανε ανάρτηση και ο Χέις Ντέιβις. Γενικά τους έχει χαλάσει όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, το κλίμα δεν είναι καλό στον Παναθηναϊκό.
4: Δεν είναι. Έτσι. Τώρα, εσύ, όταν φτιάχνει μια ομάδα για να παίξει Final Four, το Final Four γίνεται στην έδρα σου. Κάνει τέτοιο budget, ακόμη και η κίνηση του Χέις Ντέιβις πανάκριβη στην εξέλιξη τη σεζόν. Και δεν είναι μόνο ότι απέτυχε τώρα στο τέλος να μπει στο Final Four, ήταν και η συνολική εικόνα του στη σεζόν που δεν έπεισε. Λογικό είναι και εδώ για να απαντήσω αυτό που λέει ο Κωστής. Ναι, εντάξει, φαίνεται απίθανο να μείνει ο Αταμάν.
0: Είναι Κυριακή του Άρη. Ακόμη... Γιατί πει αύριο. Μήπως είναι την Κυριακή. Το μάθημα το λίγο κάτσε από το
4: Σεκάκο. Αύριο... Ναι.
0: Μήπως είναι την Κυριακή. Θέλω να το δω. Ένα δευτερόλεπτο το δώσω μου. Θα το τσεκάρουμε.
4: Λοιπόν, ναι. Ακόμη και αν πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα απίθανο.
0: Έχουμε σήμερα.
4: Έχουμε το Παναθηναϊκό Μύκονο σήμερα, ναι, το απόγευμα.
0: Για να μάθουμε και τι γίνεται. Τώρα, το Άρης ΑΕΚ 17.
4: Σήμερα τι είναι, άρα την Κυριακή.
0: Την Κυριακή. 17 στις 5.30. Εντάξει. Okay, εντάξει.
4: Ωραία, ωραία.
0: Και αύριο γίνεται το Κολοσσός Ολυμπιακός.
4: Α, το Κολοσσός Ολυμπιακός είναι από 4.30. Ναι, εντάξει, okay. Και, οπότε, ακόμη και αν πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, μοιάζει απίθανο να μείνει ο Αταμάν. Οπότε θα δούμε τώρα ποιες είναι οι επιλογές του. Ήδη ακούγονται ονόματα για τον Παναθηναϊκό και τον Πάτου Παναθηναϊκού. Από τον Σπανούλη. Μέχρι την
0: Σπανούλησε.
4: Από ναι. Μέχρι τον Ομπράντοβιτς.
0: Θα είχε ενδιαφέρον να είναι ο Σπανούλης.
4: Θα είχε ενδιαφέρον το όνομα το οποίο παίζει και για τον Άρη.
0: Και για τον Άρη παίζει το όνομα, ναι.
4: Γενικά είναι ένα καυτό όνομα έτσι προπονητικά ο Σπανούλης. Όσοι
0: θα γυρίσει λογικά, φεύγει από τη Μονακό, θα γυρίσει Ελλάδα.
4: Τελειώσει τη Μονακό, έχει τελειώσει. Δεν φεύγει, ναι. Έχει φύγει εδώ και καιρό.
0: Ναι.
4: Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε εκεί την επιλογή του Γιαννακόπουλου.
0: Μάλιστα.
4: Έχουμε πραγματάκια αρκετά μπροστά μας.
0: Θα έχει ζουμί πολύ το μπάσκετ εδώ, θα μας ενημερώνει, θα τα κουβεντιάζουμε, θα τα σχολιάζουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω. Ευρωλίγκα περιμένουμε την άλλη.
4: Ευρωλίγκα Παρασκευή είπαμε η ημιτελική. Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι.
0: Γιωργάρα μου, να είσαι καλά. Καλή
4: συνέχεια σα.
0: Εντάξει, εσύ θα είσαι κομπλέ.
2: Όταν με πει που θα κάνει ο ΠΑΟΚ το καινούργιο γήπεδο έναντι να πούμε του Παλατακίου, θα είναι μια τρομερή είδηση.
0: Σταμάτα βρε, σταμάτα βρε.
2: Έναντι του Παλατακίου.
0: Πράγμα είσαι ρε φίλε. Βέβαια. Όλο τσίγκλα, όλο ίδρυκα, όλο μύρλα.
2: Αυτοί είπανε θα το κάνουν. Ναι. Εγώ τι τσίγκλα.
0: Πάμε σε βρε και να ακούσουμε τι θα μας πούν τα ακροατόπουλα.
2: Τι να πούνε βρε σε 10 λεπτά τα ακροατόπουλα.
0: Μια χαρά θα πούν πολλά πραγματάκια. Απλά πρώτιστα πάμε μια βόλτα στον αγαπημένο μας χώρο.
2: Πού?
0: Ράφαελ Πιτσάρα, ρε φίλε. Μπαίνεις μέσα και νιώσεις σαν το σπίτι σου. Σαλονάρα. Καταπληκτικό, χαλαρό, chill out vibe, ωραίο. Παρέες. Χαλαρώνεις, παιδί μου, ναι. Παρέες, οικογένειες. Πιτσάρα που δεν παίζεται. Η κορυφαία πίτσα by far, παιδιά που λέμε και στο χωριό μας. Εδώ και 3 χρόνια έχει αλλάξει τα πάντα. Μέσα σε 3 χρόνια, παπαπαπαπ, τούμπα, πολύ γνεύος μου καλαμαριά. Τσουπ, έρχεται και το 5ο τώρα λαγκαδά.
2: Εξωτικό μέρος.
0: Μ' αρέσει ότι δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν. Και το μενού του αθλητή έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Έχει και καταπληκτικά πιάτα, παιδιά, μέσα σε όλα. Έτσι. Γεύση φουλ, θερμίδες λίγες, ενέργεια στο φουλ. Αυτά τρώει ο ράπ και είναι στη τσίτα.
2: Ναι.
0: Έτσι, healthy seasons, ναι. Μανιτάρια, σπανάκια, κότατς, κοτόπουλα. Γεύσεις που σας απογειώνουν, παιδιά. Εγώ τελευταία έχω βάλει στο κόλπο.
2: Τι έβαλε στο μάτι?
0: Και το. Αυτό που καθάρισε το σκορδόψωμο. Ναι. Με κασεράκι λιωμένο μέσα, κλαίω. Τέσσερα μαγαζιά που πάμε για 5.
2: Σκορδόψω με τροσκέ και δύο σβέρκους.
0: Ναι, σταμάτα ρε φίλε. Ράφαελ Πιτσάρα δεν υπάρχει, παιδιά, σας λέμε. Την αγάπη μας εκεί σε όλα τα παιδιά. Δημήτρη, Νικόλα, πρόδρομο, όλα. Ψήνισα να πάμε να κάνουμε ένα τραπεζάκι. Να πάμε να φάμε, να τσιμπήσουμε. Τι βλέπεις αμάξια τώρα? Ασπρόμαυρο βλέπω χρώμα. Έχει τσεκάρει εδώ. Μπαίνει στο σωστό το δρόμο σιγά σιγά κι εσύ.
2: Εσύ.
0: Εγώ είμαι διαρκώς, δεν βγαίνω. Εκεί είμαι σταθερός. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε γραμμές μετά το διαφημιστικό στα 390. Έλα κοντά μου, ομάδα,
5: για πάντα. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

καλή σας ημέρα. Με το βλέμμα στραμμένο στην κορύφωση της φετινής ποδοσφαιρικής περίοδου, η αθλητική επικαιρότητα επικεντρώνεται στο καθοριστικό Καλή σας ημέρα. Με το βλέμμα στραμμένο στην κορύφωση της φετινής ποδοσφαιρικής περίοδου, η αθλητική επικαιρότητα επικεντρώνεται

0: οι οποίες θα αναδείξουν τον κάτοχο της πέμπτης θέσης της τελικής κατάταξης. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται την Κυριακή στις 7.30 με τα play-off 1-4, όπου ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό για την προνομιούχο δεύτερη θέση και το εισιτήριο του Champions League, την ώρα που η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα με μέτωπο ανατολικά και στο ύψος του Επταπηριού με κατεύθυνση δυτικά. Σε Μήκη Θεοδωράκη, στη Μισχυκή Λεωφορονίκης παρατηρούνται επίσης χαμηλές ταχύτητες, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Κατσιμίδη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια.

0: Ελιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.600 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.300 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική μέρα έξω, έφυγε και το συννεφάκι. Έχω και τα καλύτερα νέα για σας, για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες, έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος, γραμμές ανοίγουμε. Είχαμε ένταση στο Περναμπέο με οπαδούς της Ρεάλ που τα βάζαν με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Έτσι, είχαμε εκεί στα VIP. Είχε λεκτική αντιπαράθεση.
1: Οπαδοί οργανωμένοι ή απλοί?
0: Όχι, απλοί, εκεί VIP της Ρεάλ. Παρετήσου Φλωρεντίνο του λέγανε, είσαι ένοχος για αυτό που βλέπουμε φέτος.
1: Ναι.
0: Ναι, η Ρεάλ, η οποία τάχωσε ο Φλωρεντίνο, αλλά είπαμε στα χρήματα, του έφερε παπέ, αλλά. Δεν κάνουν μόνο τα χρήματα ευτυχία. Δεν το οργάνωσε καλά. Να, εδώ κάτι παππούδες του τα λένε.
1: Παππούδες το λένε.
0: Ένας μεγάλος ηλικιωμένος. Σου λέει παρετήσου.
1: Τιμοθάνατη είναι, ρε.
0: Αυτή του, εκεί.
1: Εγώ από τα λέω παδί, εγώ λέω τίποτα.
0: Εντάξει, παππούδες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι ενδιαφέρει και πάμε γραμμές. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το Europa League. Εάν έρθει δεύτερος εν τέλει αυτός και όχι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το πλεονέκτημα το έχει μόνο ο Ολυμπιακός, όχι ο ΠΑΟΚ. Εάν έρθει δεύτερος, θέλει οπωσδήποτε να πάρει τον Europa League ή Aston Villa. Θα κερδίσει ένα προκριματικό γύρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή στο τελικό με τη Freiburg, οι φίλοι του Ολυμπιακού, εάν τερματίσουν δεύτεροι, είναι φόλα Aston Villa.
1: Δεν θα τερματίσουν δεύτεροι.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Καλημέρα, ναι. Τη Δευτέρα και θα δουν δεύτερη και την Τρίτη. Τώρα άλλαξες πάλι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Δεν είχε βγει ο διαιτητής από τη Γεωργία.
0: Μάλιστα, ναι. Okay. Έλα, φίλε μου, καλημέρα, γόρι μου. Πάμε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Ήθελα να μιλήσω με τον Νίκο του Κουλιανό, αν γίνεται.
0: Παρόν.
2: Και μετά με τον κύριο Κώστα.
0: Α, έναν ένα μας θέλετε.
2: Αλλά να μην επέμβει.
0: Μάλιστα.
2: Ο Κώστας.
0: Κώστα να μην επέμβει.
1: Δεν επέμβει, όχι.
0: Πάμε,
2: Κώστα,
0: κύριε.
2: Πόσα κράτη είναι στη Eurovision στα τραγούδια?
0: Πόσα είναι, πολλά τώρα. Τώρα με βάζεις...
2: 30?
0: Μπορεί και παραπάνω να είναι.
2: 36. Βάλτε τον αυτό να 28.
0: Ποιον?
2: Με τα λαγουδάκια, τα αρκουδάκια που είναι.
0: Νομίζω 50...
2: Και μετά από 3 μέρες δεν θα τον ακούνε ούτε στο ράδιο. Δεύτερον,
0: ναι,
2: ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι αδερφά σωματεία.
0: Ναι.
2: Είναι από τη Σμύρνη και από την Αιδίνη και από την Προύσα. Γιατί...
0: 25 χώρες είναι στο τελικό. 25 χώρες είναι αυτοί που είναι στο τελικό.
2: Ναι, μισό λεπτό, Νίκο, ναι. Να διάσε πω.
0: Ναι.
2: Τι θέλω να πω. Γιατί κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό 3-1 και 0-1 στο τέτοιο. Έκανε τη χάρη στην ΑΕΚ και βγήκε 8 βαθμούς πάνω και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Μπράβο.
2: Και σε έκανε το δώρο.
0: Μπράβο, έτσι.
2: Αυτοί γιατί ήρθαν εδώ πέρα και ξεσκιστήκανε? Δεν βάλαν τα δεύτερα.
0: Δεν τα βάλαν,
2: όχι. Και δεν δώσαν το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν γίνονται έτσι αυτά όμως. Να το δώσουν έτσι τώρα λίγο χοντρό ακούω.
2: Γιατί?
0: Ήρθαν,
2: να έβαζε το ρεύμα που έπαιζε στην περιοχή μου,
0: ναι.
2: Να βάζε αναπληρωματικούς και να κερδούσε ένα 0 πάω και να πήγαινε Champions League.
1: Πόσο βόθρο πασοξής είσαι, ρε φίλε, κάπου και σ' ακούω. Πόσο βρωμιάρης πασοξής,
2: ναι, μην δημοκρατία είναι, κόκαλο.
1: Ποια
0: είναι,
1: χειρότερο
0: είσαι. Πάω και δεξιός.
1: Πάω και δεξιός είσαι.
2: Ναι, νέα δημοκρατία και ολυμπιακός είναι.
1: Ναι, να κάτσει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ να κάτσει για να
0: βγει. Δεν κάθεται κανένας, δεν κάθεται κανένας.
2: Τώρα θα αναλάβω
1: τι
2: το κοστί.
1: Τι πασοκύλα είναι αυτή που βρωμάζει, φύγει από εδώ πέρα.
2: Ο κόκκινος σε είπε...
1: Φύγει από εδώ, βρε.
2: Ο κόκκινος σε είπε πότε πήγες σε ψυχίατρο τελευταία φορά.
1: Βρε, εσύ σε ψυχίατρο να πάω, βρε, βρωμιά η ΠΑΟΚ.
2: Και είπε σε 10 χρόνια,
1: να κάτσει να χάσει άλλο και να βγεις.
2: Είμαι ο οικοδόμος που ήθελες, θα σου δώσω το όνομά μου. Και έλα να με βαρέσεις και το όνομά μου και το επίθετό μου και έλα να με πλακώσεις, ο οικοδόμος είμαι.
1: Που και σου πήρε τη σκεπή στην επανομή
2: που σου φτιάξανε οι Γεωργιανοί τη σκεπή. Όλο νεύρα είσαι, καλά σε λέει ο Νίκος.
1: Καλά σε λέει. Να μην έχω νεύρα,
0: καλά σε λέω,
1: να κάσει άλλη να χάσει να περάσεις. Για
2: και το πρωί και το απόγευμα είσαι μέσα στα νεύρα.
0: Εσύ τζίκλα είσαι.
2: Άντε να κάνω και καμιά δουλειά.
0: Φιλιά, τώρα θα αρχίσει η γυμναστική, θα εκτονώνεται, εντάξει.
1: Δεν μαλώνω με οικοδόμο, θα με δίνεις, δεν τσακώνομαι.
0: Γεια. Έχουν γερά χέρια.
1: Φιλή, φιλή,
0: πάμε, καλημέρα, πάμε. Πάμε γραμμές.
1: Ρε το μυαλό του Πασοξή να πούμε.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαι, λέει. Δεν είμαι, λέει Πασοξή. Δεν είμαι, λέει.
0: Εμάς θα μας πειράξει. Αν τώρα το ΑΕΚ Ολυμπιακός έρθει κανένα σβηστό διπλό.
1: Βαράνε οι γραμμές.
0: Άμα έρθει κανένα σβηστό διπλό, είναι που έχουμε μόνο δύο ανοιχτές. Τέλος πάντων. Αν έρθει κανένα σβηστό διπλό του Ολυμπιακού, θα μας πειράξει.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό. Κάνα σβηστό 0-1 και γεια σας να λήξει το μάτς. Καλημέρα, ναι.
1: Να συμπαχίσουν για Αθήνα.
0: Άμα έρθει κανένα σβηστό 0-1 θα μας πειράξει.
1: Όχι, τον Ηρακλή το ρίξεις. Χαίρετε.
0: Καλημέρα, δεν τον έχω ρίξει τον Ηρακλή ποτέ. Λάθος είσαι. Έλα, φίλε.
1: Δύο φορές τον έριξες.
0: Αγωνιστικά.
1: Μια ποτέ. Με τη δωροδοκία και μια με... που ψήφισες με τους άλλους.
0: Έλα, φίλε.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Να, η Ντάρα.
2: Καταρχάς, δύο κουβέντες μόνο σήμερα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εγώ θα κρίνω τη σοβαρότητα της νέας διοίκησης από το εάν διατηρήσουν στη θέση του τον απόλυτα πετυχημένο πολλά χρόνια τώρα Παναγιώτη Χορόζογλου.
0: Και δεν νομίζω να γίνει κανένα τέτοιο έγκλημα. Μετά θα μιλάμε για εγκλήματα.
1: Μετά θα το διώξουν τον Χορόζογλου.
0: Άμα γίνει κανένα τέτοιο.
2: Και εγώ είναι πληροφορημένος όλες. Λαμβάνω.
0: Εάν γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι. Το επικοινωνιακό του είναι που είναι σαν τάρτα, αλλά πάει κάτω από την κοινή.
2: Απόλυτα πετυχημένος. Ναι. Συγγραφέας μαζί με τον Βασίλη Βλαχόπουλο και άλλους δυο του βιβλίου Θεσσαλονίκη, η πόλη του μπάσκετ. Έλα, ο οποίος μάλιστα τώρα στις νέες συνθήκες, εάν δείτε την πολύ δύσκολη πρώτη συνέντευξη του Τρινκέρι, ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις αυτής της συνέντευξης. Και ο Τρινκέρι είναι δύσκολος και στη μετάβραση και πολλές τρικλοποδικές βάσεις στους δημοσιογράφους. Οπότε. Ελπίζω να μην ξεκινήσουν με λάθος την αντικατάστασή του με κάποιον που δεν έχει τις βαθιές γνώσεις του Παναγιώτη Χορόζογλου, που είναι και απόλυτα κύριος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κύριος είναι, θα τον διώξουν αυτοί.
2: Εάν φέρει τον Γυραλαίο δίχως
1: του καράφι
2: με λεφτά που κοντεύουν το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, πιστεύω θα δικαιώσει πολύ γρήγορα τις πολλές επιφυλάξεις που έχω για τις ικανότητές του. Και του χρόνου, εάν η κυρία Τσαρούχα με τα σφυρίγματά της αρχίζει να ευνοεί τον ΠΑΟΚ, αντί να τον αδικεί όπως τόσα χρόνια τώρα, παντελονάτα να διαμαρτυρόμαστε όπως κάνουν μέχρι τώρα και τότε. Έτσι δεν είμαστε,
1: φίλε,
2: Μούγκα. Όπως Μούγκα είσαι εσύ, Μαξιμιλιανέ μου.
0: Μάλιστα.
2: Για τους κατάπτυστους διαιτητές Κάβανα και Ίγκλαντ που ακύρωσαν το πεντακάθαρο γκολ της West Ham.
0: Όχι και πεντακάθαρο.
2: Όχι
0: και πεντακάθαρο. Δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά, Ντούντα. Δεν περίμενα να φτάσει στα τάρταρα κι εσύ. Δεν περίμενα.
2: Και τιμή και δόξα.
0: Του σπάσε το χέρι και το λαιμό.
2: Και τη ζωντάνια τη ηχοληψία γίγαντα Λελίδη. Που περήφανα αρνήθηκε να υπακούσει προχθές τα κελέσματα του Γιώργου του Ζαΐρη να παίξει τον πιο αστείο ποδοσφαιρικό ύμνο του κόσμου, αυτόν της Λούλας δηλαδή.
0: Προετοιμάζεσαι τώρα για το κέρασμα και άσε τις οικολογίες.
2: Εγκάθεται απέναντι και Μπελσαμπάκα και τελειώνω με Eurovision.
0: Ετοίμασταν τα κεράσματα και άσε τις οικολογίες.
2: Χαντάκωσε με τη σκηνοθεσία του τον Ακύλα στην παρουσία του στον ημιτελικό. Έτσι, γιατί μείωσε την ταχύτητα που προσωμίαζε με video game που ήταν το καινοτόμο και πια σάρικο του τραγουδιού και πιστέψαμε ότι μπορούμε να πάρουμε την πρωτιά.
0: Πάλι
2: το έξυπνο τώρα στοίχημα, συμφωνώ μαζί σου Μαξιμιλιανέ μου, είναι αυτό της Αυστραλίας.
0: Μου ακούω μια φορά θα βγει, μια φορά. Δεν μου λες, κλείνοντας.
2: Τη σεξι θεά
0: Ντάρα. Ένα ερώτημα και απαντάς μονολεκτικά ναι ή όχι και κλείνουμε. Ο Μπάνες αρέσει?
1: Όχι.
2: Καθόλου απόλυτα αποτυχημένο στα διοικητικά. Παιχταράς.
1: Κάτι τέτοιο μαγειρεύουν.
2: Και για την προεδρία του ΠΑΟΚ.
1: Κάτι τέτοιο μαγειρεύουν στην Κατσαρόλα.
2: Που ενώ έπρεπε.
0: Έλα ένας ακόμα, Ντούντα. Φιλιά. Θα μας κατηγορήσουν για.
1: Δηλαδή δίνουμε είδηση για Παναγιώτη Χορόζογλου ότι θα αποτελέσει παρελθόν.
0: Δεν το. Όχι, δεν το. Αυτό, αλλά για Μπάνε.
1: Και για Μπάνε.
0: Ναι, για Μπάνε. Ο Μπάνε. Καλημέρα. Νίκο, με πήραν για ακροματικό του ραδιόφωνο χθες στις 9 το βράδυ.
2: Αμάξι μου στην τσέπη, Χατζηλίκη.
0: Έφυγες, Χατζηλίκη, έφυγες. Πάμε, επόμενος, καλημέρα.
1: Τι είναι αυτό,
0: κλείνουμε κιόλας. Κλείνουμε, λέει ο άλλος. Ένα, γι' αυτό φωνάζαν τώρα οι άλλοι.
1: Ένα μήνυμα.
0: Νίκο, με πήραν τηλέφωνο για τις ακροματικό του ραδιόφωνο χθες στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ, ρε φίλε. Και μιλούσαμε 10 λεπτά.
1: Τι είπατε.
0: Τι θα είπε, αφού είναι ακροατή μα. Άσε ρε Ντούντα που δεν κάνει ο άνθρωπος που έχει περισσότερες ασίστ στην Ευρωλίγκα. Για ποιον να λέει δεν κάνει. Περισσότερες ασίστ στην Ευρωλίγκα δεν έχει Διαμαντίδης νομίζω.
1: Κύριε Διαμαντίδη.
0: Διαμαντίδης νομίζω.
1: Μην το λες αυτό το όνομα εδώ.
0: Ναι. Γιατί ρε φίλε, ο Διαμαντίδης, ο παίχτης. Λοιπόν, χάρη μας. Όχι, δεν παίρνουμε γαμές, είναι 11. Να κλείσουμε, κύριε.
3: Ναι.
0: Ναι. Χάρη μας. Τι γίνεται για το ωραιότατο. Α, για τον Καλάθι λες. Όχι, ο Καλάθις εννοείται ότι σούπερ είναι, ναι.
3: Λοιπόν, γι' αυτό που είπατε για, το... για τις ερωτήσεις.
0: Καλάθις, ναι, πρώτος
3: ασής. Για τις ερωτήσεις που κράτησε περίπου 10 λεπτά για τον φίλο της ακροματικότητας, ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα. Από το πώς ακούς, από ποια πλατφόρμα, από ραδιόφωνο, συμβατικό, στο αυτοκίνητο ή κάτι άλλο.
0: Σε λίγο θα ρωτάνε και το ίντερνετ.
3: Μέχρι και για ζώνη.
1: Να ρωτάνε εσύ.
0: Ο Καλάθις είναι πρώτος ασής, όχι ο Διαμαντίδης, σωστά.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλωπ και τα αποτελέσματά του. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί. Ναι. Και έχουμε τρεις επιλογές από πολιτικό, ποδοσφαιρικό και lifestyle χώρο. Πρώτη επιλογή να βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Επόμενη, ναι, επιλογή να βγει πρώτος ο Αγγίλας στην Eurovision. Και τρίτη επιλογή να μπει στην Βουλή Καρισιανού.
1: Θα παλέψει η Καρισιανού με τον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Καρισιανού δεν παλεύει. Είναι, wow, το θέλουν δεδομένο.
1: Είναι τόσο βρωμιάλικο το μυαλό εδώ πέρα.
3: Λοιπόν,
0: εγώ θα βγει ψήφιζα, εγώ
3: με υψηλό ποσοστό για τελευταίο.
0: Ναι.
3: Ο Αγγίλας.
0: Άρα...
3: 23%.
0: Ω, βέβαια. Άρα μοιράστηκε τώρα. 23, βέβαια. Ο Αγγίλας. Ναι. Ο Αγγίλας θα την πληρώσει λόγω του ότι ο ΠΑΟΚ φέτος είναι να μην, ναι, πάρει κάτι.
1: Μεγάλος ΠΑΟΚ.
3: Έχει βάλει βέβαια την τρίτη εμφάνιση με τα πορτοκαλί βγαίνει.
0: Με τα πορτοκαλί. Ναι. Α, ο Όφη κάτι πήρε τώρα.
1: Ναι. Πρώτο τελευταίος.
0: Ναι.
3: Αμέσως μετά έχουμε το ντέρμπι. ΠΑΟΚ και Καρισιανού. Με 34%. Ο ΠΑΟΚ έρχεται πίσω από τη Μαρία Καρισιανού. Που έχει συγκεντρώσει το υπόλοιπο 42.
0: Καρισιανού λέμε και κλαίμε. Εντίνο, δεν το πήρες χαμπάρι ακόμα.
3: 42%, ενώ 34% ο ΠΑΟΚ το να καταλάβει τη δεύτερη θέση.
1: Ξέρεις το ΠΑΟΚ ο Βελόπουλος, τρέχει το φιλοκάρδι.
0: Εντάξει, έχει ρεύμα.
1: Έχει ρεύμα.
0: Θα
1: πάρει από το Μητσοτάκη, θα πάρει και από τους άλλους.
0: Έχει ρεύμα, έχει ρεύμα.
3: Αυτοί ήμασταν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Μπράβο, ρε χάρη μας. Τι είναι, τι ξεχασμένες από τα πολλά ραντεβού, από τις πολλές καφέδες, τα πολλά φαγητά. Ξέχασες τις μέρες κιόλας.
1: Τι να κάνω.
0: Τελευταίο σου κου μπροστά μας και από Δευτέρα έχουμε ίντριγκες, ιστορίες,
3: κουτσομπολιά.
1: Κανονίστε να είναι καλό το αποτέλεσμα και να κάνουμε Σαββατοκύριακα.
0: Ναι, πρέπει να κλείσουμε τουλάχιστον με ένα χαμόγελο. Δεν μπορώ άλλο, φίλε, έχω κουραστεί.
1: Πρέπει να πάμε στο Τόσκα ένα διήμερο. Πρέπει να πάμε
0: Αθήνα
1: ένα διήμερο.
0: Αυτά είναι κουτροδιήμερα, να ξέρετε τώρα αυτά. Τόσκα κατευθείαν. Ακούει ο φίλος μας. Ναι. Λοιπόν,
3: το πήρε το δωμάτιο.
0: Χάρη μας, σε καλά. Έρχεται Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά πλακοτελίστες, αλλά με σμαράγδα από ό,τι γνωρίζω. Γιατί ο Γιώργος Πένα έχει πάει Αγρίνιο. Με σμαράγδα Μπασάκου και Γιάννη Πάγκο. Α, ο Γιάννης έχει πάει, ανάποδα τα είπα. Ο Γιάννης ο Πάγκος έχει πάει Αγρίνιο για την μετάδοση. Άρα Γιώργος Ζαΐρης, σμαράγδα Μπασάκου. Στη μία τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου δεν χάνονται ποτέ. Επομένως μένετε εδώ, Μετρόπολης 95 και 5. Επικοινωνία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, όλα τα καλά μαζί. Εμείς από Δευτέρα λίγο μετά τις 8, ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Αβιεντό, άσε να παίξω ύμνος από κάτω, άστο.

0: τώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
3: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλημέρα. Συγκίνηση έχει προκαλέσει σε όλη τη χώρα η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη κοπέλα που βούτυξε στο κενό από τον έκτο όροφο σε πολυκατοικία της Ηλιούπολης στην Αττική. Οι γονείς της κάλεσαν όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης τους αντί στεφάνων και να προχωρήσουν σε δωρεά προς το χαμόγελο του παιδιού. Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα, αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού. Απάντηση στα σχέδια της Τουρκίας να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο, επιχείρησε να δώσει η Ελλάδα. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερή δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Βρέθηκε ο σωρός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Μάλγαρα. Οι δύο δράστες πέταξαν το σώμα του θύματος στον Λουδία ποταμό και αυτό βρέθηκε κοντά στο σημείο το οποίο είχαν υποδείξει ομολογώντας το έγκλημα. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψία στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου της ΔΔΕ. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μια 33χρονη γυναίκα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Σε άνοιγμα των στενών του ορμού, το συντομότερο δυνατό κάλεσε το Πεκίνο μετά τη χθεσινή συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Παράλληλα, η Κίνα κάλεσε και σε τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που ανέφερε: ο πόλεμος αυτός, που δεν έπρεπε να έχει γίνει ποτέ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Είχα πει

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μέτρα φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
3: Έλα, πες το, δυνατά, στον αέρα είμαστε. Πρόλαβε, πρόλαβε να μας κάνει δηλαδή τώρα. Του λέει καλημέρα Σμαράγδα.
4: Καλημέρα Γιώργο.
3: Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Απόντος του Γιάννη Πάγκο, αλλά έχουμε Σμαράγδα Μπασάκου. Και όπως είπε ο Καζαμπάκας, πάλι τα δύο τρίτα είναι ποιότητα.
4: Αλήθεια το είπε.
3: Γιατί το είπε αυτό.
4: Γιατί το είπε.
3: Γιατί είμαι εγώ εδώ. Δηλαδή ο Πάγκος και ο Καζαμπάκας είναι τα δύο τρίτα. Και τώρα τα δύο τρίτα είσαι εσύ και ο Καζαμπάκας.
4: Εντάξει, δεν πιάνω το Θανάση γιατί μου είχε αδυναμία. Γι' αυτό κατάλαβε.
3: Εμένα φαίνεται ότι δεν μου έχει αδυναμία.
4: Θα το στρώσουμε.
3: Ποιο να.
4: Το Θανάση.
3: Τα 52 του.
4: Γιατί όχι.
3: Άντε ρε χαζώσεις.
4: Χαζός δεν ξέρω αν είμαι. Μπορεί. Μπορεί να το δοκιμάσω κι αυτό. Μεγαλώνοντας ξέρεις.
3: Χαζός άνθρωπος.
4: Α, ναι, ωραία. Ναι,
3: σωστό το είπα.
4: Εντάξει. Πώς είναι ο όρος ο Είμαι απ' όλα, τώρα το καινούριο που το λένε και στη Eurovision, queer.
3: Πού να τα ξέρω, ρε.
4: Είναι και πολλά, δεν τα ξέρω κι εγώ.
3: Ωραία, άλλα έβλεπα χθες, ψυχούλα μου.
4: Εσύ τι θα έβλεπες. Δεν είδες την Αντιγόνη.
3: Όχι.
4: Όχι,
3: όχι.
4: Ούτε εγώ.
3: Ναι.
4: Δεν ξέρω τι έγινε.
3: Ποια είναι η Αντιγόνη.
4: Η Κύπρια.
3: Α.
4: Φοβερή, φανταστική πανέμορφη.
3: Ποια θα ήταν η Αντιγόνη Ρεζαρή, Τουρκάλα. Ναι,
4: ο Κουλιανός κάνει πρόμο την κοπέλα από τη Βουλγαρία.
3: Ναι, ναι, λόγω Ντεσπότοφ.
4: Λες γι' αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά δεν είπε κουβέντα για την Αντιγόνη, η οποία είναι μια κούκλα, σου μιλάω.
3: Αχα, μάλιστα.
4: Και χορεύει, το σπάει το κορμάκι, κάτσε καλά.
3: Κάτσε, γι' αυτό το βλέπουν αυτοί.
4: Έμανε.
3: Ναι, ναι, ναι. No. Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας, μας βρίσκεται στο Facebook εκεί που έχουμε ποστάρει το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής. Δεν κουραστήκαμε και πολύ. Απλά εντάξει, είναι τα μάτια της τελευταίας αγωνιστικής για τις θέσεις 1 έως 4 που κρίνονται τα πάντα. Για τις θέσεις 5-8 που κρίνεται η πέμπτη θέση ασχέτως αν δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Και υπάρχει η προτελευταία αγωνιστική για το πρωτάθλημα σε ό,τι αφορά τις θέσεις οι οποίες οδηγούν στην παραμονή. Με τον Αστέρα Τρίπολης να χρειάζεται απλά μία νίκη απέναντι στην Κηφισιά και να μην τον ενδιαφέρει τι θα γίνουν στα άλλα αποτελέσματα, ούτε η τελευταία αγωνιστική, αν καταφέρει και κερδίσει την Κηφισιά. Ρε παιδί μου, να ξεκινήσουμε λίγο, όχι δυσάρεστα, φυσικά είναι και δυσάρεστα, αλλά καλό παράδεισο και στη δεύτερη κοπελίτσα. Εγώ το είδα χθες αργά το βράδυ αυτό, να σου πω την αλήθεια.
4: Η αλήθεια είναι ότι έχει μαυρίσει η Ελλάδα όλη, Γιώργο, και όσοι είμαστε γονείς, αλλά και γονιός να μην είσαι, απλά έχουμε μία επαφή με τα παιδιά. Εγώ συζητώντας με την Άρτεμις, την πιο μικρή μου που είναι στα 14,5, μου λέει ότι είναι το επίκεντρο των συζητήσεών τους. Το συζητάνε πάρα πολύ τα παιδιά, το αναλύουν, τους έχει κοστίσει. Καλό παράδεισο.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ βλέπω εσείς Μαράγδα αμέσως μετά από αυτό το κακό, το πώς έχουν μπει σε μια διαδικασία και τα κανάλια, δηλαδή έχουν ετοιμάσει ήδη σποτάκια. Και λες ρε παιδί μου, καλό είναι αυτό το να υπάρχει αυτό το αντανακλαστικό, έστω και από το ιδιωτικά, δηλαδή ιδιωτική πρωτοβουλία. Βλέπω ένα σποτάκι το οποίο παίζει και πάνω στο θρανίο γράφει είσαι ο top, στον τοίχο να γράφει είσαι κορυφαίος, σε κάτι άλλο είσαι ήδη πετυχημένος και στο τέλος να λένε ότι οι πανελλήνιες ή οι εξετάσεις δεν καθορίζουν τη ζωή σου. Και κάθομαι και λέω ότι αν αυτά π.χ. τα σποτάκια υπήρχαν και πιο πριν, θα μου πεις μπορεί να σωζόντουσαν οι δύο κοπέλες, δεν ξέρεις. Αλλά γίνεται πάντα το κακό και μετά ρε παιδί μου, σε όλα τα πράγματα βγάζουμε αντανακλαστικά όλοι μας, έτσι.
4: Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος των εφήβων.
3: Εσύ τα ξέρεις καλά γιατί έχεις μεγαλώσει τρία παιδιά, τα δύο έχουν φύγει ήδη από την εφηβεία, επομένως ακούω με ευλάβεια, χωρίς πλάκα.
4: Γιώργο, θα σου πω κάτι. Είναι κλισέ, είναι ό,τι πιο αληθινό υπάρχει. Δεν υπάρχει σχολή γονέων. Και τα περισσότερα που λέμε διδακτικά οι γονείς είναι από παθήματα. Ναι. Προσωπικά, δηλαδή παθαίνουμε και μαθαίνουμε. Εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις όλα τέλεια, ότι είσαι ο τέλειος γονιός, δεν στερώ τίποτα από το παιδί. Κάνουν κάποιες πράξεις τα παιδιά και σου έρχονται κάτι σφαλιάρες. Και λες εσύ, πού ήμουν εγώ όταν το παιδί
3: αυτό
4: μου.
3: Αυτό μας τυχόνεσαι με τα σμαράγδα.
4: Πάρα πολύ.
3: Ναι.
4: Νομίζω ότι δεν υπάρχει γονιός που να μην είναι ενοχικός. Να μην λέει και να μην ψάχνει πίσω ότι αυτό θα μπορούσα να το έχω κάνει καλύτερα. Σου δίνεται μια ευκαιρία σαν και εμένα. Εγώ ήμουν τυχερή σε εισαγωγικά που μου ήρθε και ένα τρίτο παιδάκι και μου δόθηκε μια ευκαιρία να γίνω ακόμη καλύτερη. Ναι. Έτσι πιστεύω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό.
3: Λένε πάντως ότι το τρίτο παιδί είναι και το πιο τυχερό.
4: Ναι.
3: Έχουν φύγει αντοχή στο γονιό. Κάνα τις μου σπαστά νεύρα, δεν μπορώ άλλο.
4: Επίσης έχουν δώσει τις μάχες στα άλλα δύο για κάποια πράγματα, ελευθερία, πώς θα βγω, τι θα κάνω κτλ. Και έρχεται το άλλο.
3: Πιάτο, όλα.
4: Στρωμένο. Άσε που έχει και δύο συμμάχους απέναντι στους γονείς. Έχει τα μεγάλα του αδέλφια.
3: Ναι, σωστό γι' αυτό.
4: Δεν υπάρχει αυτό που σου λέει. Γίνονται συμμορία.
3: Την πούδρα ο Πετράν.
4: Άστο. Άστο. Αλλά εντάξει, παιδιά, θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει να μην. Δεν μπορείς να μην είσαι πάντα σε εγρήγορση. Δεν μπορείς να πεις τα έχω τώρα όλα τέλεια. Το παιδί μου είναι καλά. Είναι καλά στο σχολείο, είναι καλά με τους φίλους του. Πρέπει ο γονιός και δυστυχώς να έχει μία κλειδαρότρυπα. Πάντα, πάντα. Δηλαδή να μην την καταλαβαίνει το παιδί μεν, για να μην νιώθει ότι είσαι ασφυκτικά από πάνω του. Να βρεις έναν τρόπο που να μην σε παίρνει χαμπάρι, αλλά εσύ οφείλεις να είσαι σε επαγρύπνηση.
3: Κλειδαρότρυπα, δηλαδή τι, ψάχνω το κινητό του.
4: Όχι, κοίταξε, ναι, σε κάποιες ηλικίες.
3: Καλά, εγώ δεν σου λέω τώρα ηλικία 12-13 να μην ψάχνει.
4: Εννοείται.
3: Αν και για μένα είναι λάθος και 12-13 να ψάχνω στο κινητό.
4: Όχι, από τη στιγμή που έχει μπει στον κόσμο μας τόσο βάρβαρα, χωρίς να υπάρχει ένα ένομο πλαίσιο που να καθορίζει κάποια πράγματα, τώρα προσπαθούμε να το βάλουμε σε μια σειρά.
3: Ναι.
4: Οφείλεις να ψάχνεις, ναι. Εγώ. Γιώργο, δυστυχώς, εγώ τι κάνω. Ναι, οφείλεις να ψαχουλεύεις. Οφείλεις, μη σου πω ακόμα και να παρακολουθείς. Βέβαια, το πιο σωστό είναι πάντα μιλάς. Δηλαδή η συζήτηση στο τραπέζι πρέπει να γίνεται αυτό το φαγητό που λέμε το οικογενειακό. Να προσπαθείς να το τηρείς. Και επίσης τους φίλους των παιδιών σου πρέπει να τους έχεις μέσα στο σπίτι. Πρέπει από τη μικρή ηλικία οι φίλοι των παιδιών σου να είναι μέσα στο σπίτι, να τους ξέρεις.
3: Ναι.
4: Να ξέρεις με ποιους είναι, να ξέρεις τους γονείς. Να είναι ανοιχτό το σπίτι σου. Δηλαδή το παιδί σου όταν θα σου πει «Μαμά θέλω να φέρω ένα φίλο», δεν θα πεις «Ωχ, είμαι βρώμικα, όχι δεν μπορώ τώρα».
3: Πού να κάνω κέικ τώρα και χαμομάρες, ναι.
4: Όχι. Οι φίλοι των παιδιών πρέπει να είναι μερικώς παιδιά σου.
3: Ναι.
4: Έτσι και πάλι σου λέω δεν υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας. Η μόνη δικλίδα ασφαλείας είναι να είσαι ειλικρινής όσο μπορείς, να συζητάς τα πάντα, να είσαι και λίγο πιεστικός αυτό. Όταν τα βλέπεις να κλείνονται. Να μην τα παρατάς.
3: Ναι, σωστό.
4: Να μην τα παρατάς. Αυτό.
3: Εντάξει.
4: Και αυτά στα λέω, δηλαδή, μπορεί κάποιος να λέει τι λέει τώρα αυτή. Πάτε σε παιδοψυχολόγους, ας πούμε, πάρτε συμβουλές. Κάντε ό,τι σας πούνε οι ειδικοί κτλ. Οκ.
3: Και αυτό χρειάζεται, μόνο αυτό χρειάζεται. Δηλαδή, και ο παιδοψυχολόγος είναι επιστήμονας. Δεν είναι δηλαδή ότι πάω στη γειτόνισσα, εσύ πως μεγάλωσες τρία παιδιά, τα βάρωσα με την παντούφλα, ωραία να το πάρω.
4: Ναι.
3: Ό,τι χρειάζεται, βοήθεια χρειάζεται. Αλλά πιστεύω ότι είναι και τη στιγμή. Δηλαδή, εκεί που λες, ρε παιδί μου, ότι τα ελέγχω όλα, ξαφνικά λες δεν τα ελέγχω όλα.
4: Ναι, αυτό. Ναι.
3: Και γιατί δεν τα ελέγχω όλα, γιατί είναι κακό το παιδί μου, προφανώς όχι. Πιθανώς κάτι να έχεις ξεχάσει, ρε παιδί μου, να έχεις παραλείψει.
4: Συζητούσαμε, εννοείται και εμείς, στην εκπομπή στους Τρεις Λαλούν με τον Κωστή, τον Βαραγιάννη το πρωί. Και είδαμε κάτι ανησυχητικά. Έλεγε ο Κώστας ότι η Ελλάδα, ας πούμε, σε σχέση με την Ευρώπη, έχει από τα πιο χαμηλά ποσοστά αυτοκτονιών.
3: Ναι.
4: Όμως. Άκουγα τον κύριο Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, ο οποίος, εμένα με σόκαρε αυτό που είπε, ότι είχαμε γύρω στα 700 κάτι περιστατικά, άκου Τζόρτζ, και ότι από αυτά, εξαιτίας του ότι υπάρχει το Χαμόγελο του Παιδιού, τα 387 αποσοβήθηκαν, που ήταν σίγουρες αυτοκτονίες, εάν δεν υπήρχε αυτή η προσπάθεια από το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Ναι.
4: Το καταλαβαίνεις, δηλαδή θα είχαμε 387 παιδιά νεκρά.
3: Μόνο παιδιά, έτσι. Δεν πάμε τώρα
4: στους ενήλικες. Ναι, μιλάμε για τις ηλικίες από 15 έως 29.
3: Ένας φίλος πόσταρε στο Facebook, αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν πιστεύω ότι, επειδή είναι σοβαρό παιδί, λέει ότι στο αεροδρόμιο της Κοπεχάγης υπάρχει κουτί όπου αφήνεις όσα χρήματα θέλεις, όπως εμείς εδώ έχουμε κουτιά για το χαμόγελο του παιδιού.
4: Ναι.
3: Για δομή που μπαίνει στη διαδικασία να προλαβαίνει αυτοκτονίες παιδιών.
4: Απίστευτο.
3: Ναι.
4: Απίστευτο.
3: Στην Κοπεχάγη, έτσι. Στη Δανία είναι η Κοπεχάγη. Κάνα κανένα λάθο. Εγώ πάλι.
4: Που είναι υποτίθεται οι πιο ευτυχισμένοι Ευρωπαίοι.
3: Ναι, που έχουν λύσει τα προβλήματά του. Ναι.
4: Που έχουν λύσει τα προβλήματά του. Κοίτα, βέβαια, παλιά αυτό το λέμε. Λέγαμε ότι, ας πούμε, οι μεσογειακές χώρες έχουν χαμηλά ποσοστά αυτοκτονιών και το ρίχνανε στο κλίμα,
3: ναι,
4: έτσι, στην ηλιοφάνεια κτλ. Και ότι ενώ το βιωτικό επίπεδο στη Σκανδιναβία είναι πολύ υψηλό, είχαν πολλά ποσοστά αυτοκτονιών λόγω καιρού, λόγω αποξένωσης,
3: ναι,
4: μοναξιάς κτλ. Κτλ. Εδώ οι γονείς εκεί θεωρούν δεδομένο ότι θα καταλήξουν σε γυροκομείο. Έτσι, δεν έχουν αυτές τις σχέσεις, την οικογένεια. Πρέπει ίσως να δούμε οι Έλληνες μήπως γίναμε κι εμείς Δανείοι, μήπως γίναμε κι εμείς Σουηδοί, μήπως γίναμε Νορβηγοί όσον αφορά την οικογένεια, μήπως οι δεσμοί χαλάρωσαν πολύ.
3: Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο έχει να κάνει με το οικονομικό σμάραγμα.
4: Ναι.
3: Με το οικονομικό. Δηλαδή, αν εγώ για παράδειγμα πρέπει να πληρώσω 750 ευρώ νίκη για να έχουν τα δύο παιδιά μου το ξεχωριστό δωμάτιο, λέω υποθετικά έτσι, γιατί δεν ισχύει σε μένα αυτό. Και δύο δουλειές θα κάνω και η γυναίκα μου θα δουλέψει. Αυτό δεν αποτελεί την απόλυτη δικαιολογία.
4: Όχι.
3: Αλλά παίζει και αυτό ρόλο, ρε φίλε.
4: Όχι, γιατί βλέπεις παιδιά που βγήκανε αλόβητα,
3: ναι,
4: από κάτι τέτοιο. Δηλαδή, η μαμά τους να είναι μονογονεϊκή οικογένεια και να δουλεύει δύο δουλειές και τρεις,
3: ναι,
4: για να τα βγάλει πέρα. Το ακούμε συχνά να λέει. Εμένα η μάνα μου καθάριζε σκάλες.
3: Ναι, εντάξει, λογικό.
4: Και μπράβο της και τη θεωρεί ηρωίδα και πήρε το παράδειγμα το ότι η ζωή είναι μια συνεχόμενη μάχη.
3: Τότε είχαμε μόνο την τηλεόραση, ρε φίλε, και, και τα πάρκα.
4: Αυτό είναι,
3: τώρα,
4: Γιώργο.
3: Δηλαδή εδώ άλλος, δηλαδή, όλος αυτός ο διάολος, social media, το ένα, το άλλο, το
4: reality, μπούλες, influencers, το εύκολο χρήμα.
3: Εγώ θα πω βιντεοπαιχνίδια που φέρνουν τη βία και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή ο άλλος βλέπει, δηλαδή άμα είναι όλη μέρα στο κομπιούτερ και σκοτώνει, προφανώς και δεν μπαίνει στη διαδικασία να πει ότι δεν πειράζει άμα σκοτώσω, αλλά είναι πολύ πιο ευτελής μπροστά του η ζωή.
4: Έχει, μπράβο.
3: Δηλαδή αυτό το bullying το είχαμε και εμείς. Δηλαδή τι bullying μπορεί να μου έκανε εμένα γιατί ήμουν λίγο χοντρούλης, να μου έπαιρνε την μπάλα του μπάσκετ, να μην μου την έδινε και να μην παίξω εγώ στο ημίχρονο, κατάλαβε, στο διάλειμμα. Μέχρι εκεί ήταν το bullying, ή να σε πει χοντρό. Τώρα το bullying έχει φτάσει, ρε φίλε, σε άλλα επίπεδα.
4: Ξέρεις όμως, σε κάποια άλλα είναι καλύτερα τα χρόνια τους από τα δικά μας. Δηλαδή, θυμάσαι τι γινόταν σε εμάς αν ένα παιδί φορούσε γυαλιά. Ο Γυαλάκιας, ο Γυαλαμπούκας, ο Γκαβός. Δηλαδή, αυτά τα έχουν ξεπεράσει.
3: Μέχρι εκεί όμως, πολιτικά ο άλλος δεν έβγαζε μαχαίρι και σουγιάρε στη Σμαράγδα.
4: Όχι, δεν
3: εδώ
4: έβγαζε.
3: Τώρα, δηλαδή, άμα ψάξει ένα σχολείο τυχαία, σε οποιοδήποτε σχολείο, είμαι σίγουρος ότι στους 15 τσάντες οι δύο θα έχουν σίγουρα κάτι.
4: Λες.
3: 1000%. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι παραβατικό σε μία γειτονιά ενός στην άλλη, δεν είναι. Γενικότερα το λέω.
4: Πάντως το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά δεν φυτρώνουν.
3: Εννοείται, ρε φίλε.
4: Έτσι μιμούνται. Και μιμούνται τις δικές μας πρακτικές. Δηλαδή, όταν εμείς οι ίδιοι αποφασίσαμε στα social, στην τηλεόραση που λες και εσύ, να δείχνουμε ζωντανά κάποιον να σκοτώνει και να βάζουμε ντεμέκα αυτά τα χαζά, το φαίνεται, δεν φαίνεται.
3: Ναι, ναι.
4: Να δείχνουμε ζωντανά ξανά και ξανά ένα τροχαίο. Να δείχνουμε ζωντανά τη στιγμή που κάποιος χάνει τη ζωή του.
3: Και με την παράκληση να μην ανεβούν, αλλά συνεχίζουν να τα ανεβάζουν.
4: Ναι.
3: Εδώ τώρα, ρε φίλε, το λέγαμε χθες με τον Γιάννη, έκανε το χαμόγελο του παιδιού η έκκληση. Μην ανεβάζετε την επιστολή, ρε φίλε.
4: Ναι, μην την ανεβάζουν.
3: Και συνεχίζουν και την ανεβάζουν.
4: Ξεχνάμε τον παράγοντα μιμητισμό. Το ξεχνάμε πραγματικά. Είπανε να μην μπουνε πιο τραγούδια ακούγανε στα ακουστικά τους. Το είπαν και αυτό.
3: Μπράβο, ναι.
4: Δηλαδή θέλεις δεν θέλεις.
3: Και τι κερδίζεις από αυτό, ρε φίλε? Δηλαδή τον ακροαματικότητα. Τι κερδίζεις θεαματικότητα? Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Αλλά θα μου πει ο άλλος, ρε αδερφέ, εντάξει, μέμφεσε εμένα που εγώ το ανεβάζω σαν live news για παράδειγμα.
4: Εσύ γιατί το βλέπεις?
3: Όχι, εσύ γιατί με έχεις στα πολύ ψηλά στη θεαματικότητα? Άρα το γουστάρεις και εσύ. Άρα μην μου λες τώρα μην το ανεβάζω, μην δεν το ανεβάζω. Προχθές το είπα, εμένα με εκνεύρισε. Απαγορεύονται οι κάμερες μέσα στα νοσοκομεία. Ήταν εκεί ένας ασθενής ή κανένας επισκέπτης και ανεβάζει μέσα από το νοσοκομείο την ώρα που φέρουν την κοπελίτσα η οποία είχε πεθάνει.
4: Απίστευτο.
3: Και βάζει live news, μπορείς να το κάνει και το Star και ο Α και οποιοδήποτε. Mm-hmm. Απλά εγώ το βλέπω.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, πώς το λένε, Ευαγγελάτος, αποκλειστικά live news αράχνη. Δηλαδή, τι κερδίζεις με το να μου δείχνεις ότι έρχεται το πτώμα μέσα στο νοσοκομείο?
4: Ξέρεις τι γίνεται, ρε Γιώργο, τώρα φιλοσοφούμε βέβαια, αλλά και μόνο αυτό
3: μπορούμε. Φιλοσοφίες.
4: Όχι, μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή. Για το, αυτό που ρωτάς, έτσι, το τι κερδίζεις. Και σου λέει ο άλλος, εσύ με βλέπεις όμως, άρα αν δεν έβαζα αυτό, δεν θα με έβλεπες κτλ.
3: Ναι. Νομίζω ότι είναι. Το γουστάρεις εσύ κατά βάθος να το βλέπεις.
4: Νομίζω ότι είναι η απόλυτη δικαιολογία για να βγαίνει μπροστά το κακό. Γιατί το κακό, ξέρεις, κάνει κρότο περισσότερο από το καλό.
3: Σωστό.
4: Εγώ θεωρώ ότι 8 στους 10 πολίτες της Ευρώπης, δεν θα βάλω αλλού, επειδή είμαστε εδώ, δεν το θέλουν. Αλλά τι γίνεται, παρασύρει ο ένας τον άλλον με αυτές τις μικρές δικαιολογίες. Η περιέργεια, η έμφυτη του ανθρώπου, έτσι, θέλει δεν θέλει, αν θα του δείξει κάτι, θα το δει. Θα κλείσει το μισό το μάτι. Εσύ οφείλεις, γιατί ασκείς λειτουργήμα, η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, οφείλεις να μην του το παρέχεις, οφείλεις να εκπαιδεύσεις το κοινό. Εμείς δεν εκπαιδεύουμε πια. Εμείς είμαστε έρμεα αυτών των δικαιολογιών.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τώρα, αν πες ότι εδώ στη διασταύρωση γίνεται μια τράκα και βγαίνουν και πέφτουν μπουνιές,
4: ναι,
3: αντί να του, δεν θα πας να τους χωρίσεις, και καλά θα κάνεις, γιατί θα τραβήξεις βίντεο όμως. Και θα πεις, δείτε αποκλειστικά το ξύλο που έπεσε στα Κωνσταντινοπολίτικα.
4: Μου κάνουν πάρα πολύ δύσκολα
3: όταν
4: όλα αυτά
3: ήμουν,
4: να τα χωνέψω.
3: Όταν ήμουν στο Star, κάποια στιγμή δούλευα στο desk εκτός από το αθλητικό. Mm-hmm. Κάποια Σαββατοκύριακα έκανα ρεπό. Το desk, για να καταλάβετε, είναι συντονίσει όλες τις κάμερες και όλους τους δημοσιογράφους, mm-hmm, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
4: Mm-hmm.
3: Μιλάμε τώρα για 2007.
4: Ναι.
3: Που υπήρχαν τα κινητά με κάμερες. Υπήρχαν. Όχι τα
4: τέλη.
3: Ναι. Ξέρεις πόσοι μου παίρνανε τηλέφωνο και μου λένε πουλάω 1500 ευρώ μία τράκα στον Κηφισό.
4: Είμαι σίγουρη.
3: Ναι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο άλλος μπορεί να έγινε μια τράκα, ένα θανατηφόρο τροχαίο, δυστύχημα δηλαδή, mm-hmm, και ο άλλος να λέει είναι η ευκαιρία να το πουλήσω στα κανάλια, ρε φίλε, να οικονομήσω.
4: Έχουμε μπερδέψει πολλά πράγματα. Ναι. Έχουμε μπερδέψει την έννοια του αποκλειστικού, έτσι, με το τι είναι ηθικό.
3: Μπράβο.
4: Βασικά να σου πω ότι πιστεύω ότι έχει πάθει η Ευρώπη που δεν το είχε παλιά. Έχει πάρει όλη την αμερικανική κουλτούρα. Ο κινηματογράφος φταίει. Το γεγονός ότι κατακλειστήκαμε αποκλειστικά από Hollywood, απομακρυνθήκαμε από τους δικούς μας συγγραφείς, τους ποιητές μας, τα ήθη μας, όλα αυτά, και έχουμε πάρει τι, αμερικάνικη κουλτούρα. Φέρνει κέρδος.
3: Ναι.
4: Πουλάει. Μπορούμε να δείξουμε τα πάντα. Μπορούμε να δείξουμε βιασμούς, μπορούμε να δείξουμε πορνοτενίες ιδιωτικές. Τα πάντα. Αρκεί να υπάρχει από πίσω λέξη κέρδος. Αυτό.
3: Λοιπόν, πήγε 10.30 ώρα. Σμαράγδα, ευχαριστούμε. Φώναξε λίγο απ' έξω την Πασάκο για το αθλητικό δελτίο.
4: Να πούμε κάτι για τα αθλητικά. Πάμε.
3: Εντάξει, έπρεπε να μιλήσει. Όχι, έπρεπε με την έννοια ήμασταν υποχρεωμένοι. Απλά το νιώθαμε, ρε παιδί μου. Μας βρίσκεται εκεί, έχουμε ήδη και αρκετά μηνύματα. Γιώργο, το 69% της ποιότητας είναι η Σμαράγδα και το 21% εσύ, καλημέρα. Θες που έκανα αυτό. Ποιο
4: το γράφει.
3: Θες που είπα, 69 και 21. Κατοχή μπάλας.
4: Ναι, ναι, κατοχή μπάλας.
3: Και μείνει ένα 10, καταλαβαίνεις. Το 10 ήθελα να πω ότι είναι ο Καζαμπάκας, αλλά εντάξει, δεν το σώζουμε. Την κάναμε
4: ναι, το, είναι το 10 το καλό, Θανάση.
3: Είναι. Το 10 ανοιχτές δύο που παλάμε σήμερα.
4: Πάμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Με το βλέμμα στραμμένο στην κορύφωση της φετινής ποδοσφαιρικής περίοδου, η αθλητική επικαιρότητα επικεντρώνεται στο καθοριστικό διήμερο της στοίχημα Super League, καθώς και στη μεγάλη μάχη των υποδομών. Σήμερα στις 6 το Αγρίνιο, ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στον τελικό του κυπέλου κάτω των 19, με στόχο τον double σε έναν αγώνα κεκλεισμένο των θυρών, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Start και θα διεξαχθεί με τη χρήση τεχνολογίας VAR. Παράλληλα, το Σάββατο στις 7 διεξάγεται η ένατη αγωνιστική των Play-Out με τα παιχνίδια Αστέρας, Άκτορ και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πασαραϊκός Πανετολικός, όπου κρίνεται οριστικά ποια ομάδα θα αποχαιρετήσει την κατηγορία. Την Κυριακή στις 5 ολοκληρώνονται τα Play-Off 5-8 με τις αναμετρήσεις Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος, οι οποίες θα αναδείξουν τον κάτοχο της 5ης θέσης της τελικής κατάταξης. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται την Κυριακή στις 7.30 με τα Play-Off 1-4, όπου ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό για την προνομιούχο δεύτερη θέση και το εισιτήριο του Champions League, την ώρα που η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 87-81 στην πρεμιέρα της προημιτελικής φάσης των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Στα ευρωπαϊκά γήπεδα, η δράση μεταφέρεται στην Αγγλία, όπου το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 ώρα Ελλάδας, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ευρηματικό Wembley για τον μεγάλο τελικό κυπέλλου Αγγλίας. Η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City με φόντο την κούπα της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
20: Μήπως λεφτά.
19: Τα λες και λεφτά.
20: Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
21: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
22: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς

0: Κατάθεση. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
10: Ο Βασίλης που είναι και εκπαιδευτικός λέει ότι παιδιά για το θέμα που συζητάτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει τα εξής. Όχι στη δραματοποίηση, αποφυγή εντυπωσιακών τίτλων ή τοποθέτηση της είδης στην πρώτη σελίδα. Όχι σε λεπτομέρειες, μη δημοσιοποίηση της μεθόδου ή της ακριβούς τοποθεσίας του περιστατικού. Όχι στην εξαδυνίκευση.
11: Εξιδανίκευση.
10: Ναι, δεν διάβασα λάθος. Η αυτοκτονία δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως λύση με προβλήματα ως μια ηρωική πράξη.
11: Όχι στη συζήτηση όμως, Βασίλη.
10: Και όχι σε σημειώματα αυτοκτονίας. Αποφυγή δημοσίευσης, αποχαιρετιστήριο μηνυμάτων ή φωτογραφιών. Το επισήμενα λέει και το χαμόγελο του.
11: Του παιδιού, ε. Ναι. Αυτό είναι το σωστό, αλλά εμείς οι μεγάλοι δεν πρέπει να την κάνουμε τη συζήτηση. Να δούμε τι πάει στραβά.
10: Ναι.
11: Αν χρειαζόμαστε βελτιώσεις γενικότερα, αν χρειάζονται σχολές γονέων με έναν τρόπο, αυτό που λέγαμε πριν, με ειδικούς.
10: Ο Φώτης στέκεται στις Πανελλήνιες. Παιδιά, το σύστημα των πανελλαδικών είναι απλά λάθος. Οι αιώνιοι φοιτητές είναι παιδιά που στις Πανελλαδικές δεν αυτοκτόνησαν και μεγάλο μέρος των αποφύτων που δεν ασκούν το πτυχίο τους.
11: Ναι. Καταρχάς, νομίζω ότι λείπει από την ελληνική κοινωνία αυτό που λέμε επαγγελματικός προσανατολισμός.
10: Κάναμε κάποια στιγμή, αλλά ήταν πιο ωραία με ώρα τη σχολείου.
11: Πώς το λέγαμε, ΣΕΠ.
10: ΣΕΠ, ναι. ΣΕΠ. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
11: Έχεις απόλυτο δίκιο.
10: Και συζητούσαμε για το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, με τον καθηγητή τώρα. Πλάκα με κάνεις.
11: Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη σήμερα?
10: Θα δούμε ωραίο μάτς. Απλά η ρε φίλε, να σου πω κάτι. Άντε να πεταχτούμε γιατί είναι ωραίο. Παίζει σήμερα K19 ΠΑΟΚ Άρης, έτσι. Mm-hmm. Έχουν προχωρήσει και οι δύο, φτάσαν στον τελικό.
11: Mm-hmm.
10: Υπάρχει VAR.
11: Ναι.
10: Αυτό δικαιολογείται ότι πρέπει να είναι μάτσεις που πρέπει να γίνει σε μάτσεις που γίνεται μάτς Super League, δηλαδή ομάδα Super League.
11: Mm-hmm.
10: Βαρ δεν έχει το Καφτατζόγλιο για παράδειγμα.
11: Okay.
10: Που θα μπορούσε να πει ρε παιδί μου, άμα ήταν το Καφτατζόγλιο.
11: Α, το βάζει στο πλαίσιο ότι είναι δύο ομάδες από Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, ρε φίλε,
11: και
10: στο Αγρίνιο, ρε φίλε. Στο Αγρίνιο, ρε φίλε. Στο Αγρίνιο και να παίξουν. Είναι άλλη ομάδα από αυτή που κέρδισε το Φίλιρο με 4-1.
11: Άλλη είναι.
10: Κοινή... το κλείσε.
11: K16 ήταν εκείνη.
10: Ναι.
11: K16. Κοίταξε, απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο πανηγύρι για την πόλη. Δεν είναι. Περάσανε πολύ
10: δύσκολα. Πανηγύρι προφυγέ το μέχρι ξύλο.
11: Έλα, ρε εσύ, Γιώργο, γιατί δεν μπορούμε.
10: Ρε φίλε, πάντο κάτω στι Σέρες, ρε φίλε. Πάνε κάτω στι Σέρες. Ναι. Δηλαδή οι Σέρες δεν έχουν VAR. Αφού έχουν VAR, του στέλνει τώρα στο Αγρίνιο για να πάνε και οι γονείς εκεί που είναι χιλιόμετρα, γιατί άλλο δεν θα πάει. Αν τα πάρουν και από 20
11: προσκλήσει. Δεν θα πάνε, όχι.
10: Εγώ δεν συζητάω σμαράγδα με κόσμο. Δεν είμαστε, είμαστε βόδια. Εγώ με πρώτο εμένα λέω. Mm. Δεν συζητάω με κόσμο ρε σμαράγδα να γίνει τέτοιο παιχνίδι. Αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε. δεν μπορούμε να το κάνουμε.
11: Ίσως να βγάλουμε
10: μεγάλη ήττα για όλους μας, έτσι, και πρώτη ήττα.

0: αμένα Γιώργο. Κατά τους δημοσιογράφους πρώτα μεγαλύτερα. Πρώτα βάζω τον εαυτό μου.
1: Μήπως βάζοντας μπροστά συνέχεια το δεν,
0: ναι,
1: δημιουργούμε αυτά τα διέξοδα.
0: Κοίταξε, αυτό έχει απόλυτο δίκιο, γιατί πήγανε στην ΟΠΑΠ Αρένα 30.000 Ολυμπιακοί.
1: Ορίστε.
0: Μπράβο. Άμα θες το κάνεις, θα πάνε 10.000 Ολυμπιακοί στο ΆΚΑ για να δουν το Final Four,
1: ναι.
0: Που προφανώς θα υπάρχουν μέσα και οπαδοί του Παναθηναϊκού που δεν θέλουν να δώσουν το εισιτήριό τους.
1: Είδαμε.
0: Για να υποστηρίξουν π.χ. τη Φενέρ, και καλά θα κάνουν, λέω εγώ, για την οικονομία της κουβέντας. Έτσι μην μου πει κανείς κάνουν ή δεν κάνουν καλά, το λέω για την οικονομία.
1: Για την οικονομία.
0: Δεν αποκλείεται να πάνε οπαδοί του Παναθηναϊκού ή να πούν μια ελληνική ομάδα να το σηκώσει και ο Ολυμπιακός. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή.
1: Εγώ δεν σου είπα να μην υπάρχει έλεγχος. Δεν σου είπα να δούμε ποιος. Γιατί πρόκειται για παιδιά, όπως και να το κάνουμε. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα μπουν κτλ. Αλλά μήπως με την αποχή μας, με το δεν μας.
0: Διατηρούμε το φόβο.
1: Και το φόβο, και εξυπηρετούμε όλους αυτούς τους παραβατικούς που βρίσκουν έδαφος πρόσφορο και λένε εμείς είμαστε.
0: Εμείς κάνουμε κουμάντο.
1: Μπράβο.
0: Θα συνεχίσετε να μας φοβάστε.
1: Αυτό.
0: Άρα.
1: Ναι.
0: Και εκεί όμως βολεύονται όλοι. Δηλαδή βολεύεται και η ΓΑΔ, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
1: Ολόσωστα.
0: Βολεύεται και ο Χρυσοχοΐδης.
1: Ολόσωστα.
0: Βολεύεται και η Super League που λέει κάναμε γιορτή τελικό. Όλοι βολεύονται δηλαδή από αυτό.
1: Ναι.
0: Οι δημοσιογράφοι, γιατί θα πάμε να παρκάρουμε έξω από το γήπεδο και δεν μου τους ενδιαφέρει άμα είμαστε ΠΑΟΚ ή Άρης ή Ηρακλής και θα είμαστε άνετα. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Όλους μας βολεύει αυτό. Βγαίνουμε και λέμε ντροπή και τα λοιπά και το ένα και το άλλο και δεν μπορείτε να διοργανώσετε ένα K19 με κόσμο που είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν μαθαίνουμε ότι θα γίνει και κλεισμένο, από μέσα μας λέμε ωραία, φίλε.
1: Ουφ.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι το ουφ. Μα όμως ξέρεις τι γίνεται. Πάλι θα καταλήξουμε στο προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε. Είναι όλα μία αλυσίδα,
0: ναι,
1: που κάνουν τις κοινωνίες αυτοματοποιημένες να χάνουν δικαιώματα χωρίς να το καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει χάσει το δικαίωμα σε μία δημοκρατική χώρα να μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Είτε είναι μπάσκετ γήπεδο, είτε είναι βόλεϊ, ποδόσφαιρο. Έχει αποδεχτεί ότι έχει άχρηστη πολιτεία, η οποία δεν μπορεί να του εξασφαλίσει την ασφάλεια, έτσι, δεν μπορεί να του εξασφαλίσει το ευζήν.
0: Ναι.
1: Έχουμε ας πούμε τα οικονομικά, δεν φτάνει το βιωτικό επίπεδο που λέμε ότι έχουμε μπερδέψει τι είναι το βιωτικό επίπεδο με την ποιότητα ζωής. Το έχουμε συνδέσει μάλλον.
0: Ναι.
1: Για να έχεις ποιότητα ζωής πρέπει να έχεις βιωτικό επίπεδο, ρε παιδί μου. Και χάνουμε και τα μικρά. Το να μπορείς να πας σε ένα γήπεδο να δεις τα πιτσιρίκια σου.
0: Αυτό τώρα πες για το βιωτικό επίπεδο, στέλνει ο Βασίλης. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
1: Ναι.
0: Ποιος τη φέρνει, το ρωτάνε. Μέχρι εκεί ξέρω. Να σε πω κάτι. Βιωτικό, πώς το είπες, βιωτικό επίπεδο και.
1: Βιωτικό επίπεδο και ποιότητα ζωής.
0: Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Με ένα μισθό ήμασταν ευτυχισμένοι, δηλαδή με τους γονείς μου. Η μάνα μου επέλεξε να μας μεγαλώσει. Με ένα μισθό ήμασταν. Δεν σου λέω ότι ήμασταν πηγή, μπορούσαμε να πάμε στη Μύκονο κάθε χρόνο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά το βιωτικό επίπεδο με την ποιότητα ζωής δεν είχε σχέση εκείνη την εποχή.
1: Δεν είχε, γιατί δεν ήμασταν πρώτον υπερκαταναλωτικοί.
0: Ναι,
1: δεν ήμασταν, δεν μας μάθαιναν έτσι.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το σπίτι μου Σμαράγδα.
1: Από τα 90's ήρθε αυτό.
0: Το σπίτι μου Σμαράγδα, όχι γιατί είχαν τη δυνατότητα να παίρνουν ό,τι θέλω, mm-hmm, ήταν ρε παιδί μου παιδότοπο Playmobil.
1: Ορίστε.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε. Ύστερα ήταν αυτό. Ήταν πολύ κοντά ο κόσμος. Ο γείτονας ήταν φίλος σου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να έχεις γειτονιά και να μην ξέρεις πώς λένε τον άνθρωπο που μένει, ναι, δίπλα απέναντι πάνω.
0: Ναι,
1: τώρα συμβαίνει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι τη μαμά μου, άνοιγαν οι πόρτες, ξέρω εγώ, τρίτος όροφος.
0: Πάλι μάλωσες με τον άντρα σου.
1: Μπράβο, ναι. Οι γυναίκες, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και που δούλευαν,
0: ναι,
1: γιατί δούλευαν και πολλές, ναι, και τότε, ναι, δεν είναι ότι δεν δούλευαν, είχαν αυτό του καφέ.
0: Ναι.
1: Άντε, Γεωργία, Μαρία, έλα, ναι, ναι, ναι, σε μένα, ναι, ναι, σήμερα. Ή ναι, κράτα μου τα παιδιά. Αυτό τώρα εγώ θα χτυπήσω τη διπλανή να την πω κράτα τα παιδιά μου. Δεν το κάνεις. Και όλα αυτά φέρνανε, πώς το λένε ρε παιδί, μια πιο συγκροτημένη κοινωνία, πιο αγαπημένη κοινωνία, να το πω. Τώρα δεν ξέρω τι, αυτά ίσως,
0: ναι, ναι.
1: Βασιζόμαστε στα λεφτά. Γιατί μας κάνανε να βασιζόμαστε στα λεφτά.
0: Γιατί δηλαδή, εσείς Μαράδα τα χρειαζόμαστε τα λεφτά.
1: Καταρχάς εμείς με ένα πτυχίο, ένα απλό πτυχίο, μια δουλειά θα τη βρίσκαμε. Τώρα σου λέει τι, πέρασε πανεπιστήμιο. Από εκεί ξεκινάς να γλεντάς, πέρασε κόμμα πανεπιστήμιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τελειώνει η μεγάλη. Άιντε τώρα, αρχίζουμε. Μεταπτυχιακό. Άιντε, πήραμε τα γαλλικά, δεν μας στάνει αυτό. Πρέπει να πάμε να πάρουμε το πιο μεγάλο. Πήραμε lower, πρέπει να πάμε να πάρουμε proficiency. Μετά το προφήσεσαι, μα φτάνει, γιατί ο άλλο μπορεί να έχει. Όλα αυτά είναι, μεταφράζονται όμω σε λεφτά.
0: Εννοείται, ρε φίλε, πλάκα κάνει.
1: Φροντιστήρια. Χιλιαδιό. Δεν τελειώνει.
0: Ρε,
1: αυτό
0: εσύ,
1: πράγμα.
0: Το παιδί σου μόνο, γιατί είχα κουβέντα με ένα κοινό μα γνωστό. Το παιδί σου έχει δύο παιδιά. Και τρέχει σε μια ακαδημία μπάσκετ. Θέλει μια πεντακοσαρού,
1: ναι,
0: για το χρόνο.
1: Ναι.
0: Στην καλύτερη περίπτωση και φιλική τιμή. 500 ευρώ το χρόνο μόνο για να πηγαίνουν στο μπάσκετ. Όχι για να οικονομήσει φράγκα για να τους κάνει αθλητές.
1: Ναι.
0: Απλά για να έχουν μια διέξοδο αθλητική, να γυμνάζονται, ρε παιδί μου, σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Είναι 500 ευρώ. Και το 500 ευρώ μεταφράζεται το ένα ενίκιο, στην καλύτερη περίπτωση από τα πιο φτηνά, το χρόνο.
1: Έτσι.
0: Το δίνεις εκεί. Πρέπει να βρεις δηλαδή το 13ο σου ενίκιο μόνο για τις ακαδημίες του μπάσκετ.
1: Βάλε τώρα μαζί με μια ξένη γλώσσα, δύο γλώσσες ίσως.
0: Πανελλήνιες, δεν θες 2-3 φροντιστήρια.
1: Πλάκα κάνεις. Εννοείται.
0: Μπράβο.
1: Και μετά έρχεται μια στεναχώρια μέσα στο σπίτι. Δημιουργείς αδιέξοδα. Αν δεν έχω, δεν έχω. Ο άλλος ο γονιός. Γιατί υπάρχει και στους γονείς η σύγκριση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει μόνο στα παιδιά.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Εντάξει, μα να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, τώρα το παιδί, για παράδειγμα, μπορεί ο άλλος να έχει πάει να πάρει τη Super Duper Marker με 180 ευρώ παπούτσι.
1: Mm-hmm.
0: Εσύ να έχεις ένα παπούτσι που θα πας στα outlet και εγώ από εκεί ψωνίζω, γιατί βρίσκομαι 50-60 ευρώ. Αλλά το παιδί μπορεί ενδόμηχα μέσα του να σκέφτεται, κοίτα τι παπουτσάρα έχει ο άλλος.
1: Ναι, και μπορεί να μην στο πει για να μην σε στεναχωρήσει.
0: Ναι, ή να το βγάλει ως αντίδραση με διαφορετικό τρόπο.
1: Και αυτό, να ψάξει να βρει λεφτά πολύ πιο γρήγορα από την ηλικία του.
0: Ναι, και αυτό, ρε φίλε.
1: Έτσι. Να ψάχνει να βρει πώς θα γίνει αυτό το θελοκότερα, ελικόπτερα.
0: Εντάξει.
1: Γίνονται, όλα αυτά γίνονται, τα ζούμε. Και με αποτέλεσμα να δημιουργούμε αγχωτικούς γονιούς που τι θα δημιουργήσουν, αγχωτικά παιδιά.
0: Ναι.
1: Αγχωτικούς εφήβους και πάει λέγοντας. Όλο αυτό.
0: Αυτό που είπε προηγουμένως, ότι αν δεν. Στα 12-13, αν αποφασίζεις να ασχοληθείς, το έχεις χάσει ήδη το παιχνίδι, πιστεύεις, ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Ισχύει. Ό,τι κάνεις με το παιδί είναι το δημοτικό. Και μη σου πω μέχρι τρίτη, τετάρτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Μετά ξεφεύγει. Καταρχάς τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Εμείς στα 9,5-10 ήμασταν χαϊβάνια.
0: Ναι, έπιανα στο πουτάκι και έλεγε τώρα τι θα
1: κάνω. Σταμάτα, ρε Γιώργο. Μιλάμε για χαϊβάνια. Τώρα αυτά είναι και πανέξυπνα και ξεκινάει η εφηβεία τους.
0: Πολύ πιο γρήγορα ξεκινάει.
1: Είχαμε εμείς τον όρο προεφηβεία. Το θυμάσαι εσύ αυτό? Όχι. Κοπρόσκλερε μάλλον από τα 15 και μετά.
0: Ναι, ναι. Σωστό και αυτό.
1: Έτσι είναι. Γενικά, και είναι και η ταχύτητα, Γιώργο. Όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα στην εποχή μας. Τα ξεπερνάμε όλα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που λέγαμε και για τις ειδήσεις, γίνεται μια τραγική είδηση. Δεν προλαβαίνεις να την επεξεργαστείς, να τη δουλέψεις ως κοινωνία. Σου πετάνε άλλοι.
0: Σου
1: πετάνε άλλοι.
0: Α, σου πω απλό ένα παράδειγμα. Είχα ένα κινητό, πήγα στο Βόλο, στεναχωρεμένος. Έχω τρελαθεί, με καστάνι, έχουμε χάσει το κύπελο. Και έχω στην τσέπη πίσω, στην κολοτσέπη που λέμε, το κινητό. Και πάω κάθομαι στο αυτοκίνητο και ακούω ένα κρακ.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Το βγάζω το κινητό. Κομμάτια, τελείωσε.
1: Κομμάτι.
0: Αυτό το κινητό το είχα πάρει πριν από 8 μήνες. Περίμενε, ρε παιδί μου, άλλο θέλω να σου πω.
1: Δεν μίλησα.
0: Πάω στο public, στο πλαίσιο, στον Κοτσόβολο κτλ. Και λέω το ίδιο. Μου λέει δεν υπάρχει πια αυτό. Τι λέω, τι δεν υπάρχει. Λέω πριν από 8 μήνες βγήκε. Μου λέει βγήκε πιο καινούριο, πιο εξελιγμένο.
1: Απίστευτο.
0: Τους λέω
1: έτσι.
0: Δηλαδή, βγήκε το 15 σε και δεν υπάρχει πλέον το 14 σε, για να σας πω έτσι, ρε παιδί μου. Που είναι λογικό, εντάξει. Αλλά σε 8 μήνες, ρε φίλε.
1: Σε
0: 8 μήνες έχει εξελιχθεί το ίδιο το κινητό που εσύ έλεγες το ίδιο θέλω, ρε αδερφέ. Τα έχω όλα.
1: Ναι.
0: Και σου λέει ο άλλος δεν υπάρχει πλέον αυτό, θα πάρεις το 15.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, δηλαδή αυτό είναι μια μικρογραφία του πόσο τρέχουν τα πράγματα και δεν μπορείς να τα ακολουθήσεις όλα, ρε στις μπαράκες.
1: Και δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται.
0: Μπορεί. Λοιπόν, χρωστάμε να πούμε απλά για το σημερινό τελικό, γιατί έτσι την ανοίξαμε την κουβέντα. Με Γιάννη Πάγκο περιγραφή και βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο και βγαίνει Δαδαλιάρα.
1: Δι Γιάννης Πάγκος.
0: Δι Γιάννης,
1: έτσι.
0: Ναι. Ο Άρης ξεκίνησε καζαμπάκα την πορεία προς τον τίτλο, προς τον τελικό, από το γήπεδο Φιλίρου.
1: Όλε!
0: 4-2 τον Πανσεραϊκό στα πέναλτι όμως στο Φιλίρο. Δεν πειράζει. Και ο ναι, και δεν πειράζει γιατί και ο ΠΑΟΚ 0-0 με τον Ατρόμητο. Τι έγινε στα πέναλτι. Ασχέτως, αν τι και να το κάνεις.
1: Τι να το κάνεις.
0: Στα προημιτελικά αντιμετώπισε τη Λάρισα εκτός έδρας, κέρδισε με 1-2. Τελευταίος αντίπαλός ήταν ο Ατρόμητος και πάλι στα πέναλτι με 5-4 επικράτησε ο Άρης.
1: Ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος κάνει φοβερή δουλειά στις ακαδημίες, στην ΚΑΠΑ 19 του Άρη και φαίνεται. Και νομίζω, κάτσε, αν θυμάμαι καλά, ο αρχηγός ομάδας λέγεται Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Αχιλλέας Καραμαλής είναι ο πιτσιρικάς. Ναι, μου έχει μείνει.
0: Ο ΠΑΟΚ πέρασε πρώτο η φάση από το Λεβαδιακό 2-0. Μετά κέρδισε τον Ολυμπιακό με 3-1. Και κέρδισε επίσης και τον Πανετολικό με 3-1. Ήταν fast track διαδικασία για όλες αυτές τις ομάδες. Επειδή είναι κύπελο K19, συμμετέχουν μόνο ομάδες στη Super League.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν πολύ γύρι. Εντάξει. Μαγιά το Άρη που έφτασε στο τελικό.
1: Πλάκα.
0: Το λέω αυτό εδώ όχι γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένα άλλο επίπεδο με πάρα πολλά λεφτά, ακαδημίες με το Σαββίδι να έχει βάλει ένα σκασμό λεφτά εκεί.
1: Εγώ νόμιζα γι' αυτό το λες.
0: Όχι, το λέω από την άποψη ότι θυμάσαι εκείνη την ατάκα κάποια στιγμή του Καρυπίδη ότι δεν με ενδιαφέρει και έχει παίξει πολλές φορές και στο ραδιόφωνο, στη συνέντευξή του. Mm-hmm. Ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ακαδημίες. Τα λεφτά τα οποία βάζω, θα έδινα στις ακαδημίες, προτιμώ να τα πάρω έτοιμους παίκτες.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή μετά είχε φυσικά το μία κούλπα που είπε ότι πρέπει να το αναπτύξουμε.
1: Μπράβο, ζήτησε συγγνώμη.
0: Ναι. Λέω ρε παιδί μου, αλλά αυτή η γενιά της K19 είναι η γενιά εκείνη
1: που έζησε με αυτό.
0: Που έζησε με το ότι δεν ασχολούμαι με τις ακαδημίες.
1: Πόσο δίκιο έχεις, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Δεν είναι η K13 ή K14 που λες ότι το άλλαξα. Εκείνη η K19 πορεύτηκε με το σκεπτικό του Καρυπίδη γιατί να επενδύσει σε ακαδημίες είναι λάθος. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι είναι μαγιά. Ανεξάρτητα το τι θα γίνει, ένας μάτς, ένας τελικός είναι. Σε κάθορο φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά και μόνο το ότι φτάσα στον τελικό είναι παράσημο για αυτά τα παιδιά.
1: Να σου πω κάτι. Τώρα θα φανεί πολύ οξυμόρο και το πιστεύω και το λέω, αλλιώς δεν θα το έλεγα και καθόλου.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πάρει ο Άρης το κύπελο. Γιατί ξέρω την ΚΑΠΑ 19, τη δική μας.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι τα παιδιά αυτά έχουν κατακτήσει τα πάντα και κατακτούν. Τώρα πάνε για τον Νταμπλ. Το πρωτάθλημα είναι δικό τους. Ούτως ή άλλως πρωταθλητές είναι.
0: Τελείωσε.
1: Θα ήθελα, γιατί
0: δεν
1: θα είναι τίτλους. Ένα εξτρά κίνητρο.
0: Δεν ναι. αφήνεις, μωρέ. Τώρα στα παιδιά
1: ναι,
0: αυτά
1: εννοείται
0: εδώ.
1: Εννοείται
0: όχι,
1: δεν
0: αφήνεις. Λέω ότι θα καθείς να χάσεις, δεν λέω αυτή τη χαζομάρα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Απλά λέω ότι μπαίνουν μέσα τα πιτσιρίδια της ΚΑΠΑ 19. Δεν θα τους έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα ντάμπλ. Κάποια από αυτά
1: παιδί.
0: Τα παιδιά δεν θα είναι του χρόνου εκεί. Απλά η μαγιά ξέρεις ποια είναι για τον Άρη. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν θα είναι ο Γρηγορίου ο επόμενος προπονητής. Δηλαδή, θα παραμείνει. Ή θα είναι ο Παπαδόπουλος. Θα ήταν πολύ ωραίο 4-5 από αυτά τα παιδιά.
1: Να τα τσιμπήσουμε.
0: Όχι, να είναι στην προετοιμασία, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη.
1: Βέβαια.
0: Χειρότερο, όχι όμως επειδή έχουν φύγει 20 παίχτες και μέχρι να βρούμε τους 20 θα πάρουμε.
1: Να
0: πέρυσι κάποια στιγμή ή πρόπερσι ήταν. Θυμάμαι το Στράτζαλι. Πρόπερσι ήταν. Ή πέρυσι και πέρυσι.
1: Mm.
0: Έχει ξεκινήσει ο Άρης την προετοιμασία με 15 παίχτες. Και από τους 15 ήταν πιτσιρικάδες και K19 μέσα
1: πρόπερση.
0: Και πρόπερση. Και λέγαν θα έρθουνε. Δεν είναι το θα πάμε γιατί δεν έχουμε. Έστω δύο παιδιά. Δηλαδή τώρα για παράδειγμα, εμείς έχουμε σημείο αναφοράς στον Άρη δύο παιδιά. Δεν θυμάμαι το όνομα. Είδες τώρα.
1: Βαγιανίδης.
0: Όχι, ρε Βαγιανίδης.
1: Πιο πίσω.
0: Βαγιανίδης ο Παναθηναϊκό ήταν.
1: Όχι Βαγιανίδης. Παυλίδης.
0: Θα σου πω σε λίγο, ένα λεπτό εδώ.
1: Συγγνώμη, παιδιά, συγχωρέστε μας, αλλά το Αλτσχάιμερ είναι λόγω ηλικίας.
0: Όχι, δεν είχα Αλτσχάιμερ. Περίμενα, σου πω λίγο τώρα για παράδειγμα. Που είναι, δηλώνονται στην πρώτη ομάδα.
1: Έλα, τώρα κόλλησα. Κι εγώ.
0: Παναγίδης.
1: Παναγίδης.
0: Ναι.
1: Παναγίδης. Αβίδες, Βαγιανίδης, Παυλής.
0: Ναι.
1: Ναι, ο Παναγίδης, σωστά. Και είναι και πάρα πολύ δυνατό παιδί.
0: Ναι. Φυσικά μέσα στη σημερο... μέσα στα... στο... άμα δεις τώρα στον Άρη μέσα, έχει και, άλλ... και Φοριαζίδης, το παλικαράκι
1: σωστό.
0: Που πέρασε το πρόβλημα για να είναι πάντα καλά και γερό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Εντάξει. Αλλά εγώ για παράδειγμα δεν ήξερα ότι είναι στη λίστα στη Super League ο Κάμψης, που μπορεί να προφέρεται και διαφορετικά.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι Αριανοί.
0: Ναι, ο Χαρούπας. Δηλαδή βλέπω τώρα στη λίστα τη Super League δηλωμένους ποδοσφαιριστές, έτσι. Mm-hmm. Και ανάμεσά τους έχει και αυτό το... αυτά τα δύο παιδιά. Δεν τους έχω δει. Θα μου πεις ρε εσύ Γιώργο πώς να τους δεις. Μα το θέμα είναι να φτάσει σε ένα σημείο και σε ένα τέτοιο επίπεδο ο Άρης που να μπορεί να τους δει. Εγώ δεν σου λέω να τους πουλήσει. Που και αυτό είναι θεμητό.
1: Γιατί να
0: πάω
1: μην
0: και έχει πουλήσει τα ντερά του.
1: Εννοείται.
0: Το τζίμα τον δεν προλάβαμε να τον δούμε και τον πούλησε 22.
1: Σνιφ.
0: Ναι.
1: Sorry, αλλά σνιφ.
0: Η κοτζάρευα πάντω και ο κορδί δεν λέει. Σνιφ με τα 22 ώρε μαράγδα. Προτιμάει να το πάρει ο Άρης, είπε η κυρία Μπασάκου.
2: 9 πέναλτι σε 14 αγώνες. 9 πέναλτι έχει πάρει ο Παναθηναϊκός σε 14 αγώνες.
3: Ισχύει κύριε Βαραγιάννη.
2: Σαν το προθεσινό που πάτησε ήταν επιθετικό φάουλ.
3: Ισχύει.
2: Και τι μιλάμε τώρα για πρωτάθλημα.
3: Ό,τι είπες.
2: Χίλιες φορές το πάρει παιδί ο ΠΑΟΚ.
1: Τι έγινε.
0: Ωραία, φίλε. Τι είναι. Τι πίνετε το πρωί, ρε φίλε.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε γίνει σε παντρεμένο ζευγάρι. Είμαστε 8 χρόνια μαζί. Γιατί ώρα είναι.
0: Έχει και 59.
2: Λάθος. Δεν υιοθετώ.
0: Αυτό τι έγινε.
1: Δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να πούμε παιδιά ότι η Σιδενόρ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και καλύπτει την ελληνική αγορά και εξάγησε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία άνω των 60 χρόνων, η Σιδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής, ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα από την Ισπανία που λένε ότι έκλεισε οριστικά ο Μουρίνιο και αναλαμβάνει τη Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλά, είχε γραφτεί και παλαιότερα αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο είχε γραφτεί, τελειώνει με την Μπενφίκα και επιστρέφει. Λέει, έχει θέσει τους απόλυτους όρους του εκεί. Άντε την ξανακάνεις ομάδα. Διάλειμμα, εντάξει, πάμε ρε.
1: Άντε πάμε και γυρνάμε με μπόλικη Σούπερ Λίγκα, γιατί...
0: Μπόλικη σαν τι, σαν το μπόλικη. Ταμπάσκο που βάζουμε...
1: Ξεκινάμε αύριο, θα μάθουμε ποιοι δεν θα είναι μαζί μας του χρόνου.
0: Ναι.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε, Σάββατο είναι τα play out.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή έχουμε πολλή ενέργεια στο δεύτερη ώρα.
1: Φουλ ενέργεια. Εννοείται. Από ενέργεια άλλο τίποτα.
0: Δεν φοβάμαι, γιατί μαζί μας είναι η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους.
3: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλό μεσημέρι. Στους δρόμους επιστρέφουν οι αγρότες του νομού Σερών, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα στον κλάδο τους, και ενώ καταγγέλουν πως οι κυβερνητικές υποσχέσεις για λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν έχουν υλοποιηθεί. Σήμερα οι αγρότες βγήκαν στην διασταύρωση του Λευκώνα, σημείο στο οποίο παρουσιάστηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να εμποδίσουν τους αγρότες να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο. Συγκίνηση έχει προκαλέσει σε όλη τη χώρα είδηση ότι έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη κοπέλα που βούτυξε στο κενό από τον έκτο όροφο σε πολυκατοικία της Ηλιούπολης στην Αττική. Οι γονείς της κάλεσαν όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης τους, αντίστεφάνου να προχωρήσουν σε δωρεά προς το χαμόγελο του παιδιού. Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα, αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού. Το κατόφλι του εφετείου πέρασε σήμερα η Μαρία Καριστιανού, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή για την τραγωδία των Τεμπών. Ο πρώην υπουργός και 10 πρώην γραμματείς του Υπουργείου διώκονται για παράβαση καθήκοντος σε μια υπόθεση που βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση. Απάντηση στα σχέδια της Τουρκίας να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο, επιχείρησε να βάλει η Ελλάδα. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Τέλος, μια σωρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη και εξετάζεται αν υπάρχει σύνδεση με τη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα πριν από λίγες ημέρες, δεδομένου ότι τα δύο άτομα που συνελήφθησαν υπέδειξαν το συγκεκριμένο σημείο. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η Πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
18: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
19: If you're all in, we're all in.
18: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Νες Καφέ Μίξης, 35% φθηνότερα.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
22: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
23: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
25: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
26: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
27: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
26: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
27: Ποιος εγώ?
26: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
27: Και ejectionservice.gr.
26: Λύσαξες.
28: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
29: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
30: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Μπορεί ο χρόνος να

0: 3,78.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
4: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Είναι χωρατατζής. Έχετε ηχητικά. Εσύ Χατζη Γεωργίου, τι γλυκούλης που είσαι ρε φίλε.
1: Εντάξει, είναι συνηθισμένος από Γιάννη Πάγκο, γι' αυτό.
0: Α,
1: ε τι.
0: Ναι, σωστό κι αυτό, ναι.
1: Πώς.
0: Τι είναι αυτό το Ελληνίνιο ρε φίλε, να πάει να κρυφτώ, προλαβαίνει να γίνει το μάτς λεωφόρο.
1: Πραγματικά παιδιά είναι πάρα πολύ σοβαρό έτσι. Είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εκδηλώνεται όταν τα νερά του Ειρηνικού θερμαίνονται σημαντικά, επηρεάζοντας τα ατμοσφαιρικά ρεύματα και προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στον καιρό παγκοσμίως.
0: Αχα.
1: Άκου τώρα, λένε οι αυτοί που ξέρουν, οι επιστήμονες, ότι έρχεται πολύ ταχύτερα από ό,τι το περίμεναν.
0: Τι θα μας προκάνει ρε Σμαράγδα αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα,
1: αυτό
0: θέλω να καταλάβω.
1: Οι συνέπειες είναι πολύ εκτεταμένες, από έντονους καύσονες, ξηρασία σε ορισμένες περιοχές, με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, άκου τώρα ένα φαινόμενο κλιματικό, και προβλήματα υδροδότησης, μέχρι και ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Παράλληλα, λέει, το φαινόμενο μπορεί να περιορίσει τη δραστηριότητα των τυφώνων στον Ατλαντικό, ενώ συμβάλλει και στην περαιτέρω άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο κορονοϊός ετσαπλάνεται.
0: Ναι, ο Ελνίνο. Εν τω μεταξύ, να πούμε χρόνια πολλά στα παιδιά που σήμερα γιορτάζουν και το όνομά τους είναι Αχιλλέας.
1: Αχιλλέας ή Αχίλλειος.
0: Αχιλλέας, για να μην λέτε άλλες ημερομηνίες. Ο Αχιλλέας μας ποστάρει 15 Μαΐου. Εορτάζουν Αχίλλειος αλλά και Αχιλλέας.
1: Α, και Αχιλλέας. Χρόνια
0: είχε
1: πολλά.
0: Είχε γίνει ένα μπιφ για το πότε γιορτάζουν.
1: Καλό, ο Κουλιανός είπε λάθος μέρα χρόνια πολλά στο γιο του. Δεν υπήρχε αυτό. Εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Πολλά χρόνια πολλά στον μπαμπάκα μου.
1: Εννοείται.
0: Δεν το λένε Αχιλλέα.
1: Αλλά Λεωνίδα. Κάπου τώρα ήταν.
0: 86 σήμερα.
1: Γενέθλια! Α, βράχε Λεωνίδα. Ναι, ο Λεωνίδας, πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια.
1: Θέλεις, πάμε.
0: Θέλω, δεν θέλω.
1: Κάτι πρέπει να πούμε κι εμείς. Να δικαιολογήσουμε μισθό.
0: Εν τω μεταξύ, ξεκινάει αύριο η πρώτη-τελευταία αγωνιστική των Playouts που μπορεί να είναι και η τελευταία που θα έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον. Γιατί ο Αστέρας Τρίπολης στις 7 αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Ο Αστέρας Τρίπολης, αν κερδίσει, τελείωσε. Δεν μένει στην κατηγορία και πέφτουν μαθηματικά και η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. ΑΕΛ Νόβι Πετατρόμητος επίσης 7 και Πανσεραϊκός Πανετολικός επίσης στις 7. Αυτά τα μάτς.
1: Για να μην επαναλαμβάνεσαι, ό,τι λέμε θα είναι την ίδια ώρα.
0: 7.
1: 7.
0: Ναι. Όλα τα μάτς πλέον, ακόμα και τα μάτς 5 για τις θέσεις 5-8, είναι ίδια ώρα. Θα πει άλλος γιατί είναι ίδια ώρα.
1: Αυτό γιατί, δεν είπα μόλις τώρα.
0: Γιατί βγήκε το πρόγραμμα πριν κρυθεί ο τελικός κυπέλου. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλανε να τα βάλουν την ίδια ώρα γιατί μπορεί η πέμπτη θέση να οδηγούσε στην Ευρώπη. Είχε το πρόγραμμα είχε βγει πριν από το τελικό κυπέλου. Mm-hmm. Το πήρε όφη, τελείωσε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Την Κυριακή λοιπόν παίζει ο Άρης με το Λεβαδιακό στις 5. Ο Άρης με νίκη φτάνει το Λεβαδιακό στους βαθμούς, αλλά κατακτά την πέμπτη θέση γιατί σε μεταξύ τους αποτελέσματα θα έχει περισσότερους βαθμούς.
1: Και κάπου διάβαζα στο metrosport.gr ότι έχει κίνητρο.
0: Οικονομικό.
1: Οικονομικό.
0: Εντάξει.
1: Ναι, έχει τα πρίμ, έχει.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: αλλά
1: κίνητρο, δεν είναι.
0: Κίνητρο είναι, απλά λες ότι να έσωσα τη χρονιά βγαίνοντας Ευρώπη.
1: Ολόσωστα, αλλά ρε παιδί μου, κάτι που να φεύγουν τα βαρύδια που λέμε από τα πόδια, να πεις τώρα πάω κάνω αγκαρία. Με αυτή τη λογική ναι, το εντάξει. Λέω.
0: Και Όφη Βόλος, με τον Όφη εντάξει, να έχει πετάξει λευκή πετσέτα, με την έννοια να έχει σηκώσει λευκή σημαία, όπως το λένε, με την έννοια ότι έχουν βγει Ευρώπη, κάνανε κάποια αποτελέσματα.
1: Σκασίλα τους μεγάλη και πέντε παπαγάλη.
0: Ο Όφη, ο οποίος είναι η ομάδα, η οποία, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες, κάνω τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ο Όφη έχει εξασφαλίσει league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης χωρίς να παίξει.
1: ΠΑΟΚ.
0: Παίζει play-off στο Europa
1: ακούς
0: League. Ναι, εντάξει. Παίζει play-off στο Europa League με μια ομάδα. Ακόμα κι αν αποκλειστεί, θα έχει όλο το χειμώνα μπροστά του match Conference League. Που είναι και περισσότερα από το Europa.
1: Ακριβώς.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει περισσότερα έσοδα.
1: Και γλέντισε και τους τέσσερις μεγάλους, έτσι, εδώ εντάξει, που τα λέμε. Από τον ΠΑΟΚ στέρισε ένα τίτλο.
0: Την ΑΕΚ την απέκλεισε.
1: Τον Παναθηναϊκό τον έβγαλε εκτός, δηλαδή να παίζει Conference.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Και πάμε τώρα στα μάτς τα οποία έχουν ψωμάκι με την έννοια ότι είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ γιατί όποια ομάδα κατακτήσει τη δεύτερη θέση πάει στα προκριματικά του Champions League. Αρχικά να πούμε για το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ότι από χθες έγινε γνωστό ότι θα είναι και κλεισμένο το θυρόν οριστικά καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναστολή της ποινής. Δηλαδή να πάω να την εκτίσω στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του χρόνου στο ΟΑΚΑ γιατί εκεί θα παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Συμφωνείς εσύ.
0: Θα είμαι τίμιος. Ναι. Αν ήταν αντίστοιχα με τον ΠΑΟΚ θα ήμουν εκνευρισμένος.
1: Ναι.
0: Είμαι τίμιος. Πρόσεξε με ποια έννοια το λέω. Λες ρε παιδί, θα μου πει κάποιος, ας πρόσεχες. Συμφωνώ.
1: Okay,
0: ναι. Απλά λέω ότι πες ρε παιδί μου, να πούμε και ένα ανέκδοτο. Ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε στην Τούμπα και ήταν το τελευταίο του παιχνίδι και γκρεμιζόταν η Τούμπα. Εκεί είναι το ανέκδοτο.
1: Εκεί είναι το ανέκδοτο.
0: Ναι, ναι. Και ότι ήταν το τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι. Ανεξάρτητα από το αν κρίνει δεύτερη θέση, είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι. Θα με πείραζε η ΔΕΑΒ να μην κάνει δεκτό το αίτημά μου να παίξω ρε παιδί μου με κόσμο το τελευταίο επίσημο παιχνίδι.
1: Πολύ συμφωνώ.
0: Παναθηναϊκός θα τη βρει την άκρη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα κλείσει ένα φιλικό με κάποια ομάδα και θα πει ρε παιδί μου, θα αποχαιρετήσουμε τη Λεωφόρο με κάποιο φιλικό. Απλά άλλο είναι το επίσημο και άλλο είναι το φιλικό. Άρα λοιπόν, για να είμαι εγώ τίμιος, αν μου συνέβαινε αυτό αντίστοιχα εμένα στην Τούμπα, ναι, θα ήμουν εκνευρισμένος. Από την άλλη, υπάρχουν οι δύο λέξεις που τελειώνουν την κουβέντα. Ας πρόσεχες.
1: Ας πρόσεχες. Μπράβο. Ήξερες τι διακυβεύεται, ας πρόσεχες. Ναι.
0: Και την άλλη, και την ίδια ώρα, ήδη ετοιμάζονται πράγματα για το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πολύ μεγάλη χλίδα.
1: Ναι.
0: Πολλά λεφτά θα ρίξει ο Ηλιόπουλος.
1: Κοίταξε, ναι, είναι τέτοιος. Είναι άπλας, είναι λάρτς αυτά. Δηλαδή, το αρέσει το πανηγύρι πάρα πολύ.
0: Ναι. Εδώ μπήκαν, λέει, τα πλοία του στο λιμάνι με τον ύμνο της ΑΕΚ, στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Oh.
0: Όποιο λιμάνι της, όποιο πλοίο από τα δικά του έμπαινε στον Πειραιά, έπαιζε από τα μεγάφωνα τον ύμνο της ΑΕΚ.
1: Στο λιμάνι του Πειραιά, έτσι. Ναι. Μάλλον.
0: Παραγγείλαμε 4 ντρόνα από την Ουκρανία. Ήταν αυτό που βρήκα στη Λευκάδα.
1: Γινόμαστε πικίνδυνοι, ναι, ναι, ναι, Γιώργο, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, το άλλο, το άλλο. Εδώ τώρα βγήκε ο άλλο και είπε, λέει, ακύρωσα τα εκτοπλοϊκά για το καλοκαίρι, θα πάω αεροπορικά.
1: Παιδιά, όντως,
0: ναι.
1: Όντως, δηλαδή το έκανε, εντάξει, θεϊκό. Τι ζουνε κι αυτοί εκεί, ε.
0: Ναι. Τα πράγματα είναι απλά. Κερδίζει ο Ολυμπιακός, την ΑΕΚ, δεν φτάνει το διπλό του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν φτάνει το διπλό του ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ για να βγεις δεύτερος, πλέον. Εδώ και μία αγωνιστική από την προηγούμενη δεν εξαρτάται από τον ίδιο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, αν κέρδιζε την ΑΕΚ, θα εξαρτιόταν αποκλειστικά από το δικό του αποτέλεσμα. Τώρα, πρέπει να κερδίσει όπως και δίποτε ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν φτάνει. Θα μου πεις, τον γκολ που πέτυχε ο Μύθου έβαλε πίεση στον Ολυμπιακό, γιατί δεν πάει για δύο αποτελέσματα.
1: Ολώς.
0: Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή ήταν στο συν 3, θα έλεγε ότι εμένα μου αρκεί να μην χάσω από την ΑΕΚ.
1: Mm-hmm. Βέβαια, η πίεση μπορεί να του γυρίσει και προς το καλό, έτσι.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, ναι, γιατί καμιά φορά επαναπάβεσαι.
0: Ναι.
1: Το κλίμα σίγουρα θα είναι πανηγυρικό.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε δει πολλές φορές πανηγύρια να μετατρέπονται σε τραγωδίες, σε εισαγωγικά. Γιατί η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Δηλαδή, απλά θα χάσει
0: εντάξει,
1: ένα παιχνίδι με 40.000 αεξίδες. Να θέλουν να πανηγυρίσουν, να αποθεώσουν.
0: Υπήρχαν δύο μάτς όπου είχαμε φιέστα στο Καραϊσκάκι και ο ΠΑΟΚ τους τη χάλασε.
1: Ναι.
0: Το
1: αλήθεια
0: πρώτο
1: είναι.
0: Ήταν με τον γκολ του Μιχάη, ο Ολυμπιακός πήγαινε να πάρει αίτητο στο πρωτάθλημα.
1: Το θυμάσαι.
0: Ακόμα και με ισοπαλία. Πώς να το θυμάμαι, το περιέγραψα.
1: Αυτό το περιέγραψε, ναι. Όντως, ναι.
0: Βάζει τον γκολ ο Μιχάη και είναι σαν να χάνει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Γιατί και με ισοπαλία το έπαιρνε αίτητο. Κάτι που το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στη δεκαετία του 70 και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το 19. Και το δεύτερο είναι 1-1-1. Αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε.
1: Πότε?
0: Πρόσφατα, δεν είναι πολύ παλιό. 1-1 τελικό αποτέλεσμα.
1: 1-1 τελικό.
0: Πάλι σε φιέστα, λέω.
1: Σε φιέστα, ναι,
0: ναι,
1: σε
0: ναι,
1: φιέστα.
0: Ναι, ναι. Εκεί, φίλε, κατεβαίνω, περνάω ανάμεσα στους Ολυμπιακούς. Αυτοί περίμεναν εκεί, πώς το λένε.
1: Σήλωσες 20 πόντους.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες, δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί μας. Δηλαδή, περνούσα μέσα από τα.
1: Ναι.
0: Τρέχανε για τη φιέστα. Ναι, πήρα για πρώτη φορά το λεωφορείο μπροστά από τον Γιώργο Καραϊσκάκη στο αστικό να πάρω το αυτοκίνητο. Χωρίς κουκούλες, χωρίς τίποτα και τα λοιπά. Άνετος, ήταν σε μια κατάσταση νιρβάνα η άλλη.
1: Α, αυτά είναι. Κοίταξε τώρα. Κίνητρο έχει η ΑΕΚ. Θέλει το αίτητο, όχι το αίτητο πρωτάθλημα. Το αίτητο που κρατάει από τις 23. Πότε ήταν,
0: τελευταία. Τελευταία φορά είχαν χάσει πάλι από τον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Το θέλει
0: αυτό. Από τον Οκτώβριο.
1: Από τον Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι, ναι, Οκτώβριο.
1: Wow.
0: 23 μάτσα αίτητη είναι.
1: Μα, 23 μάτσα αίτητη, οκ. Okay. Ναι.
0: Το ρεκόρ της είναι 31.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει 52.
1: Χαχα. Να πούμε κι εμείς κάτι να περαστούμε εδώ πέρα.
0: Παρηγοριά, ναι.
1: Παρηγοριά, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Έχει κίνητρο, θέλει τη φιέστα, θέλει την αποθέωση, θέλει. Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, φυσιολογικά θα πάει με τα μυαλά του πιο στο κεφάλι, να το
0: 40
1: πω.
0: 40 μύρια είναι αίρεση, Μαράγδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, δεν παίρνει 40 μύρια. Αλλά έχει την ευκαιρία να τα διεκδικήσει.
1: Ολώς,
0: με την
1: σωστά.
0: Έννοια ότι είναι μια ομάδα, όσο και αν δεν μας αρέσει, κολοπετσωμένη στην Ευρώπη.
1: Έτσι είναι.
0: με λεφτά που μπορεί να ρίξει ο Μαρινάκης.
1: Να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του γενικότερα.
0: Μπράβο. Και είναι και ένα μάτς που κρίνει την παραμονή, όχι του Μεντιλίμπαρ. Εγώ αυτό το οποίο μαθαίνω είναι ότι αν ο Ολυμπιακός τερματίσει τρίτος, θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Αν τερματίσει δεύτερος.
1: Θα μείνει.
0: Θα μείνει από την άποψη ότι ένας προπονητής που ξέρει την ομάδα.
1: Ναι.
0: Θα του πούνε εντάξει, κάναμε λάθη και εμείς και εσύ. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα με τόσο λίγο χρόνο να έχουμε μπροστά μας για να πούμε στα προκριματικά να τα κάνουμε πάλι άνω κάτω.
1: Πάντως ξέρεις τι σκεφτόμουν. Και νομίζω από σένα το άκουσα. Εσύ με τον Γιάννη πρέπει να το σχολιάζατε. Έχω την εντύπωση ότι αν ήταν άλλος, θα είχε ήδη φύγει.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ εξαργυρώνει ακόμη εκείνη την κατάκτηση του conference. Δηλαδή, του δώσανε μεγάλη επίοικια οι Πειραιώτες, γιατί δεν είναι ένας λαός. Δεν είναι και ο πρόεδρος της νοοτροπίας.
0: Και double πήρε πέρυσι.
1: Δίνω πολλές ευκαιρίες.
0: Και double πήρε πέρυσι.
1: Έχει σημασία. Δηλαδή, το έχουμε ξαναδεί στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Εγώ θα σου πω αυτό που λες που το εξαργυρώνει το conference, που το βίωσα. Το βίωσα προχθές.
1: Mm.
0: Στον Γιώργος Καραϊσκάκης. Είναι μάτς ζωής και θανάτου. Ο Ολυμπιακός θέλει πάση θυσία την νίκη.
1: Mm-hmm.
0: Έχει χάσει το πρωτάθλημα, τουλάχιστον να βγούμε δεύτερη. Για πέμπτη φορά δεν κερδίζει τον ΠΑΟΚ. Αν και σε κάποια μάτς ήταν καλύτερος.
1: Αλήθεια.
0: Παλιές εποχές, όχι πολύ παλιά, δεκαετία του 90 ή στις αρχές του 2000, πριν από το κόμφερες που κατέκτησε ο Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
0: Θα γινόταν λαϊκό δικαστήριο. Ακόμα και μέσα στα αποδυτήρια θα ήταν όλοι.
1: Παιδί, με αυτό σου λέω. Θα
0: άκουγαν. Θέλουμε όραμα με νέο πρόεδρο.
1: Ο Ολυμπιακός δεν είναι εταιρεία και
0: μπράβο,
1: όλα αυτά.
0: Ναι, αυτά που τα ακούγαμε πριν από 4-5 χρόνια. Όχι δηλαδή πριν από 15 με Σαλιαρέλη.
1: Ναι, δεν
0: θέλω
1: είναι
0: να πω δηλαδή ότι αυτό το conference έχει κάνει λίγο τους οπαδούς του Ολυμπιακού όχι να μην απαιτούν, αλλά να φτάνονται λίγο χορτασμένοι και να λένε στάκα, μας έφερε ευρωπαϊκό, δεν θα τα ξεσκίσουμε όλα.
1: Εσύ δεν θα το έκανες, ρε Γιώργο, πραγματικά στη θέση τους. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο. Τι άλλο να ζητήσω. Τώρα θέλω να πάω στο άλλο επίπεδο απλά. Να πάω ένα Champions League.
0: Ναι, που έχει πάει Champions League.
1: Που έχει πάει, αλλά να πάει να κάνει μια πορεία.
0: Και φέτος πορεία καλή ήταν.
1: Καλή εκεί που, ήταν.
0: Δηλαδή κερδίζεις και την Eindhoven, κερδίζεις και τον Άγιαξ.
1: Ήτανε
0: όχι τον
1: λίγο...
0: Άγιαξ, ποιον άλλο κέρδισε. Τη Leverkusen.
1: Ήταν λίγο αγχωτική. Δηλαδή ναι. Ξεκίνησε κάπως μέτρια έως κακά.
0: Ναι, για πες. Sorry. Sorry, Γιάννη, δεν σε διακόψα.
1: Και μετά έγινε, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε η ανατροπή.
0: Ναι.
1: Και στην ψυχολογία και σε αυτά που ήθελε ο κόσμος του Ολυμπιακού.
0: Απλά, ναι. Όταν είναι να παίζεις τέτοια παιχνίδια, χρειάζεται να έχεις πολύ καλό ρόστερ. Ο Νίκολιτς, ξέρεις τι είπε προχθές. Ο Νίκολιτς έχει πάρει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Η πρώτη του ατάκα μετά στη συνέντευξη τύπου, ξέρεις τι είπε.
1: Για πες.
0: Πρέπει να ενισχύσουμε το ρόστερ. Ο άνθρωπος που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος που έχει την ΑΕΚ αίτητη,
1: mm-hmm.
0: αλλά κοιτάει την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα λέει ότι εγώ, αν θέλετε να τα δώσω όλα για το Champions League ή σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση,
1: mm-hmm.
0: αλλά να μην τα παίξω σε χώρες διοργανώσεις, πρέπει να ενισχύσουμε το ρόστερ. Ο πρωταθλητής το λέει αυτό. Το λέω αυτό για να το βάλουμε στην άλλη άκρη του μυαλού μας και να το πάω και στον ΠΑΟΚ, για να καταλάβουμε δηλαδή και λάθη τα οποία έγιναν, αλλά και το κερδίζω τη δεύτερη θέση. Που μακάρι ο ΠΑΟΚ να την πάρει. Έμαθες από τα λάθη σου.
1: Και από την υπεροψία σου.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Γιατί εγώ είδα μια υπεροψία. Δηλαδή τώρα, κατόπιν εορτής έτσι όλοι, μετά Χριστοπροφήτες και όλα αυτά τα ωραία, βάλτε τα. Γιατί δεν τα άλλοι. Τα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ξεχνούνται αυτά που λέμε. Ξέρεις, όταν δεν τα καταγράφεις, όταν δεν τα γράφεις κάποια πράγματα, ό,τι και να έχουμε πει σε εκπομπές, οφείλουμε να επαναλαμβανόμαστε.
0: Ναι.
1: Είχαμε υπεροψία. Δηλαδή ο Λουτσέσκου ξέρει ότι είναι ένας πολύ δυνατός προπονητής. Ξέρει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα γκρουπ που να παίζει πολύ καλή μπάλα και μου βγήκε μια υπεροψία ότι δεν χρειαζόμαστε και με αυτούς θα το πάρουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι με τον Λουτσέσκου το πρόβλημά του είναι ότι πάντα, επειδή έχει μια ιδιαίτερη σχέση και μπράβο του και δεν το κατακρίνω με τον Ιβάν Σαββίδη, πάντα ήταν ο ανεμοθράφητης. Δηλαδή άλλος προπονητής, να το πω.
1: Δεν τα κάνει αυτά. Να φορτωθεί
0: άλλος προπονητής, δηλαδή ο Λουτσέσκου εδώ και 1,5-2 χρόνια μας έχει απαγορεύσει. Όχι, μας έχει απαγορεύσει με την έννοια μας έστειλε μήνυμα τι θα ρωτήσετε.
1: Με τον τρόπο του.
0: Όχι, με την απάντησή του. Όταν τον ρωτήσαμε μία φορά για μεταγραφές, δεύτερη φορά για μεταγραφές, είπε ότι δεν θέλω να με ρωτάτε για μεταγραφές. Όσες φορές με ρωτάτε, δεν θα απαντάω. Και μάλιστα έχει πει 3-4 φορές σε μεταγραφική περίοδο ότι αυτό με ενδιαφέρει είναι ότι σε μια εβδομάδα τελειώνει η μεταγραφική περίοδο, αλλά δεν θα με ρωτάτε.
1: Mm.
0: Με τον τρόπο του λοιπόν δείχνει και αυτό ότι δεν θέλει να μιλήσει για μεταγραφές. Γιατί δεν ήθελε να μιλήσει μεταγραφές, για να μην γίνει κακό στον Ιβάν Σαββίδη. Σε κάθαρα πράγματα. Να μην απαιτήσει.
1: Γιατί να μην απαιτήσει.
0: Γιατί έχει αυτή την ιδιαίτερη πατρική σχέση με τον Σαββίδη.
1: Ναι, αλλά
0: αυτή
1: έχω την άποψη. Εντύπωση.
0: Ο Νίκολιτς για παράδειγμα.
1: Ότι ο Ιβάν Σαββίδη με την ίδια λογική, θα το πάω αντίστροφα, δύσκολα θα του χαλούσε χατήρια. Με αυτή τη σχέση που έχουν, που λες.
0: Του έχει χαλάσει χατήρια, ρε φίλε, εντάξει.
1: Του έχει χαλάσει.
0: Εντάξει, okay. Τώρα, μην του έχει χαλάσει. Τώρα.
1: Αλλά πλέον, δηλαδή κάποια στιγμή περνά και τα χρόνια.
0: Υπάρχουν παίκτες που η οικογένεια Σαββίδη, να το πούμε καλύτερα, να μην το χρεώσουμε στον
1: Σωστό
0: Ιβάν,
1: και αυτό.
0: Μπορεί ξαφνικά να έμαθε ο Λουτσέσκο από εμάς ότι πήρε τον Γκόλεϊ. Πώς λεγόταν εκείνος ο στόπερ.
1: Ναι.
0: Ή ότι πήρε τον Μπακαγιόκο.
1: Ναι.
0: Που ποτέ δεν θα. Δηλαδή το έμαθε από εμάς. Κατάλαβες. Το έμαθα από τους δημοσιογράφους, όχι από μένα και σένα. Το είδε και λέει, οπ, αυτό θέλω να πω.
1: Για να επιστρέψουμε λίγο, για να μην το ξεχάσω, για τον Νίκολιτς ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Μου δείχνει ο άνθρωπος αυτός, Γιώργο, πεντακάθαρα, ότι θέλει να κάνει καριέρα στην Ελλάδα. Θέλει το όνομά του να ακουστεί, δηλαδή θα δουλέψει. Η ΑΕΚ νομίζω ότι έχει αποκτήσει προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον.
0: Α, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Απλά ρε παιδί μου, το κλειδί σε όλη την υπόθεση είναι αυτό που κοροϊδεύαμε και λέγαμε ο οδηγός των αγωνιστικών και ο γραφικός, ο Βέγκα κτλ. Που μπορεί να αγγίζει ορισμένες φορές το όριο της γραφικότητας.
1: Αλλά έχει ξεπεράσει σε μερικές των περιπτώσεων.
0: Μπράβο. Αλλά αυτός ο τύπος, το τύπος δεν το λέω περιπαικτικά.
1: Όχι, καταλαβαίνουμε.
0: Μέσα σε 2 χρόνια έκανε ταχύρυθμα μαθήματα του τι σημαίνει να είσαι πρόεδρος. Τι σημαίνει αυτό, για να μην νομίζω ότι τον αποθεώνω. Λέω.
1: Άκουσε και τα λυσιακά του, βέβαια.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Πέρυσι λοιπόν τρώει την εξάρα. Στο επόμενο παιχνίδι μαζεύονται απ' έξω, πάρε τον μπούλο και πήγαινε στο Καραϊσκάκι ο παδί του Ολυμπιακού. Θυμάσαι τι γινόταν.
1: Λοιπόν,
0: τι κάνει λοιπόν αυτό. Από εκεί που την πρώτη χρονιά πάει, μου φέρει το Μαρσιάλ και μου το βάζει και στο αγωνιστικό και αρχίζει τις βλακίες, έτσι θα πετάει η ομάδα και φέρνει τον Λαμέλα και όλα, αυτό, όλες τις βλακίες αυτές, φέτος έκανε πίσω. Φέτος έκανε πίσω. Πήρα προπονητή, πήρα τεχνικό διευθυντή, εγώ θα μπορεί να κάνω αυτά τα καραγκιοζλίκια, το σάπιο, πήρα το πιο μάγκικο για να γίνω αρεστός, αλλά παραγωγικά έκανε τουμπεκί μέσα στην ομάδα. Ούτε το Μαρσιάλ ήθελε να ξαναφέρει. Θα μου πεις, ήταν η αγωνία του ότι ήταν μέτρο σύγκριση με το Μελισανίδη. Ότι έπρεπε εγώ να μπω δυνατά, ρε παιδί μου, στην πίστα. Να ξεχάσουν το Μελισανίδη. Να τους πω ότι και εγώ είμαι ο Χωσάδας και σας βάζω ό,τι γουστάρετε. Αυτό δεν οδήγησε πουθενά. Πέρυσι η Άκη είχε 0 στα 6 στα playoff. Αλλά το άλλαξε. Έμαθα από τα λάθη του. Αυτό λέω. Βγαίνει ο Πάοκ δεύτερος. Θα πανηγυρίσω σαν τρελός. Γιατί δεν έχω πάει ποτέ Champions League. Μπορώ όμως εγώ μέχρι τον Ιούλιο η ομάδα να μου έχει δείξει ότι έχει μάθει από τα λάθη της. Δεν σου λέω να μου φέρει 10 Κωνσταντέλιες.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω να μου βάλει 60 εκατομμύρια μεταγραφές. Αλλά μάθα από τα λάθη σου, σαν προγραμματισμός και διακριτή ρόλη.
1: Τώρα ξέρεις, Γιώργο, όσοι...
0: Διακριτή ρόλη, ρε φίλε. Αυτό τον παίκτη θέλω, αυτόν θα μου φέρεις. Όχι έχω και τον άλλον, θα σου φέρω τον άλλον γιατί έχει τα ίδια στοιχεία με τον άλλον.
1: Ή όταν ανεβάζεις παίκτες από τις ακαδημίες μας, καλή ώρα που τα συζητούσαμε πριν. Δώσ' τους τις ευκαιρίες που τους αναλογούν. Φτιάξ' τους. Φτιάξ' τους. Τέλος πάντων, ξέρεις τι, τώρα όση ώρα.
0: Δηλαδή, προτιμώ να έχω 3 Μύθου παρά 2 έναν τσάλο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Μύθου που πλάκα-πλάκα πόσες φορές έπαιξε φέτος και μετράει 6 από τα 33 γκολ.
0: Και έχει σκοράρει απέναντι σε όλους τους μεγάλους.
1: Αυτό.
0: Και σου έχει δώσει και πρόκριση.
1: Αυτό.
0: Στον τελικό, με τον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή. Είναι, μαθαίνεις από τα λάθη. Αλλά όση ώρα μιλούσες, εμένα μου ήρθε ένα ντεζαβού. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, μόνο μία φορά δεν την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Ξέρεις πότε?
1: Όχι, για
0: πες. Τη χρονιά που Μάη μήνα ανακοινώνει Μάτος Βαρέλα Κρέσπο. Πριν μπει ο Ιούνιος.
1: Πότε?
0: Με το Μίχελ. Έχει ανακοινώσει Μάτος Κρέσπο Βαρέλα. Το Μάτος σίγουρα. Και τον Κρέσπο, αλλά τους ανακοίνωσε πριν αρχίσει η μεταγραφική περίοδος. Όπως η περίπτωση του Ζαφίρη.
1: Ναι, ναι.
0: Που λες ότι τον παίρνω το καλοκαίρι, παιδιά από 1η Γενάρη θα παίζει σε εμάς. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα, τέτοιο προγραμματισμό. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Εμείς ψάχνουμε τον Αύγουστο άμα θα πέσουν οι τιμές, που είναι και λογικό, είναι και θεμητό.
1: Εντάξει, είναι.
0: Είναι και θεμητό. Δηλαδή, αν ο Πάο για παράδειγμα βγει δεύτερος και έχει εξασφαλίσει ο Μίλους Champions League, γιατί να μην πάρω εγώ τον Αύγουστο ένα παιχτάρα που δεν μπορούσα να τον πάρω άμα πάω στο conference. Είναι θεμητό. Αλλά το θέμα είναι το πώς θα πας να παλέψεις.
1: Αυτό και το θεμητό που λες, εντάξει, δεν περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, χρειάζεται οι άνθρωποι να ενσκύψουν, να γίνει μεγάλη δουλειά. Μεγάλος
0: και να μην ανακατεύονται πολύ. Να μην ανακατεύονται πολύ. Προπονητής, τεχνικός διευθυντής, πρόεδρε, αυτόν βρήκαμε. Αυτό έγινε με Νίκολιτς Ριμπάλτα. Δεν ασχολήθηκε ούτε ο φούφουτος ούτε ο ξεφούφουτος. Έχω αυτόν, έχω εκείνον. Πρόεδρε, θα σου γλιτώσω λεφτά. Πώς τα λέγαμε τα φάρμακα, υπάρχουν και τα.
1: Υπάρχουν και τα γενώσιμα.
0: Τα γενώσιμα. Έλα, θα σου φέρω, ρε φίλε, γενώσιμο. Ναι. Αλλά κάνει την ίδια δουλειά. Δεν κάνει την ίδια δουλειά στο ποδόσφαιρο αυτό.
1: Δεν κάνει την ίδια δουλειά το γενώσιμο και έχεις απόλυτο δίκιο. Και ένα πράγμα που. αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε από, για την ΑΕΚ, μη σου πω από τον Νοέμβρη εκεί Χριστούγεννα, είναι ότι υπήρχε ομοψυχία.
0: Ναι.
1: Ήταν όλοι μαζί. Δεν υπήρχε το ναι, αλλά δεν υπήρχε η αντίθετη φωνή και από τον κόσμο της ΑΕΚ το έβλεπες αυτό.
0: Ναι. Πού να πάει πιο κάτω?
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι υπήρχε μία... ένα σεβασμό στη δουλειά του Νίκολιτς. Νομίζω ότι ο Νίκολιτς το κέρδισε το στοίχημα.
0: Ο Νίκολιτς, στα όσα είπε, φάνηκε συνεπής. Τους είπε ότι εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να περάσω στους ομίλους του Κόφερες που πέρασε με τρεις προκρίσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και τους είπε ότι την ομάδα θα τη δείτε, κάντε υπομονή μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και από τον Νοέμβριο και μετά θα με δείτε. Όλο τυχαίως από τον Οκτώβριο είναι ITT ΑΕΚ.
1: Καθόλου τυχαίως.
0: Μπράβο, αυτό λέω. Λοιπόν, το ξέρεις ότι η Σιδενόρ είναι ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην Ανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές. Συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι.
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Kanitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Kanitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
17: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Λευτεράκι, τα είδες?
19: Τι να δω ρε Ζωζό.
18: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
19: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
18: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
19: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
18: Τις κληρώσεις?
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
21: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
23: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
22: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
23: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
22: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
25: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
26: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Ένα λάθος είμαστε, Γιάννη. Ζαέρη σήμερα γιορτάζει μόνο και ξανά μόνο ο Αχίλιος. Στις 15 Απριλίου γιορτάζει ο Αχίλιας.
1: Ορίστε ρε παιδιά. Ναι. Αχίλιο έξαργο είπαμε χρόνια πολλά. Ναι. Δεν θυμάμαι αν είπαμε, αλλά έχουμε Αχίλιο εμείς. Original, αυτόν που γιορτάζει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε ακροατή, ο οποίος επικοινώνησε πριν από λίγο και μας λέει ότι αυτή τη στιγμή ο οδικός άξονας Σερών Προμαχώνα είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα.
1: Οπα.
0: Λόγω του μεγάλου μπλόκου που έχουν στήσει οι αγρότες. Η διασταύρωση του Μητρουσίου επηρεάζει. Σερών Προμαχώνα είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα.
1: Οπα.
0: Λόγω του μεγάλου μπλόκου που έχουν στήσει οι αγρότες. Η διασταύρωση του

0: Τον 20 ευρώ το υπόγειο. Μεταξύ εμείς
1: έξω κάναμε το διθύραβο της Κρήτης οι τρεις μας με τον Κωστή απέναντι. Αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Καλημέρα στον Αχιλέα, καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά τα οποία έστειλα μηνύματα λίγο να διαβάσω.
1: Να διαβάσω μηνύματα γιατί εγώ από εδώ δεν βλέπω.
0: Γιάννη, δεν μπορώ ρε φίλε να ασχολούμαι μαζί του και ήταν ένας λόγος που σωθήκαμε κι εμείς με το να μιλάμε με τον Γιάννη για να μην βγάζουμε ακροατές. Καμία μαμφή για τους ακροατές, το ξεκαθαρίζω, αλλά υπάρχουν και κάποιοι διασκεδαστές.
1: Υπάρχουν, αλλά εμένα μου λείπει, ήσασταν ωραίοι.
0: Γιώργο, έβλεπες Ρεάλ και εμείς Σακύρα, Σακύπρια λέει.
1: Σακύπρια, παιδιά η Αντιγόνη είναι θεά. Επίσης, δεν ξέρω αν είδατε την Αυστραλέζα.
0: Ναι.
1: Την κάπως good girl, good rem, κάτι τέτοιο.
0: Δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγεται, αλλά τι είναι.
1: Μας ενδιαφέρει γιατί, αν σε περίπτωση κερδίσει η Αυστραλία, πού λες ότι θα γίνει η Eurovision του χρόνου?
0: Στην Αυστραλία.
1: Στο Παλατάκι. Δεν σου κάνω πλάκα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί η Αυστραλία είναι άλλη ήπειρος και εγώ και τα λοιπά και υπάρχει αυτή η συμφωνία.
0: Άντε να οικονομήσω όλα βασίγμα.
1: Εντάξει, εγώ βέβαια σαμποτάρω φέτος Eurovision. Ναι. Αν και αγαπώ πολύ την ιστορία του Ακύλα και όλα αυτά που γίνανε γνωστά για το παιδί αυτό, το αυτοδημιούργητο. Αλλά παρόλα αυτά, λόγω του ότι μυαλό δεν βάζουμε και υπάρχει το Ισραήλ και σαν σήμερα έγινε και ο εκτοπισμός εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων λόγω της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ, σαν σήμερα νομίζω έχει μια σύραξη. Είχαν ενωθεί εκεί οι χώρες της περιοχής κατά του Ισραήλ. Ήταν εκείνος ο πόλεμος των 6 ημερών, δεν θυμάμαι. Αλλά παρόλα αυτά, αν η Αυστραλέζα κερδίσει, θα έχουμε Eurovision στη Θεσσαλονίκη πρώτη φορά. Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα νέα τα αγωνιστικά πολύ γρήγορα. Απλά να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι μέσα από το δελτίο τύπου της προπόνησης δεν υπήρχε κάποια αναφορά ότι έκανε θεραπεία π.χ. ή προστατεύτηκε ο Κένι και ο ΜΕΙΤΕ.
1: Α.
0: Το λέω αυτό γιατί υπήρχε. Ο Κένι σίγουρα βγήκε όχι μονολογοκόπος, είχε και εκείνο το χτύπημα ενοχλήσεις.
1: Ναι.
0: Ο ΜΕΙΤΕ τα έχει φτύσει.
1: Oh.
0: Ναι, δηλαδή. Εντάξει, βγαίνει και λέει ο Λουτσέσκου μετά ότι ο ΜΕΙΤΕ έστω και στο 40-50% είναι χρήσιμος κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ έτσι πως το διαβάζω πάντως, επειδή είναι μάτς που πας να το κερδίσεις, όχι ότι με το ΜΕΙΤΕ δεν μπορεί να το κερδίσει, βλέπω ο Σδόεφ Ζαφίρη. Θέλει τρεξίματα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ στα χάφ του ήταν για κλάματα.
1: Είμαι μαζί σου 150%.
0: Δηλαδή και το γκολ το οποίο πέτυχε η ΑΕΚ και όλες τις φάσεις ΑΕΚ ξεκινάνε από τον άξονα. Άμα δει ένα παιδί στο Facebook. Πάγωσε την εικόνα τη στιγμή που φεύγει ο Κοϊτά για να κάνει τη σέντρα. Εκεί στο χώρο μπροστά από την περιοχή δεν υπήρχε παίκτη του ΠΑΟΚ.
1: Παιδί μου ήταν όλοι σε λάθος θέση.
0: Όλες κίτρινες φανέλες ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Επομένως για ενδεκάδα βλέπω Παυλέμκα. Μακάρι να είναι καλά ο Κένι. Το λέω αυτό γιατί ο Σάντσες είναι ένας παίκτης που στο δημιουργικό κομμάτι δεν είναι Κένι.
1: Έτσι. Δεν είναι σίγουρα Κένι.
0: Και Τζιώρα Μιχαηλίδης, όχι γιατί δεν έχεις άλλον, αλλά γιατί δεν έχεις καλύτερους από αυτούς.
1: Μιχαηλίδης είναι καλά.
0: Καλά είναι, ναι.
1: Okay.
0: Απλά που Μιχαηλίδης πιθανώς με το τέλος της σεζόν να το δούμε ξαφνικά να κάνει αρθροσκόπηση.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Δηλαδή παίζει, όχι με ενέσεις και πόνους, το διαχειρίζεται. Απλά επειδή μετά ακολουθεί 1-1,5 μήνας μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία, μπορεί να κάνει μια αρθροσκόπηση, καθαρισμός γονάτου λέγεται αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι δηλαδή εγχείρηση, μηνίσκος κτλ.
1: Ναι, Γιώργο, το καταλάβαμε.
0: Όχι, το λέω για αυτούς ρε παιδί μου που μπορεί να καταλπούν εγχείρηση, όπα τι γίνεται. Θα χάσει τα προκριματικά, όχι τίποτα. Είναι 10-15 μέρες εκτός, τίποτα okay. άλλο. Δηλαδή λιγότερο και από το να λείψει ένας με θλάση, αυτό λέω.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Και Τζιώρα Μπάμπα. Εγώ βλέπω ο Σντόεφ μαζί με τον Ζαφίρι ο οποίος επιστρέφει. Χρειάζεται τρεξίματα ο ΠΑΟΚ. Και μπροστά έχω Κωνσταντέλια Τάισον. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Γιακουμάκης. Για να μου λέει ο Λουτσέσκου προχθές ότι ο Γιακουμάκης έπαιξε το διάστημα που μπορούσε να παίξει.
1: Είπε γι' αυτό. Καμπανάκια.
0: Όχι, σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει βασικός και για 60 λεπτά.
1: Αυτό.
0: Άρα τι βλέπεις εκεί, Γερεμέγεφ ή Μύθου.
1: Mm-hmm.
0: Θα πει κάποιος ο Γερεμέγεφ έχει και το κίνητρο να παίξει απέναντι στην παλιά του ομάδα η οποία τον έδιωξε. Αυτά για μένα είναι συνθήματα.
1: Καλέ.
0: Ναι.
1: Ούτε
0: δεν
1: καν.
0: Ξέρω τώρα άμα θα βάλει το Μύθου. Εγώ βλέπω πάλι Γερεμέγεφ να σου πω την αλήθεια. Γιατί έκανε και καλό παιχνίδι ο Γερεμέγεφ. Δηλαδή ανεξάρτητα από το αν μπήκε ο Μύθου ήταν ο game changer, χάρηκα για τον goal. Γερεμέγεφ έκανε πολύ βρώμικο παιχνίδι προχθές. Βρώμικο εννοώ με την καλή έννοια ότι έσπαγε μπάλες, ήταν έξω, ήταν πολύ δραστήριο.
1: Και μην ξεχνάς ότι η πρώτη φάση ανήκει στον ΠΑΟΚ στο 14.
0: Σωστό.
1: Με Γερεμέγεφ.
0: Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ένας Παναθηναϊκός που θα παίξει και κλεισμένο των θυρών. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν έχει πετύχει νίκη στα play-off. Αυτό δεν σημαίνει ότι νομοτελειακά πρέπει να κερδίσει ένα παιχνίδι. Να σας θυμίσω ότι πέρυσι η Άκη ισοπαλία πήρε. Δηλαδή, άμα δεν μπορείς, δεν μπορείς. Εγώ ειλικρινά το είπα και χθες στο Γιάννη που κουβεντιάζαμε. Περισσότερο αγωνία έχω για το αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και όχι το τι θα γίνει στο άλλο μάτς. Δηλαδή δεν με πείθει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε 15-20 λεπτά καλό ποδόσφαιρο σε όλα τα play-offs προχθές, από το 45 στο 60.
1: Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω, Γιώργο, σε αυτό το ΠΑΟΚ του τελευταίου διμήνου, πώς γίνεται να βλέπουμε έναν

0: πολύ κακό ΠΑΟΚ και ξαφνικά στα δεύτερα ημίχρονα να βγάζει το καλό του πρόσωπο. Μπορείς εσύ να το εξηγήσεις?
1: Το προχθεσινό παιχνίδι έχω εξήγηση. Το ότι μπήκε το γκολ του Ροντινέη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον Ολυμπιακό.
0: Εκεί τη θυμήθηκαν ότι ξέρουν να παίζουν μπάλα. Όχι, ή δεν είχαν κίνητρο μέχρι τότε.
1: Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Δεν σου είπα πάμε τώρα να κερδίσουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά εκεί ένιωσες μεγαλύτερη πίεση. Είναι το αίσθημα, πώς το λένε,
0: της επιβίωσης.
1: Μπράβο, ναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν ξέρω. Και εμένα δεν με ψήνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον από αυτά που είδαμε.
1: Αλλά λες ότι είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Την έχασες φυσικά την ευκαιρία να εξαρτάται μόνο από σένα, να μην κοιτάς το τι θα γίνει στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και θέλω να το ξαναπώ λίγο, γιατί εγώ θέλω να σέβομαι και τον εαυτό μου και να μην μειώνω, ρε παιδί μου, και τον ΠΑΟΚ. Μην ασχολείστε με το τι θα κάνει η ΑΕΚ. Γιατί βλέπω πως τα ρίσματα, τι θα κάνει η ΑΕΚ. Ναι, ας την κέρδιζε στην ΑΕΚ εσύ προχθές, να μην εξαρτιώσουν από την ΑΕΚ.
0: Ολόσωστο είναι αυτό που λες, βέβαια τώρα. Εμείς είμαστε και ο κόσμος, είμαστε,
1: ναι,
0: ο λαός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πιστεύω τώρα ότι ο Λουτσέσκου ή οι παίχτες επηρεάζονται επειδή εμείς ασχολούμαστε με το.
1: Όχι, το λέω απλά στα social media τι θα κάνει η ΑΕΚ και θα βγάλει τον Ολυμπιακό δεύτερο. Αδελφέ, εσύ δεν βγήκες δεύτερος μέχρι στιγμής, ενώ είχες αυτή την ευκαιρία.
0: Ολόσωστα, όλα ανήκουν σε σένα, στις επιλογές σου, στα αποτελέσματα που έφερες. Δεν το συζητάμε αυτό. Όμως, εμένα ο Παναθηναϊκός, παρότι δεν πήρε παιχνίδι, δηλαδή τον Παναθηναϊκό που εγώ παρακολούθησα, κατάλαβα ότι δεν δέχεται εύκολα γκολ. Γιώργο, ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Και να σου πω κάτι, και στα χάλια του βλέπεις, δηλαδή ότι χθες προχθές ένα μηδέν μόνο.
0: Ναι.
1: Την ΑΕΚ,
0: που πρόσεξε, η ΑΕΚ πήρε το γίνεται και πολλούς λόγους για αυτό το.
1: Ναι, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στο 95 με τον γκολ του Ζωάο Μάριο.
0: Γίνεται πολλούς λόγους για τον γκολ του Ροντινέη, έτσι. Δεν στέκομαι.
1: Αν το έβαζες εσύ, εσύ και το ακύρωνες, θα σου έλεγε, θα έλεγες φαγή. Γιατί
0: ακριβώς
1: το ακύρωνες.
0: Γι' αυτό σου λέω δεν στέκομαι, αλλά ναι, στέκομαι στη συνολική. Για τον Παναθηναϊκό συζητάω, ναι, τώρα. Ναι. Στη συνολική αμυντική παρουσία του Παναθηναϊκού στα play-off.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Η χθεσινή προπόνηση πάντως έδειξε ότι Κάτρι, Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό δεν υπολογίζονται. Δεν έχουμε δηλαδή κανένα νέο με την έννοια γίναμε σοφότεροι. Οι απουσίες που είχε ο Παναθηναϊκός θα τις έχει. Τώρα θα πάει να παίξει ξανά με δύο φόρ, δηλαδή να βάλει και τον Τετέ και τον Σφιντέρσκι. Η σημερινή προπόνηση θα το δείξει αυτό. Αλλά όπως και να έχει, για μένα πρέπει να παίξει ποδόσφαιρο για να το κερδίσεις. Δεν κερδίσεις κανένα μάτς αν δεν παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ολόστα και έχει, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός κίνητρο, είναι το γόητρο.
1: Εντάξει, το είχε
0: είναι
1: και.
0: Είναι το γόητρο. Ναι. Δεν μπόρεσε, το πάλεψε, δεν άφησε.
1: Εδώ δεν κέρδισε στον Παναθηναϊκό την πρώτη αγωνιστική που βγαίναν όλοι και λέγανε τι κλήρωση Λουκούμι είναι αυτή και τον Παναθηναϊκό θα τον κερδίσει εύκολα και την ίδια στιγμή παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός και παίρνει προβάδισμα. Και λέγαμε με τον Γιάννη, δεν είναι η καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟ. Γιατί αν σε ένα μάτσο είναι ενδιαφερόμενο ο Παναθηναϊκός, είναι το πρώτο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, θα μου πεις και γιατί να είναι ενδιαφερόμενο στο τελευταίο. Γιατί δεν έχει κάνει νίκη.
0: Γιατί δεν έχει κάνει νίκη.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ μουρμούρα. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες από Παναθηναϊκούς με τον Αταμάν και τον Μπενίτεθ χεράκι-χεράκι στο αεροδρόμιο, ναι, για πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι υπάρχει αυτός ο διάολος που σου λέει, ρε παιδί μου, τα στατιστικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με αλγόριθμοι.
0: Δεν τα πολύ πάω καλά.
1: Ούτε εγώ τα πάω αυτά. Απλά το λέω. Οι αλγόριθμοι και τα λοιπά. Ξέρεις τι ποσοστό δίνουν στον ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος?
0: Για πες.
1: 27% μόνο.
0: Wow.
1: Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός, το τελευταίο του παιχνίδι που παίζεται Champions League απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία θα έχει τη φιέστα της. Mm-hmm. Εμείς τα αναλύσαμε όλα αυτά και είπαμε ότι δεν έχουμε την ίδια άποψη. Θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έστω και με μισό μηδέν την ΑΕΚ και θα βγει αυτός δεύτερο.
0: Κοίταξε, αν συζητούσαμε μια άλλη χρονιά,
1: ναι,
0: και ήταν ακριβώς το ίδιο το διακύβευμα, αλλά πες ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν πρωταθλήτρια, ήταν σε μια μέτρια κατάσταση, ας,
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα έπρεπε να είναι πρωταθλήτρια κάπως. Ναι. Τέλος πάντων, αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, θεωρώ ότι ναι, η ΑΕΚ, αν δεν είχε κίνητρο, θα μπορούσε να ευνοήσει, ναι, τον Ολυμπιακό. Είναι το γνωστό ΠΟΚ που λέγαμε. Ναι. Ή ίσως είναι τα δικά μας κατάλοιπα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Από αυτά που έχουμε ζήσει εμείς τα πονεμένα χρόνια.
1: Κατά
0: έτσι
1: κάποιο τρόπο ήταν δικαιολογημένα, αλλά όχι στον απόλυτο βαθμό να τα εξηγούν όλα.
0: Πλέον νομίζω όμως ότι έχουμε ξεφύγει από αυτό. Θέλω να πιστεύω.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει από το momentum του αδικημένου και το ότι δεν με θέλουν κτλ. Γιατί έχει δυναμώσει ο ίδιος.
0: Και επίσης και οι ίδιοι σύλλογοι των Αθηνών,
1: ναι,
0: έχω την εντύπωση ότι έχουν ξεφύγει και οι ίδιες από αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, αλλά βοήθησε τώρα πολύ και το ΒΑΡ, βοήθησαν και οι ξένοι διαιτητές.
0: Έχει σημασία με τη βία, με το Στανιό, με το Στανιό,
1: κατά
0: ρε παιδί
1: βίας,
0: μου. Κατά της βίας. Αλλάζει η κουλτούρα σιγά σιγά. Δηλαδή είναι δυνατόν η ΑΕΚ που θέλει να αποδείξει, έχει να αποδείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ότι τους κέρδισε όλους,
1: ναι,
0: για να είναι πρωταθλήτρια, να πει έλα μωρέ, ας το δώσουμε στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει αυτή η
1: περίπτωση. Απλά υπάρχει πάντα, ναι, υπάρχει πάντα η κουβέντα που σας είπα, ότι σε φιέστες και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει αποτελέσματα μέσα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Με του Ολυμπιακού. Δεν ξέρεις εκείνη τη στιγμή δηλαδή πώς μπορεί. Δηλαδή ο Μουκουντή μπορεί να βλέπει το τρόπερο, φίλε, και να λέει άντε να τελειώμε, να πάμε. Δηλαδή άμα χάσει από τον Ολυμπιακό θα γιουχάρει κανείς.
0: Εγώ σου λέω ότι και ο Γιώβης μπορεί να σκέφτεται τη Μύκονο. Δηλαδή σου λέει άντε να. Ναι.
1: Okay. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι αν ο ΠΑΟ καταφέρει και βγει δεύτερος, ξέρουμε ήδη τους πιθανούς αντιπάλους.
0: Για πες.
1: Γιατί οι εμπολίες έχουν ξεκαθαρίσει και δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Είναι Celtic. Ναι. Είναι Sturm Graz. Mm-hmm. Εντάξει, από Πολωνία είναι η Αγγελόνια. Νομίζω η Αγγελόνια κάποια στιγμή είχε αποκλείσει τον Άρη.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, έχει κάνει βήματα προόδου. Η κλήρωση θα γίνει 17 Ιουνίου. Αλλά αυτά να τα συζητήσουμε τη Δευτέρα με το καλό.
0: Με το καλό.
1: Στη διαφορετική περίπτωση, ο ΠΑΟ ξεκινάει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
0: Εκεί τι ισχύει.
1: Εκεί ισχύει ότι πρέπει να κάνεις τρεις προκρίσεις για να μπεις στο league face του Europa League.
0: Αν δεν τις κάνεις αυτές τις τρεις,
1: περνάς το δεύτερο. Όχι, περίμενε. Περνάς δεύτερο προκριματικό γύρο.
0: Ναι.
1: Το περνάς, ρε παιδί.
0: Το
1: περνάς. Πας στον τρίτο.
0: Mm-hmm.
1: Έχεις εξασφαλίσει αυτόματα τα play-off του Conference League.
0: Αυτό είναι, ναι, το ενδιαφέρον.
1: Περνάς τον τρίτο αποκριματικό γύρο, mm-hmm, και μπαίνεις στα play-off του Europa League. Mm-hmm. Έχεις εξασφαλίσει χωρίς να παίξεις το league face του Conference. Ό,τι γίνεται με τον Όφη. Ο Όφη, mm-hmm, αυτή τη στιγμή είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το league, ναι, face του Conference. Mm-hmm. Λέει ότι εγώ έχω δύο αγώνες να δώσω με μία ομάδα. Αν την περάσω, πάω στο league face του Europa. Αν δεν την περάσω, χωρίς να παίξω, είμαι στο Conference. Κοίταξε, λίγο ή πολύ δεν είναι. Κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι καλή. Απλά. Έχει σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη από το καλοκαίρι. Στα 100 χρόνια δεν έχει πάρει τίποτα. Αν βγει και τρίτο, δεν λες εντάξει, μωρέ, να πάω να παίξω κόφερες. Όχι, αδερφέ, θες να φτιάξει μια ομάδα που να μου δείξει ότι έχει μάθει και ότι πάω να πάρω το πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Παιδί μου, με το που θα τελειώσει ο αγώνας της Κυριακής, ξεκινάει η νέα σεζόν. Τελειώσαμε. Είναι άλλο πράγμα. Πρέπει αυτό που λες να μάθει από τα λάθη και να πάει να αποδείξει ότι δίκαια πρωταγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σας λέγαμε νωρίτερα για αυτό που είπε ο Νίκολιτς, ότι θέλω ένα γεμάτο ρόστερ. Σήμερα έρχονται οι εκπρόσωποι του Περέιρα στην Αθήνα.
0: Ορίστε.
1: Και δεν έρχονται για να το δουν στη φιέστα, έρχονται για να ανανεώσει.
0: Ορίστε.
1: Πότε, πριν γίνει.
0: Πριν γίνει.
1: Η φιέστα καν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Και επειδή λιγάκι να το πω εγώ, ας πούμε, με τη γυναικεία μου λογική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα ανέλησες, να πούμε γιατί, OK, ένας έβγαινε ο πρωταθλητής. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολλαπλά τα κέρδη που ήταν τόσο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα μέχρι και την τελευταία του στιγμή. Για όλους αποδεικνύεται αυτό που λες, ότι πρέπει οι μηχανές να μπαίνουν μπροστά, ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο και ότι κάθε χρόνο δύσκολα θα έχουμε εκείνα τα πρωταθλήματα που είχαμε με 15 βαθμούς και 20 αν θες διαφορά, ναι, του πρώτου από τον δεύτερο και από τον τρίτο.
1: Απλά το γαμό το συγκεκριμένο περίπτωση, ξέρεις κάτι, θα σου πει ο άλλος, κάτσε ρε αδερφέ, Ολυμπιακός πήρε τίποτα? Όχι. Παναθηναϊκός πήρε τίποτα? Όχι. Εσύ γιατί να φέρεις την καταστροφή επειδή ο ΠΑΟΚ δεν πήρε, έχασε το κύπελο έτσι πως το έχασε και από την ομάδα που το έχασε. Αλλού είναι ότι εσύ μου είχες δώσει τέτοιες προσδοκίες και δεν τις έχτισες.
0: Δεν τις έχτισες.
1: Να πεις δηλαδή ότι εγώ θα πάω τρένο με μεταγραφές, ό,τι μπορώ θα κάνω και αν τα χάσω, τα χάσα. Κατάλαβες. Mm-hmm. Φτάσαμε σε ένα σημείο δηλαδή να λείπουν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές και εγώ το είπα και συγγνώμη θα το ξαναπώ. Η ΑΕΚ χθες βάζει τον Κουτέσα και τον Γιώβιτς. Και εσύ στη θέση του Τάισον είχες τον Ιβανούσετς που ούτε καν τον έβαλες. Τι να συζητάμε. Και βάζεις τον Μπιάνκο που ξέρεις ότι θα φύγει.
0: Που ξέρεις ότι θα φύγει.
1: Μπράβο. Και ο άλλος σου βάζει το Μάνταλο που δεν ξέρω, μπορεί να τον κοροϊδεύεται το Μάνταλο. Σου βάλω όμως το Μάνταλο. Δεν σου βάλει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ήδη πακετάρει.
0: Δεν νομίζω πλέον ότι κοροϊδεύει κάποιος το Μάνταλο.
1: Όχι, εντάξει, το λέω απλά. Αυτό που δεν κοροϊδεύουμε αλλά ίσα ίσα αποθεώνουμε είναι τη Σιδενόρ, γιατί είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ, όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου, με αξιοπιστία, συνήθεια και υπογραφή, που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά σε κάθε σημαντικό έργο, από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του, με σιγουριά και υψηλή ποιότητα. Υπάρχουν φυσικά και τα δύο μάτς, παιδιά, γιατί δεν είναι. Μιλήσαμε για το μάτς του Άρη με τον.
0: Θα πάμε. Ήθελα να πω. Θα πάμε και στον Άρη, αλλά ήθελα να πω κάτι πριν, γιατί βγάλαμε λίγο τα φτιαράκια.
1: Ναι.
0: στα θετικά του ΠΑΟΚ, και αυτό το απέδειξε στην τελευταία αναμέτρηση πάντως, είναι ότι έχει μέταλλο. Είναι ότι δεν παρατάει τα παιχνίδια.
1: Αυτό το έχει χτίσει με την Ευρώπη, με τον πρωταθλητισμό των τελευταίων ετών. Με τον Λουτσέσκου, εντάξει.
0: Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, για να πούμε και κάτι καλό από όλα αυτά. Από αυτή τη χρονιά, μια και που κάνουμε απολογισμούς, θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Να σου πω κάτι σε αυτό.
0: Είναι μια ομάδα που δεν τα παρατάει, ρε παιδί μου. Θα το παλέψει μέχρι τέλους. Δεν τον είδα ποτέ τον ΠΑΟΚ. Τον είδα να παίζει κακό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι να τα παρατάει.
1: Δύο-τρία παιχνίδια ήταν που τα έχει φτύσει. Δηλαδή με την ΑΕΚ, για παράδειγμα, λες τελείωσε. Γεια σου. Δηλαδή πρόσφατα στα playoff. Αλλά από την άλλη, ξέρεις τι, αναδεικνύουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις ομάδες που δεν έχει χάσει την έδρα του.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει.
0: Παραγωγή γκολ, έχει κάνει την καλύτερη του χρονιά.
1: Να το ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει χάσει την έδρα του. Σημαντικό. Οι άλλες όλες χάσανε.
0: Πέρυσι δεν θυμάσαι που λέγαμε ότι δεν μπορούσε να σταυρώσει παιχνίδι στην έδρα του.
1: Και χάναμε όλα τα ντέρμπι.
0: Καλέ.
1: Ναι, απλά λέω το άλλο. Το βάζεις αυτό από τη μία ζυγαριά. Αλλά βάζεις και από την άλλη το 0-0 π.χ. με τον Παναθηναϊκό. Τηλεφόρο. Βάζεις την ήττα από τον Βόλο. Βάζεις το 1-1 με τη Λάρισα.
0: Τα φόπλακα στη Θεσσαλία. Ναι,
1: τι εγκλήματα, δηλαδή τι αυτοκτονίες. Όχι, συγγνώμη για τη λέξη, δεν θέλω καν. Δηλαδή πόσο αυτοκαταστροφικός, να το πω καλύτερα. Λοιπόν, Άρης Λεβαδιακός. Με νίκη ο Άρης παίρνει την πέμπτη θέση. Ο Λεβαδιακός πάει για δύο αποτελέσματα. Είπε και η Σμαράγδα, το γράψε και το μέτρο.gr, ότι υπάρχουν κάποια οικονομικά ωφέλη. Και Όφη Βόλος, νομίζω ότι ήδη στον Άρη ασχολούνται με την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ο Γρηγορίου είπε ότι εντάξει, δεν έχουν γίνει συζητήσεις, δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεσή τους.
0: Άφησε ένα παραθυράκι ότι μπορεί και να παραμείνει.
1: Ναι. Εγώ πάντως, αν μου έλεγε. Τώρα ρε παιδί μου, μένει ο Γρηγορίου, δεν ξέρω τώρα. Αν έχει, δηλαδή, αυτό που είπε και ο Βασίλης, ότι υπάρχει συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο κτλ. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα πάει σε Έλληνα προπονητή. Δηλαδή, αν ο Νίκος Παπαδόπουλος, προφανώς αυτός. Η επόμενη μέρα του Άρη έχει άπλα.
0: Έχει.
1: Δηλαδή έχει πολύ χρόνο, αρκεί να πεις και εσύ ότι έμαθα από τα λάθη σου. Ο Άρης θα ξαναμπεί παιδιά στο γήπεδο 19-20 Αυγούστου, όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Κακό αυτό για τον Άρη, κακό. Δεν θα παίξει Ευρώπη.
0: Κακό.
1: Αλλά
0: απ' την άλλη,
1: χτίσε μια
0: μπορεί
1: ομάδα.
0: Να του βγει σε καλό. Ναι. Και ακούγοντας και τους παλέμαχους, γιατί είναι και ακροατές μας, Ντίνος Μπαλής, και πολύ κόσμος, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία του κυρίου Καρυπίδη που την ανέφερες εσύ, όσον αφορά ο Άρης χρειάζεται φανέλες. Ο Άρης χρειάζεται παίχτες οι οποίοι να δώσουν το κίνητρο, το μήνυμα ότι εδώ παίζουμε για τον Άρη. Τώρα δεν είναι απαραίτητο αυτό ότι πρέπει να είναι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Ένα Ζίβκοβιτς. Σου λέω εγώ, έναν αντίστοιχο.
1: Δηλαδή ο Κουέστα που δεν ήταν Έλληνας δεν έπαιζε για τη φανέλα.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Το τεμ.
1: Μπράβο,
0: χρειάζεται το τεμ. Αυτό είναι το πιο σωστό. Εσύ το είπες πιο ωραία από μένα.
1: Ναι.
0: Το
1: λοιπόν, τεμ. Αυτό που χρειαζόμαστε, Σμαραγδούλα, ξέρεις.
0: Για πες.
1: Είναι ένα τσιρτσίρι μεζέ.
0: Ναι. Παρασκευή.
1: Ζουμερά και φτεδάκια, μελωμένα μπριζολάκια, λουκάνικο γρεβενό, κοτοπουλάκι, τηγανιά και πολλές άλλες ακόμα γεύσεις που κάνουν το τραπέζι γιορτή. Στο Άμμο Διάνο Τσιρτσίρ Μεζέ, σας περιμένει στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει και Καραολί και Δημητρίο 9. Εντυπωσιακός χώρος, υπέροχη ατμόσφαιρα, πιάτα που πραγματικά θα σας μείνουν αξέχαστα. Έχεις πάει εκεί, νομίζω.
0: Καλά, εννοείται.
1: Όχι, εγώ εύωσμο δεν έχω πάει και με κυνηγάει ο Σιφτιοθάνος.
0: Μιλάμε για μαγαζάρα.
1: Ναι.
0: Είναι το μαγαζί που θα φτιάξουν οι άλλοι στο μέλλον.
1: Άντε, ρε. Mm-hmm. Και πορτοκαλόπιτα και μπακλαβάς και τρίγωνα πανοράματος, όλα αυτά δικά τους, έτσι. Λοιπόν, εκεί που η παρέα συναντά τη νοστιμιά είναι το Τσιρτσίρ Μεζέ. Έχουμε κανένα μήνυμα να χρωστάμε, λες?
0: Σίγουρα θα έχουμε κάτι της.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι. FA Cup θα δεις. Έχουμε και το κύπελλο Αγγλίας.
1: Manchester City, Chelsea.
0: Ναι, θα το δεις.
1: Όχι, εγώ θα δω Arsenal Burnley.
0: Λοιπόν, άκου ένα φανταστικό στατιστικό,
1: ναι,
0: που μου το έδωσε το γειτονικό μαγαζάκι, συγκεκριμένα Βασίλη Σακάς από Velvet.
1: Α,
0: η Arsenal.
1: Νομίζω το μαγαζί απέναντι από το σπίτι του. Τρώμε, ρε φίλε.
0: Τον Παλουξή, λες.
1: Ναι.
0: Φιλιά στα παιδιά. Στον Νίκο εκεί πέρα και στη Ζήνα. Η Arsenal, αν κατακτήσει το πρωτάθλημα φέτος, θα είναι η πρώτη στην ιστορία της Premier League που κατακτά πρωτάθλημα χωρίς πέναλτι και χωρίς να δεχτεί κόκκινη κάρτα. Δεν έχει τελειώσει. Θα μου πεις, μπορεί να γίνει κάτι ανατροπή.
1: Ναι, 1-1 με την Μπέρνη στο 95. Πέσε κάτω, βλάκα, πέναλτι.
0: Ναι. Αλλά η πορεία της μέχρι
1: έχει
0: τώρα.
1: Πέναλτι.
0: Δεν έχει. Έχει, ναι. Είναι φοβερό.
1: Και
0: έτσι
1: βγαίνει ο Ηλιόπουλος της Άρσεναλ και λέει: κόντρα στο σάπιο σύστημα, πήραμε το πρωτάθλημα.
0: Δεν μπορώ. Τι κλάψα κι αυτή η συγγνώμη, field side. Αλλά πολύ κλάψα φέτος. Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είχε.
1: Είχε. Εγώ τον δικαιολόγησα με την έννοια ότι θέλει να γίνει λαοφιλής ακόμα και στον τελευταίο φίλο της
0: ΑΕΚ.
1: Το πέτυχε με το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται τίποτα.
0: Οι οπαδοί, αφού ξέρετε ότι έτσι είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Τη νίκη οπαδοί είμαστε όλοι.
1: Έχει και τέτοιο. Α, όχι, τώρα δεν είναι, την άλλη εβδομάδα είναι. Κλείνουμε, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα Χατζηγεωργίου. Δεν ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα.
0: Εγώ ευχαριστώ και Θανάση Καζαμπάκα. Έτσι, άσε κάθε πρωί τον έχω εδώ, μαζί πορευόμαστε. Δεν
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης και τη Λίλη Λαγκουλιώνη που ήταν στη γραμματεία και μας βοήθησε. Ακολουθεί ο Γιώργος Μπούζος με τα Ραφάλ του. Ευχαριστώ, Ρεσμαρό.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Άντε...
0: Καλό τελικό να έχουμε.
1: Τι τελικό, Eurovision.
0: Καλέ, K19, τι στείλαμε το Γιάννη εκεί, σοβαρά μιλάς.
1: Άντε, τα λέμε, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλό μεσημέρι. Στους δρόμους επέστρεψαν οι αγρότες των Σερών διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα στον κλάδο τους και καταγγέλλοντας πως οι κυβερνητικές υποσχέσεις για λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι αγρότες βγήκαν στη διασταύρωση του Λευκώνα, σημείο στο οποίο παρουσιάστηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να τους εμποδίσουν να φτάσουν στον Προμαχώνα. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,878 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 909 εκατομμυρίων ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Υψηλή παραμένουν οι τόνοι στην υπόθεση που αφορά στο ακίνητο που έχει εκμισθώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον πατέρα του στο κτηματολόγιο. Με νέες δηλώσεις του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η σύμβαση επιτρέπει στην οικογένεια Ανδρουλάκη να εισπράττει 10.000 ευρώ το μήνα και όχι 1.000 ευρώ μεταφόρων, όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το κατόφλι του εφετείου πέρασε σήμερα η Μαρία Καρισιανού ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή και την τραγωδία των Τεμπών. Ο πρώην υπουργός και 10 πρώην γραμματείς του Υπουργείου διώκονται για παράβαση καθήκοντος. Άγνωστοι βανδάλισαν για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στη συμβολή των Εδών Εγνατία και Εθνικής Αμήνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τέλος, ανακοινώθηκαν οι βραβευμένες με γαλάζια σημαία ακτές, με την Ελλάδα να κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624. Πρώτος νόμος στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νόμος Χαλκιδικής με 93 γαλάζιες σημαίες σε ακτές. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έμεινε ένας.
19: Εγώ είμαι!
18: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
22: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972 680 838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
23: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
29: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
30: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την πυρά. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο, από τη Χερσόνησο του Άθο.
31: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
32: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
33: Μηχανικέ,
0: Ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
4: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
3: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
5: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
3: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, MC Radio 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, one and only Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο Metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου σε δαιμονιώδη φόρμα εδώ στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Λοιπόν, πριν πάμε σε επικοινωνία και καθώς έχουμε μπροστά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, όλοι ένα πράγμα λέμε: φέρε τη νίκη, φέρε τη δεύτερη θέση, φέρε να πάμε στα προκριματικά του Champions League, φέρ το. Αποτέλεσμα.

0: μέχρι να τα φτάσω.
1: Θα ήσουν πάντα με την μπάλα. Δίνει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κάνει την τρίπλα. Κάνει και το σουτ κολάρα. Κολάρα για τον ΠΑΟΚ. 2-1 με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο οποίος έκανε μια κοφτή τρίπλα και σημάδεψε την πλευρά όπου ο Λαφόν το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να κοιτάξει. 2-1.
0: Σου είπα φέρτο.
1: Γιακουμάκης απέναντι στο Λαφόν. Γιακουμάκης παίρνει μερικά μέτρα φόρα, εκτελεί γκολ. 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

0: Τάισον ωραία δίνει την μπάλα στο σύγχρονο με την αγγλικά σέντρα. Γίνεται η σέντρα. Γκολ! Ραχμάν Μπάμπα! Ραχμάν Μπάμπα! Το πέτυχε ο ΠΑΟ!
1: Αν δεν το έχω φέρτο.

0: Φέρτο, ΠΑΟΚ, φέρε τη νίκη, φέρε τη δεύτερη θέση, φέρ τα όλα. Ευχαριστώ Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ Θανάση Καζαμπάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη Μανουλίδη. Φέρτο, φέρ τα όλα. Πάμε στην επικοινωνία μας. Το Φέρτο είναι μέσα στο top 3, αύριο μεγάλος διαγωνισμός της Eurovision. Top 3 δίνουν οι στοιχηματικές τον Ακύλα να το φέρει στην Ελλάδα. Θα δώσουμε περισσότερα αργότερα. Λοιπόν, πάμε στην επικοινωνία μας. Page Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories Metropolis 955. Γκάλοπ και σήμερα για σας. Προσέξτε τώρα το γκάλοπ. Σας βάζουμε λίγο στο μυαλό του Ρασβάν Λουτσέσκου. Γιακουμάκη, Μύθου ή Γερεμέγεφ. Ποιον πιστεύετε από τους τρεις θα πρέπει να τοποθετήσει ο Λουτσέσκου στην κορυφή της επίθεσης κόντρα στον Παναθηναϊκό? Να σας φρεσκάρω λίγο την μνήμη. Γιακουμάκης σε 35 παιχνίδια μετράει 15 γκολ και 2 ασίστ, όμως προέρχεται από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας, επανεμφανίστηκε για λίγο προχθές. Οπότε δώσουμε ένα γκολ Γιακουμάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για το Ρουέτα που νοκήθηκε νωρίτερα από τον Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ έχει προσπάθεια, γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Έκλεψε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας και είναι ο Γιακουμάκης αυτός ο οποίος σκοράρει και κάνει το 1-0. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Ο ΠΑΟΚ πιέζει, νωρίτερα το κέρδος είναι ότι η μπάλα δεν βγήκε out, ότι βγήκε πλάγιο. Στην εξέλιξη της φάσης πήγα να παίξει build-up η ομάδα της Θέλτα, ο Κωνσταντέλιας πίεσε, έκανε το σουτ, ανάγκασε το Ράντου σε μία απόκρουση, σαν να λέει στον Γιώργο Γιακουμάκη πάρε βάλε.
0: Λοιπόν, από τη μία ο Γιακουμάκης είναι μία επιλογή του Λουτσέσκου. Γιακουμάκης 35 παιχνίδια, 15 γκολ, 2 ασίστ. Επιλογή 2, οψιόν number 2 για σας. Ανέστης Μύθου, 23 παιχνίδια, 6 γκολ, μία ασίστ ο Μύθου, ο οποίος έχει σκοράρει στα 19 του χρόνια απέναντι στους μεγάλους στα ντέρμπι. Όταν είσαι 19 χρονών και σκοράρεις στα ντέρμπι, αυτό δεν δείχνει κάτι, δείχνει πάρα πολλά.
1: Ζήφκοβιτς, μετά από αρκετή ώρα η μπάλα πηγαίνει από εκείνη την πλευρά και ο Ζήφκοβιτς πιέζει από το Μαρτίτσε, κάνει την τρύπα για το Μύθου. Μύθου προλαβαίνει τον Τζολάκη. Μύθου, βάλ το αγόρι μου, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Γκολάρα από το Μύθου, ο οποίος χόρεψε τον Τζολάκη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δικαιώνοντας απόλυτα την επιλογή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Όλα ξεκίνησαν από τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ με τον Ζήφκοβιτς να πετάει στο Μύθου, ο οποίος δεν βγήκε φάτσα με την εστία, αλλά κατάφερε να κάνει την τρύπλα, να περάσει και τον Τζολάκη και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Με ποιον? Τον Ανέστη Μύθου.
0: Λοιπόν, επιλογή νούμερο 2, Μύθου, 23 παιχνίδια, 6 γκολ, 1 ασίστ. Και από την άλλη, Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ο οποίος είναι κάτι παραπάνω, αποδείχθηκε ως value for money. 19 παιχνίδια, 9 γκολ και 3 ασίστ.
2: Κωνσταντέλιας τώρα, ο οποίος δίνει για τον Τάισον. Ο Τάισον αρχηγός του ΠΑΟΚ σήμερα. Ωραία πάσα για τον Κωνσταντέλια Γερεμέγεφ, το σουτ. Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ στην πρώτη ενέργειά του στο παιχνίδι. Πολύ ωραίο γκολ από τον Γερεμέγεφ. Στο 14 πήρε την μπάλα από τον Τάισον, έκανε πολύ ωραίο κοντρολάρισμα, γύρισε, πλάσαρε με το δεξί στην αριστερή γωνιά του Σιαμπάνη. 0-1 για τον ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ που αποδεικνύεται λίρα 100.
0: Λοιπόν, συνοψίζω. Γερεμέγεφ 19 παιχνίδια, 9 γκολ, 3 ασίστ. Μύθου 23 παιχνίδια, 6 γκολ, 1 ασίστ. Γιακουμάκης 35 παιχνίδια, 15 γκολ, 2 ασίστ. Ποιον από τους τρεις θα πρέπει να εμπιστευτεί στην αρχή, στην κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου? Instagram Stories Μετρόπολης 955. Το γκάλοπ είναι εκεί, σας περιμένει. Πάρτε θέση, ψηφίστε. Επειδή θέλω να είμαστε ενημερωμένοι για ό,τι συμβαίνει γύρω μας και μπορεί κάποιοι να κινήσετε σέρες προμαχώνα, έχουμε ένα μπλόκο εκεί, θέλω να είμαστε όλοι ενήμεροι. Πάμε γρήγορα σε Χρήστο Στεφανή να μάθουμε περί τίνος πρόκειται, τι συμβαίνει και συνεχίζουμε. Καλησπέρα Χρήστο.
3: Καλησπέρα Γιώργο, έχουμε προαναγγελόμενες κινητοποιήσεις αγροτών στον κόβο του Λευκώνα. Είναι αγρότες από την περιοχή των Σερών που έχουν φτάσει αρκετά νωρίτερα εκεί, με σκοπό, για τους ανατρακτέρες, να κινηθούν προς το τελωνείο του Προμαχώνα για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα τα αγροτικά τα οποία δεν έχουν λυθεί, όπως λένε, συν κάποια που βάζουν τοπικά όπως το ΑΤΑΚ. Ωστόσο υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, στον μπλόκο του Λευκώνα, επαναλαμβάνω, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης, στον μπλόκο, στον κόμβο του Λευκώνα, ναι, ναι, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Προμαχώνα. Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκαν κάθετα οι κλούβες. Έτσι είχαν κάνει και τον Νοέμβριο, τον περσμένο Νοέμβριο τα είχαν τις κινητοποιήσει. Ωστόσο τότε οι αγρότες από μια κερκόπορτα, ας πούμε, επιτραπή έκφραση, είχαν καταφέρει να περάσουν. Αυτή η κερκόπορτα τώρα είναι κλειστή, είναι και πιο υποψιασμένη η δυνάμεις της αστυνομίας. Κατά διαστήματα επικρατεί μια ένταση χωρίς να ξεφεύγει η κατάσταση, περισσότερο λεκτική, μεταξύ των αστυνομικών, των επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων και των, και των αγροτών που ζητούν να τους επιτραπεί να περάσουν προκειμένου να φτάσουν εκεί. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταλήξει κάπου. Το μόνο που παραμένει σίγουρο είναι ότι κλειστός ο δρόμος, η Εθνική Οδός, όσοι κατευθύνονται προς τον Προμαχώνα ή από τον Προμαχώνα προς Θεσσαλονίκη Σέρες, θα πρέπει να αναζητήσουν παρακαμπτήριους δρόμους για να γίνει αυτή η κυκλοφορία, δηλαδή μέσα από χωριά, προκειμένου να αποφύγουν τον κόμβο του Λευκώνα που είναι αποκλεισμένος. Να δούμε πόσο θα κρατήσει όλο αυτό. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι, όπως λένε, να μην αποχωρήσουν από το σημείο, εάν δεν τους επιτραπεί να φτάσουν και να διαμαρτυρηθούν στο τελωνείο του Προμαχώνα, Γιώργο.
0: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας θέλω όλους ενήμερους. Φλάζ ρεπορτάζ από αυτά που συμβαίνουν στον δρόμο Σερών Προμαχώνα. Έχετε το νου σας από τον Χρήστο Στεφανή. Προηγούμαστε, προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Σε λίγο θα ακούσετε πώς και γιατί ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός Παύλα ηγέτης του ΠΑΟΚ, μπορεί να γράψει ιστορία και να σπάσει ένα ρεκόρ όλων των εποχών και να γίνει πρώτος. Θα ακούσουμε το ποιο είναι το ρεκόρ αυτό, πώς μπορεί ο Ζίβκοβιτς να γίνει number one όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε φάση για τον ΠΑΟΚ με αυτό το corner. Είναι και ο Μουρκ πάνω από την μπάλα, είναι και ο Τάισον. Ο Τρεϊμάνε σφυρίζει με μπάσα στον Τάισον, ξανά Μουρκ. Ο Μουρκ για τον Αντρίγια έξω από την περιοχή, οπλίζει. Γκολ! Είναι ο Σέρβος ο Χάιλάντερ! Είναι ο Σέρβος από το Βελιγράδι, ο Χάιλάντερ του ΠΑΟΚ. Βρίσκει γκολ ο ΠΑΟΚ. 1-2 ο ΠΑΟΚ. Φιλιά στο Εδιμβούργο, το ασπρόμαυρο πεταλάκι παίρνει φωτιά, παγώνουν οι Σκοτσέζοι, θα πάνε στις παπ να πιούν στην υγειά του Αντρίγια, σε καμιά περίπτωση να πνίξουν τον πόνο τους με πύρα και ουίσκι. Ο Αντρίγια σκοράρει με κολάρα στο 76ο λεπτό, Χαρτς ΠΑΟΚ 1-2.
0: Τι έχει πει ο Ζαίρης? Εδώ δεν θα μπει ο Ζίβκοβιτς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σπάγοντας το ρεκόρ. Ο Γιώργος Ζαΐρης εδώ γράφει ιστορία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να το ξανακούσω. Θέλω να ξανακούσω τον Γιώργο Ζαΐρη να γράφει ιστορία στην εποχή των μεταδόσεων του Μετρόπολης. Δώστε μου.
1: Έχουμε φάση για τον ΠΑΟΚ με αυτό το κόρνερ. Είναι και ο Μουρκ πάνω από την μπάλα, είναι και ο Τάισον. Ο Τρεϊμάνε σφυρίζει με μπάσα στον Τάισον, ξανά Μουρκ. Ο Μουρκ για τον Αντρίγια έξω από την περιοχή, οπλίζει. Γκολ! Είναι ο Σέρβος ο Χάιλάντερ! Είναι ο Σέρβος από το Βελιγράδι, ο Χάιλάντερ του ΠΑΟΚ. Βρίσκει γκολ ο ΠΑΟΚ. 1-2 ο ΠΑΟΚ. Φιλιά στο Εδιμβούργο, το ασπρόμαυρο πεταλάκι παίρνει φωτιά, παγώνουν οι Σκοτσέζοι, θα πάνε στις παπ να πιούν στην υγειά του Αντρίγια, σε καμιά περίπτωση να πνίξουν τον πόνο τους με πύρα και ουίσκι. Ο Αντρίγια σκοράρει με κολάρα στο 76ο λεπτό, Χαρτς ΠΑΟΚ 1-2.
0: Τόσο σε ο Γιώργαρος τελευταία στιγμή, το να πάνε οι Σκοτσέζοι της ΠΑΠ και να πιούν στην υγειά του Ζίβκοβιτς φαντάζει λίγο δύσκολο, αλλά ο Γιώργαρος το έκλεισε υπέροχα. Ζαΐρης, one and only. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ ρεπορτάζ λίγο αργότερα με Γιώργο Καστάνη, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα πάμε στην Αθήνα, εκεί που προαλήφεται ο διάδοχος του Μπενίτεθ. Θα πάμε να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς κόσμο, άρα όλα συνηγορούν υπέρ του ΠΑΟΚ. Ένα, η λεωφόρος άδεια από κόσμο. Δύο, ο Μπενίτεθ μαζεύει τις αποσκευές του πώς να παίξει σε ένα αποχαιρετιστήριο παιχνίδι. Τρία, δεν σκοράρει ο Παναθηναϊκός ούτε με αίτηση. Όλα αυτά αφορούν τον Παναθηναϊκό, όμως για να πάρει την νίκη ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι ΠΑΟΚ. Καθώς λέω για ΠΑΟΚ, θα ακούσουμε σε λίγο τον Γιώργο Στράντζαλη για να πάμε και στον Άρη. Τον Γιώργο Στράντζαλη να μας λέει πως όλα δείχνουν ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν είναι απλά ο επικρατέστερος ή το φαβορί. Αυτή τη στιγμή ο Γρηγορίου είναι ο επόμενος προπονητής του Άρη, ή αν θέλετε είναι ο προπονητής και της επόμενης περίοδου. Και λέω αυτή τη στιγμή γιατί το ρεπορτάζ αποτελεί μια ακτινογραφία της στιγμής. Με τον Καρυπίδη έχεις να κάνεις. Ο Καρυπίδης τώρα έχει δώσει το χρήσμα στον Μιχάλη Γρηγορίου. Γιώργος Στράντζαλης το είπε, το ξαναείπε, θα μας δώσει περισσότερο ρεπορτάζ σε λίγο. Και κρατήστε, δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που λέγαμε και χθες, ότι ο ίδιος ο Γρηγορίου για πρώτη φορά αφήνει το ενδεχόμενο ανοιχτό να είναι και την επόμενη χρονιά, αποδεικνύοντας ότι οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει, ο ίδιος θέλει και λέει θα τα αποφασίσει η διοίκηση.
4: Είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί μετά το πέρας του πρωταθλήματος. Προφανώς και υφίσταται σαν ενδεχόμενο. Από εκεί πέρα είναι θέμα της διοίκησης και το να μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε για αρκετά θέματα το κομμάτι αυτό.
0: Λοιπόν, μετά τα σούπα μου πεστούπα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από Γιώργο Στράντζαλη με όλη την εικόνα, την πραγματική εικόνα, τι συμβαίνει τώρα στον Άρη με το θέμα του προπονητή. Καθώς λέω ΠΑΟΚ Άρης. ΠΑΟΚ Άρης τελικός K19. Η απόλυτη ντροπή και ξεφτύλα αυτό που το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ορίζουν τον τελικό, ο οποίος θα γίνει σήμερα στις 6 στο Αγρίνιο. Και κάποιος λέει, παιδιά, δεν μπορούσα να τον πάτε στην Κρήτη. Αν δεν σας βολεύει η Κρήτη, μπορείτε να την πάτε να τον πάτε στην Κύπρο. Αν δεν σας βολεύει η Κύπρο, πηγαίνετε στη Λιβύη, στη Μαγαδασκάρη και εγώ δεν ξέρω πού. Χιλιομετρική απόσταση. Θεσσαλονίκη Αγρίνιο, 400 χιλιόμετρα. 400 να πας και 400 να έρθεις, 800 χιλιόμετρα. Αν τα βάλεις κάτω μαζί με τα διόδια, το κόστος για τους γονείς των παιδιών, αφήστε, δεν θα πάει κανένας. Και λέει χωρίς κόσμο. Και μοιράσαν 70 προσκλήσεις στον ΠΑΟΚ, 70 στον Άρη για να πάνε ποιοι. Οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς, για να πάνε να δούνε τα παιδιά τους. 400 χιλιόμετρα πάνε, 400 χιλιόμετρα έλα και κόστος πήγαινε έλα περίπου 200 ευρώ. Νομίζω ότι, το είπα πολλές φορές, αλλά δεν συγκινείται κανείς, ότι μας προσβάλλει πάρα πολύ να είμαστε ανίκανοι σαν πόλη να φιλοξενήσουμε έναν τελικό παιδιών 19 χρονών, ένα ΠΑΟΚ Άρης. Και τεράστιες ευθύνες στην πολιτεία και εξίσου τεράστιες ευθύνες και στη μία πάει ΠΑΟΚ, δεν άκουσε καμία τίποτα. Τι λέτε εκεί στον ΠΑΟΚ, καλά το βάζω στο Αγρίνιο, μήπως λέτε στη Μαγαδασκάρη, ο Άρης συμφωνεί, μήπως λέτε στην Κύπρο. Και οι δύο πάει δημόσιες σχέσεις τίποτα, ψυχοσφυρίζουν αδιάφορες. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ με Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο αποτελεί ένα σημείο που χρήζει ερμηνείας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την επόμενη μέρα. Μιστακίδης έχει δώσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για να σπάσει 4 συμβόλαια και να φέρει παίκτες στον ΠΑΟΚ. Προσέξτε, όχι να πληρώσει τους παίκτες, για να σπάσει μόνο τα συμβόλαια. 4 συμβόλαια, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Για να καταλάβετε το μέγεθος, το budget στην πρώτη Μιστακίδη εποχή του ΠΑΟΚ ήταν περίπου 600.000. Όλο το budget. Προ-Μιστακίδη. Έρχεται ο Μιστακίδης, 4 συμβόλαια, δίνει 1 εκατομμύριο μόνο για να τα σπάσει. Φανταστείτε τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα. Ρεπορτάζ από Γιώργο Πετρίδη, επίσης λίγο αργότερα. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου μου κλείνει το μάτι. Αυτό σημαίνει πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
5: Τ Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: Με το στόμα γεμάτο.
16: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
17: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
18: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
19: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
20: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Παναθηναϊκός ΠΑΟ και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, το πάρτι τίτλου και η φιέστα ξεκινάει από το Σάββατο στην Ένωση. Η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια πραγματική φιέστα τίτλου για την ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος φωνάζει για τον Ιταλό διαιτητή τον Κολόμπο, ο οποίος θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια, και φωνάζει επίσης για τον Γεωργιανό, τον οποίο ο Λανουά, τον Κίκα Σεϊσβίλη, τον όρισε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και παραβάνω και κλεισμένων των θυρών. Αυτή είναι η μάχη στο παρασκήνιο. Ένας Ιταλός ο Κολόμπο στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και ένας Γεωργιανός, εδώ εντάξει υπάρχουν δημιουργίες που λέει από τη Γεωργία, ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ψάχνεις ελίτ και σου φέρνει έναν από τη Γεωργία. Οι Γεωργιανοί είναι καλύτεροι από τους Έλληνες, αναρωτιέμαι. Λοιπόν, για να πάμε, πρώτα όμως θα πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, γιατί θέλω να αντιληφθούμε όλοι το διακύβευμα, τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ, παίρνω τη δεύτερη θέση, τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ, το απευκταίο, χάνω τη δεύτερη θέση. Όλα αυτά έχουν ένα πρακτικό αντίκτυπο, το οποίο δεν μετράται μόνο οικονομικά, μετριέται χρονικά, μετριέται στο βάθος. Υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα ακριβώς με την ίδια αφετηρία. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο για να καταλάβουμε τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ πηγαίνω δεύτερος, τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ χτύπα ξύλο πηγαίνω τρίτος. Τζόρτζ Μάτζιο στη γραμμή. Έλα Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και στο καλό σενάριο, Γιώργο, που θέλει τον ΠΑΟΚ δεύτερο, του δίνει και περισσότερες πιθανότητες τουλάχιστον εάν... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και στο καλό σενάριο, Γιώργο, που θέλει τον ΠΑΟΚ δεύτερο, του δίνει και περισσότερες πιθανότητες τουλάχιστον

0: θυμηθούμε τι έχουν κάνει οι τρεις του ΠΟΚ που έχουν μπει 30 φορές. 21 Ολυμπιακός, 5 ΙΑΕΚ και 4 ο Παναθηναϊκός. Είναι κάτι για τον οπαδό και μόνο που ακούει τον ύμνο του Champions League ή που βλέπει αυτή την εικόνα με το Σεντόνι να το κουνάνε στη σέντρα, είναι κάτι το οποίο θέλει να το βιώσει. Χωρίς καμία αμφιβολία. Τώρα, πρακτικά, επειδή μαζί με το δικό μας πρωτάθλημα, Γιώργο, τελειώνουν και τα περισσότερα πρωτάθληματα το Σαββατοκυριακό, θα μείνουν κάποιες μικρές εκκρεμότητες. Πάμε σε αυτά που είναι απτά, σε αυτά που είναι σίγουρα και δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ, αν βγει δεύτερος, πάει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. 17 Ιουνίου, σε ένα μήνα περίπου από σήμερα, θα μάθει τον αντίπαλό του. Ο ΠΑΟΚ εκεί είναι σίγουρα ισχυρός. Ό,τι και να γίνει, αυτό το έχει κατακτήσει. Μαζί με την Bodo Glimt και τη Φενέρμπαχτσε θα είναι στους ισχυρούς και θα παίξει με το δεύτερο της Σκωτίας, το δεύτερο της Πολωνίας, το δεύτερο της Αυστρίας. Τα δύο από τα τρία πρωταθλήματα τελειώνουν το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή θα ξέρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αύριο παίζουν Celtic Hearts, 2,5 ώρα στην Γλασκόβη. Με νίκη Celtic παίρνει το πρωτάθλημα, με Χ2 το παίρνει Hearts. Θα παίξει δηλαδή με τον δεύτερο, Celtic Hearts. Θα παίξει με τον δεύτερο στην Αυστρία, Sturm Graz ή Linzer, ξεκάθαρο και αυτό, θα ξεκαθαρίσει την Κυριακή και θα περιμένει μια εβδομάδα να δει και τον δεύτερο της Πολωνίας, γιατί το πολωνικό τελειώνει την επόμενη εβδομάδα. Άρα το ξεκαθαρίσαμε αυτό. ΠΑΟΚ πάει δεύτερος, δεύτερο προκριματικό, ισχυρός και θα παίξει με δεύτερο Σκωτίας, Αυστρίας ή Πολωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Ένα το κρατούμενο. Συνεχίζουμε. Στο καλό σενάριο που περνάει από το δεύτερο προκριματικό.
1: Άρα πάει δεύτερο προκριματικό.
0: Πάει στον τρίτο.
1: Μάλιστα.
0: Πάει στον τρίτο. Ναι. Περνάει από το δεύτερο, πάει στον τρίτο.
1: Ναι.
0: Εκεί μπαίνουν πιο ισχυροί.
1: Ναι.
0: Μπαίνει η Μπενφίκα και η Sporting. Μία από τις δύο. Θα είναι ισχυρή. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τον τέταρτο της Γαλλίας, τον δεύτερο του Βελγίου, τον τρίτο της Ολλανδίας, συν τη Σπάρτα Πράγας. Εδώ πρέπει να γίνουν καραμπόλες για να μην κουράσω τον κόσμο μεσημεριάτικα.
1: Όχι, να σου πω κάτι, μην το πάμε τόσο μακριά. Γιώργο, να μείνουμε στα ωφέλη. Αυτό που είπες ότι έχει ένα κανονάκι ακόμα. Ένα. Οικονομικά, ωραία, τι γίνεται. Οι ημερομηνίες που ξεκινάμε, άλλο να ξεκινάω και κερδίζω χρόνο, άλλο να τρέχω μετά τα μπάνια και να ετοιμάζομαι.
0: Εδώ να πούμε ότι είναι κοινή ημερομηνία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είτε ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος, είτε ο ΠΑΟΚ βγει τρίτος, θα παίξει 22 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Τρεις μέρες μετά τη λήξη του Μουντιάλ. 19 θα τελειώνει το Μουντιάλ, θα έχουμε το τελικό στη Νέα Υόρκη και 22 θα έχουμε το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία.
0: Ή 23, γιατί πέφτει Τετάρτη Πέμπτη, αναλόγως το πρόγραμμα. Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ περάσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, αυτό που εξασφαλίζει μίνιμουμ είναι παρουσία στους ομίλους του Europa League. Είναι κάτι το οποίο ισχύει για πρώτη φορά φέτος, γι' αυτό το τονίζω να το καταλάβει και ο κόσμος. Είτε ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό, είτε αποκλειστεί στα play-off, θα πάει απευθείας σε όμιλο Europa League. Άρα πρακτικά τι σημαίνει, ότι ο ΠΑΟΚ αν βγει δεύτερος την Κυριακή, θα ξέρει ότι εάν περάσω μία ομάδα, τον δεύτερο της Σκωτίας, την Πολωνία, την Αυστρία, στη χειρότερη, στο μίνιμουμ δηλαδή, θα παίξω όμιλο Europa League και θα εξασφαλίσω τα έσοδα τα οποία εξασφαλίζει μια ομάδα στο Europa League. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δει, Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει μέχρι και 14-15 εκατομμύρια.
1: Γιώργο, πριν τελειώσεις λίγο, έχει ερώτηση Γιώργο Φαστάνης.
2: Γιώργο, θέλω μια διευκρίνηση εδώ. Είναι ο ΠΑΟΚ στο τρίτο προκριματικό, αρχές Αυγούστου. Από το δεύτερο πάει στο τρίτο. Είπες ότι εάν αποκλειστεί από τον τρίτο, είναι στο
0: όμιλο.
2: Μισό λεπτό. Λες, είπες αν αποκλειστεί από τον τρίτο του Europa League, αν το άκουσα σωστά, θα παίξει οπωσδήποτε στη League Phase του Europa League παίζοντας τα play-off. Γιατί συμβαίνει αυτό, μπορείς να μας το εξηγήσεις? Τι έχει αλλάξει δηλαδή? Γιατί δεν ίσχυε κάτι τέτοιο πέρσι?
0: Έχει γίνει η διαφορά του Champions Pass και του League Pass. Δηλαδή, το group των πρωταθλητών και το group των μη πρωταθλητών. Και δίνει τη δυνατότητα του Europa League να μπουν εκεί οι χαμένοι και του τρίτου προκριματικού και τον play-off.
1: Μάλιστα.
0: Και οι τέσσερις και οι δύο. Έξι θέσεις είναι στην ουσία, Γιώργο, που θα μπουν εκεί.
2: Άρα εφόσον πάρουμε σε αυτό το σενάριο ότι αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό, δεν παίζει play-off.
0: Σωστά. Όμιλο Europa League.
2: Ναι, δεν παίζει
0: play-off. Κατευθείαν όμιλο Europa League. Τώρα αν θέλει να μπει σε όμιλο του Champions League, θα πρέπει να περάσει, όπως είπε και ο Γιώργος, τρεις γύρους, που είναι και το πιο δύσκολο. Γιατί καταλαβαίνει και ο κόσμος, πρέπει να γίνουν πολλές συγκυρίες. Να αποφύγει, ξέρω εγώ, την Sporting που είναι πάρα πολύ καλή, να είναι, ξέρω εγώ, η Φενέρ που να μην είναι πολύ καλά. Είναι, εντάξει, το αντιλαμβάνει ο κόσμος.
1: Okay,
0: πάμε στο απευθέως σενάριο.
1: Πάμε στο απευθέως για να προχωρήσουμε και να κλείσουμε. Ναι, πάμε.
0: Εδώ, αν βγει τρίτος, θα παίξει το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Εδώ τι σημαίνει? Αν αποκλειστεί από το πρώτο παιχνίδι, πάει στο τρίτο προγραμματικό του Europa Conference. Εκεί θα πρέπει να περάσει δύο

0: πάνω για να μπει στη League Phase. Αν περάσει τον πρώτο γύρο, πάει στο δεύτερο και αποκλειστεί εκεί, τότε πάει στα play-off του Conference League. Άρα πρέπει να περάσει έναν αντίπαλο. Στην ουσία ο ΠΑΟΚ, Γιώργο, για να το καταλάβει ο κόσμος και να μην μπερδεύεται, εάν βγει τρίτος, θα χάσει ένα κανονάκι αποκλεισμού.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα.
0: Ναι. Θα πέφτει δηλαδή διοργάνωση-διοργάνωση και θα πρέπει να δίνει ένα κανονάκι. Κρατάμε ότι ο ΠΑΟΚ και στο δεύτερο πραγματικό γύρο του Champions League και στο Europa League σε όλους τους γύρους, και αυτό είναι σημαντικό, στο Europa League ο ΠΑΟΚ και στους τρεις προκριματικούς, αφού προχωρήσει, θα είναι ισχυρός και αυτό το έχει κερδίσει με το ranking του 48.250 βαθμούς που έχει βγάλει από την τελευταία πενταετία από την ευρωπαϊκή παρουσία από την παρουσία του στην Ευρώπη. Γι' αυτό φωνάζουμε πολλές φορές ότι ακόμα και σε αδιάφορα παιχνίδια είναι σημαντικές οι νίκες. Γιατί το ranking σε πηγαίνει ψηλά και μπορείς να έχεις πολύ καλές κληρώσεις. Είναι στη θέση νούμερο 52 ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Πολλά περισσότερα θα πούμε από Δευτέρα, γιατί θα έχουμε και τις ομάδες πλέον.
1: Έτσι, αλήθεια είναι. Θα έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πει κάποιος, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Όμως, με Γιώργο Μάντζιο θέλαμε να διερευνήσουμε, να ιχνηλατήσουμε όλα αυτά τα πιθανά σενάρια, τι θα συμβεί στη μία περίπτωση, θα συμβεί στην άλλη, γιατί το λες, θέλω τη δεύτερη θέση. Ναι, τι κερδίζεις όμως. Λες, θα πέσω στην τρίτη. Τι χάνεις όμως. Άρα, αφήσαμε τον Γιώργο Μάντζιο να μας το εξηγήσει, λίγο να έχουμε μια σφαιρική εικόνα των πραγμάτων. Προχωράμε. Λοιπόν, μένουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός 1 χωρίς κόσμο, 2 με τον Μπενίτεθ να διαβάζει ήδη ονόματα των αντικαταστατών του, διαδόχων του, να κάνουν παρέλαση στα πρωτοσέλιδα, και 3 με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος δεν σκοράρει ούτε με αίτηση. Βασίλης Κωνσταντίνου στην γραμμή. Να πιάσουμε λίγο μια κουβέντα με τον Βασίλη για το σφιγμό της αναμέτρησης. Βασίλη μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά, γερός?
2: Είμαι καλά.
1: Μπράβο, ρε Θηρίο. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ να σε ακούω. Πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ που με παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε.
1: Μπράβο, έτσι πρέπει. Λοιπόν, για πες μας τώρα, δώσε μας λίγο, μπορείς να μας δώσεις λίγο στίγμα Παναθηναϊκού. Δηλαδή, Μπενίτεθ, τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα γράφουν και ένα όνομα διαδόχου του. 2 κεκλεισμένα των θυρών και δύσκολα σκοράρει η ομάδα.
2: Αυτά είναι τα βασικά σημεία που στα τελευταία παιχνίδια παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός. Είναι ακριβώς έτσι όπως θα λες. Είναι δύσκολο, έχει βάλει ένα γκολ στα τελευταία 6 παιχνίδια. Οι εμφανίσεις του δεν είναι καλές και καθόλου καλές, μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα είναι ένα κλίμα στο οποίο κανένας δεν λέει ότι πρέπει να γίνει όταν παίζει ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ το θέλει πολύ αυτό το παιχνίδι για να παίξει στο Champions League, εφόσον το πάρει και εφόσον υπάρχουν και το άλλο.
1: Το ΑΕΚ Ολυμπιακός,
2: το άλλο δίδυμο που παίζει, ναι. Εκεί του έρχεται ευνοϊκά. Είναι δύσκολα για τον Παναθηναϊκό τα πράγματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και ο ΠΑΟΚ μπορεί και να κερδίσει. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Παναθηναϊκό, εκτός εάν τα πράγματα έστω στο τελευταίο παιχνίδι δεν θα έχει και κόσμο για να αποδοκιμάσει τους ποδοσφαιριστές στη βάση αυτή που είναι και μπορεί να παίξουν ελεύθερα και ξέρεις, αν μια ομάδα παίζει ελεύθερα και δεν έχει το άγχος της ήττας, είτε θετικά είτε αρνητικά, μπορεί και να πάρει και το παιχνίδι που θα
1: Βασιλή.
2: Είναι.
1: Δηλαδή λες ότι το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών είναι καλύτερο λες για τον Παναθηναϊκό και τους παίκτες του.
2: Είναι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό γιατί δεν θα υπάρχουν γιούχα και δεν θα υπάρχει ας πούμε γκρίνια και ούτω καθεξής. Θα παίξουν ελεύθερο ποδόσφαιρο οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, είτε παίξουν καλά είτε δεν παίξουν καλά. Θα είναι το ίδιο πράγμα.
1: Μάλιστα. Άρα εσύ βλέπεις φαβορή τον ΠΑΟΚ βλέπεις.
2: Εγώ βλέπω φαβορή τον ΠΑΟΚ. Εφόσον ο ΠΑΟΚ όμως, επειδή το θέλει περισσότερο το παιχνίδι, πρέπει ο ΠΑΟΚ να πιέσει τον Παναθηναϊκό. Τόσο ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ για να θυμώσει μετά ο ΠΑΟΚ και να πει «Α, έτσι είσαστε, καθίστε τώρα να παίξω». Πρέπει να μπει ο ΠΑΟΚ από την αρχή. Είναι αυτός ο οποίος το θέλει πολύ το παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να το πάρει και αδιαφορώντας.
1: Μάλιστα. Πες μου κάτι, βλέπω Μπενίτεθ, μάλλον μπορεί να είναι και το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μπενίτεθ αυτό.
2: Μπορεί ναι και μπορεί και όχι.
1: Ναι.
2: Κανένας δεν ξέρει. Ο μόνος ο οποίος ξέρει τι θα γίνει και δεν νομίζω ότι ξέρει είναι ο Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ούτε αυτός λες ξέρει.
2: Ούτε αυτός ξέρει. Αν ήξερε κάτι θα είχε ψηφιστεί,
1: ναι,
2: για ποιον προπονητή θα πάρουνε,
1: ναι,
2: και τι θα κάνουνε. Mm. Αυτό βέβαια είναι εις βάρος του Παναθηναϊκού, γιατί πρέπει και οι ποδοσφαιριστές. Στο Παναθηναϊκό υπάρχει ένα κλίμα,
1: ναι,
2: το οποίο οι παίκτες του, οι μισοί πιστεύουν ότι θα φύγουνε,
1: ναι,
2: και οι άλλοι μισοί πιστεύουν ότι θα μείνουνε. Αυτό είναι μία περίπτωση την οποία εγώ τουλάχιστον τα 25 χρόνια, τα 30 που είμαι στο ποδόσφαιρο, που είμαι στο Παναθηναϊκό και τέτοια, δεν το έχω ξαναδεί.
1: Μάλιστα. Βασίλη, για να κλείσουμε, εσύ είσαι συνηγορείς σε παραμονή Μπενίτεθ ή είσαι από εκείνους που λένε ότι δεν έδειξε κάτι, πάμε παρακάτω?
2: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί ο Μπενίτεθ ήρθε στα μέσα της σεζόν. Δεν ήρθε δηλαδή από την αρχή για να πάρει μια ομάδα και να την πλάσει και να τη φτιάξει όπως ήθελε αυτός. Απλώς και αυτός είχε τα καλά του, είχε και τα κακά του. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ποιον θα πάρεις μετά.
1: Ναι.
2: Γιατί και ο Μπενίτεθ ήταν ένας προπονητής πριν έρθει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε επιτυχίες, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό όνομα και ήρθε στην Ελλάδα και το όνομά του δεν ακούστηκε όπως έπρεπε,
1: ναι,
2: όπως πρέπει.
1: Ναι.
2: Άρα ποιος προπονητής θα έρθει στον Παναθηναϊκό,
1: ναι,
2: και δεν σε δύο αποτελέσματα αρνητικά του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
2: ποιος που λέει ότι δεν θα τον γιουχάρουνε πάλι όπως αδιαφορήσανε για τον Μπενίτεθ.
1: Μάλιστα. Άρα εσύ λες, μάλλον σε καταλαβαίνω, λες να του δοθεί χρόνος γιατί ήρθε στα μισά. Αυτό λες.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι ένας καλός προπονητής και νομίζω ότι και με τις μεταγραφές τις οποίες θα κάνει, γιατί από τον Παναθηναϊκό έχω την εντύπωση ότι θα φύγουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, του Παναθηναϊκού θα πάρει καινούργιους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι με τον Μπενίτεθ στην αρχή μπορεί να φτιάξει ένα δυνατό Παναθηναϊκό.
1: Βασίλη μου, φίλε μου καλέ, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Μέσα από την καρδιά μου σου εύχομαι υγεία, να είσαι πάντα καλά, να είσαι πάντα γερός. Εδώ είμαστε, τα λέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Βασίλη μου. Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Κωνσταντίνου, ο οποίος είπε δύο πράγματα. Εγώ κρατάω το ένα. Είπε ότι είναι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό που θα παίξει χωρίς κόσμο, γιατί έτσι λέει θα κινδυνεύσουν οι παίκτες του από γιούχα και από δοκιμασίες. Έτσι θα παίξουν, λέει, πιο ελεύθερα. Αυτό ήταν το ένα που είπε. Και το δεύτερο που κρατάω από την κουβέντα μας, ότι σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Πάμε σε Μπάμπη Τσιμπίδα που είναι στη γραμμή, καλό συνάδελφο, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Μπάμπη, συμφωνείς με τον Βασίλη Κωνσταντίνου ότι είναι προτιμότερο που παίζει ο Παναθηναϊκός χωρίς κόσμο?
3: Εντάξει, θα πω την άλλη με αυτό δεν συμφωνώ, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι στο γήπεδο της Λεωφόρου, οπότε θα ήταν καλό να υπήρχε ο κόσμος, έστω για την ιστορικότητα του αγώνα, να ήταν ένας πιο πρέπον χαιρετισμός στο γήπεδο, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, όπως είναι η κατάσταση, καταλαβαίνω και την οπτική του Βάσιλη. Αν και όπως είναι αυτή την περίοδο η ομάδα, νομίζω ότι τους ποδοσφαιριστές δεν τους ενδιαφέρει και πολύ τι γίνεται.
1: Ναι.
3: Αν βλέπεις την εικόνα τους και στα δύο τελευταία ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, πιο πολύ έχουν στο μυαλό τους να τελειώσουν, να σηκωθούν, να φύγουν, να πάνε διακοπές τους.
1: Ναι.
3: Οπότε μικρή σημασία έχουν.
1: Αυτό που λες εσύ είναι πολύ σημαντικό. Λες ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ήδη στο μυαλό τους πώς θα πάνε διακοπές, που θα πάνε διακοπές. Και σωστά το λες. Δεν έχουν κανένα κίνητρο. Σου λέει, πάνε να διεκπαιρεώσουμε και μια υποχρέωση που κλείσαμε το καλοκαίρι να πάμε, που θα μείνουμε και πάει λέγοντας.
3: Μα συγγνώμη, εσύ είδες, αν έχεις δει τα δύο τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, έχεις αντίθετη άποψη?
1: Όχι βέβαια, όχι.
3: Νομίζω ότι όποιος βλέπει τα μάτς είναι λίγο πολύ το καταλαβαίνει αυτό που λέω και όσο να είναι, είναι και φυσιολογικό. Έχουν ένα προπονητή που ό,τι και να τους λέει ξέρουν ότι δεν θα είναι την επόμενη σεζόν. Πολλοί από αυτούς δεν θα είναι έτσι κι αλλιώς ανεξαρτήτως
1: αυτό προπονητή. Αυτό το δίνει οπότε... σίγουρο ότι ο προπονητής δεν θα είναι την επόμενη σεζόν. Μπαίνετε τέλος. Το κύκνιο άσμα.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα συνεχίσει να είναι και από τη κέρα σαν ρεπορτάζ, δηλαδή τις πληροφορίες που έχω, αλλά και την γενικότερη εικόνα που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν έχεις έναν Παναθηναϊκό που, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό δεν έχει κάνει ούτε μια φάση, δεν έχει ούτε μια καθαρή ευκαιρία, ούτε ένα σουτ, ούτε μια τελική προς την εστία, και βγαίνει ο προπονητής μετά και λέει ότι ναι, στο βελτιωθήκαμε και στο δεύτερο κάναμε και 5 αντιπιθέσεις.
1: Ναι.
3: Συγγνώμη, είναι σαν να μας περιγράφει ότι είδαμε ένα άλλο παιχνίδι. Με κάθε σεβασμό στην ιστορία, στην προσωπικότητα και στο Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητικό μέγεθος.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι τα τελευταία μάτς μας περιγράφει κάποια άλλα παιχνίδια και όχι αυτά που έχουμε παρακολουθήσει.
1: Μάλιστα. Άρα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, νομίζω είναι καλύτερο που δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε και παρεκτροπές εκεί με αποδοκιμασίες κτλ. Όταν η ομάδα είναι για διακοπές, ο Μπενίτεθ θα ακούει και είναι έτοιμος να φύγει. Οι παίκτες λένε τελειώσαμε. Νομίζω καλύτερα που δεν έχει κόσμο.
3: Ο Παναθηναϊκός θυμίζει οτιδήποτε άλλο σε αυτά τα play-off εκτός από ποδοσφαιρική ομάδα και αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερά του. Πάει να τελειώσει για πρώτη φορά τη διαδικασία χωρίς νίκη. Έχει μόλις ένα γκολ. Οι ευκαιρίες του πρέπει να είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν νομίζω ότι όλο αυτό παραπέμπει σε κάτι ελπιδοφόρο και σε κάτι ανταγωνιστικό.
1: Μάλιστα. Έχεις κάτι να μας προσθέσεις από αυτά που δεν ξέρουμε ή που δεν θίξαμε?
3: Όχι, δεν υπάρχουν επιστροφές. Οι τραυματίες είναι όλοι έξω. Δεν περιμέναμε να αποθεραπευτεί έτσι κι αλλιώς κάποιος. Ο Χάβι Ερνάντεθ θα είναι στην εντεκάδα, αν θέλει ο Μπενίτεθ να πάει σε σχήμα με τρεις αμυντικούς. Διαφορετικά, νομίζω ότι λίγο πολύ θα δούμε ό,τι είδαμε και με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, με τον Λαχόν, τον Ντουμπά, τον Πάλμερ Μπράουν, τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο στην άμυνα. Τσέριν, Κοντούρι, Ταμπόρδα, Αντίνο στη μεσαία γραμμή. Και στην επίθεση τώρα, αν θελήσει να κρατήσει το δίδυμο τον Σβιντέρσκι Τετέι, διαφορετικά να αφήσει έξω τον Πολωνό, θα βάλει έναν ακόμα εξτρέμ, το Ζαρουρί, για να πάει σε 4-2-3-1.
1: Μάλιστα. Παμπίνο, ευχαριστώ φίλε πάρα πολύ. Σου εύχομαι ένα καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάμπη Τσιμπίδα. Μείναμε στον Παναθηναϊκό. Νομίζω τώρα έχουμε μπροστά μας ακριβώς τι θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Και βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό, εγώ αυτό καταλαβαίνω και από την κουβέντα με τον Βασίλη Κωνσταντίνου και από την κουβέντα με τον ρεπόρτερ τον Μπάμπη Τσιμπίδα, σε πλήρη αποσύνθεση, με τον Μπενίτεθ στο κύκνιο άσμα του, με τους μισούς παίκτες να φεύγουν, άλλοι να λένε θα μείνω, δεν θα μείνω, οι περισσότεροι έχουν κλείσει τις διακοπές τους. Αυτή είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πράγμα να κάνει, να παίξει σαν ΠΑΟΚ. Σε όλα όσα ακούσατε μέχρι τώρα συνηγορούν και οι αποδόσεις των Book, που θεωρούν αδιαφιλονίκη το φαβορί τον ΠΑΟΚ. Η νίκη του ΠΑΟΚ δίνει 1,95. Η νίκη του Παναθηναϊκού δίνει 3,75. 3,70 δίνει η ισοπαλία. Όπως αντιλαμβάνεστε και οι Book λένε εδώ μόνο κούκι ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν θα φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?
8: Ή Happy Days ή τίποτα.
10: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
8: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μυρίζει λουχουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
14: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
16: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
20: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
21: Είπε μπαμπά.
20: Όχι.
21: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
20: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα.
20: Είπε
21: μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
24: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
25: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
26: If you're all in, we're all in.
25: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
27: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
28: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
29: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
28: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
29: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα μείνουμε λίγο σε ρυθμούς ΠΑΟ, καθώς υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Μεξικό, τα οποία υποστηρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να αγοράσει τον Γιακουμάκη, ο οποίος επιστρέφει στην Cruz Azul. Αυτά τα λένε οι Μεξικάνοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Γιώργος Χαστάνης μπορεί να μας βοηθήσει λίγο. Θα πάμε για εκεί.
1: Καλησπέρα. Κοίτα, προφανώς αυτές οι πληροφορίες που επικαλούνται τα ορισμένα μέσα ενημέρωση στο Μεξικό προέρχονται από τη διοίκηση της Cruz Azul, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν έχουν πληροφόρηση δηλαδή τι συμβαίνει από εδώ. Άρα αφήνουμε ένα μικρό ενδεχόμενο ανοιχτό, γιατί πρέπει να έχουμε και τις δύο πλευρές καλυμμένες. Αυτό είναι και σωστό και το δημοσιογραφικό. Δημοσιογραφική διοντολογία αυτό επιβάλλει.
0: Γιώργος το έχει πει πριν 10 μέρες εδώ, τώρα το γράφουν οι Μεξικάνοι. Οπότε, Γιώργο, κάνουμε υπομονή.
1: Λένε οι Μεξικάνοι αυτό το πράγμα. Το κρατάμε στην άκρη και περιμένουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ένα παιχνίδι την Κυριακή. Νομίζω είναι το πιο κρίσιμο από όλα όσα είχε δώσει μέχρι και πρόσφατα, μετά την απώλεια των τίτλων. Άρα δεν μπορεί να μπει ο ΠΑΟΚ στη λογική διαψεύδω ή επιβεβαιώνω τα δημοσιεύματα των Μεξικάνων. Θα περιμένει να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και ύστερα θα έχουμε μια θέση του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα, για το Γιακουμάκη. Ούτως ή άλλως ο δανεισμός του ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Ας επικεντρωθούμε όμως στα δεδομένα που επικρατούν. Και αναφέρομαι στα αγωνιστικά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Αμέσως δίνω την καλησπέρα μου μετά από αρκετό καιρό και είναι και χαρά μας στον κύριο Κώστα Ορφανού, πρώην αντιπρόεδρο της ΠΑΕΠΑΟΚ και φυσικά επί σειρά ετών επιθετικό και βασικό ποδοσφαιριστή της ομάδος. Τι κάνετε κύριε Ορφανέ, πώς είστε, καλησπέρα?
2: Είμαι καλά, είναι επιστροφή από τη Χαλκιδική και είναι στον δρόμο.
1: Αλλά
2: ευτυχώς οδηγάει ένας φίλος μου, οπότε μπορώ λίγο να μιλήσω. Χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο και χαίρομαι και εγώ που είμαι κοντά σας.
1: Και εμείς χαιρόμαστε, γιατί είχαμε, η αλήθεια είναι να τα πούμε και αρκετό καιρό. Και ξέρετε τι, τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να περάσω και να περάσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα. Είναι σημαντικό ότι λέτε, σας μιλώ, δεν οδηγώ εγώ. Οδηγεί ένας φίλος, ένας συνεργάτης. Άρα αυτό περνάει προς τα έξω, ότι καλό είναι όταν δηλαδή βρισκόμαστε στην εθνική οδό και οδηγούμε, ας μην χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο, ας το χρησιμοποιούμε με αυτό το, με το Bluetooth. Εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει αυτή η ανοιχτή επικοινωνία, η ανοιχτή ακρόαση, για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού από τον δρόμο. Αυτό εννοώ κυρίως.
2: Να πω την αλήθεια, όταν μιλήσαμε και δέχτηκα την πρόσκληση, ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, ότι δεν θα οδηγάω εγώ, οπότε μπορώ να μιλήσω λίγο πιο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ θερμά τον συνεργάτη σας. Χρωστάμε ένα καφεδάκι να σας κεράσουμε.
2: Σας ακούει ο Δημήτρης.
1: Ωραία. Χαιρετίσματα στον Δημήτρη. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην άδεια λεωφόρο την Κυριακή. Παράλληλα, ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Allwyn Arena, στη φιέστα του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. Και εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ εκτός από την νίκη. Αδιαπραγμάτευτο νομίζω είναι αυτό. Και παράλληλα, δεν θέλει ο ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση να κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, να τη χαλάσει τη φιέστα. Τι λέτε?
2: Άρα αυτό που καταλήγουμε είναι ότι δεν εξαρτάται από εμάς το αν θα καταφέρουμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στην έξοδο της Champions League.
1: Σωστό.
2: Και νομίζω μετά από μια πορεία μακρού χρόνου για τη φετινή περίοδο που είχε να κάνει με το κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και μετά με τα play-offs, δεν καταφέραμε αυτό που είχαμε στο ξεκίνημα της φετινής περίοδου και για μεγάλο διάστημα να πείσουμε τον κόσμο ότι δικαιόμασταν να είμαστε εμείς αυτοί που θα παίρναμε το πρωτάθλημα ή εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή που διεκδικούμε τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι κακό, ξέρουμε γιατί συνέβη λίγο πολύ, είχαμε ατυχίες, είχαμε τραυματισμούς, λείπανε βασικοί παίκτες σε κρίσιμα σημεία, αλλά να πω λίγο κάτι. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα χάσουμε από το Βόλο όταν προηγούμαστε σε εκείνο το σχεδόν άδειο γήπεδο με 1-0 και στο τέλος βρισκόμαστε να χάνουμε 2-1. Παιχνίδι που νομίζω δημιούργησε και ψυχολογικό πρόβλημα στον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί ένιωσε ότι αυτό που λέω και εγώ αυτή τη στιγμή, ότι υπήρχε μια πίκρα που χάθηκαν 3 βαθμοί από μια ομάδα που μπορεί να είναι καλή η ομάδα, αλλά σε εκείνο το συγκεκριμένο γήπεδο δεν θα έπρεπε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Εμείς τις προάλλες είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα στη Θεσσαλία. Και στη Λάρισα προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε. Θα μπορούσε να το κρατήσει, εν πάση περιπτώσει. Δεν το κράτησε, όπως και στο Βόλο. Και αυτοί οι πέντε βαθμοί, κακά τα ψέματα, στήχησαν. Γιατί θα μπορούσαν να ξεκινήσει τα play-off με θετικό πρόσημο. Έναντι των υπολείπων αντιπάλων του Ντισάκη και του Ολυμπιακού, αυτό εννοώ.
2: Μα ακριβώς. Και όταν στο μεγαλύτερο διάστημα της περίοδου ήμασταν σε βαθμολογική θέση πολύ καλύτερη από την ΑΕΚ που τελικά κατέκτησε το πρωτάθλημα. Προφανώς οι πέντε βαθμοί αυτοί. Ήταν βαθμοί οι οποίοι στήχησαν.
1: Mm-hmm. Πάμε στο σήμερα. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό? Στα play-off έχει καταγράψει μία νίκη με σκορ 3-1 επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Έχει μία ήττα και τρεις ισοπαλίες.
2: Εντάξει, εγώ δεν θα πω τι πρέπει να κάνει στα play-off που δεν
1: αύριο.
2: Το έκανε καλά. Ναι. Να πω τι έκανε στην κανονική περίοδο.
1: Αχα.
2: Πήγε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και έδει στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Έτσι. Θέλω να πω ότι μπορεί να πάει να κερδίσει το Παναθηναϊκό και να θυμηθούμε δηλαδή κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος πώς αντιμετωπίσαμε το Παναθηναϊκό και με τι αποτέλεσμα φύγαμε από εκεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και πιστεύω ότι ένας Παναθηναϊκός που μπορεί παρά το όνομά του να παίζει για την ιστορία του και για τη φήμη του σαν μεγάλη ομάδα, αλλά εντούτοις δεν έχει κανένα ενδιαφέρον βαθμολογικό και νομίζω το μεγαλύτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον που έχουμε εμείς θα πρέπει να παίξουμε για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, όπως ακριβώς ήρθε στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, και ναι μεν εμείς τον Ολυμπιακό τον κερδίσαμε μετά από κάποιες θα έλεγα φάσεις που χάθηκαν ευκαιρίες από την αντίπαλη ομάδα, αλλά και την ΑΕΚ η οποία ήρθε και αυτή με αυτή τη διάθεση, όπως πηγαίνουν όλες οι μεγάλες ομάδες να παίξουν με ένα αντίπαλο εκτός έδρας.
1: Ναι. Για το άλλο παιχνίδι, ΑΕΚ Ολυμπιακός, στη Φιέστα της ΑΕΚ, έχετε, δεν θα πω πρόβλεψη, διέστηση?
2: Η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα κερδίσει η ΑΕΚ. Άρα θέλω να πιστεύω ότι εφόσον κερδίσουμε εμείς.
1: Δεν θα κερδίσει η ΑΕΚ, είπατε? Ή δεν θα κερδίσει? Αυτό εννοούσατε? Δεν θα κερδίσει,
2: ναι,
1: η ΑΕΚ.
2: Συγγνώμη, δεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός, ναι.
2: Η αίσθησή μου είναι αυτή. Αλλά. Και συμπεραίνω ότι αν εμείς κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό ότι θα πάρουμε τη δεύτερη θέση.
1: Ναι. Σε αυτά τα παιχνίδια παίζει ρόλο, ανεξάρτητα αν κάποιος έχει, εγώ το ρωτάω σε έναν άνθρωπο που είναι παροτοκαπνισμένος και παίξατε σε άλλες εποχές όπου υπήρχαν τραυματισμοί, υπήρχαν έτσι ενοχλήσεις, αλλά δεν γινόταν τόσο εμπεριστατωμένη ιατρική παρακολούθηση και αποθεραπεία των ποδοσφαιριστών. Μπαίνατε μέσα, ματώνετε, εγώ θα το πω μεταφορικά, ματώνετε τα πόδια, μπαίνατε, κερδίζατε. Γενικά το παλεύατε. Τέτοια διάθεση πρέπει να υπάρχει και αύριο για τον ΠΑΟΚ. Από τους παίκτες του ΠΑΟΚ.
2: Η διάθεση θα είναι πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Φυσικά δεν μπορούν να ματώσουν για τα γήπεδα πλέον, δεν μπορείς να ματώσεις. Αυτό συζητούσαμε και με τα παιδιά προχθές στο καταπληκτικό γήπεδο της Τούμπας που βλέπαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Είναι καταπληκτικά πλέον τα γήπεδα, οι χορτοτάπητες. Είναι γήπεδα που χαίρεσαι να αγωνίζεις. Από εκεί και μετά πρέπει να έχεις την διάθεση να μπεις μέσα να κερδίσεις τον αντίπαλο, γιατί πρώτα θα επιβεβαιώσεις τον εαυτό σου και δεύτερον θα επιβεβαιώσεις δυνατότητες που έχει η μεγάλη ομάδα στην οποία αγωνίζεις.
1: Μάλιστα. Έχουμε ένα γκάλωπ εδώ στο Μετρόπολη. Πάντα μιλάμε με τον κύριο Κώστα Ρουφανό, αντιπρόεδρο, πρόεδρο, αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ και φυσικά επιστρέφει ποδοσφαιριστή διεθνή του ΠΑΟΚ. Γιακουμάκης, Μύθου ή Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης για τη βασική ενδεκάδα στο μεθαυριανό παιχνίδι? Τι λέτε?
2: Θα σας πω κάτι. Δεν ξέρω ακριβώς ο Γιακουμάκης που επανήλθε από έναν τραυματισμό αν μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις ενός τέτοιου παιχνιδιού. Αυτό προφανώς το γνωρίζει ο προπονητής. Είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό που μου βάζετε. Απλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Μύθου, ας πούμε,
1: ναι,
2: θα μπορούσε να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια που έλειπε ο
1: Γιακουμάκης
2: και θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Μήπως τυχόν θα μπορούσε να ξεκινήσει και αυτό το παιδί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί εντάξει με τον Γερεμέγεφ είχαμε μια ας πούμε καλή εικόνα με την έννοια ότι μπορούσε και σκοράριζε σε κάποια παιχνίδια, αλλά δεν θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή κριτική, γιατί οι άνθρωποι που είναι στα πράγματα εκεί ξέρουν τις δυνατότητες του κάθε ποδοσφαιριστή και ξέρουν τι ακριβώς θα χρειαζόμαστε και για την επόμενη περίοδο, γιατί ο προγραμματισμός πρέπει να γίνεται έγκαιρα. Αλλά δεν είναι κάτι που νομίζω θα πει κάποιος, όχι, ο Γερεμέγεφ χωρίς συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα η άποψή μου, και απαντάω με αυτό, ότι ο προπονητής είναι εκείνος που ξέρει καλύτερα σε ποιο σημείο βρίσκονται και θα έλεγα ψυχολογικά τα παιδιά αυτά,
1: ναι,
2: για να πει ότι ξεκινάω με το συγκεκριμένο παίκτη, το συγκεκριμένο παίκτη.
1: Επειδή αγωνιστήκατε με επιτυχία στην επίθεση του ΠΑΟΚ και άλλων ομάδων φυσικά, ο Μύθου 18 στα 19 σκόρ εναντίον του Ολυμπιακού στο Καρεσκάκι, άνοιξε το σκόρ για την πρόκριση του ΠΑΟΚ τότε στο κύπελο. Σκόρερε προχθές εναντίον της ΑΕΚ. Σκόρερε εναντίον του Παναθηναϊκού στο πρώτο γύρο. Από τα 6 γκολ συνολικά φέτος του Μύθου, τα 3 είναι εναντίον των τριών μεγάλων. Αυτό του δίνει αυτοπεποίθηση, του δίνει προοπτική.
2: Ήδη έχω απαντήσει με αυτό που είπα, ότι θα μπορούσε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα παιχνίδια που έλειπε ο Γιακουμάκης, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε ναι, θα ξεκινήσει με το Μύθο. Γι' αυτό είπα ότι είναι θέμα του πώς νιώθει ο προπονητής σε αυτό το κομμάτι, γιατί εντάξει, ξέρουμε οι κομβικοί παίκτες στην ομάδα ποιοι ήταν κατά τη διάρκεια της σεζόν και το έχουν αποδείξει πολλές φορές, αλλά καμιά φορά υπάρχουν άτομα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές μέσα στην ομάδα που μπορεί να σε εκπλήξουν με την απόδοσή τους και με το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει η συμμετοχή τους μέσα σε αυτή.
1: Ναι, τώρα άδεια ηλεοφόρος, πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ ή μειονέκτημα?
2: Σαφώς πλεονέκτημα, δεν το συζητάμε, γιατί επαναλαμβάνω, ο κόσμος όταν πηγαίνει να δει την ομάδα του θέλει να δει μια ομάδα η οποία θα κερδίζει. Δεν έχει σημασία σε ποια θέση είναι. Με τη λογική αυτή του να έχουν ενδιαφέρον αυτές οι ομάδες, ας πούμε ο Παναθηναϊκός που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τη λογική αυτή υπάρχουν 5-6 ομάδες στο πρωτάθλημα οι οποίες παίζανε μόνο για να συμμετέχουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι ο 5ος, ο 6ος, ο 7ος και ο 8ος παράδειγμα είναι μόνο για να συμμετέχουν. Δεν είναι έτσι. Παίζουν κάθε παιχνίδι για να κερδίσουν. Βλέπετε, ας πούμε, ο Άρης τώρα κατάφερε και έχει 4 νίκες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στα play-offs, ενώ κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν μπορούσε να πετύχει τέτοια αποτελέσματα. Μπορεί να είναι και άλλες ομάδες αδιάφορες, αλλά σημασία έχει ότι το πετυχαίνει αυτός και αυτό σου δίνει μια αίσθηση ότι, ρε παιδί μου, παίζω σε μια πολύ καλή ομάδα. Γιατί να μην παίζω για να κερδίσω κάθε παιχνίδι?
1: Ναι.
2: Άρα θέλω να πω ότι η βοήθεια του κόσμου θα ήταν σημαντική για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οπότε είναι ένα πλεονέκτημα για μας, κατά τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ξεκάθαρο. Νομίζω ξεκάθαρο. Τώρα, εκτιμάται ότι ο ΠΑΟΚ, εφόσον καταφέρει και βγει στην δεύτερη θέση με την συγκυρία και τον άλλον αποτελέσματο του αποτελέσματος στην Όλγο Ιν Αρένα, στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, εφόσον γίνει αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του παρουσιάζεται, γιατί ξέρετε, η επιθυμία όλων, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε ξεκάθαρα, είναι η προοπτική των ομίλων του Champions League, του League Face του Champions League. Δύσκολο το μονοπάτι, αλλά όχι ακατόρθωτο.
2: Τίποτα, είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Πρέπει να γίνει γρήγορος, σωστός προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά. Έτσι, με αυτό το οποίο θα προτείνει ο προπονητής, ότι ενδεχομένως λείπει από την ομάδα, να καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο για προβλήματα που θα έχουμε, ναι, και εν πάση περιπτώσει τις βελτιώσεις οι οποίες θα χρειαστεί να γίνουν στην ομάδα.
1: Για να το κλείσω έτσι, ο γρήγορος σωστός προγραμματισμός που αναφέρατε, εννοείται ότι με την έναρξη του βασικού σταδίου προετοιμασίας στο εξωτερικό θα πρέπει το ρόστερ κατά 90% να είναι πλήρης. Το αντιλαμβάνομαι σωστά ή όχι?
2: Ναι, εγώ λέω κατά 100%,
1: κατά
2: 100%. Μπορεί
1: okay,
2: να είναι. Δεν το λέω στα πλαίσια του ανέφικτου, το λέω ότι είναι εφικτό να γίνει. Έτσι, γιατί θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο staff που δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση,
1: mm-hmm,
2: είτε σε επίπεδο scouting, είτε σε επίπεδο γνώσεων του γενικότερα του ευρωπαϊκού, γιατί όχι και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν,
1: ναι,
2: είναι τέτοιες,
1: ναι,
2: που μπορούμε γρήγορα να στοχεύσουμε και να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε, γιατί να είμαστε έτοιμοι την επόμενη σεζόν.
1: Ωραία. Ευχαριστώ θερμά κύριε Ορφανέ για την κουβέντα και τη συνομιλία. Την καλησπέρα μας, καλή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και θα τα πούμε και πάλι.
2: Συζητώντας, φτάσαμε.
1: Ωραία. Άρα το Μετρόπολης σας κάνει στην Ευγεία. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα.
0: Καλός συνομιλητής ο Κώστας Ορφανός. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Αυτά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Το υπεραναλύσαμε αυτό το overanalyzing. Και πάμε τώρα, έχουμε και ΑΕΚ Ολυμπιακό, εδώ η φιέστα για την ΑΕΚ θα στηθεί, αλλά νομίζω το πάρτι θα ξεκινήσει από το Σάββατο. Να πάμε να δώσουμε μια καλησπέρα στον Γιάννη Κορομιλά που είναι στην γραμμή, να δούμε τι ετοιμάζει η ΑΕΚ εκεί εκτός, εκτός αν είναι πάρτι έκπληξη. Γιάννη, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, όλα καλά. Από το Σάββατο, πάρα πολύ σωστά, όπως είπες, ξεκινάει η φιέστα της ΑΕΚ, είναι διήμερη.
0: Ναι.
3: Θα είναι ανοιχτή προπόνηση, όλη η προπόνηση.
0: Όλη η προπόνηση ανοιχτή, μάλιστα.
3: Όλη η προπόνηση από τις 5 ώρα, αυτό είναι ουσιαστικά κάτι από την ΠΑΕΑΚ για όσους δεν έχουν εισιτήριο την Κυριακή.
0: Ναι.
3: Οπότε θα υπάρχουν εκδηλώσεις, θα υπάρχει συναυλία έξω από το γήπεδο στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ μετά την ανοιχτή προπόνηση.
0: Ναι. Α, και συναυλία αύριο, άρα ανοιχτή προπόνηση και συναυλία έξω από το γήπεδο αύριο όλα αυτά.
3: Ακριβώς. Ναι. Επίσης να πούμε πως η Νέα Φιλαδέλφια είναι όλοι στολισμένοι με αφίσες, 880 περίπου αφίσες. Σε όλα τα σημεία της πόλης,
0: ναι.
3: Γιορτάζει όλη η πόλη το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, την Κυριακή από νωρίς ξεκινάνε οι ερωταστικές εκδηλώσεις.
0: Ναι.
3: Θα υπάρχει γίγαντο οθόνη έξω από την Όλγουιν Αρένα, για όσους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν εντός. Και από εκεί και πέρα, πάλι με ερωταστικές εκδηλώσεις και ό,τι γίνει και εντός του γηπέδου που είναι, νομίζω θα πάθουν πολύ πλάκα με αυτά.
0: Όχι, φαντάζομαι να πέσουν πολλά πυροτεχνήματα εκεί, θα έχει φαντασμαγορικό σοου.
3: Δεν μπορώ να πω, αλλά θα γίνει χαμός.
0: Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, όλα αυτά είναι τώρα με τη φιέστα, με το αγωνιστικό τι γίνεται. Γιατί έχουμε και ΑΕΚ Ολυμπιακός, εντάξει, δεν ενδιαφέρεται, αλλά Ολυμπιακός ενδιαφέρεται.
3: Ναι. Πριν το αγωνιστικό να πούμε ότι έχουν έρθει και οι εκπρόσωποι του Περέιρα,
0: ναι.
3: Για να συζητήσουμε την ΑΕΚ. Υπάρχει ένα παραθυράκι ανανέωση του Περέιρα, ενώ δεν υπήρχε. Απλά για να συμβεί αυτό πρέπει να πέσουν πάρα πολλοί αποδοχές του Περέιρα, ο οποίος παίρνει περίπου 1,5 εκατομμύριο, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε με τα μισά θεωρώ να παραταθεί το συμβόλαιό του. Ναι. Θα γίνουν κάποιες ζητήσεις, μήπως και δούνε ότι υπάρχει έδαφος για την ανανέωση. Από εκεί πέρα για το αγωνιστικό που με ρωτάς.
0: Ναι.
3: Δεν αλλάζει αυτό με τον Πρινιόλι. Ναι. Ο Θωμάς είχε ένα πρόβλημα στον ώμο το τελευταίο δίμηνο. Δηλαδή έπαιζε ουσιαστικά τραυματίας. Γι' αυτό και στο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, με τον Παναθηναϊκό που είχε χτυπήσει, που έκλαιγε και συνέχισε,
0: ναι.
3: Είναι από το πρόβλημα που του είχε δημιουργηθεί στον ώμο καιρό πριν.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό παίζει τον Πρινιόλι. Αλλαγές πάνω κάτω θα κάνει πάλι 4-5, όσες είχαμε πει και ότι θα κάνει στη Τούμπα. Αλλά από εκεί πέρα θέλει να γιορτάσει μια φιέστα, προφανώς ένα πρωτάθλημα με νίκη, ειδικά επί του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Από εκεί πέρα υπάρχει προφανώς ένα
0: αρκετό
3: κλίμα, προσπαθούν τα μυαλά να μείνουν λίγο στο κεφάλι, αλλά εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο.
0: Πάρα πολύ εύκολο, θα είναι φιέστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Κορομιλά. Αυτά με τη φιέστα που ετοιμάζει η ΑΕΚ, ανοιχτή προπόνηση αύριο. Συναυλία αύριο, γιγαντοθόνη, πυροτεχνήματα, λένε θα γίνει χαμός. Άρα εδώ μιλάμε για φιέστα. Αν η ΑΕΚ μιλάει για φιέστα, ο Ολυμπιακός μιλάει για νίκη εδώ και τώρα. Μπορεί να κλέψει τη νίκη την ώρα της φιέστας. Γιώργος Νικοκύρης στην γραμμή, συνάδελφος, φίλος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μπορεί να μας βάλει λίγο στο mood. Γιώργη, τι γίνεται, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Με αυτό το στόχο θα πάει πάντως. Άλλο η φιέστα που κάνει η ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα, μπράβο της. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βγει δεύτερος,
0: ναι.
4: Τουλάχιστον να σώσει ό,τι σώζεται από το πρωτάθλημα από τη στιγμή που χάθηκε ο βασικός του στόχος που ήταν να βγει πρώτος.
0: Ναι.
4: Να βγει δεύτερος, να πάρει το εισιτήριο για τα πραγματικά του Champions League. Για να βγει δεύτερος χρειάζεται το πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τον ΠΑΟΚ, ίσως και όχι και καλύτερα,
0: ναι.
4: Αρκεί να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο τηλεοφόρο,
0: ναι.
4: Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται κανείς στον Ολυμπιακό να πάει με τη λογική ότι εντάξει μωρέ μπορεί να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ τηλεοφόρο, αλλά ό,τι ναι. και να κάνουμε εμείς δεν πειράζει, δεν πάνε έτσι, πάνε ναι. με ένα μοναδικό στόχο να κερδίσουν ώστε να μην ασχολούνται με το τι γίνεται την ίδια ώρα στην ναι. Λεωφόρο και αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό κτλ.
0: Ναι,
4: θα μου πεις πόσο εύκολο είναι να κερδίσει μια ομάδα που έχει να χάσει από τις 23 Οκτωβρίου στο πρωτάθλημα.
0: Σωστό, έτσι. Σωστό.
4: Από τον Ολυμπιακό πάλι. Τελευταία της ήττα στο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ ήταν αυτή. Είναι εντυπωσιακό αυτό το σέρι των 23 αγώνων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, πάρα
4: πολύ. Τρέχει η ΑΕΚ αίτητη. Από την άλλη, οκ. Okay. Το έχει κάνει πολλές φορές. Το γήπεδο αυτό άλλωστε είναι και ιδιαίτερα ελκυστικό για τον Ολυμπιακό, η Νέα Φιλαδέλφεια. Mm. Έχει πάρει πολύ μεγάλες νίκες και ιστορικές νίκες από το Conference League στο γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά και κόντρα στην ΑΕΚ. Mm. Άρα αφήσει να το ξανακάνει και να μην ασχολείται με το τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι. Mm. Αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολο. Η ΑΕΚ νομίζω ότι έδειξε και στην Τούμπα ότι δεν είναι αδιάφορη.
0: Όχι, βέβαια.
4: Το πρωτάθλημα. Έτσι, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κερδίσει στην Τούμπα και τώρα να μην μιλάγαμε καν ουσιαστικά για δεύτερη θέση. Θα ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε συνδυασμό που θα έβγαζε έξω τον Ολυμπιακό. Mm. Αλλά όπως και να έχει.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός θέλει μόνο την νίκη και το ερώτημα είναι αν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή το μεθύσι που θα υπάρχει εκεί στη Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι το ερώτημα.
4: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Μη σου πω και αντίθετα. Δηλαδή, στην ΑΕΚ θα θέλανε να αφισβητήσει τον Ολυμπιακό, θεωρώ, ναι, από τη δεύτερη θέση. Άλλωστε, έχουν περάσει πολλά από τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Και ειδικά, ξέρεις, με αυτή την ιστορία με τη Νέα Φιλαδέλφεια, την Παπαρίνα και τα σχετικά εκεί που ο Ολυμπιακός έχει πανηγυρίσει λίγες φορές. Mm. Αλλά αυτό τι θα κάνει η ΑΕΚ δεν είναι απασχολεί τον Ολυμπιακό. Το ζητούμενο είναι ότι θα κάνει ο ίδιος ο Ολυμπιακός.
0: Τι λες ότι θα κάνει. Πες μου εσύ αυτό και κλείνουμε, Τζόρτζ. Τι θα κάνει, λες, ο Ολυμπιακός. Πες μου τη γνώμη σου.
4: Τι εννοείς ότι θα κάνει, πώς θα παίξει αγωνιστικά, εννοείς.
0: Όχι, ενώ όπως βλέπεις την ομάδα, έτσι, και ο Ολυμπιακός δεν είχε καλά πατήματα. Είναι έτοιμος, πιστεύεις. Δηλαδή, η νίκη προχθές τον εξαρνίζει.
4: Αν αφήσει έξω το μάτς με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη που ήταν κακός Ολυμπιακός, ναι, στα υπόλοιπα μάτς και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και στο Καραϊσκάκη, έχει τα δύο με τον ΠΑΟΚ, ήταν καλύτερος από τον αντιπαλό του.
0: Ναι.
4: Έκανε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, ναι, θα μπορούσε να είχε κάνει τέσσερις νίκες, αλλά το ότι κατάφερε να μην κάνει τέσσερις νίκες είναι ένα δικό του επίτευγμα εισαγωγικά. Όπως και να έχει όμως, πατάει καλά ο Ολυμπιακός. Παίζει καλά πάλι.
0: Ας το δούμε, λοιπόν.
4: Δεν είναι να πεις ότι είναι η εικόνα του αυτή που είχαμε πριν, λίγο πριν τα play-off που, και στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ που δεν ήταν καλός ο ίδιος. Mm. Άρα νομίζω ότι κάλλιστα μπορεί να κερδίσει την ΑΕΚ και να τελειώνει την υπόθεση.
0: Τώρα, για να το δούμε.
4: Θα δούμε.
0: Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιώργο Νικοκύρη. Πήραμε και μια μικρή γεύση από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η εικόνα. Με τον ΠΑΟΚ να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τους λόγους που προαναφέρουμε πάντα στον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό μέσα σε ένα γλυκό μεθύσι φιέστας και ένα πάρτι τίτλου. Πώς θα επηρεάσει την ομάδα, τι θα γίνει, θα τα ξέρουμε όλα αυτά το βράδυ της Κυριακής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Το Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί
14: Θεμάκι, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκι, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι.
15: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
18: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
21: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπαρ κουμπότσα γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
22: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
23: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
22: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Λευτεράκι, τα είδες!
5: Τι να δω ρε Ζωζό!
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις!
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
12: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, θέλω λίγο φέρτο, γιατί έχουμε φέρει με εσωτερική μεταγραφή από τον Ζου, τον Χρήστο Τοκμακίδη, να μας δώσει λίγο πιθανότητες για τον Ακύλα και το φέρτο, τον Χρήστο τον φέραμε. Φέρτο, Χρήστο, τι κάνεις, πώς είσαι φίλε?
1: Πολύ καλησπέρα σας, είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Πολύ δυναμικό μπάσιμο και πολύ καλησπέρα σας, καλή βραδιά και καλά που ήρθατε.
1: Χαίρομαι λοιπόν που είμαι και εγώ εδώ μαζί σας. Για όσους δεν με γνωρίζουν από τους φίλους που μας ακούνε, είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης. Εγώ είμαι του. Με κέρδισε το μουσικό. Είμαι αυτόν τη φάση. Βρίσκομαι στον Ζου 90,8 και εμείς τα λέμε κάθε μεσημέρι 2 με 4. Πρώτη μου φορά σε αθλητικό ραδιόφωνο στα 13 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο.
0: Πότε 13?
1: Ναι.
0: Είσαι μικρό παιδί, πώς κάνεις 13?
1: Ξεκίνησα από τα 17. Από μικρό στα βάσανα.
0: Λοιπόν, δώσε μου λίγο φέρτο για να το χάσουμε το Χρήστο. Σου είπα φέρτο.

0: Κράτησε μου το χαμηλά και πάμε στον Χρήστο να μας δώσει δύο κουβέντες για το τραγούδι. Τα προγνωστικά τι λένε, τι θα δούμε αύριο.
1: Λοιπόν, τα προγνωστικά δίνουν καλά πράγματα, αν και έχουμε πέσει λίγο μετά την εμφάνιση, που είναι λογικό. Υπάρχει μια αναπροσαρμογή μετά την εμφάνιση των τελευταίων χωρών. Στο δεύτερο ημιτελικό χθες βράδυ, ναι. Τις εντυπώσεις από όλους τις έκλεψε η Αυστραλία με την Delta Goodrem, που είναι λογικό, είναι μια παγκοσμίου φήμης superstar. Μπορείς να το καταλάβεις άμα δεις την εμφάνισή της. Φαίνεται ότι ήρθα και σας έκανα χάρη χωρίς καμία υπάρξη. Ότι πραγματικά μας έκανε με την καλή έννοια τη χάρη. Έδωσε ένα τρομερό show η γυναίκα και γι' αυτό ανέβηκε ξαφνικά δεύτερη στα στοιχήματα η Αυστραλία. Και είναι πολύ πιθανό φαβορή για νίκη. Ελλάδα έχει πέσει στην τρίτη θέση. Έχει κιόλας, για όσους είναι φίλοι του στοιχήματος, έχει μια πολύ σεξι απόδοση αυτή τη στιγμή στο 11. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να κερδίσουμε. Είναι δύσκολο, το αναγνωρίζω. Αποκλείω το ενδεχόμενο να κερδίσει το 11. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να κερδίσουμε. Είναι δύσκολο, το αναγνωρίζω. Αποκλείω το ενδεχόμενο να κερδίσει η Αυστραλία.

0: ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι η BU, αν ήσουν και εσύ η BU, δεν θα ρίσκαρες αυτή την καυτή πατάτα να πρέπει να διοργανώσεις στο Ισραήλ το διαγωνισμό του χρόνου.
1: Κάνε πρόβλεψη. Ποιος θα το σηκώσει αύριο?
0: Πιστεύω πραγματικά Φινλανδία ή Ελλάδα. Και ότι από αυτά που έχω δει, αν δεν μαυρίσουν κάποιον από τους δυο μας οι επιτροπές και δεν έχουμε μεγάλη διαφορά, το πιθανό σενάριο είναι η Φινλανδία να έχει περισσότερους βαθμούς από επιτροπές από τη Ελλάδα. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να γίνει ένα δίκαιο fight. Και αν δεν μας μαυρίσουν επιτροπές, αν μας αγαπήσει αρκετά το κοινό, θα το φέρει ο Ακύλας.
1: Λοιπόν, αύριο ψηφοφορία, εμείς ψηφίζουμε Χρήστο Τοκμακίδη, ζου
0: 90,8, 2 με 4 κάθε μεσημέρι. Όταν θέλετε να αφήσετε τα αθλητικά για λίγη μουσική που είναι σπάνιες αυτές οι ώρες για τους φίλους του σταθμού, μπορείτε να περάσετε για ξένα hits από τον ζου.
1: Εκτός να τον πάρουμε εδώ στο Μετρόπολης. Χριστάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ
1: λοιπόν,
0: για την πρόσκληση.
1: Ακύλα, σε παρακαλώ. Σου είπα, φέρ' το.

0: φέρτο, φέρτο, φέρνουμε Γιώργο Στράντζαλη. Εμείς ο καθένας φέρνει ό,τι έχει. Στράντζαλη έχουμε. Εμείς Στράντζαλη φέρνουμε. Τι να φέρουμε άλλο. Λοιπόν, Γιώργος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει πέσει μέσα όπως πάντα με όλο το ρεπορτάζ για τον Άρη και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Γιατί όσο περνούν οι μέρες, τόσο οριμάζει η παραμονή Γρηγορίου στον Άρη και την επόμενη χρονιά. Γιώργα, ρε, φέρτο, καλησπέρα.
1: Όπως το είπες, καλησπέρα. Όπως το είπες, χωρίς αυτό βέβαια να είναι δεδομένο ή σίγουρο, γιατί μιλάμε για τον Θόδωρο Καρυπίδη, έτσι, ο οποίος γενικώς είναι απρόβλεπτος. Πάντως το κλίμα, η θετική άποψη που υπάρχει με τη δουλειά που έκανε αυτό το διάστημα, τη βελτίωση που έχει η ομάδα σε πολλούς τομείς, τη σοβαρότητα, αν θέλεις, που βγάζει το γκρουπ, ο τρόπος με τον οποίο παίζει σε αυτή τη σειρά των αγώνων, οδηγούν αυτή τη στιγμή αυτό που λέγαμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου. Θα πει κάποιος, είναι μια σειρά αγώνων, ο Άρης είναι αίτητος σε 5 παιχνίδια με μια ισοπαλία και 4 διαδοχικές νίκες, είναι παιχνίδια διαδικαστικού χαρακτήρα. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, ο Άρης από εκεί που ήταν, θυμάσαι την τελευταία αγωνιστική, μπορεί να έμεινε και εκτός play-off το 5-8 και να έπαιζε στα play-out αν είχαμε άλλα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή απέχει μία νίκη την Κυριακή κόντρα στο Λεβαδιακό για να κατακτήσει την πέμπτη θέση. Θα μου πεις και τι έγινε σε μία ούτως ή άλλως απογοητευτική χρονιά από τη στιγμή που δεν παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο η πέμπτη θέση. Είναι το πρεστίζ, είναι το μπόνους στο τηλεοπτικό. Εντάξει, γενικώς θα καμουφλάρει κάπως τη μουτζούρα όλης της χρονιάς. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά από εκεί που Άρης ήταν. Θα μπει, δεν θα μπει στα play-off, πάει να πάρει την πέμπτη θέση από τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Αυτό θα το κάνει μόνο με νίκη, Γιώργο, για να έχει την ισοβαθμία. Αυτή τη στιγμή είναι 3 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδιακό. Αν τον κερδίσει, ισοβαθμούν οι 2 ομάδες, αλλά ο Άρης θα έχει την ισοβαθμία, γιατί τα προηγούμενα, τα 3 παιχνίδια στην διάρκεια, τα 2 της κανονικής σεζόν και ένα στην πρεμιέρα των play-off, έληξαν ισόπαλα, οπότε με νίκη ο Άρης παίρνει την ισοβαθμία. Σε ό,τι αφορά τον Μιχάλη Γρηγορίου, είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει την παραμονή του, δηλαδή στον πάγκο κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Ναι, πολύ γρήγορα πάντως θα ξεκαθαρίσει αυτό. Και το ότι αναφέρθηκε δημόσια για πρώτη φορά στο ενδεχόμενο της παραμονής του και το παραδέχτηκε, ότι υφίσταται ως θέμα η διοίκηση, είναι αυτή που θα αποφασίσει, κάτι σημαίνει. Αλλιώς δεν θα το έλεγε δημόσια. Και επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για τον πάγκο του Άρη.
0: Έχω μια απορία, ειλικρινά σου το λέω.
1: Ναι.
0: Πόσο κόσμο, δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τον αριθμό των εισιτηρίων στο Άρης Λεβαδιακός. Θα είναι το αντίο και θα ήθελα να δω πόσοι θα πάνε στο γήπεδο. Θα είναι ενδεικτικό το νούμερο της εικόνας του Άρη φέτος.
1: Γενικώς η παρουσία του κόσμου, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, είναι ενδεικτικό της απογοήτευσης που υπάρχει όλη την σεζόν. Έτσι, και μεταφράζεται με κάθε τρόπο, όπως και με τις άδειες κερκίδες στο Κλεάνης Βικελίδης, για τη δυναμική του κόσμου του Άρη. Δεν μας έχει συνηθίσει ούτε τα προηγούμενα χρόνια σε αυτές τις εικόνες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε. Υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει και δεν μπορεί να το κατανοήσει. Θα ακούσετε γιατί μιλάω. Πάμε στον Χρήστο Στεφανή που είναι στην γραμμή για αυτό που συμβαίνει. Εδώ υπάρχει ένα γιατί το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί με βάση τουλάχιστον την κοινή λογική. Χρήστο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα ξανά, Γιώργο. Εντάξει, είναι και το μοναδικό.

0: όλα, γιατί να γίνεται όντως. Μιλάμε για νέο βανδαλισμό στην προτομή του νεκρού στη φύλακα του Γιώργου Λυγκερίδη, που έχει στηθεί εδώ και περίπου 8 μήνες, ίσως και λίγο λιγότερους, πολύ κοντά στο Συντριβάνι, στο πάρκο που έχει πάρει το όνομά του. Πάλι ούτε ένα μήνα μετά τον βανδαλισμό που είχαμε την τελευταία φορά στις 25 του Απρίλη, όταν άγνωστοι με σπρέι είχαν ουσιαστικά μουτζουρώσει όλη την προτομή. Τώρα πάλι άγνωστοι, πάλι με σπρέι, ζωγράφισαν ένα αλφα μέσα σε κύκλο, ένα σύμβολο που παραπέμπει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, χωρίς να λέμε, από τη στιγμή παραμένουν άγνωστοι ότι το έγιναν αντιεξουσιαστές, λέμε που παραπέμπει το σύμβολο. Ξανά βανδαλίζοντας δηλαδή μια προτομή που βρίσκεται εκεί χωρίς ουσιαστικά να ενοχλεί και τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου. Να θυμίσω ότι την τελευταία φορά, τον Απρίλιο δηλαδή, είχαν βγάλει ανακοίνωση στην αδελφή του Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, και οι οποίοι είχαν αναλάβει να το καθαρίσουν και να το παραδώσουν ξανά όπως ήταν. Φαντάζομαι αν δεν έγινε το ίδιο θα γίνει και αυτή τη φορά, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω μια καλησπέρα για κάτι πολύ σύντομο στον κύριο Θόδωρο Τσαρίδη, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων. Καλησπέρα κύριε Τσαρίδη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, καλά εσείς?
1: Φαντάζομαι όσες φορές και αν συμβεί αυτό θα το αποκαταστήσετε.
2: Εννοείται, αυτό το έχουμε πει, ότι όσες φορές και να επιχειρήσουν να βανδαλίσουν την προτομή του Γιώργου Λυγκερίδη, εμείς θα είμαστε εκεί να αποκαταστήσουμε τις όποιες φορές που πράττουν αυτά τα άτομα τα οποία μισούν οτιδήποτε έχει σχέση με την αστυνομία και με το κράτος γενικότερα. Ναι. Αν τους ρωτήσουμε για ποιο λόγο το κάνουν, και οι ίδιοι θα το γνωρίζουν.
1: Ναι, αυτό γιατί ρε παιδί, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος το σκοτώσανε, πας και γράφεις εκεί, δηλαδή είναι αδιανόητο. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Σας λέω ότι και να τους ρωτήσουμε αυτούς που κάνουν αυτές τις ενέργειες για ποιο λόγο τις κάνουν, ούτε οι ίδιοι θα γνωρίζουν. Να απαντήσουν απλά από εκεί πέρα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι φορείς ώστε να απομονωθούν μια και έξω από την πόλη αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, διότι περί τέτοια πρόκειται, για να τελειώνουμε μια και έξω. Διότι όσο τους αφήνουμε, τόσο αποθρασύνονται.
1: Μάλιστα. Άρα εγώ θα κρατήσω αυτό όσες φορές και αν αμαυρωθεί. Τόσες φορές θα το επαναφέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσαρίδη. Αυτό θέλω
2: καλά,
1: να ακούσω.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσέξτε τώρα, με άγχος και στρες μπορεί να βγάζετε άφθες. Υπάρχει το Χεξαλέν όμως. Αν πάτε στον οδίατρο ή αν πάτε και στο φαρμακοποιό, σας πει υπάρχει μία λύση. Λέγεται Χεξαλέν. Είναι γνωστό, έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση. Τόσο για τις άφθες, για την ουλίτιδα, αλλά και την πλάκα. Και ενώ άλλα στοματικά διαλύματα μπορεί να χρωματίζουν τα δόντια σας, με το Χεξαλέν δεν κινδυνεύετε, ακόμα και αν το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Οπότε, αν θέλετε να ξεφύγετε όλα όσα ταλαιπωρούν τη σωματική σας υγιεινή, υπάρχει λύση Χεξαλέν κάθε μέρα, με σωστή όμως χρήση και συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού. Πάμε λίγο σε Γιώργο Στράτζαλη και πάρει Τρικαλιώτη.
3: Όχι, έχουμε,
1: πάμε
3: το, Τρικαλιώτη. Έχουμε τον Μπάρι, ναι, γιατί έχουμε την Κυριακή το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στις 5:30
4: είναι και μισή, πώς γίνεται,
3: ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την εικόνα που θα έχει ενδεχομένως το Κλέανθ Βικελίδη στο μάτι της Κυριακής με τον Λεβαδιακό, που είναι στις 5 ώρα. Προφανώς, Γιώργο, ο κόσμος του Άρη, ο περισσότερος κόσμος του Άρη θα προτιμήσει να πάει να δει τον μπάσκετ, ένα παιχνίδι με κίνητρο. Άρης πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ, θέλει να κερδίσει την ΑΕΚ. Το άλλο παιχνίδι το λες και αδιάφορο. Ναι, οκ, ναι. Okay, να πάρει ο Άρης για το πρεστίζ την πέμπτη θέση απέναντι στο Λεβαδιακό, να κερδίσει, να τερματίσει πέμπτος, αλλά οι περισσότεροι θα προτιμήσουν κατά ψέματα να πάνε στο μπάσκετ.
1: Άρα θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε αριθμό εισιτηρίων στο Κλέανθ Βικελίδης, αριθμό εισιτηρίων στο Αλεξάνδριο.
3: Πρέπει να μας συγκρίνεις και τα δύο γήπεδα.
1: Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάρε μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ναι, ο Άρης δεν τα κατάφερε χθες κοντά στην ΑΕΚ. Το περιμέναμε να εμφανιστεί λίγο αργό στο ρυθμό του, γιατί είχε να παίξει 18-19 ημέρες ο Άρης. Στις 25 Απριλίου, το τελευταίο του παιχνίδι ήταν κοντά στον Πανιόνιο. Περάσαν 18 ημέρες. Δεν εμφανίστηκε στην αρχή τόσο δυνατός. Τελικώς έχασε με 87-71. Ωστόσο, έδειξε κάποια καλά στοιχεία ο Άρης. Βρέθηκε και με 15 πόντους πίσω στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου και πήγε να το γυρίσει. Πλησίασε με τους 3 πόντους, αλλά εκεί δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω για να καταφέρει να κάνει το break και να πάρει αυτό το πλεονέκτημα έδρας. Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον την Κυριακή, όπως είπε και ο Γιώργος Στράντζαλης πολύ σωστά, 5:30 το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο, το οποίο αναμένεται να είναι γεμάτο, για να κάνει ο Άρης το 1-1. Υπενθυμίζω ότι ο Άρης είχε κερδίσει την ΑΕΚ εντός έδρας στην κανονική περίοδο με 82-78. Θέλει να το επαναλάβει, να στείλει τη σειρά στην Αθήνα και να παίξει ξανά εκεί στις 25 του μηνός, ημέρα Δευτέρα κιόλας. Δεν ξέρω γιατί γίνεται Σαββατοκύριακο το παιχνίδι. Έχει οριστεί τη Δευτέρα εκείνη το τρίτο παιχνίδι, εφόσον αυτό χρειαστεί, στην Σάνελ Αρίνα. Ο Ιγκόρ Μίλιτς έκανε λόγο φυσικά για το μεγάλο αγωνιστικό κενό, αυτό που υπήρχε και ήταν εκεί αναμενόμενο.
1: 20 ημέρες απραξίας.
5: Ναι, το χαρακτήρισε γελίο, αυτή τη λέξη γελίο, ανέφερε, ridiculous συγκεκριμένα. Και όντως είναι απορίας άξιο πώς η Λίγκα για ακόμα μια χρονιά καταφέρει να προκαλεί το δυσάρεστο, έτσι, τη δυσαρέσκεια μάλλον των ομάδων. Ο Άρης περίμενε 18 ημέρες, το ίδιο και ο Κολοσσός, το ίδιο και η Μύκονος, και ο ΠΑΟΚ τώρα θα περιμένει επίσης αρκετό χρονικό διάστημα για να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό. Και δεν μπορούν αυτές οι ομάδες να περιμένουν, οι παίχτες να περιμένουν, να παγώνουν, να μην έχουν ρυθμό και να μην μπορούν να αγωνιστούν. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Άρης, το είχαμε πει, θα μπορούσε να έχει κλείσει ένα φιλικό ενδεχομένως με τη Μύκονο, με τον Κολοσσό. Δεν προχώρησε σε κάτι τέτοιο και του κόστησε αυτό εν μέρει. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Άρης αυτής της δεδομένης κατάστασης παρουσιάστηκε καλώς κοντά στην ΑΕΚ. Μόνο ο ΑΒΕΒΕ εμφανίστηκε, έβαλε 31 πόντους και ήταν ο άνθρωπος ηγέτης για ακόμα μια φορά το κιτρινόμαυρο. Οι υπόλοιποι, ο Τζόνς έμεινε χαμηλά, πολύ άστοχος, 0 στα 6 τρίποτα. Το Γιουκί ο Μίτουλον, ο Άντουσιτς επίσης απογοήτευσε επιθετικά. Αλλά ο Άρης δεν έχει να κάνει κάτι άλλο, θα πρέπει να συγκεντρωθεί και σήμερα προπόνηση κανονικά και αύριο Σάββατο, γιατί Κυριακή είναι το παιχνίδι, θα πρέπει να ενσοφαρίσει τη σειρά και να κάνει το καλύτερο δυνατό για να καταφέρει να μπει στην τετράδα του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Τρέχουμε, πρέπει να προστατεύουμε την υγεία μας, πρέπει να τη θωρακίζουμε, είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Και δεν χάνω ευκαιρία πάντα να το τονίζω, 17 Μαΐου είναι η Παγκόσμια Μέρα εορτασμού του μήνα υπέρτασης. Έχουμε τον καθηγητή, ο οποίος ποτέ δεν μας χαλάει χατήρι, τον κύριο Χρήστο Σαββόπουλο, που είναι στην γραμμή. Και νομίζω ότι και ο κύριος καθηγητής έτσι προσφέρει και ο ίδιος ένα κοινωνικό έργο, ευαισθητοποιώντας μας ακόμα περισσότερο σε αυτό το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε. Την υγεία μας, πώς να την προστατεύουμε. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ εκ προημίου άλλη μια φορά. Τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είστε?
4: Καλά είμαστε, είναι και Παρασκευή. Οπότε είμαστε στα χάη μας.
1: Στα χάη μας, παίζει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Θα ανεβάσουμε πίεση, λέτε εκεί.
4: Εκεί τώρα νομίζω ότι όπως έγινε, πάλι θα μας έχουν σαν γωνία, γιατί τίποτα δεν αποκλείεται. παρά τα διάφορα σενάρια και τις συνωμοσιολογίες, εγώ νομίζω ότι θα παιχθούν καθαρά δύο παιχνίδια και από εκεί πέρα σε λεπτομέρεια θα κρυθεί η δεύτερη θέση. Αλλά είναι για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι αυτή η επιθυμητή, θα έλεγα, θέση, γιατί όχι επειδή έχει τα 100 χρόνια, αλλά γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κάνει πρωτοαθλητισμό. Και παρότι είναι στη θέση αυτή, εγώ έχω την εντύπωση εδώ και κάποιους μήνες δεν κάνει πρωτοαθλητισμό με αυτή την εμφάνιση που βλέπουμε κάθε φορά.
1: Κανένας δεν θα βρεθεί να διαφωνήσει μαζί σας. Πώς προστατεύω τον εαυτό μου με την υπέρταση, τι προσέχω, τι κάνω?
4: Κοιτάξτε, πολλές φορές αν ρωτήσεις κάποιον, έχεις, ό,τι ηλικία και να έχει, έχεις μετρήσει ποτέ την πίεση, θα σου πει όχι.
1: Όχι.
4: Έχεις μετρήσει το σαχαρό σου? Βεβαίως τώρα, για να πω την αλήθεια, με αυτά με το προλαμβάνω που γίνονται και λαμβάνουμε τα διάφορα, δεν ξέρω και τους γιατρούς. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές πολλές φορές είναι πιο παραμελημένοι. Αναγκάζονται να μετρήσουν και το ζάχαρο και τη χοληστερίνη. Είδατε τα SMS που έρχονται στο πρόγραμμα αυτό. Να δουν και το βάρος κτλ. Πάντως αυτοί οι τρεις παράγοντες κινδύνου, που είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για να φθείρουν τα αγγεία, να τα πουλώσουν, και ανάλογα που θα είναι τα αγγεία, αν είναι στην καρδιά να κάνουμε έφραγμα, αν είναι στο κεφάλι να κάνουμε εγκεφαλικό, αν είναι στην περιφέρεια να έχουμε αυτό που λέμε περιφερική απόφραξη, και η υπέρταση και το ζάχαρο και τα λιπίδια δεν προκαλούν συμπτώματα, είναι αθόρυβα. Και μπορεί να το κουβαλάμε μαζί μας
1: και
4: στιγμές χωρίς το ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
4: Ακόμα και όταν το ξέρουμε, κύριε Μπούζο, πιστέψτε με, οι πιο πολλοί λένε τι μου λέει τώρα ο γιατρός, εγώ είμαι μια χαρά, περπατάω 10 χιλιόμετρα, παίρνω γαλιά την καλή μου 10 μέτρα ή κουβαλάω πόσα από το σούπερ μάρκετ τις σακούλες που μου βάζει η γυναίκα μου. Λοιπόν, άρα λοιπόν και να ξέρουν, δεν λαμβάνουν αγωγή. Και από αυτούς που παίρνουν φάρμακα, πάλι περίπου μέχρι και η μισή δεν έχουν τιμές που πρέπει να έχουν, δεν τη ρυθμίζουν. Όλα αυτά σε μια δράση, γιατί ναι μεν είναι η μέρα η 17, αλλά όλος ο μήνας θεωρείται ότι είναι μήνας υπέρτασης, και επομένως υπάρχουν πολλές τέτοιες ενημερωτικές δράσεις. Μία από αυτές ήταν και χτες στο Δημαρχείο και ήταν μια σύμπραξη μάλιστα και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή φοιτητές, οι οποίοι τώρα ξεκινάνε στο τέταρτο έτος και κάνουν την άσκησή τους, οι γιατροί και οι ειδικευόμενοι και οι ειδικοί, αλλά και από τον Κιανό Σταυρό την ιδιωτική κλινική, γιατί νοιάζουμε κιόλας με το ΑΧΕΠΑ, σε μια ωραία δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σε συμπολίτες μας οι οποίοι προσέρχονταν στο Δημαρχείο για γραφειοκρατικούς λόγους, να πάρουν κάποιο έντυπο ή να καταθέσουν κάτι, ή διερχόμενους έτσι από μπροστά και από το χώρο. Είχα την ευκαιρία λοιπόν να τους φέρουν εκεί στα δύο desk, στα δύο τραπεζάκια που είχαμε και με αυτόματες μετρήσεις που κάναμε. Και όχι μόνο να τους μετρήσουμε, αλλά να τους ενημερώσουμε και γιατί πρέπει να μετρούν την πίεση. Και αν κάποιοι είχαν μια αυξημένη πίεση και δεν ξέρανε, δεν σημαίνει επειδή την βρήκαμε μια φορά ότι είναι παθολογική, είναι κάποιος υπερτασικός. Άρα θα πρέπει να δει και να παρακολουθήσει και κάποιες μέρες και να κάνει μερικές μετρήσεις και να έρθει και σε επικοινωνία, σε επαφή με το προσωπικό γιατρό, να του δώσει και έναν εργαστηριακό έλεγχο. Να δει και λίγο το ουρικό οξύ, το ζάχαρο, τα λιπίδια του, για να μπορέσει, αν πραγματικά είναι παθολογικά, να τα ρυθμίσει. Και ξέρετε ότι έχει φανεί μέσα από πολλές μελέτες, ότι ο γιατρός, και δεν το λέω ασθενή τον υπερτασικό διαβητικό, αν τους πω ασθενείς, η μισή Ελλάδα είναι άρρωστη. Ναι. Θα γίνουν ασθενείς άμα εισπράξουν τις επιπλοκές.
1: Μάλιστα.
4: Άρα λοιπόν, ο κάθε ένας από εμάς έχει την ευκαιρία με τον γιατρό του και έχει άπλωτο διάστημα χρονικό, θα έλεγα, να τα ρυθμίσει. Ναι. Αν δεν τα καταφέρει όμως και εισπράξει μια επιπλοκή, όπως ανέφερα το έμφραγμα, το κεφαλικό, τότε μετά ο χρόνος αυτός για αυτό που λέμε δευτερογενή πρόληψη, για να μην πάθει δεύτερο επεισόδιο, μικραίνει πολύ. Γιατί συχνά θα ακολουθήσει ένα δεύτερο επεισόδιο, το οποίο μπορεί να είναι και βαρύτερο και μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Άρα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα και αυτό είναι μια πρόκληση, έτσι, και είναι και το απάβγασμα της προσφοράς των ακαδημαϊκών στην κοινωνία, το είπαμε και άλλη φορά μαζί, να μπορέσουν δηλαδή να μετουσιώσουν αφενός με φοιτητές που σε λίγο θα είναι γιατροί, αυτά που διαβάζουν τα βιβλία σε πράξη, και αφετέρου να αισθανθεί η κοινωνία ότι υπάρχει πανεπιστήμιο, υπάρχει επομένως ενημέρωση, υπάρχει έγκριτη ενημέρωση, όχι καφενείο ενημέρωση, και υπάρχει επομένως και αυτό που λέμε μια πραγματική προσφορά.
1: Μπράβο,
4: και κοντά σε αυτό. Είχαμε και μια ακόμα εκδήλωση, τώρα σε μισό λεπτό να πω και αυτό, έγινε χτες μια πολύ καλή ενημέρωση, 3 ώρες περίπου, για τις μεταμοσχεύσεις. Μια άλλη κορυφαία στιγμή πολλάς ιατρικής, μια ζωή, δηλαδή κάποιος που διαβάζουμε κάθε μέρα τροχαία, ευνίδια, επεισόδια όπως είναι μια ανακοπή που δεν θα πάρει μπρος, θα μείνει ένας εγκεφαλικός θάνατος, πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε και να δώσουμε ζωή σε κάποιον άλλο συνανθρωπό μας. Και αυτό λοιπόν είχαμε την ευκαιρία με τον ελληνικό οργανισμό των μεταμοσχεύσεων, το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι στο ΑΧΕΠΑ έγινε η πρώτη μεταμόσχευση πριν κάποια χρόνια, το 68, νεφρού. Σήμερα γίνεται μεταμόσχευση καρδιάς, οφθαλμών, νεφρού, ύπατος, παγκρέατος, μυελού των οστών. Άρα λοιπόν ενημερώθηκαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές ποιες είναι οι διαδικασίες για να μπορέσει κάποιος να δωρήσει, είτε πριν είτε μετά το θάνατο, και αυτά όλα με τα προσωπικά δεδομένα και πραγματικά με πολύ προσοχή και σεβασμό, γιατί δεν είναι εύκολο σε κάποιον που έχει σε μια μονάδα τακτικής θεραπείας το δικό του άτομο και πεθαίνει, η μέρη είναι πρώτη να το ρωτήσει αν θα δώσει τα όργανα ή όχι.
1: Έχετε
4: αυτά
1: δίκιο.
4: Όλα λοιπόν είχαμε την ευκαιρία έτσι πολύ προσεκτικά και πολύ επικαιροποιημένα να τα δούμε χτες. Δύο δηλαδή παράλληλες εκδηλώσεις, μία στην κοινωνία και η άλλη στην ιατρική κοινότητα.
1: Κύριε καθηγητά, συγχαρητήρια για την κοινωνική προσφορά, γιατί αυτό είναι κοινωνική προσφορά. Ευχαριστώ. Άλλη μια φορά θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι να μην ανεβάσετε πίεση το βράδυ της Κυριακής. Μην ανεβάσετε πίεση.
4: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχάριστες στιγμές για όλους μας.
1: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρήστο Σαββόπουλο, τον καθηγητή του Απιθύτα. Σας θυμίζω ότι μαζί μας είναι η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Πάμε γρήγορα. Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, μετράς πίεση καθόλου? Φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα.
7: Μετράω.
1: Άμα μετράς,
7: είμαστε εντάξει. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Αυτό που λέει κανείς, δεν μας μετράει, δεν ασχολούμαστε.
7: Ναι.
1: Και πάμε παρακάτω.
7: Σιγά σιγά προχωράμε, ναι. Ο Μιχλώδης το τοπίο σήμερα πάντως ό,τι αφορά το στοιχηματικό μενού.
1: Ναι.
7: Έχω επιλέξει ένα παιχνίδι, μόνο ένα παιχνίδι έχουμε από μεγάλη κατηγορία, και αυτό από την Premier, το Aston Villa Liverpool. Αυτό έχω επιλέξει και ως κύριο θέμα σε ό,τι αφορά στη στήλη μου στο betshow.com. Λίγο αργότερα θα έχω αναρτήσει την στήλη μου εκεί στο betshow.com. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μια αρκετά μεγάλη απόδοση και από ένα αρκετά επικίνδυνο παιχνίδι. Από τα φιόρδα, από τα αγαπημένα μου φιόρδα, πανέμορφα φιόρδα από τη Β' Νορβηγίας στις 7, Sandnes Egersund, διπλό-διπλό ημίχρονο τελικό, χι ημίχρονο διπλό τελικό στην κάλυψη. Αυτή είναι η επιλογή ραδιοφωνική, περισσότερα betshow.com. Να αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
6: Ήταν το betshow.com. με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, αν έχετε ευαισθησία, είχατε πάντα θέμα με την πλάκα, την ουλίτιδα, την τεριδόνα, αν πάτε στον οδοντογιατρό σας, θα σας προτείνει το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν για τον πονόλεμο, αλλά και για τα στοματικά προβλήματα. Και στο φαρμακοποιό να πάτε, θα σας πει πάρε Εξαλέν. Θα πεις μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Ναι, είναι η απάντηση, γιατί σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα δεν χρωματίζει καθόλου μα καθόλου τα δόντια. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά μπορείτε να χρησιμοποιείτε Εξαλέν για να διατηρήσετε την υγεία του στόματος και να αποφύγετε όλα όσα σας ταλαιπωρούν. Μην ξεχνάτε, πάντα με συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, ακρόαση. Δεν φεύγετε. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροδό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούσβα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
8: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
9: 3 φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
11: Ρε, θες γιατρό.
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
13: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Πού πας?
17: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
19: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 78.
1: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18. 11 years, one Salonica.
9: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
10: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
19: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
18: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
20: Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπ.
18: Της κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, ο κύριος Γιάννης Ζελίδης στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και αυτά θα φροντίσουν για τα υπόλοιπα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 καινο το μήνυμα στο 54301 με 12 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στέλνετε μήνυμα προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook για να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να κριτικάρετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ. Για εσένα που σχεδιάζει να πάρει γυμναστήριο ή μόλις τελείωσε από το γυμναστήριο, φάει μια μπανάνα Ντόλ για να έχεις ενέργεια. Καλησπέρα Κωστή.
1: Έχεις καμιά μπανάνα Ντόλ να με δώσεις?
0: Όχι.
1: Θα πάω γυμναστήριο το απόγευμα γι' αυτό.
0: Χρειάζεσαι πριν ή μετά?
1: Πριν και μετά. Πριν κανένα τρίωρο δηλαδή, όχι.
0: Δεν ξέρω πόσο ώρα κάνει να δράσει μια μπανάνα.
1: Δεν είναι το θέμα να δράσει η μπανάνα. Δεν θα μην πάθεις κανένα έφραγμα αν φας πολύ νωρίς πριν την ώρα της άσκησης.
0: Πώς θα πάθεις
1: εμείς? Οι μισοί που πεθαίνουν στη θάλασσα.
0: Για μια μπανάνα.
1: Όχι ρε, δεν λέω για μπανάνα. Πολύ το φαΐ, ναι.
0: Το φαγητό απαγορεύεται να φας.
1: Και το πιωτό απαγορεύεται να πεις.
0: Και το πρώτο φυσικά. Φαγητό ναι. Θέλει τρεις ώρες πριν.
1: Και τέσσερις.
0: Για τρεις ώρες λένε.
1: Άμα είσαι μεγάλος.
0: Προφανώς ναι. Για το μέσο όρο μιλάνε. Τώρα εντάξει, αν παίζει ρόλο το ηλικιακό, σίγουρα θα παίζει.
1: Κοίτα τώρα πώς θα πνιγούνε τώρα στη θάλασσα φέτος.
0: Άλλο είναι το δράμα ναι. Της θάλασσας, Κώστα. Ότι απαγορεύεται μια θάλασσα, μια χώρα η οποία έχει θάλασσα, τόσο πολύ θάλασσα και όλοι επισκέπτονται τις παραλίες, να υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν εγκολύμπι. Ή που δεν γνωρίζουν. Και δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να μπουν μέσα.
1: Ρε, δεν γνωρίζουμε κολύμπι. Εγώ είμαι μέτριος κολυμβητής. Δεν μπαίνω στη θάλασσα. Και άμα μπω, πάω παράλληλα. Δεν μπαίνω μέσα.
0: Εντάξει, καλά κάνεις.
1: Τι να κάνω, δηλαδή. Το μάγκα να κάνω.
0: Εσύ έχεις και μια ηλικία. Λογικό είναι να προσέχεις.
1: Όλοι έχουν ηλικία.
0: Δεν είναι. Εντάξει, δυστυχώς όμως συμβαίνουν. Λοιπόν, τι γίνεται. Έχουμε μπάλα, έχουμε Eurovision, έχουμε πραγματάκια.
1: Τελειώνει το έργο τώρα 17 του μηνός, κάνα μήνα. Αργανάπαυση.
0: Μέχρι
1: μπάλα.
0: Τις 15 του Ιούνιου που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι έχει θέματα τα οποία θα απασχολήσουν.
1: Καλά, εντάξει, τώρα μεταγραφές. Κλείνει ο Γιακουμάκης γιατί δεν κλείνει.
0: Τώρα...
1: Θα φωνάζουν οι άλλοι, δεν έχει λεφτά. Δεν
0: όταν βλέπεις ότι είδες τώρα ότι ο ΠΑΟΚ δεν προχωράει ναι. Στην αγορά του Γιακουμάκη σύμφωνα με μέσο από το Μεξικό.
1: Ναι. Και αυτό είναι το δράμα το δικό μας.
0: Ο Γιακουμάκης
1: ότι το μαθαίνεις για το Γιακουμάκη από το Μεξικό. Το δράμα της δημοσιογραφίας της δικιάς μας είναι ότι...
0: Είναι πολύ έντιμο όμως να αποκαλύψεις και την πηγή σου.
1: Άλλο λέω την πηγή να... Αυτά πρέπει να τα βγάζουμε εμείς και να τα γράφουν στην Ισπανία.
0: Εσύ τώρα με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Έχεις, δεν νομίζω ότι κάπου έχεις απαιτήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.
1: Γιατί να μην μπορούν να ικανοποιηθούν?
0: Όταν υπάρχει ένας τραυματισμός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι μια θλάση.
1: Θλάση.
0: Και βλέπεις ότι υπάρχει μια μυστικοπάθεια και δεν λένε τίποτα.
1: Ναι.
0: Μια θλάση ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, τι θες να μου πεις.
0: Μια γρήπη.
1: Ό,τι τι.
0: Και δεν σου λένε τίποτα. Και λένε, δεν βγαίνουν αυτά προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Τι να συζητάμε.
1: Ναι, αλλά από Παπαμίκος είπε θα βγαίνουν. Από τώρα και στο έξω.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Τώρα καλό πόστο, ναι. Βέβαια.
0: Τώρα μπήκε, δεν είναι. Δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Άρα εσείς μάθατε τώρα από το Μεξικό ότι δεν θα υπογράψει.
0: Λέω, όταν εδώ δεν μαθαίνουμε για τους τραυματισμούς.
1: Πάλι καλά που δεν βγήκε από τον Βόρειο Πόλο ήδη.
0: Για κάτι light. Μα με συγχωρείς, στην Κρούζα Ζούλη ήταν εκεί ο.
1: Ναι, και.
0: Είναι λογικό.
1: Δηλαδή, γιατί είναι λογικό, δεν μίλησε με τον ΠΑΟΚ και η Κρούζα Ζούλη. Άρα η Κρούζα Ζούλη μίλησε με τον ΠΑΟΚ και δεν συμφωνήσανε. Άρα έπρεπε να το βγάλουμε, να το πούμε χθες εμείς εδώ. Και το ακούμε από τους άλλους. Γιατί να το μάθουμε από τους άλλους? Εγώ τώρα είμαι θεατής.
0: Εσύ δεν βγαίνεις και λες ότι είναι μεταβατική περίοδος στη διοίκηση του ΠΑΟΚ?
1: Ναι, άλλο σε ρωτάνε. Γιατί να το μάθουμε από το Μεσονέλα?
0: Εσύ δεν λες την μεταβατική περίοδος του ΠΑΟΚ στα διοικητικά?
1: Τώρα θα βάζω μέλια και ζάχαρη τώρα εδώ πέρα.
0: Ποιο μέλια?
1: Σε ρωτάνε, εγώ δεν κάνω καμία κριτική, λέω.
0: Δεν είπες ότι με το που πήγε ο κύριος Παπαμιμίκος?
1: Παπαμιμίκος, ποιος Παπαμιμίκος? Παπαμιμίκος λέγεται ο άνθρωπος.
0: Θες να κάνεις μόνος σου να φύγω?
1: Όχι ρε, δεν θέλω, μαζί σου θέλω έτσι να τρώγουμε.
0: Εντάξει, κόβεις βλακίες.
1: Γιατί?
0: Σκιάζεσαι δηλαδή? Από τη στιγμή που θα κάνει ο κύριος Παπαμιμίκος αλλαγές.
1: Α, ναι.
0: Ξέρουμε εμείς ποιες, τώρα πήκε. Τώρα πήκε.
1: Άλλο σε λένε, εγώ δεν μιλάω για τον Παπαμιμίκο, εγώ άλλο σε λέω.
0: Ακούω.
1: Ότι μαθαίνουμε τα νέα απ' έξω και τα αναδημοσιεύουμε εμείς γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι καλό αυτό.
1: Είμαστε στομπιθμένα τις βαθμολογίες. Πάμε ρε κόκκινε, προχώρα το. Τι βάζεις κύριε?
0: Στο καφέ το νερό να βλέπω.
1: Πειράζει. Χαλάς τη γεύση του καφέ τώρα.
0: Του χαλάω, τελειώνει ο καφές.
1: Από την τσιγκουλιά σου για να μην πάρεις δεύτερο, κοπανάνε νερό μέσα.
0: Από πού να πάρω δεύτερο, να παραγγείλω?
1: Πάρε δύο. Βάλ το νερό στο ψυγείο.
0: Δεν θέλω να πίνω πάνω από δύο καφέδες την ημέρα.
1: Πώς δεν θες να πίνεις?
0: Πάνω από δύο καφέδες την ημέρα.
1: Για ποιες δύο τώρα?
0: Αυτός είναι ο δεύτερος.
1: Τώρα που νερώνεις τον καφέ, του κάνεις αηδία να μου.
0: Όταν τελειώνει και μένει ένα δάκτυλο, τον νερώνω λίγο για να κάνω ό,τι πίνω.
1: Πω, αηδία, πάω, δεν σε μπορώ να μου.
0: Αυτό είναι αηδία.
1: Ό,τι να νερώνεις. Δηλαδή, άμα τελειώνει το ουίσκι, αυτό βάζεις νερό να είμαι μέσα. Κάνει το ουίσκι την αυτή του. Όταν πίνεις κρασί, κοπανάς νερό μέσα, όταν τελειώνει να πούμε. Και δεύτερη, φέρε μας κάπελα κρασί, δεν λες δεύτερη φορά να πούμε? Όχι. Άρα δεν έχεις λεφτά, είσαι τσιγκουνεύεσαι.
0: Ο καθένας λοιπόν.
1: Μην το κάνεις, να ιδέα είναι, μόνο που το βλέπω.
0: Δικό μου δεν είναι.
1: Ναι, δεν μπορώ να το βλέπω.
0: Θα το κάνω, μην το βλέπεις.
1: Δεν μπορώ να το βλέπω.
0: Φύγει άμα δεν σ' αρέσει.
1: Πίνει καφέ και το νερώνει τον καφέ μετά.
0: Έτσι, λέει, έχει παγάκια τα οποία δεν έχουν λιώσει. Θα περιμένω να λιώσουν, πότε θα λιώσουν. Λες και έχει 500 βαθμούς Κελσίου έξω.
1: Μισθητή μου κύριε, δηλαδή. Α, τώρα και παγάκια και νερό και λίγος καφέ.
0: Εγώ σου λέω γιατί τρως κάθε μέρα γύρους, έτρωγες δύο μήνες ψάρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο ανώμαλος είμαι εγώ ή εσύ?
1: Εγώ ψάρια δηλαδή, έτρωγες.
0: Όταν τρώει
1: δεν
0: ψάρι.
1: Δεν συμπλήρωνα λέπια επάνω στο ψάρι απ' έξω.
0: Ρε βλαμμένε. Ξαφνικά για δύο μήνες τρως μόνο ψάρια.
1: Ναι.
0: Μετά για 15 μέρες τρως μόνο γύρω. Βρωμιά.
1: Ναι.
0: Σε εισαγωγικά βρωμιά.
1: Ναι.
0: Είναι λογική αυτό?
1: Ρε για μένα, θα πούμε τώρα για σένα.
0: Όχι, γιατί να λέμε για μένα και να μιλάμε για σένα.
1: Παγωρα,
0: εσύ τι είσαι,
1: πού τα... το τρώω, ρε, μέσα εδώ το τρώω το γύρο.
0: Γιατί
1: είπα εγώ. Τα ψάρια.
0: Το τρώω μέσα, βλέπουν όλοι οι συνάδελφοι.
1: Και τι θα πάθουν οι συνάδελφοι? Έχουν δει χειρότερα. Για σένα μιλάω.
0: Από σένα χειρότερα τι να δουν δηλαδή.
1: Βάζει μέσα στο αυτό νερό.
0: Πάνε νερό βάζω, ρε φίλε. Νερό, τι έβαλα δηλαδή. Βιτριόλι.
1: Δεν μπορώ, ρε. Και όταν βγαίνω έξω με φίλου και πίνω ένα σουίσκι και κοπανάει νερό μέσα, πάρε ένα άλλο, ρε, του λέω. Δεν έχει λεφτά. Παραξενιά είναι.
0: Είναι θέμα χρημάτων.
1: Τώρα με συγχωρείς. Θα πιω εγώ ένα ουίσκι.
0: Ο άλλος.
1: Δηλαδή, αν γουστάρω να πιω και δεύτερο, να πιω και δεύτερο. Πρέπει να
0: ο
1: το
0: άλλος.
1: Ναι.
0: Θα σου πω.
1: Παρακαλώ, να μάθω.
0: Ειδικά αυτή την εποχή.
1: Ναι.
0: Αν έχει τιμόνι στα χέρια.
1: Τιμόνι.
0: Τιμόνι, έχει το αυτοκίνητό του.
1: Ναι, ναι.
0: Αν πιει και δεύτερο, να το γράψουν.
1: Έως μην πάει με τα μάξι του.
0: Ρε, λέω ότι πηγαίνει με το αυτοκίνητο.
1: Γιατί να πάει?
0: Περνάει. Πας κάπου ρε παιδί μου.
1: Πάω κάπου ρε.
0: Και πηγαίνει με το αυτοκίνητο.
1: Πολύ
0: γιατί ρε. Δεν έχεις το χρόνο να σταματήσεις, να παρκάρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν και παίρνει με το αυτοκίνητο. Και η παρέα είναι καλή. Ναι. Έχει γέλιο, έχει ατμόσφαιρα, σου κάνει. Το αυτοκίνητο δεν το έχεις κάπου που μπορεί να το αφήσεις και να πας την άλλη μέρα να το πάρεις γιατί δεν έχεις το χρόνο.
1: Τα ταξί γιατί δεν κυκλοφορούν έτσι? Θα πεινάσουν την κλέψη.
0: Λέω το αυτοκίνητο ναι. Δεν το έχεις κάπου που μπορεί να. Και δεν έχεις το χρόνο την άλλη μέρα για να πας με ταξί όπως λες. Σου λέω ότι είσαι καλά οικονομικά, δεν είσαι. Κάποιο χαμηλόμισθο κτλ.
1: Χαμηλόμισθο και στο σπίτι, δεν βγει έξω.
0: Σου λέω, δεν είσαι κάποιο χαμηλόμισθο και είναι καλή παρέα. Προκειμένου να μην πιει δεύτερο και σε γράφει, τον ερώνει λίγο να περάσει καλά με την παρέα.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Σε άλλον αρέσει.
1: Δεν μπορώ να σε βλέπω. Πάμε παρακάτω.
0: Κι εγώ δεν μπορώ να βλέπω τα μούτρα σου έτσι ξινά.
1: Και τι να κάνω, τα κάνω γλυκά.
0: Και εγώ τι να κάνω, δηλαδή. Ναι. Δύο μήνες που ερχόσουν με τα μούτρα ξινά, δηλαδή τι έπρεπε να κάνω.
1: Άρρωστο ήμουν, ρε.
0: Το ξέρω.
1: Με ράψαν λάθος. Τι έχω, έφταιγα.
0: Είπα εγώ ότι έφταιγες εσύ.
1: Τώρα αυτό το πράγμα είναι ίδιο.
0: Έπρεπε να στραβάω βίντεο να δεις τα μούτρα πώς ήταν. Εγώ τι να κάνω δηλαδή τότε.
1: Εγώ και τι σχέση έχει αυτό το
0: νεράκι? Όλα έχουν σχέση.
1: Τι σχέση έχει?
0: Το νεράκι ρε σε ενόχλησε.
1: Ναι, το νεράκι. Το κοπανάς μέσα στο αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Ποιο κοπάνισε?
1: Άντε πάλι. Τελείωσε ρε, πάμε εντάξει. Βάλε και.
0: Το πιο ηλίθιο πράγμα
1: που έχει κάνει. Την Αλάσκα πάμε. Τι να κάνω, βάλε ό,τι θες μέσα.
0: Ποια Αλάσκα ρε.
1: Πάνε.
0: Δεν υπάρχει. Λέω ότι ο Γιακουμάκης θα πήγε καλά. Εγώ αν ήμουν ο προπονητής του ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: θα ήθελα να μείνει.
1: Ωραία.
0: Βέβαια. Εδώ τώρα παίζουν.
1: Λεφτά, ξέρεις πόσα λεφτά ήταν.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσει, ναι.
0: Ό,τι λεφτά και να είναι, ό,τι και να αξιώνουν οι Μεξικάνοι,
1: ναι,
0: έχεις διαπραγματευτικά όπλα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή αυτοί δεν τον θέλουν.
1: Ωραία.
0: Δεν τους κάνει. Είναι ακριβό το συμβόλαιο, είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από αλλού,
1: ναι,
0: θέλουν πέντε αυτοί. Μπορεί με τρία να τη βγάλει στην άκρη. Γιατί να πας να πειραματιστείς. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, μην πάρεις ξύδιο. Δεν είμαι στην τσέπη του άλλου,
1: ναι,
0: ούτε στα μία του άλλου, στο λογιστήριο. Από το να πειραματιστείς και να ψάξεις ένα παίκτη να ταιριάξει την ομάδα σου, αφού έχεις βρει κάποιον ο οποίος δείχνει ότι ταιριάζει,
1: ναι, ναι,
0: το κυνηγάς, το τερματίζεις και το παίρνεις.
1: Ναι.
0: Όταν σου λένε δεν προχωρά, αυτό είναι κάτι πολύ γενικό, πολύ ασαφές.
1: Και τώρα, τι είναι ασαφές.
0: Ασαφές είναι. Δηλαδή η πρώτη λογική ερώτηση ενός πάουξη και ενός μη πάουξη που ασχολείται με το ποδόσφαιρο είναι γιατί να μην προχωρήσει.
1: Πρώτον, μπορεί να είναι τα λεφτά υπερβολικά για την αξία του.
0: Δεν πρέπει να ξέρεις.
1: Και δεύτερον, μπορεί να μην υπάρχει ρευστότητα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, δεν πρέπει να ξέρεις όμως.
1: Τι να ξέρεις.
0: Εσύ, εγώ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο μπορεί να μην προχωρά μια μεταγραφή που δείχνει ότι βοηθάει, ότι δίνει στην ομάδα.
1: Αν πει το ποσόν ποιο είναι, θα σου το αναλύσω.
0: Άνα, μπράβο. Άρα η ενημέρωση
1: το ποσόν θα σου πω εγώ.
0: Άρα η ενημέρωση που έχουμε δεν είναι ολοκληρωμένη.
1: Όχι, όταν μου πει το ποσόν.
0: Και το ξέρει εσύ.
1: Όχι, γιατί.
0: Υπάρχει κάποιο που το ξέρει.
1: Εντάξει, όχι. Πόσα ζητάει η αυτή.
0: Ξεκινάμε από το απλό.
1: Ναι.
0: Είναι ιδανική περίπτωση για να μείνει στον ΠΑΟΚ.
1: Ιδανική μέχρι τότε μέχρι. Ιδανική είναι. Εντάξει, καλός παίκτης είναι.
0: Δηλαδή λέμε για τον Γερεμέγεφ, για τα χρήματα που τον πήρε ο ΠΑΟΚ ήταν value for money.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ καλή κίνηση.
1: Αυτό είναι όλο το κείμενο που έγραψε η Μέτρος μόνο.
0: Έχει και ρεπορτάζ, τρεφλή.
1: Δεν πάει, διάβασε το.
0: Μπορούν να μπουν στο Μέτρος Πρωτελή. Εμείς δεν είμαστε εδώ και να διαβάζουμε το ρεπορτάζ που γράψαν οι άλλοι.
1: Πόσο μεγάλο είναι.
0: Σε ενδιαφέρει, δεν μπορεί να το ανοίξει έξω.
1: Κάτσε, παιδά μου, ναι.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Λεφτά λέει.
0: Όχι.
1: Δεν λέει λεφτά.
0: Όχι.
1: Δεν λέει.
0: Θα σου το έλεγα, μα ήταν.
1: Τελείωσε. Πάμε, άλλο θέμα. Ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο. Κυρίως για το 1-4, για το 2-3 βασικά.
1: Ποιο 1-4, το 2-3.
0: Για τα play-off μιλάω, για τις θέσεις 1-4. Λοιπόν, γιατί θεωρητικά η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφοροι, αλλά δεν νομίζω.
1: Γιατί
0: θεωρητικά άλλο.
1: Γιατί θεωρητικά.
0: Η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Χάσει, κερδίσει.
1: Γιατί πρακτικά.
0: Δεν το χάνει.
1: Πρακτικά.
0: Ναι, όμως είπε ο Νίκολιτς,
1: ναι,
0: ότι θέλω να τερματίσουμε τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Σαν να μην έχουμε κατακτήσει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Το έδειξε και στην Τούμπα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Άρα σου λέω, θα παίξω κανονικά.
0: Θα παίξω κανονικά.
1: Ωραίος. Σοβαρός.
0: Ο Δε Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: αν εξαιρέσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά θα πει είναι ανεβασμένος και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακός.
1: Δύο παιχνίδια άνοιξε τα πόδια όλο ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω αν τα άνοιξε.
1: Δύο τα άνοιξε, το λέω εγώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω τέτοιο χάρισμα. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν σε ψήνει. Δεν σε ψήνει ότι είναι τόσο καλά για να πει ότι είναι grand favori για να πάει να κερδίσει. Δηλαδή, άμα ρωτήσει.
1: Ποιο από του δυο λες να θέλει να βγει η δεύτερος.
0: Ποιο θέλει.
1: Ναι, πιο πολύ.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι. Ο Ολυμπιακός.
0: Όχι. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι δεν είναι ομάδα η οποία έχει μάθει να κυνηγάει τη δεύτερη θέση.
1: Για Champions League μιλάω εγώ.
0: Για Champions League μιλάω. Ναι. Είναι ομάδα η οποία.
1: Βάλ το μυαλό σου να δουλεύει περισσότερο.
0: Δουλεύει μια χαρά.
1: Του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Του ΠΑΟΚ γιατί να τον βολεύει δεύτερη θέση. Και να μην τον βολεύει τρίτη. Ρώτα τον κόσμο.
0: Θα σου πω. Έχει δύο ερμηνείες αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Η μία είναι γιατί δεν θα χρειάζεται να ρίξει πολλά λεφτά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Και
0: η άλλη όμως δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Αφορά την ΑΕΚ. Η Ελλάδα είναι στην 10η θέση.
1: Ναι, για τον ΠΑΟΚ μιλάω. Άσε,
0: κάτσε να τελειώσω.
1: Ναι, δεν λέω γενικά.
0: Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η ΑΕΚ είναι ρυθμίστρια για ποιο λόγο, για δύο λόγους. Η ΑΕΚ δεν μπαίνει κατευθείαν στο league face του Champions League.
1: Το ξέρουμε αυτό, ναι.
0: Περιμένει τώρα στο Celtic Hearts.
1: Η Celtic, ναι.
0: Δηλαδή όλοι οι οπαδοί της ΑΕΚ πιστεύω θα βλέπουν αύριο ο Celtic Hearts.
1: Θα δουν οι άνθρωποι.
0: Και θα παρακαλώ να κερδίσει.
1: Ναι, καλά να κάνουν.
0: Και μακάρι να κερδίσει και να δουν.
1: Ναι, σαν εταιρεία σε μιλάω.
0: Αλλά,
1: πάθος, ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Από την εικόνα που έχουν, τη γενικότερη, ναι, οικονομική, αγωνιστική,
1: ναι, ναι,
0: την όλη ατμόσφαιρα. Ποιος φαντάζει πιο επικίνδυνος για την ΑΕΚ για να μπει και αυτός στο τσάπ. Λέμε ότι η ΑΕΚ τα καταφέρνει.
1: Ναι.
0: Από ποιον κινδυνεύει να μοιραστεί το market pool Από τον ΠΑΟΚ ή από τον Ολυμπιακό? Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ποτέ.
1: Από τον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Από τον Ολυμπιακό κινδυνεύει.
1: Εγώ δεν μιλάω για την ΑΕΚ τώρα.
0: Μισό λεπτό. Είναι ερμηνευτή ΑΕΚ.
1: Βρε άλλο σε λέω. Ποιο από του δύο, Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ, θέλει τη δεύτερη θέση.
0: Πρακτικά ο Ολυμπιακό.
1: Γιατί ο Ολυμπιακό και όχι ο ΠΑΟΚ?
0: Γιατί ο Ολυμπιακό δεν έχει οικονομικό πρόβλημα.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει.
0: Όταν σου λέω ότι για το Γιακουμάκι μαθαίνουμε του Μεξικό δεν γίνεται.
1: Δεν είναι απόδειξη αυτή ότι.
0: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν διοικητικές ανακατατάξεις και μάλιστα σημαντικές.
1: Αυτό δεν λέει κάτι για τα λεφτά. Όταν, θα φανεί.
0: Όταν ξέρουμε ότι.
1: Τι.
0: Υπάρχει ακόμα, συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Όταν έδινε τα 12 το Ζαφίρι, δεν είχε πόλεμο η Ουκρανία.
0: Αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Εγώ παίρνω.
1: Πώς δηλαδή, παίρνω όρκο, 12 για να μπαίχτη, δηλαδή
0: παίρνω
1: και
0: όρκο,
1: να μην έχει το Γιακουμάκι.
0: Παίρνω όρκο.
1: Για πες, ναι.
0: Παίρνω όρκο, ναι. Θα πήγαινε ο Ιβάν και θα του έλεγε πάρτε 10.
1: Ναι.
0: Στο χέρι τώρα.
1: Άλλο σε ρωτάνε.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσω. Ναι. Άλλο σε ρωτάνε.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πήγαινε το καλοκαίρι, θα του έλεγε πάρτε 10 τώρα. Ναι. Τώρα 10. 10 και φέρτε το τώρα, το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: 8 Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Και με τον τρόπο πληρωμή που τον πήρε. Θα τον είχε πάρει το καλοκαίρι. Αυτό δείχνει ότι είναι νοικοκύριδες από τη μία, αλλά απλώνει το πάπλωμα ανάλογα με το που φτάνει. Λοιπόν, τα πόδια ανάλογα με το που φτάνει το πάπλωμα. Λοιπόν, δεν υπονοώ κάτι. Όσο υπάρχει ο πόλεμος, το ξέρουμε ότι αυτή είναι η τεχνική δυσκολία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει το θέμα.
1: Πήγες από την άλλη πλευρά, μάλλον. Ε.
0: Εγώ δεν είμαι από καμία πλευρά.
1: Η άλλη είναι από την άλλη μεριά.
0: Εγώ δεν είμαι από καμία πλευρά.
1: Από ποια μεριά είσαι τώρα, να καταλάβω?
0: Από καμία.
1: Γιατί αφήνεις πολλούμε ότι η ΠΑΟΚ δεν έχει λεφτά. Μήπως είσαι μισθαδικός. Εγώ θα τα.
0: Λες να ήμουν. Δηλαδή σε τρώει. Λες να ήμουν μισθακιδικός και να έτρεχα να παλεύω να βγάλω το μήνα.
1: Γιατί τι θα σε κάνω, να σε παίρνω διαμέρισμα, δηλαδή. Τι θα σε κάνω, θα σε λούζαν με χρυσάβι, δηλαδή.
0: Δεν το κάναμε 57 χρόνια
1: τώρα. Έλα ρε κόκκινε, λέγε τώρα, δεν έχει λεφτά η ΠΑΟΚ για να πάρει το Γιακουμάκι, αυτό εννοείς. Τώρα μιλάμε ανοιχτά να πούμε. Αυτό εννοείς.
0: Όλα λειτουργούν βάσει προγράμματος.
1: Ναι.
0: Ακόμη και ο Μαρινάκης, ναι. Ο οποίος.
1: Δηλαδή ο Μαρινάκης που δεν έδωσε στο Ζαφίρι τα 10 εκατομμύρια. Δεν είχε λεφτά.
0: Ο Μαρινάκης, αν θυμάσαι πριν από λίγα χρόνια.
1: Ναι.
0: Που μιλάμε για εξειδής περιουσία και έχει ανέβει τόσο ψηλά στο χώρο.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, όλοι λοιπόν, είναι ψηλούς.
0: Είχε
1: ναι.
0: δώσει μια συνέντευξη τύπου και είχε πει: εσείς που μιλάτε για Champions League και θέλετε πορείες, θέλετε βάλετε λεφτά γιατί θέλει κανένα 300 εκατομμύρια να βάλεις.
1: Σωστός.
0: Τα μετράει.
1: Σωστός ο Βρουτόταυρος. Ναι.
0: Δεν τα πετάει.
1: Ναι.
0: Τα μετράει.
1: Πού καταλήγουμε τώρα?
0: Στο απλό, ότι ανάλογα με το πάπλωμα απλώνεις και τα πόδια.
1: Μάλιστα. Το λες με τρόπο δηλαδή.
0: Όχι, κανένα τρόπο, την πραγματικότητα λέω. Ρε φίλε, περίμενε, δεν μου λες και να θέλει να τα βάλει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το finance
1: effort. Να σας σχηγραφίσω εδώ μέσα. Υπάρχει. Ποιοι είστε με ποιον και ποιοι είστε με τον άλλον. Δηλαδή, για να καταλάβω τι
0: εγώ είμαι. Εγώ είμαι κάποιον.
1: Όχι, ρε, θέλω να.
0: Καταρχήν δεν είμαι πάνω.
1: Σαν ουδέτερος παρατηρητής γεγονότων πρέπει να καταλάβω τι γίνεται να πούμε.
0: Γιατί εγώ τι είμαι. Ουδέτερος.
1: Δεν ξέρω τώρα. Γιατί κοιτάζομαστε ένας με τον άλλον ύποπτα ένας.
0: Εμένα πώς με έβαλες μέσα αυτό.
1: Ύποπτος.
0: Εγώ είμαι ύποπτος.
1: Είσαι ύποπτος.
0: Πιο ύποπτος από σένα δεν
1: είσαι ύποπτος.
0: Γιατί το παιχνιδάκι που κάνεις είναι γνωστό.
1: Είσαι ύποπτος. Λέγε παρακάτω.
0: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε σε διάλειμμα και
1: πάμε. Για να το σου λίγο.
0: Τέστα.
1: Είσαι ύποπτος.
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέμμα σου δηλώνει.
0: Γεννήθηκα ύποπτος.
1: Υποπτήλανε.
0: Υποπτήλανε. Διάλειμμα, Χατζηγεωργίου.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
23: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
24: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου πρίμιο μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
0: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
8: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
26: If you're all in, we're all in.
25: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
29: Της κακομοίρας γίνεται εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέρκιος Πετκανίτσας, Δελφών 109 και Mark Watch Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Mobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πατικανισακέ του συνεργάτες του, ενώ αποδικεύσα το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά μπορεί να σας χρειαστεί οποιαδήποτε μέρα και οποιαδήποτε ώρα και ο Στέργιος Πατικανισακέ και οι συνεργάτες του είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Λοιπόν, κλείσαμε τον ΠΑΟΚ.
30: Κλείσαμε με τον μεγάλο ΠΑΟΚ.
29: Δεν θέλω να μου πεις προγνωστικό, θέλω να μου πεις ποιος είναι πιο κοντά στο να κατακτήσει δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός?
30: Αυτός που έχει Γεωργιανό διαιτητή.
29: Άρα ο ΠΑΟΚ.
30: Άρα ο ΠΑΟΚ.
29: Μάλιστα. Θα το δούμε. Πάντως τα πάντα είναι στο χέρι του Ολυμπιακού, σε εισαγωγικά.
30: Ναι.
29: Αν νικήσει,
30: ναι.
29: Δεν τον ενδιαφέρει θα κάνει ο ΠΑΟΚ.
30: Ναι. Πώς θα νικήσει?
29: Πώς θα νικήσει?
30: Μα πολύ μάγκας να νικήσει.
29: Κάποια στιγμή όλες αυτές οι ευκαιρίες που κάνει γκολ και δεν γίνονται μπορεί να γίνουν.
30: Μπορεί.
29: Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος.
30: Λες να είναι φιλική η ΑΕΚ απέναντί του?
29: Καθόλου. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που λένε ότι συνήθως στις φιέστες
30: δεν μοιράζονται καταρχήν τα λεφτά στο market pool. Σταμάτησαν.
29: Τι εννοείς δεν μοιράζονται?
30: Εννοώ, με ενημέρωσε εδώ ακροατής γιατί.
29: Δηλαδή, συγγνώμη,
30: ναι.
29: Θα πάρει η ΑΕΚ 20 εκατομμύρια και θα πάρει και άλλα 20 Ολυμπιακός.
30: Δεν μοιράζεται. Ρώτα το Μάτζιο στο διάλειμμα, μην εκτεθείς.
29: Δεν επιμένω.
30: Γιατί θα αυτό, αν εκτεθώ.
29: Δεν επιμένω, ρε.
30: Κωνσταντάρος, αν εκτεθώ, θα αυτό. Μια περίπτωση τέτοια είσαι κι εσύ. Αν εκτεθώ, θα αυτό. Ρώτα το Μάτζιο, χθες τρώγαμε μαζί. Ξέχασα να το ρωτήσω, να πούμε. Ναι.
29: Καλά κάνετε.
30: Ναι.
29: Οπότε ποιος πιστεύεις ότι είναι ο ΠΑΟΚ?
30: Ναι, ρε, τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Κάρα να πούμε.
29: Ο Κάρα.
30: Ναι.
29: Μπράβο. Ο Κάρα.
30: Ναι, ναι, ναι.
29: Eurovision θα δεις?
30: Όχι.
29: Γιατί?
30: Δεν μ' αρέσει. Το ύφος, το ήθος, το ντύσιμο, η μουσική, η δηλαδή, στίχη, συγγνώμη, δεν μ' αρέσει τίποτα.
29: Η Αντιγόνη όπως δίνεται, η τραγουδίστρια της Κύπρου.
30: Το ύφος, το ήθος, το ντύσιμο, η μουσική, η δηλαδή, στίχη, συγγνώμη, δεν μ' αρέσει τίποτα.
29: Η Αντιγόνη όπως δίνεται,

0: εξωταστήθια, ρόγες να φέγουν.
1: Κορμάρα έχει.
0: Κορμάρα τη δείξει στην παραλία, στον κόμενό τη, σαν τα παιδιά 8 χρονών. Εγώ είμαι συντηρητικό, α τα πούμε. Ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο έχουμε. Σοβαρά μιλά.
1: Πρέπει λέει, για το τραγούδι μιλάμε.
0: Δεν μ' αρέσει ρε, το τραγούδι, όχι. Δεν μ' αρέσει.
1: Δηλαδή, σε ενοχλεί η Αντιγόνη και δεν σε ενοχλεί ο Ελβετός πριν από.
0: Όλοι με ενοχλούν, ναι. Με ενοχλούν όλοι. Δεν μ' αρέσει αυτή, αυτό το πανηγυράκι, δεν μ' αρέσει εμένα. Ναι, δεν κάθομαι να το.
1: Τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει?
0: Καταρχήν, οι στίχοι είναι άθλοι. Τραγούδια δεν υπάρχουν, συνέστημα δεν υπάρχει, κραυγές πολλές, τσιρίδες, μελωδία μηδέν. Τι να κάτσω να ακούσω δηλαδή.
1: Υπήρχαν όμως και στιγμές.
0: Ναι, ποιες?
1: Που και κερδίσανε και ακούσαμε πολύ ωραία τραγούδια.
0: Και περιμένω τώρα εγώ 7 διοργανώσεις να ακούσω ένα τραγούδι.
1: Δεν διαφωνώ, μελωδικό. Ούτε σου δίνω άδικο. Ούτε σου δίνω άδικο.
0: Περνάνε άλλα μηνύματα.
1: Όπως.
0: Τι όπως?
1: Άλλα μηνύματα όπως.
0: Να ακούτε μουσική χωρίς συνέστημα και να βλέπετε κορμιά και να μην ακούτε τα αυτιά.
1: Καταγίνω.
0: Άμα θέλω να δω, τραβάω στο Λούσιφερ και βλέπω. Δεν χρειάζεται να δω Eurovision.
1: Δεν μου λες.
0: Κατάλαβες. Άμα θέλω να
1: το
0: δω.
1: Το 24.
0: Ναι, ποιο 24.
1: Το 2024.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε στη Σουηδία η Eurovision.
0: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Και κέρδισε ο Νέμο από την Ελβετία.
0: Ο Νέμος.
1: Εκείνος, ναι, που λέει δεν θα με λέτε ούτε ο, ούτε ή θα με λέτε το. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι πέρασε μήνυμα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τι θυμούνται, θυμάται κανένα το τραγούδι?
0: Γιατί θα θυμούνται τα θυμάσαι εσύ κανένα τραγούδι από την Eurovision?
1: Πάρα πολλά.
0: Για πες μου ένα ξέρω που θυμάσαι.
1: Το What's Another Year του Johnny Logan.
0: Μάλιστα. Σ' αρέσει?
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Το βάζετε εδώ, παίζει.
1: Ρε φίλε, μελωδία είναι.
0: Α, μελωδία.
1: Το Secret Garden, το Nocturne.
0: Ναι.
1: Το Waterloo. Τώρα,
0: η μουσική τελευταία.
1: Το Waterloo, τον Άμπα. Πριν από χρόνια.
0: Είμαι μακριά.
1: Τη Λωρίνα από τη Σουηδία. Δύο συμμετοχές έκανε, δύο τραγουδάρες.
0: Μάλιστα.
1: Το 23 με το τατού. Βάλ το λίγο να
0: μιλήσει. Πάει, χάλασε η εκπομπή. Ήταν πολύ χαλασμένη. Βάλ και το τατού να χαλάσει περισσότερο.
1: Γιατί, φίλε, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να σου πω ότι.
0: Τι θα κερδίσει ρε, ένα παιδί που θα δει την Eurovision? Τι θα κερδίσει? Τι θα κερδίσει ένα παιδί που θα
1: με
0: δει την
1: Eurovision? Με άκουσε να παροτρύνω.
0: Ναι. Το κουμάρι εσείς. Που θα δεν ποτάρετε και τελείως.
1: Δεν έχω ποτάρει ποτέ Eurovision.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολούμαι. Γιατί πρέπει να ασχοληθώ με Eurovision?
0: Γιατί είσαι κουμαρτζής γι' αυτό.
1: Ποιος το είπε?
0: Εδώ έπαιζες πόσα Volkswagen θα περάσουν από το Ράι Θεράπη. Δεν παίξεις Eurovision?
1: Δεν θα παίξω, όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Α, εντάξει. Ούτε με ενδιαφέρει και δεν θα τη δω. Τελείως.
1: Όχι, μπορεί να τη δω, ρε φίλε. Γιατί να μην τη δω?
0: Δεν θα τη δω. Σάββατο βράδυ θα βγω έξω τώρα. Θα κάτσω να δω την Eurovision.
1: Καλά θα κάνεις. Ο καθένας τι μπορεί κάνει.
0: Τι να κάνω δηλαδή.
1: Έχεις το χρόνο, την ευκαιρία και καλά θα κάνεις.
0: Ένα Σάββατο βράδυ έχω, δεν έχω άλλο.
1: Ρε καλά κάνεις.
0: Ναι.
1: Σε κάκες ακούγεται θα βγεις.
0: Θα κάτσω να δω.
1: Δηλαδή,
0: τις ρόγες και τα στήθη και τα σκυλιά.
1: Αύριο είναι 16 του μηνός.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό κόσμου που δεν έχει λεφτά για να βγει έξω.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να κάνει?
0: Να κάνει μια ταινία να δει. Ρε. Να κάνει σεξ. Να πάει περίπατο στο πάρκο. Να πάει στην παραλία περπατήσει. Πρέπει ντε και καλά να ξοδέψουμε λεφτά. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω εγώ μια βόλτα στην παραλία, πάρω 2 κιλά σπόρια και μια φάντα πορτοκαλάδα και να τη βγάλω στο παγκάκι με την κόμενα. Πρέπει να ξοδέψω. Ναι, ρε φίλε, πρέπει να ξοδέψω τα νερά μου να βγω έξω. Έτσι το συνδυάστε εσείς την έξω.
1: Καμία σχέση.
0: Ωραία. Αλλά εσείς με το Πασόκ που περάσετε και περνάτε τα μηνύματα, για να βγεις το Σάββατο πρέπει να είσαι φορτωμένος. Μπορεί να είσαι και ξεφόρτωτος και να περάσεις καλά. Να πας σε μια παραλία εκεί στην Περαία, να φλερτάρεις, να κάνεις ράνες και τα λοιπά. Και μια χαρά. Αν έρθει καμία μαζί σου που δεν έχει λεφτά.
1: Ποιο
0: είναι? Είναι άλλο κομμάτι τώρα, ναι.
1: Εκεί πρέπει να είσαι ωραίος.
0: Εντάξει, πρέπει να είσαι. Άμα είσαι νέος, θα είσαι και ωραίος.
1: Να έχεις άλλα χαρίσματα.
0: Είδες λοιπόν.
1: Τώρα στην ηλικία μας.
0: Λέω για τους φυσιολογικούς ανθρώπους που είναι στην παραγωγικότητα. Δεν λέω για σένα.
1: Ούτε για σένα.
0: Ναι, ρε κόκκινε. Δηλαδή θα βγεις το Σάββατο και πρέπει να έχεις να πούμε να πας στα μπουζούκια όπως κάνατε παλιά. Και να χρεώνεστε μετά και ποτέ να σας παίρνει τα σπίτια η τράπεζα.
1: Λοιπόν. Δεν μου έχει πάρει κανένα σπίτι καμία τράπεζα και ποτέ δεν με συγκινούσε τα μπουζούκια.
0: Ναι, αλλά
1: η παρέα με συγκινούσε.
0: Πώς το λένε αυτό, ότι η ρεσία σε κυνήγαγε όμως κάποια στιγμή.
1: Ποτέ.
0: Αφού άφησε το τηλέφωνο μια μέρα στα μάξι, με λες αν με πάρει κανένα.
1: Αυτές βλακίες.
0: Παίρνει ένα τηλέφωνο, από το τη ρεσία είμαστε, κύριε Κόκκινε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Άστα αυτά τώρα.
1: Αυτά είναι δικά σου. Είναι...
0: Κάτι 10.000, τι ήθελαν αυτοί.
1: 10.000.
0: Δεν ξέρω τι πήρες, καταναλωτικό πήρες, τι πήρες.
1: Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό.
0: Πού να ξέρω εγώ τι έκανες. Παλιά σε λένε, παλιά.
1: Όχι, δεν έχει γίνει. Σ' αρέσει να πλάθεις ιστορίες.
0: Λες.
1: Βλέπεις σφαίρες, βλέπεις δερμάτινα από εξωτρακίες.
0: Σφαίρες βλέπω. Ναι.
1: Εσύ βλέπεις διάφορα πράγματα.
0: Εντάξει, μπορεί να τα φαντάζομαι.
1: Από φαντασία δεν στερείς.
0: Ναι, δεν στερείς.
1: Θα πει και άλλη φορά. Θα μπορούσε να κάνεις καριέρα.
0: Τι άλλη καριέρα να κάνω δηλαδή.
1: Καριέρα, έτσι.
0: Καλύτερη καριέρα. Πού να πήγαινα δηλαδή. Τι να έκανα. Δηλαδή τι καλύτερο μπορούσα να κάνω από αυτό που κάνω τώρα.
1: Να γράψει παραμύθια.
0: Τι να γράφω?
1: Να γράφει παραμύθια.
0: Δεν χρειάζεται να γράφω παραμύθια.
1: Τα λες.
0: Μπορεί να τα πεις.
1: Τα λες, ναι, σωστά.

0: πλέον με την σύγχρονη τεχνολογία. Άρα, τα υπαγορεύει και τα γράφει.
1: Τα γράφει.
0: Το AI.
1: Το TII.
0: Ποιο TII, τι είναι η μηχανή, είναι. Ναι. Φύγαμε και είναι και TRX. Το TII το άλλαξε και όνομα. Δεν υπάρχει.
1: Οπότε δεν θα δω.
0: Δεν θα δεις.
1: Όχι. Και σπίτι να μου δεν θα το βλέπω.
0: Την Ελλάδα δίνεις τύχη.
1: Είχα πιάσει κασίλα για την Ελλάδα τώρα.
0: Λοιπόν, άκου λίγο.
1: Ναι.
0: Μία παράμετρος Eurovision. Έγινε κάτι το οποίο μου άρεσε.
1: Μπράβο ρε Γρηγόρη, είναι που δεν ασχολείσαι.
0: Και μου άρεσε πολύ.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Μα δεν ασχολούμαι, γιατί πρέπει να ασχολούμαι. Ασχολούμαι τόσο όσο.
1: Γιατί πες μας.
0: Μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να μας δώσει θέμα.
1: Ωραία.
0: Αποκλείεται.
1: Αν βγει κανένας με τέσσερα κεφάλια και τρία ρουφούνια.
0: Καταρχήν να σου πω κάτι.
1: Μπορεί να μας δώσει θέμα.
0: Δεν μου λες. Η Ελλάδα, από ποιον εκπροσωπείται?
1: Ποιον εκπροσωπείται?
0: Ποιος εκπροσωπεί την Ελλάδα?
1: Ένας τραγουδιστής.
0: Ο Ακύλα.
1: Ο Ατύλας.
0: Ο Ακύλας.
1: Ο Ακύλας, ναι.
0: Άλλος ο Αγιάννης ο Ατύλας,
1: ναι.
0: Και άλλος ο Ακύλας.
1: Εκεί χρειάζεται ο Ατύλας να πάει μια φορά και άλλοι δυο να τελειώνει το θέμα. Για με την Eurovision.
0: Ο Γιάννης εκεί μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή.
1: Άλλα σε λένε, δεν καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Για άλλο λόγο να το στέλναμε τον Ατύλα εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ σου λέω λοιπόν το διεκδικεί. Αν κερδίσει.
1: Ναι.
0: Του χρόνου ξέρω που θα γίνει η Eurovision.
1: Στο παλατάκι του πάω.
0: Στα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Και λοιπόν.
0: Ξέρεις σημαίνει αυτό.
1: Λεφτά.
0: Τουρισμό.
1: Λεφτά.
0: Σημαίνει πολλά.
1: Ναι.
0: Αν θα γίνει αυτό, από το να γίνει μέχρι το να μας αφήσουν να γίνει Θεσσαλονίκη, λέω είναι ένα σενάριο. Είναι ένα σενάριο.
1: Εγώ γιατί να χαρώ. Ας χαρεί ο Ισαϊάδης όταν φύγει ο Τέλης από εκεί και κάνει γήπεδο αλλού και τους αφήσει να πούμε το γηπεδάκι για και πόρτο να
0: αν
1: πούμε.
0: Αν θα είναι ο κύριος Ισαϊάδης.
1: Όποιος και αν είναι εκεί, να χαρεί αυτός. Εγώ γιατί να χαρώ δηλαδή. Που θα κλείσουν οι δρόμοι, που δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, που θα γίνεται φασαρία εδώ πέρα. Να χαρούνε αυτοί που θα.
0: Γιατί πρέπει να κλείσουν, δεν είστε. Άκου να δεις. Δεν θα γίνει στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος να κλείσει το κέντρο της πόλης.
1: Θα μου κλείσει την επανομή.
0: Πώς θα σου κλείσει την επανομή, ρε φίλε.
1: Θα μου κλείσει. Θα έρθουν διάσημοι το ένα τ' άλλο.
0: Μπορεί να πας από το δρόμο της Χαλκιδικής και να στρέψει πιο κάτω.
1: Ή δεν θέλω να πάω. Θέλω να πάω από το δρόμο που ξέρω.
0: Και επειδή είσαι ένα μισό ρόλο.
1: Έτσι δεν γουστάρω.
0: Δεν κλείνει.
1: Μισό και γίνει εδώ πέρα.
0: Υπάρχει εναλλακτική.
1: Ναι, δεν θέλω. Έχουμε τουρισμό, μπορούμε να έχουμε. Αν είμαστε σωστοί με άλλα, περιμένω εγώ τον Ακύλα να με φέρει τουρισμό.
0: Και περιμένω να γίνουν.
1: Να περιμένω εγώ τον Σεραίο τον Ακύλα τώρα να με φέρει τουρισμό του χρόνου στο παλατάκι.
0: Τι σημασία
1: και να χορεύει ταμ ταμ ταμ ο Ισαϊάδη, γιατί άλλο θα βγει.
0: Η καταγωγή τι σημασία έχει. Δηλαδή, ο Μίλτος του Ντόγλου κατάγεται από τα γραμμένα.
1: Τι το πιάσει στο στόμα σου τον Ντόγλου. Αυτό είναι.
0: Το τεπ.
1: Αυτό είναι
0: το τεπ.
1: Αυτός είναι το τεπ. Ναι, μην το πιάνεις. Το Μίλτο μην το πιάνεις.
0: Λοιπόν. Αν δεν ήταν από τα γραβένα εκεί, ήταν από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Θα τον έβαζε σε ένα κιόλμα με την πόλη.
1: Δεν θα ήταν τόσο καλό παιδί.
0: Τώρα αυτά που λες είναι βλακίες.
1: Έτσι λέω εγώ, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δηλαδή φταίει το νερό μιας πόλης, ο αέρας που αναπνέει.
1: Και ναι, η άβρα μιας πόλης, ναι. Σήμερα σένα, ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή οι Θεσσαλονίκοι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Ή είναι καλοί και οι Αθηναίοι είναι. Ή δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι στο βαθμό που τους παρουσιάζατε τόσα χρόνια. Οι Βορειοελλαδίτες, οι φιλοξενοί, τρίχεστε. Ψέματα είναι όλα αυτά. Αυτό την βορειοελλαδίτικη φιλοξενία και όλο αυτό το παραμύθι που πουλάγατε τόσα
0: καταρχήν
1: χρόνια.
0: Καταρχήν, κανείς δεν μίλησε για βορειοελλαδίτικη φιλοξενία. Ναι. Μιλάμε για ελληνική φιλοξενία.
1: Είναι καλύτεροι άνθρωποι επειδή διαχειρίζονται λιγότερα χρήματα.
0: Δεν μίλησε για καλύτερους ανθρώπους. Μιλάμε για ελληνική φιλοξενία.
1: Ναι.
0: Όλες τις αισθάσεις τις ακούω. Αλλά αυτό που λες για βορειοελλαδίτικη και νοτιοελλαδίτικη.
1: Που λέγατε ότι οι Νότιοι δεν καλοί άνθρωποι ενώ εσείς είστε. Αυτό είναι παραμύθι. Ναι.
0: Πού το άκουσα.
1: Το καλλιέργησε ο Μπούζας εκεί με το Πολέμιο. Το πήρατε εσείς οι κακοί Αθηναίοι Πελοποννήσιοι ή οι καλοί Βορειοελλαδίτες. Ψέματα μεγάλο είναι αυτό. Μεγάλο ψέμα. Αυτός ο διαχωρισμός καλοσύνης που τόσα χρόνια παραμυθιάζεται τον κόσμο. Ότι εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι ενώ άλλοι δεν είναι. Οι Αθηναίοι, έτσι αλλιώς, οι Πελοποννήσιοι. Και εγώ άκουγα Πελοποννήσιος και έλεγα που τι κακοί άνθρωποι είναι. Η προπαγάνδα. Η προπαγάνδα εδώ πάνω. Μην τα λέτε.
0: Προπαγάνδα.
1: Προπαγάνδα είναι τι είναι. Ποια γιατί είναι είστε εσείς καλύτεροι άνθρωποι, δηλαδή και άλλοι δεν είναι. Τι κάνετε δηλαδή καλύτερο.
0: Ποιος το είπε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αυτό πέρναγε, βρε παιδί μου. Αυτό πέρναγε. Δερβίσιδες, παντελονάτι.
0: Ούτε το υιοθετώ.
1: Η γνήσι.
0: Όχι.
1: Και εγώ βλέπω άλλα
0: να πούμε. Γνήσιους θα βρεις και στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, μπράβο, ναι,
0: και
1: μπράβο.
0: Στην Πελοπόννησο και στην, ναι, Κρήτη.
1: Μας κάνετε τους Πελοποννήσιους τέρατα, ενώ εσείς εδώ οι Βορειοελλαδίτες είστε.
0: Ποιος το είπε.
1: Χάρμα οφθαλμών πολίτες.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Έτσι πέρναγε. Στα παιδικά μας, στα εφηβικά μας χρόνια γενικότερα, με τον κομπλεξισμό που καλλιεργόταν τη χωριατήλα. Ξεκινήστε από το ποδόσφαιρο.
0: Υπήρχε το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Υπήρχε το ίντερνετ.
1: Λέω ότι επικρατούσε τότε.
0: Ρωτάω, ναι, κάτι, δεν απάντας. Ναι. Υπήρχε το ίντερνετ.
1: Όχι, δεν υπήρχε το ίντερνετ. Υπήρχαν βιβλία να διαβάσεις. Υπήρχαν βιβλιοθήκες να μορφωθεί.
0: Βιβλία υπάρχουν και σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντα υπήρχαν βιβλία. Λέω, υπήρχε αυτή η ταχύτητα μετάδοσης. Υπήρχε η ενημέρωση που υπάρχει σήμερα.
1: Όχι, ρε, δεν υπήρχε.
0: Η δυνατότητα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Υπήρχε η αύρα, η μυρωδιά.
0: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Υπήρχε η πληροφορία αλλιώς. Ναι, υπήρχε κάτι διαφορετικό, πιο αργό.
0: Σωστά. Τότε έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη και έπρεπε να βρεθεί ένας Αρζετάκης για να την διαλευκάνει την υπόθεση. Σήμερα υπάρχουν τα κινητά που σηκώνει κάποιος ένα κινητό.
1: Ναι, σήμερα δεν θα τη το κακό είναι ότι σήμερα δεν θα την διαλευκάνει την υπόθεση.
0: Άλλο πράγμα λέω.
1: Ναι, εγώ λέω άλλο πράγμα, ναι.
0: Σήμερα σηκώνεται ένα κινητό,
1: ναι.
0: Καταγράφει ένα γεγονός και ξέρουμε τι έγινε.
1: Το πάει στο δικαστήριο και ο δικαστής λέει:
0: αυτό είναι
1: δεν
0: κάτι,
1: το δέχομαι αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι σήμερα σηκώνεται ένα κινητό, αλλά έχουμε περάσει και σε άλλη φάση.
1: Λέει εδώ ένας, οποιοσδήποτε υπερασπίζεται στο σούργελο στην Eurovision και τη διοργάνωση, απλά ξεπλένει τη γενοκτονία.
0: Ποια γενοκτονία?
1: Έτσι λέει εδώ.
0: Ποια γενοκτονία?
1: Ξέρεις πολλές γενοκτονίες.
0: Υπάρχει γενοκτονία των Ποντίων, υπάρχει γενοκτονία των Αρμενίων. Υπάρχει...
1: Στείλε μας, ρε φίλε.
0: Ποια γενοκτονία?
1: Ποια γενοκτονία? Δεν πήρε χαμπάρι αυτός για ποια γενοκτονία.
0: Εσύ πήρες χαμπάρι, ποια
1: γενοκτονία? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει η γενοκτονία.
0: Όχι, είπες κατάλαβε.
1: Εσύ κατάλαβε.
0: Εσύ πες μου πια. Για ποια μιλάει?
1: Γράψε, ρε φίλε, για ποια μιλάς.
0: Εσύ που κατάλαβε, για πες μου.
1: 349.
0: Επειδή κάνει τον έξυπνο. Ναι. Ποια είναι αυτή που κατάλαβε?
1: Ξεπλένει τη γενοκτονία.
0: Ποια?
1: Θα μας στείλει, μήνυμα.
0: Όχι, πες που έκανε τον έξυπνο.
1: Μη.
0: Που είσαι σίγουρο. Ποια είναι?
1: Μη ξερόλα.
0: Πριν στείλει μήνυμα.
1: Μη ξερόλα.
0: Ποια είναι αυτή που λέει?
1: Πού να ξέρω ποια γενοκτονία.
0: Εκεί γιατί κάνεις τον έξυπνο?
1: Είπα θα το πάρεις εσύ που περιστροφεί το μυαλό σου πιο μπροστά.
0: Ρε φίλε, υπάρχουν πολλές γενοκτονίες.
1: Πες κανένα δυο.
0: Σου είπα των Ποντίων, των, ναι, Αρμενίων.
1: Με τους Αρμένους τι σχέση έχουμε εμείς εδώ?
0: Υπάρχουν γενοκτονίες που δεν έχουν αναγνωριστεί.
1: Ναι. Πιο πιθανή ποια είναι να λέει αυτός?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Ποια πιο διάσημη?
0: Να μπω στο μυαλό του φίλου.
1: Ναι. Στείλε μας, ρε φίλε.
0: Να μπω στο μυαλό του φίλου. Δηλαδή στείλε. Η Eurovision, ναι, ξεπλένει. Δηλαδή τα δελτία ειδήσεων, όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα fake news, τα social media, δεν ξεπλένουν? Όλα αυτά τα παρανοϊκά που ζούμε.
1: Για την Eurovision μιλάμε τώρα.
0: Να μην τη δει.
1: Εντάξει. Καλά θα κάνει.
0: Εντάξει, εγώ μπορεί να μην τη δω.
1: Καλά θα κάνεις.
0: Είπα σε κάποιον ότι πρέπει να δει Eurovision.
1: Όχι, δεν θέλω κανένα παιδάκι να δει την Eurovision. Μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα.
0: Δεν μας ακούν παιδάκια.
1: Το κακό είναι αυτό.
0: Δεν είναι κακό.
1: Ναι. Αλλά αυτοί έχουν εγγόνια που μας ακούν, μπορεί να πούν τα παιδάκια
0: τους. Τα νέα τα παιδιά έχουν άλλα μέσα τα οποία δίνουν εμάς.
1: Μην τα λες αυτά, γιατί το αφεντικό τον
0: τον
1: έβαλε δάχτυλο, να πούμε.
0: Δεν ξέρω να έβαλε δάχτυλο.
1: Δεν ξέρει να ξεφεύγει. Μη.
0: Λέω ότι υπάρχουν άλλα μέσα.
1: Μη. Μην περνά την κόκκινη γραμμή.
0: Δεν περνάω καμία κόκκινη.
1: Μη την ξεπέρασε, πάτησε. Και πλατιά σου υποδάλα αυτή για παίξω.
0: Θέλει και κάνει το μάγκα που σε παίρνει.
1: Μη, δεν με παίρνει.
0: Αυτό κάνει. Εγώ μιλάω ελεύθερα. Και λέω ότι αυτά τα πράγματα τα παιδιά έχουν άλλα ενδιαφέροντα.
1: Μάλιστα. Λες ότι δεν μας ακούν τα παιδάκια.
0: Γενικά δεν ακούν ραδιόφωνο, ούτε βλέπουν τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Ασχολείται με άλλα πράγματα.
1: Λες εσύ.
0: Δεν τα κατηγορώ, αλλάζουν οι εποχές.
1: Ναι.
0: Οι συνήθειες, τα γούστα.
1: Οι συνήθειες, τι αλλάζουν. Ναι. Δηλαδή τι.
0: Ρε φίλε, επί πολλά χρόνια σου περνούσαν το μήνυμα ο καπιταλισμός που σου αρέσει με τον υπερκαταναλωτισμό, ότι πρέπει να έχεις 4 τηλεοράσεις με στο σπίτι, 5 κλιμαστικά, 3 ψυγεία, 2 καταψύκτες, 3 αυτοκίνητα, να έχεις γυναίκα και ιδιογόμενες, να έχεις εξοχικό.
1: Αυτά το κόμμα που υποστήριζες τα έκανε, δεν έκανε ο καπιταλισμός.
0: Εγώ δεν υποστήριζα
1: αυτό
0: κανένα
1: κόμμα. Αυτά το Πασόκ τα έβαλε εδώ, δεν τα έβαλε κανένα καπιταλισμός.
0: Δεν υποστήριζα κανένα κόμμα, λάθος κάνεις. Ναι. Αυτά τα παραμύθια τα έλεγα.
1: Θα τα φέρω ο φίλος ο Ανδρέας εδώ.
0: Ο Ανδρέας θα φέρει.
1: Ναι. Το πρέπει να έχει γκόμενα και γυναίκα και 3 παιδιά με 3 διαφορετικές γυναίκες και να έχει 3 αυτοκίνητα. Αυτά το Ανδρέα είναι, δεν είναι του καπιταλισμού. Συνέχισε, μπερδεύεσαι να πούμε.
0: Εγώ δεν μπερδεύω καθόλου.
1: Σαν ο Ανδρέας ήταν μεγάλος καπιταλιστής και δεν το
0: ξέρω. Καταγράφω την πραγματικότητα.
1: Ναι,
0: είναι πράγματα που δεν γίνανε αυτά.
1: Εγώ σε λέω πώς γίνανε, ναι.
0: Εντάξει, μετά με την κρίση του 10 υπήρξε ανώμαλη προσγείωση. Εντάξει. Επαναπροσδιορίσαν τις ανάγκες σου και τα θέλουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Άλλαξε η νύχτα, άλλαξε η μέρα, άλλαξε το εμπόριο, άλλαξε ανώνα.
0: Φυσικά, ρε φίλε, δεκαετία του 80 και του 90, όταν λέγαμε κλαμπ, δεν υπήρχε κάτω από 2.000 κόσμος.
1: Είδες.
0: Και σήμερα με 200 άτομα λένε ότι είναι κλαμπ.
1: Τώρα σπόρια και βλέπεις Eurovision. Το ίδιο. Εντάξει.
0: Το κακό που είναι.
1: Καθόλου κακό, άλλαξε το έργο. Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή σου περνάνε, πρέπει να φας το συγκεκριμένο εστιατόριο για να θεωρείσαι in ή out ή να τρως.
1: Αυτά τα κάνατε κόκκινο, εγώ δεν τα εστερνίζω ούτε τα έχω κάνει.
0: Και όμως και τρως έξω και μπορεί να έχει και περισσότερες από μια τηλεοράση σπίτι και μπορεί και 1.000. Δεν σε κατηγορώ για αυτό το πράγμα.
1: Τρώω έξω. Ποιος δεν τρώει έξω σήμερα? Αφού οι γυναίκες δουλεύουν και τα μαγειρία κάνουν φυσικά όλοι τρώνε έξω.
0: Βλέπεις, το θεωρείς δεδομένο. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Παρακάτω.
0: Κάποτε ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα.
1: Παρακάτω, βέβαια.
0: Τι λάθος λέω. Τίποτα
1: ρε παιδί μου, πάμε παρακάτω. Δεν υποτίθεται.
0: Είχαμε κινητά. Είχαμε κινητά.
1: Και τι έγινε που έχετε εσείς τώρα κινητά.
0: Κακό είναι, δεν είναι καλό.
1: Γιατί είναι κακό. Με τα κινητά βγάζουν λεφτά σήμερα. Γιατί είναι κακό.
0: Ρε άλλο καπέλο.
1: Έχουν αντικατασταθεί επαγγέλματα με τα κινητά. Με τα λάπτοπ, με αυτά εδώ. Προηγείται ο πολιτισμός. Έχουν δημιουργηθεί φουλές.
0: Είχε την ησυχία σου. Τώρα χτυπάει κάθε λίγο και λιγάκι το κινητό. Χαμήλωσε το κινητό, κλείσε το κινητό, κάνε το κινητό. Φυσικά έχουν περάσει άλλο level. Υπάρχουν άνθρωποι που συμβουλεύουν τι πρέπει να κάνεις για να μην είσαι εξαρτώμενος στα social media και τα κινητά. Τώρα μπήκε το AI. Εσύ δεν είσαι εξαρτημένος.
1: Όχι, με βλέπεις να έχω κινητό εδώ μέσα.
0: Επειδή το έχεις 2 ώρες στην εκπομπή και 3
1: ώρες. Το AI. Πώς το λες, AI.
0: AI.
1: Το AI το χρησιμοποίησα από τότε που οι δύο γιατροί που με αναλάβαν στην αρχή με κάναν άλλο κάτω. Και έμπαινα στο AI για να δω. Έτσι ξύπνησα και βρήκα άλλο γιατρό. Αλλιώς ακόμα εκεί θα ήμουν και θα τρέχανε τα υγρά.
0: Ναι, μετά παραξύπνησε όμως και άρχισε να το χρησιμοποιεί γενικότερα.
1: Άλλο αυτό τώρα είναι μια φάση στη ζωή μου. Δεν θα κάθομαι εγώ να κάνω σεξ με το AI.
0: Έγινε όμως.
1: Εντάξει, πληροφορίες ζητούσα.
0: Βλέπεις ότι σου δημιούργησε μια εξάρτηση.
1: Όχι, δεν ήταν εξάρτηση, ήταν ανάγκη. Δεν ήταν
0: μετά λέω από αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είπα ότι έκανε κάτι κακό. Στην πορεία όμως σου δημιούργησε μια εξάρτηση.
1: Δεν νομίζω.
0: Μπαίνεις και το ρωτάς και άλλα πράγματα πέρα από ιατρικά.
1: Τι να το ρωτήσω.
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω τι ρωτάς. Ναι, ούτε τι... και με απασχολεί τι ρωτάς.
1: Τι να ρωτήσω δηλαδή.
0: Μπαίνεις και ρωτάς.
1: Όχι, κάτι που με απασχολεί το ρωτάω. Όχι να κάθομαι να μιλάω 2 ώρες με το AI.
0: Είπα εγώ ότι το κάνεις 2 ώρες.
1: Ε.
0: Κάποτε δεν το έκανες.
1: Την εξέλιξη τη τεχνολογία το AI.
0: Φυσικά και είναι εξέλιξη.
1: Έχεις μια ασθένεια και θες να δεις. Να ρωτήσεις, να κάνεις διάλογο. 5 λεπτά, κακό είναι.
0: Όχι, εγώ δεν το κάνω.
1: Να πρίσεις τον γιατρό συνέχεια, μπει πίσω
0: στο τηλέφωνο. Που υπάρχουν οι κατάλληλοι γιατροί για την κάθε ασθένεια και εδώ στο Θεό έχει πάρα πολύ καλούς γιατρούς.
1: Και κακούς.
0: Παίρνεις 1-2 γνώμες και σχηματίζεις εικόνα για το αν έχεις κάτι και τι πρέπει να κάνεις.
1: Είναι ένας καλός φίλος στο AI. Ένας καλός πληροφοριοδότης.
0: Το οποίο όμως μπορεί να σε δώσει μια λάθος πληροφορία.
1: Παλιά είχατε το χρυσό οδηγό, τώρα έχουμε το AI.
0: Ο χρυσός οδηγός ήταν για άλλα πράγματα.
1: Ναι. Και ο τηλεφωνικός κατάλογος να πούμε. Ψάχναμε 10 ώρες ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, ήταν ήταν καλό που πηδεύουν κάθε χρόνο. Κάτι χαρτάκι για τα γήπεδα. Μιλάμε, τους κόβαμε όταν τελείωνε η χρονιά. Μαζεύαμε τηλεφωνικούς καταλόγους για να έχουμε χαρτάκια να πετάμε.
1: Καλύτερα να πετάμε χαρτάκια στα γήπεδα που πετούσαμε εμείς παρά να πετάμε μαχαίρια που πετάνε αυτοί εδώ τώρα.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Χίλιες φορές τα χαρτάκια.
0: Σου λέω όμως τη χρησιμότητα που είχαν με το που έλεγε.
1: Τι άλλο έχουμε εκτός από μπάλα.
0: Έχουμε τίτλους ειδήσεων και πανεπιστημίων. Κάτι δεν σε είπα, Eurovision. Και δεν θες να μιλήσουμε.
1: Για Eurovision τι να πούμε. Δώσε προγνωστικά να κάτσουμε. Εγώ έδωσα.
0: Αυτά στον κουμπάρο σου που ασχολείται ενδελεχώς και του αρέσουν.
1: Καλά κάνουν. Εγώ έδωσα
0: είπα
1: σήμερα.
0: Ότι κάνει κακό.
1: Έδωσα ρε παιδί μου προγνωστικό.
0: Και την Eurovision.
1: Έδωσα, ναι. Τρίτο έδωσα τον Ατήλα.
0: Ποιον Ατήλα,
1: και την Αυστραλέζα την έδωσα πρώτη. Και τους Εβραίους τους έδωσα δεύτερος. Αυτή είναι η σειρά που έδωσα. Τι χουφ, γιατί χουφ, γιατί δεν ξαναχαιρετείς. Το χουφ, γιατί το λες.
0: Καλά, παιδιά, ό,τι είπε, μην τα ακουμπάτε.
1: Ναι, παιδιά, 7 στα 7 έπιασε ο Ραπτόπουλος προχθές.
0: Μέτρησε τα πόδια, δεν είναι τα χίλια πάντως.
1: Α, μπήκε στην περιπέτεια να κάνεις, ναι.
0: Εσύ μου είπες.
1: Ναι, πόσο ήταν δηλαδή.
0: Πάντως 1000 δεν ήταν.
1: Πόσα ήταν.
0: Πολύ λιγότερο.
1: Πες πόσα ήταν, αφού το
0: 80.
1: Τι ήταν, 80 ήταν.
0: 80 απόδοση.
1: Τι για πόδια.
0: Άμα είναι 80, τι χάνει.
1: Άντε πάλι,
0: φάνησε ένα καφέ.
1: Πάλι στοίχημα.
0: Ο καφές.
1: Ο εξαρτημένος. Ναι, ο καφές στοίχημα δεν είναι. Πρέπει να βάλουμε πολλά δολάρια.
0: Να σου δώσω 2 χαστούκια, να μου δώσω 2 χαστούκια.
1: Πάλι στοίχημα είναι.
0: Να σου δώσω 2 χαστούκια, αν δεν είναι 1000.
1: Στοίχημα είναι.
0: Είπε ψέματα, ρε τερατολόγια.
1: Ψέματα.
0: Ρε Μιχάουζεν.
1: Ψέματα είπα.
0: Είπε 1000 ότι είναι.
1: 1000 είπα.
0: 1000 είπε. Ποιο 1000.
1: 7 μάτσε είναι.
0: Και επειδή έδωσε το
1: μάτσε.
0: Δίνει τριπλές ευκαιρίες και λέει 1000 απόδοση. Δεν έχει την απάντηση.
1: Άρχισε να κάνει. Χ2 και άντερ 3,5.
0: Κατάλαβε τώρα. Δεν έχει την απάντηση.
1: Τι είναι αυτό. Το άσο χ και
0: άντερ
1: 3,5.
0: Χ2 και άντερ 3,5 πόσο είναι. Ούτε 2.
1: Σοβαρά. 1,90. Τα άλλα.
0: Τα είδα. 1,50, 1,70.
1: Δεν ξέρει ποτέ στη ζωή σου 7 στα 7. Τι βουτσά.
0: Έχω φτάσει με 2 παιχνίδια 80 απόδοση.
1: Βρεφτά έπιασε. Τι
0: βουτσά. Τι βουτσά. Τι βουτσά.
1: Τι τώρα το παραμύθι. Και εγώ σε ένα μπάσκετ έπιασα 45, τι πάει να πει.
0: Ο Φρουρός τον είχε κουλιανός εδώ πέρα και μετά πήρε μεταγραφή. είχε πιάσει ένα παιχνίδι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Ένα παιχνίδι. Το Μαρόκο είχε πιάσει με 2.000 απόδοση ή 4.000. Μπορεί να πιάσει και απόδοση. Α, με μία πρόβλημα.
1: Γι' αυτό τον πήραν τον Φρουρό και έμεινε
0: αμαλάτη.
1: Έμεινε αμαλάτη ο Κουλιανός.
0: Εγώ τι είπα, κάποιος, είπα ο Φρουρός.
1: Έτσι.
0: Εγώ λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, δεν έχει να μιλήσει. Την κλώτσα.
1: 7 στα 7 και ποτέ. Δύο φορές έπιασα φέτος.
0: Και τι έγινε, πήρε τίποτα, έβαλε κάτι στη τσέπη.
1: Γιατί πρέπει να βάλω στη τσέπη.
0: Άχρησο, πάμε σε ειδήσει.
1: Α, σαχλά, μάρα. Βουτσά.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλό μεσημέρι. Στους δρόμους επέστρεψαν οι αγρότες των Σέρων διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα στον κλάδο τους, καταγγέλλοντας πως οι κυβερνητικές υποσχέσεις για λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι αγρότες βγήκαν στη διασταύρωση του Λευκώνα, σημείο στο οποίο παρουσιάστηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να τους εμποδίσουν να φτάσουν στον Προμαχώνα. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5.175.000.000 ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,8 δις ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 909 εκατομμυρίων ευρώ που είχε περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην υπόθεση που αφορά στο ακίνητο που έχει εκμισθώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον πατέρα του στο κτηματολόγιο. Με νέες δηλώσεις του Υπουργούς Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η σύμβαση επιτρέπει στην οικογένεια Ανδρουλάκη να εισπράττει 10.000 ευρώ το μήνα και όχι 1.000 ευρώ μεταφόρων όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το κατόφλι του εφετείου πέρασε σήμερα η Μαρία Καριστιανού ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή όσον αφορά στην τραγωδία των Τεμπών. Ο πρώην υπουργός και 10 πρώην γραμματείς του Υπουργείου διώκονται για παράβαση καθήκοντος σε μια υπόθεση που βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση. Άγνωστοι βανδάλισαν για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την προτομή του δολοφοντιθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εγνατία και Εθνικής Αμήνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκαν τέλος οι βραβευμένες με γαλάζια σημαία ακτές στην Ελλάδα και η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624 στον αριθμό. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε αυτός της Χαλκιδικής με 93 γαλάζιες σημαίες σε ακτές. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
14: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
26: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
25: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ποιος έχει σειρά?
9: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
10: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
9: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
10: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
11: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
9: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
10: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
11: Εγώ είμαι πρώτος.
12: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
9: Εγώ!
13: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Με το Γιάννη Λαλίδη, σωστά.
1: Δηλαδή εσύ κάνεις στραδάμι για τους Ιχολήπτες τώρα.
0: Δεν βλέπεις ποιος είναι απέναντι.
1: Δεν βλέπω, στραβός είμαι.
0: Φαίνεται.
1: Ο ρητήρας μου έκλεισε, τα μάτια μου καλά. Δεν φαίνεται. Το ποκάμισο, το ριγέδε, το βλέπεις που είναι σαν τα τετράγωνα των αστέρων της Αλιφέρη. Με κοιτάει. Ρε καπετάνα λίμωνε. Ρε καπετάνα λίμωνε. Τον ανθρωπάκο δηλαδή δεν τον είδες. Γεια σου Λέλη. Με κοιτάει.
0: Πες ότι θες που το χορηγώ λίγο το είπες. Πες ότι γουστάρεις.
1: Θυμώνει κιόλας. Γελάει όλος από πίσω.
0: Ας γελάει.
1: Γελάει όλος από πίσω. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα.
0: Δεν κάνω καμία κουβέντα.
1: Α, δεν κάνεις κουβέντα. Φύγε τότε. Πάρ' τα μάξι, φύγε. Έτσι κι αλλιώς, μία ώρα έρχεσαι εδώ, άλλη μία, θα φύγεις. Ορίστε. Και 14 είναι, θα γλιτώσεις και την κίνηση. Ήλιο δεν έχει να σε κάνει τα μάτια να πούμε. Αυτά κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν οι μυστακιδικοί και οι, πώς τους λένε, οι σαβιδικοί. Μόλις έγινε το θέμα με το. Με το θέμα του, με το Γιακουμάκη, αμέσως η μια πλευρά αρχίζει και βγάζει προς τα έξω φήμες και για το καλοκαίρι και για αργότερα ότι η πλευρά Σαββίδη δεν έχει λεφτά, δεν έχει ρευστό και θα δείτε τα απίστευτα αποτελέσματα. Αντίθετα, η πλευρά Μιστακίδη πενεύεται ότι κάνει μεταγραφές, θα κάνει γήπεδο σε 30, στις 30 Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο θα είναι τακτοποιημένα τα πάντα, τέλεια. Αφήνει την υπόνοια ότι εάν ο ερασιτέχνης δεν είναι καλό παιδί θα δημιουργηθεί μια κατάσταση εκεί πέρα και δεν μασάει ο Τέλης να κάνει γήπεδο που γουστάρει ο λαός του ΠΑΟΚ να πάει εκεί πέρα να, και να αφήσει το παλατάκι και να κάνει την Eurovision εκεί πέρα ο Κόκκινος και ο Κουλιανός να παίζουν εκεί πέρα με τα μουσική ο ένας με το στίχημα ο Κουλιανός, ο οποίος έδωσαν την Αυστραλέζα, όχι ο Κουλιανός, εδώ και κάποιοι μουσική παραγωγή εδώ δίπλα στα στάρα ραδιόφωνα που ξέρουν να πούμε και καταλαβαίνουν, δώσαν την Αυστραλέζα πρώτο νούμερο και τον Ακύλα τον βρίσκουν τρίτο. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι να ξέρετε ότι θα υπάρχει μια θερμότητα στα ιδιοκτησιακά του ΠΑΟΚ, στα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και όσο δεν θα γίνονται μεταγραφές από τη μια μεριά ή γίνονται από την άλλη μεριά θα έχουμε αυτό το πινκ πονκ των δηλώσεων. Τώρα, για Άρη, δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Δικαιώνομαι απόλυτα στο κομμάτι του Άρη, στον Καρυπίδη, ο οποίος βγαίνει δικαιωμένος έναντι του ερασιτέχνη. Υπεγράφει χθες ένα χαρτί μεταξύ της μιας εταιρείας και της άλλης η Ειρήνη Καρυπίδη ότι εάν έχει κάποιος το ενδιαφέρον έρχεται και μιλάμε. Μέχρι στιγμής έγινε το χαρτί, 10 χαρτιά να κάνουνε. Μακάρι να έρθει κάποιος για τον Άρη να δημιουργηθεί ένας πέμπτος πόλος. Φαίνεται όμως ότι ο Καρυπίδης βγαίνει δικαιωμένος γιατί δεν έρχεται κανένας. Και να σας πω και τα δυσάρεστα για τον Άρη, θα χαμηλώσει και το μπάτζετ από ό,τι ανακοινώνει και πιθανότατα να κρατήσει και προπονητή τον Μιχάλη Γρηγορίου. Λοιπόν, όσον αφορά το με την γενοκτονία των ποντίων εδώ πέρα και το μήνυμα που μας στείλανε ότι ξεπλένει τη γενοκτονία οποιοδήποτε υπερασπίζεται το σούργελο της Eurovision και τη διοργάνωση, απλά ξεπλένει τη γενοκτονία. Υπάρχει ένα σύγγραμμα του Δόκτωρ Γιώργιου Νακραντζά, γιατρού συγγραφέα, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας στις 4 Ιουλίου του 2004, το οποίο μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε γιατί είναι μακροσκελέστατο, ποιο αμφισβητεί την κοινωνική και πολιτική σκοπιά, το πιο αναλυθές κατασκεύασμα είναι η θεωρία του λεγόμενου επαναστατικού αγώνα προς απελευθέρωση του πόντου από το τουρκικό ζυγό. Αυτά τα βγάζουν οι αριστεροί, αλλά εμείς τα βγάζουμε και από τη μια και από την άλλη την πλευρά. Για μετανάστευση, λέει Ελλήνων από τον πόντο το 63 μετά Χριστό, μιλάει για τιμωρία και παράπτωμα λιποταξίας με τους Τούρκους λιποτάκτες, μιλάει για παπάδες αιμοσταγής, για στρατηγό Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος δεν συσαψούντα το εκτός Μητροπολίτης, λέει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν θέλω να το διαβάσω όλο γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει. Και θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Πιέστε το κέντρο να ανοίξει. Θέλω σήμερα, πέρα από το ποδόσφαιρο που δεν σας ενδιαφέρει και πολύ από ό,τι κατάλαβα, να μας πείτε εσείς που ακούτε το Μετρόπολης και είστε ακροατές στον δρόμο δεξιά και αριστερά, αν πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα που λέγεται Eurovision σας αρέσει ή όχι. Αν θα καθίσετε να το δείτε, θα σας θεωρώ αχαζοχαρούμενος για να το απαξιώσετε, θα σας θεωρήσω έξυπνους. Και παίζετε μας και τι μουσική ακούτε. Ορίστε. Άσε τώρα, άνοιξε γραμμές. Αυτό βουβάθηκε αυτός. Βουβαντώνης. Θέλω να μου πείτε για Eurovision το πρώτο. Δεύτερο.
0: Είναι πολύ εύκολο να σε κλεβάζω και να σε γελιοποιήσω.
1: Ναι, άμα με κλεβάζεις και με γελιοποιήσεις και θα στεναχωρηθώ εγώ τώρα.
0: Κάνουμε κομπή όμως. Πάνω από το χορηγό και εσύ νομίζω ότι μπορείς πάνω στο χορηγό να κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Πες τώρα, άμα δεν το πεις, τον πω εγώ.
0: Τι. Δεν άφησα να τον πω.
1: Εγώ δεν σ' άφησα να τον πεις.
0: Ποιος.
1: Λοιπόν, Eurovision, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, διαιτητής να πούμε, πώς το λένε, Γεωργιανός, φωνάζει ο Θρύλος και ο Πειραιάς στα συνεταιράκια. Φωνάζουν οι Αριανοί, κλαίνε για το ΚΑΠΑ 19 ότι ο Φωτιάς και ο Νοτιάς έχουν στήσει την ιστορία εις βάρος του Άρη και αρχίζουν τα κλάματα. Έχει και τέτοιο δέξι ώρα. Έχει και ΚΑΠΑ 19, σας πήγαν, τους πήγανε σε άλλη μεριά της πόλης, στο Καρπερίζι που στο διάλογο τους πήγανε. Γιατί δεν μπορούν, δεν είναι ικανοί. Σε ΚΑΠΑ 19 αγώνα τα βόδια, οι Αριανοί και οι Παοξίδες, τα ζώα να πούμε, να κρατήσουν μια ηθική σε μια κερκίδα και ο υπουργός φοβάται με τον πρωθυπουργό και τα στελέχη της διοίκησης εκεί της Νέας Δημοκρατίας, του κράτους αυτού, και τους έστειλε στο διάολο τη μάνα για να μην πάνε χουλιγκάνοι. Θα πάνε 60 από τη μια μεριά και 60 από την άλλη. Έχω ικανούς αυτούς τους 60 με τους άλλους 60 να το κάνουν λασπομαχία την κερκίδα και να δείξουν το χαρακτήρα τους, τα ήθη, τα έθιμά τους και το DNA τους, το ημοβόρικο να πούμε. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω για το κόμμα της Καριστιανού που ανατέλει 21 Μαΐου και έχει ξεκινήσει κάποιες μεταγραφές ενός δημοσιογράφου, ξεχνάω το όνομά μου από Ρωσία, ένα καλό όνομα λένε κτλ. Το τι έχει να γίνει, αν θα τη στηρίξετε. Άρα έχουμε τρεις πόλους. Τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Το ότι ο Γιακουμάκης δεν υπογράφει και η άλλη μεριά λέει δεν έχει λεφτά, δεν έχει λεφτά. Θα πέσει σαν όριμο, σήκω κάτω, δεν έχει λεφτά. Λένε οι άλλοι από την άλλη μεριά. Eurovision, Klein Mind. Καριστιανού νέο κόμμα, γεμάτο το κέντρο, θα πεις χορηγό. Δεν θα πεις.
0: Λέγει.
1: Και τι λέει.
0: Λέγει.
1: Θες να πω το χορηγό. Ορίστε. Αναφορές Κωνσταντινίδης απόσυρση. Ραπτόπουλος κόκκινος. Λοιπόν. Όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστο. Τι χρειάζεται. Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας. Και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτης και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Λοιπόν, αυτή είναι η σκαλέτα σήμερα που ξεκινήσαμε με τον Γρηγόρη. Αυτός θύμωσε γιατί τον έκοψα το χορηγό. Δεν μπορώ να πω το χορηγό. Εντάξει. Ωραία, το είπαμε.
0: Μια χαρά το λέω το χορηγό.
1: Πώς?
0: Όταν σε διακόπτουν.
1: Έλα μωρέ, θύμωσε τώρα που μπέρδεψε τον αυτό τώρα, εντάξει.
0: Εσύ το
1: γελούσε ο άλλος μέσα να πούμε.
0: Εσύ
1: ο κουμούνας,
0: εσύ
1: να πούμε,
0: το κάνεις θέμα.
1: Τι το κάνω θέμα.
0: Εσύ το κάνεις θέμα, όχι εγώ.
1: Εσύ και ο Τρέγιας όσο γυρνάτε, όσο σας πειράζουν. Ναι, θυμώνετε. Το γύρας είναι αυτό. Σβήσε τον αυτόν με βρίζει.
0: Πες με γέρο, εγώ δεν έχω.
1: Εμάς μας βρίσαν τα σπίτια, τις μάνες, τις γυναίκες, τα παιδιά. Δεν θυμώσαμε. Με κοροϊδεύεις. Άμα δεν μπορείτε να με Ραπτόπουλο κτλ. Πείτε δεν μπορούμε, αυτός δεν τον αντέχουμε. Εμάς μας έχουν βρίσει 4 γενιές από σόγια. Και είμαστε εδώ, μα εξακολουθούν να μα βρίσκουν.
0: Εμάς ποτέ, ρε φίλε.
1: Τι να σε βρίσκουν, ρε κόκκινε, ή σαποστάκια να πούμε, τι να σε βρίσκουν. Τι να σε βρίσκουν εσένα. Εσένα σε λένε κάτι να πούμε, εντάξει, έχεις μεγάλη γνώση στα κοινωνικοπολιτικό και θέματα.
0: Δεν, τίποτα δεν έχω.
1: Έχεις μεγάλη γνώση, όταν αλλά εσύ σαποστάκια.
0: Όταν κάνουμε μια κουβέντα και γελιοποιείς τα πάντα.
1: Έλα μου, ρε κόκκινε, τώρα αυτό που εσύ θες να κάνω. Άμα θες πάρ το μάτζι να κάνεις εκπομπή που έχει τεράστιες γνώσεις και είναι σοβαρό παιδί και
0: άλλη στάση βλέπω το πρωί.
1: Πώς?
0: Άλλη στάση βλέπω το πρωί.
1: Ακούς βλέπω.
0: Όχι, άλλη στάση. Κάποιες φορές.
1: Ίδιες εκπομπές είναι.
0: Φυσικά και δεν είναι.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Άλλη στάση λέω, βλέπω το πρωί. Ξέρω κι εγώ.
1: Τι άλλη στάση είναι, τι
0: θέλει. Άλλη στάση.
1: Αυτά κάθεσαι και λες με τη μαμά Ευγενία εκεί πέρα και.
0: Με κανέναν δεν λέω.
1: Ραπτόπουλο. Νάτος.
0: Ευθέως. Στον αέρα το λέω ευθέως.
1: Ναι. Τι, δηλαδή τι.
0: Δεν λέω κάτι για τον Νίκο, για σένα λέω.
1: Α, ναι, για τον Νίκο λες από πίσω, ναι, για μένα.
0: Ούτε από πίσω λέω.
1: Βουβαντώνεις. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και δύναμη. Ο ΠΑΟΚ οφείλει να παίξει πιο δυνατά, λέει ο φίλος μας ο Σιδέρης Τσιβαράκης. Από τότε με τον Παναθηναϊκό, επειδή το χειμώνα στο ίδιο γήπεδο στο Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ βρήκε κάποιοι και σκότωσαν παίκτες. Σιγάρε δολοφόνε. Ένα φάουλ κίτρινης κάρτας ήταν που δεν το έδωσε, να πούμε. Σιγά. Πάμε γραμμές. Καλησπέρα, κύριε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
2: Ναι, καλησπέρα σε όλους.
1: Είπαμε καλησπέρα.
2: Ένα-ένα τα θέματα, είπες για Eurovision.
1: Ναι, Euro, θα κάτσεις να τη δεις.
2: Όχι, εγώ έχω διαγράψει και την ΕΡΤΕ ένα ίδιο.
1: Πολύ ωραία. Γιατί πολλοί μας κάνουν λόγο για Eurovision. Γιατί δεν θα τη δεις.
2: Ναι, ξέρεις γιατί σε κάνουν λόγο.
1: Ναι.
2: Γιατί τα δικά μου τα ακούσματα στην οικογένεια τα δικά μου, ακούγαμε Στράτο Διονυσίου, ακούγαμε Μητροπάνο, ακούμε Τερζή, Καρά κτλ. Τώρα, τον Ακύλα το πολύ πολύ να το βάλω στα καναρίνια επάνω για να ζευγαρώσω.
1: Σωστά μιλάς.
2: Το πολύ πολύ να το βάλω για να ζευγαρώσουν τα καναρίνια.
1: Βέβαια.
2: Πάει αυτό. Ποιον Ακύλα μωρέ τώρα, όταν έχει δει Στράτο Διονυσίου ζωντανά, θα πάω να ακούσω τον Ακύλα τώρα.
1: Σωστά μιλάς, μαζί σου εγώ, δεν ξέρω ακριβώς τι λέει.
2: Τα κόκκαλα του Διονυσίου τώρα, πλάκα κάνετε εσείς τώρα. Ποιον Ακύλα μωρέ το μαϊμούνι τώρα. Μπάς εδώ σπάμε, δεύτερον, ντροπή και έσχος ο τελικός της ΚΑΠΑ 19. Πάω Κάρης να γίνει στην Ελλάδα.
1: Έπρεπε να γίνει αλλού. Ναι. Έπρεπε να γίνει στην Αίγυπτο, αλλού.
0: Στην Ανταρκτική.
1: Αλλού, ναι.
2: Τανζανία και παρατηρητής διαιτησίας ο Σαμάτα. Κατάλαβες. Τανζανία.
1: Ναι, φίλε, δεν είναι άνθρωποι αυτοί.
2: Δεν είμαστε άξιοι.
1: 60 και 60 άτομα και να ξέρεις αυτοί οι 60 με τους 60 θα μαλώσουνε. Να ξέρεις.
2: Τι.
1: Είναι ικανοί. Είναι ικανοί. Είναι
2: ικανοί.
1: Είναι ικανοί.
2: Καμιά δεκαριά θα πάνε στο νοσοκομείο.
1: Είναι ικανοί.
2: Και δεύτερον, και το τελευταίο κομμάτι και κλείνω. Έτσι, για να μην παρεξηγηθεί και ο κόκκινος, είχα ακούσματα δίσκο δεκαετίας 80-85 και τα λοιπά εκεί πέρα, όπως όλοι ήμασταν νέοι και τα λοιπά, έτσι. Μην παρεξηγηθείς κόκκινε και ακόμη μόνο λαϊκά.
0: Γιατί δεν παρεξηγηθείς, δικαίωμα σου να ακούσεις ό,τι θέλεις.
2: Όχι, όχι, λέω, ακούγαμε και τα δικά σου που είσαι DJ, εγώ σε πέτυχα και σε μαγαζί. Α, και κάτι άλλο, κόκκινε, θα σε ρωτήσω κάτι. Έσωσες κάποιον άνθρωπο με ένα μηχανάκι κάποτε πριν πολλά χρόνια στην Εγνατία?
0: Τι εννοείς έσωσα?
2: Λέει ρε παιδί, βρήκα ένα πολύ μεγάλο σε ηλικία που με λέει ότι κάποια στιγμή μαζί σου είχε ένα ατύχημα, το οποίο είχε ένα μηχανάκι αυτός και έπεσε με το μηχανάκι πάνω στο αυτοκίνητό του.
0: Το δικό του αυτοκίνητό και στο δικό μου αυτοκίνητο?
2: Το δικό του το μηχανάκι στο αυτοκίνητό σου.
0: Όχι, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό.
1: Ψέματα σε είπε.
2: Άρα ψέματα με λέει. Εντάξει. Μπορεί να μην είχε μπει η σύνταξη γι' αυτό, γιατί δεν ήταν και πολύ σώος. Λοιπόν, βάσει τους, αυτά τα ολίγα και όσον αφορά τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, για μένα, στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ δεν μπορέσαμε να πάρουμε ούτε ξυλάκι παγωτό. Τέλος. Τέλος. Από όπου και να το πιάσεις, ήμασταν μηδέν.
0: Ποιος είπε ότι όταν έχεις γενέθλια πρέπει να παίρνεις κάτι?
1: Αυτοί έτσι νομίζουν.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν εσύ το πήρες στα 100 χρόνια της ΑΕΚ, τι έπρεπε να πηδάνε από το βαλκόνι οι αεξίδες?
2: Όχι ρε φίλε, εντάξει. Απλά από την αρχή ξεκινήσαμε και λέγαμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, θεμητό.
2: Τα 100 χρόνια θεμητό, του ΠΑΟΚ, δεν για την ΑΕΚ.
0: Να πω, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είμαι στο μυαλό και στη φαντασία κάποιου.
2: Σωστά. Σωστά. Μπάς πίσω. Αυτά τα ολίγα και εγώ σου λέω σαν ΠΑΟΞΙΣ που γίνεται ο τελικός ΚΑΠΑ 19. Πού γίνεται, στο Αγρίνιο?
1: Κάπου έξω γίνεται. Μου φαίνεται Καρπενήσι κάπου.
2: Α, μπράβο. Είναι ντροπή ρε παιδιά. Τα παιδάκια αυτό τώρα δεν έπρεπε να γίνει στο Καφτατζόγλιο, να γεμίσει, να γίνει γιορτή και να παίξουν τα παιδιά μπάλα.
0: Είμαστε ικανοί να κάνουμε τέτοιο πράγμα, σοβαρά μιλάς τώρα?
1: Απολύτιστοι.
2: Δεν είμαστε.
1: Απολύτιστοι.
2: Όχι, είμαστε. Δες, κάποτε μου είπε κάποιος κάτι και τους το λέω και κλείνω. Μου λέει ένας Γερμανός, ο οποίος τον είχα αντιπρόσωπο. Μου λέει, να ξέρετε, μου λέει, ότι έχετε το καλύτερο μέρος του κόσμου, είναι ευλογημένο, μου λέει, η Ελλάδα. Απλά μου λέει το λάθος είναι ότι κατοικείται από Έλληνες.
1: Καλά είπε ο Γερμανός.
2: Καταλαβες. Ο Γερμανός. Αυτά. Αγάπη. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Μίλης και ο απόγονος του Χίτλερ. Παρακαλώ.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί αυτή είναι
3: το πρώτο.
1: Κλείσε το ράδιο να σε ακούμε καλύτερα, κύριε.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
3: Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Είναι και ο κόκκινος.
1: Γιατί ρε μην είναι.
3: Ωραία. Τον αγώνα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ τον είδες, κόκκινε?
0: Για ποιο παιχνίδι?
1: Ποιο αγώνα βρες?
3: Αυτό τώρα με την ΑΕΚ.
0: Τον είδα.
3: Εν ώρα αγώνα όταν τον έβλεπες ή πιες κανένα ουισκάκι?
1: Και αν έπινε τι έγινε? Γιατί το λες?
0: Όχι αυτό, φίλε, δεν πίνω.
1: Δεν έχει μήνες να βγει. Πιο πολύ
3: γιατί
1: εγώ πίνω.
3: Βγήκε χθες και είπε, να πούμε, κυριαρχία της ΑΕΚ. Βγήκε και είπε ότι έπεσε από το λευκό ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιος βγήκε?
3: Εσύ βγήκε.
0: Άλλο και λες, βγήκε, εσύ είπες βγήκε. Λέω η ΑΕΚ ήταν καλύτερη.
3: κυριαρχία της ΑΕΚ, λες. Εγώ είδα όλο αυτόν τον αγώνα, ναι, και μπαίνω εδώ στα στατιστικά στο flash score. Α. Και άκου τι γράφει.
0: Εσύ βλέπετε το flash score, φίλε. Εγώ είδα το παιχνίδι.
3: Άσε με, σε παρακαλώ, να τελειώσω. Αναμενόμενα γκολ, υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Στην κατοχή υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Στα συνολικά σουτ υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Στα σουτ στο στόχο υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Στα κόρνερ υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Πού είναι η κυριαρχία, πες μου.
0: Δεν μου λες.
3: Ακούω, ναι.
0: Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το είδες.
3: Ρε παιδί μου, σου μιλάω.
0: Σε ρωτάω κάτι, θέλω να απαντήσεις. Ναι. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το είδες.
3: Ναι.
0: Τα
3: ναι.
0: Στατιστικά τα είδες.
3: Όχι, δεν είδα τα στατιστικά. Απογοητεύτηκα από την ομάδα μου από τον ΠΑΟΚ.
0: Και ο ΠΑΟΚ του ρίξε 3. Τι σημαίνει αυτό. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Τα στατιστικά δεν λένε πάντα την αλήθεια.
3: Η κυριαρχία τη ΑΕΚ πού είναι, εξήγησέ μου.
0: Η ΑΕΚ μέχρι να προηγηθεί είχε πολύ καλύτερες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, ναι ή όχι.
3: Όχι.
0: Για σένα, φίλο μου.
3: Εκτός από το δοκάρι δεν είχε άλλη ευκαιρία.
0: Ποιο δοκάρι, ρε φίλε. Παυλέκα έχει κάνει 3 επεμβάσεις ασύλληπτες.
3: Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο τι έκανε η ΑΕΚ.
0: Πόσες επεμβάσεις έκανε ο τραυματοφύλακας?
3: Δύο έκανε.
0: Άλλο λόγο, ο Πρινιόλι πόσες επεμβάσεις έκανε? Μία. Και 3 έκανε ο Παυλέκα.
3: Ωραία. 2 έκανε ο Παυλέκα.
0: 3 έκανε ο Παυλέκα και άλλο δοκάρι είχε ο Ζήνη.
3: Αυτή ήταν στο δεύτερο, ναι. Η κυριαρχία που είναι. Η κυριαρχία που είναι που λες.
0: Φίλε, αν δεν την είδες, δεν μπορεί να έχουμε δηλαδή, δεν μπορεί να συνοηθούμε.
3: Μα είδα τον αγώνα όλο, ρε φίλε.
0: Δεν τον είδες. Εσύ, το επιχείρημά σου είναι η στατιστική του αγώνα. Και σου λέω στο ποδόσφαιρο.
3: Είδα και όλο τον αγώνα και ακούω εσένα και λες η κυριαρχία της ΑΕΚ. Και μπαίνω στα στατιστικά αυτά και βλέπω άλλα ντάτα. Οπότε.
1: Δεν βλέπουμε μπάλα μέσω στατιστικών. Είναι η άβρα του παιχνιδιού.
3: Ναι, ωραία. Και ακόμα άλλο ένα θέμα. Είπες χθες πάλι ότι έκανες ιδιαίτερη εισαγωγή, ότι η Βαλένθια νίκησε και ήρθε στο Final Four και ο Μαδάρα και τέτοια. Έγινες Ισπανός εσύ?
1: Γιατί έφυγε, πρέπει να είναι Ισπανός να δει μια ομάδα.
0: Πρέπει να είμαι Ισπανός για να πω ότι έπαιξε καλύτερα.
3: Παίζει μια ομάδα και έχει αντίπαλο ελληνική ομάδα. Και κάνεις ειδική αναφορά στην Ισπανική.
0: Φίλε μου, επειδή δεν παρακολουθείς μάλλον.
3: Βλέπω, όχι.
0: Είχα πει τον Νοέμβριο ότι,
1: και δεξιός,
0: ότι μια ομάδα η οποία έχει πολύ χαμηλό μπάτζετ, καμία σχέση με τις ελληνικές.
3: Ότι υποστηρίζεις Βαλένθια, ξέρω.
0: Τι κάνω.
3: Ναι, Βαλένθια υποστηρίζεις. Από την αρχή που το έχεις πει.
0: Καταρχήν, μπερδεύεσαι. Είπα ότι είναι ικανή να πάρει τη Euroliga. Δεύτερον, δεν χωνεύω καθόλου τους Ισπανούς. Καθόλου. Δεν τους χωνεύω καθόλου. Καθόλου δεν τους χωνεύω.
3: Τότε γιατί έκανες ειδική αναφορά στη Βαλένθια?
0: Μα πήγε καλά, ρε φίλε, τι είναι από ψέματα.
1: Εσύ, φίλε, τι ομάδα είσαι?
0: Όταν ο άλλος είναι καλύτερος, τι είναι από εγώ,
1: εσύ,
0: δηλαδή.
1: Εσύ τι ομάδα είσαι?
3: Πάω και είμαι, ρε φίλε.
1: Όταν έμπαιζε Ατλέτικο Μαδρίτης Άρης, με ποιον ήσουν? Το ποδόσφαιρο.
3: Ατλέτικο. Εννοείται Ατλέτικο.
0: Άρα όταν έβαλε τον γκολ ο Άρης και κέρδισε 0, στεναχωρέθηκε.
3: Στεναχωρέθηκε, βέβαια, τι θα μα
0: κάνει. Ποιο είναι ο Ανθέληνας, εγώ ή εσύ?
3: Δεν το είπα για θέμα.
0: Όχι, σε ρωτάω. Αλλά... Είπες αν θέλεις. Εγώ που είπα ότι ήταν καλύτερη και ήταν, ή εσύ που ήθελες να κερδίσει Ατλέτικο? Μπερδευτήκαμε. Διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης
9: 95,5. Η ομάδα σου.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
16: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
20: Μήπως λεφτά?
19: Τα λες και λεφτά!
20: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
21: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
22: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
23: Με το σώμα γεμάτο.
24: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Απομένει 19 λεπτά μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Το 23-10-3-9 είναι και πάλι δικά σας. Πάμε σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν να γραμμάσεις ελεύθερες. Καλησπέρα.
1: Θέλουν να κάνουν και μάτς με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Χρυσοχοίδη.
0: Σε Άντερ 16.
1: Ούτε. Ουθενά. Εδώ πήγαν οι άλλοι σε παιδάκια, οι παοξίδες πότε ήτανε. Σε παιδάκια 12 χρόνια και κάνα μανούρα τώρα, είναι δυνατόν? Πότε έγινε αυτό, πριν κάνα 15ήμερο?
0: K19, συγγνώμη, όχι K16.
1: K19, ναι, K19.
0: Παρακαλώ.
1: Τίποτα, κανένα φύλαθρο.
2: Τον Αλογομούρη, ήλτονα και σήμερα στο καπάκι να τον εξηγήσω αν είμαι πόντιο ή αν είμαι, ξέρω εγώ, ξέρω εσύ, κατάλαβε εσύ. Έτσι, τον περιμένω. Τον περιμένω.
0: Α, περιμένει.
1: Αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Πιο χαζό ακροατή δεν έχω ακούσει στη ζωή μου. Μιλάμε για χαζό ακροατή.
0: Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
3: Ο Θέμης από Καρδίτσα, εμείς τι κάνετε?
1: Γεια σου Θέμη, καλησπέρα, καλά.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά, εγώ Ολυμπιακός είμαι, σχετικά με τις από Καρδίτσα, εμείς τι κάνετε?
1: Γεια σου Θέμη, καλησπέρα, καλά.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά, εγώ Ολυμπιακός είμαι,

0: να έβλεπα την ΑΕΚ του Αλμέιδα, παράδειγμα, την πρώτη τη χρονιά που έπαιζε μπαλάρα, εναλλαγές, γρήγορη ομάδα. Ναι, να πω ότι αυτή η ΑΕΚ δικαίως το πήρε και τότε, το παίρνει και φέτος. Αλλά φέτος το πήρε.
1: Πάλι δικαίως το παίρνει.
0: Δικαίως το παίρνει βεβαίως, αλλά του το δίνουν και οι άλλοι, που είναι πτώματα. Δηλαδή του το πάνε στο πιάτο.
1: Πρόβλημά του.
2: Να φροντίζει να μην είναι.
0: Αυτό ακριβώς, Γρηγόρη. Να φτιάξουμε ομάδες και να μην μετράμε στατιστικές και διαιτητές και ποιος μας παίζει. Να φτιάξουμε ομάδες να κερδίζουμε και τους διαιτητές αν είμαστε μάγκες. Και δεν με νοιάζει εμένα ποιος θα πάρει τα.
2: Ξέρεις τι γίνεται, φίλε μου.
0: Δεν πάνε στην τσέπη τη δικιά μου. Να φτιάξουν ομάδες.
2: Δέχομαι τον αγαπάς και παθολογικά μια ομάδα. Αλλά το να μην βλέπεις την πραγματικότητα. Ωραία. Και να ψάχνεις να πεις κάτι γιατί πιστεύεις ότι ο άλλος έχει εμπάθεια με την ομάδα σου. Όταν σου λέει την εικόνα του αγώνα, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη.
0: Πρόσεξες.
2: Χωρίς να έχει το παραμικρό όφελο.
0: Εγώ που λέω για την ομάδα μου, λέω και για τον ΠΑΟΚ. Είμαι αντικειμενικός.
2: Τι λοιπόν δεν είσαι.
0: Έτσι, μπράβο. Για όταν έχω δει ριβάλτο στο Καραϊσκάκι, όταν έχω δει, γιατί πηγαίνω συνέχεια στο γήπεδο. Τώρα έχω να πάω ένα χρόνο. Αλλά πηγαίνω συνέχεια στο γήπεδο. Κατεβαίνω κάτω. Πηγαίνω στο Καραϊσκάκι συνέχεια. Έχω δει ριβάλτο. Για να πω και κάτι, γιατί βγήκε ένας φίλος της προάλλες και λέει ποιος Φορτούνης. Σε πληροφορώ ότι ο Ολυμπιακός φέτος στα χάλια που είχε, αν είχε το Φορτούνη, θα ήταν 10 φορές καλύτερος.
1: Μπορεί να το
0: πει. 10 φορές καλύτερος. Όποιος βλέπει ποδόσφαιρο καταλαβαίνει.
1: Κάποια μάτς με μικρές ομάδες πάντα καθάριζε. Ναι.
2: Τώρα μπορεί να σου πει και ο Παοκ, μπορεί να σου πει και ο Παοκ, και αν ο Παοκ διατηρούσε εκείνο το ποδόσφαιρο το οποίο έπαιξε για 2,5 μήνες. Δικαιούται να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, γιατί δεν
2: μετά αν δεν γίνεται.
1: Γιατί
2: ας μην πουλήσει το Φορτούνι, δεν τον αφήνει να φύγει.
0: Δεν
2: το λέω σε σένα.
0: Δεν
2: το λέω σε σένα. Δεν το λέω σε σένα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Οι διοικείς κρίνονται από τις κινήσεις που κάνουν.
0: Εγώ σου λέω ότι κάτι παιχνίδια στυλ Πανετολικού, το 0-0, στυλ ΑΕΛ 0-0, αυτά τα καθάριζε ο Φορτούνις. Τα παιχνιδάκια αυτά.
2: Χρειάζεσαι ένα παίκτη ο οποίος πρέπει να διαβάσει.
1: Τώρα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα έρθει ο Φορτούνις.
0: Είναι σε καλή κατάσταση, Κωστή.
1: Δεν το ξέρω, θα το δω. Θα το δω.
2: Ο Φορτούνης 36 δεν είναι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ο Φορτούνης είναι 32 στα 33.
1: 33 χρονών είναι.
2: Α, συγγνώμη.
1: Δεν είναι τόσο μεγάλος, όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι μεγάλος.
1: Το πρόβλημα είναι εκεί που έπαιζε. Τι γυμναστική έκανε, τι σπριντ έκανε, τι ζωή έκανε.
0: Εγώ έχω να στείλω ένα μήνυμα να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Να κοιτάμε, να φτιάξουν οι ομάδες, να κάνουν μεταγραφές, να πάρουν παίκτες και να βλέπουμε ποδόσφαιρο, όχι φαντάσματα.
1: Μεγάλωση.
0: Να βλέπουμε ποδόσφαιρο, όχι φαντάσματα και ό,τι μας συμφέρει.
1: Τα λέμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
2: 34, φίλοι μου. 16 Οκτωβρίου του 92.
1: 33 μισό, ναι.
2: Μέχρι να έρθει.
1: Μέχρι να έρθει, 34.
2: Μακάρι να
1: είναι. Σε τι κατάσταση θα είναι.
2: Γιατί έχεις δει κανένα παιχνίδι του.
1: Μα εκεί και να δεις παιχνίδι του, βλέπω και MLS. Το ίδιο είναι το MLS με. Πετάει τα γκολ. Ένας πετάει, ο άλλος. Άμα πας σε άλλα στόπερ, σε άλλα χαφ, φίλε, δεν θα τα κάνεις αυτά.
2: Απορώ πως είδες MLS.
1: Ε?
2: Απορώ πως είδες MLS.
1: Πώς δεν θα δω MLS, αφού παίζουν.
2: Όχι, απορώ πως μπορείς και είδες. Δεν είναι καλό ποδόσφαιρο.
1: Συγγνώμη, παρε παιδί μου.
2: Δεν είναι καλό ποδόσφαιρο.
1: Πώς παίρνουν τα γκολ, πώς μαρκάρουν, πώς κάνουν.
2: Δεν μαρκάρουν.
1: Ε, ναι.
2: Δεν μαρκάρουν.
1: Έκανε ο άλλος 30 γκολ, ωραία, λέει, εντάξει.
2: Η ταχύτητα είναι πολύ
1: στην
2: πιο
1: Πολωνία έκανε ο
2: πολύ πιο κάτω.
1: Στην Πολωνία έκανε ο Κουλούρη.
2: Και στην Αραβία βάζει πολλά γκολ. Μπράβο του. Τίμιο παλικάρι.
1: Τίμιο. Στα άλλα πρωταθλήματα μπορεί να κολώσει. Πάει εκεί που μπορεί.
2: Και αυτό μαγκαίνει.
1: Με τρελαίνει το πάνε πίσω στο παιδί που έχασε το πόδι του.
2: Άστο, άστο, άστο.
1: Με τρελαίνει η αισιοδοξία του. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Γίνει νέο παιδί, ρε φίλε. Γιατί να τη χάσει. Μπράβο του.
1: Λέει μάνα ζω, λέει εντάξει. Έκλαιγε η μάνα του καημένη.
2: Χαμογελάει.
1: Είναι με χαμόγελο το παιδί. 21 χρονών, 22. Πολύ καλό παλικάρι πρέπει να είναι. Και από το χαμόγελο του φαίνεται πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί φαίνεται. Φυσιογνωμικός δηλαδή έτσι. Πολύ καλό παιδί, κρίμα.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα ρε φίλε, ναι.
3: Έλα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς, ναι.
3: Έχουμε για το Γρηγόρη, γεια σου Κωστά.
2: Καλά, εσύ. Να τους,
1: βαρύ σας, σήκω.
2: Σου κάνει επίθεση.
1: Σαν καφές, σαν καφές σκέτος με 4 κιλά καϊμάκι και 3
2: φουσκάλες. Σου κάνει επίθεση τώρα, ναι. Επίθεση. Μέχρι να σε βάλω στο κλουβί.
1: Ναι.
3: Γιατί μόνο οργανίσατε πριν.
1: Ο κόκκινος είχε δίκιο γιατί τον διέκοψα πάνω στο χορηγό.
3: Τι έγινε, δηλαδή
1: έπεσε
3: στο γάλα.
1: Κάτσε, πώς έπεσε. Ο άλλος πληρώνει απάνω. Πώς θα πει με διακόπτη την ώρα που κάνω.
3: Δεν τα ακούμε. Κάθε μέρα τα ακούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ φταίω.
2: Πληρώνει για να ακούγεται κάθε μέρα.
1: Εγώ φταίω. Στον καυγά, εγώ φταίω.
3: Ναι,

0: Παρακάτω.
1: Το Γιακουμάκης τι έγινε, κάτι είπες για το Γιακουμάκης.
2: Ναι, ο
1: Γιακουμάκης...
2: Δεν είπαμε εμείς.
0: Ναι.
2: Δημοσίευμα από το Μεξικό.
0: Μέξικο.
2: Λέει ότι δεν ανανεώνει στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν καινούριο, αυτό το ξέρανε ένα μήνα πριν.
2: Όχι, ναι. Δεν ανανεώνει. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν προχωράει στην αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρουμε.
0: Δεν δηλαδή. Αλλάζει, έχει μείνει έτσι.
2: Αν ο ΠΑΟΚ βγει στα προγραμματικά του όποιο
0: λέει. Ένα μήνα πριν το.
2: Δεν θα περίμενε, δεν θα παίξει ρόλο αν θα βγει στα προγραμματικά. Όλα παίζουν.
0: Νομίζω πω όχι.
2: Εγώ λέω πω παίζουν.
0: Μακάρι, ναι. Τέλο πάντων.
1: Γρηγόρη.
2: Έλα.
1: Μία ερώτηση. Δεν γνώριζες για τον προπονητή της ομάδας.
0: Για ποιο λέει.
1: Του Ηρακλή, του Ηρακλή.
2: Για το Μασάρι.
1: Ναι.
2: Τι να μην γνώριζα.
1: Γρηγόρη, δεν ασχολείσαι με την ομάδα.
2: Πάρα πολύ.
1: Πώς δεν το ήξερες. Ο Γιάννης το είπε μία μέρα πριν.
0: Για ποιο λέει.
2: Ποιο πράγμα.
0: Ποιο πράγμα.
1: Ρε, για τον προπονητή του Άρη, ρε, που υπέγραψε με τον... Πώς το λένε.
2: Για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο μιλάς.
1: Όχι ρε, στην ομάδα ποιος ήρθε ρε.
2: Ο Ματσάρι, ο Ιταλός, ναι.
1: Ματσάρι. Εσύ το ήξερες αυτό ή όχι.
2: Εγώ ήξερα ότι χάλασε, φίλε. Και είχα μείνει εκεί. Και μετά μιλήσανε με τον κύριο Μονεβασιώτη, τον κάλεσε στην Αθήνα, βρεθήκανε και κλείσανε.
1: Κλείσανε τώρα.
2: Φυσικά, αφού είχε υπογράψει.
1: Ωραία. Πώς φάνηκε.
2: Να δω και τι μεταγραφές θα κάνει. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει... Άκου να δεις.
1: Δεν αλλάζει το ασανσέρ, Γρηγόρη.
2: Εσύ μπορεί να ονειρεύεσαι ό,τι θέλεις. Εσύ μπορεί να ονειρεύεσαι ό,τι θέλεις. Παρακαλώ.
0: Ναι. 16 εκατομμύρια μπάτζερ.
2: Πρέπει να κάνει γυναικεία ομάδα, πρέπει να κάνει έργα, πρέπει να κάνει στο καθαζό.
0: Γυναικεία ομάδα εύκολα θα κάνει. Εδώ δεν πληρώνει κανένα.
2: Πρέπει να κάνει κάπα 19, πρέπει να κάνει πολλά.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κώστα.
0: Έλα, φίλε.
3: Ανδρέας Αεκάρα.
0: Ναι.
3: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Σας ακούω καθημερινά. Και πήρα λίγο έτσι πριν την Κυριακή να ιδρυκάρω λίγο την κατάσταση. Αφού θα σηκώσουμε και το κύπελο, το πρωτάθλημα, ειδικά με τους φίλους μας τους παοκτσίδες που δεν μας πάνε τα τελευταία χρόνια. Φανταστείτε σκηνικό, όλοι οι παοκτσίδες την Κυριακή να υποστηρίζουν την ΑΕ και να εύχονται να κερδίσει το Γαύρο. Τι ωραία που είναι, έτσι. Πώς τα φέρνεις, έτσι, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Αλήθεια λες.
2: Και αυτό στη θέση του το ίδιο.
0: Αλήθεια λες. Η κούλα.
2: Τα καλά και συμφέροντα.
0: Έτσι, έτσι.
2: Όλοι έτσι είναι.
0: Πάμε ένα ακόμα.
2: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα. Μπορούν και άλλοι να τηλεφωνήσουν. Έχει,
0: ναι, έχει λίγο παιδιά. Ακόμα ώρα, ναι. Μάλιστα.
4: Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Κωστά.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου, φίλε.
4: Γιάννης από Βότση.
0: Αριανός.
4: Αριανός, ναι.
0: Βότση είναι
4: ελπίζω...
0: το 80% αριανή.
4: Ελπίζω κάποια στιγμή η ομάδα μου να βγει από αυτό το βούρκο.
2: Βούρκο.
4: Βούρκο.
2: Μάλιστα.
4: Όταν έχουμε μείνει 1500 άτομα στο γήπεδο, είναι βούρκος. Καλύτερα δεν μπορώ να το περιγράψω. Και να πω και κάτι για τους φίλους μου, τους παοξίδες. Κατεβάστε λίγο τον αμανέρι.
0: Καλά, οι παοξίδες τον έχουν σηκωμένο τον αμανέρι, όπως το γιακάσι μάγκες, να πούμε. Ναι.
4: Στα 100 χρόνια δεν πήραμε και δεν κάναμε. Συνηθίσα τους πολλούς τίτλους και δεν πήρατε.
2: Δεν πήρε λίγα αυτό.
4: Φτάνει. Φτάνει, βρε, κουράσατε, φτάνει. Νεόπλου, τι να πούμε. Τι να πει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός.
0: Ολυμπιακός γιατί.
4: Τι γιατί.
2: Γιατί έχει πάρα πολλούς τίτλους. Γι' αυτό
4: σου. Τα έχει αμέτρητα.
0: Α.
4: Δεν μπορεί να τα μετρήσει. Ήρθε ο Σαββίδης, έχουν σηκωθεί πιο πάνω και από την Αθήνα. Κατεβείτε λίγο. Χαμηλά η μπάλα.
2: Κυνηγάει το πρωτάθλημα, άλλη... φίλο μου, κάθε χρόνο.
4: Άλλοι στα 100 χρόνια πέσαν στη γάμα εθνική.
2: Φίλε, περίμενε. Κυνηγάει το πρωτάθλημα κάθε
0: άλλο
2: χρόνο.
0: Άλλο λέει μάλλον ότι δεν πάθατε τίποτα. Είστε καλομαθημένοι έναντι των άλλων οπαδών του Ηρακλέους και του Άριος. Αυτό θέλει να πει.
4: Εγώ άλλο λέω. Εγώ δεν σύγκρινα με την ομάδα μου. Δεν συγκρινόμαστε.
2: Δεν είπα ότι σύγκρινα.
4: Έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό το βλέπουμε όλοι. Αλλά εντάξει. Φτάνει. 100 χρόνια έπρεπε να πάρουμε και το Champions League. Ηρεμήστε λίγο. Παίζουν και άλλοι μπάλα.
0: Σε αυτό δεν έχει άδικο.
2: Yeah.
0: Ο Αριανός. Ναι. Είναι λίγο. Τα θελολάκηδες. Είναι λίγο τα θελολάκηδες. Καταλάβεις τι να πω. Τα θελολάκηδες σημαίνει
1: δηλαδή,
0: απαιτητικάκηδες. Τα θελολάκηδες αυτό. Μπαμπινιώτη ακούς. Μπαμπινιώτη ακούς.
2: Φίλε, άκου λίγο.
4: Όλοι είμαστε απαιτητικοί.
2: Φίλε, άκου λίγο. Θα σου το παραλληλήσω με κάτι διαφορετικό.
4: Ναι, ναι.
2: Εσύ παίρνεις ένα μισθό α σήμερα. Λέμε 1500 ευρώ.
4: Ναι.
2: Και στα φέρνει έτσι τη ζωή και παίρνεις 10 χιλιάρικα το μήνα.
4: Ναι.
2: Είναι λογικό να προσαρμόζεις τη ζωή σου στα 10 χιλιάρικα το μήνα.
4: Συμφωνώ.
2: Κάτι
4: δεν θα γυρίσω όμως.
0: Είσαι απόλυτος.
4: Ποια είναι η διαφορά. Δεν θα γυρίσω σε αυτούς που παίρνουν 1500 να τους πω έλα βρε τώρα ποιος ασχοληθεί με εσάς τώρα 1500 ευρώ. Εγώ παίρνω 10 χιλιάρικα. Αυτός είναι ο σωστός παραλληλισμός, Γρηγόρη. Κατάλαβες.
2: Άκου να δεις. Όπως εσύ και εγώ ονειρευόμαστε έναν δισεκατομμύριο χωναρτή να πάρει την αγαπημένη μας ομάδα, ναι. Αυτοί το έχουν κάνει ήδη.
4: Ωραία.
2: Οπότε...
4: Και δεν σας βλέπουμε και πού είμαστε εμείς και πού είσαστε εσείς. Και...
2: Μα τόσα χρόνια εμάς σακωνότανε. Τώρα σου λέει δεν σε βλέπω.
4: Τώρα ξαφνικά.
2: Πουλάει τρέλα.
4: Εάν μπράβο. Αυτό. Εγώ αυτό το μήνυμα πήρα να περάσω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Άμα το ακούσουν 10% κέρδος έχω.
2: Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ. Καλώς από το Κύριακο.
0: Παρακαλώ το Κύριακο. Πάμε, ναι. Πάμε, καλησπέρα φίλε, γρήγορα, πάμε.
5: Καλησπέρα, μία ερώτηση να κάνω.
0: Να κάνεις φίλε.
5: Άμα βγει ο ΠΑΟΚ Champions League φέτος είναι η πιο επιτυχημένη χρονιά στα 100 χρόνια του. Που δεν το έχει καταφέρει ποτέ το μεγαλύτερο όνειρο να παίξει τη μεγαλύτερη διοργάνωση.
0: Δεν έχει και άδικο.
2: Κοίταξε. Περίμενε. Είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν μπορούν να μπουν αυτά στη ζυγαριά.
5: Τι να πει, το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να παίξεις αυτή τη μεγάλη
2: επιτυχία. Είναι μεγάλη.
0: Δεν έχει άδικο.
5: Τα παίρνω και κύπελα.
2: Φίλε μου, να ρωτήσω κάτι. Και δεν θέλω να στυκαλάσω. Σε καμία του, ούτε στο εύκολο αυτό το πράγμα. Μπαίνεις στο League Face.
5: Ναι.
2: Και κάνεις 8 ήττες.
5: Άσχετα, βάσε τώρα τι θα βγει.
2: Εσύ θες να πραγματοποιήσεις ένα όνειρό σου. Είναι λογικό.
5: Αυτό που δεν έχουμε πετύχει ποτέ στα 100
2: ιστορία. Σωστό. Δεν ξέρω αν μπορούν να μπουν σε σιγαριά αυτά τα πράγματα.
5: Τι αυτό είναι, σου το λέω. Double να το συγκρίνω. Το άχαστο. Τι να το συγκρίνω.
2: Άχαστο.
5: Τα όλα αφού πολεμάμε για να βγούμε στο Champions League. Τα κάνουμε όλα και δεν έχουμε βγει ποτέ. Οπότε φέτος άμα θα βγούμε, για μένα θα είναι η πιο επιτυχημένη χρονιά στην ιστορία του συλλόγου. Όσο για το φίλο του Άριος, δεν έχει πάρει ποτέ στη ζωή του τίποτα, γιατί δεν έχει νικήσει καμία φορά σε κανένα τίτλο του ομάδα της Αθήνας. Οπότε δεν έχει πάρει τίποτα ποτέ στην ιστορία του. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι.
0: Γιατί όχι?
5: Γιατί η Sheffield United ή Wednesday ιδρύθηκε, ήταν η πρώτη ομάδα ρε παιδιά, το 1849 από ό,τι ιδρύθηκε.
2: Και?
5: Ποιος το πήρε το πρωτάθλημα εκείνη, αφού δεν είχε εκείνη τη χρονιά η ομάδα. Η Sheffield δεν το πήρε. Ο Άρης τι πήρε με την Μπερέα και το Κορδελιό και την Επανομή. Δεν ποιον τα πήρε ο Άρης τα κύπελα που λέει πήρε και τα πρωταθλήματα. Είχε αντίπαλο τον το ΠΟΚ και πήρε κάτι.
2: Ο Ολυμπιακός ο Όπα, είσαι άδικος. Από τη στιγμή.
5: Από τότε που
2: θα σου πω γιατί είσαι άδικος, δε φίλε. Μην με βάζεις διαδικασία να γίνομαι δικηγόρος καμίας ομάδας. Από τη στιγμή που τα προσμετρά και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και όλες οι ομάδες και εκείνα τα πρωταθλήματα, δικαιούται και ο Άρης. Φυσικά. Το αν ήταν οι αντίπαλοι 6, 7, 8 και η ΑΕΚ το 77 έφτασε στους 4 των πρωταθλητριών. Και ήταν 16 ομάδες. Έφτασε.
5: Ναι ρε φίλα, αλλά θέλω να σου πω ότι
2: ναι,
5: τα πράγματα
2: έφτασε. Δικαιούταν να το λέει.
5: Όχι, γιατί δεν το πήρε με όλη την Ελλάδα. Δεν νίκησε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Άκη για να πάρει πρωτάθλημα. Νίκησε τα χωριά γύρω-γύρω εκεί και τον ΠΑΟΚ ήταν με τον Ηρακλή, την Καλαμαριά. Τι παίζανε, ποιοι παίζανε άλλο τότε.
2: Έτσι ήταν το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
5: Εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ παιδιά.
2: Δεν παρανόμησε κάτι.
0: Ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ για να κάνει το γήπεδό του στην Τούμπα το βοήθησαν σωματεία μέσω λαχείων. Τώρα το έμαθα.
2: Ξέρω τι είχε συνεισφέρει ο κόσμος.
0: Το διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΟΚ, άκου, θεωρεί επιβεβλημένο καθήκον αυτού το 1959. Όπως και δημόσια έκφραση τα θερμά αυτού ευχαριστίας προς τα κάτω διαθλητικά σωματεία. Τα οποία προθήμως συνέσφεραν τη συνδρομή των διαθέσεων των λαχείων ανεγέρσεως του νέου σταδίου του ΠΑΟΚ. Πάλι καλά που δεν ζούσαμε τότε να φάμε τα λαχεία εμείς με τον Τζόρνταν.
2: Καλά, έχεις εμπειρίες σε αυτό.
0: Σωστά, ναι. Και η ΑΕΚ Αθηνών είναι μία από τις ομάδες. Και το γράφουν. Εντάξει, ρε, εξίδες, βοηθήσατε, εντάξει.
2: Παρακαλώ.
0: Εντάξει, ναι.
5: Την ημάνα 5 φράγκα για να βγω με την κόμενα και την έλεγα θα πληρώσεις εσύ γιατί θα στείλω μήνυμα να μείνω Σαλπιγκίδης. Εκεί μου λες ρε φίλε, εντάξει περάσαμε και εμείς τώρα.
0: Έτσι, καλό, σωστό, ωραίο. Έχει τώρα είσαι καλά. Τώρα είσαι καλά, τώρα είσαι καλά. Και θα πρέπει να είσαι αγνώμονας τώρα που είσαι καλά να έχεις τον εμφύλιο. Είναι φοβερό.
2: Κι όμως.
0: Συσπήρωση φτωχός ο ΠΑΟΚ, εμφύλιος πλούσιος ο ΠΑΟΚ. Ε, δεν είναι στη ζωή μέσα αυτό. Φοβερό πράγμα.
2: Συνήθως για τα λεφτά μάλλον.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ.
0: Ποιος θα φάει τα περισσότερα από, από τον Τέλη και τον Σαββίδη.
2: Όταν δεν υπάρχει τίποτα.
3: Βρε, τελειώνει η εκπομπή, βρε, σταμάτα, βρε, τη λογοδιάρια.
0: Καλά, βρε, μη φωνάει. Σταμάτα, εντάξει.
3: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
3: Τελειώνει. Λοιπόν, τι βγήκε προηγουμένως ο ΑΕΚτής, τι μας είπε, αχ, καλή την Κυριακή, καλή ποιον θα υποστηρίζετε, καλή την Κυριακή. Εσύ, Μωρή Αλφα 4, την Κυριακή που πήραμε ισοπαλία τον Ολυμπιακό, ποιον υποστηρίζεις, Μωρή Αλφα 4, ε?
0: Μπορεί.
3: Εσύ ποιον υποστηρίζεις την Κυριακή που πήραμε το τοχεία τον Ολυμπιακό και βγήκες πρωταθλητής.
0: Σωστός.
3: Ε, σωστός. Α4. Ε, όχι, καλέ το τέτοιο.
0: Σωστός, αλλά και εσύ τώρα Κυριακή. Αεκάρα θα είσαι.
3: Ποιος, εγώ.
0: Εγώ.
3: Εγώ είμαι συμβασμένος με ότι. Κοίταξε, πρόσεξε να δεις. Όταν έρχεται η καταστροφή, την αποδέχεσαι ολοκληρωτικά.
0: Ναι.
3: Είτε δεν πάει να γίνει ό,τι θέλει την Κυριακή, τώρα τελείωσε το παραμύθι. Το μόνο που δίνω, καταρχήν ο Αριανός μίλησε πιο σωστά από όλους, έτσι. Είναι ο πρώτος Αριανός πριν δύο τηλέφωνα που πραγματικά του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή σου λέει ρε φίλε εντάξει, πάλεψες, έκανες αυτό, δεν σου πήγε μια χρονιά καλά, εντάξει. Μην αερίζεσαι για τον οφαλό ας πούμε, εντάξει, φτάνει δηλαδή, έλεος ας πούμε. Μια χαρά τα από Αριανός, για πρώτη φορά παραδέχουμε ένα Αριανό έτσι πως τα είπε. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει Ραπτόπουλε, δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα κοιτάξω Παναθηναϊκό τι μπορώ να κάνω, ας κερδίσω εγώ μια με τον Παναθηναϊκό. Έτσι πως είμαι, και μετά βλέπουμε τι θα κάνει για έκνον Ολυμπιακό. Αλλά οι αεξίδες μου αρέσουν που έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Έχουν πάρει δικαιότατο το πρωτάθλημα, τους λες πήραμε δίκαια το πρωτάθλημα και αυτοί λένε το πήρα. Ακόμα και στον πανηγυρισμό κλαίνε ρε φίλε. Δηλαδή φτάνει, δηλαδή αυτό το κλάμα σας φτάνει ρε φίλε.
0: Φύγε,
3: δηλαδή,
0: φύγε, ωραίος.
3: Λοιπόν, άντε, χαιρετώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γιώργος Μάτζιας.
0: Ο Γιώργος.
2: Το πρώτο πρωτάθλημα άρχισε το πήρε το 28.
0: Πώς?
2: Με Ατρόμητο και Εθνικό. Αλλά το δεύτερο, το 32, ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν είναι έτσι που στα λέγει ο φίλος. Εντάξει.
0: Ναι, και το τρίτο, το 46, είχε μέσα.
2: Οπότε δεν έχει σημασία το πώς ήταν, ποιοι ήταν οι αντίπαλοι. Και ο Ολυμπιακός τα πρωτομετρά όλα.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός όμως έχει συνέχεια πρωταθλήματα.
2: Ναι,
0: κατάλαβες.
2: Μπράβο του, αλλά δεν μπορεί να πει στον άλλο μήνα μετράς.
0: Εντάξει, τους κορυδεύουν πότε τα πήρανε.
2: Η διοργανώτρια αρχή.
0: Αν έπαιρνε άλλα δύο πρωταθλήματα, άρεσε και άλλα δύο κύπελα, δεν το κορυδεύουν.
2: Και τα πρώτα πρωταθλήματα τα μπάζει και τα πήρε ο Ηρακλής. Δηλαδή, τι πρέπει να πούμε, δεν τα πήρε.
0: Ναι, αν έπαιρνε άλλα 2-3 και άλλα 2-3 κύπελα, δεν θα το κορυδεύανε. Ελά, μωρέ, πήρε τότε. Κατάλαβες, ο άλλος είχε μια ροή, μια συνέχεια.
2: Δεν υπάρχει κοροϊδία σε αυτά. Λάθος.
0: Τι θα δεις τώρα Σαββατοκύριακο, τι θα δεις. Eurovision θα δεις.
2: Eurovision δεν θα δω. Θέλω να δω αύριο το τελικό της City με την Chelsea. Αν και για μένα το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο.
0: Ποιος θα κερδίσει.
2: City.
0: Η City.
2: Η City είναι πολύ. Δεν είναι καλά η Chelsea.
0: Ποντάρα εσύ είναι μικρή.
2: Όχι, μικρή είναι η απόδοση.
0: Μικρή είναι η απόδοση.
2: Μικρή είναι η απόδοση. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Εγώ θα δω play out πιο πολύ.
2: Βασικά η Γερμανία με ενδιαφέρει να δω.
0: Play out. Γερμανία τι να δεις, για το ποιοι θα πέσουν.
2: Ναι, δεν θέλω να σωθεί η Σεμπάουλη.
0: Ποιος θες να σωθεί, Wolfsburg.
2: Προτιμώ να σωθεί η Wolfsburg.
0: Επειδή έχω γυαράκι.
2: Ή η Χάιντεχάιν. Όχι, όχι. Αυτό είναι συμπάθεια αντιπάθεια.
0: Εντάξει, και εγώ το κουλιαράκι το συμπαθώ να μην πέσει, δεν θέλω.
2: Ούτως ή άλλως από.
0: Γιατί να πέσει το παλικάρι.
2: Διαβάζω ναι. Αν θα πέσει η Wolfsburg θα πάει για Αγγλία μάλλον.
0: Θα φύγει η Αγγλία. Εντάξει, να μην πέσει. Να μην φανεί στο βιογραφικό του ότι έριξε ο
2: Μάρκο. Εμά δεν έριξε. Μα ενδιαφέρει το παιδί.
0: Όλα... Πώς άμα πέσει, δεν την έριξε.
2: Δεν μα ενδιαφέρει ο Τζιόλης να πάει σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Όλα τα παιδιά μα ενδιαφέρουν να έχουν λεφτά και να κάνουν καριέρα. Όλα τα παιδιά να
2: πάω το παιδί πέσει στην Γκένγκ, θυμίσαι μου. Ο Κάρετσα μα ενδιαφέρει.
0: Όλα τα παιδιά.
2: Ο Δουβίκα να προχωράει.
0: Όλοι να παίρνουν λεφτά.
2: Ο Παυλίδη, οι υπόλοιποι.
0: Λοιπόν, φωνάζει ο άλλο.
2: Αφού φωνάζει, τρίτο ημίχρονο να ακολουθεί μετά μια Δήμου Κώστα Πρωτοτό. Και Δημήτρη Βασβαρέλα, εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 7 με στοίχημα. Να είστε καλά.
6: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
12: Και εσύ τι είπες?
11: Οι happy days ή τι?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα ρε Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα. Γιάννης Λελίδης απέναντι. Δημήτρης Μπασβαρέλας δίπλα μου. Κώστας Πεδροτός, ο ομιλών. 12 λεπτά μετά τις 5 μέχρι και τις 7 παρέα, όπως κάθε μέρα, τρίτο ημίχρονο με όλη την δισιογραφία. Με παιχνίδι τελικό K19 θα έχουμε έτσι και ενημέρωση στη διάρκεια της εκπομπής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει double αίτητο στην K19 που είναι η καλύτερη ομάδα φέτος και λίγο θέλει να υποκαταστήσει την αποτυχία της ανδρικής ομάδας. Έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Okay. Λίγο χαριτολογώντας.
1: Μόνο χαριτολογώντας.
0: Το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κερδίσει τίτλο. Και ο Άρης βέβαια που θέλει να δείξει ότι έχει σε εισαγωγικά σφιγμό στις ακαδημίες. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ για τον Άρη. Αλλά το γεγονός ότι έχει μια K19 που φτάνει σε τελικό κυπέλλο, κάτι λέει, κάτι δείχνει. Έτσι, ότι δεν είναι εντελώς, ας πούμε, χαμένη αυτή η υπόθεση.
1: Ότι για μένα, υπάρχει. Κώστα, λέει πάρα πολλά, γιατί ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι η ιδιοκτησία της ΠΑΕ Άρης δεν είχε δώσει την ανάλογη έτσι στήριξη και την εμπιστοσύνη και τη βαρύτητα, αν θέλεις, στις ακαδημίες. Για μένα λέει πάρα πολλά για αυτά τα παιδιά έτσι, που στέλνουν ένα μήνυμα ότι είναι εδώ και ότι η δουλειά γίνεται, υπάρχει, γίνεται προσπάθεια. Και φυσικά για να δώσω συνέχεια σε αυτό το οποίο έλεγες χθες αναφορικά με την παρουσία του πατέρα Καρέτσα στην Τούμπα, δεν ξέρω αν είδες ένα θεματάκι το οποίο προέκυψε. Οι δύο από τους τρεις πιο ακριβοί παίχτες αυτή τη στιγμή στο Βέλγιο είναι Έλληνες.
0: Καρέτσα Τζόλης.
1: Καρέτσας Τζόλης.
0: Λογικό.
1: Κάτι που δείχνει και αυτό, έτσι, κάτι σημαίνει και αυτό για τα παιδιά αυτά και την προσπάθεια την οποία κάνουν εκτός των ελληνικών συνόρων. Και ο Καρέτσας και ο Τζόλης. Που αποτελούν και αυτοί έτσι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στηριζόμαστε πάνω τους, έτσι.
0: Σαφέστατα. Έχουμε να πούμε βέβαια για την αγωνιστική την τελευταία στα play-off που θα κρίνει οριστικά πλέον και το ποιος θα πάει στο Champions League στα προκριματικά. Θα διεκδικήσει είσοδο στο League Stage μαζί με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ που παίζει στην Λεωφόρο, στην άδεια Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός που παίζει στην γιορτινή All-Win Arena. Θα τα αναλύσουμε τα παιχνίδια, θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο Production. Η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη,
1: ναι,
0: μέχρι να έχουμε αλλαγή. Και η Τάνια Δήμου γεμίζει τις μπαταρίες για να έρθει από εβδομάδα, θέλω να πιστεύω, έτσι ακμεότατη για να κάνουμε τη συνέχεια των εκπομπών μας και φυσικά να το πω στον αέρα στην Τάνια. Τάνια, περιμένουμε να μας στείλεις τις προβλέψεις σου, έτσι, να μην λέτε μετά ότι και με αγωνιστικές, γιατί έχουμε και τις προβλέψεις, θα τις πούμε στο φινάλε της εκπομπής. Να πω, να αρχίσω από αυτό, γιατί είναι μια πληροφορία η οποία εφίσταται, mm-hmm, έτσι, έχει γραφτεί σε μερίδα του τύπου. Όντως, γιατί με ρωτήσανε και δέχτηκα και μηνύματα, όντως υπάρχει ενδιαφέρον από την Τριανδρία Τσαλόπουλου. Βάζω τον Τσαλόπουλο γιατί εκτιμώ ότι θα είναι μπροστά σε αυτή την ιστορία. Χατζόπουλου, Τριλιράκη, για να αναλάβουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Αυτό προκύπτει ως πληροφορία. Είναι ακόμη σε επίπεδο δημόσιων επαφών. Η πληροφορία δική μου όμως είναι ότι είναι αρκετά ζεστή να βγουν μπροστά και να αναλάβουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, το οποίο έκανε μια προσπάθεια φέτος, δεν πέτυχε, δεν πήρε τίτλο. Και επειδή είναι ακριβώς σπορ και το βόλεϊ, θα κάνουν μια προσπάθεια να βγουν μπροστά, να το κρατήσουν σε ένα καλό επίπεδο. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Πάντως έχει μεταφερθεί σε ανθρώπους της ομάδας το ενδιαφέρον η σκέψη αυτή της Τριανδρίας Τσαλόπουλου, Χατζόπουλου και Τριλιράκη, και πιθανόν να έχουμε και εξελίξεις στο αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί είμαστε τέλος αγωνιστικής περίοδου και νομίζω κάποια πράγματα, αν είναι να γίνουν, θα γίνουν τώρα. Έτσι το λέω αυτό για να πάμε και σε πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν. Να πω ότι είχαμε μια πολύ ωραία εκπομπή προηγουμένως στην Ball Day στο YouTube του ομίλου Μετρομηδία του Μετρόπολης και εκεί είχαμε και μια τοποθέτηση του κυρίου Μάκη Γιατρά, ο οποίος είναι προπονητής γνωστός του μπάσκετ, πλέον είναι τεχνικός διευθυντής στον Προμηθέα, ο οποίος επιβεβαίωσε, Δημήτρη, την πληροφορία ότι δεν ήθελε να μιλήσει βέβαια για ομάδες, το καταλαβαίνω, η θέση του είναι λεπτή, ότι και άλλες ομάδες θέλανε τον Νάσο Μπαζίνα, δεν ήταν μόνο ο ΠΑΟΚ, μάλιστα είχαν στα χέρια τους, εγώ δεν το ήξερα αυτό, το άκουσα από τον κύριο Γιατρά, και πρόταση από ομάδα του εξωτερικού. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε αποφασιστικά, το ένα που μέτρησε ήταν αυτό. Δική μου πληροφορία και του Γιώργου του Πετρίδη ότι κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος έμπαινε και αυτός δυναμικά στην ιστορία, Νάσου Μπαζίνα, και καταλυτική και η στάση του ίδιου του καλαθοσφαιριστή, ο οποίος είπε θέλω ΠΑΟΚ. Ίσως αντιλήφθηκε ποιο είναι το project και ότι επειδή ο ΠΑΟΚ τώρα θα πάει να στήσει μια ομάδα που μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια θα κυνηγήσει να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, σου λέει τώρα άμα μπω μπορώ να διεκδικήσω καλύτερες πιθανότητες για να είμαι ένας από τους πρωταγωνιστές. Πιο δύσκολο μπορείς να το διεκδικήσεις αυτό αν είσαι στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό.
1: Ο χρόνος συμμετοχής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Και με προπονητή, ναι. Και το έδειξε και ο ΠΑΟΚ ότι εγώ θέλω να επενδύσω,
1: ναι,
0: και να δημιουργήσω μια φουρνιά Ελλήνων παικτών οι οποίοι να είναι πρώτης γραμμής και να φτιάξουν και αυτοί το δικό τους όνομα μέσω ενός ΠΑΟΚ ο οποίος θα είναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι και πιο εύκολο για το παιδί να παίξει περισσότερο χρόνο στον
0: και με προπονητή που είναι πολύ δεκτικός να δουλεύει με τα νέα παιδιά, γιατί το ακούσαμε και χθες μας το είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο προπονητής Εθνικής Νέων Ανδρών της ομάδας μπάσκετ, ότι ο Τρινκέρι είναι δάσκαλος και δουλεύει πάρα πολύ με τα νεαρά παιδιά. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό το κομμάτι.
1: Περιμένουμε να μας πεις τις επόμενες κινήσεις. Αν υπάρχει...
0: Αυτά δεν τα πει ο Γιώργος Πετρίδης στο μπάσκετ. Εγώ θέλω να πω και το ποδόσφαιρο. Γιατί ναι, κακά τα ψέματα σήμερα, η είδηση η οποία, μάλλον το δημοσίευμα το οποίο έρχεται από το Μεξικό και λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει στην αγορά των δικαιωμάτων του Γιακουμάκη από την Cruz Azul, και μάλιστα λέει μέσα στο κείμενο ότι λόγω της θλάσης το ξανασκέφτεται ο ΠΑΟΚ κλπ. Εγώ θα ήθελα να την κρατήσω αυτή την πληροφορία, να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα τα μεταγραφικά, έτσι μεταφέρουμε απλά αυτό που βγήκε σήμερα μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι είναι άκερο το timing να ανοίξουμε παραμονές δύο σημαντικών αγώνων, ενός του ΠΑΟ και ενός του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, αυτό το κεφάλαιο των μεταγραφών, διότι αυτό που προέχει τώρα είναι να παίξει το τελευταίο το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, να ξέρουμε πού θα καταλήξει και ποια θα είναι η ευρωπαϊκή του θέση. Και δεύτερον, γιατί νομίζω πρέπει να το κάνουμε με σωστό τρόπο και να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα. Και δεν θα είναι μόνο η περίπτωση του Γιακουμάκη στην οποία θα αναφερθούμε. Θα αναφερθούμε, είπαμε, και για τον Κωνσταντέλια, το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί ένα βασικό θέμα συζήτηση, εγώ το εισπράττω αυτό πάρα πολύ και με μηνύματα και από κόσμο που συναντάω έξω, είναι αν θα ξαναζήσουμε σύριαλ Κωνσταντέλια, με ρωτάνε παοξίδες, όπως το ζήσαμε πέρυσι, με παραμονή φυσικά. Θα το αναλύσουμε, καταλαβαίνω ότι είναι από τα βασικά ζητήματα που ζητάει ο κόσμος ενημέρωση, μετά το παιχνίδι, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα θα τα ανοίξουμε
1: Κωστά,
0: όλα αυτά τα κεφάλαια, όπως και άλλες μεταγραφές.
1: Χωρίς να έχω ρεπορτάζ, χωρίς να ξέρω κάποια πράγματα, βλέποντας όμως κάποια έτσι δεδομένα και με την εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, εμένα, δεν θέλω να πεις κάτι σε αυτό αν δεν θέλεις, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν θέλει να φύγει.
0: Εντάξει, δεν
1: εκτός
0: το ανοίγω τώρα.
1: Ελλάδας.
0: Κρατάω τοποθέτηση.
1: Εγώ σου λέω, ναι, το τι βλέπω, το τι εγώ, έτσι. Το πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ με αυτά τα οποία.
0: Δεν
1: βλέπω.
0: Απαντάω για να μην το ανοίξω.
1: Ναι,
0: γιατί θα με συνεπίσει σε αυτό που είπα.
1: Λοιπόν,
0: απλά εγώ θέλω να πω, ναι, να το ξέρει από τώρα ο κόσμος, γιατί θα είναι μια βασική δική μου τουλάχιστον θέση στο κομμάτι των μεταγραφών, ότι φέτος ειδικά και ακόμη περισσότερο αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει τη δεύτερη θέση και πάει στα προκριματικά του Champions League, ο κόσμος,
1: ναι,
0: του ΠΑΟΚ, νομίζω απόλυτα, δεν μιλάω για συντριπτική πλειοψηφία, μιλάω απόλυτα, θέλει δύο πράγματα. Πρώτον, ταχύτητα στις μεταγραφές που έλειψε πάρα πολύ πέρυσι, πέρα από την ευστοχία που πάντα είναι ένα ζητούμενο, και δεύτερον, καθαρές κουβέντες. Αν κάποια κίνηση δεν γίνεται για κάποιο λόγο, να πούμε δεν γίνεται για κάποιο λόγο, να μην λέμε κάποιον άλλο λόγο και να το σέρνουμε και να γίνεται σύριαλ. Το βάζω τώρα, το αφήνω, το κλείνω το κεφάλαιο.
1: Ταχύτητα προϋποθέτει οργάνωση, έτσι, προϋποθέτει δουλειά από πριν, ακόμα και τώρα δηλαδή που μιλάμε, και μη σου πω ότι είναι και αργά. Κατάλαβες τι λέω, σκάουτινγκ,
0: ναι,
1: ενημέρωση, επικοινωνία και καλή οργάνωση. Κυρίως οργάνωση ήταν, εννοώ, δουλειάς από πριν, προεργασία. Δηλαδή δεν μπορείς να πας τον Μάιο, τον Ιούνιο να κάνεις μεταγραφές κατευθείαν.
0: Και να είσαι αποφασισμένος να δώσεις κάποια ποσά.
1: Και αυτό, φυσικά.
0: Έτσι, γιατί
1: εννοείται.
0: Προφανώς ένα παίκτη.
1: Πάνω απ' όλα είναι αυτό.
0: Προφανώς ένα παίκτη που μπορεί
1: να το
0: διαπραγματεύεσαι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα το διαπραγματευτεί σε μια λίγο ψηλότερη τιμή από ότι αν περιμένεις και δεν πάει κάπου αλλού και σου ξαναπροκύψει στα τέλη του σηματογραφικής περίοδου.
1: Πάμε να πούμε, Κώστα, τις εντεκάδες των παιδιών, έτσι πάω Κάρης. Δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη παίζουν στο Αγρίνιο, δυστυχώς, λέω εγώ. Τσιντσόλης, Τσιώτας, Ντούγκα, Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Άρετης, έτσι, Γκιόκα, Γραβάνης, Τουρσουνίδης και Μπαλντέ. Ναι. Αυτή είναι η εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Με αυτή την εντεκάδα θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο του Αγρινίου για τον τελικό του κυπέλου K19 ΠΑΟΚ Άρης. Ο Άρης θα παίξει με τους Ρέγες, Πεΐτσι, Αντωνιάδη, Κάμτσι, που έλεγε, αν θυμάσαι Κώστα, ο Γιώργος Στράζαλης την Τετάρτη στο μάτς με τον Βόλο για τον Κάμτσι, Σιταράς, Νίνκ, Ιντρίζη, Πάπα Σαραφιανός, Καραμαλής, Χαρούπας και Χοχλάκης. Αυτή είναι η εντεκάδα του Άρη για τον σημερινό τελικό του κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά για τις πρώτα στοιχεία. Σε λίγο θα πάμε στην πρώτη συνέντευξη που αφορά συνολικά στον ΠΑΟΚ. Να πω ότι θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ένα πολύ ενδιαφέρον για μένα θέμα, επειδή είμαστε στον αστερισμό της Eurovision και επειδή ασχολείται πάρα πολύ ο κόσμος με αυτό και έχουμε και τον τελικό μπροστά μας με καλές πιθανότητες, όσο μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μας, από πλευράς ελληνικής συμμετοχής. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, μία έρευνα μάλλον, γιατί υπάρχει αυτό που λέγεται ερευνητική δημοσιογραφία, την οποία κάνουν οι New York Times. Σε αυτή αναλύεται, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουν οι New York Times, ο επηρεασμός του Ισραήλ ή η προσπάθεια επηρεασμού του Ισραήλ στις ψηφοφορίες της Eurovision και πώς προσπαθούν να κάνουν πολιτική μέσω της Eurovision. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εγώ δεν κάνω σχόλιο για το αν συμβαίνει 100% δεν συμβαίνει. Θα το συζητήσουμε με συνάδελφο που έχει ασχοληθεί με το θέμα και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και αυτή την οπτική, διότι τα μεγάλα event, όπως είναι ένας διαγωνισμός μουσικός της Eurovision, αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές μπορούν να χειραγωγηθούν για πολιτικούς σκοπούς. Οπότε πρέπει να δούμε αν όντως ισχύει αυτό και αν όντως υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτό το οποίο λένε οι New York Times. Να πω λίγο μόνο ένα σχόλιο για τον τελικό K19, μία πληροφορία που έχω. Από την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, δώστε λίγο παραπάνω βάση στον αριστερό μπακ τον Ντούγκα. Η δική μου πληροφορία λέει ότι ήδη υπάρχει απόφαση ο Ντούγκα να είναι στην πρώτη ομάδα του καλοκαίρι και να κάνει προετοιμασία και μάλιστα θα είναι από τα παιδιά που θα πάρουν την ευκαιρία να αποτελέσουν έναν από τους παίκτες που θα είναι στο rotation για τη θέση του αριστερού μπακ, γιατί έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Αυτά. Πάμε, Βασίλη
1: Ντούγκα, λοιπόν.
0: Ντούγκα, ναι. Πάμε. Δεν ξέρω αν τον ξέρει ο κύριος Βασίλης Γεωργόπουλος που είναι στη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Όχι, ακουστά το έχω το...
0: Δεν τον έχετε δει όμως.
2: Το μικρό, όχι, δεν τον έχω δει, αλλά για να τον εγκρίνουν για να πάει στην προετοιμασία θα να πει ότι είναι ένα καινούριο προϊόν της Ακαδημίας.
0: Συγγνώμη. Όντως ο Ντούγκα είναι ένα παιδί το οποίο ξεχωρίζει και πραγματικά θεωρούν στην Τούμπα ότι μπορεί να είναι από τα παιδιά της λογικής στην εξέλιξη, όπως είχε ο Χατσίδης, όπως είχε ο Μύθου, έτσι να είναι ότι κέρδευε την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι από αυτή τη διαδικασία των K19 είναι λίγο πιο εύκολο, κύριε Γεωργόπουλο, να πάει ένας παίκτης κατευθείαν στην πρώτη ομάδα. Το λέω γιατί υπάρχει το ενδιάμεσο των ομάδων Β, αλλά είναι λίγο ιδιαίτερο το πρωτάθλημα της Super League 2, δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο, αλλά εκεί αποκτούν εμπειρία μεγάλη τα παιδιά στο δύσκολο αυτό πρωτάθλημα της κατηγορίας. Και από τη 19 και από τη δεύτερη ομάδα είναι οι στιγμές που μπορεί ο ποδοσφαιριστής που διακρίνεται να ανέβει στην πρώτη ομάδα. Και γιατί όχι, αρκετά παιδιά κάθε χρόνο πάω και ένα-δύο παιδιά τα ανεβάζει.
0: Εγώ βλέπω στον ΠΑΟΚ ειδικά ότι τα παιδιά που ανεβαίνουν είναι αυτά τα οποία έχουν ξεχωρίσει την K19 και συνήθως γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν προωθούνται, κάνουν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, παίρνουν λίγο χρόνο συμμετοχής, μετά υπάρχει υποστηρικτικά η δεύτερη ομάδα στην οποία παίζουν για να είναι ενεργοί. Δηλαδή αν ο προπονητής πει ότι 4-5 μάτς δεν θα βάλω καθόλου να πιτσιρικά στην πρώτη ομάδα, εκεί έρχεται η β' ομάδα, τον βάζεις και τον κρατάς ζεστό.
2: Ναι, αυτή είναι η κανονική σειρά, η εξέλιξη του ποδοσφαιριστή. Και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο πάω και εμφανίζει ένα-δύο παιδιά και είναι σημαντικό αυτό, γιατί και τα παιδιά της Ακαδημίας έχουν την ελπίδα και όνειρο να φορέσουν τη φανέλα της μεγάλης ομάδος. Ο ΠΑΟΚ να προωθήσει αυτό που κάνει όλα αυτά τα χρόνια, να ανεβάσει παιδιά στην πρώτη ομάδα. Και ο Ντούγκα είναι αριστερό μπακ.
0: Αριστερό μπακ, ναι. Αριστερό μπακ.
2: Εντάξει, είναι μια θέση που.
0: Θέλει ο Πάουκ εκεί. Θέλει παίχτη.
2: Που χρειάζεται ποδοσφαιριστή και μακάρι το παιδί αυτό να. Όπως και ο Μύθου που σιγά σιγά από το καλοκαίρι που εμφανίστηκε έγραψε μια ωραία χρονιά. Του χρόνου μπορεί να διεκδικήσει να είναι βασικός.
0: Mm-hmm. Για το Μύθου, τώρα πιάσαμε το Μύθου. Θα τον βάζατε βασικό στο λεωφόρο.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Είναι αυτός που κράτησε τις ελπίδες ζωντανές, γιατί θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ έχανε.
1: Ως αλλαγή, έτσι.
0: Και η ΑΕΚ βολευόταν, το λέω ανθρώπινα, δεν λέω ότι θα υπήρχε κανένα σενάριο, γιατί η ΑΕΚ θέλει το αίτη του, το είπε και ο Νίκολιτς. Και ο Ολυμπιακός με χ μετά θα έπαιρνε τον πόντο που θα ήθελε για να πάει δεύτερος.
2: Ναι, έδωσε το οξυγόνο την Κυριακή και την ελπίδα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Το γκολ ήταν σημαντικό που έβαλε. Έχει δείξει το παιδί ότι έχει πολύ καλά στοιχεία. Ο ΠΑΟΚ έχει τώρα τρία σεντερφόρ. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το σκεφτεί ο coach και πώς θα το ενεργοποιήσει μέσα στο παιχνίδι. Αλλά είναι τρεις καλοί διαφορετικοί φόρ αυτούς που έχει ο ΠΑΟΚ. Τώρα ποιος είναι πιο έτοιμος. Βέβαια ο μικρός έχει την ψυχολογία του γκολ που έβαλε προχθές. Είναι θέμα του προπονητή. Είναι θέμα του προπονητή πλέον.
1: Και Γεωργόπουλε,
0: μισά γκολ, συγγνώμη που διακόπτω, τα μισά γκολ τα έχει βάλει απέναντι σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: δηλαδή έχει σκοράρει και στους τρεις μεγάλους.
1: Δείχνει αυτό. Ναι.
0: Δείχνει κάτι για το χαρακτήρα του. Έτσι, ναι. Όταν βάζει σε ντέρμπι και κρίσιμα γκολ.
2: Είναι παιδί που δείχνει ότι έχει όλα τα στοιχεία να προχωρήσει και να γίνει ο μόνιμος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, γιατί και ο Γιακουμάκης. Από ό,τι διαβάζω και διαδίδεται μπορεί να ξαναγυρίσει στο Μεξικό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια πρέπει να του ανοίξει την πόρτα και να καθιερωθεί στη θέση νέο Μύθου. Αυτό πιστεύω.
1: Και Γεωργόπουλε, είναι καλό για τον ΠΑΟΚ που παίζει στη λεωφόρο χωρίς κόσμο?
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι όχι δικό μου μαχαίρι, είναι ένα παιχνίδι...
0: Παγίδα μήπως, μπορεί να σου δώσει λάθος
2: μήνυμα. Είναι παγίδα, γιατί ο κόσμος ας πούμε δίνει μια οντότητα στο παιχνίδι, πιο πολύ φιλικό φαίνεται, αλλά δεν θα είναι φιλικό γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που είναι μια πάνω μια κάτω, αλλά δεν πάβει να είναι μια καλή και ιστορική ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Όλα είναι ανοιχτά. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα το χάσει το παιχνίδι, αλλά και ο Παναθηναϊκός θα το παλέψει, γιατί και αυτός δεν έχει κάνει μια νίκη. Είναι κρίσιμο και τα δύο παιχνίδια. Και τα δύο ντέρμπι είναι πολύ κρίσιμα και παίζονται τα πάντα.
0: Ναι.
2: Πιστεύω όμως ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα χάσει το παιχνίδι.
0: Θέμα είναι να κερδίσει όμως, δεν του φτάνει.
2: Ναι,
0: θέλει οπωσδήποτε νίκη. Αυτό είναι το θέμα. Ποιο είναι πιο δύσκολο να συμβεί, να κερδίσει ας πούμε ότι και οι δύο κυνηγάνε το διπλό. Είναι πιο δύσκολο να κερδίσει ο Ολυμπιακός με στην ΑΕΚ που θα έχει τη φιέστα για τον τίτλο, ή ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι το ιδιαίτερο?
2: Είναι δύο παιχνίδια ιδιαίτερα. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της για την αξία της, αλλά μέσα από τη χαρά και από τη γιορτή μπορεί να έρθει κάτι ανάποδο, όπως και ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς κόσμο. Είναι περίεργα και τα δύο παιχνίδια, όλα παίζονται στα μάτς. Εκείνο που πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα το χάσει το παιχνίδι.
0: Θα το πάρει.
2: Μπορεί να έρθει ισοπαλία και να έρθει και ισοπαλία και η ΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά εκεί πάλι ο Ολυμπιακός είναι μπροστά, γιατί είναι δύο πόντα μπροστά. Είναι πρόβλημα.
2: Είναι πρόβλημα. Χρειάζεται μόνο
0: θέλει
2: νίκη.
0: Θέλει νίκη, ναι, θέλει νίκη ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Θέλει νίκη και μετά από χρόνια θα περάσει το Champions League, έστω και από τη διαδικασία των ομίλων κτλ. Μακάρι να κερδίσει και να είναι του χρόνου στο Champions League που ονειρεύεται όλος ο κόσμος.
0: Και Γεωργόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Σου είπε ο λογιστής ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση? Ψάξε το λίγο. Η εφαρμογή ESN Go της Endersoft Tone είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες στο esngo.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε πρώτα σε δελτίο κίνησης. Έχουμε Χρύσανθο Δοβλέτογλου. Δελτίο κίνησης, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα κυρίως στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα λόγω αυξημένου όγκου οχημάτων αλλά και των εργασιών για το flyover. Αυξημένη κίνηση συναντούν οι οδηγοί στην Εγνατία, τη Λαγκαδά και την έξοδο προς Χαλκιδική. Χρειάζεται υπομονή και χαμηλές ταχύτητες.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπόλης!
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
5: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: 11 years, one Salonica, one for all, all for one.
13: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
14: One Salonica, the one you love.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, να πούμε ότι γιατί ρωτάτε και καλό να το διευκρινίσουμε ότι τον τελικό του κυπέλου K19 στις Super League που γίνεται στο Αγρίνιο μπορείτε να το δείτε από το Nova Sports Start, έτσι, και από το YouTube της Nova υπάρχει μετάδοση, μπορείτε από εκεί να δείτε τηλεοπτικά το παιχνίδι για να έχετε εικόνα, και φαντάζομαι ότι αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν να δούνε τα νέα παιδιά των δύο ομάδων τα οποία θα παραταχθούν. Θυμίζω τις ενδεκάδες για όσους τώρα συντονιστήκατε. Ο ΠΑΟΚ θα κατέβει με Τσιντσόλη κατά την εστία, Τσιώτα, Ντούγκα, Τσίτσκα, Αβράμπο, Ελευθεριάδη, Αρετή, Γιώκα, Γραβάνη, Τουρσουνίδη και Μπάλντε. Ο Άρης θα κατέβει με Ρέγες, Πεΐτσι, Αντωνιάδη, Καμτσί, Σιταρά, Γκνίνγκ, Ιντρίζη, Παπασαραφιανό, Καραμαλή, Χαρούπα και Χοχλάκη στις 6 ώρα. Γκνίνγκ, Ιντρίζη, Παπασαραφιανό, Καραμαλή, Χαρούπα και Χοχλάκη στις 6 ώρα. Η έναρξη

0: στην συνέντευξη την επόμενη να δώσουμε μια συνέχεια στη συζήτηση που κάνουμε για το φινάλε της αγωνιστικής περίοδου και τη μάχη κορυφής και για τις μικρότερες κατηγορίες. Ο κότς ο Νίκος ο Κουρμπανάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κότς, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Καλά, καλά.
0: Όλα είσαι καλά.
1: Καλά, ναι.
0: Τι γίνεται, πώς κλείνει η σεζόν για σένα?
1: Εντάξει, εγώ ήμουν στην Κόρυθο, η ομάδα έκανε μετά το φεδιό του Σχορμπέρν του Κούγια. Ήταν μια μαθηματική περίοδο, κάναμε μια χρονιά ήρεμη, μπήκαμε στην Εξάδα, τελειώσαμε ήρεμα. Θα δούμε τώρα την καινούργια χρονιά τι θα γίνει εδώ, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα είσαι στον Ολυμπιακό Βόλο, ισχύει?
1: Όχι ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα αυτά, είναι όχι. Όχι, εντάξει, υπάρχουν κάποια...
0: Το βλέπω σαν είδηση τώρα, γι' αυτό το λέω, κυκλοφορεί σαν πληροφορία.
1: Εντάξει, τώρα κυκλοφορεί, πολλά κυκλοφοράνε. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Εντάξει, το αφήνουμε ως ένα ενδεχόμενο ανοιχτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Είσαι ικανοποιημένος από το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής φέτος? Το λέω γιατί...
1: Κοίταξε να δεις, η ΓΑΜΑ Εθνική φέτος είχε ορισμένες διαδικασίες, είχε μπαράζ τα μπαράζ, μπαράζ τα μπαράζ.
0: Έτσι.
1: Και τώρα τελειώνουν την Κυριακή. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και μια άσχημη διαδικασία. Καλή είναι γιατί υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και ψηλά και χαμηλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό δηλαδή αυτό.
0: Στο λέω γιατί ειδικά για μας φέτος ανεβαίνουν δύο ιστορικότατες ομάδες, όπως είναι ο Πόνο Καλαμαριάς και ο Πανθρακικός, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχεις άποψη για τη δυναμικότητά τους. Και επειδή αλλάζει και το πρωτάθλημα Super League 2, γίνεται ένας όμιλος.
2: Ένας όμιλος, ναι.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε.
1: Δύο ιστορικές ομάδες, η πορεία τους έδειξε και σε όλες τις φάσεις της κατάστασης αυτής ότι δίκαια βγαίνουν κατηγορία. Δεν είναι δυνατόν να μην βγαίνουν δίκαια όταν τελειώνεις πρώτος στην πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Πάλι πρώτος στη δεύτερη φάση. Μετά στους τέσσερις βγαίνει αέρα, γιατί ο Πανθρακικός βγήκε αέρα από ό,τι κατάλαβα.
0: Σωστό. Και η Καλαμαριά. Και η Καλαμαριά.
1: Μια-δυο αμονησίες που τελειώσει το πρωτάθλημα και αυτή η διαδικασία των μπράβων, καταλαβαίνεις ότι ήταν ομάδες που λογικά ήταν οι καλύτερες να βγουν. Και σωστά είναι, γιατί με την ενιαία Super League 2 μπαίνουν δύο ιστορικές ομάδες. Λογικά αυτές οι ομάδες, ξέρεις, κάποια στιγμή θα πιθανόν να ζητήσουν και το παραπάνω.
0: Ναι,
1: πρέπει να
0: έχουν τη μαγιά. Έχουν τη μαγιά να στήσουν ομάδες που μπορεί να πάνε μέχρι την πρώτη κατηγορία. Ναι. Και ξέρεις τώρα.
1: Ότι στη Super League 2 σιγά σιγά μπαίνουν ιστορικές ομάδες.
0: Ναι. Εμένα, coach, εγώ έχω καταλήξει. Αν θέλουμε να δούμε ένα δείγμα, ας πούμε, μάλλον ένα δείκτη για την υγεία του ποδοσφαίρου μας, εγώ θα πω ότι αρχίζουμε και ανεβαίνουμε όταν θα δούμε παίκτες από τη Β' Εθνική, από τη Γ' Εθνική, να παίρνουν μεταγραφή στην πρώτη εθνική και να παίζουν. Έχουμε καιρό να το δούμε αυτό.
1: Αυτό είναι ευχής έργο τώρα, εντάξει.
0: Γιατί κάποτε γινόταν όμως. Κάποτε γινόταν.
1: Παραγίνει το κακό τώρα στην Ελλάδα με το ξένο στοιχείο στη Super League 1. Μια ομάδα, ποια ήταν η ομάδα, ρε παιδί μου, που έχει τους περισσότερους Έλληνες και πήγε καλά, τώρα μου κόλλησε το κεφάλι.
2: Εντάξει, και ο Όφη ήταν coach μια από αυτές τις ομάδες. Στην δεκάδα με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο είχε 7 Έλληνες.
1: Όφη. Λοιπόν, ο Όφη λοιπόν είδαμε πολλούς Έλληνες παίχτες. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πήρε και το κύπελο. Και δεν είναι ότι μόνο πήρε το κύπελο σε ένα παιχνίδι. Το κύπελο το έχει πάρει πιο μπροστά, ξέρετε, σε εμάς.
2: Με το Λεβαδιακό.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ,
2: σωστό.
0: Έκανε διπλό μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, δεν είναι?
1: Όχι, δεν πήρε ένα κύπελο, έκατσε και πήγε στο τελικό. Δεν έκατσε και πήγε στο τελικό. Όφη κέρδισε την ΑΕΚ στα Φιλαδέλφια, πρόσεξε. Και μετά πήρε το Λεβαδιακό, μια ομάδα η οποία πήγαινε εγκανιάν στη
2: Ελλάδα. Ναι, ισχύει. Και με 10 παίχτες κιόλας.
1: Επομένως, Όφη πήρε ένα κύπελο με μεγάλη ιστορία, δεν είναι έτσι? Και έδεσε δύο ομάδες πριν, είναι σημαντικές.
0: Μήπως ήταν λίγο πέτυχε τον ΠΑΟΚ σε κακό φεγγάρι, ας πούμε?
1: Εντάξει, αλλά με αυτή τη λογική πέτυχε τον ΠΑΟΚ σε κακό φεγγάρι. Ο ΠΑΟΚ πράγματι έχει ένα, εκεί που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο και έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ θα ζήσει στα 100 χρόνια του το πρωτάθλημα, γιατί έτσι φαινόταν κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Από ένα σημείο και μετά, το τελευταίο δίμηνο κυρίως. Τώρα το τι έφταξε, τα συγκροχόμενα παιχνίδια, οι τραυματισμοί, πιθανόν...
0: Καλά, είχε τραυματισμούς, πολλούς είχε.
1: Ο τραυματισμός πιθανόν του Κωνσταντέλια που ήταν βαρόμετρο, γιατί έμεινε καιρό έξω. Τώρα το τι έφταξε δεν το ξέρω, αλλά σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά παρουσιάστηκε πάρα πολύ κακός.
0: Ναι, και είπε ο Λουτσέσκου, το είπε δύο φορές μάλιστα, και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το τελευταίο το 0-0 στην Τούμπα, και στην ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, ότι δεν είμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας.
1: Αξι, αυτό είναι αλήθεια, φαίνεται. Ναι. Δεν λέει ότι ήταν ο ΠΑΟΚ αυτός που ήταν πριν δύο μήνες. Το ΠΑΟΚ πριν δύο μήνες, άσχημα.

0: Μάστε κένταγε.
1: Ναι.
0: Είχε μια ομάδα πολύ σοβαρή. Τι να πω, να θυμηθώ το μάτσο Καραϊσκάκη που το πέρασε αέρα 2-0.
1: Ναι, ναι. Σωστό, στο κύπελο, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Εντάξει, δηλαδή, οπότε είναι πολύ καλά. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, εγώ πιστεύω ότι ο επηρέασε το παιχνίδι. Κοίταξε, σε ένα παίξι βαρόμετρο, θα μου πει τώρα μια ομάδα στηρίζεται σε ένα παίχτη. Υπάρχουν ομάδες που ένα παίχτη κάνει διαφορά.
1: Δηλαδή,
0: ο Παντέλιας στον ΠΑΟΚ, με τις ενέργειες του, πάει στην κατάθεση, πάει στον γκολ, πάει στην κάθε την πάσα, πάει στην αναπνοή να γίνει τον γκολ. Έλειψε.
1: Ναι, και απόδειξε αυτό που λες, είναι το τελευταίο παιχνίδι στο Καρασκάκης, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Και φαινόταν ότι όταν έπαιρνε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας είχαν ένα φόβο οι παίκτες του Ολυμπιακού και τους έβαλε και τον γκολ μετά.
0: Όλη η ιστορία στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο τελευταίο παιχνίδι, οτιδήποτε έγινε, φάση, ενέργεια, άσχετα με τον γκολ, ήταν του Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να σου πω κάτι, επειδή είναι, θα το πω με την καλή έννοια Τσόγλανο στο παιχνίδι. Κατάλαβε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι άλλη το παίχτη με την καλή έννοια.
1: Ναι.
0: Ο παίχτη φοβόταν να πάνε η αμυντική απάνω του.
1: Φοβόνται αυτό, ειδικά του Ολυμπιακού σε δύο μάτς.
0: Ξέρει τι μπορεί να σου κάνει ανά πάσα στιγμή, δηλαδή πάει να σε ξεφτυλίσει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε τι εννοώ, Τσόγλανο παίχτη. Εννοώ στο παλιό το παίχτη του Χατζηπαναγή, α πούμε, όχι σε τέτοιο σημείο, ακόμα να ξέρει πάντα φτάσει.
1: Mm-hmm. Τώρα με αυτά που λέει για τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να μπει σε μια σκέψη, μια διοίκηση να πει όχι, τον καλοκαίρι θα τον πουλήσω, ας πούμε, γιατί είναι το πιο περιζήτητο στοιχείο περιουσιακό μου.
0: Ναι.
1: Πέρυσι πήγε να γίνει κάτι τέτοιο και υπήρξε μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο και αποφεύχθηκε.
0: Για μένα και τον παίχτη καλό είναι να φύγει, δεν το συζητάω.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο παίχτη να φεύγει. Ναι. Μόνο έτσι δημιουργείται μια. Ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε ένα σημείο με παίκτες που θα βγουν έξω, θα κάνουν διαφορά, θα δείξουν, θα κάνουν. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι δυνατότητες οικονομικές του ΠΑΟΚ είναι τέτοιες που δεν θα σωθεί ο ΠΑΟΚ με την πώληση του Κωνσταντέλια. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι. Άρα λες, αν είναι καλά οικονομικά ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει λόγος να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, αυτό λες.
0: Όχι, εκτός αν ο παίκτης θελήσει και πει ότι εγώ θέλω να φύγω. Ξέρεις, μπορεί κάποιος παίκτης κάποια στιγμή να σου πει ότι εγώ πρέπει να φύγω κάποια στιγμή. Θέλω να φύγω.
1: Δεν δείχνει τέτοια τάση ο Κωνσταντέλιας. Η αλήθεια είναι αυτή. Δείχνει ότι αισθάνεται καλά στον ΠΑΟΚ.
0: Τα οικονομικά δεδομένα του ΠΑΟΚ δεν ήταν ο ΠΑΟΚ παλιά. Εγώ θυμάμαι παλιά φεύγανε παίκτες από τον ΠΑΟΚ γιατί δεν είχε δυνατότητα να βιώσει σαν ομάδα. Να θυμηθώ Σαλπικίδη, Καραγεωργίου, Πρωτή στον Παναθηναϊκό κτλ.
1: Ήταν
0: άλλες εποχές εκείνες που ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα οικονομικά.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνουμε και ξέρουμε, βέβαια δεν είμαστε μέσα τα πράγματα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ δεν σώνεται με το να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Εκτός αν το ποσό, πρόσεξε, είναι τέτοιο που πρέπει να φύγει ο παίκτης. Καταλάβες, δηλαδή αν ένα ποσό είναι τεράστιο, μιλάμε τη τάξη των 30-40 εκατομμύριων πρέπει να φύγει.
1: Ναι, κοίταξε, ας πω ένα παράδειγμα που το λέμε πάρα πολύ οι φίλαθλοι. Αν πουλείται από τον Ολυμπιακό Κουστούλα 40 εκατομμύρια, ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να πουληθεί λιγότερο. Αυτό είναι μια απλοϊκή σκέψη.
2: Μπαίνεις όμως στη διαδικασία, Κώστα, να το συζητήσεις. Μπαίνεις. Στα 40 μπαίνεις.
1: Αυτό λέω.
2: Ναι,
1: μπορεί να είναι αυτό το μήνυμα μας.
0: Όταν ο ΠΑΟΚ θα φτάσει στο σημείο, δεν μειώνουμε αυτό που θα πω τον ΠΑΟΚ, τον οργανισμό. Όταν ο ΠΑΟΚ θα φτάσει να λειτουργεί όπως ο Μαρινάκης στην Ευρώπη, στην αγροπολισία, τότε μπορεί να πουλήσει τον Κωνσταντέλια σε πολύ μεγαλύτερο ποσό. Κατάλαβε, σου λέω.
1: Τι κάνει δηλαδή, ο Μαρινάκης τι κάνει δηλαδή.
0: Εντάξει, τι κάνει αυτή τη στιγμή, ο Μαρινάκης έχει δημιουργήσει τέτοιες προϋποθέσεις στην Ευρώπη που πουλάει τους παίκτες εύκολα σαν Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Σε μετράει αυτό.
1: Ναι, θες να πεις ότι πήρε ο Ολυμπιακός το Conference, παίζει Champions League, ανεβάζει αξία.
0: Δεν παίζει ρόλο, πιστεύετε αυτό.
1: Παίζει, πώς δεν παίζει, ναι. Άλλη αξία, άλλη αξία του Κωνσταντέλια. Έτσι, στο Europa League και άλλο αν θα παίξει η League Face Champions League.
0: Αν ο Ολυμπιακός είχε τον Κωνσταντέλια με κατάκτηση Conference και Champions League, πάνω από 80 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν ξέρω αν είναι 80, αλλά σίγουρα θα ήταν παραπάνω εκεί μείνει. Συμφωνούμε, ναι, συμφωνούμε.
0: Από τη στιγμή που πουλήθηκε ο λέτε 40, δεν θα πουληθεί ο Κωνσταντέλια, δεν θα πουλιόταν ο Κωνσταντέλια.
2: Δεν πρόλαβε κιόλας να δείξει και πολλά στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, τη λογική αυτού που λες την καταλαβαίνω, κότς, την καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Όχι, είναι έτσι, δεν είναι. Δεν είναι έτσι η κατάσταση των παιχτών, το μπάτζετ τους, έτσι γίνεται. Εγώ έχω μιλήσει με τον Παπασταθόπουλο, πάμε, πού είσαι στην εθνική ομάδα, συν, πού είσαι, τι έκανε στην Ευρώπη, πού πήγε.
1: Όλα μπαίνουν συν, επιπρόσθετε.
0: Βέβαια, μπαίνουν συν. Πήρες πρωτάθλημα, συν.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται τα...
2: Ο Παπασταθόπουλος και ο Λασκότς είπε ότι έχει μιλήσει με τον Κωνσταντέλια σε πρόσφατη συνέντευξη που άκουσα του ναι. Σοκράτη. Είπε ότι έχει μιλήσει με τον Κωνσταντέλια και του είπε να φύγει. Να φύγει εκτός Ελλάδας.
1: Προτρέπει να φύγει. Ναι.
2: Το ίδιος του...
0: Ο Σοκράτης έχει μια άποψη, εγώ που μιλάμε γενικά, γιατί τον είχα και παίξει στην Νίκη Βόλου παλιά.
2: Εντάξει, ο Σοκράτης καταρχάς κόσμο να πούμε ότι είναι ο μοναδικός Έλληνας που έπαιξε στα τέσσερα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έτσι.
1: Έκανε μεγάλη καριέρα.
0: Ναι, και αν θα δεις όμως σε site εδώ δικά μας επαρχιακά κάτω εδώ, χλεβάζεται. Ναι. Διατρελαίνεσαι.
2: Χλεβάζεται.
0: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να μπούμε στη διαδικασία αυτό. Λέω χλεβάζεται, δεν υποστηρίζεται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν το αναγνωρίζεται αυτή, αυτό,
0: δεν
1: αυτό που έχει φτιάξει το ποδοσφαιριστή.
0: Δεν αναγνωρίζεται ότι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής χλεβάζεται είναι άτομο που είπα, το παίρνω πίσω. Δεν αναγνωρίζεται λοιπόν. Δεν αναγνωρίζεται ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει τέσσερα καλύτερα από τα δήματα ναι, ναι. του. Δεν γίνεται αυτό. Ο Σοκράτης πιστεύει ότι ο παίκτης αυτός, εάν θα ανέβει, ο παίκτης θα ανεβάσει πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό το είπε κιόλας πιστεύω, ναι.
0: Όχι, εγώ συζητάω μαζί του. Άμα δεν βγουν τέτοιοι παίχτες έξω, έτσι, γιατί οι Πορτογάλοι πώς έγινε το προβλητικό που γεννήσει ο πλανήτης όλους με Πορτογάλους. Βγήκε ο Μουρίνι έξω, τους πήρε όλους μαζί του.
2: Και προπονητές και παίχτες.
0: Όλους, όλους. Ο Μουρίνιο έπεσε το δρόμο στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή να κινεί τα νήματα στην Ευρώπη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Πορτογάλοι έχουν κάνει brand name και στις πωλήσεις.
0: Και στους προπονητές.
1: Ναι, και στους προπονητές. Πες μας λίγο τώρα, τελευταία αγωνιστική πώς τη βλέπεις. Είναι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ οι οποίοι μάχονται για τη δεύτερη θέση.
0: Λογικά η ΑΕΚ έχει βγει, θα πάει στη Φιέστα, θα πάει εκεί, δεν θα είναι στο παιχνίδι. Αυτό είναι από παλιά συμβαίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και έτσι ακριβώς. Φαντάζομαι ότι μια ομάδα έχει βγει, θα πάει στη Φιέστα, θα πάει σε όλη αυτή τη διαδικασία στη γιορτή και με αυτή τη λογική ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι δεν θα χάσει.
1: Δεν το αρκεί όμως, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν το αρκεί εντάξει, να μην χάσει.
0: Εντάξει, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι σε κακή κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός κάτι θέλει να δείξει, κάτι θέλει να κάνει μια νίκη. Δεν έχει τον κόσμο. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι ρευστά.
1: Άρα θεωρείς πιο δύσκολο το να βγάλει διπλό ο ΠΑΟΚ στη λεωφόρο από το να βγάλει
0: δύσκολο.
1: Ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.
0: Λόγω εικόνας του ΠΑΟΚ τώρα. Δεν το θεωρώ. Δεν το λέω με τον ΠΑΟΚ ότι τον πιστεύω.
1: Ναι.
0: Βέβαια, μια ομάδα πάντα μπορεί να σου κάνει ένα παιχνίδι εκεί που δεν το περιμένεις και να κατάλαβες ότι σου λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το βλέπω δύσκολο.
1: Ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω τώρα. Και οι δύο ομάδες, κοίτα να δεις. Και οι ομάδες, αν θα έλεγες κάποια στιγμή, μάλλον μετά την ήττα της ΑΕΚ στον Ατρόμητο, το θυμάστε, ή την ισοπαλία.
1: Ισοπαλία ήταν, θυμάμαι καλά.
0: Την ισοπαλία της ΑΕΚ στον Ατρόμητο, ή αν έλεγες ότι τα μπαράζ τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος θα τελειώσει με την ΑΕΚ 8 βαθμούς μπροστά, δεν θα το πίστευες ποτέ.
1: Η ΑΕΚ έδειξε μια φρεσκάδα στο τέλος και παρότι βγήκε τελευταία και από την Ευρώπη, φάνηκε να έχει περισσότερες δυνάμεις στο φινάλε. Αυτή είναι μια αλήθεια.
0: Η ΑΕΚ, ναι, παρότι πίστευες ότι με τα συνεχόμενα παιχνίδια με την Ευρώπη θα κάνει κοιλιά, δεν την έκανε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό φάνηκε από τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια, το ένα της Ευρώπης που στο 3-1. Και μετά καπάκι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, εκεί που λέγαμε ότι θα είναι κουρασμένοι, ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ κτλ. Από το σημείο αυτό έκανε να νταμαράζ τρελό. Τώρα λειτουργήσανε καλά, έχουν καλούς, ξέρεις όλα αυτά. Είναι πώς θα κρατήσεις φρέσκια μια ομάδα σε μια τέτοια κατάσταση. Πώς θα παίρνεις. Δεν είναι πολλά ρόλο.
1: Ο Νίκολιτς είναι ο προπονητής της χρονιάς.
0: Στο πρωτάθλημα. Θέλει συζήτηση.
1: Όχι, λέω. Άλλος μπορεί να πει τον Νίκο Παπαδόπουλο. Άλλος μπορεί να πει.
0: Κάτσε, ο Νίκος Παπαδόπουλος θα το χωρίσουμε σε Έλληνες ολοπολιτές και να το χωρίσουμε σε αυτό που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ο Έλληνας ολοπολιτής αυτός που αυτή τη στιγμή κάνει διαφορά με τη σύμφωνα με την πορεία είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία. Και εδώ εγώ εδώ δεν συμφωνώ με τις ομάδες. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία με μια ομάδα μικρομεσαία. Βέβαια είχε καλούς παίκτες, έκανε καλές μεταγραφές.
1: Mm-hmm.
0: Σε αυτό το προπονητή κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στις τέσσερις ομάδες πρωτοπόρες. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
1: Ναι.
2: Και ο Λεβαδιακός κόουτς είχε Έλληνες παίχτες αρκετούς, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
0: Εντάξει, είχε τώρα τους ξένους του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, είχε, ναι, οκ. Okay, αλλά είχε και Έλληνες.
1: Όχι τώρα με αφορμή με αυτό που λέει ο Δημήτρης. Επειδή γίνεται κουβέντα για διάφορους Έλληνες, ο Τσάπρας παράδειγμα, ποιος παίκτης εσύ, κατά τη γνώμη σου που τον βλέπεις στην πρώτη εθνική, θεωρείς ότι μπορεί να κάνει καριέρα μεγάλη σε μία από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες.
0: Κοίταξε να δεις, όλα αυτά τα παιδιά, ο Τσάπρας και τα λοιπά, είναι ταλέντα καλά τα οποία μπορούν να πάνε σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Ναι.
0: ποτέ κανείς δεν μπορεί ακριβώς όταν πάει στη μεγάλη ομάδα ο παίχτης αυτής της κατηγορίας τι μπορεί να γίνει και τι παίζει ρόλο το βάρος της φανέλας.
1: Ναι.
0: Και τι ευκαιρίες θα πάρει έναντι των ξένων παιχτών που πάντα παίρνουν προτεραιότητα. Είτε είναι καλή είτε όχι.
1: Ναι.
0: Καταλάβετε τι ακριβώς λέω. Αυτοί οι παίχτες στην εποχή τη δικιά μας που παίζαμε όλοι οι Έλληνες θα παίζανε σίγουρα. Τώρα με τους ξένους παίχτες ο Έλληνας παίχτης δύσκολα παίρνει βήμα περισσότερο σαν ευκαιρίες εννοώ.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει ο ξένος παίχτης ο οποίος έρχεται και μπορεί να είναι και αφιβόλου αξίας. Γιατί έτσι λειτουργούν οι ομάδες.
1: Άρα είναι θέμα εμπιστοσύνης δηλαδή. Που...
0: Είναι θέμα εμπιστοσύνης και κατά πόσο ένα παιδί θα μπορέσει να αντέξει το βάρος της φανέλας, γιατί αλλάζει το πράγμα. Άλλο στο Λεβαδιακό, άλλο στο Παθηναϊκό, στο Ολυμπιακό, στο που ζητάει πρωταθλητισμό, ζητάει συνεχομένα παιχνίδια, ζητάει. Ο ΠΑΟΚ όμως πιστεύω ότι έχει το DNA αυτή την εποχή, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω έτσι, ότι παίχτες και παίζουν μικροί. Να πω το παιδί που έφυγε ο στόπερο
2: Κουλιαράκης.
0: Ο Κουλιαράκης. Να πω το άλλο το παιδί τώρα που παίζει ο.
2: Ο Μύθου.
0: Όχι, ο στόπερο. Όχι, ναι, και αυτός και ο στόπερο. Ο
2: Μιχαηλίδης.
0: Ναι. Βλέπεις ότι τα παιδιά αυτά, οι Έλληνες παίκτες μπαίνουν στον ΠΑΟΚ, παίζουν και μπορεί να πάνε και πιο ψηλά.
1: Έχει βρει μια φόρμουλα που τους βάζει.
0: Έχει βρει φόρμουλα με τις ακαδημίες.
2: Και Χατσίδη έβαλε. Και Χατσίδη έβαλε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και ο Μύθου που έβαλε τον κόλ τελευταία.
0: Βεβαίως. Τώρα είναι λειτουργεί σωστά, είναι φουρνιά παιχτών που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Είναι δηλαδή η φουρνιά που είχε ο Παναθηναϊκός με Μπασινάδες, Καραγκούνιδες κτλ. Και κάποτε αυτό τελείωσε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά σημασία έχει ότι και ο προπονητής και ο οργανισμός υποστηρίζει τα ταλέντα, τα καλά.
2: Νομίζω ότι αυτό που λες, κόουτς, είναι το πλέον σημαντικό από όλα. Γιατί η φουρνιά μπορεί να υπάρχει, οι παίχτες μπορεί να υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι χρειάζονται εμπιστοσύνη, έτσι πάνω απ' όλα, να καταλάβουν όταν μιλάμε ειδικά για νέα παιδιά. Όταν ένα νέο παιδί καταλάβει ότι έχει την εμπιστοσύνη και από τον οργανισμό και από τον προπονητή, νομίζω ότι.
0: ΠΑΟΚ τέλος πάντων δείχνει ότι δίνει στους καλούς παίχτες, τους μικρούς που έρχονται από τις ακαδημίες, τους δείχνει εμπιστοσύνη και αυτό φαίνεται. Από τον προπονητή φαίνεται. Τους βάλει, παίζουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, coach, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκο Κουρμπανά. Έκανε πολύ καλή ανάλυση και νομίζω πολύ καλή ανάλυση στο κομμάτι του Κωνσταντέλια που αξίζει τον κόπο.
2: Εντάξει, είναι ατάκες για.
1: Ναι, δεν έχει ένα δίκιο σε αυτό το κομμάτι ότι όσο μια ομάδα παίζει σε ανώτερη διοργάνωση ευρωπαϊκή και κάνει επιτυχίες, το brand name και του παίκτη, το brand name της ομάδας δημιουργεί υπεραξία και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Άρα. Προφανώς ο Κωνσταντέλιας αν έπαιζε με τον Ολυμπιακό Champions League παιχνίδια θα ανέβαζε αξία. Ή αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και παίξει Champions League stage, η αξία του θα πάει παραπάνω. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
2: Πέτρος Ιαπακίδης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, τώρα δείχνει το live.
1: Ντούγκα, Βράμπρος, Τσίτσικας, Τσιώτας στην άμυνα, Τρουσουνίδης, Ελευθεριάδης, Γκιώκα, Αρετής, Γραβάνης, Μπαλντέι, τρεις τελευταίες στην επίθεση για τον ΠΑΟΚ.
2: 4-3-3 λέει το γράφημα.
1: 4-3-3 το γράφημα για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε λίγο και την ενδεκάδα του Άρη τώρα. Βγαίνουν τελευταίες φωτογραφίες, πήραν και το κύπελο οι αρχηγοί των δύο ομάδων και το έφεραν. Ο Άρης παίζει 4-2-3-1 με Αντωνιάδη, Καμπτσί, Σιταρά. Πεΐτσι, τον Παπασαραφιανό και τον Γκνίνγκ στο κέντρο, Χοχλάκη, Χαρούπα, Ιντρίζη και τον Καραμαλή Σέντερφορ.
2: Που είναι και αρχηγός.
1: Που είναι και αρχηγός και πραγματικά με Δημήτρη Παπαδόπουλο στις κερκίδες, που είναι μέλος των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, θα το παρακολουθούμε εδώ. Είμαστε.
2: Και καλό είναι φυσικά να υπάρχουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου και να δουν αυτά τα παιδιά, έτσι.
1: Σαφέστατα. Βέβαια, δεν θα έπρεπε ο τελικός να γίνει στο Αγρίνιο. Θα έπρεπε να γίνει καλά, εδώ στην πόλη μας, γιατί είναι τελικός των πιο ταλαντούχων ομάδων της Θεσσαλονίκης.
2: Τελικός κυπέλου K19 βέβαια, αλλά έτσι. Είναι Super League 1, έτσι. ΠΑΟΚ Άρης. Λοιπόν, φωτογραφίες αναμνηστικές με τις εντεκάδες, λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα στο Αγρίνιο του τελικού του κυπέλου ΠΑΟΚ Άρη K19. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαλυματάκι και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο τρίτο ημίχρονο.
1: Eurovision
2: και το πολιτικό που είπες είναι καλό θεματάκι για να άπτυξη.
1: Και αυτό Eurovision.
2: Πάμε.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Στους δρόμους επέστρεψαν οι αγρότες των Σερών, διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα στον κλάδο τους και καταγγέλλοντας πως οι κυβερνητικές υποσχέσεις για λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν έχουν υλοποιηθεί. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα, ενώ το κατηγορητήριο τους αποδίδει συμμετοχή σε ακόμη 10 ληστείες. Στον προάβλιο χώρο των δικαστήριων επικράτησε πανδαιμόνιο την ώρα που οι αστυνομικοί οδηγούσαν τους προφυλακιστέντες στις κλούβες για να τους οδηγήσουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ομάδα διαδηλωτών ξέσπασε φωνές και συνθήματα, ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό ενώ έγινε χρήση χημικών και χειροβοβίδων κρότου λάμψης. Χρεώσεις στο αεροδρόμιο, λεωφοριολωρίδες, ασφαλτοστρώσεις και νέες πιάτσες στο επίκεντρο της συνάντησης του Σωματείου Ταξί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Υψηλή παραμένουν οι τόνοι στην υπόθεση που αφορά στο ακίνητο που έχει εκμισθώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης από κοινού με τον πατέρα του στο κτηματολόγιο. Το κατόφλι του εφετείου πέρασε σήμερα η Μαρία Καριστιανού ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή όσον αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Αν εξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτος Γκιούρ, πρωθυπουργός της Νέας Αριστεράς, αποχωρώντας από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Άγνωστοι βανδάλισαν για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Εθνικής Αμήνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκαν οι βραβευμένες με γαλάζια σημεία ακτές, με την Ελλάδα να κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδύθηκε αυτός της Χαλκιδικής με 93 γαλάζιες σημαίες ακτές. Τη δυνατότητα για ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές δίνει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το νομοσχέδιο που προωθεί το κόμμα του ΑΚΕΠΕ για τη γαλάζια πατρίδα. Επόμενη ενημέρωση στις 7. Όλοι επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95 και 5 τον FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής τρίτο ημίχρονο. Καλό σας απόγευμα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση.
3: Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη!
14: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη!
15: Πολλά, σενιόρ Μακής!
12: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win! Winning awaits!
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999. Με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε ότι στο 10ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Δεν υπάρχει σκορ στον τελικό κυπέλου K19 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Με τους παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα να έχουν την μπάλα και να προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Στο χώρο του κέντρου, μια παλιά offside σημειώνεται ο εξτρέμ του Δικεφάλου. Είχε και κανένα δυο εκτελέσει κόρνερ ο Δικέφαλος, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει κάποια πολύ σοβαρή προϋπόθεση για να απειλήσει την αιστεία του Άρη, που τώρα προσπαθεί με build-up να βγει από την αμυνά του. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ένα λάθος που έχει γίνει, μπάλα στον Μπαλντέ. Για να δούμε την προσπάθεια του Πιτσιρικά. Κακό το σουτ. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πλάγια. Τελικά θα καταλήξει πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε λίγο θα ασχοληθούμε με το θέμα της Eurovision από μία άλλη άποψη, διότι υπάρχει μία έρευνα από τους New York Times που λένε ότι υπάρχει μία ολόκληρη επιχείρηση προπαγάνδας από το Ισραήλ προκειμένου να επηρεάσουν τις ψηφοφορίες της Eurovision, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό να το δούμε, το τι ακριβώς υποστηρίζουν οι New York Times, οι οποίοι κάνουν μια ολόκληρη έρευνα και παρουσιάζουν κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να τα δούμε, έχουν ενδιαφέρον να τα δούμε, χωρίς να μπορούμε εμείς να τα σπαστούμε απόλυτα, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όντως τα μεγάλα θεάματα πολλές φορές προσπαθεί να τα εκμεταλλευτεί η πολιτική. Έτσι, αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια και δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που γίνεται στη Eurovision, ούτε η τελευταία. Είναι κάτι που διαχρονικά συμβαίνει. Προσπαθούν τα μεγάλα θεάματα να τα χρησιμοποιήσουν. Να πάρουμε, αν μπορούμε, τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Χριστίδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα. Ο Γιώργος έτσι είναι πολύ ενεργώ σε όλα αυτά τα κομμάτια, και να δούμε μαζί και κάποια δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω, από τους New York Times, οι οποίοι έκαναν μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πριν πάμε σε αυτή την συζήτηση, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους, ενώ να πούμε ότι πλέον είμαστε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης και δεν υπάρχει σκορ ακόμα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, K19 τελικό κυπέλου. Θυμίζω, το βλέπετε ζωντανά από το Nova Sports Start και υπάρχει και στο κανάλι στο YouTube. Έτσι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον συνάδελφο για να δούμε το θέμα της Eurovision από μια άλλη οπτική. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι μας το βλέπουμε χαλαρά, και καλώς κάνουμε και το βλέπουμε χαλαρά, γιατί δεν μπορούμε στα πάντα να κάνουμε αυτή τη διαδικασία και να ψαχνόμαστε, αλλά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που ασχολούνται με αυτή την έρευνα του New York Times, πως το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως ένα διπλωματικό όπλο για να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα του. Η έρευνα έχει δημοσιευτεί πριν από λίγες ημέρες. Είναι μια μεγάλη έρευνα που φαίνεται ότι την προωθούσαν καιρό, ας πούμε, οι συντάκτες του New York Times, και νομίζω με τον Γιώργο τον Χριστίδη μπορούμε να το αναλύσουμε το θέμα, γιατί ξέρω ότι τον ενδιαφέρουν τέτοια θέματα και το έχει διαβάσει. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κωστή.
3: Καλά.
1: Καλώς συνάδελφος, τώρα που είσαι, παραμένεις στο Σπίγκελ, έτσι?
2: Όχι πια στο Σπίγκελ, με το ARD συνεργάζομαι, το γερμανικό.
1: Α, πήγες εκεί, πήρες μεταγραφή.
4: Τον έχει εξητάρει, Γιώργο, εδώ και 45 λεπτά πολύ για αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν,
2: έπεσε γραμμή, ρε παιδιά.
1: Όχι, σε ακούμε, Γιώργο.
4: Σε ακούμε.
1: Σε ακούμε μια χαρά.
2: Έχει τρελαθεί με τη Eurovision, τι παίζει?
4: Όχι, με το θέμα, του άρεσε το θέμα.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα αυτή των New York Times. Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
2: Εντάξει, εγώ έχω κάποιες σκέψεις τώρα, δεν ξέρω σε τι θέλεις να πιάσουμε, ας πούμε.
1: Λίγο να δώσουμε ένα στίγμα του τι ακριβώς έδειξε αυτή η έρευνα σχετικά με το πώς το Ισραήλ ουσιαστικά πάει να φιλοτεχνήσει το προφίλ του, ας πούμε, σε μια χώρα που δεν είναι αντιπαθείς, και βρήκε ένα μουσικό διαγωνισμό να το κάνει. Και κυρίως στους τρόπους έτσι και τις μεθόδους.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα δεδομένα. Το πρώτο βέβαιο είναι ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα δημοσίων σχέσεων παγκοσμίως. Ναι. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ και τα αμερικάνικα μέσα και τα ευρωπαϊκά και τα ισραηλινά. Και ακόμα και οι ίδιοι Ισραηλινοί λένε ότι το 60% περίπου σου λένε ότι έχει χαλάσει η εικόνα της χώρας μας.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε ότι ακόμα και σε παραδοσιακά προπύργια, ας πούμε, φιλοϊσραηλινά, όπως είναι οι Ρεπουμπλικάνοι στην Αμερική, όπως είναι οι Γερμανοί ή οτιδήποτε άλλο, το κλίμα έχει, είναι εντελώς χάλια. Δηλαδή, νομίζω ότι μια τελευταία έρευνα που έβγαλε το Pew Research πριν από λίγο καιρό, σε 20 από τις 24 χώρες της Ευρώπης η πλειοψηφία είναι κατά του Ισραήλ. Ναι. Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο δυσμενείς απόψεις και τα λοιπά. Άρα θέλω να πω ότι και εγώ αν ήμουν στη θέση της κυβέρνησης του Ισραήλ θα χρησιμοποιούσα αυτό που ονομάζεται soft power, την ήπια ισχύ όπως λέγεται, την οποία δεν την εφήβρε το Ισραήλ. Δηλαδή αν ας πούμε μια ταινία όπως το Ράμπο, ας πούμε, το οποίο εξυμνεί τα κατορθώματα των Αμερικανών στις ζούγκλες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι χώρες γενικώς. Δεν νομίζω ότι το Ισραήλ.
1: Ναι, δεν είναι. Εντάξει, okay, δεν είναι μόνο η χώρα.
2: Ανακάλυψε προκειμένο. Και επίσης, ειδικά για την Eurovision, δεν θέλω να θυμίσω και θα περάσω μετά λίγο στο Ισραήλ, αν έχω ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι για παράδειγμα η Ελλάδα τη δεκαετία του 1970 είχε μποϊκοτάρει το διαγωνισμό λόγω των γεγονότων της Κύπρου. Την επόμενη χρονιά η Τουρκία μποϊκοτάρισε το διαγωνισμό λόγω του ότι το τραγούδι, νομίζω ήταν της Μαρίζας Κόχ τότε, Παναγιά μου, αναφερόταν στα γεγονότα της Κύπρου. Είχαμε επίσης τον αποκλεισμό της Ρωσίας. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει μια πολιτική ύφη. Αν διαβάσεις τις Ισραηλινές εφημερίδες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει πάνω το μάτι σου στο ότι η Ελλάδα ψηφίζει την Κύπρο και η Κύπρος την Ελλάδα. Και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί είναι ότι όλη αυτή η καμπάνια δεν έχει τόσο σκοπό να πείσει τους Ευρωπαίους ή να φιλοτεχνήσει το προφίλ του Ισραήλ στην Ευρώπη, το οποίο είναι μάλλον καμένο χαρτί, γιατί έχω μιλήσει με αρκετούς συναδέλφους σε όλη την Ευρώπη από αυτού, είναι να πείσει τον πληθυσμό, τους πολίτες του Ισραήλ, ότι τελικά παιδιά δεν μας μισούν ή δεν...
1: Ναι, να ερεμήσει δηλαδή τους ψηφοφόρους, ας πούμε.
2: Να ερεμήσει τους ψηφοφόρους και να υπάρξει μια, ας το πούμε, εξομάλυνση της εικόνας της κυβέρνησης Νετανιάχου στο εγχώριο, ας πούμε, πολιτικό περιβάλλον. Και να καταλήξω ότι εντάξει, είναι ένα γεγονός που πολύ το φνομπάρουν, αλλά θα το δουν 170 εκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι, εντάξει, μιλάμε για ένα επίπεδο μουντιάλ, ας πούμε.
1: Γιώργο, για να καταλάβει ο κόσμος, εδώ ουσιαστικά τα στοιχεία της έρευνας μιλάνε για τεχνική νοθεία, έτσι, στις ψηφοφορίες.
2: Κοίταξε, οι New York Times παραδέχονται ότι δεν βρήκαν στοιχεία τα οποία να φανερώνουν ψηφοφορία μέσω bots. Δηλαδή δεν υπήρξε μια αυτοματοποιημένη, ας το πούμε έτσι, ψήφος υπέρ του Ισραήλ. Αυτό το οποίο διαπίστωσαν είναι ότι υπήρξαν χρήματα που δαπανήθηκαν και καμπάνιες, ούτως ώστε να ψηφίσει, αν δεν απατώ, με το maximum των φόρων που ήταν 20 μηνύματα για τον κάθε άνθρωπο, με αποτέλεσμα ακόμα και σε χώρες όπως η Ισπανία, η οποία είναι μία από τις χώρες που έχει τη δυσμενέστερη κοινή γνώμη απέναντι στο Ισραήλ, να βγει πρώτο το Ισραήλ στη λαϊκή ψήφο. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά υπήρξε δηλαδή το έβριμα του New York Times είναι ότι χειραγωγήθηκε κατά κάποιον τρόπο η ψήφος του κοινού με όλες αυτές τις οργανωμένες καμπάνιες. Από την άλλη μεριά, διαβάζοντας τα Ισραηλινά μέσα, βλέπω και λέει ότι είναι προφανές ότι όταν υπάρχει μια οργανωμένη διασπορά κάπου, για παράδειγμα, εάν ας πούμε, η Ελλάδα ψηφίσει την Αλβανία, εντάξει, θα ψηφίσει την Κύπρο, φαντάζομαι, αλλά αν δώσει 10 βαθμούς στην Αλβανία, προφανώς παίζει ρόλο όταν υπάρχει μια οργανωμένη κοινότητα ή κάποιος είναι πολύ αποσιωμένος στο να προβάλλει τη χώρα του και, ή οι Έλληνες της Γερμανίας να ψηφίσουν την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Εν τέτοιες περιπτώσεις είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Θα θυμίσω ίσως, επειδή είμαστε και σε αθλητικό ραδιόφωνο, τον μποϊκοτάζ του 1980 στη Σοβιετική Ένωση από την Αμερική, στο οποίο ακολούθησαν καμιά 60 χώρες, αν δεν απατώμε. Πάντα ο αθλητισμός, η τέχνη, Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που ανοίγει το, συγγνώμη, η Biennale, η οποία είναι μια εντελώς καλλιτεχνική, ας το πούμε έτσι, συγκέντρωση, και εκεί έχουμε τα ίδια. Δηλαδή, το Ισραήλ επιτράπηκε να, στο Ισραήλ επιτράπηκε να συμμετάσχει, γίνονται διαδηλώσεις, γίνεται ένας κακός αμός, και με αυτό το, και με αυτό το, το θέμα.
1: Ναι, γιατί είναι πλάκι και ο Ευρωπαϊκός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας που διοργανώνει τη, ναι, την Eurovision. Δηλαδή, ναι, γίνανε δηλώσεις. Γενικώς αμφισβητούνται λίγο. Αμφισβητήθηκε η διαδικασία.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι το πρόβλημα κύριος είναι θέμα αξιοπιστίας και θέμα, πώς να το πω, μέτρων και σταθμών. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, ότι αποκλείω τη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, ή όταν κρίνω ότι κάποια χώρα λόγω της πολεμικών αναμετρήσεων ή άλλων, εν πάση περιπτώσει, αμφιλεγόμενων καταστάσεων, μπορώ να την αποκλείσω ή εν πάση περιπτώσει μπορώ να λάβω μέτρα εναντίον της, τι, για ποιον λόγο δεν έχει ληφθεί κανένας είδους, δεν υπάρχει κανένας είδους τέτοια σκέψη απέναντι στο Ισραήλ. Νομίζω δηλαδή ότι αν το δείτε λίγο διαχρονικά, υπάρχει αυτή,
1: υπάρχει,
2: μια,
1: ναι,
2: μια δικαιολογημένη κριτική ότι οι χώρες αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο.
1: Πάντως εδώ διαβάζω για μεγάλα ποσά, δηλαδή 800.000, 1 εκατομμύριο. Ναι, πέσαν λεφτά.
2: Εγώ με έναν αναλυτή που μίλησα, συγγνώμη τώρα που λίγο το.
1: Όχι, καλά κάνεις, γι' αυτό σε δώσαμε.
2: Να το θέσω έτσι λίγο μια διάσταση. Η δημόσια διπλωματία του Ισραήλ, σε αντίθεση με της Ελλάδας δυστυχώς, οφείλω να προσθέσω, το 1 εκατομμύριο δολάρια είναι.
1: Τίποτα.
2: Είναι θάλασσον ωκεανό. Είναι θάλασσον ωκεανό, και νομίζω ότι αν έχω διαβάσει καλά αναλύσεις στις Ισραηλινές εφημερίδες, θα έπρεπε να έχουν ξοδέψει και περισσότερα. Δηλαδή, μια κριτική που ασκείται είναι ότι δεν ήταν και τα χρήματα που.
1: Και βλέπεις τώρα, Γιώργο, γι' αυτό σου λέω, είναι αυτό που καταλήγουμε, ότι έχει πολιτική χρειά και παίρνει και άλλες διαστάσεις. Ας πούμε, συμμετέχει κανονικά το Ισραήλ στην Eurovision του 2026 και υπάρχουν συλλογικότητες. Υπάρχει μια συλλογικότητα No Music for Genocide που καλεί σε μποϊκοτάζ της φετινής Eurovision. Ήδη κάποιες χώρες δεν συμμετέχουν.
2: Ήδη
1: 1.100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού έχουν υπογράψει ένα ψήφισμα με μεγάλα ονόματα τώρα. Massive Attack, διαβάζω. Brian Eno, Paloma Faith, που λένε κατά. Είμαστε κατά της Eurovision με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται κάποια πράγματα και υποστηρίζει το Ισραήλ, για παράδειγμα, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει πάρει και μια άλλη διάσταση τα τελευταία χρόνια. Είναι βέβαια και μια εποχή που έχουμε πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα στον πλανήτη, έτσι, και ειδικά στις περιοχές γύρω από την Ευρώπη.
2: Εννοείται. Απλώς, Κώστα, θέλω να σου πω τώρα, επειδή έρχεται και το Μουντιάλ σε λίγο καιρό, έτσι.
1: Ναι.
2: Αν σκεφτείς ποιες χώρες συμμετέχουν στο Μουντιάλ και για τι πράγματα κατηγορούνται και το τι έχει συμβεί, ας πούμε, σε διάφορες από αυτές, θα έπρεπε να συμμετέχει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Έτσι.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω, δεν μπορούμε και σε αυτά τα διεθνή γεγονότα όλα να τα βλέπουμε, πώς να σου πω, μόνο με βάση το πολιτικό καθεστώς το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη.
1: Ναι, και υπάρχει η άποψη, ας πούμε, οι διαγωνιζόμενοι τι φταίνε. Έτσι, υπάρχει αυτό. Έτσι.
2: Δηλαδή, ναι,
1: και οι λαοί αντίστοιχα. Και
2: ένα θέμα ελευθερίας του λόγου, ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, θέλω να σου πω, σου λέω το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ
1: θα έχουμε παρόμοια θέματα. Είναι δεδομένο αυτό.
2: Τώρα δεν ξέρω αν είναι το αποκρίθηκε το Σουδάν. Ας πούμε, το Σουδάν έχει δύο εμφυλίους πολέμους αυτή τη στιγμή και δολοφονούνται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Χωρίς να το γνωρίζουμε, γιατί δεν μας απασχολεί τόσο πολύ.
1: Ωραία, έχεις και άποψη μουσική για το Eurovision. Για την Eurovision, ποιο τραγούδι σα αρέσει.
2: Eurovision, κοίταξε, είχα πολλές ελπίδες για τον Ακύλα την ώρα που το άκουσα το τραγούδι. Δεν ξέρω αν σου αρέσει, ας πούμε, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Eurovision είναι τραγούδι που ταιριάζει.
2: Τι έγινε, πέθαμε, νούμερο 3 μας βλέπω.
4: Ναι, μπήκανε, Γιώργο, μπροστά οι Αυστραλοί, να ξέρεις.
1: Πολύ Αυστραλία.
2: Τι γίνεται, ρε παιδί.
1: Η Φιλανδία που είναι.
2: Τι είναι, δάκτυλος της Καμπέρα.
1: Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο Χριστίνη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, βγάλαμε τον Γιώργο να μας κάνει αυτή την ανάλυση για το πώς προσπαθώ να χειραγωγήσω μεγάλα γεγονότα όπως είναι η Eurovision, τα κράτη και ειδικά το κράτος του Ισραήλ. Να την έχουμε και αυτή την άποψη. Πάμε όμως πού, κύριε Μπασβαρέλα, στον ειδικό.
4: Έτσι.
1: Μαργαρίτης και Χαγιάς, ειδικότατο.
4: Zoo Radio, 90,8.
3: Πέρσι είχαμε πέσει μέσα, έτσι.
1: Μέσα έπεσε.
4: Έπεσε μέσα.
3: Μέσα είχε πέσει. Μέσα πέρσι.
4: Για να δω φέτος.
3: Οπότε και φέτος έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Τα στοιχήματα είναι ψηλοσταθερά, να πούμε, και φέτος. Mm-hmm. Δηλαδή τη Φιλανδία τη δίνουν πρώτη να ανεβαίνει συνεχώς, έτσι.
1: Το βιολί
3: που μας έχει φάει το βιολί αυτό. Η Αυστραλία από το δεύτερο ημιτελικό εχθές σκαρφάλωσε πάρα πολλές θέσεις. Να πούμε ότι ήταν πολύ χαμηλά και ήρθε πλέον στη δεύτερη θέση, την οποία δεύτερη θέση είχαμε εμείς, έτσι, με τον Ακύλα και τον Φέρτο. Ναι. Πήγαμε στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή. Τώρα ένα μαγικό top 5 που θα έδινα εγώ, γιατί παίζουν πάρα πολλά, η αλήθεια είναι φέτος. Είναι... Εγώ βλέπω σίγουρα την Ελλάδα μέσα στο top 5.
4: Ναι. Βλέπεις, έτσι.
3: Μες στους 5. Τέταρτη θέση τη δίνω.
4: Τριτοτέταρτη είπα και εγώ στο βιντεάκι που κάναμε.
1: Τριάδα είπα.
4: Τριτοτέταρτη.
3: Πρώτη δίνω τη Φιλανδία, η αλήθεια είναι. Δεύτερη με τρίτη, δεύτερη θέση δίνω Αυστραλία με Ισραήλ. Το Ισραήλ κάθε χρόνο λόγω televoting έρχεται πάρα πολύ ψηλά για τους
1: λόγους. Αυτό που λέγαμε τώρα εδώ. Τις καμπάνιες.
3: Αυτό, αυτό. Η Αυστραλία πολύ δυνατή, πολύ έτσι, μεγάλη καλλιτέχνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Έρχεται και αυτή πολύ δυνατά. Η Ελλάδα παίζει πολύ δυνατά. Τη Γαλλία πρέπει να έχουμε στο νου μας επίσης για ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Και η Ρουμανία, η οποία εχθές εξέπληξε. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλο φαβορέ μετά τη χθεσινή της εμφάνιση.
1: Η Ρουμανία... κυρία Καπετανέσκου. Έκανε εντύπωση το όνομα.
4: Τη βάζουν. Μαργαρίτη, τη βάζουν στο τέτοιο, στην πεντάδα, τη Ρουμανία.
3: Τη Ρουμανία, τα στοιχήματα την έχουν πέμπτη θέση.
4: Ναι. Συμφωνείς με τα στοιχήματα, έτσι όπως τα βλέπεις?
3: Ψιλοσυμφωνώ, δεν νομίζω. Αν και η αλήθεια είναι πάντα γίνεται μια ανατροπή.
4: Γι' αυτό σου λέω.
1: Μαργαρίτη, υπάρχει κάποια συμμετοχή που την έχεις λίγο με ερωτηματικό, ότι μπορεί να είναι έκπληξη?
3: Τη Δανία, εγώ βάζω και τη Βουλγαρία, παιδιά.
1: Βουλγαρία, ναι, και εμένα μου αρέσει.
3: Η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα, που θεωρώ ότι είναι ότι πιο σεξ υπάρχει φέτος.
1: Ναι. Και υπάρχει και Έλληνας από πίσω στη χουρκή.
3: Είναι βέβαια, ο Κοντόπουλος το έχει στήσει όλο και η Ντάρα έχει έρθει και στο μεγάλο πάρτι που διοργανώσαμε στη Θεσσαλονίκη. Σωστό. Στο Eurovision Party με τον Ζου, ήταν εκεί. Μας τίμησε εκπληκτική εμφάνιση, τη θέλω σίγουρα μέσα στο top 5.
4: Τη θες, ε? Ναι. Δεν την έχουν όμως, την έχουν 7-8 από ό,τι κατάλαβα.
3: Εντάξει, ανεβαίνει και αυτή, ανεβαίνει.
1: Την ψήφιζα, έντε Δημήτρη.
4: Δεν την έχω δει. Δεν έχω δει,
3: όχι. Μάλλον την Ντάρα γι' αυτό θα την ψήφιζε.
1: Άνετα.
3: Αυτά με αγάπη, καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας να πούμε, ό,τι και αν έρθει, επειδή έχουμε ψηλά τις προσδοκίες.
4: Ακύλα, βλέπεις τρίτο.
1: Είναι και σεραίο ο Ακύλα.
3: Να πούμε ότι
1: είναι
3: ένα
1: παιδί.
3: Έτσι, και ένα παιδί που ξεκίνησε χωρίς πλάτες, μέχρι πέρσι τραγουδούσε στους δρόμους. Ό,τι και αν φέρει, καλή επιτυχία, πολύ δυνατός.
1: Ωραία, να
4: ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μαργαρίτη και Χαγιά, έτσι που μας έδωσε τα φώτα του όσον αφορά την Eurovision. Αύριο είναι ο μεγάλος ο τελικός. Έτσι.
1: Δεν την
4: είδα την Ντάρα, όχι. Δεν είδα την Ντάρα. Δεν έχω δει, Κώστα, δεν έχω δει κανένα τραγούδι. Μόνο που του Ακύλα που έχω ακούσει, που το άκουσα. Εντάξει, έτσι,
1: και τη Φιλανδία με το βιολί είναι δυνατό κομμάτι.
4: Ναι. Φιλανδία μετά του Λόρδι. Έχουν ξαναπάρει πρώτια οι Φιλανδοί. Δεν θυμάμαι. Έπαιρνα ότι στο Μαργαρίτη.
1: Και η Ρουμάνα, Καπετανέσκου.
4: Καπετανέσκου, έτσι.
1: Να έχει ρίζες ελληνικές.
4: Τον Χρήστο που άκουγα το μεσημέρι έλεγε για Αυστραλό. Έλεγε.
1: Αυστραλό.
4: Έλεγε για,
1: ο Χρήσανδος τι λέει, για να δούμε.
4: Ο Χρήσανδος είναι υπέρ του Ακύλα, μου είπε.
1: Χρήσανδο, κάνει μια πρόβλεψη.
4: Τώρα πιστεύει ότι ο Ακύλα θα βγει δεύτερο.
1: Όπα, έχουμε θέμα με το δελτίο.
4: Έχουμε θέμα.
1: Κάτι γίνεται, ναι. Να έρθει ο Χρήσανδος να μας πει το δελτίο. Λοιπόν, στο Αγρίνιο, στο 27ο λεπτό δεν υπάρχει σκορ. Όσο έβλεπα, γιατί είχαμε και τις κουβέντες εδώ πέρα και με τον Γιώργο τον Χριστίδη και με τον Μαργαρίτη τον Κεχαγιά, δεν έγινε κάποια πολύ μεγάλη φάση. Πάντως είναι καλό παιχνίδι, έτσι με ένταση και με ρυθμό, σε ένα πολύ καλό γήπεδο. Το βλέπω το αγωνιστικό χώρο σε πολύ καλή κατάσταση στο γήπεδο του Αγρινίου. Τώρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει μπροστά από τα δεξιά. Για να δούμε την προσπάθεια. Γίνεται μια φάση που διαμαρτύρονται παίκτες του ΠΑΟΚ για φάουλ, το δίνει το φάουλ γιατί άφησε αρχικά ο διαιτητής. Ένα πλεονέκτημα, τελικά δόθηκε φάουλ σε ένα σημείο που λογικά θα επιχειρηθεί μια απευθείας εκτέλεση, γιατί χάσαμε το σήμα, θα το έχουμε το σήμα σε λίγο. Πάντως νομίζω ότι έχει, επαναλαμβάνω, μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι στο ημίωρο πλέον, στο 28ο λεπτό για την ακρίβεια. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι στο 0-0. Το πήρε έξυπνα το φάουλο ο παίκτης του ΠΑΟΚ, καθώς έβαλε το σώμα του για να καλύψει την μπάλα και να μην δημιουργηθεί κάποια
4: δυνατότητα. Εντάξει, καλό είναι το θέαμα πάντως από ό,τι βλέπω, Κώστα. Δηλαδή έχει ορισμένα σημεία που πάει πάνω κάτω η μπάλα.
1: Έτσι,
4: είχε και φάσεις και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, πάνω στην μπάλα είναι ο Αβράμπος με το αριστερό του και να δούμε και ποιος άλλος παίκτης. Μάλλον με σέντρα εγώ βλέπω.
4: Στο 29 είμαστε, να πούμε.
1: Λογικά σέντρα στο ύψος του πέναλτι, ναι. Με σέντρα είναι, απομάκρυνση, ένα γύρισμα, κεφαλιά, κόρνερ για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσε να προωθεί στην μπάλα ο Ελευθεριάδης, ο Αβράμπος, συγγνώμη, προς την εστία. Ο Τσίτσκας, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, φωνάζει τους συμπαίκτες του έτσι να ανέβουν ψηλά και να πάρουν θέση για να εκμεταλλευτεί το κόρνερο δικέφαλος. Έχουμε πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του τερματοφύλακα του Άρη. Για να δούμε τι μπορεί να αποφέρει αυτή η φάση. Εκτέλεση με εσωτερικό φάλτσο με το δεξί. Ο Ρέγες καθοδηγεί τους παίκτες του Άρη στην άμυνά τους. Στο 21ο λεπτό είμαστε. Εκτέλεση, μπάλα περνάει. Απομακρύνει καλά στη μένη άμυνα του Άρη στην συγκεκριμένη φάση. Δεν φεύγει μπάλα. Θα επιχειρηθεί μια προσπάθεια να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Κόρνερ τελικά καταλήγει από την προσπάθεια του Τσίτσκα. Out υπέρ του, πλάγιο υπέρ του Άρη νομίζω. Πρέπει να βρει και η μπάλα. Εδώ βλέπουμε προηγουμένως την απομάκρυνση της άμυνας και κατέληξε πλάγιο. Πιέζει ο ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά. Έχει κατασταθεί στα όρια της περιοχής του Άρη. Η μπάλα γυρίζει στο μισό γήπεδο με τους παίκτες του Άρη να μείνονται και αυτούς του ΠΑΟΚ να προσπαθούν να βρουν διάδρομο προς την εστία. Ωραία πάσα τώρα για τον Μπαλντέ. Για να δούμε την προσπάθεια, το γύρισμα που γίνεται. Η μπάλα περνάει, το σουτ μπλοκάρει ο Ρέγες. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν τόσο καλό το τελείωμα που έγινε από τον Αρετή. Δεν είχε δύναμη το σουτ με το αριστερό. Κινήθηκε καλά πάντως ο ΠΑΟΚ. Με τον Μπαλντέ να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, την μπάλα να γυρίζει και τον Αρετή να κάνει το σουτ με το αριστερό στην κίνηση, αλλά όχι με δύναμη, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει εύκολα τον τερματοφύλακα του Άρη. Ο ΠΑΟΚ που φαίνεται ότι έχει ανεβάσει τις στροφές στα τελευταία λεπτά. Για να δούμε την προσπάθεια του Μπαλντέ, ο οποίος είναι κοντά στην περιοχή. Η σέντρα που γίνεται από μάκρυνση της άμυνας του Άρη. Είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο αφού ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Χρήστανδο Δευλέτογλου.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Αυτή την ώρα στον τελικό κυπέλλου K19 μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 0-0 στο 32ο λεπτό. Στον ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο που θα κρίνει τη δεύτερη θέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε σήμερα όλους τους παίκτες εκτός των Λόβρεν Καμαρά να συμμετέχουν στο πρόγραμμα την ίδια ώρα. Δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει ότι ο Γιακουμάκης δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον δικέφαλο. Ο Έλληνας επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικός από την Cruz Azul και η ρήτρα αγοράς του φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα ο ΠΑΟΚ δεν θα καταβάλει. Στον Άρη, οι Πέρεθ και Σούντμπεργκ συμμετείχαν σε μέρος της σημερινής προπόνησης και διατηρούν ελπίδες να αγωνιστούν απέναντι στον Λεβαδιακό. Αντίθετα, ο Φαμπιάνο έκανε αποθεραπεία και θα μείνει εκτός αποστολής. Σε ρυθμούς νέας εποχής κινείται ο Ηρακλής με τον Βάλτερ Ματσάρι να έχει αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία. Ο Ιταλός προπονητής σχεδιάζει ήδη το νέο ρόστερ με ένα από τα πρώτα ονόματα που εξετάζονται να είναι αυτό του έμπειρου στόπερ Φεντερίκο Μπάρμπα, ο οποίος αγωνίζεται στην Ινδονησία με την Περσίμπ. Στην ΑΕΚ το νέο συμβόλαιο έως το 2028 υπέγραψε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Η δεκαετής του παρουσία στον Σύλλογο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους αθλητές των ακαδημιών μας. Με αυτή τη φράση ο Προμηθέας αποχαιρέτησε τον Νάσο Μπαζίνα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ο Μπεν Μουρ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ανανέωση του συμβολέου του και αποθεώνοντας την αναβάθμιση σε όλους τους τομείς στον Σύλλογο. Χωρίς τους Φαρίντ και Νάν, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 7 στη Μύκονο. Υποδέχεται σε 7 τη Μύκονο στην πρεμιέρα του στα play-off μετά τον αποκλεισμό του από το Final Four της EuroLeague. Στον Ηρακλή, ο νέος γκάρντ της ομάδας, Τάσος Κουκ, δήλωσε ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη η Ρεάλ ήρθε σε συμφωνία με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, για το υπόλοιπο της σεζόν. Κινητοποίηση για να βγουν μπροστά οι Αντώνης Τσαλόπουλος, Θανάσης Χατζόπουλος και Βασίλης Τριλυράκης και να αναλάβουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες. Η ένταση παραμένει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι φίλαθλοι αποδοκίμασαν τον Κιλιάν Εμπαπέ στο τελευταίο παιχνίδι με την Οβιέδο, την ώρα που τα σενάρια για ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζωσέ Μουρίνιο συνεχίζονται. Τέλος, συνελήφθη στην Αγγλία, σύμφωνα με Ολλανδικό δημοσίευμα, ο διαιτητής Rob Deepering, που είχε εκτελέσει χρέη VAR στο Derby AEK Ολυμπιακός της κανονικής διάρκειας με κατηγορία για επίθεση σε 17χρονο αγόρι.
10: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον περιφερειακό, κυρίως στο ρεύμα προς δυτικά, αλλά και στην Εγνατία, τη Μοναστηρίου και τη Λαγκαδά. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην έξοδο προς Χαλκιδική. Οι οδηγοί σε αυτά τα σημεία πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Μετρόπολης τρελαίνομαι.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
16: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
18: Μήπως λεφτά.
17: Τα λες και λεφτά.
19: Coupons, coupons.
18: Από πού ακούστηκε αυτό.
17: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
23: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18. Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης.

0: ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
6: Δεν ξέρω.
5: Γιατί τραγουδάς?
6: Δεν το ελέγχω.
7: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Δεν υπάρχει σκορ στο Αγρίνιο. Στο 43ο λεπτό είμαστε. Δύο λεπτά πριν το φινάλε. 0-0 για τη ΣΚΑΠΑ 19 του Πάκου του Άρη στον τελικό του κυπέλου αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Είπαμε Αγρίνιο, γήπεδο Πανετολικού. Τώρα ο Άρης σε μια προσπάθεια από τα δεξιά το γύρισμα που μακρύνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Είχε και μια καλή ευκαιρία ο Άρης προηγουμένως, εκεί γύρω στο 35. Mm-hmm. Έχουμε Γιώργο Μάντζιο. Ακούσουμε πρώτα τα νέα του Καζίνου και μετά αμέσως Βασίλη Μάστορα.
14: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.700 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.300 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
13: Λοιπόν, μία ακόμη καλή ευκαιρία για τον Άρη. Δεν ήταν καλή κεφαλιά στο φινάλε. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Στο 45 είμαστε, δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Θα δούμε και τι καθυστέρηση έχει βέβαια. Πάμε σε Βασίλη Μάστορα να το ρωτήσω καταρχάς. Βασίλη, καλησπέρα. Αν το παρακολουθείς το παιχνίδι των ΚΑΠΑ 19.
16: Όχι, καλησπέρα σας. Δεν το παρακολουθώ, αλλά είναι λυπηρό ένα παιχνίδι μεταξύ ομάδων υποδοχών.

0: υποδομών από τη Θεσσαλονίκη να γίνεται στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω, μακάρι να βγω ως άνθρωπος που κάνει μια λάθος εκτίμηση, ότι είναι το προμήνυμα τι θα συμβεί αν την αγωνιστική περίοδο 26-27 στον τελικό του κυπέλου είναι δύο ομάδες υψηλού κινδύνου.
1: Ναι.
0: Ένας τελικός ΠΑΟΚ Άρη, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Μακάρι να βγω ότι έχω κάνει μια λάθος εκτίμηση.
1: Εντάξει, είναι τραγικό τώρα να τραβιούνται και οι γωνίες, δηλαδή να μην μπορεί να το δει κόσμος. Ας κάνανε με προσκλήσεις έστω στο Καφτατζόγλου, κάπου εδώ τώρα. Είναι, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Συμφωνούμε απολύτως.
1: Είναι τραγικό, πραγματικά.
0: Συμφωνούμε. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το θέμα. Πάμε στα θέματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό της ΠΑΕΑΡΗΣ, γιατί πιστεύω ότι αν κάποιος ασχολείται με το τι θα κάνει ο Άρης στον αγώνα με το Λεβαδιακό την Κυριακή, έχει να κάνει μόνο με κάποια χρηματικά μπόνους που δίνει η πέμπτη θέση όσον αφορά τα συμβόλαια τα οποία υπογράφονται με χορηγούς. Ο κόσμος του Άρη, και αυτό υποδηλώνουν τα 2.200 εισιτήρια που κόπηκαν στον αγώνα με τον Όφη, ο κόσμος του Άρη δεν ενδιαφέρεται πλέον για το αγωνιστικό κομμάτι, ενδιαφέρεται για τις διοικητικές εξελίξεις. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να εμπλακούν στο διοικητικό κομμάτι της ΠΑΕ Άρης. Συζητήσεις από τις οποίες δύσκολα θα προκύψει κάτι ως πληροφορία, δεν το αποκλείω αλλά το θεωρώ δύσκολο, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω έχουν υπογραφεί σύμφωνα ηχεμήθειας, κάτι που σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται αυτό το project, την πώληση της ΠΑΕ Άρης, δεν θα έχουν καμιά διάθεση να δημοσιοποιήσουν κάτι στο φόβο ότι μπορεί να στραβώσει. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να είμαι σαφής. Άλλο γίνονται συζητήσεις και άλλο υπάρχει αποτέλεσμα. Το έχουμε ξαναπεί σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που αναφερόμαστε στο ενδεχόμενο πώληση ΠΑΕ Άρης, ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, αλλά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την ολοκλήρωση του deal υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Πάντα υπάρχει ένα ενδεχόμενο να στραβώσει κάτι, είτε βάζω ως ενδεχόμενο ο πολιτής που είναι η οικογένεια Καρυπίδη να αλλάξει γνώμη, είτε ο υποψήφιος αγοραστής να μην έχει τη διάθεση να συμφωνήσει με τους όρους που βάζει ο πολιτής. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα είναι ο πολιτής πρώτα και μετά ο αγοραστής. Επίσης η πληροφορία που υπάρχει, και αυτό είναι ένα καλό βήμα, πληροφορία η οποία επίσης δεν επιβεβαιώνεται, είναι ότι η οικογένεια μετά από το σύμφωνο εχεμήθειας που έχει υπογράψει με την Deloitte δέχεται να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, που είναι η παραχώρηση οικονομικών στοιχείων, ώστε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ Άρης θα μπαίνει σε μια βάση δεδομένων και να βλέπει την οικονομική εικόνα της ΠΑΕ Άρης. Mm-hmm. Αυτό αν ισχύει, το παραπάνω, αν ισχύει και δεν είναι απλώς μια φημολογία επικοινωνιακού χαρακτήρα, σημαίνει ότι είναι οφεσμένη η οικογένεια να κάτσει στο τραπέζι και να συζητήσει με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αγορά της ΠΑΕ Άρης. Πιστεύω εξελίξεις θα υπάρξουν πολύ πιθανόν, ή αν προτιμάτε η σπίθα θα γίνει μια μικρή φλόγα τις επόμενες 15 ημέρες, και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι τελικά κατάληξη θα έχουν συζητήσει τις οποίες γίνονται.
1: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό, να σε καλά.
1: Και από τον Βασίλη τον Μάστορα πάμε στο Γιώργο τον Πετρίδη να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ μπάσκετ ΠΑΟΚ, γιατί είναι και η ομάδα που έχει αρχίσει ήδη τις μεταγραφές με Νάσο Μπαζίνα, και να δούμε τι έπεται στο εξής. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
2: Του λέω Γιώργο να δώσει 2-3 ονόματα.
1: Δεν τα ξέρω.
2: Και
1: ονόματα,
2: λέει στο
1: ονόματα,
2: Γιώργο Πετρίδη.
1: Ξέρω ότι υπάρχει κινητικότητα, αυτό το ξέρω.
3: Τι ονόματα, δηλαδή να σου πω κάτι, έχει ανανεώσει ήδη ένα συμβόλαιο του Μουρ. Έχει πάρει τον Μπαζίνα. Έχει συμβόλαιο με τον Χουγκάζ. Με ξέρεις τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που έχουν συμβόλαια και κορμούς στους οποίους κάνουν μικρές προσαφαιρέσεις, δεν υπάρχει και άλλη ομάδα που να έχει κινηθεί. Οπότε γιατί να δώσουμε περισσότερα ονόματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε, άντε και να σε ικανοποιήσω Δημήτρη.
2: Φιδωλώσεις, για πες, ναι.
3: είναι ότι περιμένουμε πια τις εξελίξεις στο θέμα του Νικ Καλάθη, ο οποίος έχει υποχρεώσεις με την Παρτίζαν. Είναι σε πολύ καλό δρόμο το θέμα. Παράλληλα, σήμερα έμεινε ελεύθερος από την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν στην Ιαπωνία ο Μάρκους Φώστερ, με τον οποίο υπάρχει ήδη συμφωνία. Το θέμα του Γιώργου Παπαγιάννη είναι υπαρκτό, δεν το βλέπω κυκλοφορεί και παίζει. Νομίζω αρκούν για τώρα.
1: Τι άλλο να το πεις τώρα, συγγνώμη.
3: Τι άλλο. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που συνδέοντας τώρα αυτή την κουβέντα περί ονομάτων και την περίπτωση του Μπαζίνα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε, είναι ότι ο ΠΑΟΚ στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά, ότι δεν κοιτάει μόνο τους παίκτες, τις προφανείς, εν πάση περιπτώσει, επιλογές, δεν κοιτάει μόνο που βγαίνουν στην αγορά, αλλά παίκτες που βρίσκονται και σε συμβόλαια. Και ο Μπαζίνας, και έχει την αξία να το τονίσουμε, ο Μπαζίνας είναι ο τέταρτος που απέκτησε ο ΠΑΟΚ στους τελευταίους 5 μήνες, μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του, ο τέταρτος τον οποίο έβγαλε από το συμβόλαιό του. Και συνολικά τα χρήματα που χρειάζεται και ο ΠΑΟΚ να δαπανίσει ή θα δαπανίσει, γιατί το άξιο την περίπτωση του Μπαζίνα είναι πρόσφατη, αγγίζουν και ξεπερνούν έστω και λίγο το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μιλάω μόνο για τα buy-out του Νάζου Μπαζίνα, του Μπριν Ταϊρή που έπαιζε στην Ικογέα, του Τίμι Άλλεν που έπαιζε στην Τράπανη και του Νίκου Κουγκάζ που έπαιζε στην Τεντεβίτα. Αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν βλέπω σε εμπόδιο το συμβόλαιο κάποιου παίκτη. Εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, πηγαίνει στην ομάδα του, πληρώνει τον buy-out και τον κάνει δικό του.
1: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάρουμε και τον Γιώργο Στράντζα, δεν μπορούσαμε να τον έχουμε. Να πάρουμε και λίγο ρεπορτάζ Άρη. Εγώ θεωρώ σημαντικό το παιχνίδι του Άρη σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της παραμονής του Γρηγορίου ή, αν θέλετε, της επιλογής του Γρηγορίου ως μόνιμης λύσεις, γιατί από τη στιγμή που ο Άρης μπήκε στη διαδικασία να σκέφτεται, λόγω της καλής εικόνας που έχει στα play-off, η ομάδα του τη λύση Γρηγορίου, αν κερδίσει και το Λεβαδιακό, που σημαίνει ότι ο Άρης θα φτάσει τους 31, θα πιάσει δηλαδή το Λεβαδιακό και θα είναι ουσιαστικά πέμπτος, δεν ξέρω και το σκορ βέβαια ποιο θα είναι, νομίζω ότι αυτόματα αυτό θα ενισχύσει την υποψηφιότητα Γρηγορίου. Δηλαδή θα έχεις πετύχει το στόχο σου σαν προπονητής αγωνιστικά. Άλλο αν Όφη είναι αυτός που πήρε το κύπελο, εκεί λες οκ, okay, δεν είναι κάτι που περνούσε από το χέρι μου, και θα έχεις στείλει ένα μήνυμα ότι εγώ έκανα δουλειά. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να μην το αναγνωρίσεις στον τελευταίο χρονικά προπονητή στην ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη, έτσι. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου αυτό για το οποίο κλήθηκε το έχει κάνει. Αυτό από μόνο το νομίζω ενισχύει την δική του υποψηφιότητα. Δηλαδή το αν θα είναι αυτός η τελική επιλογή της διοίκησης Καρυπίδη για το πόστο του προπονητή του Άρη την επόμενη αγωνιστική περίοδο, Δημήτρη Μπασβαρέλα.
2: Δεν κατέστη εφικτή επικοινωνία, οπότε να πάμε να δώσουμε
1: τα
2: προγνωστικά μας, να κάνουμε τις προβλέψεις μας, γιατί έχουμε και την τελευταία αγωνιστική όσον αφορά τα play-off.
1: Θα μας τα στείλει η Τάνια μετά, έτσι, ναι. Γιατί έχει δουλειά τώρα, αλλά ό,τι σου άρρωσε, αν τα έχουμε εμείς πριν αρχίσουν τα παιχνίδια, δεν υπάρχει κανένα θέμα, απλά δεν θα τα ακούσει ο κόσμος τώρα. Γιατί καμιά φορά έχουμε και φαν της Τάνιας, οι οποίοι ακούνε και θέλουν να τα παίξουν.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε λίγο τα σημεία. Έχουμε Αστέρας Κηφισιά. Δεν ξέρω τώρα αν βλέπεις κάτι άλλο πέρα από τον Άσο εδώ πέρα.
2: Δημήτρη. Όχι, δεν βλέπουμε κάτι.
1: Λοιπόν, κάτι σαν να μου έχει απουσίες. Αστέρας έχει έξω Μούμο, έξω Μακέντα.
2: Ναι.
1: Είναι εκτός αυτή.
2: Ναι.
1: Η Κηφισιά δεν έχει κανένα, δεν παίζει Μακέντα δηλαδή. Είναι ένα
2: δεν
1: θέμα.
2: Έχει τιμωρημένο εννοείς, έτσι. Κοιτάς τις τιμωρίες.
1: Έχει τιμωρημένο. Αλλά πάλι δεν αλλάζει. Αλλάζει κάτι.
2: Όχι. Αυτό συμφέρει εσένα. Να πούμε ότι στα play out είμαστε στην ένατη αγωνιστική. Άρα δηλαδή έχουμε δύο αγωνιστικές ακόμα, έτσι.
1: Έτσι.
2: Δύο αγωνιστικές ακόμα στα play out.
1: Λοιπόν, μετά πάμε δεύτερο παιχνίδι, το οποίο είναι Λάρισα Ατρόμητος. Δεν έχει ο Ατρόμητος μόνο το μίχωρο λεκτός. Λίγη σημασία έχει.
2: Ναι.
1: Τι να παίξουμε.
2: Δεν μπορείς να παίξεις κάτι άλλο. Θα πας πάλι με το κίνητο, αναγκαστικά, με τον Άσο.
1: Ξέρω εγώ τι άσο.
2: Εντάξει, πέφτει αλλιώς η ΑΕΛ. Όχι ότι δεν έχει πέσει, έχει αλλά πέσει. Είναι ένα βήμα.
1: Ας βάλουμε ένα χι εδώ πέρα και βλέπουμε. Εσύ βάζεις άσο.
2: Βάζω άσο, ναι.
1: Ωραία. Πάμε.
2: Τουλάχιστον βάζουμε διαφορετικά, γιατί πρέπει να βάλω διαφορετικά.
1: Πανσεραϊκός Πανετολικός. Έξω Κάλινη Νομεονγκά, την Αλίνη για τον Πανσεραϊκό. Μπουχαλάκης εκτός για τον Πανετολικό.
2: Έχει απουσίες, αλλά. Τι και αυτό, άσο θα το δώσω.
1: Άσο εσύ.
2: Τι δεν.
1: Θα το βάλω χι εγώ και βλέπουμε. Λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός.
2: Χι δύο.
1: Χι δύο λες εσύ. Χι θα βάλω πάλι εδώ. Θα βάλω διπλές.
2: Ναι, εντάξει, για να μην χάσει κιόλα.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Βάζουμε δύο. Χι δύο θα βάλω κι εδώ.
1: Χι δύο θα βάλεις.
2: Πάμε με το κίνητρο, ρε φίλε.
1: Εγώ θα βάλω άσο δύο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει ή θα το στραβώσει. Ένα από τα δύο θα βάλω. Πιστεύω θα είναι ροντέο το μάτζ, δηλαδή. Γιατί και ο Παναθηναϊκός τι ψάχνει, ψάχνει να βρει μια νίκη.
2: Ναι.
1: Άρα θα βάλω άσο 2. Να σε παίξω διαφορετικά. Άρης Λεβαδιακός, άσο εγώ, να σου το λέω.
2: Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό.
1: Άσο κι εσύ.
2: Ούτως ή άλλως δώσαμε και τις δύο τις διπλές.
1: Όφη άσο και τον Όφη άσο.
2: Όφη Βόλος, ναι.
1: Άσο και
2: τίποτα, βάζουμε τέτοιο. Δεν βάζουμε άσο διαφορετικά.
1: Οπότε εγώ πρέπει να βάλω.
2: Πρέπει να ρισκάρω όμως, όχι. Θα το αλλάξω, Κώστα.
1: Τι θα βάλεις.
2: Θα βάλω χ στο Νόφι.
1: Στο Νόφι θα βάλεις χ.
2: Ναι, πρέπει να ρισκάρουμε γιατί ούτως
1: ή άλλως. Μια νίκη πρέπει να την πάρει τώρα και με αυτό το κάζο που έπαθε.
2: Ναι,
1: από 2-3-2, ναι. Τέλος πάντων. Να βάλω και μια διπλή ακόμα. Χ την ΑΕΛ έχω, έτσι. Αστέρα άσο, χ την ΑΕΛ. Θα βάλω άσο χ την ΑΕΛ. Να το κλείσω εκεί. Αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων ακολουθούν. Αμέσως μετά διάλειμμα και ακολουθεί εκπομπή με Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο. Ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο. Να είστε καλά. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολο. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπάρελας. Άγριο επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ Κωνσταντοπούλου Καραγεωργοπούλου. Με είπε κλέφτρα έδρας και σκυλάκι της Νέας Δημοκρατίας. Η ζωή Κωνσταντοπούλου της καταλόγησε πολιτικές συναλλαγές τόσο με τον Άδωνη Γεωργιάδο όσο και με τον Θάνο Πετράλια. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα, ενώ το κατηγορητήριο τους αποδίδει συμμετοχή σε ακόμη 10 ληστείες. Στον προάβλιο χώρο των δικαστηρίων επικράτησε πανδαιμόνιο. Την ώρα που οι αστυνομικοί οδηγούσαν τους προφυλακιστέντες στις κλούβες για να τους οδηγήσουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ομάδα διαδηλωτών ξέσπασε σε φωνές και συνθήματα, ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό ενώ έγινε χρήση χημικών και χειροβοβίδων κροτουλάμψης. Χρεώσεις στο αεροδρόμιο, λεωφοριολωρίδες, ασφαλτοστρώσεις και νέες πιάτσες στο επίκεντρο της συνάντησης του Σωματείου Ταξί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Το κατόφλι του εφετίου πέρασε σήμερα η Μαρία Καριστιανού, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή όσον αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτος Γκιούρ, πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, αποχωρώντας έτσι από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Άγνωστοι βανδάλισαν για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την πρωτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Εθνικής Αμήνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκαν οι βραβευμένες με γαλάζια σημαία ακτές, με την Ελλάδα να κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624 στον αριθμό. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε αυτός της Χαλκιδικής με 93 γαλάζιες σημαίες σε ακτές. τη δυνατότητα για ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές, δίνει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το νομοσχέδιο που προωθεί το κόμμα του ΑΚΕΠΕ για τη γαλάζια πατρίδα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5. Τον FM ακολουθεί η εκπομπή Όλα Μέσα. Καλό σας απόγευμα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
17: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αβάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
20: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
21: Νιώθω λίγο περίεργα.
20: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
22: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
23: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
22: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
23: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
24: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
25: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
26: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
27: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
28: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάμε. ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ότι είναι. Ο, ένα τσικ κάτω.
1: Ένα τσικ κάτω.
0: Ένα τσικ. Ένα τσικ. Τελούτερ.
1: Τσικ του. Θυμάστε, τσικ του τσικ.
0: Λίγο επάνω.
1: Τη σειρά, το μεγά. Τσικ του τσικ.
0: Τσικ του τσικ. Μάγουλο με μάγουλο. Μάγουλο.
1: Ένα λίγο πιο κάτω.
0: Με μάγουλο.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Άρχοντα.
0: Τι έγινε, Γιάννη, τι έγινε.
1: Το μάτς είναι για αρχόντους είναι.
0: Ω, ματσάβρα.
1: Ναι, λίγο το χιόνι μέσα, μα βγάλει τα μάτια έτσι. Τι, και τι είναι.
0: Το πρώτο πράγμα.
1: Έτσι είναι η εικόνα.
0: Έτσι είναι και η τέτοια, είναι τρομερό. Το ίδιο έχω και με τη σύζυγό μου, φτάνουμε κάπου. Για το πρώτο πράγμα που κάνει, πέσε, περνάω καλά, εδώ είναι ωραία, έχει ωραία. Με το πρώτο πράγμα που είναι, το χιόνι εδώ βγάλουν τα μάτια. Σιγά βρε τα μαντάκια στα δικά σου. Σιγά ευαίσθητε. Σιγά.
1: Δεν μπορούμε να θαυμάσουμε τι προσπάθειε των παιχτών του Πάου και του Άρη. Τον K19. Έτσι, στο Αγρίνιο.
0: Για το Πολογκί.
1: Στο 55, 0-0 μέχρι στιγμή.
0: Ανάστατη όλη. Σοκ και δέσου. Προσπαθώ να το βρω. Λοιπόν, ωραία, και από εδώ μια χαρά καθαρή.
1: Ωραία, άστο εδώ. Εδώ είναι τζάμι.
0: Λοιπόν, Μετρόπολη 95,5 ακόμα με ένα όλα μέσα. Ακόμα μια εκπομπή χιδέα, φρικτή. Η οποία ξεκινά και σα δίνει τη δυνατότητα να ζήσετε μαζί τη χρόνια μαγικά και ονειρεμένα. Μια εκπομπή κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικο-αθλητική υφή. Μια εκπομπή πραγματικό αραβούρκημα. Ένα σεμέ, θα έλεγε κανεί. Ένα πραγματικό κέντημα. Απέναντί μας για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, νόμιζα ότι πήγε αλλού. Νόμιζα ότι έφυγε από το ραδιόφωνο και είναι, αλλά τελικά δεν είχε φύγει. Ο Γιάννης Λαλίδης που βρήκε το δρόμο, ευτυχώς. Ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάς με την παρουσία σου, Γιάννη Λαλίδη. Τιμή μας κυρίως. Ξοπίσω του ο Λευτέρης Κωνσταντελίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ζει, αφουγκράζεται, βιώνει, νιώθει μαζί μας αυτή την εκπομπή. Και στη γραμματιακή υποστήριξη, ο άνθρωπος ο οποίος αν δεν υπήρχε, αν δεν υπήρχε εμείς δεν θα υπήρχε εσύ, όπως αν δεν υπήρχε Μαρία Λάμπρου, εμείς δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Σωστό.
0: Η Μαρία Λάμπρου στη γραμματική υποστήριξη. Μαζί σα και τι 9.955 γράφετε αφήνετε ένα κοινό μήνυμα σα αποστολή στο 54301. Και φυσικά με τρόπο 955 στο Facebook τα λέμε και από εκεί για του όλου που επιλέγουν τούτο το μέσο κοινωνική δικτύωση. Παρασκευή ήδη ναι. Φεύγουν για Χαλκιδική ο κόσμο.
1: Ανάστατοι όλοι.
0: Παρασκευή.
1: Ήδη μου δανείων είναι φυσικά.
0: Παρασκευή. Και φεύγουν ήδη πάνε στη Χαλκιδική. Χαλκιδικά από Παρασκευή απόγευμα με λέ, ποτάκια ή άλλοι. Αυτοί που έχουν ανοίξει το σπίτι τα μπορά.
1: Και επιστροφή πότε?
0: Σε Δευτέρα πρωί. Όσο πάμε πρωτοπόδι και δεύτερο, Δευτέρα πρωί.
1: Δευτέρα πρωί.
0: Δηλαδή είναι προτιμότερο να φύγεις 5 ώρα το πρωί της Δευτέρας.
1: Ναι.
0: Παρά να φύγεις ας πούμε Κυριακή 6 ώρα. Έφυγες Κυριακή 6 ώρα από το Μαρμαρά. Τι ώρα έφτασες στη Θεσσαλονίκη?
1: 10.
0: Ναι, 10.
1: Και εκνευρισμένος.
0: 10 στραβωμένος.
1: Όλα σου φταίνε.
0: Με μουρμούρα. Βρετάκι, τι. Μήπως έπρεπε να φύγουμε πιο νωρίς, Βρετάκι. Είδα τι λέει ο άλλος. Και σου πάρε δέσμη να φύγουμε πιο νωρίς. Αφού Βρετάκι, θέλεις να βουτήξεις. Θέλετε να ψήσουμε με τα παιδιά.
1: Σου είπα, Βρετάκι. Κάτσε να ξεκουραστείς, να λίγο να ηρεμήσεις και να φύγουμε αύριο το πρωί.
2: Εγώ σου τα έλεγα να φύγουμε το πρωί.
0: Όχι, τα και εγώ τα έλεγα.
2: Καλά, θα με βγάλεις τρελό.
0: Ωραίες κουβέντες μέσα στο αμάξι, τα παιδιά πίσω να κλείσουν. Κάντε! Να γίνετε πίσω παρακακάο!
1: Καλησπέρα στο Δημήτρη Γερμανία, καλησπέρα παιδιά, τι έχουμε σήμερα. Σήμερα για να έχουμε Δημήτρη. Κάτσε.
0: Υπάρχει.
1: Δέσου και απόλαυσε.
0: Εσύ ταυτίσου και προβληματίσου. Γιατί η εκπομπή σήμερα έρχεται, έρχεται να δώσει απαντήσεις, να αλώσει.
1: Να πει αλήθειες.
0: Καλά, αυτό
1: είναι. Μια άλλη φορά.
0: Πες στο αμάξι εντωμεταξύ τώρα, μια και ξεκινάμε έτσι.
1: Τώρα που προχωρούμε στην πηλέα, είδα ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο σκηνικό.
0: Φορτωμένο αμάξι, φουλ, ομπρέλα σε τέτοια.
1: Ανεβαίνω
0: παπάτια.
1: Το δρόμο, κατεβαίνει το αυτοκίνητο δρόμο. Με οδηγό έτσι πως τον υπολόγισα. Κάνα 70 κάτι.
0: Πίσω
1: η σύζυγος και δίπλα τη σύζυγο πίσω προφανώς ο εγγονός. Και είναι στο φανάρι αυτό σταματημένος και εγώ στρίβω ρε παιδί μου.
0: Το προφητηλία εκεί.
1: Πριν το προφητηλία. Στο προηγούμενο φανάρι. Ναι. Κατεβαίνει και από το Σταύρο.
0: Μπράβο.
1: Και βλέπω με αριστερά και τον βλέπω κάνει μια κίνηση αγανάκτηση και στα χέρια έτσι. Και λέω κάτι τον είπε τώρα και τον
0: φουρτουνιάσε.
1: Κάτι
0: ναι,
1: τον είπε τον
0: εδώ τώρα πρέπει να το ξεκινήσουμε για ανάποδα. Μήπως την είχε φουρτουνιάσει αυτός πρώτος.
1: Μπορεί, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό γιατί υπάρχουν και πολλοί που φουρτουνιάζουν τις γυναίκες τους.
0: Ναι.
1: Άμα είσαι και λίγο μουρμουρατζή. Μουρμουρατζή δεν πάει. Μουρμούρας.
0: Μουρμούρας,
1: γκρινιάρης. Ναι, γιατί οι άντρες δεν είναι. Πάρα πολύ.
0: Αν είναι.
1: Περίεργοι.
0: Μιλάω μέσα από το στόμα μου. Μιλάω. Μάλλον και.
1: Και μιλάει. Αυτό δεν είναι μιλάς ρε φίλε. Το γκριλίζεις.
0: Ναι, έτσι. Έλα, σαν τις γκριλίες και ένας μου. Είπες κανονικά αυτό που θέλεις να πεις.
1: Δεν κατάλαβα. Α, όχι μετάφορική έννοια.
0: Ναι. Έρχονται, έρχονται.
1: Έτσι.
0: Όλες, όλες, όλες. Λοιπόν. Και αυτό είναι ένα σύνηθες ότι μουρμουράω ή σε αντίθετη άποψη ας πούμε στο αμάξι. Ειδικά τώρα που έχω ξεκινήσει και παίρνω τα ενία.
1: Ναι.
0: Κάνει τη δύσκολη.
1: Όπα, τι.
0: Όταν θα. Λέω, όσο και να γυρίσει μέσα στο smart, δεν έχει που να πας. Αυτό είναι.
1: Α, ότι.
0: Και καλά, ναι, εντάξει.
1: Δυσκολεύεται να.
0: Ναι.
1: Προσαρμοστεί στις συνθήκες του αυτοκινήτου,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, καμιά φορά αργούμε να αργείς να φύγεις. Ναι. Άντε ρε, εσύ, Δέσποινα, να πάμε.
1: Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω όμως, στη σύντροφό σου.
0: Ναι.
1: Παύλα, σύζυγό σου.
0: Ναι.
1: Επειδή είπες ότι αρχίζει και παίρνει τα ενία.
0: Ναι.
1: Βέβαια, θες πολύ δουλίτσα ακόμα
0: και
1: για να
0: πάρεις τα ενία και πολλά ψωμιά.
1: Έχουμε κριτική όσον αφορά.
0: Βέβαια.
1: Το πώς οδηγάς.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως. Βέβαια, σε κάνει και καλύτερο, έτσι δεν πρέπει να σε εκνευρίζει.
0: Αυτό
1: σαν νέο κόμμα που είσαι οδηγός.
0: Δεν το έχω δουλέψει ακόμα τόσο πολύ. Ναι. Οπότε εδώ είμαστε για να λέμε αλήθεια.
1: Σου πει δηλαδή λίγο πρόσχημα την ταχύτητα ή λίγο έχει το νου στο αριστερά. Βγήκε λίγο απότομα.
0: Αυτό, κοίτα, σκέψω ότι εγώ το έκανα αυτό άνευ διπλώματο. Κάνω εγώ λίγο εδώ, λίγο φρενάκι. Εδώ,
1: ναι.
0: Που είναι πολύ κινηματιστικό. Τώρα μου το ξεπληρώνει.
1: Ναι.
0: Μου το ξεπληρώνει με τα δίκια τη. Γιατί όπω είδε και εσύ όταν βγήκαμε και στον Περφέ. Στο περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Διαπίστωσες μια
1: έξαρση.
0: Μια μαγιά.
1: Και μια έπαρση, ναι, θα έλεγα. Που σου έδωσε ίσως η ελευθερία του περιφερειακού και η άνεση, αλλά κάποια στιγμή λίγο μαγκώθηκα.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό και... μπορεί να πιάνει από κάτω το καθίσμα.
1: Ναι, λίγο γαντζώθηκα. Λίγο γιατί λέω τώρα χτύπα ξύλο.
0: Ναι,
1: ναι, από εδώ που θα. Τώρα πώς, πρέπει να γίνω αστυνόμος αένης, να βγω.
0: Δεν ναι. Έχει. Και θα φύγουμε μαζί.
1: Ναι, όχι, να μην φύγουμε.
0: Εκεί θα φύγουμε.
1: Όχι, καλύτερα,
0: ναι,
1: καλύτερα,
0: όπως
1: να
0: το
1: καλύτερα να
0: μείνουμε. Μαζί ήρθαμε, μαζί θα φύγουμε. Τελειώσαμε. Δεν έχει εκεί μελέ. Οπότε έχει λίγο φρενάκι, έχει πάτημα το.
1: Δηλαδή απότομα σου μιλάει. Δηλαδή
0: έχει
1: λέει...
0: πάτημα το δεξί πόδι. Έτσι το βλέπω στα... κάτω στα πόδια τη, εκεί πώς είναι. Που πατά φρένο.
1: Φρενάει. Σχολείο οδηγών έχει και αυτή από εκεί δεξιά πλευρά.
0: Φρενάρει μόνη τη.
1: Α, φρενάρει μόνη τη. Ο ένα παραμιλάει, η άλλη φρενάρει μόνη τη. Ωραία. Έχετε τα θεματάκια σα, τι βλέπω έτσι.
0: Κάτσε, ποιο ζευγάρι τα χειρολογημένα.
1: Όχι, κανένα.
0: Δηλαδή τέτοιο αντιδράσει, μουρμούρε, περιέργειε, όλα τα ζευγάρια έχουν. Mm. Αν με δείξει ένα ζευγάρι και με πει αυτή είναι σαν διαφήμιση προ το στοχαστικό δάνειο, όλοι χαρούμενοι Κυριακή πρωί που αλήφει η μαμά τη μερέντα για το παιδί.
1: Τι ωραία, όλοι χαρούμενοι.
0: Πέφτει η μερέντα στο χαλί, δεν ενδιαφέρει κανέναν, ναι, και τα συναφή.
1: Ο άντρα με το. Ο άντρα με το.
0: Ναι, τη έχει, ναι, δώσει την κα.
1: Ο άντρα με το καλοσυνδεμένο που κάμισε, ναι, για το πρωί, τρώει πρωινό.
0: Και μόλι έρχονται δώσει
1: γυναίκα...
0: από το δάνειο.
1: Θα να βγαίνει στα μπουζούκια.
0: Μόλι έρχονται δώσει από το δάνειο. Τι είναι αυτά, μόλι.
1: Εκεί γιατί δεν τα δείχνω.
0: Εσύ γιατί.
1: Γιατί αυτέ οι διαφημίσει.
0: Εσύ γιατί χαχόλε δεν έφερε τα λεφτά του.
1: Χαχόλε.
0: Σερσέμι.
1: Ρε πεσκέ.
0: Ναι, σα σκίνη.
1: Σερσερί.
0: Σερσερί, σερσέ, όλα αυτά. Είναι μια επίπλαστη, μια κοινωνική πομφόλια αυτέ τι διαφημίσει. Η οποία θα σπάσει το απόστημα κάποια στιγμή. Το κοινωνικό. Ένα κοινωνικό απόστημα! Ένα κοινωνικό απόστημα το οποίο θα σπάσει με την προσπάθεια. Με την προσπάθεια του λαού. Διότι μόνο ο λαός, πρώτα λαός και μόνο ο λαός μπορεί να σπάσει τούτο το απόστημα. Mm.
1: Τώρα που το είπες, επειδή χθες μίλησα και λίγο με το Ζήση, να δώσουμε και τα χαιρετήματά μας σε όλους τους ανθρώπους εκεί στο Metropolitan Expo στην Αθήνα, για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: που ξεκινάει σε λίγο. Μίλησα πριν λίγο με κάποιους φίλους.
0: Πρέπει να χαρούμε και από τα αποτελέσματα της φοιτητικής εκλογής.
1: Αυτό μου είπαν ότι
0: πολύ τίποτα,
1: όλα κανονικά πηγαίνουν για τέταρτη τριετία.
0: Ναι.
1: Τετραετία.
0: Περιμένουμε να βγάλουν ανακοίνωση και όλα να πούνε τα αποτελέσματα. Και τα, να δούμε τι έγινε.
1: Εύκολα, ρε.
0: Ναι, εύκολα. Παντού, παντού. Και
1: με τα τυμπανά του, με τα έσπιτα του.
0: Τα πανεπιστήμια βάφτα μπλε.
1: Κανονικά. Όπως γίνεται διαχρονικά, έτσι.
0: Ναι, όπως γίνεται διαχρονικά.
1: Με καλές εκδρομές και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Τις καλύτερες.
0: Και έχω αρρώστηση και τα βλέπω όλα μπλε. Τώρα που είπες εκδρομές. Προετοιμασία βγήκε για να ετοιμαστούμε κι εμείς.
1: Προετοιμασία.
0: Άσχε,
1: δεν κάνει με το θα κάνει άλλο μοντέλο.
0: Τα παιδιά είναι έτοιμα.
1: Θα πάμε, μπουνε... θα τους κάνουμε έκπληξη.
0: Τζα!
1: Τους κάνουμε έκπληξη. Όταν όλοι θα είναι σε κάτι βουνά και αυτά τις ιστορίες, εμείς θα είμαστε εδώ στη Μίκρα. Παρακακάω.
0: Άσχημα.
1: Θα κάνετε μια βουτιά μετά από πίσω, σχολή δικαστών.
0: Και όχι μόνο σχολή δικαστών, δεν έχει μόνο βουτιά, έχει και άλλα πράγματα.
3: Πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. Πάρτα μοριάρωστη, summer party, με ημίγυμνες. Ημίγυμνη, δάπνο του φουκού, πάρτα μοριάρωστη.
1: Και αυτό ρε Θανάση Παφίλη σε πείραξε. Δηλαδή και τα πάρτι δάπνο του φουκού. Κάντε κι εσείς ρε Θανάση.
0: Θυμάμαι τον
1: κάντε κι εσείς, στην Ικαρία, όπου θέλετε κάντε.
0: Πού θα κάνουμε αυτό,
1: στο σύντροφο Θανάση.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σε απασχολεί εσένα.
1: Εμένα σίγουρα όχι. Απλά για να βελτιωθεί.
0: Να κάνουμε στην κατακόκκινη δορκάδα.
1: Μακάρι, ελάτε να σας φιλοξενήσουμε.
0: Μπορεί. Έτσι. Μπορεί να γίνει στην δορκάδα. Μπορεί, ναι, μπορεί, το φεστιβάλ μπορεί να γίνει στο κατακόκκινο Μελισσουργό.
1: Εκεί κι αν γίνει.
0: Μπορεί να γίνει πραγματικά στο κατακόκκινο Ζαγκλιβέρι. Που είναι πυρήνας το Ζαγκλιβέρι.
1: Τη φωτιά.
0: Λοιπόν, το που θα γίνει, ας το πάνε μας. Έτσι, έχουμε να πούμε τόσα πολλά που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε για τον πυρήνα. Γιατί έχουμε και πώς θέλουν, έχουμε αύριο και Eurovisione.
1: Αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε.
0: Από εκεί ξεκινάμε. Σας έχουμε προορισμούς για Άγιο Πνεύμα, σας έχουμε Eurovision.
1: Καλά, Άγιο Πνεύμα θα βάλουμε μια ψηλή, θα το κάνουμε και την άλλη εβδομάδα. Στο πιο χοντρό.
0: Κάτσε, όσο προλάβουμε τώρα. Εδώ είναι.
1: Ναι. Γιατί έχουμε ακόμα για.
0: Καλά.
1: Α, ναι, σωστό. Το ξέχασα. Ναι, κάτσα.
0: Τούτη την ώρα στο.
1: Γιατί παίζεται.
0: Ναι. Στο 64 το 00 παραμένει στο Αγρίνιο, στο μαγευτικό Αγρίνιο, θα έλεγα. Ανάμεσα στις ομάδες του τυπικά γηπεδούχου ΠΑΟΚ και του Άρη. Με ένα φάουλ τρόπο κερδίζει ο δικέφαλος του Βορρά από αριστερά. Με την υπόδειξη του ρεφ έξω από την περιοχή και από αριστερά. Και ψιλομανούρα έχει εκεί και μελέ. Μικρό. Ημιμελέ είχε εκεί με τους παίκτες των δύο ομάδων. Το οποίο ολοκληρώνεται. Ακόμα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε γιατί έχουμε να θέσουμε πολλά επιτόπιση. Eurovision έχουμε. Έχουμε κουβεντολόγιο γι' αυτό. Έχουμε Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πήγε εξαιρετικά. Παίζει και με την Μύκονο σήμερα.
1: Α, ναι.

0: χαμό γίνεται στο ΑΚ.
1: Και πρέπει να έχει κόσμο.
0: Να το κάνει το VIP Lunch, το είδε. Το Telecom Center.
1: Όχι, δεν το είδα. Καλύτερο από σπίτι.
0: Τι, καλύτερο από πεντάστερο εστιατόριο. Καλύτερο. Κλάμα σου, λέω κλάμα τώρα. Σαν να μπαίνει σε εστιατόριο.
1: Τι μισέ λενάτο.
0: Ναι. Φοβερό. Φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, να έχει ρε παιδί μου λεφτά, να πάω να βλέπει μπασκετάκι, να τρως πριν.
1: Ναι.
0: Τα πουρα στο κρασάκι σου.
1: Και πουρε.
0: Ναι.
1: Κομπούρο.
0: Κομπούρο. Κομπούρο.
1: Λάρισα. Κάνανε πουρα κάποια στιγμή στη Λάρισα.
0: Νομίζω ότι Θωρέα ήταν. Λαμία, κάτι.
1: Είσαι λίγο ηρωνικό, εσύ. Πιάνω ένα ψήγμα
0: ηρωνία. Ναι, καλά πιάνει. Πιάσ' το καλά.
1: Κάνε ένα πουρο, θα σου πω εγώ τώρα. Κάνανε.
0: Αυτό το αργείο ο πατέρα μου. Καλά, καλά. Θα σου πω εγώ καλά όταν έρθει το βράδυ από τη δουλειά. Στο σπίτι. Τον έλεγα, μπαμπά, εντάξει, μην τρελαίνει τώρα 15 ιστορία. Καλά, καλά, καλά. Το βράδυ που θα το πούμε καλά, εμεί οι δύο.
1: Είχε κάνει. Είχαν φτιάξει κάτι. Αν γκουγκλάρει πουρα Λάρισα.
0: Πουρα Λάρισα.
1: Πουρα και Λάρισα. Και υπάρχει και ένα άρωμα. Εσύ που είσαι έτσι.
0: Με πουρό.
1: Όχι, με πουρα.
0: Τον Τζούλιο.
1: Όχι, όχι. Όχι πουρα.
0: Κοχίμπα.
1: Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Καλέ φίλε και συνάδελφε. Υπάρχει ένα άρωμα που έχει μέσα του. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ στην έξοδο του τερματοφύλακα του Άριου, το νούμερο 4 του ΠΑΟΚ παίρνει την κεφαλιά. Ζητάνε να μπει και το ιατρικό επιτελείο μέσα. Ο πορτιέρε του Άρη, ο γιος του τεχνικού διευθυντή των κυτρινόμαυρων.
0: Ποιος είναι?
1: Το τεσάρι είναι πεσμένο, το έχει δώσει κατευθείαν το πέναλτι. Γίνεται η εκτέλεση του φάουλ από αριστερά. Βγαίνει ο πορτιέρε του Άρη και βρίσκει τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Να δω αν το βρίσκει. Έχει βάρ βέβαια στο μάτς, αλλά έχει υποδειχθεί πέναλτι κατευθείαν από το ρέφερ της αναμέτρησης.
0: Φέγας βγήκε με το ένα χέρι, άτσαλα βγήκε.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω να πηγαίνει βάρ.
1: Όχι, τι βάρ να πηγαίνει, αφού έχει κάτσει ο Ρέγγις.
0: Τον έκατσε.
1: Πλακώνει.
0: Ναι. Βγήκε άσχημα. Έχασε την έξοδο.
1: Και
0: δεν έχει και οπτικό πεδίο.
1: Και, τον...
0: και με το ένα χέρι κιόλας.
1: Και γκρέμισε τον. Νομίζω ότι ήταν και αρχηγός του ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Τώρα του προσφέρονται και πρώτες βοήθειες. Να είναι καλό το παιδί να μην έχει χτυπήσει. Μπαλντέ! Θα το χτυπήσει. Θα το εκτελέσει. Για να δούμε. Ο Μπαλντέ παίρνει από το Ρέγγις. Για να δούμε σε αυτή, σε αυτή τη φάση.
0: Ξέρεις, επειδή έκανε λάθος εκτίμηση. Θα το διορθώσω τώρα, με απόκρουση.
1: Λες, Γιάννη.
0: Τον βλέπω έτοιμο. Τον βλέπω πολύ ψυχρό με τον πλάκα του Άρη.
1: Τον βλέπεις, ε.
0: Τώρα έγιες.
1: Θα δούμε. Θα φάνουν όλα.
0: Ναι, κάτι
1: καλάζει ο εκτελεστής. Ναι, θα πάμε σε αυτό το άρωμα λίγο τώρα.
0: Το άρωμα της Λάρισας.
1: Ναι. Όχι της Λάρισας. Που έχει μέσα τη λέξη πουρα.
0: Α! Που έχει μέσα τη λέξη πουρα σε άρωμα.
1: Κάτι πουρα. Για... Τι γίνεται, κόκκινη κάρτα σε ποιον?
0: Τον πάγκο του
1: Αλεξιάδη, κάτσε να δούμε. Είναι ο...
0: Ναι, πρέπει να είναι ο Αλεξιάδης.
1: Ναι, ο Αλεξιάδης είναι.
0: Αλεξιάδης.
1: Τον λένε για το. Τον λένε για το VAR. Αλλά. Να, VAR. Τώρα θα πάει στο VAR.
0: Πάει VAR, βέβαια, το είδες. Το είδες. Για να δούμε. Ποιος είναι ο διαιτητής?
1: Ποιος είναι ο VAR?
0: Αυτό το ταλέντο της ελληνικής διαιτησίας. Νεαρός είναι.
1: Μοσχού,
0: Δυτικής Αττικής.
1: Πρέπει να είναι τώρα. Απολογούμαστε για αυτό το κενό που διαμορφώνεται.
0: Το κενό, εντάξει, αγώνα έχει, τι να κάνουμε. Ω, τώρα που έδειξε ξανά το τέτοιο. Αέρα.
1: Όμω, σώμα.
0: Ναι, δεν, όχι,
1: δεν το βρίσκει με το χέρι.
0: Δεν δίνει με το χέρι, όχι, δεν τον βρίσκει με την μπουνιά. Είναι παράλληλα με το σώμα του πέφτει του ΠΑΟ. Και μετά απλά έτσι πως είναι, πέφτουν. Ναι.
1: Συγκρούεται τα κορδιά στον αέρα. Δεν τον βρίσκει με το χέρι στο κεφάλι. Γι' αυτό τον φωνάζει.
0: Θα το πάρει πίσω.
1: Μα δεν τον βρίσκει με το χέρι στο κεφάλι. Στο σώμα συγκρούεται, ναι, συγκρούεται, ξεκάθαρα.
0: Θα το πάρει
1: αλλά
0: πίσω.
1: Δεν τον βρίσκει με το χέρι
0: στο
1: κεφάλι.
0: Θα το πάρει πίσω όμως. Χέρι. Το δίνω.
1: Για να δούμε.
0: Γράψτε το. Πάρει πίσω.
1: Για να δούμε, ο ρέφερι ο οποίος ξαναβλέπει τη φάση. Δείχνει το σήμα του VAR.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, παίζει. Θα πάρει πίσω και την κάρτα.
0: Το είπα, θα το πάρει πίσω. Κανονικά πρέπει να πάρει και την κάρτα.
1: Πρέπει να πάρει πίσω και την κάρτα. Τώρα θα πρέπει να πάρει και την κάρτα. Δεν υπάρχει πέναλτι. Θα πρέπει να πάρει πίσω και την.
0: Του Αλεξιάδη την κάρτα δεν την πάρει, λέει.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω δεν την πέτει.
1: Λοιπόν,
0: έλα, πάμε στον Πούρο.
1: Όπως και να έχει, ήταν. Πάει στο VAR μετά από διαμαρτυρία των ανθρώπων του Άρη.
0: Αυτό που δεν έκανα στο Βόλο. Κοιμώτησαν όρθιοι.
1: Αυτό που κοιμήθηκαν με τη Φραπάρ. Γίνεται τώρα. Εδώ ακυρώνει και την κάρτα στον Ρέγες. Όχι, στον Αλεξιάδη δεν νομίζω να ακυρώνει την κάρτα.
0: Όχι, δεν έχει ακυρωθεί.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει.
0: Η διαμαρτυρία, άμα ρίξει και κανένα πινελίκη, δεν αλλάζει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ψάχνουμε. Ναι. Έτσι, για να μπούμε λίγο και στους ρυθμούς μας. Ψάχνουμε άρωμα που έχει μέσα τη λέξη πούρα.
0: Πούρα.
1: Μπορεί.
0: Ελληνικό είναι.
1: Όχι. Δεν ξέρω και πολλά.
0: Με την εθνού σίκου.
1: Ναι, δεν ξέρω πολλά.
0: Ναι.
1: Είναι κάπου κάτι πούρα.
0: Κάτι πούρα.
1: Τέλο πάντων, θα βρεθεί και αυτό.
0: Χατσαπούρα.
1: Χατσαπούρα δεν είναι γεωργιανό άρωμα.
0: Ναι. Γιατί είπε ότι είναι γαλλικό.
1: Όχι, την Κυριακή στη Λεωφόρο θα έχει χατσαπούρα.
0: Του σημάσαι του διαιτητέ.
1: Όχι.
0: Πού να τι σημάσαι.
1: Μόνο τον Αλέκο τον Αψιαούρη. Γιατί ήξερα.
0: Τον Αλέκαρα τον Κατσαούνη.
1: Γιατί ήξερα τον Γιωργάρα τον Αψιαούρη τον Μπάρμαν. Αλλιώ δεν θα τον ήξερα ούτε τον Αλέκο. Διάλειμμα. Κομψότατο. Και θα επιστρέψουμε εντός ερώ. Έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων που κατά πάσα πιθανότητα θα εκφωνήσει ο καλός συλλογικός συνάδελφος Φίτσας τον Βλέτογλου. Και εμείς θα πάμε.
0: Καλός δεν είναι. Συνάδελφος παίζεται.
1: Φίλος, ναι. Πάμε.

Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλετόγλου. ΠΑΟΚ και Άρης είναι ισόπαλοι με 0-0 στον τελικό κυπέλλου K19 που είναι σε εξέλιξη στο Αγρίνιο. Το παιχνίδι είναι στο 73ο λεπτό. Στον ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε σήμερα όλους τους παίκτες εκτός των Λόβρεν Καμαρά να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει ότι ο Γιακουμάκης δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον δικέφαλο. Ο Έλληνας επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικός από την Cruz Azul και η ρήτρα αγοράς του φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα ο δικέφαλος δεν θα καταβάλει. Στον Άρη, οι Πέρεθ και Σούνμπερκ συμμετείχαν σε μέρος της σημερινής προπόνησης και διατηρούν ελπίδες να αγωνιστούν απέναντι στο Λεβαδιακό. Αντίθετα, ο Φαμπιάνο έκανε αποθεραπεία και θα μείνει εκτός. Σε ρυθμούς νέας εποχής κινείται ο Ηρακλής με τον Βάλτερ Ματσάρη να έχει αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία. Ο Ιταλός προπονητής σχεδιάζει ήδη το νέο ρόστερ με ένα από τα πρώτα ονόματα που εξετάζονται να είναι αυτό του έμπειρου στόπερ Φεντερίκο Μπάρμπα, ο οποίος αγωνίζεται στην Ινδονησία με την Περσίμπ. Στην ΑΕΚ, νέο συμβόλαιο έως το 2028, υπέγραψε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Η δεκαετία του παρουσία στον Σύλλογο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους αθλητές των ακαδημιών μας. Με αυτή τη φράση ο Προμηθέας αποχαιρέτησε τον Νάσο Μπαζίνα, ο οποίος θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ο Μπεν Μουρ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ανανέωση του συμβολέου του και αποθεώνοντας την αναβάθμιση σε όλους τους τομείς στον Σύλλογο. Χωρίς τους Φαρίτ και Νάνο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα τη Μύκονο στην πρεμιέρα του στα play-off μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της EuroLeague. Στον Ηρακλή, ο νέος γκάρντ της ομάδας, Τάσος Κουκ, δήλωσε ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη η Real Madrid ήρθε σε συμφωνία με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, ο Μέρ Γιούρτσεβεν, για το υπόλοιπο της σεζόν. Κινητοποίηση για να βγουν μπροστά οι Αντώνης Τσαλόπουλος, Θανάσης Χατζόπουλος και Βασίλης Τριλυράκης και να αναλάβουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ υπάρχει τις τελευταίες ημέρες. Η ένταση στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει. Οι φίλαθλοι αποδοκίμασαν τον Κιλιάν Εμπαπέ στο τελευταίο παιχνίδι με την Οβιέδο, την ώρα που τα σενάρια για ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζωσέ Μουρίνιο συνεχίζονται. Τέλος, συνελήφθη στην Αγγλία, σύμφωνα με Ολλανδικό δημοσίευμα, ο διαιτητής Rob Deepering που είχε εκτελέσει χρέη VAR στο Derby ΑΕΚ Ολυμπιακός της κανονικής διάρκειας με κατηγορία για επίθεση σε 17χρονο αγόρι. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil
7: επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση «Όβο». Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
11: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
10: Πάτα και καμπανάκι.
11: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
10: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η Πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
16: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
19: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
20: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Μετρόπολη 95,5, Γιάννη Σερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σα. Είμαστε και εν εξελίξη τη αναμέτρηση του τελικού κυπέλου. Κύπελο είναι το συγκεκριμένο για τι ομάδε 119. Ανάμεσα τώρα και τον Πάκο στο 0-0 είναι αμέτρηση το 84. Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση του ήχου. Εκπομπή όλα μέσα με Γιάννη Σερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο. Και φυσικά Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production. Λοιπόν.
1: Έχω μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να έχουν και νικητή στο ερώτημά σου, στο quiz.
0: Ναι.
1: Σκύλι της εκπομπής, στο σκύλι της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος, αφού στέλνει την καλησπέρα του και στους δύο, του λέμε και εμείς τη δική μας καλησπέρα, λέει Ξεριόφ έρμπα πουρα.
0: Μπράβο, φίλε. Έρμπα πουρα.
1: Έρμπα πουρα. Έρμπα πουρα. Είναι αυτό, είναι ένα έρμπα πουρα.
0: Είναι ένα έργο τέχνη. Ναι, είναι
1: δηλαδή, μόλις φοράει ο άλλος, μόλις το μυρίσει, θα πει αυτό είναι ένα γνήσιο έρμπα πουρα.
0: Έρμπα πουρα, εξικυλέσει σαρδινία στην καλησπέρα με το μυαλό μου, βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Σαου Πάουλου, Νιου Γιόρκ, Ολράιτ και Λόντον. Αλεξανδράρα μου, ψυχή μου. Μεγάλη αγάπη, φιλιά πολλά και την προσοχή μα. Έχει να ξέρει και την αγάπη μα. Λοιπόν, μηνυματάκια. Ο φίλος, θυμάμαι μικρός. Από ο πατέρας μου είχε ένα ψυκτήριο και έπαιρνε παγωτά δορκάς.

0: Σε ένα γνωστό.
1: Αυτό Ζερζόφ δεν είναι. Ζερζόφ, Ερμπαπούρα Ζερζόφ.
0: Ναι. Βλέπω τα 50, όχι τα 100 ml, 251.
1: Τι 251.
0: Ευρώπουλα.
1: τα πόσα?
0: Τα 50-166.
1: Τι λέτε, βρε.
0: Ναι, αλλά είναι Ερμπαπούρα.
1: Και τι έχει, τι μυρίζει δηλαδή αυτό, ποια είναι τα στοιχεία του?
0: Τι μυρίζει?
1: Περίμενε, παιδί,
0: θα σου πω.
1: Τα στοιχεία του, ποια
0: είναι? Θα σου πω. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα ελιξίριο.
1: Τι?
0: Τυρί και ψωμί. Λοιπόν, ένα ελιξίριο με long lasting βελούδινη αίσθηση.
1: Τι πνίγεις?
0: Όταν το χρυσό ουράνιο σώμα ανεβαίνει από την Ανατολή, χίλιες τουλίπες
1: ανοίγουν
0: στα μάγουλα της αγαπημένης.
1: Ωραία. Είναι το γνωστό Γιάννη, μας είπες.
0: Θα αγοράσουμε τουλίπες.
1: Πώς έφερες τουλίπες? Αυτό δηλαδή τι άρωμα έχει?
0: Μην πιέζεις καταστάσεις για να φύγουμε πιο νωρίς.
1: Αυτό έχει σχέση με σικελία. Αυτό τι είναι, φρουτώδες, τι είναι?
0: Είναι φρουτώδες, είναι ωραίο αρωματικό. Διζαϊνάτο πολύ. Φανταστικό, φαντάστικο που λέει και ο Λιάπης. Μπουκαλάκι, έτσι, ένα ωραίο γαλάζιο με χρυσό. Ναι, ναι.
1: Ναι, σας ανοίξαμε τα μάτια.
0: Και αν μας ακούει κάποια κυρία, κύριος κυρία, η οποία μπορεί να δουλεύει και σε ένα κατάστημα το οποίο είναι αρωματοπολείο, κολόνιες, όλα αυτά, και θέλει να μας ενημερώσει, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στην εκπομπή.
1: Ποιο πράγμα τώρα, γιατί
0: για το Ερμπαπούρα.
1: Τι...
0: για κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου. Τι δίνει, ας πούμε, σε αυτόν που το φοράει?
1: Ξέρω τι παίρνει.
0: Είναι unisex.
1: Παίρνει 250.
0: Ναι, είναι άντρας γυναίκα.
1: Ναι,
0: ό,τι φορά, ναι, ό,τι θέλει. Στον άντρα, ναι. Με το βάλει ο άντρας. Τι χαρίζει? Χαρίζει μια αίσθηση ανωτερότητας,
1: δροσιάς.
0: Μια δροσιάς. Πώς? Άνοιξε το μικρόφωνο σου. Άνοιξε το μικρόφωνο σου και πες τον αέρα.
1: Κλο-κλο.
0: Όλοι να κρύβεστε πίσω από ένα τζάμι.
1: Είναι
0: δεν
1: εύκολο,
0: είναι ωραία.
1: Τρίλιρες. Κόρνερ για τον Πάοκ. Στην περιοχή. Θα μακρύνει η παιχνιδιά με μια κόντρα εδώ με το Ζίνδρο.
0: Θες να σου πω τι έχει?
1: Ναι, θέλω να μου πεις τι
0: οι
1: έχει.
0: Νότες, οι νότες κορυφής.
1: Ποιες νότες, βρε παπανότα?
0: Οι νότες κορυφής είναι με πορτοκάλι περγαμόντο της Καλαβρίας. Πρόσεξε λίγο, περγαμόντο της Καλαβρίας. Κάτω, Ρέτζο Καλάμπρια.
1: Αυτή στον Παναθηναϊκό.
0: Ρετζίνα. Λεμόνι σικελίας.
1: Τι λέει, σαλάτα θα κάνω.
0: Οι μεσαίες νότες του αρώματος είναι φρούτα.
1: Τι φρούτα?
0: Φρούτα, άοριστα, δεν έχει συγκεκριμένα φρούτα.
1: Κάνε μια ποικιλία.
0: Και οι νότες της βάσης, είναι βανίλια Μαγαδασκάρης και χρυμπάρι και ένας λευκός μόσχος για σβήση.
1: Μόσχος.
0: Δηλαδή, αυτό το βανίλια Μαγαδασκάρης, αυτά μου θυμίζει, ξέρεις, κάτι αυτά τα που κοροϊδεύουμε συχνά πυκνά.
1: Το δεύτερο τι ήταν, βανίλια Μαγαδασκάρης.
0: Σε εστιατόρια που λένε με μια βανίλια απαλή
1: Μαγαδασκάρης. Το δεύτερο τι ήταν?
0: Σούπα, μεσαίες νότες φρούτα.
1: Και
0: χρυμπάρι.
1: Τι και χρυμπάρι?
0: Χρυμπάρι, είναι τσίνα.
1: Με σόδα. Βασικά το και χρυμπάρι δεν θέλει σόδα. Είναι το πίνεις και σκέφτο. Αγίες μου. Αλλά...
0: άνοιξε καλοκαίρι, κατάλληλο για άνοιξε καλοκαίρι.
1: Ναι, για άντρα και γυναίκα.
0: Αυτό ψάχνω.
1: Βράδυ πρωί,
0: τώρα,
1: βράδυ πρωί.
0: Να σου το πω. Αυτό τώρα το ψάχνω. Είναι το μόνο που έχω τύπο άνοιξε καλοκαίρι.
1: Α, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έκανε σοφότερους. Μενέλα, μενέλα, μας κλέψαν το Λενάκι και τώρα άλλο σχέδιο.
0: Και έχουμε και μηνύματα που λέει εντυπωσιακό άρωμα γλυκό φρουτώδες και υπερβολικά δυνατό κατά τη γνώμη μου. Γυναικείο. Προσωπικά καταλαβαίνω το hype, αλλά έχει αντιγράψει τόσο πολύ που παντού μυρίζω κακής ποιότητας σάπια γλυκά φρούτα. Το γνήσιο είναι smoother από τις απομιμήσεις.
1: Νομίζω ότι νιώθω κάτι φρικιστικό να με καταλαμβάνει. Δηλαδή...
0: είναι καλοκαιρινό είδος άρωμα. Ήθιστε να είναι καλοκαιρινό περισσότερο. Μαγνητίζει ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Δηλαδή το βάζεις το βράδυ και όχι απλά μαγνητίζεις.
1: Με 250 ευρώ άμα δεν μαγνήτιζε. Όχι, κανονικά πρέπει αυτό. Με 250 ευρώ το μπουκαλάκι πρέπει να
0: μεγαλώσει.
1: Να κολατσίζω κιόλας, πρέπει να το.
0: Μα είναι μαζί το 250. Είναι και δύο κολατσίζω με τα δώρα.
1: Άμα έχει ένα κολάτσι, να θα το δεχτώ. Άμα δώσουμε 250 ευρώ και άρωμα και να μυρίζω εγώ μετά από λίγο να πάω για μπάσκετ στο Ποσειδόνιο και να φύγει η μυρωδιά και να μυρίζει η δρομένη μας χάλη σε λίγο, αποκλείεται.
0: Όπα. Υπάρχει και μια άλλη, ας πούμε, βλέπω μια κριτική. Πολύ δυνατό άρωμα σε σημείο που πρέπει να προσέξεις πόσο βάζεις, γιατί γεμίζει το δωμάτιο. Δηλαδή μπουκώνει.
1: Εδώ έχετε λοιπόν.
0: Περίμενε, άκου διάρκεια. Διάρκεια. Διάρκεια πόσο υπολογίζεις?
1: Για 250 ευρώ, λογικά 2 χρόνια. Βάζω ένα.
0: Ναι, γερέ.
1: Τρεις ώρες.
0: Πάνω από 8.
1: Τι είναι, ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι?
0: Πάνω από 8.
1: Με full ενέργεια εγώ.
0: Αν και unisex, ταιριάζει καλύτερα σε γυναίκα.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή να είμαι GCP εγώ και να υδρώσω και να.
0: Ναι, ένα 8ωρο γεμάτο. Υδρώνεις κάνεις, αλλά το Ερμπαπούρα δεν φεύγει από πάνω σου.
1: Μωρή τρέλα να πούμε.
0: Μπορεί αρρώστια.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν μια εκπομπή, το άρωμα

0: Κι εγώ.
1: Κατευθείαν από τα.
0: Τι φορά τον κοιμάζει
1: τώρα. Κατευθείαν από, από τον Μπέζα. Κατευθείαν από τον Μπέζα. Θυμάσαι, Μπέζα.
0: Μπέζα. Και μετά και έχουν μείνει τα άλλα.
1: Ναι, τα άλλα.
0: Που έχουν κάνει και πολιτεία εκεί. Δεν τα γνωστά. Που σε περιμένω και μπαίνει μέσα στο μαγαζί και σε 230 κιλά και σε λέει: μπορούμε να σε ψεκάσουμε λίγο στο χέρι σα. Τι να με ψεκάσετε, αγιόκλημα και σε μίλη μυρίζει αυτό. Και μύριζα σαν μια φίλη που δούλευε. Τέλο πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Θα γίνει μια. Τον κάνουμε τη προάλληλη αυτή κουβέντα. Για το συγκεκριμένο ζήτημα. Στο 98 τα λεπτά των καθυστερήσεων είναι συμπληρωμένο το πρώτο.
1: Πέναλτι.
0: Όχι, παράτα.
1: Μισή ώρα παράτα.
0: Στον ημιτελικό έχει κατευθείαν πένα. Τώρα έχει παρά. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πάκο όχι απλά έχει πάρει τα ενία. Είναι κάτοχος της μπάλας, πιέζει. Είμαστε στο 90-1 το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και είναι 8 στο σύνολο τα λεπτά των καθυστερήσεων. 8 ναι. Λεπτούδακια.
1: Άλλη μισή ώρα πώς θα τη βγάλουμε. Είδα κάτι θέματα έχουν τα παιδιά. Πέσανε ένα δυο κάτω.
0: Ναι, κράμπες τέτοια, μάμο σου. Έχει μελέτο έργο. Έχει χούι το ρεπάνι. Με μια σέντρα, τον μπακ, μπάλα δεν θα βγει κόρτερ ακόμα. Προσπαθούν οι παίκτες του άλλου να μακρύνουν. Θα τα καταφέρουν. Οριακά ψηλά είναι καλύτερο ο ΠΑΟΚ, να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κρατάει, έχει κατοχή τη μπάλα. Φαίνεται ότι έχουν και περισσότερε δυνάμει. Παλεύουν τα παιδιά του Άρη.
1: Ναι, είναι καλύτερο. Έχει κλείσει τον Άρη. Βέβαια, όσο βλέπω, δεν έχει κάνει καμιά κλασική ευκαιρία.
0: Μάτι είναι, που λέμε.
1: Όχι, όχι.
0: Μάτι δεν.
1: Αυτό αλλά μια πίεση ανεπαίσθητη.
0: Ανεπαίσθητη, μην το τρώμε όμω.
1: Δεν έχω μάτι για να μάτι. Φάω. Σου είπα το πέναλτι θα το πιάσει.
0: Και το πήραν, και πίσω.
1: Το πήραν πίσω. Δηλαδή στην ουσία τι σου είπα, δεν θα εκτελεστεί πέναλτι.
0: Ναι. Όχι, τα πηγαίνεις. Λοιπόν, μηνυματάκια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να. Γιατί έχουμε ξεκινήσει και δεν σχολιάσαμε τίποτα για Eurovision. Που για Eurovision δεν ξεκινούσαμε σήμερα και δεν είπε κουβέντα. Τύχο.
1: Θα πούμε, ρε, πώς είναι. Όλη η εκπομπή για την Eurovision θα κυλήσει η δεύτερη ώρα. Ανάστατο ο κόσμο. Πρόσεξε να δει. Με στοιχεία. Δεσπινάκι.
0: Τι δεσπινάκι.
1: Κόρη μου.
0: Α. Δεσπινάκι. Νικόλετα. Σύζυγος.
1: Όχι, όχι. Κανόνισε με η μητέρα μια συμμαθήτριά τη.
0: 1-0 ο Πάουκ.
1: Πάλο Πάουκ στο
0: 93. Στο 3. Κεφαλιά, κόρνερ.
1: Ανεπέστη πίεση, δεν είπα.
0: Μόλις μην το φάσει τον είπα τον άνθρωπο. Είσαι αγόρι μου.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πει δάκι μόνο του.
0: Όχι, όχι, είσαι αγόρι μου. Είσαι...
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Πρόβλημα υπάρχει σίγουρα.
1: Δεν το είδες. Δεν πηδάει κανένα αμυντικό εκεί. Πέντε κεφαλιά ανενόχλητο.
0: Ναι, αγόρι μου, ναι.
1: Να ξαναδες τη φάση. Μετά από εκτέλεση corner. Αν ενόχτησε ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε το όνομα, αλλά το δούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έλεγε από ποδαρικό. Μια Γενάρη.
0: Μια Γενάρη. Μην κλείσεις, θα με στεναχωρήσεις. Μην κλείσεις αλλού. Μην κλείσεις. Θα μάλλον
1: δεν θα κλείσω γιατί έτσι και δεν θα. Θα έχω χρόνο.
0: Σε πάρω τηλέφωνο.
1: Α, το βλέπεις. Ρε φιλέ, πηδάει μόνο στην καρδιά της. Στο σημείο του παίρνει κόμπι μπροστά. Δεν υπάρχει άνθρωπο εκεί. Πώς. Και απαγορεύεται. Είναι.
0: Το μόνο που απαγορεύεται είναι να σε αγαπάω.
1: Χοντρό λάθος.
0: Ολομόναχο πήρξε. Τι κάνει αγόρι μου. Σηκώνεται, ναι. Γκράου, πάρτο.
1: Ωραίο, ωραίο γκολ.
0: Φυλάκια ρουφιχτά. Ούτε το έδανε.
1: Έτσι θα δούμε το σκόρερ.
0: Ο Κυριαζίδη.
1: Ο Κυριαζίδη. Ο Δημήτρη Κυριαζίδη.
0: 1-0 με τον γκολ του Κυριαζίδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Το παλιγαράκι, ωραίο γκολ. Και έχουμε κανένα εξάλεπτο τώρα.
0: Δεν πρόλαβε να σταυρώσει η κουβέντα του μην το φά. Δεν πρόλαβε. Να, ναι. Δεν μακροημέρευσε. Δεν μακροημέρευσε. Πάμε, πάμε, λοιπόν, πάμε. Δεσπινάκι, ένα. Θα πάρει σε φίλη.
1: Θα πάρει σε φίλη μαζί με άλλε μαθήτριέ τη. Η μαμά τη Μαρία, και την ευχαριστούμε, του κάλεσε να δούνε τη Eurovision, να του ετοιμάσει και φαγητά κτλ. Να περάσουν ωραία τα κοριτσάκια. Α, περάσουν την ώρα του. Βέβαια δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν, γιατί τώρα 20 πόσοι είναι, πόσε ώρε και αυτά. Α ξημερώσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάω φαρμακείο σήμερα.
0: Φαρμακείο.
1: Ναι, να πάω κανένα δύο. Μου λένε τα κορίτσια εκεί πέρα στη γειτονιά, τι βλέπετε Eurovision.
0: Έτσι θα ρώτησαν τα κορίτσια, σαν σε είδαν, όπως σε είδαν και
1: όχι,
0: σε είπαν.
1: Όχι, τα ξέρω, ρε. Α. Στη γειτονιά το φαρμακείο.
0: Και τι πιάσετε κουβέντα για Eurovision.
1: Όχι, μία. Μία.
0: Αχ.
1: Κάτσε λίγο, γιατί.
0: Ναι, σου λέω τώρα εδώ είναι. Έχει μαλλιέ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Πιάσετε κουβέντα. Μισό λεπτό. Αρχίσουμε, είμαστε τρεις άνθρωποι εδώ πέρα. Γιάννη! Πήγε εσύ στο φαρμακείο σήμερα, κόρη μου, Γιάννη Λελίτη, και σε ρωτήσαν τα κορίτσια πώς τη βλέπεις την Eurovision. Σε βγήκε με τον Άκη, κυκλοφόρησε, σε ρωτήσανε. Το Λευτέρη, πιστεύει, το ρωτήσανε. Τον Κώστα, το. Εσένα, γιατί βλέπουν ότι έχει μουσική φλέβα.
1: Ναι, αυτό. Ότι... Επειδή ξέρουν ότι είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Για λίγο
0: σωστό.
1: Για όσο.
0: Για όσο αντέξει, ναι.
1: Ναι. Και μου λένε, πώς το βλέπετε, πώς το βλέπετε το τη Eurovision. Λέω, παιδιά, τίποτα. Μελίσσα, λέω Ακύλα
0: Ψαρίδι.
1: Και μια ψηλή Κύπρος.
0: Τι Κύπρος, Αντιγόνη.
1: Αντιγόνη.
0: Άρα σήμερα πολιορκήθηκε.
1: Ναι, και μου λέει μία εκ των δύο. Εγώ θα το δω σε σπίτι με φίλους.
0: Καλή.
1: Όχι.
0: Η άλλη.
1: Όχι.
0: Ε, τι είναι αυτό.
1: Δεν
0: πρώτη φορά ακούω σε φαρμακείο να έχει 0 στα 2.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορεί. Πες δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Είναι σώση. Να σε πω κάτι.
1: Να μπω στη δικασία να βαθμολογήσω.
0: Να θα πω κάτι. Για όλα υπάρχει νόμος, για το μάτι όχι όμως. Δηλαδή, αν μια παρουσία είναι εθέρια.
1: Ακούει η μητέρα μου, δεν μπορώ.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε τώρα να πει ότι δεν την
1: έχει. Ακούει η μάνα μου.
0: Ότι την άφηνε κουσουρί, λέμε ότι άμα είναι μια γλυκιά, ωραία κοπέλα τη διπλανή πόρτα καθημερινή.
1: Συμπαθητικέ, πολύ καλέ κοπέλε.
0: Α, καλέ, συμπαθητικέ είναι. Καλό παιδί, κι αν δεν έχει δώσει δικαιώματα. Για πε, συνέχισε.
1: Η μία σε σπίτι και οι άλλοι θα μαζευτούν, λέει, σε μαγαζί. Με σουσάκι και έτσι να δουν γυροβίζουν.
0: Σούσι, να δουν γυροβίζουν.
1: Ναι. Άρα που καταλήγουμε, φίλε, ότι ο κόσμος αύριο θα είναι είσαι σπίτια, είσαι μαγαζιά και θα γίνει χαμός.
0: Μελίσαμε.
1: Θα γίνει χαμός. Το ξέρεις ότι υπάρχουν ρεζερβές σε μαγαζιά για να δουν τη Eurovision?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Το λέω.
0: Παρακακά.
1: Το λέω.
0: Οργιά.
1: Κόρνερ Άρης στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και
0: δεν μπορούσα να μην το πω.
1: Εδώ βλέπω να γίνεται μελέ. Εδώ βλέπω σύγχυση στην άμυνα.
0: Θα πάει και ο Ρέγιας. Θα πάει και το τέρμα.
1: Α, πάει και ο. Κορασόν, ξέρω εγώ ποιος θα πάει.
0: Θα πάει και το τέρμα. Δεν πρέπει να κατέβει και το τέρμα τώρα στο.
1: Α, πάει και ο Χιμένεθ.
0: Ο Μανόλο. Δεν τον βλέπω το Ρέγιας να κατέβει. Όλοι μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Το 1-0 υπέρ του κεφάλου του Βορρά παραμένει. Ένα γκολ το οποίο επετέφθη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και μένουν ουσιαστικά ακόμη ένα λεπτό για να τελειώσουν τα 8.
1: Ναι.
0: Για να δούμε σε αυτή την φάση και θα επανέλθουμε στο θέμα μας. Κόρνερ για τους κεντρώμαυρους από αριστερά. Όλος ο κόσμος στην περιοχή. Καμετραφόρα, εκτελεί το κόρνερ. Όπου αποκρούει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Φάουλ. Φάουλ.
1: Φάουλ.
0: Και φάουλ. Λοιπόν, πιάνουν το κεφάλι τους οι άνθρωποι του Άρη σε αυτή την ευκαιρία, σε αυτό το κόρνερ. Εκτελέστηκε. Για να του υπάρχει. Είναι.
1: Φάουλ. Υπάρχει επαφή με τον φλάκα, είναι φαουλ. Τον κατέβασε κιόλας.
0: Άρα, στην πρώτη συνάντηση, πρώτο ταξίδι και ναύρος για τον Νότο, στο φαρμακείο σε πιάσα και σου είπαν. Είχαμε και δεύτερη συνάντηση.
1: Όχι, μένω εκεί, σε αυτές τις δύο. Στη μία συνάντηση και μία της κόρης μου που φαντάζομαι ότι και άλλα παιδιά θα μαζευτούν σπίτι και μεγαλύτερη ηλικία, ζευγάρια κτλ. Για να δούνε τη Eurovision. Θα έχουμε στο δίνω από τώρα θα κοιμανθεί η τηλεθέαση από 54% μέχρι 62%. Ώρα κορύφωσης όταν βγει ο Ακύλας. Ναι. Εκεί θα γίνει το μεγάλο το πανηγύρι.
0: Εκεί θα γίνει το κλάμα.
1: Έτσι, το μεγάλο το κλάμα. Το γνωρίζω και νωρίς.
0: Ναι, για περιμειχθεί το εκεί.
1: Ακριβώς. Θα παίξει πολύ και η Φιλανδία που παίζει πολύ, αλλά θα δούμε. Θα τα πούμε τα προγνωστικά μας.
0: Θα δούμε, φίλε.
1: Και το τι λέει.
0: Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Τέλος. Τέλος στο Αγρίνιο. 1-0. Ο ΠΑΟΚ κατακτά το κύπελο στις ομάδες κάτω των 19 ετών. Και πανηγύρια οι ποδοσφαιριστές του κεφάλου του Βορρά, όπως είναι φυσιολογικό, χαρούμενοι. Κοντρά συναισθημάτων, περίληπτοι νεαροί ποδοσφαιριστές του Άρη. Χαμογελαστά τα παιδιά του κεφάλου του Βορρά. Κατάκτηση κυπέλλου.
1: Θέλω εκεί.
0: Θέλω ένα τίτλο για τα 100 χρόνια. Ορίστε.
1: Το πήραν.
0: Το πήρε και πρώτα από 19. Τι άσχημα.
1: Χαρά. Ομαδά τα πιτσιρίκια.
0: Και αυτά που γίνει με τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ πάρα πολλά χρόνια είναι ξεκάθαρο και πέφτουν και πάρα πολλά χρήματα. Και είναι σημαντικό ότι οι αναπτυξιακές ηλικίες υποστηρίζονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το σχολιάσουμε και να μην σταθούμε και σε αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Απλά να πω για όσου. Θα το πούμε τη δεύτερη ώρα για τους τυχηματζίδες, για τους κουματζίδες.
0: Εκεί θα βοηθήσουμε.
1: Να πούμε λίγο τα προγνωστικά.
0: Θα λάβω τα προγνωστικά.
1: Έτσι και τις αποδόσεις.
0: Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος. Πάρα πολύ μεγάλο. Για την Αυστραλία. Τρομερός δώρος.
1: Φοβερά.
0: Τρομερός δώρος.
1: Η Αυστραλία από πού και ως πού τα Eurovision.
0: Πώς το λένε.
1: Ναι, γιατί.
0: Αν το πάρει, λένε η Αυστραλία, ναι. Μπορεί να γίνει στο Ισραήλ του χρόνου. Γιατί δεν μπορεί να πάει στην Αυστραλία.
1: Ναι, μπορεί να μου πεις γιατί συμμετέχει η Αυστραλία. Έχεις μια απάντηση.
0: Γιατί έτσι γουστάρουν, Γιάννα μου.
1: Ωραία, ξεκάθαρος. Και
0: και με επιχειρήματα.
1: Επιχειρήματα, ξεκάθαρα, απλώς. Γιατί έτσι γουστάρει. Μπράβο.
0: Περίμενε, φίλε. Στην Ευρωλίγκα, γιατί παίζουν το Ισραήλ.
1: Μπορεί να μου απαντήσει το ερώτημά μου. Γιατί συμμετέχει η Αυστραλία.
0: Εάν μου βρεις κάποια.
1: Όχι, δεν είπα. Μπράβο. Η ερώτηση δεν πάει με ερώτηση.
0: Έχεις
1: ξεκάθαρη απάντηση.
0: Έχεις δίκιο και ξανατοποθετούμε. Απολογούμε για το ύφος απάντηση. Ναι. Και σου λέω ότι δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορώ να αντιληφθώ στο κομμάτι τη λέξη Eurovision που περιλαμβάνει Euro πώς συμμετέχει η Αυστραλία. Είναι το ίδιο πράγμα το οποίο σου λέω και για την Ευρωλίγκα, το οποίο βλέπουμε και για την, πώς το λένε, και για την Ευρωπαϊκή Ρωσία που παίζει το Euro.
1: Και την Τουρκία.
0: Και την Τουρκία. Υπάρχει Ευρωπαϊκή, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ναι, αποτελούν προϊόν ερώτησης για το οποίο δεν έχω απάντηση να σου δώσω.
1: Ναι, λέω ας πούμε.
0: Από τις λίγες φορές.
1: Λέω ας πούμε γιατί η Αυστραλία και να μην ασούμε με την ίδια λογική και ο Καναδάς.
0: Να μείνει και η Ζιμπάμπουε. Ε?
1: Τι αυτό το.
0: Η Ζιμπάμπουε να είναι.
1: Μια ελαφριά.
0: Πιο κοντά στην Ευρώπη είναι η Ζιμπάμπουε.
1: Διάθεση.
0: Με ποιον.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Πρατιστική για πού.
1: Δεν ξέρω γιατί σου ήρθε η Ζιμπάμπουε τώρα. Δηλαδή,
0: γιατί είμαι, έχω ξάδερφο στη Χαράρε.
1: Σιγά βρε μας για την Χαράρε βρε τώρα.
0: Ναι,
1: σιγά βρε μας για την Χαράρε.
0: Εμάς βρήκατε τώρα μωρέ. Λοιπόν.
1: Α, ο, ναι, ο στε, όχι, όχι, όχι, περιμένουμε.
0: Ορίσα.
1: Έχουμε, α, ο Βαγγέλης ο Πουλιοτόπουλος, συγχαίρει τους
0: χαρούμενος και μετά την άνοδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του
1: Πατρετικού. Ο Στέλιος ο Γρηγοριάδης.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ.
0: Μας κάνεις ο Φόντερους.
1: Μας στηρίζει.
0: Μας κάνεις ο Φόντερους.
1: Ήταν πιστός ακροατής της εκπομπής.
0: Αλλά δίπλα μας.
1: Και μας διορθώνει σε κάτι γιατί πρέπει να το σπιλιώσουμε, γιατί είναι και κρίμα για τα παιδιά αυτά, το K19, ότι ο ΠΑΟΚ κατέκτησε τον Νταμπλ. Είναι ήδη πρωταθλητής.
0: Και πρωταθλητής. Άρα πήρε Νταμπόρα.
1: Ταμπλούχο στην κατηγορία K19.
0: Και τον ευχαριστούμε τον Στέλιο, ο οποίος μας κάνει σοφότερους. Σοφότερους. Λοιπόν, είναι αυτό που είπαμε. Στο πλαίσιο των τμήματων υπόδομης δεν είναι κάτι καινούριο. Και τουλάχιστον προσωπικά το έχω σχολιάσει θετικά πάμπολες φορές στο κομμάτι αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Μακάρι και άλλες ομάδες να ασχολούνταν έτσι με τα τμήματα υποδομής. Διάλειμμα. Και θα γυρίσουμε με στοιχηματικά.
1: Στοιχηματικά αποδόσεις.
0: Με αποδόσεις. Με τι πιστεύουμε, τι βλέπουμε, τι δεν βλέπουμε.
1: Προγνωστικά γίνει... Σαββατοκυριακό.
0: Θα γίνει όλο το μελέτη όπως πρέπει. Όλα αυτά είναι σε λίγο. Πήγαμε.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Λευτεράκι, τα είδες?
17: Τι να δω ρε Ζωζό.
16: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
17: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
16: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
17: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
16: Τις κληρώσεις.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
19: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80. Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 8, όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Τσερβίνης, στο τελευταίο όλα μέσα της εβδομάδος. Παρασκευή 15 Μαΐου. Είναι ένα ζούμερο Σαββατοκύριακο. Παναθηναϊκός δυσκολεύεται με τη Μύκονο, στο 71-45 είναι. Και είχαμε και κάτι σουσού εκεί, να ξέρεις.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται με τη Βαλένθια όμως.
0: Ισχνό χειροκρότημα, χλιαρό στον Αταμάν, στην είσοδό σου. Μαζί σου στα δύσκολα Παναθηναϊκέ, ο κόσμος. Έρμπολο σόρτς, αλλά αποθέωσε από τον κόσμο. Εστάλει μήνυμα.
1: Πουλάνε τα εισιτήρια.
0: Στον ναι, δεν τα πούμε.
1: Εδώ τώρα τα βρούμε όλα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί αυτό καίει τώρα.
0: Κάποιοι δεν τα πουλήσουν όμως.
1: Ναι. Είχαν πάρει λοιπόν εισιτήρια φίλου του Παναθηναϊκού, γιατί θεωρούσαν ότι τα πάνε στο Final Four.
0: Λογικό.
1: Τώρα τελείωσε το έργο, που γυρίστηκε ταινία από 2-0-2-3 με break και επιστροφή στην Ισπανία. Βγαίνουν και πουλάνε τα εισιτήρια και γράφουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Κάτι βρώμες.
1: Ναι. Ναι. Ότι τι κάνετε, ρε. Τι κάνετε και πουλάτε.
0: Είναι κρίμα να φύγω έτσι.
1: Τι κάνετε και πουλάτε τα εισιτήρια στους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Πάντα πουλάνε τα εισιτήρια στους παδούς του Ρεάλ.
1: Και μάλιστα οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι έτοιμοι, λέει, να πάρουν τα εισιτήρια να πάνε, λέει, στη 13 να κάνουν κερκίδα. Λένε. Ξέρεις τι, είναι μια φρικαλαία τοξικότητα αυτή. Φρικαλαία τοξικότητα. Είναι μια γελιότητα. Και τι να κάνουμε δηλαδή, ρε παιδιά. Εκεί είναι το Final Four.
0: Αυτό εννοείται.
1: Και τι να κάνουμε, δηλαδή. Θα το βάλει όλο στο εισιτήριο. Τι θα το κάνει το εισιτήριο.
0: Τι να κάνει, θα το πουλήσει.
1: Δηλαδή πήγε ο άλλος, πήρε εισιτήριο 300-400, άλλοι δώσανε 700 ευρώ και πήραν εισιτήριο. Τι θα τα κάνει, δηλαδή. Θα τα κάνει κονάκι τα εισιτήρια. Κάπου. Ούτε είναι θέμα τιμής για το που θα κάτσει ή που δεν θα κάτσει ο άλλος. 700 ευρώ είναι, παιδιά. Και 300 να είναι. Και 10, άντε τα 10 πες όχι. Okay. Αν ο άλλος όμως έχει δώσει 500 ευρώ για να πάρει ένα εισιτήριο για δύο, τι θα το πεις. Μην τα πάρεις τα λεφτά σου πίσω και κάντε γονάκι και βάλτε εκεί που ξέρεις. Λοιπόν.
0: Σωστά μιλάς.
1: Να είμαστε λογικοί. Να είμαστε λογικοί. Έχει γίνει σας ερμάς. Ότι να οι Ολυμπιακοί θα κάνουν. Και τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Και τι να κάνουμε. Να μην τα δώσουν, να τα κάνουν χωνακουά, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, για να τελειώνει αυτό, τις επόμενες μέρες πιστεύω θα δούμε κι άλλα, θα δούμε πολλά. Θα δούμε αρκετά πραγματάκια. Και Δημήτρη Πιπερίδη βλέπω, να τους Αλεξιάδης εδώ κι αυτός. Είναι άσχημο πολύ αυτό το οποίο έχει συμβεί. Και αυτές οι αναρτήσεις που γίνονται για το μην δώσετε και μην κάνετε εισιτήρια και μην. Αυτό είναι τέλεια. Telecom Center και θα συναντήσουμε.
0: Είπαμε ότι αυτό το οποίο φαντάζει αυτονόητο και φυσιολογικό σε άλλες χώρες, οι οποίες προφανώς είναι και πιο
1: προηγμένες
0: και ποδοσφαιρικά, όχι ότι δεν γίνονται και εκεί θέματα, αλλά ας πούμε σήμερα μιλούσε στην εκπομπή του στο διαδίκτυο στο YouTube το μεσημέρι με τον Γιώργο τον Πετρίδη, τον Γιώργο τον Καστάνη και τον Κώστα Πετρωτό,
1: ναι.
0: Μπολζό.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου λέει ο Γιώργος ο Πετρίδης, λες ο Τρινκέρι να κάνει παρέα με τον Ματσάρη. Και λέω, κολλητοί θα γίνουνε. Παρότι έχουν μια ηλικιακή διαφορά σημαντική.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι δύο Ιταλίες. Και μου λέει ο Γιώργος ο Καστάνης, δηλαδή θα δούμε, θα βλέπουμε Ματσάρη στο Πάοκ Σπορτς Αρένα και Τρινκέρι στο Καφτατζόγλου. Και του λέω, όχι.
1: Δεν θα το δούμε αυτό.
0: Τι θες να σου πω, να ωραιοποιήσω, να στο παίξω καλώς και να πω αχ, έτσι το αφαγωνίστε. Δεν θα
1: το
0: γίνει.
1: Δούμε. Γιατί, δεν θα δούμε ποτέ.
0: Γιατί
1: αυτή για είναι η πόλη.
0: Λόγους. Όχι μόνο η πόλη, η χώρα.
1: Η χώρα. Και στο τέλος της ημέρας, γιατί τα μυαλά του κόσμου, και όχι όλων ευτυχώς, πρέπει να ξέρετε ότι παραδείγματος χάρη οι Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές σου που είναι εδώ στην πόλη πολλές φορές και γενικότερα την ίδια στην κόλτσα, αλλά του Βραζιλιάνου, γιατί έχω πολλά παραδείγματα.
0: Πάω καρή.
1: Ναι.
0: Κολλητή.
1: Όχι μόνο. Μπάτσες παίζανε εκτός μάτσες.
0: Αυτό και φαγητά και τα πάντα.
1: Και φαγητά και ξέρω εγώ και μελέ και κουβεντολόι και ποτά κάποιοι εξ αυτών.
0: Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ, όχι το προπέρσινο.
1: Ναι.
0: Πήγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και καλά έκαναν οι άνθρωποι να περάσουν ωραία με τις οικογένειές τους σε ένα εστιατόριο.
1: Βέβαια.
0: Παύλα Μπαράκη στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Εκεί βρέθηκαν, έστω και για λίγο, ένας ποδοσφαιριστής του Άρεος και ένας ποδοσφαιριστής του Ηρακλέους τότε. Έτσι, συμπατριώτες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και φίλε, φοβήθηκαν τα παιδιά. Είπαν στους ρεπόρτερ εκεί που ήταν του ΠΑΟ, πήγαν να καλύψουν ή μπήκαν και τα. Μην αναφέρετε ότι είμαστε εκεί. Για τους ευνόητους λόγους. Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Να φοβάσαι, να κάτσεις να πιεις ένα ποτό με τον συμπατριώτη σου, με την οικογένειά σου. Έτσι. Δεν είπα να πανηγυρίσει. Δεν πήγε ο άλλο ο παίκτη του Άλμπερτ Κασκόλ του Πάου να πανηγυρίσει.
1: Άσε, πρέπει να μιλάμε για και τέλος πάντων. Ο κόσμο. Γίνεται ό,τι γίνεται από συγκεκριμένες, με συγκεκριμένες συνθήκες και οι παίκτες μεταξύ τους είναι, κάνουν αλλαξό, να μην πω.
0: Οι παίκτες παράγοντες.
1: Παράγοντες γίνεται παρακακάο να πούμε. Και ο κόσμος...
0: Σου είπα την άλλη φορά το παράδειγμα. Στη Φυσούνα μέσα. Μόλις κλείσαν τα φώτα και μπήκαν στη Φυσούνα. Δύο αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο και για τον κόσμο αιώνιοι εχθροί.
1: Ναι, ναι.
0: Τι εργογύρισα. Τι ωραία το
1: βράδυ. Τι παράσταση!
0: Τι κάναμε. Το βράδυ, έτσι. Είπαμε.
1: Κανονικά.
0: Να βρεθούμε λίγο, να φάμε με τις οικογένειες. Έτσι.
1: Συνδυασμό.
0: Πιά σου, άλλου έξω.
1: Πάμε γιατί έχουμε τέτοιο. Πώ το λένε, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι γίνεται. Σηκώνει το κύπελο τώρα και έχουν και το πρωτάθλημα εκεί. Χαμό. Τα παιδιά του πάκου χαμογελαστά για την κατάξη του κυπέλου. Και θα πάμε σε αυτό το οποίο είχαμε προλογίσει. Λέει τη Τζεντλεμάν. Λοιπόν, στοιχηματικά γιατί έχει Eurovisiones. Η Ελλάδα έχει πέσει πλέον στην τρίτη. Είναι στην τρίτη θέση.
0: Έχουμε πτώσει, φίλε.
1: Και έχουν πέσει και τα ποσοστά. Εδώ τώρα η εκπομπή έχει κάνει ρεπορτάζ. Το μεσημέρι σήμερα ο Ακύλας ήταν στο 11. Σήμερα τώρα είναι στο 7,5.
0: 11 ποσοστό νίκης.
1: Ναι, κατάκτηση. Τώρα είναι στο 7,5. Στο 1,8 είναι η Φιλανδία και στο 6 η Αυστραλία.
0: 1,80.
1: Ναι. Δεν σέβονται τον Ακύλα.
0: Όχι.
1: Θα
0: τους γυρίσει μπούμερανγκ.
1: Δεν σέβεται τον Ακύλα.
0: Όχι, αυτό θα τους γυρίσει μπούμερανγκ. Γιατί δείχνουν ασέβεια. Και στην Ελλάδα.
1: Μιλάμε για εσκρούς.
0: Και στον Ακύλα. Και στις Σέρες.
1: Μιλάμε για εσκρούς. Για εσκρότητες μιλάμε. Τώρα θα μας δουν μπροστά τους. Είμαστε αποφασισμένοι. Εδώ υπάρχει μια λογική. Και, για να προχωρήσουμε λίγο, γιατί έχω μιλήσει και με συναδέλφους και σε όλη την Βαλτική, στο Βαλτικό μπλοκ και πάνω και στην Νορβηγό κατάσταση εκεί. Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία, όλο αυτό το team σε συνδυασμό με λίγο Βαλτική αποτελούν ένα μπλοκ το οποίο συνήθως αλληλοϊποστηρίζεται. Σε τούτο το θέντος αξίζει να πούμε ότι το δικό μας μπλοκ που δεν υπάρχει, είναι μόνο η Κύπρος. Άρα, αφενός δεν πρέπει οι επιτροπές να μας καταποντίζουν, να μας μαυρίσουν οι επιτροπές και αφετέρου να έχουμε ένα televoting. Θα πω ότι, και εδώ πρόσεξέ με γιατί ίσως να σας ανοίξω και λίγο τα μάτια. Το Ισραήλ διαμορφώνει σταθερά ένα πάρα πολύ καλό και δυναμικό μπλοκ στήριξης μηνυματικό από τον κόσμο. Και από τις επιτροπές. Το 12 του Ισραήλ
0: έγινε 7.
1: Τώρα που μιλάμε, το Ισραήλ τώρα εδώ το έχω μπροστά μου, 12. Την μπλε.
0: Γιατί εγώ έχω 7.
1: Δεν ξέρω που βλέπεις, εγώ σου λέω στην μπλε μπροστά μου. Το 12 στην μπλε, αν θα μπορούσα να το βρω σε διάδα, να δει να πάει και στο 2.
0: Να πάρω λάκι να κάνω. Ένα bed builder.
1: Μπράβο. Ή να πάρω κατάκτηση χωρίς τη Φιλανδία, γιατί δίδεται και αυτό. Δηλαδή νικητής χωρίς τη Φιλανδία.
0: Ναι. Και οποιαδήποτε στιγμή να δοθεί πέναλτι.
1: Και οποιαδήποτε. Να του πέσει το μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίζει γι' αυτό. Κρατάω εδώ για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί στα ειδικά στοιχήματα δεν θέλω να πάω τόσο πολύ. Έχουμε Αυστραλία με τριάδες, έχουμε Αυστραλία διάδες, έχουμε Κύπρο τριάδες, έχουμε πολλά πραγματάκια στα οποία μπορούμε να.
0: Γιατί την έχουν παραμελημένη.
1: Γιατί η Αντιγόνια που θα βγει με την Όπιστεν και θα του κάνει. Θα του αφήσει κουσούρι.
0: Μοιάζει λίγο με τέτοιο. Με Σακυρά. Σε μικρογραφία,
1: είναι...
0: το μαλλί, το λίκνισμα.
1: Δεν θα είστε ιερόσιλοι.
0: Λίγο είπα.
1: Δεν θα είστε ιερόσιλοι, θα προσέχετε λίγο τι λέτε.
0: Με πιάζει
1: με την Αντιγόνη, δεν χρειάζεται να μοιάζει με καμιά. Η Σακύρα ήταν η Σακύρα. Τελειώσαμε εδώ. Ναι, η Σακύρα είναι Σακύρα, Σακύρα. Το κουπτών. Μα καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω.
0: Με κορασόν.
1: Με κορασόν και με κουπτών, λοιπόν. Άρα, αυτή τη στιγμή τα φαβορεί, οι φαβόρες, πώς διαμορφώνονται. Πρώτη Φιλανδία στο 1,82, στη θέση νούμερο 2, 6 κατάκτηση Αυστραλία. Τα καγκουρό. Με Βίντουκα.
0: Δηλαδή, Χάρι Κιούελ, κλπ. Άρα βάζει 15, παίρνει 90, ε.
1: Καλά, εσύ.
0: 75 δηλαδή.
1: Μαζί μας ο Καρθοδωρής.
0: Ο Τζονά!
1: Πώς το έκανες αυτό, γιατί!
0: Είμαι καλός μαθηματικά, είμαι πολύ καλός.
1: Η Ελλάδα στο 7,5 Βάζει 15 πόσα παίρνει, αγόρι μου.
0: Ε, τώρα έβαλε το 7,5 μπροστά και με μπέρδεψε.
1: Κάνει με 8 και θα παίρνει το μαθητή. Λοιπόν, το Ισραήλ 12 και στην η Ρουμανία μαζί με τη Δανία. Την αγάπη μας την μαρτυρική Ρουμανία. Μαζί με τη Δανία είναι.
0: Ρουμανία στο... με το τσόκε.
1: Ναι. Τσόκε τι.
0: Τσόκελο. Τσόκε και λό.
1: Και λό.
0: Ναι.
1: Φύγαμε, θα έτσι αλλιώς.
0: Εντάξει, δηλαδή, κάπου, μην έχεις άγχος. Συνολίτερα. Τελειωμένη
1: άρα, σειρία. 17,5 είναι εκεί. Στα δικά μου γαλαζοπράσινα μάτια, στο βαθύ γαλαζοπράσινο που έχουν τα ματάκια μου, βρίσκω ένα βάλιου.
0: Ακούμε τον Πάντο Παπατσόρη. Και τον Νικήτα του Σουλούνι.
1: Βρίσκω βάλιου στο να... στο να παίξω το. Που είναι χωρίς τη Φιλανδία.
0: Ναι, χωρίς τη Φιλανδία. Εκτός διάδας η Φιλανδία δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή να μην την ευάλω.
0: Και τι βάζει στη διάδα, είπαμε.
1: Δηλαδή.
0: Ισραήλ.
1: Ισραήλ θα βάζει σίγουρα. Δηλαδή θα σου πω. Top 30 το Ισραήλ, ας πούμε, να τερματίσει.
0: Top 3.
1: Πού είσαι. Το Ισραήλ στην top 30 δίνει 2,45. Στην τριάδα.
0: 2,45.
1: Θυμίζω ξανά ότι το μπλοκ που στηρίζει Ισραήλ από τις επιτροπές είναι μπουρί. Έχετε έντος στο μυαλό σας, μιλάμε για λεφτά, αφήστε τώρα έξω τα υπόλοιπα. Γι' αυτά λέει μιλάμε. Όπως επίσης η Αλβανία για το top 3 που δεν το... για το top 5 δίνει 12. Ναι. Αλβανία top 5 12 το ακούω επίσης.
0: Ποιο? Αλβανία.
1: Top 5.
0: Top 5.
1: Κλείνουμε. Και θέλω να μου πεις εσένα ποιος έχει κερδίσει πιο πολύ από όλους.
0: Η Μάλτα.
1: Α, η Βαλέτα. Πάμε τώρα στη Βαλέτα.
0: Πυρκαράρα.
1: Λα Γκρέτσια.
0: Φλωριάνα. Ένα μηδέν. Έχουμε παίξει και Μάλτα.
1: Τότε τσιπούντι. Αν και εκεί τι γλώσσα μιλάνε.
0: Γαλλικά, αγγλικά.
1: Όχι, τελικά. Ένα περίεργο μιλάνε. Όχι, ένα περίεργο.
0: Μαλτέζικα. Είναι Γουαταμαλτέκος. Σαν τον Τουάρεος.
1: Σαν τον Κάρλος Ρουίζ. Μάλτα. Όχι. Βουλγαρία βλέπεις.
0: Βλέπω Βουλγαρία. Πουλ.
1: Την είδες.
0: Μια ευθεία είναι.
1: Την είδες τη Βουλγαρία. Δέστε τη Βουλγάρα.
0: Άκουσε. Έχω Αντιγόνη.
1: Δες τη Βουλγάρα και θα καταλάβεις ότι θα ξεχωρίσουν.
0: Την Κολόνια που λέει. Μυρίζει Βουλγάρα.
1: Ήρθες στο σπίτι μου.
0: Για βάλε πάτα να δω. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ελλάδα.
1: Η ώρα θα βγει.
0: Με τον Ακύλα θα βγει. Είναι στην έκτη θέση για να βγει δηλαδή στη σειρά.
1: Είσαι χθες στο σπίτι μας και μύριζες Βουλγάρα.
0: Πρόσεξε, πριν την Ελλάδα στο 5 είναι Αλβανία. Κομβικό σημείο.
1: Λαλμπα... Αμάν παιδί μου.
0: Σαν τέτοια μια.
1: Αβάδιστα στο χώρο σου. Η Τραγκάνα. Όχι η Ντάρα. Πώς είναι Ντάρα Μπαγκαραγκάγκα. Ξέρω εγώ.
0: Μοιάζει λίγο με...
1: Η παρουσία.
0: Παπαρίζου, παλιά.
1: Ναι, η παρουσιάστρια μας κέρδισε και έχουμε μήνυμα από φίλο Άρη. Ναι. Η παρουσιάστρια μας κέρδισε Μπαγκράγκα. Ξέρω εγώ, εντάξει. Ναι. Η Βουλγάρα, το προβέτσε, ρωσίτε. Κάκος δε και τα συναφή, την αγάπη μας, Μπλαγκοντάρα Μνόκου.
0: Η σειρά εμφάνιση των 25 χωρών στο μεγάλο τελικό. Ποιο είναι το κλειδί. Πέμπτη βγαίνει η Αλβανία, έκτη βγαίνει η Ελλάδα. Άρα έχουμε Βαλκάνια ενωμένα.
1: Η Χερσόνησο του Αίμου.
0: Ακριβώς, Τύρανα, Αθήνα, μια γροθιά. Είναι ναι. Πέμπτη-έκτη. Έβδομη βγαίνει η Ουκρανία. Εκεί μπαίνει και το συνέστημα από πολλούς.
1: Έχει χορό η Ουκρανία.
0: Τι έχει?
1: Χορεύουν στην Ουκρανία.
0: Χορεύουν. Η έβδομη θέση, δηλαδή η έβδομη που θα βγει η Ουκρανία.
1: Πάει, το
0: και, πάει και το συναισθηματικό λόγω του πολέμου κτλ. Η Φιλανδία, ποιο είναι το θέμα εδώ, βγαίνει 17η.
1: Καλησπέρα από το πανέμορφο Τάμπερε.
0: 17η στου 25. Πρόσεξε τώρα, αριστεί τι γίνεται. Το κοινό. Θα είναι κουρασμένο. Θα είναι...
1: Δεν θα περιμένει να τη δει.
0: Ναι, θα έχει πτώσει, θα έχει φάει, θα έχει κάνει.
1: Θα έχει βάρει, θα έχει κρεμάσει.
0: Θα έχει βαρύνει. Άρα η Φιλανδία,
1: ναι,
0: έχοντας περάσει 16 χώρες, θα έχει χάσει ήδη πολύ από τη λάμψη της.
1: Εκτός άμα κάνει δύο.
0: Ναι.
1: Προσπάθειες και βγήκε φάτη.
0: Πες τώρα, αφού τελειωμένοι είμαστε. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Δηλαδή δεν σου γίνει φανερό αυτό την επόμενη εβδομάδα.
1: It was not obvious enough.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Άρα αυτό το μυστικό εκεί πιστεύω ότι είναι το κλειδί.
1: Πρέπει να βγει και φάτη η Φιλανδία. Υπάρχουν τρόποι.
0: Πρόσεξε τι λέει ένας φίλος. Μια φίλη, ένα σχόλιο. Μην. Το Ισραήλ φέτος φέρνει κάτι που σπάνια συναντάται. Είναι μια καθαρή σχεδόν αρχαία φλόγα. Το τραγούδι τους δεν είναι απλώς καλοφτιαγμένο, είναι μια μαρτυρία. Στέκεται σαν Άτλαντας μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο τεχνητές λάμψεις, σύγχρονες τελετουργίες που όμως το προωθούν έντονα γιατί ξέρουν ότι πουλάει και βιομηχανικά συναισθήματα.
2: Μόσα ευχαριστώ για την παρήγηση επίρρεξη αγόρι μου.
0: Η Βουλγαρία μπορεί να έχει το ευρώ και την πείνα για επιστροφή. Η Φιλανδία μπορεί να φέρει το συνηθισμένο τη σκοτάδι με ωραίο περιτύλιγμα. Και το ελληνικό μπορεί να προωθείται σαν queer τεχνοπροσευχή που πρέπει να αποθεώσουμε για να μας πούν οπισθοδρομικούς.
1: Είναι κρίμα ολόκληρο άντρα. Ρε, είναι κρίμα, ρε, εσείς, ρε. Ε, Κυριακά, θα το διακόψεις. Την Κυριακά, μπαμπάκα, θα με κάνεις Eurovision.
0: Μια ανάλυση φοβερή.
1: Τι λέει,
0: και πρόσεξε ένας άλλος τι λέει φίλος. Ναι. Στα 50 χρόνια που παρακολουθώ Eurovision, 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια. Κύριος, ρε, μπουρούσι,
0: το τραγούδι του Γακύλα είναι με διαφορά η πιο ευφυής ελληνική συμμετοχή με ένα καλοδουλεμένο κόνσεπτ. Θα είναι σίγουρα ένα από τα δύο πρώτα του διαγωνισμού. Έκτο θα βγει. Για να λέω ο κύριο.
1: Ναι. Πιο ευφυής, εντάξει.
0: Υπάρχουν και άλλα μηνύματα που λέει κάποιο άλλο μπλέκει τον πολιτισμό και λέει τι έχει προσφέρει η αγαπητή Φιλανδία στον παγκόσμιο πολιτισμό. Εμείς έχουμε και μια λαμπρή προϊστορία. Και ναι, δεν παίζει ρόλο αυτό.
1: Μας έχει δώσει το Λόκι και το Φλόρντι.
0: Ναι. Και του Λόρντι.
1: Κάτσε εσύ βρε με του άμορφη. Του έχουν ακούσει 10 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Οι άμορφη και η άμορφη μάζα. Πετιέται ο Λευτέρης μέσα και λέει και η άμμο έχει δώσει. Η Φιλανδία τι άλλο έχει δώσει. Η Φιλανδία.
0: Σίγουρα για, τέτοιο. Λιτμάνεν.
1: Βότκα.
0: Ναι. Πούκι. Πατελάινεν.
1: Παρδιάινεν.
0: Τι άλλο έχουν δώσει. Ο Ζάιτσεφ δεν ήταν. Όχι, ο Ζάιτσεφ, όχι. Πώς το λέγανε, όχι ο Ζάιτσεφ, ρε. Ο άλλος που. Πάμε. Ο Σνάιπερ, ο Φιλανδός που είχε. Ένα μυθικό.
1: Α, ο Ελεύθερος Σκοπευτής.
0: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ το.
1: Ούτε εγώ τον θυμάμαι.
0: Είχε βγει και ταινία. Μύθος ήτανε.
1: Μύθου είναι
0: και είναι.
1: Ναι, μύθος. Μύθος.
0: Θα το βρω όμως, ρε φίλε, γιατί εντάξει. Αυτό ο Σίμο Χέιχε. Ο οποίος ήταν Φιλανδός Ελεύθερος Σκοπευτής, ήρωας του Ρωσοφιλανδικού πολέμου το 1939. Απλό τυφέκιο, χωρίς ειδική σκοπευτική διόπτρα.
1: Άνευ. Άνευ διόπτρας.
0: Ναι.
1: Άνευ διόπτρας.
0: Τι άλλο ρε φίλε, ένα Ροβανιέμι.
1: Ναι, Τάμπερε, Ούλου,
0: Χριστούγεννα, Λάχτη. Πόσους κόσμος πάει εκεί, λατρεύει.
1: Πώς το λένε το Βόρειο Σέλλας.
0: Άσχημα, τι, εντάξει.
1: Τους Λόρδι εγώ δεν με είχαν ενθουσιάσει να σου πω εγώ να πας αλήθεια.
0: Επειδή είχαν αυτή την διαφορετική εμφάνιση, τσίπησε ο κόσμος και φάγε παραμύθι.
1: Τον πρόλογο δεν τον τρώει.
0: Η Σακύρα δεν ήταν με έναν ποδοσφαιριστή. Δεν θυμάμαι όνομα. Και είχε γίνει κάποιο θέμα πιστίας. Ο Χίτμαν λέει ο Δημήτρης και.
1: Άσο, άκου, θα το πω.
0: Ναι, με έναν ποδοσφαιριστή.
1: Η Σακύρα ήσαν το με τον Πικέ. Οκ.
0: Ήσαν το
1: με τον Πικέ. Και πώς. Και ο Πικέ την είχε κάνει τάρα. Δεν μπορούσε από την Καμάρα. Δεν ξέρουμε αν και η Σακύρα είχε κάνει το ίδιο. Και πώς την κατάλαβε.
0: Πώς τον κατάλαβε.
1: Όχι, πώς την κατάλαβε την άλλη ότι μένει στο σπίτι τη.
0: Πώς την κατάλαβε.
1: Άγω σου πω το γιατί εδώ.
0: Φορούσε εργοπούρα.
1: Η Σακύρα έτρωγε μια συγκεκριμένη μαρμελάδα. Και όπως έχει βγει αυτή η τύπισσα, όταν πήγαινε στο σπίτι, έτρωγε τη μαρμελάδα της. Και ο Πικέ δεν έτρωγε αυτή τη μαρμελάδα. Και αυτή έβλεπε τη μαρμελάδα της να πέφτει σε στάθμη στο βάζο. Και κατάλαβε ότι γίνεται ένα μελέκι.
0: Α, σαν τα αυγά που, ναι. Σαν τα αυγά που πετούσα εγώ πιτσιρικάς και πήγε μάνα μου και είδε τα αυγά να λείπουν από το ψυγείο.
1: Λοιπόν, να. Τη μαρμελάδα της Σακύρα μου. Δεν θα το πω.
0: Αυτή η μαρμελάδα δηλαδή, το κατάλαβε.
1: Ναι, άμα πατήσει Ακύρα μαρμελάδα, θα βγάλει.
0: Άντε,
1: όλο. Ναι. Είσαι μαρμελαδάκια γενικά.
0: Όχι. Ο Φίλιππ Κώστας λέει: Ride like Phoenix, λες τραγούδι. Η Κύπρος φοβερή τραγουδάρα. Η Σακύρα με τον Πικέ και ο Ακύλας κομματάρα. Λέω Κώστας. Σε καθάρος.
1: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνούμε. Πάντως, σε σχέση με αυτά που είδα μέχρι τώρα, παραδεινόμουν τις αδιφάγειες και αδυσόπιτες ωραίες της Ιρουσό. Δηλαδή να περάσει από πάνω μου να με σκουπιδιάσετε.
0: Ποια?
1: Η Σιρουσό.
0: Ποιο τραγουδάει εκεί?
1: Αυτό θα το βάλεις, οπωσδήποτε. Η Σιρουσό έλεγε το παραδοσιακό, το γνωστό ρε. Δεν μπορεί να μην το θυμάσαι.
0: Ναι, θύμισε το μωσί.
1: Όχι. Εσύ δεν μπορεί να μην το θυμάσαι.
0: Δεν μπορεί να μην θυμάσαι
1: τη Σιρουσό.
0: Ναι, πες μου το τραγούδι που ήταν εσύ που το
1: έχεις. Λοιπόν, να το γράψει ο κόσμος. Γράψε το, βρε.
0: Μη σε πω τίποτα στον αέρα τώρα. Κότα.
1: Θα στο γράψω εδώ. Και αν το στείλουν και είναι αυτό, δίνεις ένα 50 άρκο γρήγορα.
0: 50 άρκο φάσκελο, θα σε δώσεις 50 άρκο. Με και έξοδα.
1: Αν δεν είναι αυτό.
0: Έχουμε όρος.
1: Αν δεν είναι αυτό, εγώ τι να σε πω, να βγω με στρίγκο.
0: Να σε δούμε. Μια φορά έχεις βγει στα χιόνια πριν χρόνια.
1: Ναι. Αν δεν είναι αυτό το τραγούδι που είχε πάει στην Eurovision.
0: Στα χιόνια έτσι.
1: Αυγό και όχι χιόνια.
0: Όχι με στρίγκο, βγες κανονικά με μαγιό. Καλοκαιρινά να σε δούμε με το καινούργιο σώμα σου που διαμορφώνεται μετά τη διατροφή που κάνει.
1: Δεν είσαι έτοιμη γι' αυτό ακόμα. Θα γίνει και αυτό. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι είχε γίνει παρακακάο.
0: Θα παίξει.
1: Θα παίξει αυτό.
0: Εδώ
1: θα το τελευταίο μισάωρο θα λαιλατήσω το τύμπανο. Θα λαιλατήσω μέχρι και τους λοβούς του Λευτέρου Χατζηπαντελίδη. Τελειώσατε. Θα γράψεις ό,τι. Θα σου πω εγώ τι θα γράψεις. Α, θα τα αφήσεις επάνω μου. Τρία τραγούδια, τρεις παρουσίες. Κάμερα σε μένα όσο εγώ μιλάω, δεν παρακίνεται. Μία ήταν λοιπόν η συγκεκριμένη. Α. Δεύτερη παρουσία. Θέλω να μου βρεις ποια ξεχώριζες εμφανισιακά. Εμφανισιακά Μερακλού. Όχι τραγουδιστικά.
0: Αυτό είπα Κύπρος μου άρεσε. Η Αντιγόνη.
1: Όχι από φέτος, δε γενικά.
0: Α, γενικά.
1: Εμφανισιακά γενικά.
0: Εμφανισιακά,
1: εμφανισιακά μόνο. Βέτεμ. Μόνο.
0: Άσε με να σκεφτώ λίγο.
1: Δεν πάμε σπίτι, μωρέ Γιάννη.
0: Άσε με να σκεφτώ λίγο.
1: Μα σαν τη σύζυγό μου και εσύ.
0: Να δούμε λίγο.
1: Τώρα κατόμαστε στο σούπερ μάρκετ μπροστά και να πούμε αυτό το μιλόξιδο κάνει 3,62. Να πάρουμε αυτό που κάνει 3,5. Πάρε ένα μιλόξιδο. Πώ διαφορά έχουν τα κολομιλόξιδα.
0: Έλα τα, μην την προσβάλλει έτσι τώρα.
1: Εγώ είμαι χειρότερο. Εγώ είμαι χειρότερο.
0: Είσαι καβουράκια.
1: Τι είμαι?
0: Καβουράκια.
1: Μπορεί να είμαι πάρα πολλά.
0: Καβουράκια.
1: Μπορεί για να κατηγορηθώ για πολλά, αλλά όχι για καβουράκια. Αλλά δεν μπορώ ότι λες και θα παίξουμε σκάκι. Καθόμαστε μπροστά στα μιλόξιδα και κοιτάμε και περιμένουμε. Ε2 στο ε4. Ωραίο άνοιγμα. Σικελί. Κάτσε, πάρ το μιλόξιδο. Τι είναι, μονομαχία θα δώσουμε μπροστά στα μιλόξιδα και στα ρίζια. Μπασμάτι, αυτό είναι νυχάκι. Για να δω αυτό το νυχάκι. Πάρ το νυχάκι.
0: Ναι, γιατί αυτή η ένταση.
1: Σε ζητήσαμε να μας πεις δυο όμορφες. Δεν με λες, δώσε με χρόνο να το σκεφτώ.
0: Ναι, αλλά βλέπω μια.
1: Τι σε φέραμε κανένα συμβόλαιο να υπογράψεις, μωρέ.
0: Βλέπω μια ήθη επίθεση.
1: Είμαι ανάστατος, Γιάννη.
0: Ναι, αλλά ηρέμησε.
1: Έρχεται η Eurovision και έχω τρολαθεί.
0: Ηρέμησε λίγο.
1: Δεν είναι αυτή η φάση.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι,
0: κατάλαβε ότι.
1: Αυτή είναι η φάση μου.
0: Γιατί
1: βλέποντας.
0: Διαμορφώνω συνειδήσεις.
1: Και βλέποντας ότι θέλω να πλησιάσει. Βγάζω αυτό το κακό χαρακτήρα.
0: Ναι, όχι, μην το βγάζεις.
1: Την πραγματική πλευρά του εαυτού μου. Για να μην σου βάλω και το. Θα με πάντα εγώ με στο όπλο σου σφαίρα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω αυτό. Ότι περιμένω να μου δώσεις μία καλή. Μία που να σου έκανε. Έτσι που σε ξεσήκωσε. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ψάχνουμε να μας πείτε ποιο τραγούδι έλεγε η Σιρουσό. Ποιο τραγούδι έλεγε η Σιρουσό. Να δώσετε την μια απάντηση στον Θρασί, στον Ιταμό, στον. Θα έλεγα. Χωρίς. Στο Χαμερ Πι!
0: Το έχεις πει το Χαμερ Πι. Φτάνει. Φτάνει με το Χαμερ Πι.
1: Λοιπόν, διάλειμμα και επανερχόμαστε Ρυσαλέα.
0: Ποιος έχετε.
1: Θα φανεί.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Η ομάδα K19 του ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελο και το ντάμπλε επικρατώντας με 1-0 του Άρη στον τελικό που διεξήχθη στο Αγρίνιο με γκολ του Κυριαζίδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στον δικέφαλο στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε σήμερα όλους τους παίκτες εκτός των Λόβρεν Καμαρά να συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει ότι ο Γιακουμάκης δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικός από την Cruz Azul και η ρήτρα αγοράς του φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο δικέφαλος δεν θα καταβάλει. Στον Άρη, οι Πέρεθ και Σούνμπερκ συμμετείχαν σε μέρος της σημερινής προπόνησης και διατηρούν ελπίδες να αγωνιστούν απέναντι στον Λεβαδιακό. Αντίθετα, ο Φαμπιάνο έκανε αποθεραπεία και θα μείνει εκτός αποστολής. Σε ρυθμούς ματσάρι κινείται ο Ηρακλής, ο οποίος έχει αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Ιταλός προπονητής σχεδιάζει ήδη το νέο ρόστερ, με ένα από τα πρώτα ονόματα που εξετάζονται να είναι αυτό του έμπειρου στόπερ Φεντερίκο Μπάρμπα, ο οποίος αγωνίζεται στην Ινδονησία με την Περσίμπ. Στην ΑΕΚ, νέο συμβόλαιο έως το 2028, υπέγραψε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Η δεκαετής του παρουσία στον σύλλογο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους αθλητές των ακαδημιών μας. Με αυτή τη φράση, ο προμηθειάς αποχαιρέτησε τον Νάσο Μπαζίνα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ο Μπεν Μουρ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ανανέωση του συμβολαίου του και αποθεώνοντας την αναβάθμιση σε όλους τους τομείς στον σύλλογο. Χωρίς τους Φαρίντ και Νάν, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα τη Μύκονο στην πρεμιέρα του στα play-off και προηγείται 3,5 λεπτά πριν το φινάλε με 90-63. Στον Ηρακλή, ο νέος γκάρντ της ομάδας, Τάσος Κουκ, δήλωσε ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη, η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, για το υπόλοιπο της σεζόν. Κινητοποίηση για να βγουν μπροστά οι Αντώνης Τσαλόπουλος, Θανάσης Χατζόπουλος και Βασίλης Τριλυράκης και να αναλάβουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ υπάρχει τις τελευταίες ημέρες. Η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ με 37-36 την παράταση στο Καματερό και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Α1 γυναικών χάντμπολ. Τέλος, συνελήφθη στην Αγγλία, σύμφωνα με Ολλανδικό δημοσίευμα, ο διαιτητής Rob Deepering, που είχε εκτελέσει χρέη VAR στο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός της κανονικής διάρκειας με κατηγορία για επίθεση σε 17χρονο αγόρι. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
17: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
20: Την Express Cleaning την ξέρεις.
21: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών.
2: Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
20: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
20: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
20: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
21: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
22: Δεν ξέρω.
21: Γιατί τραγουδάς?
22: Δεν το ελέγχω.
23: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
24: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, Μετρόπολη 95,5. Γιάννη Τσερβίνη, Μιχάλη Τσαρόπουλο, μαζί σα έω και τι 9, δηλαδή για περίπου 20 λεπτά ακόμη στη Μέκα του ραδιοφωνικού πολιτισμού με τον Λευτέρη Χατζηματελέδη απέναντί μα.
1: Δώσε χαιρετίσματα.
0: Έχουμε πολλά χαιρετίσματα να δώσουμε.
1: Σου ακούει η Νικολέτα τώρα και ο Γιώργο.
0: Νικολέτα Γιωργάρα, την αγάπη μα, βαθύτητα υποκλειστικέ στου δύο. Σε ένα αυτοκίνητο που μα ακούν η Κατερίνα, η οποία απεχθάνεται την Eurovision. Και βέβαια δεν είχε φτάσει. Στη βλάστη δεν είχε φτάσει η Eurovision.
1: Βλάστη. Ωραία.
0: Κατερίνα Μπλατσιώτη, αμέν, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, είσαι ηρωίδα.
1: Σιχαίνεται, είπε.
0: Σιχαίνεται. Μόνο το Ακάζα τη Ρένε, άκουγε και το Άκουα Εσάλε. Τι φαμάρε.
1: Α, έχει μια τελική φινέτσα.
0: Έχει τελική φινέτσα, Κατερίνα. Και κάνει και η όβια υπομονή. Κάνει η όβια. Είναι από του ανθρώπου που κάνει η όβια υπομονή γενικά στη ζωή τη. Και αυτή και ενδεχομένω και
1: Ιταλία 22η θα παρουσιαστεί.
0: Και κόρη τη.
1: Θα εμφανιστεί μάλλον.
0: Ναι. Κανονικά, να δώσουμε τα σέβη μα.
1: Το Λιχτεστάγκ και το Λουξεμβούργο, γιατί δεν συμμετέχουν.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει κρατήσει ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι ο Άγιος Μαρίνος στα τελικά.
1: Πολύ ειρωνία.
0: Είναι αυτός, αυτός είναι. Ένας χιδαίος τύπος είμαι αυτός.
1: Την Τρίτη δεν θα είσαι χιδαίος.
0: Επίσης να πούμε, να δώσουμε την καλησπέρα μας στη Γεωργία, η οποία μας ακούει ήδη.
1: Και αυτή συγχαίνεται.
0: Όχι, αυτή ακούει πάρα πολύ. Γνωρίζει και εκτιμά και στηρίζει. Τζόρτζια. Γεωργία Γεωργιάδο εδώ από τον Ζου. Η οποία λέει μόνο Φιλανδός, λέει Μανάρι. Άντε μην πάω εγώ στο Eurovision.
1: Είναι ωραίος. Πάτα ακόμα το Φιλανδό.
0: Θα στον δείξω. Θα στον δείξω μέχρι να τελειώσει η κουβέντα.
1: Τώρα τα νοτιλαδί, την καταθηναϊκά. Τώρα θα
0: στον δείξω και τα
1: έλα. Έλα μου μωριτρέλα.
0: Έλα μου μωριτρέλα. Λοιπόν, θα στον δείξω τώρα πριν τελειώσει, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Τζόρνταν. Ο οποίος γράφει καλησπέρα παλικάρια. Γνώμη, θα το δω, το δώσουμε στα φώτα. Σιρουσό είναι με το κελέ κελέ. Μπράβο, πολύ σωστά.
1: Θα παίξει το κελέ κελέ.
0: Ναι. Θα παίξει. Τώρα θα παίξει. Πρώτη βαλκανική χώρα η Ελλάδα. Ναι. Και κορυφαία εκ των βορείων χωρών Δανία. Ναι. Βόρεια χώρα δεν θεωρείται.
1: Η Φιλανδία δεν είναι στις βόρειες χώρες. Τι είναι.
0: Ειδικά στοιχήματα. Αυστραλία, Τριάδη. Ναι. Τη Φιλανδία όμως την αφήνει εκτός. Βόρεια χώρα θεωρείται. Αν θεωρείται η Φιλανδία βόρεια χώρα.
1: Κάτσε, πρώτη βαλκανική χώρα η Ελλάδα. Πόσο δίνει αυτό.
0: Ναι, έχει παίξει πρώτη βαλκανική χώρα η Ελλάδα. Κορυφαία εκ των βορείων χωρών η Δανία. Και νικητής η Αυστραλία. Δηλαδή.
1: Άτερε.
0: Και τι νούμερο παπούτσι φοράει ο Φιλανδός. Βρήκε. Βάλε μας, παίξε μας. Παίξε μας, φτιάξε μας λίγο. Βάλε μας ένα τέτοιο. Σε ένα μπούντα. Με τη θρυλική. Με το καλύτερο μπούτ λέω. Με την καλύτερη παρουσία. Από το Ερεβάν για όλο τον κόσμο. Γυροβίζω 2008. Παραδοσιακό ρε φίλε. Επίσης, πάρα πολύ τραγουδιστικό που δεν έγινε, δεν πήγε καλά στην Eurovision, αλλά έγινε επιτυχία το καλοκαίρι. Ποιο ήτανε, για να σε θυμάστε, τον Ρουμάνο. Ένα Ρουμάνο.
1: Α, τον Ιορδανέσκο.
0: Ναι, ήταν, τον Άνσελ. Απλά όταν έφυγε από προπονητής, τον κύριο τραγουδιστή.
1: Α, τον Κραϊβεάνου. Κραϊβεάνου λεγότανε, το θυμήθηκα. Άντρας δεν ήτανε.
0: Μιλάμε με ένα μια φορεματάρα. Λίγο πάνω από το γόνατο, λίγο στη μέση του μπουτιού. Σαν τη Βάνα Βάγκα στα καλύτερα της.
1: Α, έχεις σαλονικιώτη την προφορά.
0: Έχουσα και εγώ. Αδερφέ, από την Ιγόπολη μου. Και εγώ. Η Αρμενία.
1: Τι θέση κατέξει η κυρία.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν
0: ασχοληθήκαμε. Με το ύφος, με το ήθος.
1: Και την προσωπικότητα.
0: Και την προσωπικότητα.
1: Τι θέση κατέκτησε η κυρία.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν ασχοληθήκαμε.
0: Ασχοληθήκαμε με το ύφος, με το ήθος.
1: Και την προσωπικότητα.

0: Τι ας πω,
1: δηλαδή. Γούστα είναι αυτά, ρε.
0: Ναι, περιορέξες σε ουδείς λόγο, εντάξει, υποκειμενικό είναι.
1: Άλλος θέλει juicy.
0: Τι θέλει, αγόρι μου. Juicy θέλει. Αχ, καλέ, δυο Άγγλοι φιλόλογοι πέσανε με το κεφάλι στο Λούτον.
2: Juicy, βρε.
1: Juicy, το λέω.
2: Juicy.
1: Από δροκάδα είμαι εγώ.
0: Άσχημη δροκάδα.
1: Μια χαρά.
0: Κατά κόκκινη.
1: Ζουμερή.
0: Επίσης, σοβαρή επιτυχία, εξαιρετική παρουσία. Ένα κορίτσι σπάνιο της πλανής πόρτας ήταν η Χαντισέ. Χαντισέ θα ακούσουμε.
1: Καλά.
0: Χαντισέ θα ακούσουμε. Παρακαλώ. Παιδί. Χαντισέ, Doom Tech Tech.
1: Ναι. Ναι, έχει και ωραίο τίτλο.
0: Ναι.
1: Το θυμήθηκα τώρα. Αυτό το στοίχημα δεν ξέρω αν εννοεί αυτό ο φίλος, το οποίο το είδα τώρα. Top 3 Αυστραλία, ναι. Top 3, όχι η νικητρία. Πρώτη βαλκανική χώρα Ελλάδα, ναι. Κορυφαία των βορείων χωρών Φιλανδία.
0: Φιλανδία, αυτό σε έβαλε Δανία όμως.
1: Ναι, 2,5.
0: Ναι, αυτό σε έβαλε 45.
1: Εμείς βάζουμε 2,5.
0: Εσύ είσαι ο Τριανταφυλλίδης.
1: 45 το είδα αυτό που έβαλε ο φίλος. Καλή επιτυχία.
0: Η Χαντισέ, στην οποία είχαμε σταθεί πρωτοτέρα με εξαιρετική σκηνική παρουσία, μπες στα κατακόκκινα. Μια πιο ελαφριά εμφάνιση η Χαντισέ στο Doom Tech Tech, η οποία είχε ξεσηκώσει τον κόσμο στο Eurovision του 2009. Θύμησες και αναμνήσεις από το παρελθόν. Μια παρουσία η οποία πραγματικά. Εδώ, άκου. Έχει και λίγο. Και λίγο του Μπερλέκη, δηλαδή έχει λίγο αυτό το ξεσηκό.
1: Για όσους τη θυμούνται. Καλή θέση, κυρία.
0: Είναι το γνωστό και ως πάρτε θέση. Η Eurovision σας αρέσει.
1: Το κουπλέον τα λεφτά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε
0: ναι.
1: Το ακούσουμε.
0: Και εξαιρετική και η μελαχρινή χορεύτρια η οποία χόρευε πίσω της.
1: Α, κατά κόκκινα χόρουσαν όλες.
0: Όχι αυτή. Αυτό το μελαχρινό εδώ. Κουσούρι.
1: Τώρα το πείτε.
0: Κουσούρι. Περιφερειακό, πρώτη, δευτέρα, έκτη. Κόφτες. 80 χιλιόμετρα την ώρα τα πάνε.
1: Πότε ήταν, λέει.
0: 2009.
1: Α, πρόσφατα.
0: Ναι. Γιατί πριν 17 χρόνια που ήσουν, Γιάννη. Πριν 17 χρόνια.
1: Σπούδαζα. Στο Essex.
0: Στο Τάμπερε, από τότε είχε αυτή τη ροπή. Η Φιλανδία λοιπόν είναι στην οποία στάθηκες, αλλά εδώ Χαντισέ. Η Ρουσλάνα, ας πούμε, για να... γιατί ήταν, είχε γίνει πάρα πολύ τώρα, είχε βγει με το Σακυρουβά. Την ίδια χρονιά είναι το Σακυρουβά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κοντούλα.
1: Ναι.
0: Χαμηλό
1: κέντρο βάρους.
0: Ναι, χαμηλό κέντρο. Δηλαδή θύμιζε λίγο Μαριέτα Πιερίδη. Δεξιμπάκ όλη την πλευρά.
1: Στο 3-5-2 του Ματσάρ ταιριάζει.
0: Στις παρυφές του Μεζέ.
1: Κουμπών. Ναι. Του Μεζέ, στις παρυφές. Αν έχεις ψυχή, πες. Το κανονικό, όπως λέγεται.
0: Στις παρυφές, δηλαδή εκεί που τέμνεται ο Μεζέ με το τσίπουρο. Εκεί ήταν η παρουσία της Ρουσλάνα. Μια εξαιρετική παρουσία, γέμιζε την πίστα με καλή διάθεση, παρηγορητική, ευπροσίγωρη, πρώτη θέα στο κύμα, μια καλή ψυχή. Δεν ήταν στα δικά μου θέλω. Δεν ήταν στα χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν ήταν
1: σαν τη
0: Σιρουσό. Μπράβο. Σαν γυροβιζιονική προσέγγιση και έλα από Παρίζου ήταν κούκλα.
1: Βεβαίως.
0: Κάποιοι οι οποίοι είναι πιο Milf Hunters, στη δεύτερη της παρουσία. Milf Hunters. Κάποιοι οποίοι είναι πιο ταπεινοί, λαϊκοί, απογευματινοί της, που τους αρέσει λίγο το κάτι πιο ταπεινό και όχι το τόσο γκράντε, ήταν με Παπαρίζου στην πρώτη της εμφάνιση. Στη δεύτερη ήταν ένα πιο...
1: Με αντίκ.
0: Ναι, στη δεύτερη ήταν πιο αρπακτικό, πιο ξέρω εγώ τι θέλεις ακριβώς και μόνο εγώ μπορώ να σου το δώσω. Στην πρώτη εμφάνιση ήταν, πάμε λίγο να συζητήσουμε κάποια πράγματα αναφορικά με την πτυχιακή σου, πρέπει να δούμε κάποια πραγματάκια και τι θα γίνει. Εδώ βλέπω και τον Βαγγέλη Ζάκο, Θα μπορούσα να πάει στην Eurovision ο Ζάκος.
1: Μορφή, δες το να.
0: Μορφάρα είναι.
1: Μαλλί, Τζορτζ Κλούνι, άσπρο.
0: Ο Ζάκος είναι τριψήφιος.
1: Ναι, τριψήφιος.
0: Δεν μπορεί να είναι τριψήφιος ο Ζάκος.
1: Δεν μπορεί, ειδικά τώρα. Ο άνθρωπος είναι παντρεμένος προφανώς, αλλά δεν μπορεί να νιάτα του τότε αυτό τώρα. Δηλαδή, άσπρο μπλουζάκι ωραίο, με σακάκι πάνω που είναι πολύ μοδάτο. Αξιρισιά. Δύο ημερών, αλλά ωραία το μουσάκι. Όχι, ο Ζάκος είναι το μόντελ. Τελειώσαμε.
0: Πρέπει να.
1: Δεν είναι για προπονητή.
0: Όχι. Δηλαδή θα μπορούσε να.
1: Είναι ένα μικρό
0: Χριστόπουλο. Ερίκο Πετλονίζει.
1: Πετλονίζει.
0: Δηλαδή είναι μια μορφή η οποία, ρε παιδί μου, μπορεί να διαχειριστεί κρατήσεις,
3: να πάρει κόσμο και μετά να πηγαίνει στα τραπέζια να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Εντάξει, πώς πέρα ήταν.

0: Ένα... Αρχιμέτ.
1: Ναι. Λαμάι.
0: Λαμάι. Λαμάι. Το ξέρεις ότι είχαμε μια χρονιά, δεν το ήξερα, που ξεφτυλιστήκαμε στην Eurovision σαν Ελλάδα.
1: Δεν υπήρξε μόνο δεν είναι,
0: πολλές φορές ξεφτυλιστήκαμε, αλλά φίλε, ο Πιονάκι Τζι, τώρα το διάβασα, είχε το 98, είχαμε συμμετοχή με μια κυρία Διονυσία Καρόκη με τραγούδι «Μια κρυφή ευαισθησία», τίτλο. Φίλε, πήραμε...
1: Όχ, προσέχει, μην το πεις.
0: 12 βαθμούς, μην το πεις, αυτούς μην το από την Κύπρο. Τίποτα άλλο.
1: Και όλοι οι υπόλοιποι, τι, Νάδα, ναι, Μανίστο, να είναι, Νούλα, ζερό.
0: Μηδέν. 12 βαθμούς από την Κύπρο. Αυτό είναι.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Γιατί τόσο άσχημα.
0: Α, έχουμε και χειρότερα. Το 88, Clown, ο τίτλος, Αφροδίτη Φρυδά, 10 βαθμούς.
1: Α, πολύ καλά.
0: 17η θέση. Δηλαδή... Και ξεκινούσε το τραγούδι με ένα κτίριο στίχο. Ένα τσίρκο ξανά, πουλά στη νύχτα τη χαρά. Θα μπορούσε να είναι και πιξλάξ στα καλά του. Ένα τσίρκο.
1: Ναι, πετάς τα ρούχα σου.
0: Ψηλά. Πουλά στη νύχτα τη χαρά.
1: Πουλά στη νύχτα τη χαρά. Γυμνός μες στη χαρά σου. όχι ρε φίλε. Όχι.
0: Όνειρό μου, Γιάννα Τερζή, 2018.
1: Γιάννα Τερζή, τρομερή επιτυχία. Ναι. Με το που και που σε θυμάμαι.
0: Ωραίο, έθνικ τραγούδι.
1: Το που και που σε θυμάμαι ή το όνειρό μου.
0: Όνειρό μου.
1: Ξέρεις ποια ήταν έτσι ψηλο...
0: Δεν έφτασε το μέχρι το τελικό όμως.
1: Ψιλομελεαδόρ. Μία βραχίσομαι από την Κύπρο.
0: Ευρυδίκη.
1: Όχι ρε. Πιο πρόσφατη.
0: Κυπριά.
1: Κυπριά, ναι. Που ήταν σαν τον Κυριάκο Κυριάκο και το ίδιο όνομα επίθετο.
0: Ίδιο όνομα, ίδιο επίθετο.
1: Πω.
0: Μην
1: πεις μου. Σε εξορκίζω.
0: Όχι.
1: Σε εξορκίζω. Αν πιστεύεις εδώ, μην το...
0: Θα έλεγα Μιχαήλ, Μιχαήλ.
1: Ναι, Κωνσταντίνα Μιχαήλ. που ήταν. Κάτσε ρε. Πώς τη λέγανε την Κυπρέα.
0: Παλιά είχε έναν. Ήτανε στη ΔΕΑΒ, ήταν ερωτόκριτο ερωτοκρίτου.
1: Νταμαρλή.
0: Τα χέρια την πάνω
1: στην Καλκιδική, την πάνω.
0: Την πανέμορφη. Η οποία είναι πρώτη πάλι σε γαλάζιες σημαίες, έτσι. Η Κασάνδρα 32.
1: Καλά, το ξέρουμε. Νέα Δημοκρατία στην Καλκιδική.
0: Νοείται ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Και ξανά τα χαιρετήματά μας και στο συνέδριο εκεί κάτω που έχει ξεκινήσει ήδη.
1: Πώς την έλεγανε τώρα την Κυπρέα, μωρέ.
0: Μιχάλη.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Ελευθερία Ελευθερίου. Παιδί μου, βρες μου λίγο σε παρακαλώ. Ελευθερία Ελευθερίου Eurovision. Βραχυσόμο. Θα την επατήσω εδώ. Θα την δεις. Ελευθερία Ελευθερίου. Δηλαδή σε ζήτησα ίδιο όνομα, ίδιο επό και θα έλεξε Μιχάλη Μιχάλη. Κόκκινο μαλλί.
0: Α, πήγε στο Survivor.
1: Ναι, γυναίκα με κοντό μαλλί που μοιάζει. Δεν τα συναφεί, αυτά τα ωραία. Πολύ δυνατή, εξαιρετική. Πρώτη στην μπάλα σε κάθε εκδίκηση. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, έχει ψυχή.
0: Η δεξιά είναι. Ναι, όχι, ναι. Κάτω στο μπράβο εκεί.
1: Εδώ έχει ψυχή, δηλαδή να μπει στη φάση.
0: Τετρακέφαλο.
1: Να μπει στη φάση, να στη διεκδίκηση, να μην σηκωθεί.
0: Δηλαδή είναι box to box.
1: Ναι, ρε, δεν τον βρήκα ποτέ. Θα σηκωθεί και θα σκύψει, θα πάρει την κόκκινη και θα προχωρήσει. Θα περπατήσει. Ναι, τον βρήκα. Ναι, τον βρήκα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Η Ελευθερία Ελευθερίου ήταν ένα Σνάουτσνερ με λίγο επιθετικές αρετές. Γιατί ο Σνάουτσνερ ήταν μέχρι το κέντρο.
0: Μέχρι το κέντρο, ναι.
1: Ήταν ένα πιο αμυντικό Νέτο.
0: Μπορώ να πω η επιτομή του τελικά του.
1: Καλά τελικά.
0: Μα η Αφροντισάις λέει ο
1: Δημήτρης. Ναι, Αφροντίζιακ. Μπράβο. Να το ρε.
0: Ο Δημήτρης είναι Eurovision φανατικός.
1: Έχει μισήσει με τον Γιώργο Καπουτσίδη.
0: Σε κάποιες επιλογές, ναι.
1: Μια ώρα, στηρίζουμε.
0: Στηλιστικές.
1: Καλησπέρα παιδιά, σε Ελευθερία Ελευθερίου. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε Άλεξ, μπράβο.
0: Να ακούσω λίγο, κάτσε να ακούσω λίγο. Να πάρω αυτή. Ωραία φωνή.
1: Ακού, ποιότητα,
0: ακού.
1: Εδώ μπαίνει το καλό. You make me dance like a maniac. Aphrodisiac.
0: Δηλαδή σε μια μετάφραση του στίχου ότι με κάνεις να χορεύω σαν μανιακή και με κάνεις να σε θέλω
1: σαν, εγώ...
0: σαν αφροδισιακό.
1: Το άλλο είναι.
0: Αφροδισιακό είπα. Δεν είπα στο Λιμωδό να πάμε. Εντάξει.
1: Στο Σουμουνού.
0: Τη μετάφραση έκανα, του στίχου.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ, ναι. Πολύ δυνατή. Έχω, του δίνω και παρουσία στη σκηνή.
0: Και δεν την ψήφισε ο κόσμος πάλι, έτσι. Οι επιτροπές.
1: Η ελευθερία ελευθερία.
0: Αυτές οι επιτροπές.
1: Βάσει ό,τι βλέπω, πρέπει να ψήφισε μπουτάρι. Δηλαδή όταν με σουρανούσε στην πόλη ο Γιάννης Μπουτάρης.
0: Προφανώς. Σέρβα δεν νομίζω. Ναι, είναι μπουταρική. Η ελευθερία ελευθερίου. Ήταν.
1: Ήταν ένας Πορτογάλος αμυντικός σκάφος.
0: Βλέπω όμως γενικά στα τραγούδια υπάρχει μια σωματική επαφή.
1: Μια πιο
0: αυτό
1: που είναι το.
0: Μια διαχειτικότητα μεταξύ των χορευτών.
1: Το γνωστό και ως χίδιν. Χίδιν τελείως. Σχήμα όλα.
0: Ναι. Ξέρω αν αυτό είναι αποδεκτό.
1: Αυτό που έχει γίνει φέτος πολύ μεγάλο παρακακάο είναι και για όσους έχουν δει.
0: Ο Σάκης είναι που βαρούσε.
1: Όχι, βαρούσε μόνο. Αυτό που γίνεται με το Σάκη είναι κάποια στιγμή εδώ πρέπει να μπει ένα φρένο.
0: Στην Eurovision που δίνει και τα δυνατά.
1: Αν δουν τις εμφανίσεις του τώρα του Σάκη με τις δύο τις χορεύτες, το μελαχρινό.
0: Το
1: μελαχρινό που είναι κροτίδα, απλοπομβίδα. Να πεταχτεί και είναι κρότου λάμψη, φλάσμα και όλα μαζί ταυτόχρονα. Θα πάρω δουλειά για το σπίτι. 4,5 βαθμούς μοιοποίησε κάθε μάτι. Θα πάρω το κεφαλικό, άστο.
0: Τώρα εδώ σε εμφανίσεις του.
1: Όποιος δει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σας προτείνω τους φίλους ακροατές οι οποίοι έχουν ροπή προς την καλλιτεχνική, έχουν καλλιτεχνική φλέβα. Έχουν διάθεση μουσική, μουσικοχορευτική, ένα πολύ το φαν. Να βάλουν να δουν βίντεο. Το βίντεο που έλεγε ο Χίος.
0: Ναι.
1: Πώς βγαίνει στη πίστα ο Σάκης Ρουβάς που είναι κολλημένος απάνω του. Οι δύο, ο Σαν Βδέλε σε λίμνη. Το παιδί. Και τη μία την έχει δώσει και κάτι αγωνιές και συγγνώμη γιατί την ώρα που χορεύει και μετά τις αγωνιές.
0: Μετά το ξέσπασμα.
1: Μετά γίνεται ένα παρακακάο. Να μπείτε να δείτε, θα με ευχαριστείτε με φιλά τα χέρια. Θα με βλέπετε στον δρόμο γιατί σαν την Καλομήρα θα με σκίζετε τα ρούχα.
0: Τώρα που είπες, με συγχωρείτε. Για Ρουβά, το σχήμα πώς το βλέπεις αυτό που έρχεται.
1: Ποιο?
0: Θα μπάνει Μακρόπουλο.
1: Θα χαλάσω το ερκοντήσιο.
0: Συνεσέ.
1: Στις δύο εβδομάδες θα χαλάσω το ερκοντήσιο. Κάτι έγινε. Στις δύο εβδομάδες.
0: Θα έχουμε ακυρώσει.
1: Θα χαλάσω παιδιά, όχι, είναι μια χαρά θα πάνε. Πώς.
0: Ωραίο σχήμα. Πάμε.
1: Θα είναι.
0: Πάμε να δούμε το Σαμπάνι.
1: Μακρόπουλο θα πάμε να δούμε.
0: Πάμε να δούμε Μακρόπουλο.
1: Όλο του το. Και ο Σαμπάνι καλό, αλλά όλο του το. Τον έχει καψούρα η ούλα του Μακρόπουλο.
0: Τι λες τώρα.
1: Έχει αρρώστια. Με λέει τόσα χρόνια μαζί με έχει πάει να δω ένα Μακρόπουλο.
0: Ένα φέτος, ευκαιρία είναι.
1: Ναι.
0: Μπήκαν και αφήσει, τα είδα.
1: Θα πάρουν τον Λορέτζο και να μην. Όπω κάτσε.
0: Προ τα αεροδρόμια.
1: Είναι καλός ο Μακρόπουλος. Έχει, ξέρει να κάνει και κέφι.
0: Ναι.
1: Ξέρει και να το πάει και αλλιώς.
0: Τα αγαπησιάρικα.
1: Ξέρει και να σε στεναχωρήσει. Γιατί θέλει και λίγο ταλαιπωρία. Δηλαδή θέλει και λίγο να βγάλεις και λίγο ταλαιπώρια. Δηλαδή και στα καλά σου είναι με την κοπέλα σου ψιλοχωρείς και τα ξαναβρίσκεις.
0: Σιγά βρε Λευτέρη Μαρούλου. Σιγά βρε τώρα. Ταλαιπωρία θέλει.
1: Το μπουζούκι για να το ευχαριστηθείς. Ή πρέπει να είσαι χωρισμένος, ή πρέπει να είσαι.
0: Ναι.
1: Ορεξάτος. Ή πρέπει να είσαι ορεξάτος. Αυτό πρέπει να είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πας στο μπουζούκι και να είσαι σε κατάσταση. Σε κατάσταση μεχ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, εντάξει, είμαι να πάμε. Όπως επίσης υπάρχουν βραδιές που ξεκίνησαν να πας στα μπουζούκια και λες, έλα μωρή, πού να πάμε.
0: Και πέρασε σούπερ.
1: Στις 3 και 4 ήσουν σαν τη σουρουκάτα πάνω και. Αϊ τι μάλε, έτσι μου λέτε, τι κοιτάξτε.
0: Πού είναι ο Ξανθιώτη, πού χάθηκε.
1: Ναι, νου και τι, δεν γνωρίζω.
0: Και μπορεί να έχει πάει πολύ ανεβασμένο και να έχει φύγει στα τάρταρα.
1: Ναι, δηλαδή να βγει ο Μακρόπουλο πιο πολύ. Και μετά να παίζει μόνο του.
0: Αυτά τώρα μου θυμίζει τώρα κάτι. Συνήθω τα μπουζούκια που πα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Με την παρέα σου.
1: Ναι.
0: Πε ότι η παρέα είναι παιδί μου μόνο άντρε, έτσι. Ναι, και εκεί που είσαι καλά, ανεβασμένο, και σε λέω φίλο σου, τι έγινε ρε, εσύ, γιατί έπεσε ρε Μιχάλη. Να σε μωρή, δεν την πρώην τώρα απέναντι.
1: Ναι.
0: Σχέστης.
1: Ναι.
0: Έχω θύμησε.
1: Είναι απέναντι.
0: Απέναντι και.
1: Σου έχω ιστορία γι' αυτό, αλλά είναι πολύ πριβέ.
0: αυτά δεν έχουν γίνει. Άπειρε φορέ.
1: Αν έχουν γίνει.
0: Άπειρε φορέ. Πόσα ξέρει ο κόσμο.
1: Αν έχουν γίνει. Κάτσε, αν έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Έχουν γίνει έσχε αυτή την πόλη.
0: Μην κοιτάσαι, βλέπει το λεπτό.
1: Ναι, μην δίνει σημασία και
0: να πω μια καλησπέρα ή να στείλω κάτι.
1: Να στείλω κάτι.
0: Και από μακριά οι άλλες.
1: Ναι, ναι, ναι. Σαν τις φαρές του γαμπρού. Είχε κάνει ο Μακρόπουλος και το live του με το χέρια θέλω παλαμάκια. Δεν σε κρίνω που δεν. Χέρια θέλω παλαμάκια θέλω και τα λοιπά. Τζαμάλ και τα συναφή. Τζαμάλ και να δίνει ο Τζαμάλ Ράκατα, ράκατα, τάκατα, τάκατα, τάκατα, τάκατα. Και από κάτω γίνεται παρακακά, όλοι πιασμένοι. Σαν του λεμούρου πάνω στα τραπέζια. Η καρδιά είναι ράκατα, κάκα, κάκα. Όταν πεθάνω, ρε κουφάρι. Και να γίνεται από κάτω παρακακά, ω προχτείτε. Έτσι, λε και είναι σε κερκίδα. Εντάξει, αυτά συνέβαιναν παλιά, τώρα πιο έρευνα τα πράγματα. Για να θυμούν οι παλιοί, για να μαθαίνουν νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μα στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίο συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο συναντά στο Βεργίνα Θέατρο το Στέλιο Δενισιού και την Ελεάνα Παπαϊόνου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάλαιο μουσικό πρόγραμμα με αξέχαστε επιτυχίε. Ιστήρα βρίσκουμε στο καζίνο, τα καταστήματα Public Nova και διαδικτυακά στο mort.com. Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Δενισιού και Ελεάνα Παπαϊόνου στο Βεργίνα Θέατρο. Τι υποθέ.
0: Δεν διάβασε το φήμα του Δημήτρη. Για ελευθερία ελευθερίου.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Έχει
1: δίκιο.
0: Αυτή.
1: Στις παρυφές του Μετζέ. Ποικιλία για τέσσερα άτομα. Στις παρυφές.
0: Ελίτσα δεν το ματούλα.
1: Ελίτσα και λίγο ψαράκι, λίγο τον Ολακέρδα. Ή λίγο Αντζούγια Ισπανία μέσα στην καταμένη.
0: Ναι, μην ανοιγόμαστε γιατί είναι πιο τον ευθυνό. Δεν μπορεί να. Αντζούγια Ισπανία, κάτσε, περίμενε.
1: Με τον Τρία. Με τον Τρία.
0: Με τον Τρία.
1: Με τον Τρία. Λοιπόν, κάνουμε εδώ αυτή η εκπομπή ελεγγύα. Φτάνει στο τέλος για σήμερα. Έρχεται Πασχάλης Καμόρα. Ευχαριστούμε τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη που βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιάννης Λελής σήμανε και αυτός με την παρουσία του εδώ σημαντικά πράγματα για την εκπομπή. Και εμείς θα πάρουμε έγινο Πουλόπουλη. Δευτέρα μαζί.
0: Δευτέρα 7 η ώρα εδώ. Πρώτο Θεός. Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια, θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και τα οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
1: Το ξαναλέω σοβαρά τώρα, παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο βλέπουν οι έξω και όπου πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα σε 7 χρόνια και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει τις εκλογές με Μητσοτάκης, με συγχωρείς.
2: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
1: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.

0: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ, ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ και δεν θυμάμαι πώς το λέει.
0: Υπάρχει μια θέση που λέει να
2: θα πω... Δεν ακούστερο παλιά, όλοι τραβούν και εκεί.
0: Μισό λεπτό.
2: Άσε τώρα.
0: Δεν έχει...
2: Ποτέ δεν έχει κάνει
0: κατάληψη ΔΑΠ. Η ΔΑΠ μια κατάληψη, να βγουν κάποιοι και να πούνε ότι...
2: Η κατάληψη είναι το ξύλο που έπεφτε.
0: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις.
3: Κύριε Υπουργέ, είστε ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος που αγαπά τους αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί λένε ότι το πραγματικό εισόδημα έχει μειωθεί. Άρα δεν λένε την αλήθεια.
4: Μισό λεπτό, κύριε Δημητρόπουλε. Δεν έχει μειωθεί. Υπάρχουν επανειλημμένες δημοσιεύσεις και της ΕΛΤΑΤ που δείχνουν όλα τα τελευταία χρόνια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.

0: Πρέπει κάποτε να ανέβει αυτό το επίπεδο. Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μία ντροπή. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μία ντροπή. Δεν έχω λόγια να την περιγράψω. Αυτά που λέγονται μέσα στη Βουλή, αυτά που ακούγονται, η χυδαιότητα, οι χαρακτηρισμοί, η έλλειψη στοιχειώδου σεβασμού. Υπάρχει. Η Βουλή είναι μία ζούγκλα. Ναι. Πάτος.
1: Μόλις ακούει ψεκασμούς ο ψεκασμένος, άμεσα τι έγινε, ρε παιδιά, ποιον σου ψεκάζει πάλι. Τους έλεγες για εξωγήινη ζωή και σε έλεγαν ψεκασμένο και ούφο. Τώρα ξαφνικά αυτοί που έλεγαν ψεκασμένους και ούφο, αυτούς που έλεγαν για ούφο, αναφέρονται στα ούφο οι ψεκασμένοι. Μάλλον οι αυσέκαστοι εναντίον των ψεκασμένων. Αυσέκαστοι εναντίον ψεκασμένων, όχι. 0-2. Αφού οι αυσέκαστοι της Νέας Δημοκρατίας που κορόιδευαν τα ούφο και τους εξωγήινους πλέον συμφωνούν με τους ψεκασμένους, άρα οι αυσέκαστοι με τους ψεκασμένους κερδίζουν την ψεκασμένη.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Are you ready now?

0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Εξ απέναντίας, ποιος θα μπορούσε να ήταν άλλος. Η τέχνη της ηχογλυψίας. Ο άνθρωπος των 10 Ολυμπιάδων, των 8 Ηπείρων και των 7 Διαλασσών. Στο διαπασόν, ο άνθρωπος πέρα από τη σελήνη, ο άνθρωπος ύμνος στα τέξ, ο κομβιοκράτορας του Μετρόπολης 95,5, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Μανιά!
3: Το μέγα πληκτρολόγο.
0: Μόνο αυτό, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει έτσι πως το ξεκίνησες, αλλά τέλος πάντων. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Είσαι έτοιμος για όλα? Για το επόμενο 2 ώρες της ζωής σου? Ναι. Βλέπω ότι διακρίνω μια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο
1: 54.301. FM
0: Πάω, τώρα κάνω πως δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για Καμόρα, παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας συγχαίρομαι. Γεια!
0: Σήμερα θα έχουμε βέβαια την ευχάριστη. Μέσα στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι σήμερα επανέρχεται ο Μιλιτσακάκης, ο Νίκ Μιλ, με τα προγνωστικά του, έτσι, μετά την περιπέτεια την οικογενειακή την οποία είχε, αλλά και μετά την τιμωρία που του επέβαλα την πενθήμερη απουσία. Πιστεύω ότι θα είναι εντάξει τώρα, νορμάλ, θα μπορέσει να μας δώσει κάτι καλύτερο από ό,τι μας έδινε, γιατί πρέπει να οικονομήσουμε. Αν και εγώ βέβαια θα δώσω τώρα τα προγνωστικά της Κυριακής, έτσι, της Κυριακής, του νορμάλ πρωταθλήματος, του πιο καλού πρωταθλήματος στην Ευρώπη και ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Καλά, λέμε και κανένα χωράτο, έτσι για να περνάει και λίγο η ώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε την αγωνιστική, η οποία ξεκινάει αύριο στις 7 η ώρα, όλα τα παιχνίδια, παιδιά, για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αστέρα μου, ανάσα μου, πες με την Κηφισιά. Έχω την εντύπωση ότι θα κάτσει άσος το μάτς. Αυτή τη διέστηση έχω. Και χει να κάτσει δηλαδή. Δύσκολα βλέπω να αποφεύγει το Κάζο. Γιατί θα σας πω τώρα. Λοιπόν, Αστέρας Κηφισιά. Εγώ θα το έπαιζα άσο. Αν το έπαιζα θα το έπαιζα άσο. Λάρισα Ατρόμητος. Επίσης θα το έπαιζα άσο. Ναι, άσχετα που ο Ατρόμητος δεν καταλαβαίνει από έδρες και από αυτά εδώ κτλ. Παρουσιάζει ένα αξιόμαχο

0: σύνολο όσον αφορά βέβαια τα play-off. Θεωρώ ότι και εδώ ο Άσος, όπως και το Πανσεραϊκός Πανετολικός, έτσι και εκεί το κόβω για Άσο, για να μπορέσουν να ρεφάρουν και οι Σεραίοι, που δεν είναι ωραίοι από ό,τι φαίνεται, αλλά και να κερδίσει η Λάρισα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι στη συνέχεια. Ο Αστέρας και με ισοπαλία βολεύεται, θα μπορούσα να πω, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και άλλη αγωνιστική, δεν είναι η τελευταία. Την Κυριακή, κοντή γιορτή, τελειώνει το πρωτάθλημα. Θα μάθουμε ποιος είναι ο δεύτερος και ποιος είναι ο τρίτος. Έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παθαναϊκός ΠΑΟΚΑ σε άδειο γήπεδο. Κάτι που βολεύει τον Παναθηναϊκό, παρακαλώ. Όχι τον ΠΑΟΚ. Μπερδεύεστε. Τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν θα έχει, φίλε, μουρμούρα, δεν θα έχει γκρίνια, δεν θα έχει αποδοκιμασία. Άρα βολεύει τον γηπεδούχο, αντερβίση μου. Άσχετα. Αν βολεύει το άδειο γήπεδο στον Παναθηναϊκό, εγώ δεν το λέω για αυτό το λόγο. Από την άποψη, ρε φίλε, ότι δεν θα έχει την πίεση του κόσμου. Τώρα ότι η καλύτερη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, έστω και τώρα κάπως καλύτερη. Δεν λέω πολύ. Αυγά. Λοιπόν, όχι α, θα το δούμε. Θα το κοντή γιορτή, φίλε, θα το δούμε. Έτσι. Α, τι γίνεται, όλη τα φωνία, τα όρθια. Ένα δεν είπε. Αυτά τα λέτε για τώρα, αυτά που είπα εγώ τα φωνή τα ξέρεις, τα κάνεις έτσι, τα κόψεις για να τα κρατάς. Λοιπόν, τώρα άκου να δεις τώρα, και στα δύο θα τα παίξω διπλά. Εγώ σκέφτομαι πονηρά, φίλε, και τα δύο διπλά στοιχηματικά θα ποντάρω εκεί. Δηλαδή θα βάλω το τεράστιο ποσό του 1 ευρώ και στο διάρρη του Ολυμπιακού και στο διάρρη του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που όλοι έχετε μια συγκεκριμένη καραμέλα και λέτε ότι η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται, όπως και στην Τούμπα δεν ενδιαφερότανε, αλλά στο Τσάκ έφυγε με την ισοπαλία. Λοιπόν, όπως δεν θα ενδιαφέρεται και για το μυαλό της θα είναι στη φιέστα, στο πανηγύρι. Ούτε σημασία δίνει τον Ολυμπιακό. Τώρα και αυτά που ακούμε ότι κάτι χρωστάμε στον Ολυμπιακό και κάτι τέτοια, αυτός που λέει ότι κάτι χρωστάω και θα το πάρω το ματσάκι, πρέπει να είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Οργανικά. Η ΑΕΚ οργανικά δεν είναι πιο δυνατή από τον Ολυμπιακό, όχι ότι δεν μπορεί να κερδίσει, προς Θεού, έτσι. Αν ο Ολυμπιακός εμφανιστεί όπως εμφανίστηκε με ΠΑΟΚ, το παιχνίδι θα είναι αμφίροπο, έτσι, δηλαδή αμφιροπή, δηλαδή δεν ξέρουμε πού θα πάει. Ενδεχομένως να κάτσει και μια ισοπαλία, κάτι που θα βολέψει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κάνει περίπατο το Απόστολος Νικολαίδης, που είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Άρα μούξεις. Λοιπόν, άρα η δεύτερη θέση θα πάει στον ΠΑΟΚ. Τώρα γεννάται ένα ερώτημα, εν Χριστώ αδελφοί. Θέλει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση? Θέλει ο Ολυμπιακός τη δεύτερη θέση? Γιατί δεν είναι το ερώτημα μόνο στον ΠΑΟΚ. Συγχωρείτε τώρα, αν τα πάρουμε. Καρτί και καλαμάρι, και το καλαμάρι έγραφε και γράφουμε και τώρα. Γράψτε το και τώρα από τώρα που σας λέω. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάει δεύτερη θέση? Μήπως τον βολεύει η τρίτη θέση? Γιατί απέδειξε ότι το Champions League δεν του πάει. Με αυτή την τοποθέτηση την οποία έκανε φέτος, όλοι πιστεύαμε βάσει του ρόστερ ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει πρωτάθλημα περπατώντας. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Το παρατηρήσατε, φαντάζομαι, όλοι. Τώρα, εάν υπάρχει επενδυτικός χαρακτήρας, δηλαδή πρέπει να διώξεις 7, 8, 9, 10 παίκτες, για να πάρεις άλλους 9, 10 παίκτες, δεν κάνεις τίποτα, να κρατήσεις τον κορμό. Ήρθαν και πίσω και πρωτοκλασσά τα ονόματα, ήρθε και ο πολύς ποτένσι, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα αν θα παίζει αύριο και τα λοιπά, δεν είδα και το ρεπορτάζ, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν πραγματικά θέλει τη δεύτερη θέση, θα την πάρει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορώ να κάνω λάθος, μπορεί η ΑΕΚ να σκυλιάσει χωρίς λόγο, απλά επειδή της πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, έτσι, γιατί Ολυμπιακός της πήρε το πρωτάθλημα το 2024 και μετά ο ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί αν δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός, δεν έπαιξε με μανία σε εκείνον το μάτς για να μην το πάρει ο Μελισανίδης. Αυτός ήταν ο στόχος. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός για να μην το κερδίσει το πρωτάθλημα ο Μελισανίδης. Και κάτι που κατάφερε ο Μαρινάκης εκ των αποτελεσμάτων. Έτσι και με το διπλό του ΠΑΟΚ στο Χαριλάου, το οποίο θα γινόταν ούτως ή άλλως, και ας έλεγε και στο 150 και στο 160 να έλεγε, ο νικητής θα ήταν ο ΠΑΟΚ. Αυτό το είπε και ο Βιερίνια, αν θυμάστε καλά, εδώ στο Μετρόπολης, ότι αυτό το μάτσο το παίρνουμε όπως και να έχει. Άρα, εγώ πάω με τα λόγια αυτών των πρωταγωνιστών, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω. Λοιπόν, άρα έτσι έχουμε δύο διπλά για την Κυριακή στοιχηματικά. Τώρα, συναισθηματικά και αυτά εδώ, εσείς που είστε αισθηματίες, φροντίστε να παίξετε για να χάσετε τα λεφτά σας. Γιατί πιστεύω συναισθηματικά, αν το δείτε, δεν ξέρω κατά πόσο είσαι κερδισμένος όταν ποντάρεις την ομάδα σου. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι οι οπαδοί, αυτοί που σκέφτονται οπαδικά, βάζουν πάντα ότι κερδάει η ομάδα τους. Δεν κερδάει πάντα η ομάδα. Θα μπορούσες να δεις και θα μπορούσες να χαρακτηρίσεις και να ζυγίσεις το στοίχημα αν κάτσεις και το διαβάσεις. Όχι να διαβάσεις τους παίκτες και αυτά εδώ. Τα αποτελέσματα να διαβάσεις. Θα πάρεις, ας πούμε, τα αποτελέσματα των τριών τελευταίων ετών. Θα δεις τι κάνει η ομάδα, πώς κερδίζει, τι συντελεστή δόμησης νικών έχει, τι συντελεστή ισοπαλιών έχει ή ητών έχει. Αυτά εδώ. Τώρα, εγώ δεν θέλω να γίνω βασιλικό τρόπο του βασιλέως, αλλά τώρα δεν θέλω να ασχοληθώ με το στίχημα, γιατί θα μείνουν αυτοί που ασχολούνται με το στίχημα άνεργοι, όπως και ο Μητσακάκης.
1: Ναι,
0: τα λέμε αυτά εδώ πέρα. Τέλος πάντων, απλά είμαι πολύ σκληρός με αυτό, έτσι, σκληρός με την πραγματικότητα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το οποίο θα δούμε την Κυριακή. Την Κυριακή όμως, κυρίες και κύριοι, έχουμε και άλλα παιχνιδάκια, τα οποία έχει να κάνει με το Άρης Λεβαδιακός, το οποίο θα τερματίσει πέμπτος. Εγώ ποντάρω στον Άσο εδώ, περπατώντας, έτσι, με οποιαδήποτε στην τέτοια, πώς το λένε, με οποιαδήποτε νίκη ο Άρης είναι πέμπτος. Έτσι, ένα-ένα δεν φέρατε στη Λεβαδιά, πώς φέρατε, μπράβο. Και φυσικά το Όφι Βόλος, το οποίο είναι αδιάφορο εντελώς, κυρίες και κύριοι, για τα δρόμενα. Τώρα, η επόμενη αγωνιστική είναι στις 21 του Μάη του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου η κυρία Καριστιανού, βάσει των φημών, ξεκινάει και το κόμμα της, όπου υπάρχουν μόνο τρία παιχνίδια. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας. Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε καταλάβει, οι δύο που θα αποχαιρετήσουν εκτός απρόπτου είναι ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Έτσι, με τα αποτελέσματα, με το συνδυασμό των αποτελεσμάτων που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, αν πάμε σε αυτά που σας είπα, δηλαδή κερδίσει ή φέρει ισοπαλία ο Αστέρας με την Κηφισιά, δεν πιστεύω ότι η Λάρισα θα κερδίσει τον Ατρόμητο. Μπορεί να θέλει, εκτός άμα κάτσει και χάσει ο Ατρόμητος. Αλλά το Πανσεραϊκός Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός και να κερδίσει, ο Πανσεραϊκός θα πάει στους 31. Ο Πανετολικός έχει 35. Και την άλλη αγωνιστική να χάσει και να πάρει ο Πανσεραϊκός, που είναι πιο πάνω από την Λάρισα, πάει στους 34. Άρα ο Αστέρας εδώ καίγεται να κερδίσει. Αν κερδίσει ο Αστέρας την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, το μάτς με την Κηφισιά, τελειώνουν οριστικά και ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, ανεξαρτήτου αποτελέσματος ή ανεξάρτητων αποτελεσμάτων που θα φέρουν και οι δύο ομάδες. Σας τα λέω, σας ανοίγω τα μάτια, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, να οικονομήσετε, να βάλετε και στις φτέρνες σας.
1: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Τι θες να γίνει παραπέρος? Αν πάρουν στις φτέρνες, τελειώσαμε, φίλε. Δεν έχει τίποτα να παίξει, ούτε να ασχοληθεί, ούτε τίποτα. Κερδάει ο Αστέρας, όπως λέγεται στο χωριό μου, πιάνει τον Πανετολικό στους 35. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα, και Πανσεραϊκός bye bye, και Λάρισα bye bye πουλάκι, έτσι, φινίτο. Τελειώσαμε, μείναμε μονάχοι, όλα και αν τα δώσαμε, θα έλεγε ένα τραγούδι. Φυσικά, είπαμε, υπάρχετε και εσείς οι οποίοι παίζετε με το συνέστημα, όπως και ένας πολύ καλός φίλος, ραδιοφωνικός. Και επίσης υπάρχει και το εξής: όσοι είναι αισθηματίες, την πατάνε στη ζωή, εγώ θα συμπληρώσω και στο στοίχημα. Έτσι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Τι, εσύ δεν την πατάς, Λευτέρη? Δεν παίζεις στοίχημα υπέρ της ομάδας σου πάντα? Παίζεις όταν όμως πέφτουν τα λεφτά, όταν χοντραίνει το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα πες μου, σε παρακαλώ, ένας παοξής που έπαιξε όφι. Το 80-90% του εστιματιών παίξανε άσο. Βάλανε και 100 και 200 ανάλογα την απόδοση την οποία υπήρχε κτλ. Ποιος πονταρε όφι? Μόνο τα κοπέλια, είναι τα κάμες, μωρέ κοπέλια, βάτιζε διπλό τον όφι. Τσιράκλειο, δεν παίζουν Τσιράκλειο, παίζουν Τσιβόλο. Με τον Μπέο. Ο Αιώ, με τον Αχιλέα Μπέο. Λοιπόν, άρα οι οφιτζίδες, μάλλον δεν λέγονται οφιτζίδες, λέγονται ομιλίτες. Για όσους δεν γνωρίζετε, οι οπαδοί του όφι λέγονται ομιλίτες. Τώρα εσείς δεν ξέρετε για ποιο λόγο λέγονται ομιλίτες, έτσι. Τι να σας κάνω. Γι' αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο σε αυτή την κατάσταση, γιατί έχει τέτοιους οπαδούς. Θα έπρεπε να ξέρετε για ποιο λόγο τους φωνάζουν ομιλίτες. Τέλος πάντων, δεν είναι γιατί ομιλούνε. Όλοι ομιλούνε, το τι λένε είναι άλλη ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, ούτε ο Λευτέρης ο Μανιάς ξέρει γιατί τους λένε ομιλίτες, έτσι δεν είναι? Να το πάρει το ποτάμι. Πρώτη φορά τα ακούς? Δεν τους λένε, φίλε. Έχεις ακούσει και έναν τους λέει ο φιτζίδες? Τι θα τους πεις? Ο φιλίτες? Τι θα τους πεις, ρε φίλε? Ο Φίτες. Ε, ομιλίτες. Τι λένε τα τρία γράμματα του Όφη. Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου. Ομιλίτες. Κατάλαβες. Τόσο απλά. Εμάς μας λένε Παοξίδες. Έτσι δεν μας λένε Πανελληνίκη Σιωργοβή που είναι Πανελλήνιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Έτσι. Ενώ κανονικά είναι παγκόσμιος. Αλλά δεν το παραφράζουμε εμείς. Εντάξει, μην πάρετε και πάνω σας. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω, γι' αυτό λέγονται ομιλίτες. Είναι του ομίλου. Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου. Έτσι λέγονται ομιλίτες. Άντε για να μαθαίνετε και τίποτα, γιατί κάθε μέρα μαθαίνετε και κάτι και κέρδος δεν έχετε στο τέλος. Αλλά τέλος πάντων το παραβλέπω αυτό. Καλησπέρα μου στην Κύπρο. Είμαστε ερωτευμένοι με Κύπρο λόγω Eurovision. Να κάνω μια παρένθεση. Τζάλα, τζάλα, αυτό εδώ δεν μας ενδιαφέρει καν το τραγούδι. Η σκηνική παρουσία μας ενδιαφέρει. Λευτέρη, δεν ξέρω, το είδες το τζάλα της Κύπρου. Θα ήθελες να κάνεις την καρέκλα, φαντάζομαι, αν το δεις. Έτσι, γιατί οι περισσότεροι την καρέκλα θέλουν να κάνουν. Να ξέρεις. Γιατί αυτές τις περιπτώσεις. Όχι το τραγούδι, τίποτα. Αν θες να κάνεις όμως την καρέκλα, είναι το καλύτερο τραγούδι για να κάνεις. Είναι αυτό που λέμε, κάτσε την καρέκλα σου και μην κουνιέσαι. Αυτό ακριβώς. Κουνιούνται άλλοι για σένα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με το στοίχημα. Τα είπαμε, σας δώσαμε τα λεφτά. Εγώ τουλάχιστον σας έδωσα τα λεφτά. Σας είπα τα αποτελέσματα που πιστεύω εγώ προσωπικά. Τώρα πήγε πέρα, τι θα ακούσουμε από τον Νίκο, θα σας το πω εγώ τώρα από τώρα. Γκολ, γκολ 1,5, 1,5, 3 κόρνερ, αυτά. 3 κόρνερ πέναλτι και αυτά εδώ πέρα τα κλασικά, τα οποία παίζαμε και πιτσιρίκια, ας πούμε έτσι. Αν ξαναγινόμασταν μπάλα και τσιλίκι, πώς το λέει το τραγούδι. Και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν για το ποδόσφαιρο. Τα υπόλοιπα.
1: Κατανοητό μπρο.
0: Κατανοητό μπρο, το οποίο θα το μάθουμε μπρο την Κυριακή στις 9.30 μπρο.
2: Έτσι. Καλές οικονόμες.
0: Καλές οικονόμες, μακάρι να οικονομήσει όλος ο κόσμος. Τελευταίο λοιπόν Πατερντή. Στις 9.30 ώρα το βράδυ αύριο θα ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος. Αν ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος. Μία από τις δύο ομάδες θα είναι δεύτερη. Αυτό είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία που σας το λέω, να ξέρετε. Αύριο το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ στις 9.30 θα ξέρουμε μία από τις δύο ομάδες. Δεν σας το λέει κανένας αυτό. Ή ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ θα είναι. Ένα από τα δύο. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Κρυστάλλινα, διαφανή και διαβγή.
2: Να λέμε τα σίκα, σίκα και τα σκάφη, σκάφη.
0: Τώρα τα σκάφη παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Από εδώ και πέρα, έτσι που ξεκινάει και επίσημα το καλοκαίρι. Να ευχηθούμε παρεμπιπτόντως και καλή επιτυχία σε όσους ξεκινάνε εξετάσεις, τα διαβάσματα. Δεν χρειάζεται άγχος. Στα φρύδια σας περάσετε, δεν περάσατε. Δεν έχει αξία η ζωή, παιδιά, να ξέρετε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οι εξετάσεις να είναι πιο ακριβές από το θάνατο. Ο θάνατος κάποτε ήταν το ακριβοθόρητο σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι. Ο μεγαλύτερος φόβος ήταν μην πεθάνεις. Ο καθημερινός θάνατος είναι φεύγει χειρότερος, αλλά το παραβλέπουμε. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο σαν κοινωνία ο θάνατος να είναι φτηνότερος των εξετάσεων. Γι' αυτό λίγο να συνταχθείτε εγκεφαλικά, να βάλετε τα πράγματά σας έτσι όπως πρέπει μέσα στην κλάβα σας, για να μπορέσετε να ισορροπήσετε σαν άνθρωποι. Είδαμε και τους πανεπιστημιούχους, είδαμε και τους πανεπιστημιούχους, είδαμε και τους πολυτεχνιούχους, τους είδαμε όλους. Ο σκοπός είναι να έχετε μια καλή ζωή από εδώ και στο εξής. Να είστε καλοί άνθρωποι, να έχετε μια καλή κοινωνία. Μην φτάσει σε αυτό το σημείο που κυκλοφορούμε ανάμεσα σε αποβράσματα. Έτσι, όλοι μας έχουμε βάλει το χεράκι για να φτάσει η κατάσταση μέχρι εδώ. Τέλος πάντων, και το κλείνω εδώ. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια με το μπάσκετ, έχουμε θεματάκια βέβαια και με το βόλεϊ. Προκύπτει η δισογραφία λέγοντας ότι ενδιαφέρονται η τριάδα του μπάσκετ. Φίλοι, μακριά από τον ΠΑΟΚ, οι αυτοί που βρίσκονται σε ηγετικά πόστα, ας πούμε, οι χωσάδες τέλος πάντων, πρέπει να παθαίνουν κατάθλιψη, φίλε. Αυτό το είχα παρατηρήσει εγώ τότε με την δίκηση πρωτοδικείου του Ζαγοράκη, όταν τους αντικατέστησαν κάποια στιγμή βιαίως, θα το λέγα έτσι ευγενικά, τους έβλεπα καθόταν σε ένα μαγαζί σαν τις μωρές παρθένες. Και λέω, κοίτα τους τώρα, αυτοί εδώ διαχειριζόταν, φίλε, τον ΠΑΟΚ. Είχανε βάλει πλερέζες, φίλε, μακριά από τη δημοτικότητα. Αυτό να σου πω κάτι, εγώ το θεωρώ φυσιολογικό.

Αλλά η αιμονικότητα η οποία υπάρχει με κάποια πράγματα αρχίζει και νομίζεις άλλα πράγματα, έτσι. Γιατί θες να είσαι στο επίκεντρο, θέλεις να πάρεις ρεβάνς ενδεχομένως, θες να δημιουργήσεις ένα άλοθη, γιατί στον Αριστεχνή ΠΑΟΚ θα υπάρχουν εκλογές κτλ. Ποιος θα ξεκινήσει, ποιος θα τερματίσει, δεν ξέρουμε αν ο Μιστακίδης θα εμπλακεί, δεν ξέρουμε. Καλά, ο Σαββίδης θα εμπλακεί σίγουρα, γιατί πρέπει να εμπλακεί κτλ. Αυτά όμως θα τα πούμε after the Werbungs.

0: Πάλης!
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
3: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Μιαου, μιαου, μιαου.

0: Μιάου.
1: Μιάου.

0: Miau, miau, miau.
1: Miau, miau.

Torero. Fuck you.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας για αρχή. Αρχή είναι ο λόγος. Αυτό παιδιά τώρα τι σοκ ήταν πάλι. Έτσι, άλλη επισημία 24χρονη από τον 7ο όροφο, 5ο όροφο κάτω στην Αθήνα πάλι. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Το έχουν βρει τώρα τόσο εύκολο, ρε φίλε, να πέφτεις, να βγεις στο μπαλκόνι και να τις τα δίνεις, ας πούμε. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, προσπαθώ να το ξεπεράσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τελικά η πολλή συζήτηση για ένα τέτοιο θέμα βοηθάει σε κάποιους να εκτονωθούν. Και σε άλλους που να έχουν κλεισί στον εαυτό σας, στον εαυτό τους. Και αυτό σου είπα, Λευτέρη, προηγουμένως, η κατάθλιψη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Καταθλιπτικό το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ βρώμικο. Και δεν έχει να κάνει με τη λέρα. Ζέχνει βρωμιά και δυσοδεία. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Αν σκεφτείς, δηλαδή, τώρα άκουγα ας πούμε τον Πρωθυπουργό, για να καταλάβετε δηλαδή μερικά πράγματα. Λυπάμαι, λέει, και σε ένα βαθμό θυμώνω όταν βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Είναι, λέει, το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Εγώ, απλός πολίτης, εσύ, Κυριάκο Μητσοτάκη, τι πρέπει να κάνω, δεν πρέπει να θυμώσω. Εγώ από σένα περιμένω να δώσεις λύσεις. Όχι λύπες. Εσύ λυπάσαι. Αλλά φίλε, ξέρουμε τα ακίνητά σου, ξέρουμε την περιουσία σου, δεν ξέρω κατά πόσο λείπας. Το να μας κοροϊδεύεις όλους μαζί, για πολύ καιρό, δεν το βλέπω. Έχει όμως αρκετά βόδια όρθια, δίποδα, τα οποία το γουστάρουν, φίλε. Γιατί ενδεχομένως αυτοί να μην λυπούνται. Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου να βγαίνει πρωθυπουργός και να λέει λυπάμαι. Είσαι ανίκανος, φίλε. Είσαι ανίκανος γιατί δεν μπορείς να δώσεις λύση. Γιατί είσαι όμοιρος ξένων συμφερόντων. Είναι εδώ η κλασική ατάκα του συγχωρεμένου, τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης. Η Ελλάδα έχει γίνει...
1: Τέτοιο δούλεμα! Έχετε ξαναδεί να σας ρίχνει μπροστά στα μάτια σας μία κυβέρνηση!
0: Δυστυχώς. Αυτό το πράγμα εισπράττουμε. Όλοι μας το εισπράττουμε. Δεν το εισπράττουμε αυτός. Έτσι, λυπάται γιατί υπάρχει ακρίβεια στη χώρα. Και εσύ τι κάνεις. Τι κάνεις, ρε φίλε. Χαιρετίσματα έχω. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω και εσύ ένα χαιρετίσμα. Ο Πρωθυπουργός λέει λυπάται για την ακρίβεια. Ο οποίος είναι ενορχιστρωτής της ακρίβειας, έτσι. Όλοι αυτοί εδώ που βαυκαλίζονται άλλα πράγματα πέραν της πραγματικότητας είναι για τους μύθους του Εσώπου. Δυστυχώς όμως φτάσαμε σε ένα σημείο τέτοιο που δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Και να σας το πω, εγώ το πω ακόμη μια φορά. Ούτε η ψήφος είναι λύση. Πας και ψηφίζεις. Τι θα ψηφίσεις. Αυτοί που ψηφίσανε λοιπόν το 23 και μάθαμε για ποιο λόγο ψηφίσαν το 23, Λευτέρη και αγαπητοί ακροατές, γιατί ήταν εμπλεγμένοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου μοίραζε εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία ήρθε το πρόστιμο το οποίο είναι κοινόχρηστο και το πλήρωσα εγώ. Θα πίνει το φιλαράκι μου ο Καφές, ο Χασάπης και ο Μπακτσές να πούμε τα ουσκάκια τους και τα έτσι τους και τη Φεράρι τους και αυτά εδώ και εγώ θα κάθομαι να μην ξοκλαίω. Αν δε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Δεν υπάρχει τίποτα για να ενδιαφερθεί. Δυστυχώς. Και αν νομίζει κανένας ότι προβληματίζεται ο Πρωθυπουργός, πλανάστε. Πλανάστε. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς έχουν αξιολογήσει το να είναι κάποιος Πρωθυπουργός. Έτσι. Δεν υπάρχει ένα σοβαρό πρόσωπο όμως και γενικά στην Ελλάδα, ο οποίος θα μπορούσε να υπομειστεί αυτό το ρόλο. Λέμε για κάτι ακαδημαϊκούς, λέμε το ένα, λέμε το άλλο, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχουν παράγοντες, δηλαδή πρόσωπα, παραδείγματος χάρη, όπως ήταν παλαιότερα, ρε παιδί μου, ήξερες, ας πούμε, ότι είχες και 5-6 επιλογές για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σήμερα το έχουν ξεφτυλίσει οι ίδιοι τους αυτοί εδώ. Οι νέοι πολιτικοί, τα νέα πολιτικά πρόσωπα έχουν ξεφτυλίσει πραγματικά όλους τους θεσμούς. Με τον τρόπο συμπεριφοράς τους. Ακούσαμε λίγο προηγουμένως την αδερφή του Πρωθυπουργού. Την Τωρούλα, η οποία τι είπε, είναι σε πάρα πολύ κακό σημείο η Βουλή και γενικώς όλο αυτό το έχουμε ξεχωριστά. Για ρίχτω λίγο μεγάλα να πούμε που λέγαμε μεγάλος ο Χάρης, για ρίχτω να ακούσουμε για να καταλάβουμε και εμείς τι συμβαίνει, φίλε. Έτσι, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Το ότι υπάρχει μια μπόχα, τη γνωρίζουμε, φαντάζομαι, όλοι. Έτσι. Τη γνωρίζουμε όλοι και τη γνωρίζουμε και από την καλή και από την κακή μεριά. Το θέμα, ξέρετε, μας που δημιουργείται. Πώς είναι δυνατόν να κατηγορείς άλλους για αυτό το οποίο έχεις προξενήσει εσύ με τη συμπεριφορά σου? Για να ακούσουμε.
2: Πρέπει κάποτε να ανέβει αυτό το επίπεδο. Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μια ντροπή. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μια ντροπή. Δεν έχω λόγια να την περιγράψω. Αυτά που λέγονται μέσα στη Βουλή, αυτά που ακούγονται, η χυδαιότητα, οι χαρακτηρισμοί, η έλλειψη στοιχειώδου σεβασμού. Υπάρχει. Η Βουλή είναι μια ζούγκλα. Ναι. Πάτος.
0: Λοιπόν, ποιος τον δημιουργήσε τον πάτος στη Βουλή? Εσύ, το ρούλα μου, ο αδερφούλη σου και η συναυτό. Καλλιτέχνη σας. Έχεις τώρα τον Άδωνη. Θα υπήρχε σοβαρή βολή στον κόσμο? Σοβαρό κοινοβούλιο που θα έχει αυτό τον τελάλη? Τελάλης για λαϊκή. Λοιπόν, θέλω να ακούσετε κάτι. Και θα σας πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό κανονικά θα πρέπει να το σχολιάζουμε την ώρα που γίνεται. Να σου λέω, Λευτέρη, σταμάτα. Να σταματάς. Να κάνουμε ένα σχολιάκι. Και να ξανασυνεχίζουμε. Γίνεται? Για να το δοκιμάσουμε λίγο. Για πάμε.
3: Έτσι. Ακούστε γιατί πραγματικά παραδέχομαι και θαυμάζω τους Εβραίους. Που το μέθω έναν υπέροχο λαό, άξιο θαυμασμού. Αν δείτε το world ranking λαών, πόσο ευτυχισμένοι αισθάνονται που είναι σαν ένα κράτος, οι Εβραίοι είναι μέσα στους πρώτους τρεις. Μέσα στην πρώτη δεκάδα, δεν πάμε να κρατούμε, πάντως που είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Όπα. Λοιπόν, ranking, world ranking, οι Εβραίοι, οι οποίοι κάνουν κουμάντο σε όλες τις οικονομίες, είναι ευτυχισμένος λαός. Ακούτε αυτά εσείς? Ή τα ακούω μόνο εγώ? Μήπως ακούω κάτι άλλο? Δηλαδή μου το ακούω εγώ στα δικά μου τα αυτιά και λένε άλλα στους ακροατές, ας πούμε? Δηλαδή ο Μπομπός βγαίνει με τα ίδια λόγια, Λευτέρη? Δεν πιστεύω να υπάρχει. Δηλαδή αυτοί που ακούν έξω τώρα ακούν το ίδιο που ακούω και εγώ? Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
3: Το διαβάζω, λέω, κοίταξε να δεις. Ζουν σε μια χώρα που έχονται βαλιστικοί από το Ιράν, πύραυλοι από τους Χούτι, ντρόν από τη Χεσμολάχ, τρομοκράτες κάτω στους σταθμούς των λεωφορείων, πολεμάνε όλη την ημέρα, πολεμάνε με τη Χεσμολάχ.
0: Ποιος πήγε το Ισραήλ εκεί? Ή το Ισραήλ ήταν και πριν? Γιατί οι Πέρσες είναι από την εποχή του, πριν και από τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Αυτοί οι νομάδες, οι οποίοι δεν τους ήθελε κανένας, ποιος τους εγκατέστησε εκεί πέρα? Γνωρίζουμε όλοι, έτσι? Οι Άγγλοι. Σωστά. Οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο, σαν πολεμοχαρής λαός, βγάζουν όλα τους τα ύστερα για αυτά που τους έκανε ο Χίτλερ και αυτοί κάνουν τα χειρότερα. Σκοτώνουν παιδιά, σκοτώνουν γυναίκες, σκοτώναν έγκυες. Φαντάζομαι τα έχετε δει το τι κυκλοφορεί και τι κυκλοφορούσε. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ χαρούμενος λαός, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Ο αντισημίτης που ξαφνικά έγινε, έτσι, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, άρη. Σας είπα, οι Έλληνες πολιτικοί είναι μεγαλύτερες καρικατούρες που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Αλλά εσείς τους εξυμνείτε. Και καλά κάνετε, γιατί προφανώς υπάρχουν και τα συμφέροντα. Προχωράμε.
3: Πολεμάνε με το Ιράν, πολεμάνε με τη Συρία, πολεμάνε με τους Χούτι, πολεμάνε με την Χαμάς και λένε πως ευτυχισμένοι που είναι στο Ισραήλ. Και πάμε στον ίδιο πίνακα εμείς, ναι, που είμαστε στη χώρα που ζούμε και είμαστε στον πάτο.
0: Ο πάτος. Του πάτου, τον πάτο, πάταμε να σε πατώ. Λοιπόν, όταν φτάνεις σε ένα τέτοιο σημείο, δεν έχεις δικαιολογία τώρα, έτσι? Δηλαδή, δεν ξέρεις ποιο είναι η λύση του προβλήματος? Τι ξέρουμε? Είναι ο πόλεμος? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαίρονται που υπάρχει ο πόλεμος στο Ιράν. Γιατί οικονομάνε από αυτό? Οι εθνικές οικονομίες όλων των χωρών δεν είναι το ίδιο με τη δικιά μας. Που εμείς δεν έχουμε οικονομία, εμείς έχουμε πάρκινγκ. Οικονομικό πάρκινγκ. Λέει, ας πούμε, κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποιος καλούτσικος ήταν αυτός, δεν ξέρω ποιος έκανε τη δήλωση, θα τη θυμηθώ όμως, η οποία ξαφνικά ότι αποπληρώνουμε πιο νωρίς τα δάνεια. Δηλαδή και το προβάλλει η κυβέρνηση σήμερα ως επιτυχία της ότι πληρώνει πρόωρα τα δανεικά που οφείλει το ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Πληρώνει πρόωρα τα δανεικά που οφείλει το ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Φυσικά δεν προβάλλει ως επιτυχία της ότι αύξησε το ΑΕΠ, που παραμένει καθυλωμένο 15 χρόνια.

0: Το πρώτο ερώτημα είναι το φυσιολογικό. Πού βρίσκει τα χρήματα για να πληρώσει προώρα τα δάνεια? Και το δεύτερο είναι ερώτημα είναι, είναι καλό αυτό? Γιατί αυτό πρέπει να το εξηγήσεις και να βγεις και να πεις όχι αυτό που θέλεις. Στην πραγματικότητα, γιατί αν έδινες και έλεγες στο πρώτο παιδί θα παίρνεις 2 χιλιάρικα και στο δεύτερο θα παίρνεις 3. Στο τρίτο θα παίρνεις 5. Αλλά εσύ προτιμάς να δώσεις τον δανειστή σου. Για ποιο λόγο μπορείς να μας πεις?
1: Πού να τα ξέρουν αυτά?
0: Κάνεις το καλό παιδί, ναι ρε παιδί μου, για ποιο λόγο το κάνεις? Κερδίζει κάτι η χώρα? Η χώρα κερδίζει μόνο μέσα από το δικό της πλήθος, από τον κόσμο της. Έτσι, γι' αυτό σας είπα, πού βρίσκει τα λεφτά? Τα βρίσκει από εσάς, από εμάς, από όλους εμάς. Αυτοί δεν έχουν λεφτά? Έχει τίποτα η χώρα, εκτός από την τουριστική βιομηχανία, που είναι μια φούσκα αυτό το πράγμα, έτσι? Να ξέρετε, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα περιοριστούν κάποια πράγματα. Σκαρφαλώνει κάθε μέρα το καύσιμο. Δεν καίγεται το καρφί κανενός. Είναι στο συνέδριο, άμα τους δείτε, χαριεντίζονται μεταξύ τους. Γιατί? Μα γιατί δεν πληρώνουν τίποτα από αυτά που πληρώνεις εσύ? Κορόιδο. Και φυσικά, η πρώτη απάντηση που υπάρχει στο πρώτο το ερώτημα είναι όταν η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, η ελληνική δηλαδή, δεν λέμε αν είναι το Μητσοτάκη όχι, έχει δύο βασικές πηγές εσόδων. Τον δανεισμό και τα φορολογικά έσοδα. Οι δύο λοιπόν αυτές πηγές δεν είναι οι μόνες βέβαια, αλλά είναι οι κύριες πηγές. Όταν λοιπόν μειώνει τον δανεισμό, είναι προφανές ότι τα έσοδα προέρχονται από τους φόρους. Από πού άλλο? Δηλαδή, κοινή λογική, δεν λέω κάτι επιστημονικό, έτσι. Φαντάζομαι να το καταλαβαίνετε. Μιλάμε κυρίως από τους έμεσους φόρους, κατανάλωση, έτσι, από τα κανονικά. Δηλαδή, πώς πηγαίνεις για ένα καφέ και πληρώνεις με κάρτα, γιατί είσαι στόκος, έτσι, δεν αφήνεις το χρήμα να κυκλοφορήσει. Προτιμάς με κάρτα. Πας για χέσιμο με κάρτα. Πας να κατουρίσεις με κάρτα. Παιδιά, αυτό οικονομάει η τράπεζα, οικονομάει η κυβέρνηση με αποτέλεσμα να κάνει αυτά που κάνει και εσύ να τα χάνεις τα λεφτά. Γιατί σας είπα, όταν κυκλοφορείς το χρήμα, είναι διαφορετικά από το να κυκλοφορείς την κάρτα. Γιατί τα λεφτά της κάρτας πάνε στην τράπεζα. Φεύγουν ακόμα και από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη που θα πάρει τα λεφτά, δηλαδή για τον καφέ. Γιατί το 1,60 δεν θα αποδεθεί, το 1,80 τα 2 ευρώ δεν θα αποδοθούν στην τσέπη του. Από τα 2 ευρώ δεν θα πάρει 2 ευρώ, 1,80 παίρνει, πόσο είναι το ποσοστό της τράπεζας. Άρα το δίνεις και αλλού. Τον κάνεις συμμέτοχο στην τσέπη του αλλουνού. Δεν το σκέφτεσαι ότι πρέπει να πληρώσεις με το τέτοιο? Πού να το σκέφτεις? Σε κάλτσο τους περπατάς. Έτσι λοιπόν, όταν ο πληθωρισμός, όπως τον βλέπουμε τώρα, έχει πάρει φωτιά σε όλα τα είδη, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, είναι σαφές, φαντάζομαι, ότι και οι έμεσοι φόροι έχουν αυξηθεί και αυτοί αναλογικά. Όταν...
1: Μία χώρηση, σας παρακαλώ, μία χώρηση.
0: Θα σου πω τώρα, περίμενε. Σου πω εγώ αν αγχώνομαι ή όχι, γιατί όλα έχουν την εξήγησή τους, δεν είναι τίποτα ανεξήγητο. Εμείς νομίζουμε ότι είναι. Λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ έχουν ανέβει τα προϊόντα κατά 35-40%. Αντίστοιχα, αυξάνονται και τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για τη βενζίνη. Άρα η κυβέρνηση τρίβει τα χέρια της. Δεν την ενδιαφέρει, παιδιά, αν εσύ θα πάρεις να βάλεις ή δεν μπορείς να βάλεις. Όταν είναι να βάλεις κάτι και πρέπει να το κάνεις, θα το κάνεις. Ύστερα, αυτές οι συναλλαγές με τις κάρτες, οι οποίες φανερώνουν ένα μέρος του ΑΕΠ, το οποίο δεν είναι εμφανές, είναι που λέμε αφανές. Αυτό είναι και πρακτικό βέβαια, ότι η μοναδική αιτία αύξησης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, μετά τον κορονοϊό, φανερώθηκε αυτό λοιπόν που λέμε μαύρη οικονομία. Το μαύρο χρήμα, έτσι το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι. Και φυσικά η απάντηση λοιπόν στο πρώτο ερώτημα είναι σαφέστατη. Τα χρήματα η κυβέρνηση τα βρίσκει από τον ελληνικό λαό, που λόγω της ακρίβειας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Όμως οι δανειστές δεν πληρώνουν απλά στην ώρα τους, αλλά νωρίτερα. Και το γεγονός αυτό το προβάλλει η κυβέρνηση σαν επιτυχία, γιατί δείχνει προς ποιους δίνει προτεραιότητα η κυβέρνηση. Όχι για εμάς τους πολίτες. Όχι για εσάς τους πολίτες.
1: Πού πήγαν τα λεφτά αυτά?
0: Μας έχουν καταντήσει περί του τσάι και συμπάθεια, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, ή τα διάφορα επιδόματα, τα σοβιετικά, ας πούμε, τα ΙΠΑ στα βαφτίσαμε, γιατί φοβάμαστε να τα πούμε κάπως διαφορετικά. Επίδομα. Δεν ακούγεται άσχημο, ενώ το ΙΠΑ είναι σύγχρονο. Σύγχρονο, ρε, λακαμά Έλληνα. Είναι σύγχρονο. ΙΠΑ, fuel pass, supermarket pass, the bus, το ίδιο πράγμα είναι, γιατί δεν μπορείς να ψωνίσεις κτλ. Από τα χρήματά μας αυτά, έτσι. Αυτά, παιδιά, τα ΙΠΑ, ξέρετε, είναι δικά σας τα λεφτά. Σας τα παίρνει, κρατάει το μεγαλύτερο ποσοστό, 80%-90%, και σου δίνει κάτι να φας και κανένα σπόρι. Και αυτό είναι μια μερική επιστροφή της φοροαφέμαξης, η οποία υπάρχει στο βωμό της κοινωνικής πολιτικής.

0: Κις. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα, τα τελευταία 15 χρόνια ο μισθός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί γύρω στο 15%. Η βενζίνη έχει αυξηθεί κοντά στο 90%. Το γάλα έχει αυξηθεί κοντά στο 35%. Το λάδι στο 80%. Το ρύζι, γιατί το παίζουμε και οι Κινέζοι, 40%. Όπως επίσης 40% και τα αλεύρια. Για τα φασόλια δεν το συζητάμε, πιάσαν το 50%. Αναψυκτικά 55%. Η μπύρα, θα πιείς καμία μπύρα εσείς που πίνετε, δηλαδή γιατί εγώ δεν πίνω, 65%. Και βέβαια το σουβλάκι, να σας δώσω και ένα παράδειγμα, 120%. Το σουβλάκι, όταν μιλάμε, το σουβλάκι είχε 1 ευρώ και έχει 2 ευρώ, φίλε, χωρίς λόγο. Όλο είναι ακριβά. Το τεμάχιο, φίλε, ναι. Δεν μιλάμε για το πιτόγυρο. Το πιτόγυρο, φίλε, το έπαιρνε 3-3,5 με full floater και σήμερα είναι 5 και είναι μισό. Όπως έντεχνα κάνουν όλες οι εταιρείες, τι κάνουνε. Αν έχεις, ας πούμε, γιαούρτι, έπαιρνες 200 γραμμάρια, ξέρω εγώ, και πληρώνεις 2 ευρώ. Τώρα πάλι πληρώνεις 2 ευρώ, αλλά παίρνεις 300 γραμμάρια, δεν παίρνεις 500 γραμμάρια. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Ανοίξτε τα μάτια σας. Τώρα που θα τα ανοίξετε τα μάτια σας, δεν αλλάζει και κάτι. Αυτό συμβαίνει όμως. Αυτά έχουν να κάνουν με τα επιτόκια. Έτσι. Αυτό το δάνειο αυτό, γιατί αυτό υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο και φαντάζομαι θα συμφωνήσουν αυτοί που γνωρίζουν οικονομικά περισσότερο από μένα, γιατί εγώ ξέρω τα επιφανειακά, τα άκρως απαραίτητα που λένε. Αν τα δάνεια που αποπληρώνονται είναι σταθερό επιτοκίου, που προφανώς μπορεί να είναι κιόλας, είναι μάλλον χαμηλότοκο, έτσι, γιατί είναι και ευρωπαϊκά, ενδοευρωπαϊκά, σε σχέση με τα τωρινά επίπεδα επιτοκίου. Δηλαδή, ένα τέτοιο δάνειο δεν το αποπληρώνεις. Το αφήνεις να τρέχει και αξιοποιείς τα λεφτά όσο καλύτερα μπορείς. Αυτό βέβαια γίνεται στις επιχειρήσεις. Δεν τα κάνουν άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει στην πραγματική οικονομία. Πέστε μου, σας παρακαλώ, από τους πρωτοκλασσάτους, ποιος έχει δουλέψει στην πραγματική οικονομία. Πάρετε τον Πρωθυπουργό και πάρετε και τις αντιπροέδρους. Έναν-έναν. Όταν πάμε σε μια τέτοια ανάλυση τεχνική, έτσι, τεχνική ανάλυση με πρόσωπα και πράγματα, δηλαδή το κάθε πρόσωπο τι αντιπροσωπεύει, Λευτέρη μου, θα καταλάβετε για ποιο λόγο ψηφίζει ο Έλληνας, ο τρόπος που ψηφίζει κάποιος δηλαδή. Και αν θέλουμε πραγματικά μόνιμα να μειώσουμε το χρέος, αυτό έρχεται μόνο μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό λένε όλοι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου. Έτσι. Ώστε η κοινωνία να βρει και συνθήκες για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Τι σημαίνει να επενδύσει και η ίδια της, να υπάρχει δυναμική αγοράς, να υπάρχει κόσμος ο οποίος θα μπορεί να πάει να ψωνίζει. Σήμερα τα μισά μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη είναι άδεια. Ένα κομμάτι από αυτά είναι και κλειστά. Είναι σαν να είναι άδεια βέβαια. Αλλά όταν υπάρχει μια τέτοια κοινωνία, δυσκεραίνεται το πολιτικό σύστημα. Είναι προτιμότερη μια κοινωνία που γερνάει και ζει με επιδόματα και αντικαθίσταται με τους παράνομους μετανάστες, παρά να κάτσει και να επενδύσει η κυβέρνηση στην ίδια της την κοινωνία, στην ίδια της τη χώρα, στους ίδιους τους πολίτες. Γι' αυτό και συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Αν δεν είναι έτσι, να με διορθώσετε και να πείτε, Πασχάλη, έχεις άδικο. Μπορεί να έχω και άδικο στο τέλος. Και να μην το ξέρω. Everything is possible. Έτσι, everything is possible. Απλά, κάποια στιγμή πρέπει να είναι κατανοητό. Γαμώτο δηλαδή. Γαμώτο, αναγκάγουμε ρε παιδιά, κάνουμε το 0-1. Και αν είχαμε και, ας το πούμε, άδικο, θα λέγαμε εντάξει ρε φίλε, έχουμε άδικο. Περισσότεροι εξ ημών, φαντάζομαι, λένε τα ίδια πράγματα που λέμε και εμείς. Έτσι δεν πιστεύουν να εμείς να είμαστε πιο σοφοί από τους άλλους. Αλλά είναι ηλίου φαϊνότερο το τι γίνεται. Το πώς τη βγάζουμε τώρα εμείς και παρακαλάμε και χειροκροτάμε και κάνουμε και ράνουμε, αλλά βλέπουμε δεν αλλάζει τίποτα. Ξέρετε να σας πω κάτι. Παρακαλάνε οι κυβερνώντες να πάει στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Θα αυξηθούν όλα. Ναι, αλλά εγώ θα σε πει, θα σου πουλήσει τον παπά. Γιατί αυτοί το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να σου λένε ψέματα. Γιατί είσαι αγαθοβιόλης. Σαν λαός είσαι αγαθοβιόλης, έτσι. Θα σου πει ότι σε κάναμε αυξήσεις. Α, σε κάναμε αυξήσεις 20%. Πόσο, 10%, σας το πήγαμε. Και ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, από το μνημόνιο και μετά, επειδή δεν τρέπονται καθόλου αυτοί, δεν τρέπονται γιατί μιλάνε σε εσάς. Γιατί σας είπα, είστε οι άνθρωποι της σιωπής και δεν μιλάτε. Είστε της φάπας κοινός. Έτσι. Γι' αυτό και συμπεριφέρεστε έξω με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε. Δεν είναι τίποτα δηλαδή κρυφό. Λοιπόν, εσείς θέλετε το παραμύθι και σου λέει τώρα 900 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Γιατί δεν λες? Γιατί δεν μου λες εμένα πόσο είναι το καθαρά που θα πάρω? Τα μεικτά τι με νοιάζει εμένα με 900? Πόσα είναι, φίλε? Εφόσον όμως θέλεις να το πάμε αλλού, θα μπορούσαμε κάλλιστα να μας δίνεις τα 900 ευρώ που θα τα δίνεις και να κάνω εγώ τη δική μου ασφάλιση. Να υπάρχουν ανεξάρτητες ασφαλιστικές εταιρείες, όπως γίνεται και αλλού στον κόσμο, και να εκμεταλλευτώ αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα που κάνω εγώ, που βάζω στον κουμπαρά κτλ. Πού έχει οδηγήσει? Κάθε μέρα έχουμε μεγαλύτερα ανοίγματα. Κάθε μέρα ακούμε μεγαλύτερα χρέη. Κάθε μέρα μεγαλύτερο ΑΕΠ. Τίποτα δεν γίνεται σωστό. Όλοι οι οικονομολόγοι, όλοι οι πτυχιούχοι, όλοι οι πετυχιούχοι, όλοι οι πετυχημένοι αποτυχημένοι είναι σε μια κυβέρνηση συνδιαλλαγής και όχι μόνο.
1: Ένα έχω να πω. Κυραλυφές στα σκέλια μας. Αυτό μόνο.
0: Ενώ θα μπορούσε πολύ εύστοχα ο εν λόγω ακροατής να πει στα σκέλια σας, όταν ο κόσμος θα ήταν διεκδικητικός, φίλε. Ο κόσμος δεν διεκδικεί, φίλε. Είναι όντως ο κόσμος της σιωπής. Και τώρα δράτω με της ευκαιρίας, μια και είναι έτσι η κατάσταση, Λευτέρη. Την ίδια συμπεριφορά δεν έχουμε, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Φυσικά είμαστε και οι ίδιοι άνθρωποι. Στον αθλητισμό. Δεν πηγαίνει καλά η ομάδα μας. Και εμείς τι κάνουμε? Ποιον βρίζουμε? Τον παίκτη. Βρίζουμε τον προπονητή. Εγώ βάζω παρονομαστή τον ΠΑΟΚ. Δεν βρίζουμε τον ιδιοκτήτη που πληρώνει. Σωστά. Γιατί δεν τον βρίζεις? Ο παίκτης, αυτός που παίζει, ποιος τον πληρώνει? Ο παίκτης που έπρεπε να παίζει και δεν έχει έρθει, ποιος δεν τον πληρώνει για να έρθει? Διτό. Και σκεπές, όπως βρίζουμε όλοι το Μητσοτάκη. Γιατί βρίζουμε όλοι το Μητσοτάκη? Και στις ομάδες μας δεν βρίζουμε τον πρόεδρο? Για πέστε μου εσείς τώρα. Να δω τι κλανοκαθίστρες είστε, που ενδιαφέρεστε για το καλό της ομάδας. Ε, που κλεντέδες. Σας είπα, γιατί βρίζεις το Μητσοτάκη που είναι ανώδυνο, ενώ άμα βρεις τον πρόεδρο της ομάδας δεν είναι ανώδυνο? Γιατί λέει πληρώνει, και ο Μητσοτάκης σε πληρώνει. Γιατί τον βρίζεις? Γιατί μπορεί να σε πει αύριο μεθαύριο, τι, με έβριζες, δεν τελειώνω. Γιατί ξεκινήσε να τα κάνουν τώρα αυτά, να ξέρετε. Βάζουν μόνο δικούς τους ανθρώπους. Όπως κάνουν και οι εταιρείες, οι ποδοσφαιρικές. Υπάρχουν ικανά στελέχη, πιστεύετε? Ε, με μανδύα μπορεί να υπάρχουν. Ικανός στέλεχος που θα έχει αξιοπρέπεια, προσωπικότητα, δεν υπάρχει. Πέστε μου, σας παρακαλώ.
2: Μάου, μάου.
0: Ναι, δεν, ούτε μάου μάου. Και οι μάου μάου έχουν κουλτούρα. Εσύ τι κουλτούρα έχεις? Κατούρα να φύγουμε. Αντιός αμίγος, αντιός Λεπίδος, αντιός Παρτίδος. Πες μου, σε παρακαλώ, τι παράγοντες έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ? Τι παράγοντες έχει σήμερα ο Άρης? Τι παράγοντες έχει ο Ηρακλής? Και πάω τώρα στους τρεις μοναδικούς που υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είπαμε, μας τα είπε φίλος μας από τον Πειραιά, ότι άμα θα φύγει ο Μαρινάκης, υπάρχουν και 1000 άτομα που θέλουν να πάνε να πάρουν τον Ολυμπιακό. Άμα φύγει ο Σαββίδης, δεν υπάρχει κανείς. Σε ελληνιακό τοπίο ο ΠΑΟΚ μετά Σαββίδη. Θα φύγει ο Μονεβασιώτης και ο Ηρακλής θα σκορπίσει στους 5 ανέμους. Εθνικός θα γίνει. Είναι η τελευταία ευκαιρία του Ηρακλή αυτή. Φεύγει ο Καρυπίδης. Να έρθει ποιος? Ο Άρης, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως έχει, με τον κόσμο που έχει, πιστεύω του άξιζε κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω δεν υπάρχει, γιατί δεν θέλει κανένας να έρθει να πετάξει τα λεφτά του χωρίς αντίκρισμα. Μόλις θα βρεθεί αυτός που θα δώσει τα λεφτά χωρίς αντίκρισμα, Λευτέρη, ο Άρης θα γιγαντωθεί. Γιατί όταν θα γιγαντωθεί ο Άρης, όπως και ο ΠΑΟΚ, έχει ωφέλη ο ιδιοκτήτης του, βλέπει Σαββίδης. Στα 15 χρόνια ενασχόλησης με τον ΠΑΟΚ, έχει φτιάξει το σύστημά του, έχει κάνει το payroll του, δημιουργεί ειδήσεις.

0: Έχει κάνει το payroll του, δημιουργεί ειδήσεις και συμμετέχει σε όλα τα κοινά δρόμενα της χώρας. Σε όλους τους διαγωνισμούς, ρε παιδί μου. Έτσι, αντίπεινα. Είναι αυτό το πράγμα που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, άρα αυτοί όλοι που έρχονται και είναι υπέρ των ομάδων, πάνω από τις ομάδες, έτσι, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους κιόλας εδώ στην Ελλάδα. Γιατί φαντάζομαι, άμα σας πω ποιος είναι ο πρόεδρος της Άστον Βίλα που κάνει παπάδες με τον Unai Emery, δεν τον ξέρετε, όχι δεν ξέρετε, δεν ξέρετε αν υπάρχει και πρόεδρος. Όπως επίσης, εκτός από τις δύο ομάδες, τη City και η μεγάλη ομάδα του Manchester City και η μικρή ομάδα που ξέρουμε τι υπάρχει από πίσω, αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Όλοι οι άλλοι δεν τους ξέρει κανένας. Έχουν μαζευτεί οι μισοί Αμερικάνοι επενδυτές στην Premier League. Αυτό είναι καταδεικτικό για το πώς δουλεύει πλέον το ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Πρέπει να υπάρχει ένας γεμιστάνας, όπως λέει και ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος να είναι ο χωσάδας για να ικανοποιεί τους εγωισμούς του καθένα μας. Τόσο απλά. Αυτό ακριβώς κάνει και ο κάθε Μητσοτάκαρος στη θέση του Πρωθυπουργού. Κομψότατο και πιστεύω ότι μπορούμε να ανοίξουμε και τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς άμα τη επιστροφή μας. Για να το δούμε.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 23 10 75 73 78.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και βέβαια συνεχίζουμε από το ΙΤΑ κατά σειρά συστόλος ακριβώς και αδιακρίτως. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 συγγνώμη και φυσικά oragamoro@gmail.com 2310 90 90 90 στη διακριτική σε ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο και βλέποντας και κάνοντας. Έτσι, με σχέδια πατρίδα. Για πάμε, στον πρωτοφύλλο, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Έλα, Πασκαλάρα, νέος Μιλότοπος, Παγκάρα, Σίμος.
0: Καλώς το Σίμο.
1: Τι κάνεις, φιλαράκι, κάθε βράδυ σ' ακούω, ρε φίλε. Άμα δεν σ' ακούσω, θα αρρωστήσω.
0: Όχι, ρε, τέρμα.
1: Μιλήστε. Έχεις γίνει, για μένα δεν ξέρω, έχεις γίνει ναρκωτικό που λένε. Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πολύ ακριβή η βενζίνα, ρε φίλε. Ρίξτε ρε, το ΦΠΑ λίγο, ρε, βοηθήστε τον κόσμο τουλάχιστον με τον
0: κόσμο. Μα δεν θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο, ρε. Θέλουν να σε έχουν σκλαβωμένο, ρε.
1: Ναι, και το καλό είναι ότι βγαίνουν και πενεύονται ότι η οικονομία μας πάει καλά.
0: Ναι,
1: όλα πάνε καλά, όλα πάνε τέλεια, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ξεφτιλίκι είναι αυτό, ρε φίλε. Σήμερα πήγαμε τα βενζίνα 2.12. Εγώ κάνω κάθε μέρα 55 χιλιόμετρα πήγαινε έλα στη δουλειά. Και με δίνει μέσα 40 ευρώ για τη βενζίνα. Δεν τα θέλω, ρε, πάρτα, ρε. Δεν τα πήρα, ούτε θα τα πάρω, ούτε έχω πάρει καμιά φορά.
0: Φέρτο.
1: Ναι, αυτό το, όλη την ημέρα τα κανάλια, φέρτο. Λες και άλλα προβλήματα δεν έχει Ελλάδα.
0: Μα αυτό
1: και να πουλούστηκε κάτι ελληνικό, ο φίλος ο Αγγίλας, να βλέπαμε λίγο κάτι έτσι ελληνικό στοιχείο μέσα σε Eurovision, τίποτα.
0: Τζάλα είμαστε εμείς εδώ, να ξέρεις.
1: Άσε, έχουμε γίνει για γέλια, ρε Πασκάλη.
0: Για γέλια και για κλάματα είμαστε.
1: Δεν, αυτό, ρε, φίλε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και κάτι άλλο που με την νέωση είμαστε ανάμενα, φίλε, βλέπω τους αιρέους, ξεσηκώθηκα σήμερα,
0: ναι,
1: και πήγα να κλείσουν τον προμαχώνα. Ρε
0: για,
1: φίλε,
0: για ποιο, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, περίμενε.
1: 100% πήρε Νέα Δημοκρατία και βγάλατε πρώτο βουλευτή τον Καραμαλή. Γιατί δεν πάτε να κάνετε παραπονάσεις εκεί.
0: Μπράβο, να πάρε να κλείσετε το γραφείο και το σπίτι του Καραμαλή. Έτσι κάνει ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς, ρε φίλε, ναι ρε φίλε, αυτό είναι το δίκιο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, Πασκαλά,
0: να είσαι καλά.
1: Καληνύχτα και εσά και σε όλους.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, γεια σου.
0: Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Πασκάλη.
0: Καλησπέρα κύριε Αντρέα.
2: Μπράβο σου. Είσαι ο μόνος που λες γιατί δεν λέτε για τον πρόεδρο και λέτε για τον Λουτσέσκου και αυτή. Ποιος φταίει, ο πρόεδρος δεν φταίει.
0: Εδώ,
2: ο πρόεδρος δεν πληρώνει.
0: Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι. 5 χρόνια έχει να έρθει και μόλις τρεις το λεφτάς με το ελικόπτερο είστε. Βγείτε ρε πάω, ξύζετε, τι βγείτε να τα πείτε. Μόνο ένας κύριος Στράτους τα είπε. Κυλαράκο, ναι. Παοξίδες, δεν είναι ο παπάς μας ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, δεν μας νοιάζει και αν χάσει τα λεφτά, ας πρόσεχε. Έτσι δεν είναι κύριε Πασκάλη.
0: Βεβαίως.
2: Να βάλει λεφτά.
0: Ήρθε εδώ για να οικονομήσει ο άνθρωπος, δεν ήρθε για να χάσει.
2: Είναι ο ευεργέτης μας. Ακούς, και το άλλο, όταν στην Αμερική Παοξίδες, ξέρεις τι λένε. Money talks, bullshit walks, μορφή που μισθακίνης παπά.
0: Έτσι.
2: Αμέσως, να το θυμάστε. Money talks, bullshit walks. Άντε. Άντε πάρτε κανένα παίκτη και βγείτε να τα πείτε. Δεν σας θέλω Λουτσέσκου μόνο, ο Κάλλος που τα βάζει. Έτσι να κάτσε στο Ροστόφ, να κυριγάει τις πάρκες και να λέει «Ωπα, ο Κάραχο του πάω για μαγιά, περηφάνεια». Και το κάνω εγώ. Δεν το κάνω με περηφάνεια. Και μου στείλει τα σκούρα, μου ήρθε. Μου ήρθε τα λεφτά, ήρθε. Έτσι είναι κύριε Πασκάλη μου.
0: Τα γεγονότα αυτά λένε.
2: Αν δεν είναι κανένας Παοξίδης να τα πει, είσαι ο μόνος που τα λέει στα ραδιόφωνα. Πρώτη φορά ακούω αυτό. Μπράβο, ανοίξε το στόμα. Βγείτε ρε Παοξίδες, δεν είναι ο παπάς μας, δε. Money talks, bullshit walks. Και αν τα χάσει, ας πρόσεχε.
0: Καλό βράδυ, Αντρέα.
2: Γεια σου, Πασκάλη μου.
0: Καλό βράδυ, Αντρέκο. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ορίστε.
3: Ναι. Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς μιλάτε.
3: Ναι, παιδί μου, λέγομαι Χρυσή, κυρία Χρυσή.
0: Μάλιστα, κυρία
3: έχω
0: Χρυσή.
3: Έχω κάποια ηλικία.
0: Μάλιστα.
3: Έχω ζήσει ως παιδί κατοχή, φίλο και φτώχεια και κακομοιριά.
0: Όλη την νεότερη ιστορία δηλαδή.
3: Ακριβώς, παιδί μου. Ώσπου τα μάζεψα και έφυγα και πήγα στην Γερμανία.
0: Μάλιστα.
3: Εκεί έζησα 40 χρόνια. Πήρα μια καλή σύνταξη για την Ελλάδα, για εδώ δηλαδή.
0: Ναι.
3: Εκεί είναι μια κανονική. Λοιπόν, ένα πράγμα κατάλαβα, όλα αυτά τα χρόνια, σας ακούω όλους, εσάς τα παιδιά των Βρανάκου, όλους σας ακούω. είσαι η παρέα μου. Λοιπόν, κι ας μην το ξέρετε, ένα πράγμα δεν είπες, παιδί μου, ότι ζούμε, ή μάλλον να πεις σε αυτόν τον κόσμο που σε ακούει, ότι ζούμε την απόλυτη παρακμή.
0: Εγώ δεν, εγώ δεν πιστεύω ότι ζούμε την απόλυτη παρακμή, γιατί ο κόσμος... κυρία Χρυσή, κυρία Χρυσή...
3: Φέρτο, πάρτο.
0: Μιάου.
3: Αυτό είναι αηδιαστικό, μπορώ να πω.
0: Εγώ το λέω από την άποψη... Μάλιστα. Κυρία Χρυσή... Κυρία Χρυσή, μου επιτρέπετε?
3: Δεν, παιδί
0: μου. Για, αν ζούσε ο Έλληνας στην παραχμή, δεν θα συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο. Θα συμπεριφερόταν κάπως διαφορετικά.
3: Σαν πώς δηλαδή?
0: Θα αντιδρούσε.
3: Θα αντιδρούσε. Του συχάθηκε κι αυτός.
0: Ναι, αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς του είναι δηλός όμως. Δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να αντιδράει και να κάνει, γιατί και αυτοί που δεν είναι στην κυβέρνηση έχουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με αυτούς που είναι στην κυβέρνηση. Άρα τι να κάνει, σου λέει δεν έχω επιλογές. Βγάζω το σκασμό και μου βγει. Δεν γίνεται έτσι όμως.
3: Μόνο δηλαδή για τον περήφανο, για τον κανονικά, για τον περήφανο ιστορικό ελληνικό λαό, ο οποίος επέζησε τόσες καταστροφές και τόσα πράγματα για να είναι αυτός που είναι, τώρα να ανέσετε αυτούς εδώ, αυτό το συρφετό, είναι τι να πω δηλαδή.
0: Αυτό το κράτος, κυρία Χρυσή, ναι, αυτούς τους πολιτικούς έχει, γιατί τους έχει ψηφίσει αυτός ο λαός που λέμε αυτή τη στιγμή.
3: Λάθος. Μέγα λάθος.
0: Το λάθος δεν διορθώνεται όμως με λάθος, γιατί αν πάνε να το διορθώσουν, πάλι λάθος θα κάνουν.
3: Κάτσε, πες μιάου, μιάου.
0: Μιάου, μιάου, άμπραβο.
3: Φεύγουν τα κοριτσάκια, τα παιδάκια, απελπίζονται και πάνε και σκοτώνονται. Βρε, μην τους κάνεις τέτοια χάρη, βρε. Βρε, νεολαία, βρε, ελληνική νεολαία, μην τους κάνεις τέτοια χάρη να φύγεις, να πεθάνεις. Για αυτούς, για ποιον πεθαίνεις, πάλεψε, αγωνίσου όπως αγωνίστηκα κι εγώ. 40 χρόνια σύραμε 3 παιδιά σε ξένη χώρα, με 2 χέρια και 3 παιδιά σε ξένη χώρα, και όλα τα παιδιά μου κάτι γίνανε. Δώστε βρε γονείς, Έλληνες γονείς, δώστε κάτι, ένα σάρρο στα παιδιά σας και τους πέστε τους, μην νοιάζεστε βρε, ψώμα κεφαλή έχουμε. Ήξερα μία μάνα που τα παιδιά της συζητούσαν φαγητό και αυτή άνοιξε το ψυγείο και είπανε μαμά πεινάμε, και ανοίγει το ψυγείο και είχε 2 λεμόνια και λέει να βρε, μυστικά, να ρε, και λεμόνια, όχι και λεμόνια έχουμε.
0: Μάλιστα.
3: Με κατάλαβες.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χρυσή, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε γεροί.
3: Καλά παλικάρι μου, δεν είσαι καλά. Γεια σου.
0: Μεγά χαρά. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα μας.
4: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη μου.
0: Καλησπέρα σας.
4: Την αγάπη μου σε όλους ακροατάς, πρωτίστως στους νεοδημοκράτες, γιατί μόνο έχουν μέσα τους το αίσθημα του πατριωτισμού, της αξιοπρέπειας και πάνω απ' όλα της αγάπης προς το κράτος, άσχετα ποιος μας κυβερνάει και ποιος όχι. Αλλά ένα παραπάνω, γιατί μας κυβερνάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σαν μοναδικό σκοπό την ευημερία του ελληνικού λαού. Καθημερινώς ακούω, παντού όλος ο κόσμος τον υβρίζει, τον χλεβάζει, αλλά δεν βλέπει την ποιότητα ζωής που τον έχει αναβαθμίσει. Δεν βλέπει το κύρος που έχει αποκτήσει η Ελλάδα στο εξωτερικό. Δεν βλέπει ότι ο κόσμος είναι χαρούμενος. Πας στις λαϊκές, πας στα σούπερ μάρκετ, ο κόσμος ξοδεύει τα λεφτά, αυτά που του δίνει αυτή η κυβέρνηση, η οποία τα βγάζει με ένα σωστό προγραμματισμό και με ένα σωστό νοικοκύρεμα της οικονομίας. Και να ξέρετε, κύριε Πασχάλη μου, ότι αν τυχόν λέμε, ας υποαποκλείεται να συμβεί, να μην ξαναβγεί αυτός ο άνθρωπος, γιατί όσο και να τον υβρίζουν, πάλι αυτό θα ψηφίσουν, γιατί δεν υπάρχει άλλος καλύτερος. Βλέπετε τα σκάνδαλα που βγαίνουν για τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, δεν θέλω να κατονομάσω, αλλά κάτι εμένα τα αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι υποκλοπές χρηματικού περιεχομένου κάνουν στη χώρα μας. Ενώ αυτός δεν έχει κρύψει τίποτα, δεν έχει φάει τίποτα από το ελληνικό κράτος και απεναντίας δίνει. Ένα μέρος της περιουσίας του, φυσικά δεν θέλει να το κοινοποιήσει ποτέ ο ίδιος, την έχει ρευστοποιήσει και την έχει μοιράσει σε άπορες οικογένειες. Αλλά δεν τα λέει κανείς αυτά.
0: Δεν το λένε ούτε οι άπορες που δεν υπάρχουν, γι' αυτό.
4: Κύριε Πασχάλη, ο άνθρωπος έχει διαθέσει από προσωπική περιουσία, αυτή που την απέκτησε από προσωπική δουλειά.
0: Ναι, έσκαβε.
4: Εκεί που ο ίδιος νομίζει, εν πάση περιπτώσει. Ποιος άλλος το έκανε αυτό. Και να ξέρετε ότι αύριο να γίνουν εκλογές, πάλι αυτό θα έχουμε πρωθυπουργό, αυτό θα έχουμε κυβερνήτη, γιατί η ευλογία του ελληνικού λαού είναι αυτός ο άνθρωπος. Και να είμαστε ευχαριστημένοι που μας κυβερνάει ένας πρωθυπουργός με ήθος, με αξιοπρέπεια, με προοπτική και πάνω απ' όλα με αγάπη προς τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική οικογένεια. Ο Θεός να τον έχει γερό και μακάρι, κύριε Πασχάλη μου, έτσι κάτι να μην χρειαστεί, αλλά είμαι διαθετημένος να του δώσω όποιο όργανο θέλει, αρκεί να έχει την υγεία του και να κυβερνάει τον ελληνικό λαό. Ο Θεός να τον έχει γερό.
0: Τόσα όργανα που έχεις δώσει δεν σου μείνει τίποτα όμως, να ξέρεις, έτσι.
4: Ό,τι γίνει, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιαγκούλα, ευχαριστούμε πολύ.
4: Γεια σας, κύριε Πασχάλη.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Το Γιαγκούλα.
5: Πασχά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ένα λεπτό. Σε
0: ακούω.
5: Λοιπόν, μικρός πουλούσα μαξιλαράκια.
0: Πώς?
5: Δεν με νοιάζει ποτέ. Μικρός πουλούσα μαξιλαράκια στο γήπεδο. Μετά με άφησε ο πατέρας μου και πήγε στη δουλειά και εγώ πουλούσα μαξιλαράκια. Έλεγα θείο, μπω μέσα. Έμπαινα μέσα. Μετά έρχονταν ο πατέρας μου, πήγαινα στην τέσσερα. Κάποτε πήγαινα στην τέσσερα. Μετά γνώρισε τον Βουλινό. Με λέγανε όλοι Βουλινικό. Μετά ήρθα στην ΚΟ για να απολαύσω τα αξιοθέατα εδώ της ΚΟ. Γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουν κάνει τόσα δικαστήρια που δεν αντέχω άλλο. Θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, θα γυρίσω ποτέ για ένα και μόνο λόγο. Η αδερφή μου απαθάνει τόσες φορές, αν αποθάνει τρεις τα κόκαλα τη μάνα και του πατέρα μου, εγώ δεν μπορώ να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, ο κόσμος γύρισε ανάποδα. Καλό βράδυ και συγγνώμη.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, Άλεξη. Παρακαλώ. Ναι.
6: Νιάου, νιάου, νιάου, εγώ είμαι.
0: Νιάου, νιάου, νιάου, εσύ είσαι.
6: Έτσι λέμε τώρα. Και λύσανε την κυρία αυτή που το έλεγε, αν το έλεγε πιο απόγνωση. Του φαινόταν πολύ αστείο, το τι το έλεγε. Εντάξει, νιάου, είπε το κοστί, δεν είπε και τίποτα.
0: Κοντά στο ακουστικό, δεν ακούγεσαι, κοντά στο ακουστικό μιλά.
6: Α, συγγνώμη, τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Γκούρια.
6: Τώρα καλύτερα. Τώρα.
0: Τεστ μας κάνεις, βγάλτε το ρημάδι.
6: Λέω, γελούσα με την κυρία, λέω το πήρε νωρίτερα και το είπε με απόγνωση το νιάου νιάου και ήταν πιο αστείο από το. Εντάξει, δεν είπε κάτι του παιδί, νιάου νιάου νιάου. Έχουμε ακούσει και χειρότερα. Εντάξει, αυτό μας αξίζει, γιατί πριν 20 χρόνια, ας πούμε, έλεγες έκφυλος και νοούσες το Σάκη. Το Σάκη τώρα είναι όπερα. Το Σάκη τώρα είναι ποιότητα. Πριν 20 χρόνια ήταν η έκφυλη μουσική. Δηλαδή, ακούγαν τα παιδιά Σάκη Ρουβά. Και λέγανε η μέταλλο, Σάκη, τα
0: σαν. Θα σε κάνω μακαρόνια με κιμά για να φας. Ναι, αλήθεια λες.
6: Ναι, ήταν πολύ κακό. Τώρα ο Σάκης έχει μια τέτοια. Δεν ξέρω, εγώ βέβαια είμαι και πιο νεαρός, δεν τον έχω προλάβει στα έκφυλα που λέγανε τότε. Τον έχω για πολύ ποιοτικό καλλιτέχνη. Δηλαδή, οικογενειάρχης με τα παιδάκια του, με τις ντοματούλες του. Ωραίος άνθρωπος.
0: Πριν συνεχίσεις, δηλαδή, ναι. Δύο ανθρώπους έχω εκτιμήσει την επένδυση της κουμπαριάς.
6: Ναι.
0: Δηλαδή δημόσια πρόσωπα, έτσι. Ένας ο Ζαγοράκης, ο οποίος σε 10 εκατομμύρια Έλληνες έκανε τον Καγκάτση Κουμπάρο. Τυχαίο δεν νομίζω, για ό,τι και αν συνεπάγεται επαγγελματικά. Και ο Ρουβάς, ο οποίος έκανε Κουμπάρο ποιον λες? Το Βαρδινογιάννη.
6: Από τα γνωρίζω από αυτά.
0: Τώρα τα μαθαίνεις, γι' αυτό και έχει
6: χωράφια,
0: γι' αυτό έχει. Πώς έτσι είναι αυτά το.
6: Τέλος πάντων, σχετικά με Eurovision, αυτό είναι το πανηγυράκι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν λέμε θα στείλουμε την πιο, να πω, αστεία συμμετοχή, την πιο άσχετη με μουσική συμμετοχή, δηλαδή να μην έχει καμία σχέση με το πραγματικό που ήταν κάποτε, θα στείλουμε ένα ωραίο τραγούδι. Δηλαδή, ακούω τα τραγούδια κάθε χρόνο και είναι ένα ρεφρέν που επαναλαμβάνει την ίδια εκνευριστική λέξη, όλες οι χώρες. Και ένα πανηγύρι της queer κοινότητας, ο ποιος είναι ο πιο γκέι, ο πιο δεξιά, ο πιο αριστερά, ο πιο έτσι, ο πιο γιουβέτσι. Χώρες οι οποίες δεν είναι στην Ευρώπη συμμετέχουν, χώρες που είναι στην Ευρώπη δεν συμμετέχουν. Αυτό είναι Eurovision. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Από τότε που ήταν η Ρωσία ακόμα σε συμμετοχή, ακόμα και η Τουρκία που ήταν σε συμμετοχή, δεν έχουν αλλάξει κάτι. Απλά η κάθε χώρα, κάθε χρονιά επιλέγει αν θα είναι καλαρή ή επιθετική ως προς την προσέγγιση. Πόσο κοντά θέλει να πάει στη νίκη.
0: Ναι, οι δεξαμενοί πλέον είναι αυτοί που λες, έτσι. Αυτοί όλοι οι οποίοι.
6: Ναι,
0: είναι...
6: δηλαδή τώρα. Και να πω και κάτι, τουλάχιστον ας πούμε, δεν ξέρω ποια χώρα έστειλε τον Νέμο, δεν θυμάμαι, Ελβετία νομίζω.
0: Ναι.
6: Τουλάχιστον το παιδί είχε και μια ωραία φωνή, είχε και μια... ήταν και ένα όμορφο παιδί. Στείλαμε το παιδί με τα μαγουλάκια, δηλαδή, εντάξει, τουλάχιστον έχει ωραία φωνή. Δηλαδή ακόμα και στο να είσαι περίεργος, υπάρχει και το όμορφο το περίεργο, υπάρχει και το άσχημο. Δηλαδή εμείς τώρα, σαν αρχαίοι Έλληνες, όλα τα εκτιμούμε. Και τα περίεργα μας αρέσουν, αλλά δεν ξέρω, εμένα δεν μ' αρέσει, δεν είναι καλό κόσμο η εικόνα μας. Εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ περίεργος, δεν είναι... το δικό μου γούστο να έχει πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί αύριο μεθαύριο να κερδίσουμε, να πω τι ας πούμε, ότι ήταν αποτυχημένη επιλογή. Θα μας φέρουν και τον τελικό στην Ελλάδα μετά του χρόνου.
0: Αυτό είναι το άσχημο.
6: Πανηγυρίζουμε, θα βγάζουμε και λεφτά, άρα εγώ τι να μιλήσω. Είμαι χαζός.
0: Μάλιστα.
6: Γαρσόνια της Ευρώπης πρέπει να είμαστε, το έλεγε ο Παπανδρέου.
0: Έτσι.
6: Δεν μ' αρέσει που,
0: σωστό, έτσι είναι,
6: που αναφέρομαι
0: έτσι.
6: Στον Παπανδρέου. Τα γαρσόνια της Ευρώπης. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, πώς θα φέρουμε την Eurovision εδώ, πώς θα πουλήσουμε κανένα, πώς θα νοικιάσουμε κανένα Airbnb. Αυτό είμαστε. Τι θέλετε παραπάνω, δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Στείλατε τα παιδιά πανεπιστήμιο, τελειώσαν κάτι σχολές που άμα τους ρωτήσεις που δάζουν δεν ξέρουν. Και μετά δουλεύουν γαρσόν, ντελιβεράδες. Αυτό είμαστε. Τι θέλετε δηλαδή. Όταν το παιδί είναι 5 και 6, το πετάς ένα τάμπλετ στα μούτρα και του λες πάρκινγκ, είμαι ζαλίδι.
0: Σωστό, σωστό. Πάρκινγκ, πάρκινγκ. Σωστό, σωστό. Το μπαρκάρεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Τα είπες όλα. Παρακαλώ.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
7: Ναι, γεια σου Πασχαλή.
0: Γεια χαρά.
7: Από κέντρο. Κύριε, έχουμε να τα πούμε.
0: Ναι, ναι.
7: Για τα... πολύ θέμα άνοιξες. Γιατί εγώ παίρνω φάρμακα αντιληπτικά 9 χρόνια, αλλά ήθελα άλλο πράγμα τώρα να σχολιάσω σήμερα.
0: Ναι.
7: Εξοργίστηκα με το γεγονός ότι ο τελικός με τους πιτσιρικάδες είναι στο Αγρίνιο. Δηλαδή, αν είσαι στην κυβέρνηση 7 χρόνια και δεν μπορείς να διοργανώσεις ένα παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
7: με πιτσιρικάδες, είσαι άχρηστος. Χρυσοχοίδη. Δεν χρειάζεται να παίρνει 6-7 χιλιάρικα για να μας πεις η εύκολη λύση να το κάνουμε στο Αγρίνιο. Εγώ με ένα χιλιάρικο θα σας έρθω στο Στοχόλμη. Εκεί δεν θα γίνουν καθόλου επεισόδια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτή η αλλεργία της κυβέρνησης αυτής που κυβερνάει 7 χρόνια. Μην με βαφτίσει κάποιος ότι είναι κομμουνιστής ή αριστερός ή δεξιός.
0: Τι, τώρα καλά, αυτό όποιος δεν έχει άποψη κάνει βαφτίσια, ρε, τώρα δεν ξέρεις.
7: Έχει αλλεργία στο να επιβάλλει τον νόμο. Μας έχουν ζαλίσει ότι τέρμα εγκαταλείψεις. Χαμός το αποφού. Θυμάμαι Πασχαλή, γιατί εμείς δεν ζήσαμε στο χωριό, ας το πούμε. Ζήσαμε στην πόλη. Που σημαίνει, ξέρω, στο χωριό τα πράγματα ήταν πιο γλυκά και πιο...
0: πιο αγαθά, πιο αγαθά, πιο αθώα.
7: Πιο αγαθά, ναι. Αλλά θυμάμαι να είμαι πιτσιρίκος, να του ντουμανιάζουν εδώ οι γονείς μου, με τους φίλους που φέρανε, και να μου λέει, πατέρας μου, άνοιξε την πόρτα λίγο να κάνει ρεύμα. Και ανοίγαμε την εξώπορτα. Τώρα τι θα μπαρώνουμε. 7 χρόνια και μου έχεις τα δύο βασικά προβλήματα. Την ακρίβεια, πολύ βασικό. Πλέον δεν μπορώ να προγράψω.
0: Πιο βασικό είναι. Με τίποτα βασικό.
7: Ναι. Μετά είναι η εγκληματικότητα. Ο κακός χαμός γίνεται. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω. Και ξέρεις το καλό. Το κακό μάλλον, ότι αυτή υποτίθεται ότι είναι και η καλύτερη. Φαντάσου ότι υπάρχει στον πάγκο.
0: Τι κάτι μας υπάρχει.
7: Φαντάσου ότι είναι κάτι μας υπάρχει στο πάγκο.
0: Δυστυχώς.
7: Αυτά, Πασχάλη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
7: Για το χρόνο σου.
0: Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, γεια σου Πασχάλη. Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Δημήτρης από ψηλά. Τι κάνεις.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά, ρε φίλε.
8: Ωραία. Χαίρομαι, χαίρομαι. Τι ήθελα να σου πω. Έκανε εξαγγελία εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Τι πράγμα, θα βγει η Μητσοτάκη σήμερα βέβαια. Κανονικά κάνει ζέσταμα τώρα.
8: Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε...
0: Η Μητσοτάκης Μητσοτάκης το ίδιο είναι τώρα, τι θες.
8: Πού είναι ο Νίκος σήμερα. Ο Νίκος θα έρθει σήμερα.
0: Θα έρθει, ναι, κανονικά.
8: Περαστικά το έρχομαι να πάω όλα καλά. Δεν ξέρω τι συνέβη.
0: Έχασε τον αδερφό του. Δεν
8: ο... Τα συλληπιτήριά μου δεν ήξερα, ναι. Δεν άκουσα κάτι.
0: Δεν πειράζει. Κρίμα.
8: Τα συλληπιτήριά μου. Τι ήθελα να πω.
0: Εσύ ξέρεις.
8: Για το θέμα τώρα αυτό που άνοιξες. Για Μητσοτάκη, για εκλογές και...
0: Έχει ο κόσμος διαφορετική συμπεριφορά στο ίδιο πράγμα, Δημήτρη. Στην πολιτική σκηνή βρίζει το Μητσοτάκη ό,τι ώρα γουστάρεις. Στην ομάδα που δεν πάει καλά, δεν βρίζει τον πρόεδρο ό,τι ώρα γουστάρεις. Δεν είναι ανομαλία.
8: Να σου πω. Μπορεί να έρχεται κοντά, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν νομίζω να είναι έτσι.
0: Ναι, άσε τώρα αυτά, άσε τώρα τα χαϊδέματα. Είναι έτσι ή δεν είναι? Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα? Ίδιο είναι όμως. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εγώ τον, ας πούμε το Σαββίδη, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Για να σε βοηθήσω. Εγώ το Σαββίδη, αν παίρνω τζάμπα πρόσκληση, δεν θα τον βρίσω ποτέ. Ο νεοδημοκράτης που έχει ωφέλη από τη Νέα Δημοκρατία ή μέσω ΠΚΠ ή οτιδήποτε άλλο, παίρνει το κάτι της από το κόμμα, δεν θα τον βρίσει ποτέ. Να σε βοηθήσω κι άλλο θες? Το πιο εύκολο παράδειγμα δεν υπάρχει. Γι' αυτό έτσι γίνεται. Ο ίδιος άνθρωπος όμως που είναι απέναντι στο σύστημα, απέναντι στο σύστημα δηλαδή, βλέπει ρε παιδί μου όπως είναι μια κοινωνία. Λοιπόν, δεν έχει την ίδια αντίδραση στην πολιτική και κοινωνική ζωή του όσο έχει στο.
8: Ωραία, λοιπόν. Να έρθω κοντά σου σε αυτό που λες. Όσοι είναι κοντά στο Μητσοτάκη, κερδίζουν. Το ίδιο δεν σημαίνει και ποιος είναι κοντά στο Σαββίδη.
0: Κερδίζουν και αυτοί.
8: Οπότε.
0: Τι οπότε, αυτό δεν είπα εγώ τώρα. Τι μου λες εδώ.
8: Και
0: μου λες δεν είναι κάπως έτσι και τέτοιο.
8: Εύχομαι κάποια από τις κυρίες που θα έρθουν και θα είναι.
0: What?
8: Για του τραγιούν. Να μπουν στις εκλογές, να μελετήσουν σχετικό με την σιδερά κυρία, να διαβάσουν και να πάνε καλά να έρθουν.
0: Ναι, καλά, καλά. Καλά κρασιά. Καλό βράδυ Δημήτρη. Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε κομψό διαφημιστικό, επανερχόμαστε αμέσως.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Μιαου.

0: Μιάω.
1: Μιάω.

0: Όχι.
1: Εντάξει, το χιουμοριστικό, έτσι, βασικά αυτό που παρακολουθείς, το δίλεπτο του Freddie Mercury, το Wembley το 1986, που πήγανε κιόλας τελευταία στιγμή, είναι σαν τους Δανούς που πήραν το Euro τότε, που τους μαζέψαν τις παραλίες. Κάπως έτσι τους μαζέψαν από τις pub, τους Queen από τις pub, και τους βάλανε να τραγουδήσουν και φυσικά κάνανε αυτό που κάνανε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τρόποι επικοινωνία 9.55 και το μήνυμα στο 54.301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολη 95.5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com μαζί με το 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Αυτή εντάξει, τι σημασία έχει. Δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, μισό λεπτό λέει. Τι λες ρε φίλε, δύο καλαμάκια χοιρινού πήρα χθες και είχαν σκέτα κρέας και λίπος και λίπος. Και είχαν 2.30 το ένα, άρα 4.60 τα δύο. Και θα πάνε, είπαν, 2,5 ευρώ το ένα. Όσο για την πίτα χοιρινό έχει 4,5 με 5. Μπροστά μου πατέρας για την οικογένειά του 5 άτομα, από 2 για να χορτάσουν, με ένα δεν χορταίνεις φίλε. Εσείς εκεί τα έχετε μπαμπάτσικα. Εδώ είναι πολύ μικρά σε ποσότητα και μέγεθος. Πλήρωσε λοιπόν φίλε 50 ευρώ για να φάνε 5 άτομα από 2 πίτες με λίγο γύρο. Σύν από ένα μικρό νεράκι. Αυτά, ευχές. Γεια σου Ντίμη. Στη Χαλκίδα όλα αυτά παιδιά, έτσι. Όντως, κάτω η σύντηση είναι σχεδόν στο 50%. Εμείς είμαστε μπαμπάτσικοι εδώ. Καλησπέρα στον Νίκο. Νίκο, τι μας έβαλες τώρα εδώ πέρα να διαβάζεις τώρα αυτό το πράγμα, αυτό πού να το διαβάσω ρε φίλε. Α, αυτά που είπαμε ο Μητσοτάκης, έλα ρε φίλε, θεότητες. Δυστυχώς. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα, καλησπέρα στην Φλόρινα, στον Τζίμι, καλησπέρα στον στον Μπιλ, 100%. Καλησπέρα στον Νοσταλγό, παίρνει και καλό κιόλας. Καλησπέρα στην κυρία Λίτσα από την Νέα Κρίνη. Μετά από 40 μέρες θα πάω στο κινητό. Να σε καλά, να σε καλά, Μαρία. Καλησπέρα στον εκπαιδευτικό μας, τον κύριο Νίκο. Βασικά, τελικά αυτό που γίνεται με τον Γιαγκούλα είναι δύσκολο. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλος. Δεν έχει deep τσίπα. Το ξέρω ότι υπάρχουν χιλιάδες, αλλά είναι δύσκολο. Λυπάμαι που μιλάω έτσι, αλλά τέτοιοι άνθρωποι ξέρουμε όλοι πώς χαρακτηρίζονται. Δεν θα είχα θέμα να το απαντήσω live, χωρίς να εκθέσω κανέναν. Αλλά μάλλον δεν θα το κάνω. Να μην το κάνεις. 2.60 το τεμάχιο. Το σουβλάκι στην κάτω τούμπα. Όσο πάμε δηλαδή, 2.60 το τεμάχι στην κάτω τούμπα να το φάνε μόνοι τους. Λοιπόν, καλησπέρα στην Βέρεια, στον Φούρναρη που κάνει το Φούρναρη, τέλος πάντων. Καλησπέρα στα τούνελ. Γεια σου, ρε Πετράν. Αυτά, πάμε. Πάμε στον κόσμο και οι φίλοι που είναι στις γραμμές θα μιλήσουν όλοι. Πάμε, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος.
2: Και συλληπιτήρια στον Νίκο. Και τον αδερφό του, κουράγιο Νίκο. Μητσακάκη, Νίκο δεν το λένε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω ρε Πασχάλη, καλό είναι το τρολάρισμα του Γιαγκούλα, αλλά...
1: Πάμε παρακάτω, Στέφανε, κάνεις, ναι. Ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που θες να πεις, βγαίνεις, παίρνεις τηλέφωνο για να πεις τον Γιαγκούλα. Θα πάω στον επόμενο κρότη,
2: ειλικρινά. Ναι, θέλω...
1: Ναι, καλό βράδυ, Στέφανε. Εφόσον είναι, ναι, το είπαμε, δεν σχολιάζουμε άλλους ακροατές. Στο πρόσωπο σχολιάζεται, όχι στα λεγόμενα. Παρακαλώ. Αυτή είναι η διαφορά που δεν το καταλαβαίνετε. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνουμε.
1: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
3: Είμαστε αχάριστοι, ρε φίλε.
1: Υπάρχει.
3: Τα λαός είμαστε αχάριστοι.
1: Ναι, πέστε.
3: Κάποτε ήταν η Χούντα και ο Βασιλιάς. Διώξαν τον Βασιλιά.
1: Έμεινε η Χούντα.
3: Καταλαβες. Όχι, περίκατε. Και έχουμε άλλο Βασιλιά. Γιατί περί βασιλείας πρόκειται, του Μητσοτακέικου, και βάζει και Βορύδη και τον άλλον μέσα.
1: Όλοι μέσα στο κόλπο.
3: Να έχει και λίγο Χούντα, α πούμε, και είναι 2-1 και δεν το εκτιμούμε, ρε φίλε.
1: Ναι, είμαστε άχαριστοι. Αυτό
3: συμφωνώ. Είμαστε άχαριστοι, ρε φίλε. Είναι 2-1.
1: Τι θέλετε άλλο.
3: Ναι. Εγώ αυτό. Η αχαριστία του ελληνικού λαού. Είμαστε άχαριστοι. Τελείωσε.
1: Μ' αρέσει.
3: Μα είναι δυνατόν τώρα ο ολόκληρος ελληνικός λαός να έχουμε να αποθέσει. Και να λέμε ότι είναι ο καταλληλότερος και δεν έχουμε άλλον.
1: Έτσι λένε.
3: Και είναι ο Κυριάκος. Κλείστε ρε παιδιά, να μην γίνουν εκλογές. Να μην βγει κανένας. Να μην βγει κανένας. Δηλαδή ο άνθρωπος που δεν δούλεψε. Λέει, εγώ δεν κάνω ρουσφέτια, λέει, το πολιτικό μου γραφείο. Ρουσφέτια έκανε ο πατέρας σε σένα.
1: Εκεί που και με το Σιμίτι, βέβαια. Ναι.
3: Δεν έχεις ανάγκη να κάνεις ρουσφέτια, έκανε ο πατέρας σου. Είναι η Ντόρα, είναι ο άλλος, ο Μπακογιάννης, είναι ο Μπακογιώργος, είναι ο Μπακοδημήτρης, να πούμε. Δηλαδή, όχι βασιλεία και πριγκιπές.
1: Δυναστεία.
3: Δηλαδή,
1: Δυναστεία είναι.
3: Ναι. Δυναστεία. Έχουμε τρελαθεί. Και διώξαμε τον βασιλιά. Λέει, όχι ρε φίλε, να έρθει ο βασιλιάς πιο λίγοι νομίζω είναι. Η οικογένεια του βασιλιά ήταν πιο λίγοι. Δεν τους ξέρω κιόλας, αλλά έλεος.
1: Έλεος. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς.
3: Λοιπόν, ας σκεφτούμε. Αν είναι ο καταλληλότερος, ας τον ψηφίσουμε ρε παιδιά. Εμένα πάντως θα το πω, ας πούμε, γιατί νομίζω ότι το πολιτικό μήνυμα της τετραετίας, της δεκαετίας, είναι ένα σημείωμα που άφησαν τα κορίτσια. Δεν μπορούμε, αυτός ο κόσμος δεν είναι για μας.
1: Ναι.
3: Ναι, και εμείς οι μεγάλοι πρέπει να ντρεπόμαστε.
1: Είπαμε,
3: πρέπει να ντρεπόμαστε γιατί εμείς τον δημιουργήσαμε, αλλά τουλάχιστον να μην το συντηρήσουμε σε αυτές τις εκλογές. Να δώσουμε στα παιδιά μας όραμα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπες είναι το πιο βασικό. Θα πρέπει να σκεφτούμε από τη στιγμή που έχουμε φτάσει στον απόπατο όπου ο θάνατος είναι πιο φτηνός από τις εξετάσεις. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλες τις οικογένειες, όχι μία.
3: Ντράπηκα, δεν είναι οι εξετάσεις. Πιστεύω ότι δεν έβλεπαν και μπροστά τα παιδιά, δεν είχαν όραμα, δεν έβλεπαν ότι υπάρχει.
1: Οικογενειακά μπορεί να είναι. Στην οικογένεια απευθύνεσαι, όχι στα παιδιά. Τα παιδιά τραβάνε από την οικογένεια.
3: Ναι, αυτό έβλεπαν, αυτό εισέπραταν. Και είναι και άλλα παιδιά προφανώς. Εγώ ντράπηκα, φίλε. Ντράπηκα σαν άνθρωπος. Δεν ξέρω, δεν έγινε πολιτική συζήτηση πάνω σε αυτό. Ότι για κάποια παιδιά αυτός ο κόσμος. Δεν τον βλέπουν αυτόν τον κόσμο. Δεν βλέπουν το μέλλον.
1: Για την κοινωνική πρόληψη, ποιος ασχολείται επίσημα από το ελληνικό κράτος? Κανένας.
3: Τι
1: περιμένεις?
3: Οι οικογένειες μαυρίζουν. Μιλάμε, υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα. Και όταν σου γράφει ένα παιδί αυτό, δηλαδή.
1: Σκέψου. Εφιάλτης, καθημερινός εφιάλτης.
3: Το χειρότερο πολιτικό σχόλιο, ρε φίλε, που έχω ακούσει ποτέ. Και εγώ, ας πούμε, σαν ψηφοφόρος, νιώθω ευθύνη. Αυτοί που κυβερνάνε δεν νιώθουν ευθύνη.
1: Όχι. Δεν σε δίνουν σημασία καν. Αφού δουλεύουν αλακάρτ, ό,τι τους δίνουν το υπογράφουν και το πασάρουν. Τι ψάχνει να πει.
3: Έσχος.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή σας, φίλε.
1: Γεια χαρά. Στον τελευταίο μας ακροατή, παρακαλώ.
0: Έλα. Καλησπέρα, αγαπητέ μου.
1: Καλέστε.
0: Λοιπόν,
1: πάρε.
0: Θα ήθελα να πω το εξής. Προσφέρθηκε ο άλλος ο φίλος να κάνει δωρεά οργάνων στον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Φαντάζεσαι.
1: Το έχει ξαναπεί, Λέει, δίνω και τον εφρό μου.
0: Όχι μόνο τον εφρό, ό,τι όργανο χρειάζεται.
1: Καλά, όχι ό,τι όργανο χρειάζεται, τρόπος του λέγεται. Είναι στο βαθμό της υπερβολής.
0: Ναι, φαντάζεσαι τι όργανο χρειάζεται. Για να πονέσει κάτι.
1: Λίγο, να είμαστε λίγο συμμαζεμένοι.
0: Ένας από τον καναπέ και ξεσηκωθεί.
1: Μπορεί εκείνο να μην δουλεύει όμως, κάτσε. Θα του δώσει κάτι που δουλεύει ή κάτι που δεν δουλεύει.
0: Εμά θα δουλεύουν.
1: Δεν το βλέπω να δουλεύει.
0: Θα γίνει. Το μεγάλο θα γίνει. Θα πονέσει ο Έλληνας, θα σηκωθεί από τον καναπέ.
1: Μα το Έλληνα του αρέσει να πονάει. Άντε,
0: Γιακούλα, δώσε το όργανο εκεί αυτό που πρέπει.
1: Ναι, του Έλληνα όμως του αρέσει να πονάει. Δεν ακούς. Του αρέσει να πονάει του Έλληνα όμως.
0: Α, μέχρι ένα σημείο.
1: Μέχρι ένα σημείο. Ποιο είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω άμα δεν έχει
1: τίποτα. Για απλά να μάθουν ποιο είναι το σημείο.
0: Τότε θα πονέσει ο Έλληνας και θα σηκωθεί. Δεν έχουμε χαρά.
1: Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που σηκώθηκε από τον καναπέ του. Ο Χοντρόκολος. Ή ο Κολόχοντρος.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτά, αγαπητέ μου, τι να σου πω τώρα, τι να πω για το Πασόκ, να πω, έχουμε ανθρώπους να κυβερνήσουν, έχουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι Ευρωπαίοι, αυτοί ανεβάζουν και κατεβάζουν όποιον θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Τα χακαρισμένα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ ας τα πω τώρα.
1: Όχι. Δεδομένο είναι αυτό. Ο κόσμος να το καταλάβει αυτό, και θα πει ο κόσμος, αφού το λένε αυτοί κάτι θα ξέρουν.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος ακούει αυτό με τα χαγκαρισμένα και σου λέει, α, δεν πάω να ψηφίσω. Πάρε ρε και ψήφισε.
1: Ποιο να ψηφίσει, ο Εβραίος? Οι Εβραίοι κάνουν κουμάντο. Οι Εβραίοι και οι Μασόνοι. Εκκλησία θες, πολιτική θες, Πασόκ θες, Νέα Δημοκρατία, όλοι είναι στη Μασόνια μέσα. Για να γίνεις υπουργός πρέπει να είσαι Μασόνος.
0: Ναι.
1: Άμα είναι ναι, γιατί πες μου ένα κίνητρο. Το κίνητρο, εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ πρέπει να σου πω όμως το τι συμβαίνει. Και τώρα πάμε στην παρότρινση. Πες μου ποιο είναι το κίνητρο σε έναν νέο άνθρωπο να πάει να του πεις πάνε ψήφισε. Τι να σου πει, τι να του πεις δηλαδή, σαν, γιατί να πάει να ψηφίσει. Για να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Αφού δεν εξαρτάται από αυτούς που ψηφίζει.
0: Για μια καλύτερη Ελλάδα.
1: Αυτά ήταν το 1980. Μπερδεύεσαι, μετά 40 χρόνια δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει Ελλάδα καταρχήν πρώτον.
0: Σωστό αυτό.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Κλείσε γιατί πρέπει να πάω.

0: παρακαλώ.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Γιατί πολλοί θα πούνε γιατί βγήκα και γιατί έκανα. Δεν πειράζει.
1: Προχώρα, Νίκο. Άσε τι θα πει τώρα ο κόσμος. Τώρα ξέρεις τι θα πει ο κόσμος. Ποιος κόσμος τώρα. Ας το κάνει.
0: Είδα τα μάτια με το σκόπισε αργά το βράδυ επειδή δεν κοιμόμουν και τα δύο τα μάτια. Τα ντέρμπι. Τα ντέρμπι συσταγωγικά έτσι. Είδα ένα πάγο το πρώτο μήνυμα που δεν υπήρχε. Η ΑΕΚ έπαιξε για το κουμπάρο της κανονικά. Είδα τους πανηγυρισμούς, είδα το μάτι του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός έβγαλε, ο Βεβενίδης έβγαλε τα πόρτα και έβαλε το σιόπι για να γυρίσει το μάτι, να κρατήσει δηλαδή το 1-0, όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Είδα το Ρέτσο να ρίχνει μπουνιά στον Τέι, να τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, να μην βγαίνουν κάρτες. Είδα άλλη φάση Ροντινέι, Τέι μαζί να πλακώνονται και να μην τρώει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και ούτε τέ, έτσι, κάρτες. Δηλαδή βλέπω και πλέον σταματώ να ασχολούμαι, ούτε ασχολούμαι να ξέρω σαν φύλαθλος, έτσι, όχι παδικά, με το ποδόσφαιρο. Και θα ασχολούμαι από τώρα και πλέον μόνο στοιχηματικά. Τελείωσαν αυτά που βλέπω, δηλαδή τις ανατροπές, τα πέναλτι, τις κόκκινες, τα διάφορα που βλέπω τελευταίες αγωνιστικές, τα μαγικά που γίνονται, τα αυτογκόλ, χίλια δυο τα αποτελέσματα. Μόνο στοιχηματικά. Δεν ασχολούμαι πλέον οπαδικά, ούτε σαν φίλαθλος. Δεν με απασχολεί αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο καθόλου, αυτό που βλέπω. Πάμε στις προτάσεις μας στο Σαββατοκύριακο. Πάμε στην πρώτη στα ευρωπαϊκά, σε μάτς που τελειώνει, τελευταία αγωνιστική. Αυτή τη στιγμή που θέλει στο live Αράο Ιβερτών με ένα γκολ Αράο ανεβαίνει κατηγορία αλφαεθνική. Απλώς όποιος παίζει live. Με νίκη δηλαδή ανεβαίνει αυτή. Με ισοπαλία ανεβαίνει η Βαντούζ. Πάμε. 4-2-10. Ρέγκες Μπρουκότμπους, 2 γκολ η Κότμπους. Βάζει 2 γκολ και ησυχάζει και ανεβαίνει κατηγορία. 2-13. Celtic Hearts, το τέρμπι ανόδο, το τέρμπι πρωταθλήματος. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα πάω στο γκολ. Πιστεύω η Χάρτς όλη τη χρονιά έδειξε δυνατή. Ένα
1: με ισοπαλία η Χάρτς ανεβαίνει.
0: Με ισοπαλία το παίρνει η Χάρτς.
1: Μπράβο.
0: Η Σέλτικ το παίρνει μόνο με νίκη.
1: Είμαστε όλοι Χάρτς.
0: Εννοείται.
1: Με τις καρδούλες.
0: Εννοείται. 2-88 Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά, Σοχή και Over 1,5.
1: Καλά, αυτό είναι ψιλοαδιάφορο. Με ισοπαλία ο Αστέρας Τρίπολης τελειώνει. Και με νίκη έχει τελειώσει το πρωτάθλημα για αυτούς.
0: Ναι, ναι. Άσοχη και over 1,5.
1: Πέφτει η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός και μαθηματικά.
0: Ναι, και μαθηματικά. Και πάμε Κυριακή σε δύο μάτς που είναι άνοδος και σώσιμο. 4-12 ανώβερο, Νιρεβέργη, 2 γκολ το ανώβερο.
1: Yes.
0: Και Αρμίνια Μπίλεφελτ με τη Χέρτα την αδιάφορη, 2 γκολ η Αρμίνια, 7-11 απόδοση. Απλώς να ενημερώσω, τελευταία φορά που βγήκα στο ραδιόφωνο είχα δώσει ένα bet builder τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό. 2,5 offside ΠΑΟΚ βγήκανε, 2,5 κάρτες ΠΑΟΚ, είπα θα φάει κάρτες στη μάση του offside βγήκανε και goal. Όποιος το ακολούθησε, 8 απόδοση έδινε.
1: Πήρε
0: τα λεφτούδάκια του. Γιατί το είχα πει ότι θα πάθει ο ΠΑΟΚ εκεί. 2,5 offside, 2,5 κάρτες, μια χαρά. Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Θα πάμε σε ένα μονό πριν πάμε στα ελληνικά. Lynch Brighton, 2-15 δίνει το διπλό. Εντάξει, παιδιά, Brighton μονό, σε όσους αρέσουν τα μονά.
1: Γιατί?
0: 2-15. Brighton έχει ελπίδες για Champions League.
1: Η αν Brighton?
0: Γιατί θα την παίξω, γιατί είναι ομάδα που έχει λεφτά, πλούσια ομάδα. Εάν πάρει η Aston Villa το Europa, βγαίνει η Brighton Champions League. Οπότε η Leeds είναι αδιάφορη, εδώ και διαγωνιστικές έχει σωθεί. Το διπλό του 2-15 αξίζει σαν ποσοστό και μόνο. Πάμε στη τριάδα στα ελληνικά, 4-27, Άρης Λεβαδιακός, goal goal over. Και θα πάω τώρα στα δύο μαγικά αυτά μάτς που στην ουσία τα βλέπω και τα δύο διπλά. Αλλά επειδή εάν είναι και το δύο διπλά μπορεί κάτι να στραβώσει, επειδή παίζουμε στοίχημα και πάμε στο 4-92 απόδοση, θα πάω στα χ2 και over 1,5 και στα δύο. Χ2 over 1,5, χ2 over 1,5 και goal goal over τον Άρη. Γιατί εάν π.χ. κερδίζει ο Ολυμπιακός, έτσι...
1: Θα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ.
0: Και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Μπορεί να γίνει χί στο 93-95.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην χάσουμε τα λεφτά μας. 4-92 είναι απόδοση, μια χαρά είναι. Κοντά στο 5 δηλαδή, η τριάδα. Γιατί εξαρτάται τώρα το μάτς απ' άλλο, ξεκάθαρα έτσι. Η ΑΕΚ από ό,τι καταλαβαίνω με τα κουμπαριά οι δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση για μένα να κερδίσει η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει. Περίμενα ότι θα ανατρέψουν την απόφαση για τον Παναθηναϊκό για να παίξει με κόσμο.
1: Καλύτερα που δεν θα παίξει με κόσμο για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω.
0: Όχι,

0: Άλλου λόγου περίμενα, κατάλαβε να είναι με κόσμο, ρε παιδί μου, αλλά δεν το κάναν. Όχι για τον Παναθηναϊκό, για να μην κερδίσει για τον ΠΑΟΚ. Ενάντια στον ΠΑΟΚ περίμενα να είναι με κόσμο, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου είπα ότι τεχνικά, δηλαδή ποδοσφαιρικά, είναι καλύτερα για τον Παναθηναϊκό να παίξει χωρίς κόσμο, γιατί δεν θα αγχωθεί, δεν θα κάνει ταράνι. Εκτός αν έχει συμφωνήσει να δώσει το παιχνίδι.
0: Και είναι και μια κατάσταση στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, Σύρκο, έτσι. Μπενίτεθ, τελευταίο μάτς.
1: Ποιος πάει μετά στη θέση του Μπενίτεθ?
0: Μιλάνε με αυτή τη στιγμή ο Κοτσόλης και ο άλλος ο Μπαλτίνη με 2-3. Ήταν για τον Ρευρόφ, αλλά δεν, μάλλον δεν θα ο Ρευρόφ. Τώρα εγώ το θεωρώ αστεία όλα αυτά που γίνονται στον Παναθηναϊκό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν έχεις τον Μπενίτεθ, μετά να πάρεις ποιον να φέρεις καλό όνομα, λέω εγώ τώρα, μετά τον Μπενίτεθ. Δεν ξέρω.
1: Εγώ πραγματικά κάτι ξέρω, αλλά δεν είναι το αέρος. Είναι σαν το σαλάμι αέρος.
0: Εγώ, να σου πω...
1: Δηλαδή, δεν θα φύγει, δεν θα φύγει μόνο ο Μπενίτεθ, θα φύγει και άλλος προπονητής από ομάδα.
0: Πάει το μυαλό μου. Το ξεπερνά, το προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Και εγώ κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά τέλος πάντων.
1: Προχωράμε, είπαμε, αλλά εσύ συνεχίζεις να λες το ίδιο πράγμα. Τώρα τι να σε πω εγώ τώρα.
0: Δεν λέμε τίποτα.
1: Αλλά ξαναπες το. Κάπου πάει το μυαλό σου.
0: Δεν λέμε τίποτα άλλο. Αυτές είναι οι προτάσεις. Τις είπαμε, μία είναι Ευρώπη, μία είναι το μονό η Brighton και μία τα ελληνικά. Όποιος θέλει φυσικά τα παίζει και τα δύο διπλά. Άσε που πιστεύω το είναι πιο εύκολο το Ολυμπιακό το διπλό παρά το ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Ξεκάθαρα το πιστεύω.
1: Γιατί από αυτή την άποψη, γιατί το λες?
0: Γιατί
1: ποδοσφαιρικά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός κινείται καλά, δηλαδή στα μάτια με τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον που έξι με τον Παναθηναϊκό έχει την τέτοια, δεν έχει, δεν έχει τα γκολ. Ενώ που είχε εύκολο τον γκολ, δεν το έχει πλέον εύκολο τον γκολ. Και από τελικές κάνει και επιθετικός είναι και με τα χαφ του δουλεύει καλά. Γκολ δεν έχει.
0: Με αυτά που βλέπω, καταρχήν τον γκολ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο φάουλ του Αρέμι, έτσι. Που μέτρησε τον γκολ.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι φάουλ.
0: Θεωρείς ότι δεν είναι φάουλ?
1: Όχι.
0: Για γωνιά.
1: Όχι. Έλα γωνιά τώρα. Νίκο, τώρα εσύ σιγά σιγά να μας παίξετε να πούμε μπαλέτο. Τι ποδόσφαιρο είναι.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου με αυτό.
1: Συμφωνείς μαζί μου, άλλα λες
0: όμως. Ναι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Με το παραμικρό τώρα κυρώνω γκολ μετά από κάτι που έγινε πριν 5 λεπτά.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Παίζει ρόλο.
0: Αλλά και με παραξένευσε, σου πω την αλήθεια, που είχε τον καμπή στον πάγκο, έτσι.
1: Αφού δεν τραβάει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσει, δεν μπορεί να βάλει γκολ τώρα.
0: Ναι, γενικώς και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά θέματα. Ο ΠΑΟΚ έχει θέματα και τώρα θα δούμε ποιος θα επιβιώσει την Κυριακή, έτσι.
1: Καλά, Παναθηναϊκός τώρα την Κυριακή είναι, πιστεύω ότι είναι τυπική παρουσία του, έτσι.
0: Ξεκάθαρα τυπική.
1: Να κάτσε τώρα να σχολείς.
0: Να σου πω κάτι. Εάν ξέρω ότι θα μείνει ο Μπενίτεθ, δεν έχουν και...
1: Όχι, άκουλε, δεν είναι έτσι, άκουλε. Ο ποδοσφαιριστής, σαν οντότητα, σαν προσωπικότητα, δεν θα βάλει τα πόδια του στη φωτιά, φίλε, για να πάει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Όπως και ο εξής, φίλε. Δεν θα πάει κόντρα να πούμε στον Ολυμπιακό τώρα. Αυτή σου λέει τώρα, άσε να φαγωθούν αυτοί, φαγωθήκανε μόνοι τους. Αφού δεν τα καταφέραν, θα μείνει έτσι.
0: Ναι, και υπάρχει και αβεβαιότητα σε όλους τους παίκτες που θα μείνει, που θα φύγει. Οπότε
1: δεν εξαρτάται από την τωρινή κατάσταση. Θα εξαρτηθεί από το καλοκαίρι. Τον Ιούνιο. Δεν είναι παρονομαστής δηλαδή ούτε το μάτς αυτό, ούτε το άλλο.
0: Κάτι να μην μείνει και ο Μπενίτεθ στο τέλος και.
1: Όλα πιθανά είναι.
0: Αν
1: δεν φύγει αυτός ο προπονητής που σου λέω, μπορεί να μείνει ο Μπενίτεθ.
0: Η μισή κατάλαβα. Ρε Πασκάλη, θα κάνεις και γέλασα να σε καλά.
1: Εσύ, φίλε. Άμα δεν το διασκεδάζεις, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πώς θα γίνει τώρα?
0: Τίποτα, έτσι όπως είπες. Η ζωή θέλει να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά.
1: Η ζωή είναι στιγμές, Νίκο. Για όλο τον κόσμο.
0: Είναι στιγμές να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Να μην εγχωνόμαστε για το παραμικρό. Ο άγχος, παιδιά, σκοτώνει μακριά. Μην στεναχωριέστε για πράγματα τα οποία είναι αδιάφορα τελείως. Μα τελείως αδιάφορα πράγματα, έτσι.
1: Κοίταξε, κάθε πράγμα έχει τον κύκλο ζωής του, φίλε.
0: Ναι.
1: Οι γονείς μας είχαν τον κύκλο ζωής τους, τον έχουν, όσοι τους έχουν. Αυτά είναι αναπόφευκτα. Και όταν έρχεσαι σε δύσκολες στιγμές, όπως και η δική σου, ας πούμε, που ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται και όπως ο αδερφός, ξέρω εγώ, είναι δύσκολη και η διαχείριση. Έτσι μπορεί να λες και να κάνεις και να ράνεις και να σκέφτεσαι. Μόνο που σκέφτεσαι ότι φεύγει, αυτό είναι που σε κάνει κιόλας, σε τρελαίνει.
0: Είναι μια κολαρώστερα, ρε Πασχάλη, εκατομμύρια κόσμο. Εκατομμύρια κόσμο. Δηλαδή, οι εικόνες αυτές που βλέπεις, που βλέπουν οι συγγενείς και κοντά οι άνθρωποι, δεν υπάρχει. Μακριά, δηλαδή, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και να είναι καλά. Δηλαδή, τι να είναι, δεν έχω άλλο κάτι να πω.
1: Λοιπόν, καλό και εμείς ξημέρωμα, καλό κόσμο. Ξημέρωμα, να ακούσεις και,
0: ναι,
1: να ακούσεις και το τραγούδι κλεισίματος.
0: Θα τα ακούσουμε. Καλό βράδυ στον κόσμο.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ και στον Ρευτέρη Μανιά. Καλό βράδυ και σε όλους. Φέρτο, φέρτο, πάρτο, πάρτο. Έτσι, άσπρο πάτο. Τυχαίο δεν νομίζω. Εμείς μέχρι εδώ ήμασταν. Και τώρα βέβαια το ρόλο του τερματισμού τον έχει ο ένας και μοναδικός και κορυφαίος Λευτέρης Μανιάς. Εμείς θα τα πούμε Κυριακή το βράδυ μετά τα παιχνίδια. Έτσι, εδώ θα μάθουμε όντως και όχι μόνο το τι θα γίνει και το τι θα επακολουθήσει βέβαια μετά, γιατί βλέπω να επακολουθεί μεγάλη γκρίνια. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Ιστορίες καθημερινής τρέλας.
3: Μανά,

με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα καλησπερούδια, εδώ είμαστε και εμείς τα λίγα λεπτάκια μετά τις 11. Όσοι ήθιστε και σύμφωνα με το πρωτόκολλο, πάμε και απόψε με το τριωράκι μας με κύριο Χατζηπαντελίδη Κονσολιέ. Για με όσους από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι και θα επικοινωνήσετε στην πορεία για να τα περάσουμε τα θέματα ένα χεράκι. Εντάξει, βλέπω κάτι, έχω μπερδευτεί τώρα, τι εννοούν εδώ πέρα. Κάτσε λίγο να σου πω. Ψήφισαν, λέει, οι επιτροπές για τον τελικό. Από τώρα. Ψηφίζουν πιο πριν οι επιτροπές. Τώρα το βλέπω, βγήκε αυτό. Ψήφισαν, λέει, οι επιτροπές για τον τελικό. Που θα γίνει όμως αύριο. Ξέρω εγώ. Όχι του Μουντιάλ, πιανού, ξέρω εγώ. Τη Eurovision. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτσε λίγο να δω τι. Ψηφίζουν από πριν οι επιτροπές. Για να μην χάνετε χρόνο κτλ. Όχι με βάση το. Και άμα στο live μπουρδουκλωθεί και τα πει χάλια. Κάτσε να σου πω τι λέει. Το βράδυ της Παρασκευής. Α, ναι, ότι ανέβηκε στη σκηνή και τα λοιπά. Μπλα μπλα μπλα. Ναι, πού είναι για οι επιτροπές. Είναι ένα άρθρο μεγάλο τώρα που. Πού λέει για τις επιτροπές. Δεν κατάλαβα τίποτα. Καλά, σε θα το δω μετά και άμα βγάλω καμιά άκρη να σας πω και τι εννοεί. Πάντως, πέρα από τις επιτροπές, ψήφισαν, λέει, και οι δημοσιογραφέοι που είναι εκεί πέρα. Αυτοί που ειδικεύονται στα Eurovisionata και βγάλανε, κάτσα να σου πω λίγο τη σειρά πώς τα βγάλανε, πώς τα εκτιμήσανε. Περίμενε. Τώρα μιας που ξεκινήσαμε με αυτά. Αυτό με τις επιτροπές έβγαζε σκάλωμα τώρα. Τι μπορεί να εννοεί ο ποιητής. Ποιες επιτροπές ψήφισαν για τον τελικό. Για τον τελικό λέει, όχι για τον ημιτελικό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δω καλύτερα. Το άρθρο είναι μεγάλο. Άμα βγάλουμε καμία άκρη, να το πούμε. Οι δημοσιογραφέοι που ψήφισαν. Βγάλανε, λέει, στην κορυφή πρώτο φαβορί, έτσι, το Press Poll, έτσι λέγεται, πώς λέμε, Exit Poll, Press Poll. Την Αυστραλία βγάλανε, η οποία Αυστραλία γενικότερα και στα στοιχήματα μας έχει περάσει, τώρα είναι δεύτερη θέση, λέει, εμείς πήγαμε τρίτη. Τέλος πάντων, οι δημοσιογραφέοι βγάλαν την Αυστραλία, επειδή και είναι μπαλάντα, έτσι, ωραίο τραγούδι, αλλά μου φαίνεται πολύ κλασικό σαν μπαλάντα. Δεν το άκουσα τώρα, μισή φορά το άκουσα. Δεν μπορώ να έχω και καλή άποψη, αλλά τέλος πάντων. Και έχει, λέει, και εντυπωσιακό, εντυπωσιακή σκηνική παρουσία αυτή και τα λοιπά. Βλέπω εδώ. Και πέρασε δεύτερη και πρώτη παραμένει η Φιλανδία. Με βάση τους δημοσιογράφους τώρα αυτό μιλάμε. Και μετά είναι η Μολδαβία στο 4 και η Ελλάδα στο 5. Με βάση τους δημοσιογράφους. Με βάση τις στοιχηματικές είμαστε στο νούμερο 3. Ήμασταν στο 2. Μάλιστα, ωραία. Άντε να δούμε τι θα δούμε και με αυτό. Τα λύσαμε όλα τα υπόλοιπα. Άντε να δούμε τι θα δούμε και με αυτό τώρα εδώ. Που από ό,τι βλέπω μας καίει και μας τσουρουφλάει, έτσι. Μέσω γραπτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. Και εμείς ακύλα ανεβάσαμε 9.55 κενό το σχόλιο για τα τεκτενόμενα και αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά. Κάτω από την ανάρτηση εκεί πέρα στο Φουμπού, έτσι. Μπορείτε να σχολιάζετε ότι αγαπάτε ή και δεν. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι προς Σάββατο πλέον. Οπότε πώς θέλετε να το πάμε, διαλέχτε. Έτσι μπορούμε να το πάμε με επικαιρότητα, έχει πράγματα. Μπορούμε να το πάμε και με τα εναλλακτικά μας. Τη θεματολογία την εναλλακτική, ξέρετε πια. Μπορούμε να το πάμε και τουρλού τουρλού, όπως αγαπάτε. Άτε, ρίχτε πρώτες πάσες στις μινιματιέρες και το φτιάχνουμε αναλόγως. Τώρα που είπα τουρλού, τι διεκδικεί να δεις η Τουρκία άλλο. Είχαμε το κοντοσούβλι. Τώρα, όχι, δεν είναι φαγητό αυτό. Διεκδικεί το αυτό. Πέρα από νησιά. Το ζεϊμπέκικο. Ναι, ναι, έχουμε, λέει, τώρα τέτοια θέματα. Διεκδικεί την πατρότητα μετά το κοντοσούβλι και τα νησιά. Και κάτι νόμους που περάσανε περί γαλάζιας πατρίδας. Αλλά εμείς, ναι, περισσότερο με τον Ακύλα ασχολούμαστε. Ποικιλοτρόπος κιόλας, έτσι. Άλλοι αποθεώνουν, άλλοι τον περνούν πριν ο κορδέλα κλπ. Okay. Λοιπόν. Εγώ την ανάρτηση, για να μην παρεξηγηθούμε, είναι τελείως έτσι χαβαλέ, έτσι χιουμοριστική, δεν είναι χλεβαστική. Εντάξει. Έχουμε τον Ακύλα, είναι με κάτι ρούχα έτσι περίεργα, κάτι γυαλιά περίεργα, κάτι κερατάκια εκεί πέρα στο κεφάλι. Τι είναι, και έχει μια λεζάντα, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ έτσι περίεργο άμα τον δεις. Ότι μία μέρα ένα τέτοιο στο χωριό μας είχε φάει όλες τις σκότες. Κατάλαβες, είναι λίγο. Αλλά δεν είναι έτσι, πλάκα κάνουμε εννοείται. Και μάλιστα σε σχέση και με αυτά όλα που ακούγονται, γιατί δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε, ακούγονται πάρα πολλά. Είναι αυτό που είπα και πριν, δηλαδή άλλοι τον τον αποθεώνουν για πολλούς και διάφορους λόγους, άλλοι τον περνούν πυρενοκορδέλα κανονικά. Εγώ νομίζω αναμενόμενο είναι και το ένα και το άλλο. Δεν θα μας μάθουμε τώρα. Μας ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα έτσι τώρα λίγο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι κάποιοι, δεν τους αρέσει το τραγούδι, ο τραγουδιστής, το κόνσεπτ ολόκληρο κτλ. Okay. Πρέπει να γίνεται θέμα έτσι με τόσο εμφατικό τρόπο και άσχημο τρόπο σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στο διαδίκτυο, αν δείτε τι συμβαίνει. Και όχι μόνο με τον Ακύλα βέβαια, αλλά τώρα να, επειδή έχουμε αυτές τις μέρες τη Eurovision, με τα πάντα συμβαίνει. Έτσι, πραγματικά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί θα πρέπει να συμβαίνει αυτό με κάθε αφορμή. Έτσι, μιλάμε τώρα για επιθετική κριτική, γιατί ας πούμε αν δεν σε αρέσει κάτι θα πρέπει όχι απλά να το δημοσιοποιείς, να επιχειρηματοποιείς. Μιλάμε κατεβατά τώρα, έτσι, πράγματα που άλλος καταλαβαίνεις ότι τα έχει σκεφτεί 2 ώρες ας πούμε και τα έχει κόψει, τα έχει ράψει και έχει ολόκληρα κατεβατά για να επιχειρηματολογήσει για τον Ακύλα και τη Eurovision, έτσι, και τον πολιτισμό μας που τον, ναι, που τον ρίχνει ας πούμε και όλα αυτά και πολλά άλλα που μπορεί να είναι και χειρότερα ακόμα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, τι να πω. Εμείς μια κύλα είμαστε πάντως, κύριε Χατζηπαντελίδη. Όχι γιατί μας αεμένα δεν είναι ότι μ' αρέσει. Δηλαδή, ούτε το τραγούδι με τρελαίνει. Αν και είναι πολύ ιδιαίτερο και αυτό είναι καλό για τη Eurovision. Αλλά λέω ρε παιδί μου, ούτε με τρελαίνει το τραγούδι σαν τραγούδι, ούτε και με τον Ακύλα έχω καμιά ιδιαίτερη τρέλα με αυτό που βγάζει. Είναι πολύ συμπαθητικό παιδί, μέχρι εκεί. Αλλά ο τρόπος που δέχεται τις επιθέσεις, έτσι, που είναι και άδικες και είναι και πραγματικά πολύ έτσι, είναι απαράδεκτες σε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, εμένα με κάνει να, ξέρεις, να πηγαίνω λίγο παραπάνω προς την πλευρά του, γιατί μιλάμε για καταστάσεις, μάλλον δεν είναι ότι πηγαίνω προς την πλευρά του, είναι ότι με αποθεί άλλη πλευρά. Ο συμπλεγματισμός, ο μισανθρωπισμός, ο κρυφορατσισμός, γιατί παίζει και αυτό, ε. Σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί και ο Ακύλας, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, την χάνει και μιας ιδιαίτερης σεξουαλικής ταυτότητας, να το πω, το έχει δηλώσει. Ναι, ναι. Οπότε και αυτό σίγουρα παίζει ρόλο. Η οποία ταυτότητα βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι, γιατί queer έχει δηλώσει. Queer είναι, μπορεί να σημαίνει πολλά, δεν είναι κάτι de facto. Queer είναι, αν τα ξέρω καλά, ότι δεν... Τέλος πάντων, δεν τον εκφράζει καμία ταυτότητα από αυτές που η κοινωνία έχει σεξουαλική ταυτότητα. Έτσι, που λέμε gay, straight, το ένα, το άλλο κτλ. Δεν είναι κάτι από αυτά που τον εκφράζει, από τις σεξουαλικές ταυτότητες που υπάρχουν, που έχουμε αναγνωρίσει και προσδίδουμε ως κοινωνία. Οπότε σου λέει, εγώ είμαι κάτι άλλο, ρε παιδί μου, που είναι απροσδιορίστο με βάση που αυτά που εσείς θέλετε να προσδιορίζετε. Οπότε αυτό είναι το queer. Τώρα, κατά βάση τι είναι και τι εννοεί, δεν μας νοιάζει κιόλας. Έτσι. Αλλά ακόμα και αυτό σίγουρα έχει παίξει ρόλο, πιστεύω. Τέλος πάντων, λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Θα δούμε τι θα κάνει ο Ακύλας, θα δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς ως κοινωνία όταν τελειώσει όλο αυτό. Πόσο θα τιμήσουμε στην καθημερινότητα τον πολιτισμό τον ελληνικό, έτσι, που νιώθουμε ότι ξεφτιλίζεται από το τραγούδι, ας πούμε, που στείλαμε σε. Πρόσεξε τώρα. Το τραγούδι που στείλαμε σε ένα διαγωνισμό, που οι ίδιοι που κράζουν για τον πολιτισμό που ξέρω εγώ. Λένε για το τραγούδι αυτό, για το τραγούδι, λένε για το διαγωνισμό αυτόν ότι είναι απλά ένα πανηγυράκι. Τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε και χθες, ας πούμε, είναι λίγο, ξέρεις τώρα, νέο Έλληνας και πολιτισμός. Δεν το λες ότι είναι και έννοιες που τένονται συχνά. Οκ. Okay. Εντάξει, μακάρι το πρόβλημά μας να ήταν ο Ακύλας. Λοιπόν. Και πέρα από τις υπόλοιπες τις ενστάσεις, έχουμε και το άλλο που είπε και ο Γαϊτάνος στον Αρναούτογλου. Δεν το ξέρεις. Κανονικά εσύ και μόνο από την εκπομπή εδώ πέρα που είσαι κάθε βράδυ θα έπρεπε να τα ξέρεις πριν τα πούμε αυτά. Γαϊτάνος τα έβαλε με την Eurovision γιατί είναι, λέει, δαιμονική. Βέβαια. Όχι με τον Ακύλα, με τη γενικά. Είναι δαιμονική. Κατάλαβες. Ναι, χθες εδώ πέρα πήγε American Bar το βράδυ. Ναι, όταν έφυγες μετά. Γιατί βγήκαν κάποιοι και τα έβαλαν με τη θρησκοληψία ουσιαστικά και κάποιοι άλλοι τσατίστηκαν, ας πούμε. Είχαμε εδώ πέρα. Προσπαθούσα να κάνω το θηροδαμαστή. Ναι, αλλά αυτοί που τσατίζονται με τους άλλους που τα βάζουν με τη θρησκοληψία, κάποια στιγμή λίγο να δούνε αν μπορούν και όσο μπορούν και πόσο κακό κάνει τελικά, έτσι, η θρησκοληψία. Ελπίζω να ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη, μην χαθούμε στη μετάφραση και γι' αυτό. Λοιπόν, πόσο κακό κάνει, πόσο κακό έκανε και συνεχίζει να κάνει. Λοιπόν, πάμε κουπονάκι λίγο πρώτα μηνύματα και να δούμε λίγο πώς θα το προχωρήσουμε εδώ με επικαιρότητα ή και όχι. Κουπονάκι ένα που βλέπω σημαντικούτσικο είναι το Aston Villa Liverpool 1-1 στο 57. Κάτι άλλο δεν νομίζω. Λέουβεν με την Adverb ενδιαφέρει. Τι είναι αυτό? Βέλγιο. Πώς λέει αυτό? Jupiler Link. Τι είναι αυτό? Πρώτη εθνική είναι αυτό? Η Jupiler. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Ναι, εντάξει. Μάλλον αυτά. Okay, πάμε λίγο. Ριφρεσάκι ο κύριος Ζούκεμπερκ. Να το ετελέσει παρακαλείτε για να δούμε λίγο αν είστε εδώ. Πάρουμε καμιά 5-6 πρώτα μηνύματα και αναλόγως να προχωρήσουμε. 9.55 κενό. Το σχόλιο 54.301. Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Παναγιώτη θέλει. Ναι. Έχουμε. Εντάξει. Παναγιώτη, τα είπαμε προθέσεση, όχι κάθε μέρα θα το. Για εξωγήινους θέλει να πούμε, κύριε Χατζηπαντελίδη. Ναι, ναι. Γιατί λέει πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, μην τις χάσουμε. Ναι, την τελευταία την είπαμε. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε μετά. Υποτίθεται πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν τα έγγραφα αυτά θα αναγνωριστούν ότι έχουν βάση, ότι είναι γνήσια, ότι ήταν το τελευταίο, ότι. Πώς το είχαν πει να δεις. Με το έγγραφο του FBI από τη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν το τελευταίο. Αποχαρακτηρισμένο έγγραφο FBI, ρε κύριε Χατζηπαντελίδη. Όχι. Ποιος? Ω, καλά να είσαι. Ναι. Λοιπόν, και τι έλεγε αυτό το έγγραφο να δεις? Έλεγε, είπαμε, για υπτάμενα αντικείμενα γνώση ταυτότητας, τα οποία όμως διέθεταν και πλήρωμα και τα οποία λειτουργούσαν με ένα είδος που παρέπεμπε στο ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις, κάτι που μπορούσε να είναι ανθρώπινο, παρέπεμπε, λέει, σε ένα διαφορετικό είδος ύπαρξης, καμία άλλη διάσταση, καμία, πώς θα έλεγε, μια εθερική μορφή, λέει, πραγματικότητας, κάτι τέτοια. Και περιμέναμε να δούμε αν το έγγραφο θα ήταν αποδεκτό από τις επιστημονικές κοινότητες. Εκεί το είχαμε αφήσει, αλλά επαναλαμβάνω, έτσι, έγγραφο του FBI τώρα, υποτίθεται. Θα μου πεις και παλιότερα έχουν βγει άλλα έγγραφα. Έχουμε πει για ένα τη CIA, που περιέγραφε και συνάντηση με εξωγήινους κάποτε. Αλλά το FBI είπε ότι ήταν πλαστό. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το τελευταίο. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάτι άλλο. Παιδιά, άσχετο τώρα και σχετικό μαζί, το θυμήθηκα και την κλείνω την παρένθεση. Παναγιώτη μου, πέταξε την πάσα. Ψάξτε να βρείτε πραγματικά αξίζει. Και αγγλικά καλά να μην ξέρετε, θα το καταλάβετε. Δεν θυμάμαι, δεν το κράτησα, δεν με έκοψε. Σε ένα ξένο κανάλι, τηλεοπτικό. Με αφορμή αυτά που γίνονται τελευταία με τα UFO, είχαν φωνάξει κάποιοι τύποι, ρε παιδί μου, σε ένα στούντιο, κανονικό φαίνονταν, πώς είναι τα κανάλια με τα παράθυρα, και είχαν φωνάξει ένα τύπο, ο οποίος ήταν υποτίθεται ουφολόγος. Για να τους αναλύσει τι γίνεται. Άκου σκηνικό. Πραγματικά ψάξτε το να το βρείτε. Μιλάμε, είναι από αυτά που δεν γίνονται. Λοιπόν, ξένο βέβαια, αλλά καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και δείχνει τώρα το βίντεο, συζητάνε αυτοί και λέει: τώρα έχουμε, ξέρω εγώ, μαζί μας τον τάδε ουφολόγο, ο οποίος είναι, λέει, από τους καλύτερους και πραγματικά πώς, λέει, τα ξέρετε όλα αυτά, τι διαβάζετε, τι πηγές έχετε, πώς μπορείτε να τα ξέρετε όλα αυτά για τα UFO. Σκάει ένα χαμογελάκι αυτός κάτω από τα μουστάκια, ο ουφολόγος, και τους λέει: παιδιά, εγώ δεν είμαι ουφολόγος. Εγώ είμαι ουρολόγος. Τον μπερδέψαν. Έτσι, επιλέξει. I'm not ufologist, I'm πώς λέγεται, urologist. Λοιπόν, και έχουν άλλοι πιάναν τα μούτρα τους, άλλοι γελούσαν, άλλοι ήταν. Πώς ήταν το σκετσάκι των Αμάν με τον Ράιαν και τον Μπράιαν, το θυμάστε? Η διάσωση του στρατιώτη. Ράιαν, που τον τραβολογούσαν από εδώ, τον τραβολογούσαν από εκεί, τον είχαν αλλάξει τα φώτα μέχρι να τον σώσουν, του είχαν βγάλει τα χέρια, τα πόδια, φώναζε αυτός, δεν τον ακούγανε, και στο τέλος, όταν το σώσανε, ήταν αυτός διαλυμένος μέσα στις πληγές και τα πόδια, τα σπασμένα και τα χέρια από την επιχείρηση διάσωσης, και λέει: δεν είμαι ο Ράιαν, ο Μπράιαν είμαι. Κατάλαβες, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι, λέει, ουφολόγος, είμαι ουρολόγος. Άμα το βρει κανένας. Άμα χτυπήσει ουφολόγος, ουρολόγος, θα το βρει. Ανεβάστε το να το δουν και οι υπόλοιποι. Είναι, μιλάμε για να γελάς μέχρι αύριο το πρωί. Λοιπόν, αυτά, κλείνει η παρένθεση. Πάμε και στα μηνύματα που λέγαμε. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον. Πού το. Ο Λουκάς. Δεν υπάρχει, λέει, σωτηρία. Ποιος είναι αυτός? Α, ο Ακύλας. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ο Γρηγόρης μας λέει για την Τουρκία που προωθεί νομοσχέδιο για ΑΟΣ στα 200 ναυτικά μίλια. Τα σχέδια, λέει, του Ερντογάν αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω, φίλε, λέει, ψάχνονται τα μεμέτια για ιστορίες που δεν θα μας βγουν σε καλό. Αν και δεν πιστεύω με τόσους πολέμους γύρω να γίνει τώρα κάτι σοβαρό ανάμεσα στις δύο χώρες. Γρηγόρη, α δούμε τι θα γίνει και πού θα βγάλει. Εγώ πιστεύω ένα πράγμα που το λέω εδώ και χρόνια, ότι τώρα που είναι να βγουν και τα ορυκτά από κάτω, αναγκαστικά θα οδηγηθούμε στο να τα βρούμε σε κάποια τουλάχιστον βασικά. Και επειδή οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες, έστω και για την παραμικρή υποχώρηση, έτσι, ο ένας ζητάει, εμείς δεχόμαστε μία διαφορά, οι άλλοι έχουν 100 μη. Έτσι, έχουν 17-18 πόσοι είναι κανονικά. Επειδή αυτό το πράγμα δεν έχει σύγκληση, αν κάποιος από τους δύο συγκλίνει, θα πέσει ντομάτα από τους λαούς των δύο χωρών ή της χώρας που θα κάνει τη μεγαλύτερη σύγκληση, θα πρέπει να προκύψει κάτι όπου τέλος πάντων η όποια σύγκληση να έρθει με έναν τρόπο που, παιδιά, τι να κάνουμε, να... δεν το αποφασίσαμε εμείς, ξέρω εγώ, τα διεθνή δικαστήρια τα αποφάσισαν και τα λοιπά, δεν περνούσε από το χέρι μας, δεν υποχωρήσαμε εμείς και όλα αυτά. Δεν λέω ότι θα είναι καμία υποχώρηση αμάν-αμάν, να δώσουμε τίποτα νησιά και τέτοια, αλλά κάποια βασικά, έτσι, για να μπουν οι εταιρείες να κάνουν την μακροχρόνια την επένδυση και την πολυδάπανη, θα πρέπει να είναι σίγουρες ότι δεν θα έχουμε αύριο μεθαύριο, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, κάποιο τζερτζελέ χοντρό. Για να γίνει αυτό, έτσι, θα πρέπει να έχουν λυθεί κάποια μίνιμουμ ζητήματα. Οπότε νομίζω ότι ένας λόγος που τα βάζει στο τραπέζι τώρα έτσι και μαξιμαλιστικά που λένε, είναι και αυτός. Έτσι, για να καθίσουμε κάποια στιγμή στο τραπέζι και κάτω από το τραπέζι. Καλησπέρες και στο Φώτη, καλό βράδυ. Καλησπέρες και στον Αστέριο, Πολύχνη. Θα συμφωνήσει μαζί μου, λέει, σε ποιο δεν ξέρω. Θα συμφωνήσω, λέει, μαζί σου. Έχω δει πολλά αρνητικά. Α, για τον Ακύλα. Έχω δει, λέει, πολλά αρνητικά σχόλια. Αλλά πιστεύω δεν μας πέφτει λόγος το τι είναι ο καθένας. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Να τα πάει καλά το παιδί και εμένα μου είναι συμπαθής. Καλή επιτυχία. Ναι. Εντάξει. Είπαμε, το θέμα δεν είναι ο Ακύλας, έτσι. Το θέμα είναι μια γενικότερη συμπεριφορά της κοινωνίας με κάθε αφορμή, η οποία είναι κανιβαλίστικη ακόμα και για λόγους, ας πούμε, αστείους πολλές φορές. Κωνσταντίνος, με τον Ακύλα είμαστε, λέει, και εμείς. Και ανεβάζει. Ναι, αυτά να μπείτε να τα δείτε τι ανεβάζει. Λοιπόν, ο άλλος, ο Κώστας από πάνω, λέει, για τον Ακύλα πάλι. Δεν αντιπροσωπεύει, λέει, κάτσε να τα ανοίξω για να δω κιόλας. Δεν αντιπροσωπεύει εμάς τους Έλληνες, δεν αντιπροσωπεύουν, ναι, τέτοιου είδους τραγούδια, στίχοι, εμφανίσεις και διαγωνισμοί. Η Ελλάδα έχει πολιτισμό, ιστορία και αξίες, δεν μας εκφράζει. Οι Έλληνες έχουμε φωνή, τώρα κάποιος, δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει αυτό, κάποιο κίνημα, κάτι, τι, αυτό αποκαλούμενο, τι είναι, είναι σαν αφίσα, ας πούμε. Οι Έλληνες έχουμε φωνή, δεν το λέω ακροατής, δηλαδή, ανεβάζει αυτό. Οι Έλληνες έχουμε φωνή και λέμε όχι σε αυτήν την προσπάθεια εκπροσώπησης. Ναι. Οι Έλληνες λέγαμε ναι, ας πούμε, στο «Σ' αγαπώ, SAGAPO», έτσι. Αλλά αυτό το τραγούδι που με τον τρόπο του μιλάει για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, βασικά, για να πεις ναι ή όχι σε κάτι, θα πρέπει να έχεις καταλάβει και τι λέει το τραγούδι, έτσι. Εγώ αμφιβάλλω αν κάτσουμε λίγο να συζητήσουμε πόσοι, ας πούμε, έχουν προσέξει τι λέει το τραγούδι. Αλλά οκ, εντάξει. Καλησπέρες και στον Γιώργο από το Ελσίνκι. Τι ώρα είναι, πέρασε και η ώρα. Καλησπέρες και στον Γιώργο που μας ανεβάζει. Να, άλλο τώρα αυτό, δες. Και γι' αυτό έχουμε φασαρία. Για το πρωτοσέλιδο μας ανεβάζει εδώ με τη φασαρία με τη μαύρη την ωραία Ελένη. Την ωραία Ελένη, τη μαύρη, της ταινίας. Δεν το είδες. Είναι μια ταινία, ένας γνωστός σκηνοθέτης εκεί πάει να κάνει μια ταινία. Έχει βάλει μία μαύρη να παίξει την ωραία Ελένη. Και... ναι, ναι. Και βγήκε μέχρι και ο Μάσκ, ας πούμε, και τον κράζει με δηλώσεις του τύπου ότι ο Νόλαν, έτσι λέγεται αυτός, κατουράει τον τάφο, λέει, του Ομήρου. Τέτοια πράγματα. Και γενικώς υπάρχει ένας χαμός και μάλιστα βγήκε και το εξής, ειδησιογραφικά τώρα, πάνω στο πρωτοσέλιδο εδώ που λέει για τον σκηνοθέτη και την ωραία Ελένη που είναι μαύρη. Βγήκε και το εξής, ότι... και το ελληνικό κράτος έδωσε πολλά λεφτά χρηματοδότηση στην ταινία αυτή. Άκουσε κάτι ποσά πολύ μεγάλα. Δεν ξέρω αν αληθεύουν, αλλά άκουσα ποσά πολύ μεγάλα. Και γίνεται μια κουβέντα ότι πώς γίνεται, ας πούμε, να πρημοδοτείται μια τέτοια ταινία. Γιατί αυτό είναι κάτι που έχει πάρει έκταση εδώ και καιρό, δεν είναι ότι τώρα. Και σου λέει πώς γίνεται. Να μην ξέρετε ότι βάλανε τη μαύρη να παίξει την ωραία Ελένη, αποκλείεται. Κατάλαβες. Υπάρχει ένα θέμα τώρα, έχουμε ανοίξει κουβέντα και γι' αυτό. Αυτή θα παίξει λέει και μία άλλη, δύο ρόλους την έδωσε. Και την Κλητεμίστρα και ποια άλλη θα κάνει, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και έχει γίνει φασαρία μεγάλη και γι' αυτό. Λοιπόν, οκ, okay, κλείνουμε με τον Τάσο, γιατί διαβάσαμε ήδη πολλά. Ο οποίος μας δίνει την καλησπέρα του από τα Γιάννα και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ωραία. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά το διάλειμμα και αναλόγως προχωράμε και στα θέματα εδώ, τα οποία δεν τα πολύ πιάσαμε, είναι η αλήθεια τώρα στο πρώτο μισάωρο. Τον ουφολόγο βρε να βρει κάποιος να ανεβάσει τώρα, εγώ δεν προλαβαίνω εδώ. Το βιντεάκι να το δουν και οι υπόλοιποι, τον ουρολόγο που τον φώναξαν για ουφολόγο. Σε ξένο τηλεοπτικό κανάλι, έχει βιντεάκι, ψάξτε το, βρείτε το. Ναι, ναι, δεν είμαι ουφόλογιστ, είμαι ουρολογιστ. Ουρολόγο, πώς λέγεται, ουρολογιστ, ναι. Λοιπόν, άμα το βρούμε αυτό, ωραίο να τα ανεβάσουμε. Τώρα, κουπόνι στοιχήματος, αυτό το ένα και μοναδικό που παρακολουθούμε ως πιο ενδιαφέρον λογικά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Aston Villa Liverpool 2-1, 61 το λεπτό. Ναι, τα υπόλοιπα είπαμε δεν είναι τίποτα man a man. Οπότε αυτά. Για να δω λίγο και επικαιρότητα πριν πάμε διάλειμμα, αν έχουμε κάτι πολύ πολύ της τελευταίας στιγμής. Τι λέει, Ισραήλ προετοιμάζεται για επανέναρξη πολέμου, στο Ιράν. Μάλιστα. Αντί να μας πειράξει αυτό, που ας πούμε δεν έχουμε βγάλει κιχ, ή ξέρω εγώ και μέσω της Eurovision, είναι κάποιες χώρες που μποϊκοτάρουν, έτσι. Ο Ισπανός βγήκε νωρίτερα και είπε ότι μποϊκοτάρουμε, δεν έχουμε συμμετοχή και αυτό μας βάζει στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γνώμη του. Οκ. Okay. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει, έτσι. Αλλά λέω, μπροστά στον Κύλα τώρα, υπάρχουν άλλα ζητήματα πολύ πιο σοβαρά που πραγματικά θα μπορούσαν να μας ενοχλήσουν, πιστεύω. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο πολύ καινούριο. Να πάμε στο διάλειμμα. Έχει βέβαια κάτι που δεν το αναφέραμε, κακώς, δεν πήγαμε και επικαιρότητα γι' αυτό. Και άλλη αυτοκτονία, κύριε Χατζηπαντελή. Ναι. Για λόγο δεν ξέρουμε, αλλά οι πρώτες ενδείξεις μιλούν και πάλι. Α, για λόγο λες. Καλά κάνεις και το πες, γιατί είπα. Δεν είναι. Οι πρώτες, το είπα έτσι κεκτημένη ταχύτητα. Φαίνεται ότι είναι αυτοκτονία. Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν εκεί. Μην το δέσουμε κόμπο, έτσι. Τώρα το λόγο δεν ξέρω, δεν ξέρω αν βγήκε κάτι. Ανακρίσεις έχουμε και τέτοια. Είναι μια κοπέλα πάντως, 24χρονη στον Πειραιά. Έπεσε και αυτή από την πολυκατοικία πάνω ψηλά. Και τα πρώτα συμπεράσματα οδηγούν στο ότι ήταν αυτοκτονία. Αυτό. Έτσι, τα πρώτα συμπεράσματα, να το πούμε σωστά. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ας πάμε στο διάλειμμα το πρώτο και επανερχόμεθα να δούμε λίγο πώς θα προχωρήσουμε εδώ με τα σοβαρά, τα εναλλακτικά και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει μέχρι τις 2.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
3: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
3: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται. Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Καλησπέρες και στα υπόλοιπα εδώ τα παιδιά που έχετε στείλει τα μηνύματα. Στέριος, τι λες? Στη Eurovision συμμετέχει, λέει, η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ, η οποία είναι αντίπαλος του Νετανιάχου. Η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ. Ναι, αλλά αυτά είναι, λέει, ψηλά γράμματα για ιδεολειπτικούς και ανόητους. Ο εν λόγω θέλει απλά να μείνει στην εξουσία. Σοβαρά τώρα, η δημόσια τηλεόραση είναι στην κόντρα με τον Νετανιάχου? Η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ. Ναι. Οι Ισπανοί τηλεθεατές, λέει, πέρσι έβγαλαν πρώτο το Ισραήλ στο televoting με διαφορά. Ο Γιώργος ανεβάζει το βιντεάκι που λέγαμε για τον ουφολόγο και τον ουρολόγο. Παιδιά, πραγματικά μπείτε να το δείτε. Μπερδέψανε σε συζήτηση για ούφο, θέλαν να φωνάξουν ουφολόγο και φώναξαν ουρολόγο. Δεν είναι πλάκα. Ο Άγγελος, παοκάρα ρε, all of the universe, κύριε Χατζημπαντελίδη. Έχεις καμία αντίρρηση? Όχι. Έχεις, κράτα τη για σαν. Ο Ψίκατ, ξέρεις, λέει, θα καταλήξουμε σαν τους Σουμέριους με την υπογεννητικότητα. Κάποτε θα λένε, κάποτε θα λένε, κάτσε, Ψίτ, πριν πόσα χρόνια, λέει, υπήρχε ένας πολιτισμός. Πολύ μπροστά, οι Σουμέροι, έτσι, είναι ο φίλος εδώ από τον πλανήτη Αφροδίτη που στέλνει τα μηνύματα. Χθες, τώρα, φλασιά, πάλι θα φύγω από τα θέματα τα σημερινά. Χθες μου έκανε εντύπωση, ομολογώ, γιατί τώρα στέλνει κάτι και με έκανε να το θυμηθώ. Χθες πάνω στην κουβέντα βλέπαμε εκεί πέρα το τι έχει το σαν σήμερα μετά τις 12 και είδαμε στα πολλά ότι ήταν και η μέρα της οικογένειας. Και είπαμε δύο πραγματάκια γι' αυτό, κάποια στοιχεία, έτσι, που λίγο πολύ κάποια είναι γνωστά, αλλά ήταν και ένα που εμένα με έκανε να πάθω πλάκα, δεν το είχα δει. Είναι πολύ φρέσκο. Τρεις, το επαναλαμβάνω, κύριε Χατζηπαντελίδη, τρεις στους τέσσερις, λέει, τρία στα τέσσερα νοικοκυριά πλέον δεν έχουν παιδιά. Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά. Καλά κάνουν, και αυτό όχι μόνο για την Ελλάδα που υποτίθεται ότι τα νούμερα μας είναι και πολύ πιο ζόρικα, και στην Ευρώπη λίγο πολύ, έτσι. Παντού υπάρχει πρόβλημα, πίνγκ της Αφρικής που κρατάει τη σημαία ψηλά, καλά, εκεί γεννάνε, ναι. Και η Κίνα και παντού. Λοιπόν, και κουβέντα στην κουβέντα, τώρα με αφορμή το μήνυμα εδώ που λέει ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουμε, είπαμε και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο είναι ενδεικτικό του προβλήματος, ότι αν συνεχίσουμε δεν θα γίνει, λέμε τώρα όμως γιατί, να το επαναλάβω και αυτό, γιατί δείχνει το μέγεθος του προβλήματος, ότι αν συνεχίσουμε τις γεννήσεις με αυτούς τους ρυθμούς, το 2150, αν θυμάμαι καλά, θα έχουμε 0 γεννήσεις. Έτσι. Και μετά πήγαμε και σε ρεπορταζάκι του τύπου, ξέρεις, υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται, που λέγονται, αλλά βέβαια μπορεί να γίνονται και να μην λέγονται, υπάρχουν μαζόξεις. Είπαμε λίγο ότι τα συζητήσαν αυτά και στα Ευρώπας, και ότι πήραν κάποιες αποφάσεις, ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί συνδυαστικά και με κάποια κίνητρα, στο να γεννήσουν περισσότερα παιδιά οι πολίτες των χωρών, αλλά και με το μεταναστευτικό, έτσι, τους νόμιμους μετανάστες όμως, έτσι το διευκρινίζω. Και τι άλλο, λέγαμε διάφορα τέτοια. Και μάλιστα τώρα θυμήθηκε αυτό για τα κίνητρα, ότι υπάρχει μια κουβέντα, ρε παιδί μου, ότι δώστε, ξέρω εγώ, κίνητρα στον Έλληνα παράδειγμα για να κάνει οικογένεια, έτσι. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει, αλλά δεν φτάνει αυτό. Η Ουγγαρία που έδωσε πάρα πολλά λεφτά για το ζήτημα αυτό, δεν είδε φως, έτσι. Και άλλωστε, και παράδειγμα συγκεκριμένο να μην υπήρχε, αν δείτε τα στατιστικά, δεν είναι οι φτωχές οι χώρες που δεν γεννάνε. Οι φτωχές οι χώρες γεννάνε περισσότερο, ίσα-ίσα. Ναι, αλλά τέλος πάντων, τι μου έκανε εντύπωση, γιατί το λέω τώρα. Τώρα αυτά τα είπα τα δύο, τα επαναλαμβάνω αν δεν τα άκουσε κάποιος τα στοιχεία, γιατί είναι πολύ σημαντικά, έτσι. Εγώ έπαθα πλάκα, αυτό το 3 στα 4 δεν το περίμενα. 3 στις 4 οικογένειες, ας πούμε, να μην έχουν παιδιά. Δεν το πείστε, προράτα είναι, δημοσκόπηση. Το ψάξανε λίγο, τι να πω, δηλαδή και 2 στα 4 να έλεγε πάλι πολύ θα μου φαίνονταν. Τέλος πάντων, και τι μου έκανε εντύπωση τώρα με αφορμή το μήνυμα. Ότι είπαμε δύο πράγματα για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ότι υπάρχει σκέψη, ρε παιδί μου, έχει προκριθεί, ας πούμε, αυτό το μοντέλο που είπαμε, το συνδυαστικό, έτσι, και κίνητρα όσο γίνεται, και λίγο να ανοίξουν οι πόρτες παραπάνω στην νόμιμη μετανάστευση. Μάλιστα βάλαμε και το ηχητικό του Δένδια, που σε ανύποπτο χρόνο το έχει πει,
Έτσι, γιατί σου λέει, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν είναι μόνο θέμα ότι δεν θα έχουμε παιδιά, ότι θα έχουμε προβλήματα και στα εργασιακά, θα έχουμε προβλήματα παντού. Ένα ντου λέει να γίνει με την Τουρκία, δεν θα έχουμε ανθρώπους να την αντιμετωπίσουμε μετά από κάποια χρόνια. Τέλος πάντων, αλλά μου έκανε εντύπωση το ότι δεν συζητήθηκε σχεδόν καθόλου, ενώ ας πούμε αυτό τώρα, αν το άκουγε κάποιος πριν 2 χρόνια, δεν θα μπορούσαμε να πούμε τίποτα άλλο. Δηλαδή θα πήγαινε μπάμπα μπάμπα μέχρι το πρωί με αυτό. Και τώρα, αν μίλησε κάποιος και μετά πήγε η κουβέντα στις θρησκείες, δεν είπαμε τίποτα. Και αρχίσαμε μάλλον εδώ για τις θρησκείες πάλι και τέτοια. Δηλαδή, και μου έκανε εντύπωση, αυτό μου έκανε εντύπωση πολύ. Το ότι. Το πώς σιγά σιγά, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα συνηθίζονται. Δεν λέω κακώς ντε και καλά, έτσι, ούτε καλώς. Το ότι συνηθίζονται, κείμενο. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα που πριν ένα χρόνο μπορεί να φέρει χαμό, σήμερα περνάει και δεν ακουμπάει. Επειδή ακριβώς πες, κάπου λίγο μέσα έρχεται και ξέρεις. Και κάθεται, ας πούμε, και. Ναι. Τέλος πάντων, και είπαμε και για τη Λαγκάρτ. Είχε γίνει ένα. Αυτό το έχω πει 3-4 φορές. Από πέρσι το καλοκαίρι ακόμα. Είχε γίνει ένα συνέδριο στα Ευρώπας το καλοκαίρι που πέρασε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι τραπεζίτες μπορεί να είναι και πιο σημαντικοί από τις κυβερνήσεις του κόσμου. Είχαν μαζευτεί οι μεγάλοι τραπεζίτες του κόσμου. Ήταν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήταν μέχρι και η Ιαπωνία, μέχρι και πολλές χώρες. Και όλοι είχαν πει με ένα στόμα, ας πούμε, μια φωνή ότι. Α, διάβασα χθες, ξέθαψα και τη δήλωση της Λαγκάρτ, ας πούμε, ότι χωρίς μετανάστες δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Όποια χώρα δεν μπει σε αυτή τη λογική, θα έχει πολλά προβλήματα την επόμενη, ξέρω εγώ, δεκαετία, πότε είχε πει πάνω κάτω, με την ανάπτυξη, με τα εργατικά. Δεν θα έχει εργατικά χέρια, πληθωρισμούς, ιστορίες. Και έλεγε, ρε παιδί μου, κάποια τέτοια πράγματα, ότι θα χάσουμε 3,5 εκατομμύρια περίπου άτομα σε παραγωγική ηλικία μέχρι το 2040 κλπ. Εν τω μεταξύ, αυτά τα λένε και τα δικά μας εδώ. Γίνονται έρευνες κατά καιρούς, οι οποίες δεν είναι έρευνες γνώμης του τύπου ρωτάω τον Λευτέρη και τον Κώστα. Είναι έρευνες που είναι ειδικών, ας πούμε, υποτίθεται, που μελετούν το θέμα. Αν θέλετε να ψάξετε να βρείτε, έχω κάθε χρόνο το παρακολουθούμε και αναφέρουμε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, που είναι επιφορτισμένο με αυτό το πράγμα. Υπάρχουν, ας πούμε, κάθε χρόνο μελέτες για το δημογραφικό. Έτσι, αν θέλετε, δημογραφικά, πώς λέγεται να δεις. Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, Δημογραφικά Προτάγματα, κάτι τέτοιο. Αν βάλετε, θα τα βρείτε. Δεν είναι κρυφά αυτά δηλαδή. Που λέει ξεκάθαρα τα ίδια πράγματα. Ότι δεν πρόκειται να ανακοπεί η γύρανση, δεν πρόκειται να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το έλλειμμα στη σχέση θανάτων γεννήσεων θα παραμένει μεγάλο. Οπότε σου λέει από δημογραφική σκοπιά θα πρέπει να έχουμε ένα θετικότατο μεταναστευτικό. Έτσι, το θυμάμαι τη λέξη σαν χθες. Θετικότατο. Όχι θετικό. Θετικότατο μεταναστευτικό ισοζύγιο. Μέχρι το 2050, ξέρω εγώ. Αυτό για να αυξηθούμε, για να μην μειωθούμε κι άλλο. Και πώς μεταφράζονταν το θετικότατο μεταναστευτικό ισοζύγιο. Από 1 μέχρι 1,2-1,3 εκατομμύρια περισσότερες εισόδους από ό,τι εξόδους. Δηλαδή αυτοί που έρχονται να είναι περισσότεροι 1 εκατομμύριο με 1,2-1,3 από αυτούς που φεύγουν. Τώρα αυτοί που έρχονται, μην πάμε τώρα γιατί ξέρεις τώρα, άμα κάποιος έχει στο μυαλό ότι θα έρθουν εδώ να μας κατακτήσουν, θα πηγαίνει το μυαλό εκεί. Μπορεί να είναι και Έλληνες, έτσι, του εξωτερικού. Μπορεί να πείσεις 500.000 Έλληνες να έρθουν. Και κάποιοι ξένοι που θα έρθουν να είναι, ξέρω εγώ, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, δεν είναι ντε και καλά, έτσι. Λέμε τώρα θεωρητικά. Μην φωτογραφίζουμε πράγματα που δεν εννοούνται. Τώρα στην πράξη τι θα γίνει, θα το δούμε, άλλο αυτό. Τέλος πάντων, απλά μου έκανε εντύπωση ότι με αφορμή την ημέρα της οικογένειας που το ανοίξαμε λίγο. Και για το θέμα το άλλο, έτσι, με τα παιδιά εδώ που συμβαίνουν διάφορα κάθε μέρα, και δεν σταθήκαμε καθόλου, πήγαμε με άλλα και άλλα και δεν σταθήκαμε καθόλου. Τώρα συγγνώμη, στάθηκα και εγώ λίγο παραπάνω, έφαγα τη φλασιά από το μήνυμα του φίλου εδώ από τον πλανήτη Αφροδίτη. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Ωραία, τα υπόλοιπα θα τα δω μετά. Νίκο, αυτό με την εταιρεία από το Μακεδονία δεν επιβεβαιώνεται, από ό,τι ξέρω, ότι φεύγει και αυτή. Α, έχεις εδώ κάποια πράγματα, λες, για τον εκτελονισμό και τα λοιπά, ναι. Και προφανώς θα αυξηθούν, λέει, τα μεταφορικά και τα ασφαλιστικά κόστη και, ναι, των προϊόντων που αφορούν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, κλείνω με τον Κώστα, πολλά είπαμε. Ακόμα μία βάρδια έφτασε στο τέλος, λέει, με ελλείψεις στο νοσηλευτικό, ιατρικό και λοιπό προσωπικό. Γι' αυτά, λέει, δεν γκρινιάζουμε, αλλά γκρινιάζουμε για τον Ακύλα. Πριν 3 μέρες ήταν Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών και για μία ακόμα φορά πήραμε εξαγγελίες. Δεν γράφω, λέει,
Ναι. Στην πράξη, ας πούμε, τι πήραμε, γιατί θα το έκοβε το ΕΣΟΥΡΟΥ. Ναι. Και αυτά τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ναι. Εντάξει, τα κοιτούσα, φίλε, τα νούμερα κάποια στιγμή, Κωνσταντίνε, γιατί είχα την περιέργεια να δω πότε, ας πούμε, ήμασταν καλά σε επίπεδο αριθμών. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο μεγάλωσε πάρα πολύ, μας τσάκισε η εποχή των μνημονίων, και μετά πρέπει, ξέρεις, είναι μια κατάσταση που πρέπει να αναπληρώσει όχι από το μηδέν, από το μείον. Και υπάρχουν προβλήματα γενικότερα και σε πολλές χώρες, αλλά εδώ συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι τώρα, πέρα από το ότι το κομμάτι, το, πώς το λένε, πέρα από το οικονομικό και πέρα και από το burnout, γιατί αυτό δεν το υπολογίζουμε, ξέρεις, λέμε, ας πούμε, και για τους γιατρούς ακόμα, έτσι, λέμε, πέρασε η ώρα. Κάτσε να ανοίξουμε γραμμές, γιατί πιάστηκα εδώ με τα μηνύματα και δεν τελειώνουμε ποτέ, και θα τα πούμε τα υπόλοιπα και μετά. Λέω μόνο αυτό τώρα, και αν θέλετε ανοίγουμε γραμμές για οτιδήποτε. Λέμε καμιά φορά, έχουμε ελλείψεις σε γιατρούς, έτσι, ή νοσηλευτές. Και λέμε, δώσε ρε παιδί μου παραπάνω. Δεν έχει, ο άλλος δεν θα πάει να δουλέψει, έτσι, στο δημόσιο, θα πάει στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες στο δημόσιο, που αν πάει ο γιατρός εκεί πέρα τελικά, θα πρέπει να δουλεύει για δύο και για τρεις, ο νοσηλευτής πολύ παραπάνω. Και ξέρετε, όταν μπαίνει στη μέση, δηλαδή μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είναι και πολύ πιο εύκολο να γίνει και κανένα ιατρικό λάθος. Και ο άλλος παίζει την καριέρα του και τη ζωή του κορώνα γράμμα, ο γιατρός εννοώ. Έτσι. Οπότε το σκέφτεται δύο και τρεις φορές. Σου λέει, άσε τώρα, μη. Έτσι, γιατί μετά κι άμα πας εκεί πέρα και μπλέξεις, δεν είναι και εύκολο να πεις ότι τα παρατάω και φεύγω. Τέλος πάντων, είναι πολύ σύνθετο και αυτό. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, και αυτά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 2310-90-90-90, αν έχετε κάτι που θέλετε να σχολιάσετε. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά. Υπάρχει 2310-90-90-90, αν έχετε κάτι που θέλετε να σχολιάσετε. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά.

0: όταν συμβαίνουν κάποια γεγονότα, αλλά κρατάνε 2-3 μέρες. Μετά η σκόνη πέφτει πάλι και τα ξεχνάμε και πάμε παρακάτω. Πρέπει ρε παιδιά λίγο να. Όλοι μας, ας πούμε, όλοι μας έτσι, δηλαδή από τον πολιτικό μέχρι τον τελευταίο πολίτη, να δούμε λίγο τι γίνεται, να δούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολη. Το είπα και προχθές με αφορμή την άλλη την περίπτωση με την κοπέλα που έπεσε. Οι ψυχολόγοι πλέον ακούν συνέχεια τη φράση «Δεν θέλω να ζω άλλο έτσι». Και δεν σημαίνει ότι αυτοί που το λένε όλοι κάνουν έτσι, πηγαίνουν σε αυτοχειρία, αλλά οι περισσότεροι, οι απείρως περισσότεροι που δεν πηγαίνουν, αρκετοί εξ αυτών φτάνουν να ζουν ως ζωντανοί νεκροί περίπου, γιατί δεν έχουν όραμα, δεν έχουν προοπτική ή τουλάχιστον έτσι νιώθουν. Έτσι, αυτό εδώ δεν είναι κάτι που πρέπει να πιανόμαστε, ας πούμε, από ένα γεγονός το οποίο έχει αγγίξει το μέσα μας μια μέρα, δύο μέρες και μετά να το ξεχνάμε, να φεύγουμε αλλού. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, όταν το συζητήσουμε θα λυθεί. Δεν θα λυθεί, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό είναι και αλυσίδα στο άλλο. Το ότι λέμε πολλά για τους νέους, ότι είναι, τα φορτώνουν στον κόκορα, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς κτλ. Πρέπει να δούμε λίγο και μέσα από ποιες συνθήκες γίνονται κάποια πράγματα. Ότι δεν έχουν διάθεση να δουλέψουν, ότι ξέρω εγώ, ότι είναι τραλαλά, ότι όλα αυτά. Και τα φορτώνουμε εκεί. Και δεν κάνουμε καμία αυτοκριτική για την κατάσταση που έχει φτάσει να είναι αυτή που είναι. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες και τα βλέπουμε και μετά με την ησυχία μας τα υπόλοιπα. 23 10 90 90 90 για όποιον θέλει. Παρακαλώ.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Για πάμε. Μετράω εγώ, σημειώνω.
1: Σημείωσε.
0: Δύο στα δύο, σημειώνω εγώ.
1: 8 η ώρα,
0: ναι.
1: Το 137, Κοπενχάγη, Άλμπουργκ.
0: Μισό λεπτάκι, 8 γιατί το έχω στα live. 8 η ώρα, Κοπεχάγη, Άλμπουργκ. Περίμενε, 8 η ώρα, Κοπεχάγη, Άλμπουργκ. Είναι κωδικό, μου είπες. Α, το βρήκα, 1-1.
1: Σε ευχαριστώ, καλό bye, βράδυ bye.
0: Χαίρετε. Ναι.
2: Δεύτερος.
0: Ναι, δεύτερος, θα πήρατε το ασημένιο μετά.
2: Μια φορά να ακούσω την εκπομπή σου, ρε Κώστα, και να πιάσω στοίχημα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν φταίσαι εσύ.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, είναι δύσκολες αυτές τις στιγμές. Ειδικά με τα κορίτσια, αλλά και με το άλλο το κορίτσι που αυτοκτόνησε. Είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά.
0: Αν μιλάς για αυτό, το τελευταίο δεν είναι ακόμα 100% σίγουρο, έτσι.
2: Ναι, okay, ναι.
0: Αλλά εκεί οδηγείται, μάλλον.
2: Με τον θάνατο, ρε παιδί μου, των παιδιών αυτών που είναι, ας πούμε, σε πολύ νεαρή ηλικία. Κατά καιρούς έχεις πει και πάρα πολύ εύστοχα ότι προσπαθούν οι γονείς να μας κάνουν κλόνους. Να γινόμαστε κλόνοι των γονέων.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη. Γιατί κατευθείαν βάζεις πρέπει στο παιδί να γίνει το συγκεκριμένο. Δεν το αφήνεις ελεύθερο να αποφασίσει τι θέλει να κάνει στη ζωή του.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε θέλοντας και μη οδηγείται σε μια κατάσταση, σε έναν τοίχο της ζωής του, προσπαθώντας να τον τρυπήσει για να περάσει. Που αν δεν τρυπηθεί ο τοίχος, μοιραία φτάνει σε αδιέξοδα πράγματα και ειδού τα αποτελέσματα. Τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό είναι καθαρά θέμα οικογενειακού περιβάλλοντος, επίσης και του σχολείου έχει να κάνει με καθηγητές και με όλα αυτά, αλλά σε κύριο βαθμό η οικογένεια.
0: Ναι, αλλά η οικογένεια έχει τις βάσεις, να το πω, τις οποίες μπορεί να μεταφέρει στο παιδί. Δηλαδή σημαίνει η μέση οικογένεια, ναι, μπορεί να δώσει τα σωστά πρότυπα στο παιδί.
2: Ο σύγχρονος γονέας όχι.
0: Άρα δεν είναι θέμα οικογένειας προς το παιδί, είναι θέμα και φροντιστηρίου προς την οικογένεια, μάλλον, προς τον γονέα.
2: Ναι, αυτό βέβαια, όπως το είπες. Και κάτι άλλο, για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή. Δηλαδή, στην Αφρική, που γίνονται, ας πούμε, ρε παιδί μου, οι γεννήσεις είναι περισσότερες από την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Οι συνθήκες εκεί πέρα για να κάνεις παιδιά, ας πούμε, ρε παιδί μου, φαντάζομαι ότι με 20 ευρώ, με 50 ευρώ είσαι εντάξει. Άρα γι' αυτό γεννάς εκεί πέρα στα παιδιά.
0: Μην το λες αυτό. Στην Αφρική υπάρχει πολύ μεγαλύτερη φτώχεια, έτσι, κατά βάση.
2: Ναι, αλλά και οι συνθήκες όπως της ζωής τους είναι.
0: Εκεί γενοβολάνε για άλλους λόγους. Εκεί δεν, σε πολλές χώρες ακόμα. Δεν ξέρουν τι θα πει αντισύλληψη καλά-καλά. Έχουν προκαταλήψεις, έχουν δυσιδαιμονίες.
2: Με 750 δεν μπορείς να κάνεις καλά. Εκεί με

0: είναι τα ευρώ, είσαι βασιλιάς που λέει ο λόγος.
1: Δεν νομίζω. Σε κάποιες χώρες μπορεί και να ισχύει αυτό, σχετικά προηγμένες με τις Αφρικές, αλλά σε γενικές γραμμές η Αφρική είναι χειρότερα από εμάς. Ευχαριστώ, τα λέμε για να προχωρήσουμε, έτσι. Να είσαι καλά, γεια. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι.
1: Ναι, ορίστε.
2: Είναι,
1: ναι, κυρία Δέσποινα, γεια.
2: Θέλω να πω και εγώ την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα.
2: Από ένα καλό Σαββατοκύριακο να υπάρχει σε όλους, να υπάρχει και χαρά υγεία. Και εγώ θα ήθελα να πει, δεν έχω ακούσει καθόλου το βιβλίο του Γεωργίου, δεν βλέπω τηλεόραση τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Ναι.
2: Μόνο του ώρα Δημητρόπολη. Αλλά ό,τι είναι καλό για την Ελλάδα, θα ήθελα να είμαστε πρώτοι.
1: Δεν το έχει ακούσει, ε. Θα τα ακούσει. Πού θα πάει, αύριο λογικά θα τα ακούσει. Πώς είσαι?
2: Εχθές πήγα, μου κόψανε το γύψο για το πόδι που το είχα σπάσει πρόσφατα. Στο Ιπποκράτη, 8 η ώρα το πρωί είχα ραντεβού. Γυρίζω κατά τη μία, έφυγα. Και μετά κατά τις 2 η ώρα, τι ώρα ήταν, αισθάνθηκα μια ζαλάδα μέσα στο σπίτι. Πέφτω πάλι κάτω. Από αυτό που πέφτει με το κρέτη μου πάλι έμαθα, ευχαριστώ.
1: Μάλιστα.
2: Και με πάνε στο Παπα-Νικολάου, τη μέρα του Παπα-Νικολάου. Και μήκα να μέχρι τη μεσημέρι σήμερα και με ξυπνοκάραν πάλι. Και τώρα είμαι έξω.
1: Άντε, ωραία.
2: Δεν το βάζω κάτω όμως.
1: Το βρήκαμε τώρα το κόλπο, έλα, ξέρουμε. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, το βρήκαμε, θα το νικήσουμε.
2: Όταν πρίζομαι, όταν κάνω βήματα, πάω στο νοσοκομείο, ξυπνοκάραν και με αφήνουν και μαμολάν τόσο λεπτό.
1: Εντάξει.
2: Δεν το βάζω κάτω. Θέλω να δώσω σε πάρα πολλούς φίλους και φίλες μου. Τώρα να μην κουράσω τη γραμμή και την καθυστέρηση.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρουν, ναι. Και σας αγαπώ όλους.
1: Γεια σου, να είσαι καλά, να είσαι γερή. Καλό κουράγιο, έτσι. Καλή δύναμη που την έχεις, εσύ ειδικά την έχεις. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Πριν περάσουμε στα θέματα, κύριε Κώστα, το μήνυμα που έστειλα προηγουμένως βασίστηκα σε δικά σου λόγια από τη χθεσινή εκπομπή που είχες πει, επιλέξει ότι μέχρι το 2150, σύμφωνα με μελέτες, η Ελλάδα, όπως τουλάχιστον κατάλαβα εγώ, δεν θα έχει πληθυσμό.
1: Όχι, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι αν συνεχίσουμε, που δεν θα γίνει, αλλά είναι ενδεικτικό, ναι, αν συνεχίσουμε, ναι, με το ρυθμό γεννήσεων,
3: ναι,
1: θα και πάμε στις μηδέν γεννήσεις. Δεν είπαμε ότι θα έχουν πεθάνει όλοι. Ναι.
3: Πόσες γεννήσεις?
1: Μηδέν. Με το ρυθμό που πάμε, αν συνεχίσουμε όπως είμαστε σήμερα, μέχρι το 250 πάμε μηδέν γεννήσεις.
3: Ωραία, τότε μέχρι το 2200 θα έχει σβήσει. Γι' αυτό έγραψα προηγουμένως ότι θα υπάρξει μια εποχή που θα λένε, ας πούμε, όπως λέμε εμείς.
1: Εσύ πιστεύεις δεν θα γίνει τίποτα, θα συνεχίσουμε έτσι?
3: Πραγματικά είναι αρνητικά αυτά που βλέπουμε και τα αποτελέσματα, αλλά τουλάχιστον μακάρι υπάρχει ελπίδα. Πιστεύω μπορούμε να το ανατρέψουμε. Για να μην κρατάω πολύ τη γραμμή, να περάσουμε στα θέματα.
1: Ναι, ναι, πες.
3: Ωραία. Σήμερα 15 Μαρτίου είναι πολύ μεγάλη μέρα μνήμης, γιατί κάθε χρόνο αυτή τη μέρα όλοι οι Παλαιστίνοι σε όλο τον κόσμο έχουν ημέρα μνήμης την Άκμπα, η οποία σημαίνει καταστροφή ή τετραγωδία. Και αναφέρεται στο 1948 που εκτοπίστηκαν 750.000 Παλαιστίνοι όταν βία, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος Αράβων και Ισραηλινών, τους πέταξαν έξω από τα σπίτια τους. Το δεύτερο, επίσης σήμερα 15 Μαρτίου, είναι η μέρα, και δεν το έχει αναφέρει κανένας, και πολλοί λένε το σαν σήμερα, που πεθαίνει ο αγωνιστής, ποιος, Χρήστος Τσουτσουβής. Στη συμπλοκή στον Κίζη το 85. Και για να κλείνω, κύριε Κώστα, να μην κρατάω πολύ τη γραμμή να μιλήσουν κι άλλοι, παρόλο που είμαι κατά της θρησκείας, αλλά σέβομαι τον άνθρωπο, εχθές ένας ακροατής, ο Στέφανος, πραγματικά ήταν συγκινητικός. Και όπως είπε ένας άλλος ακροατής, για να μην λέω, ας πούμε, το παίρνω από άλλον, έκανε κατάθεση πίστης, ρε φίλε. Έτσι το πήρα πραγματικά, ένας Στέφανος που βγήκε. Παρόλο που είμαι κατά της θρησκείας.
1: Ναι.
3: Αυτά.
1: Okay.
3: Και χαιρετισμούς από Αφροδίτη.
1: Να είσαι καλά. Καλώς τον. Ναι, τον πλανήτη Αφροδίτη. Εγώ νόμιζα είχε καμιά κοπελιά Αφροδίτη από δίπλα, αλλά τελικά από τον πλανήτη λείπει. Παρακαλώ, ναι.
4: Να ευχαριστώ την παρέα.
1: Αλέξανδρε, γεια. Εμείς τα είπαμε, έτσι. Έχει πάρει, το λέω και στους άλλους για να μην παρεξηγηθούμε. Έχει πάρει τουλάχιστον 10 φορές το τελευταίο δίμηνο, από 2 φορές και 3 φορές σε κάθε εκπομπή, του το λέω με το καλό. 1, 2, 3, 5, 10. Εντάξει, το κάνει συνέχεια. Παίρνει σειρά από άλλους, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Προχθές το έκανε 3 φορές. 10η φορά στο τελευταίο δίμηνο. Και του είπα, δεν θα ξαναπάρει σε μένα. Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, ειλικρινά. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Ναι, καλησπέρα, Κωστά.
1: Καλησπέρα, ναι.
5: Άλπατρος.
1: Ναι, ναι.
5: Καλά, εσύ, φίλε μου.
1: Καλά, εσύ.
5: Καλά, όσο μπορούμε καλά σε αυτή την πολύ ισχυρή πραγματικότητα. Ναι. Καθημερινότητα.
1: Έχουμε 3 λεπτά, δεν μιλάω καθόλου, ρίχτα.
5: Έτσι, με ξέρεις, πάμε στη δικιά μας τακτική. Άλπατρος Κώστας Βρανάς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις 16χρονες. Δεν μίλησα αυτές τις μέρες. Ήταν σοκαριστικό το γεγονός. Αυτά που λέω και εγώ προσωπικά και τα καυτηριάζω. Είναι ντροπή σε όλο το Πανελλήνιο, σε όλους μας. Ξεκινάνε από τους γονείς, συνεχίζουν στην δημόσια εκπαίδευση. Νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Από 6 χρονών ή από 5, άμα θέλεις, από μικρά νήπια μέχρι 18. Είναι ντροπή στο Υπουργείο Παιδείας να μην μπορεί να εξασφαλίζει παιδοψυχολόγους, κοινωνιολόγους και να ασχολείται με οπεκεπέδες, να πουλάει χρήμα διεφθαρμένο από εδώ και από εκεί, τα γνωστά που ζούμε καθημερινά, και να αφήνει την νεολαία μας να φτάνει σε αυτό το έσχατο σημείο, να ανεβαίνει στον έκτον όροφο και να βουντάρει και να χάνεται τη ζωή τους. Και χθες συνέβη και στο δεύτερο κοριτσάκι, πολύ σωστά, καλά έκανες, να το πω πιο απλά και πιο σωστά νομίζω, που είπες και για το σημερινό, που το πιθανότερο θα ακουστεί και αυτό, είναι αυτοκτονία. Πόσες φορές έχω πει ότι είμαστε μια κοινωνία που υποφέρει από σκλήρυση κατά πλάκας, με τη φιλοσοφική έννοια δηλαδή, σκλήρυση κατά πλάκας στο μυαλό και στην ψυχή. Λοιπόν, και θα θίξω και το κομμάτι των γονέων. Η εκπαιδευτική, μην περιμένετε πολλά πράγματα. Είναι στον κόσμο τους, είναι στη μαρμίτα με τα φροντιστήρια, είναι αυτή η περίοδος τώρα των Πανελληνίων. Αυτό που έξω στην Ευρώπη πάνε φυλακή. Είναι απαγορευτικό ο καθηγητής να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα να ασχολείται με τα φροντιστήρια. Όσο υπάρχει παραπαιδεία, δεν θα σωθεί η παιδεία. Λοιπόν, πάμε στους γονείς. Οι γονείς που έχουν φτάσει σε αυτό το άθλιο επίπεδο και φέρουν τεράστια ευθύνη για την απαξίωση των δασκάλων, καθηγητών κτλ. Η νέα μόδα, στο είπα και άλλη φορά, παίρνουν τηλέφωνο δημοτικό. Αυτές τις μέρες συνέβη. Παίρνει τηλέφωνο γονιός, μητέρα συγκεκριμένα, ο οποίος είναι και αστυνομικός. Και ασκεί και το βέτο. Θα σας κάνω άνω κάτω. Γιατί ο δάσκαλος ύψωσε τη φωνή του στο παιδί. Και ρωτάει μόνο τους συμμαθητές, οι οποίοι συμμαθητές είπανε, τον έκανε κολοτούμπες, τον έκανε φρουφρούρια, τον πέταξε από πάνω, ό,τι να είναι. Και δεν κρατά, τηρεί το πρωτόκολλο. Έλα κυρά μου στο σχολείο, μίλα με το δάσκαλο, σε διαφωτίσει, τα παιδάκια, τέτοια υποτέλεια. Και για να δεις πόσο μαμόθρευτα, και κλείνω με αυτό, σε ένα ήπιο ύφος, αλλά θα κλείσω με το. Σήμερα βγήκα το απογευματάκι να κάνω κάποιες δουλίτσες μου. Στο ρόκαστο. Καθοδόν, δύο σκυλάκια, μια γιαγιά και μια εγγονή. Σε κάποια φάση σταματάει η γιαγιά και η εγγονή. Τους βλέπω, από πίσω ακολουθώ. Για ποιο λόγο? Το κοριτσάκι κάπου 10χρονο, τόσο περίπου, 10-11 χρόνων. Η γιαγιά έσκυψε και έδεσε τα κορδόνια της νεαράς. 11 χρόνων και δεν ξέρουν να δίνουν κορδόνια. Εκεί οδηγούμε τα παιδιά μας. Μεγάλη ένοχη πρώτα οι γονείς και ύστερα το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Την αγάπη μου, καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε στροφούλες, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο από την άλλη τη μεριά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα, γυναίκη μετακόμισης, πάμε και από εδώ. Άνευ ηχοληπτέρ πλέον. Και καλησπέρα, καλημέρα. Στα 6 λεπτά και μετά τις 12 είμαστε. Κάτσε να σας βρω και στο φουμπού. Και να πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα καταρχάς, πριν συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, Σάββατο 16 Μαΐου, Διεθνής ημέρα φωτός, λέει. Φωτός, όταν λέμε, είναι το αυτό που σχετίζεται με τη φωτονική. Εφαρμογές φωτονικής. Τώρα τι είναι αυτό, άμα θέλει κανείς, κάνει ένα ψαχτηράκι να δει. Μπλέκει μέσα πολλά. Μέχρι και στην κυβαντική θα πάτε άμα ψάξετε να βρείτε. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα φωτός για τις εφαρμογές της φωτονικής, έτσι. Και Διεθνής ημέρα, λέει, ειρηνικής συμβίωσης. Ναι, οπωσδήποτε. Και Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης, λέει, για το, πώς λέγεται αυτό, για την κοιλιοκάκη. Κοιλιοκάκη είναι αυτοάνοσο, είναι αυτοάνοση διαταραχή, λέει, που προκαλείται από την δυσανεξία στην γλουτένη. Και η μέρα κληρονομικού αγκιοδήματος, αυτό είναι μια, τέλος πάντων, γενετική διαταραχή και αυτό. Και Παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Μάλιστα. Οπότε ένα ποτηράκι το σηκώνει σήμερα, έτσι. Πέρσι νομίζω. Πού το είχα δει να δεις. Πέρσι δεν πρέπει να ήταν. Νομίζω πέρσι. Πρέπει να βγήκε και το πρώτο ελληνικό ουίσκι. Χωρίς να θυμάμαι παραπάνω λεπτομέρειες τώρα, φλασιά. Τέλος πάντων, ναι. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το ουίσκι. Οι Έλληνες, λέει, περισσότερο του κρασιού είμαστε. Έβλεπα κρασί και μπύρα. 59% είναι οι προτιμήσεις στο κρασί, 51% στην μπύρα. Και μετά αν πάμε στα λίγο πιο σκληρά ποτά, εκεί είναι το ουίσκι και είναι μετά και η βότκα, λέει. Έτσι τα βγάζουν τα κομπιούτερς και οι αριθμοί. Το άλλο που βγάζουν τα κομπιούτερς και οι αριθμοί, αυτό μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το λέω, είναι ότι δεν είμαστε τελικά και τόσο γερά ποτήρια. Δηλαδή υπάρχει μία αίσθηση, εγώ ας πούμε θα πίστευα ότι ήμασταν καλά ποτήρια. Εντάξει, όχι πρώτοι ξέρω εγώ, αλλά θα ήμασταν, ρε παιδί μου, στους 5 πρώτους, στους 7, στους 10. Δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία. Δηλαδή για την ακρίβεια μάλλον το αντίθετο φαίνεται. Έχουμε, λέει, την χαμηλότερη ποσότητα κατανάλωσης, αν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, 6,6 λίτρα ετησίως ανά άτομο βγαίνει. Ενώ αν πάμε στις χώρες του ΟΣΑ, εκεί είναι 8,5 τα λίτρα μέσο όρο. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά μεγάλο. Ποιο είναι το αλλά? Ότι εμείς μαζί με την Ιρλανδία και την Σουηδία είμαστε πολύ πολύ ψηλά στην υπερκατανάλωση. Δηλαδή γενικά δεν πίνουμε τόσο πολύ, αλλά αυτοί που πίνουμε, πίνουμε. Δηλαδή το 40% των ατόμων που πίνει δηλώνει ότι πίνει πολύ. Αυτά. Με αφορμή το ουίσκι και την ημέρα του. Γενικά, δεν λέμε τώρα για το ουίσκι μόνο. Πάντως την τελευταία δεκαετία έχει υπάρξει μείωση στην κατανάλωση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα. Έτσι, και αυτά. Και επίσης, λέει, αυτοί που μεθούν πολύ έτσι πιο εύκολα είναι οι γυναίκες, σε σχέση με τους άντρες. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό και τέλος πάντων αν έχετε ακούσει και που μπορεί να οφείλετε. Άστο τώρα γιατί περνάει εκεί η ώρα. Μπορεί να το πούμε μετά άμα θυμηθούμε. Άμα ξέρει κανείς που οφείλεται ότι οι γυναίκες μεθούν πιο εύκολα από τους άντρες, μας το λέει εδώ πέρα για να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε και από καιρούλη ημέρας. Καιρούλης ημέρας, πάλι στα γονίτσες βλέπω. Όχι πολλές πάντως. Ναι, από 16 μέχρι 23, λέει, με ήλιο, με συννεφιές και μπορεί να ρίξει καμιά ψηλή βροχούλα πάλι. Για να μην χαλάσουμε και την παράδοση. Κατά τα λοιπά ημέρα θα έχει και ματσάκια. Πανσεραϊκός Πανετολικός, ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας και Κηφισιά, αυτά θα είναι στις 7. Και Κυριακή τα υπόλοιπα, Όφη Βόλος, Άρης Λεβαδιακός, αυτά θα είναι στις 5. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός 7:30. Και θα υπάρχει και το μπάσκετ, έτσι παίζει και ο Άρης με την ΑΕΚ Κυριακή, 5:30 αυτό. Δεύτερο παιχνίδι της σειράς, η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Λοιπόν, αυτά μετά τη ημέρα. Εμείς θα έρθουμε τώρα, τι ώρα θα έρθουμε, κάτσε να θυμηθώ, 12 είπαμε. Ναι, 12 η ώρα θα έρθουμε, 12 με 2. Άντε θα δούμε μαζί και τον Ακύλα τι θα κάνει στη βαθμολογία. Τι φωνή έχετε, πλάκα πλάκα? Θα τα δικαιώσετε προγνωστικά. Βασικά σοβαρά τώρα, πιστεύετε ότι... Δεν ξέρω κιόλας αν παρακολουθείτε, αλλά υπάρχει αρκετή έτσι φασαρία. Πιστεύετε ότι δικαιολογείται όλη αυτή η φασαρία? Να γίνεται τόσο ντόρος και με τέτοιο τρόπο, ρε παιδί μου, από αρκετούς που να είναι και, ξέρεις, και έξω από τα όρια που λέμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πριν ανοίξουμε γραμμές. Ναι, βλέπω και μηνύματα εδώ. Είχαμε και τον ΠΑΟΚ. Δεν τα αναφέραμε αυτά καθόλου, δεν πήγαμε εκεί. Είχαμε και τους πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ να παίρνουν και το κύπελο, έτσι. Νταμπλούχη. K19, ΠΑΟΚ Άρης ο τελικός του κυπέλου. Η είδηση δεν ήταν... πέρα από το κύπελο, η είδηση η ακόμα πιο μεγάλη για μένα ήταν άλλη. Και δεν το είπαμε κακώς, είδες. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να στεκόμαστε. Το πασίγιο που έκαναν οι παίκτες του Άρη. Έτσι, αυτόν τον αθλητισμό θα έπρεπε να έχουμε. Αλλά πούντος, πού να το βρούμε? Μόνο εκλάμψεις μικρές, να, όπως αυτή ας πούμε. Δεν ξέρω, εμένα τέτοιου τύπου, ας πούμε, πώς από τώρα, τέτοιου τύπου περιστατικά, παύλα εκλάμψεις, ξέρεις, στην αρχή με κάνουν και χαίρομαι και μετά την επόμενη στιγμή με λαχολώ, γιατί ξέρω ακριβώς ότι είναι εκλάμψεις. Και το ξέρουμε και όλοι, ότι μετά από λίγες μέρες, ξέρω εγώ, θα δούμε πάλι κάτι, θα ακούσουμε πάλι κάτι που θα μας προσγειώσει απότομα στην σκληρή πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα της ζούγκλας που έχουμε φτιάξει. Και την οποία αποδεχόμαστε, δεν είναι μόνο ότι φτιάξαμε, εγώ εκείνη που σκάω. Την αποδεχόμαστε. Έτσι, ζούγκλα που φέρνει τα περιστατικά, τα άσχημα γενικότερα, και τη μία θα είναι στα του αθλητικού μικρόκοσμου, την άλλη θα είναι στα της καθημερινότητας του κανονικού μας κόσμου. Λοιπόν, έτσι. Θυμήθηκα τώρα, την είδηση την ξέρετε, έτσι, να μην τα πούμε, τα ξαναπούμε. Νωρίτερα είχαμε και άλλη βουτιά από τα ράτσα. Με τις πρώτες ενδείξεις να μιλούν για αυτοκτονία. Εγώ σκέφτομαι και το εξής τώρα, και ανοίγουμε γραμμές και πάλι αν θέλει να περάσει κανείς. Πραγματικά, δηλαδή έγινε τώρα αυτό, έτσι. Τώρα το μεσημεροαπόγευμα, εγώ τουλάχιστον το πέτυχα, το είδα. Λοιπόν, και μου ήρθε η εξής σκέψη. Και αν θέλει να περάσει κανείς, ένα λεπτάκι μπορεί να τηλεφωνεί και πάλι. Λοιπόν, λέω, ρε παιδί μου, πώς θα το διαχειριστείς? Δηλαδή, στο τέλος θα φοβόμαστε μην γίνει και μόδα. Τώρα, ας πούμε, γίνεται αυτό, έτσι. Είναι ένα θέμα που μπορείς να το πιάσεις, να το προεκτείνεις, να πας και στα βαθύτερα αίτια της κατάστασης με την κοινωνία κτλ. Και λες, τάπαμε μία, τάπαμε δύο, τάπαμε τρεις. Πώς θα το διαχειριστούμε? Δηλαδή, μην γίνει καμία μόδα στο τέλος. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται τώρα? Όταν από τη μία λες, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αναδείξουμε, έτσι. Κανονικά πρέπει, για να προβληματιστούμε όλοι, να το κουβεντιάσουμε, να, έτσι, να σηκωθεί σκόνη, να προβληματιστεί και η πολιτεία από το θόρυβο που γίνεται επιτέλους, να δει τι μπορεί να κάνει, να δούμε και εμείς λίγο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Λοιπόν, από την άλλη όμως, λες ότι επειδή ξέρεις, ας πούμε, το πιθανότερο είναι να μην γίνει τίποτα πάλι. Θα μιλήσουμε 2-3 μέρες, μετά θα ξεχαστούν όλα. Και λες ότι από τη μία πρέπει να συζητηθεί, πρέπει να αναδειχτεί, πρέπει να σηκωθεί σκόνη. Αλλά από την άλλη, επειδή ακριβώς ξέρεις ότι μετά από 3 μέρες θα έχεις πάει παρακάτω και δεν θα γίνει απολύτως τίποτα, εγώ τουλάχιστον αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή αρχίζεις και φοβάσαι ότι μπορεί αυτό το πράγμα να κάνει κακό τελικά. Η αναπαραγωγή συνέχεια των ειδήσεων, έτσι, ότι οι νέοι αυτό, οι νέοι εκείνο, οι νέοι το άλλο. Από τη στιγμή που δεν γίνεται τίποτα, φοβάμαι μην γυρίσει και μπούμεραγκ τελικά. Δηλαδή, επειδή εμείς τα λέμε εδώ πέρα, έτσι, τη μία προβληματιζόμαστε, την άλλη φωνάζουμε, την άλλη ψάχνουμε ευθύνες, Αλλά ό,τι και να κάνουμε, γυρίζουμε γύρω από την μαυρίλα που υπάρχει και τελικά είμαστε γύρω από τα διέξοδα που υπάρχουν, έτσι. Δεν δίδεται κάποια λύση δηλαδή. Λοιπόν, και περιστατικό στο περιστατικό, φοβάμαι μην φτάσει να γίνει καμία μόδα στο τέλος αυτό. Και να μην το πάρουμε χαμπάρι πώς θα γίνει. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ για να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Έλα, για ό,τι θέλετε και πάλι ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο. Τα μηνύματα τα βλέπω τώρα μετά τις 12.30, έτσι. 23 10 90 90 90, για όποιον θέλει να περάσει ξανά και μανά. 1.55 κενό, 54 301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από τη φωτογραφία εκεί πέρα με το φίλο μας τον Ακύλα. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Γεια.
1: Κώστα, δύο αποτελέσματα λίγο που να μου δώσεις.
0: Πες τα.
1: 154-194.
0: Α, πες μου όμως και ώρα, γιατί, ναι, και ώρα που παίξανε.
1: 10 παρά τέταρτο και 9 και τέταρτο.
0: 9 και τέταρτο ποιο είναι, πες τα μου λίγο γιατί τα έχει μπερδεμένα. Τον κωδικό.
1: Σάββο City.
0: Τον κωδικό, τον κωδικό τον έχεις.
1: 154.
0: 154, Σάλφορντ, 2-2, έχει αστεράκι, μάλλον πήγε παράταση.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, άλλο δεν ήθελες, άλλο ένα δεν είπες. Α, οκ, έγινε, έγινε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς θα γίνει μόδα, Κωνσταντίνε μου, να αυτοκτονούν? Δεν βλέπουμε τον παράγοντα ότι υπήρχε και ψυχική προδιάθεση σε αυτά τα άτομα. Πιστεύεις ότι όλοι οι νέοι θα πάνε να αυτοκτονήσουν σε μια δυσκολία?
0: Το όλοι το λες εσύ. Οι τάσεις όμως που μπορεί να υπάρχουν είναι επικίνδυνες. Εγώ είπα χθες, ας πούμε, προχθές που τα ξανασυζητούσαμε, υπάρχει μια νέα τάση που είναι αυξητική και λέγεται συνεργατική αυτοκτονία. Έτσι, μπορεί το ένα το παιδί, παράδειγμα, να έχει πρόβλημα και να πάει και το άλλο, το φιλαράκι του, η κοπέλα, το αγοράκι, να πάει μαζί του, πιθανώς όπως έγινε και στην περίπτωση των δύο, που τελικά κατέληξαν και οι δύο.
2: Να σου πω, χρειάζεται και λογική. Δεν είναι τα παιδιά σήμερα, ακόμη και τα 16χρονα, τόσο παράλογα, ούτε τα 15χρονα. Μην γενικεύουμε από κάποια συμβάντα. Τα παιδάκια αυτά έπρεπε οι γονείς τους να φροντίσουν για το ψυχικό τους υπόβαθρο. Διότι είχαν πρόβλημα, όπως είχε και ένα άλλο κοριτσάκι που αυτοκτόνησε τον Ιανουάριο, όπως και η κοπελίτσα 24 χρονών. Θλίβομαι που νέα παιδιά δεν φρόντισαν να πάνε σε ένα γιατρό ειδικό να ασχοληθεί με τις περιπτώσεις τους. Διότι όλοι έχουμε, νομίζω, μέσα στο ευρύ οικογενειακό περιβάλλον ανθρώπους οι οποίοι είχαν προβλήματα, φαίνονται στην εφηβεία τα προβλήματα, τα ψυχικά προβλήματα εμφανίζονται συνήθως στην εφηβεία και με κατάλληλη αγωγή από σωστούς ψυχιάτρους ζουν και βασιλεύουν αυτά τα παιδιά και εργάζονται και μπορούν και επιβιώνουν. Ευθύνονται λοιπόν, δεν ευθύνεται η πολιτεία, δεν μπορεί να ξέρει σε κάθε σπιτικό τι υπάρχει. Αυτά πρέπει να νοιαστούν οι γονείς και να μην το κουκουλώνουν γιατί τι θα πει η γειτονιά μα το παιδί μου το πάω σε έναν ψυχίατρο. Δεν χρειάζεται καν να το ξέρει η γειτονιά ή το ευρύ κοινωνικό τους περιβάλλον. Εγώ αυτό, όσο για το άλλο που έγινε η έρευνα και είπαν ότι μία στις 4 οικογένειες δεν έχει παιδιά. Δεν κάνει παιδιά, έτσι δεν είπες?
0: Ναι, 3 στους 4 δεν έχουν.
2: 3 στους 4. Η οικογένεια, Κωνσταντίνη, είναι αυτή που έχει έστω ένα παιδί. Οι άλλοι είναι ζευγάρια. Δεν μπορούν να τους βάλουν λοιπόν στο ίδιο. Δύο συντρόφους που ζουν μαζί, είτε με γάμο, είτε με συμβίωση, σύμφωνο κλπ. Δεν θεωρείται οικογένεια. Η οικογένεια ήταν όταν έχεις έστω και ένα παιδί.
0: Και εγώ δεν είπα για οικογένεια, είπα για νοικοκυριά. Που θα μπορούσα, είπα, για νοικοκυριά. 3 στα 4 νοικοκυριά, έτσι το θέτει.
2: 3 στα 4 νοικοκυριά, οικογένειες είπες, δεν είπες νοικοκυριά.
0: Τέλος πάντων, νοικοκυριά είναι τώρα, άμα είπα τη λέξη οικογένειες, πάντως θυμάμαι ότι είπα νοικοκυριά. Όχι. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς που περιγράφεις. Γιατί οικογένεια σημαίνει κάτι παραπάνω. Ναι.
2: Okay. Που ζουν μαζί τα παιδιά, διότι το ένα είναι από την Κρήτη, το άλλο είναι από αυτό, αγαπήθηκαν και ζουν μαζί. Δεν είναι δείγμα στην έρευνα που κάνουν ότι δεν θα κάνουν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Τα νοικοκυριά μπορούν.
0: Εντάξει, πάντως το πρόβλημα υπάρχει και είναι μεγάλο και πιστεύω το ξέρουμε όλοι.
2: Το πρόβλημα υπάρχει, ξέρεις γιατί? Γιατί οι νέοι φοβούνται ότι σε περίπτωση διαζυγίου θα αναλάβουν πολλές υποχρεώσεις, προπατώσεις, μπαμπάδες. Διότι τότε προστατεύεται πάρα πολύ, ξέρεις, το παιδί σε περίπτωση διαζυγίου και φοβούνται ότι θα μειωθεί το εισόδημά τους. υπάρχει και αυτό ο λόγος. Το ακούω από πολλούς νέους.
0: Ναι, φυσικά. Μπορεί να υπάρχει και αυτό μέσα σε όλα.
2: Και μπορούν να ζουν συντροφικά με μία σύντροφο, να μην θέλουν να προχωρήσουν σε παιδιά, γιατί λέει μετά φαίνεται, αν με χωρίσει θα διεκδικεί το ένα, θα διεκδικήσει το άλλο, θα διεκδικήσει το άλλο. Αυτό δεν γίνεται, δεν κρίνει χωριό με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Πάντως στην έρευνα που μόλις ανέφερες, επειδή άκουσες ότι την είπαμε, το πρώτο με διαφορά ήταν οικονομική αβεβαιότητα και το δεύτερο ήταν ότι το κράτος δεν στέκεται όσο θα έπρεπε και θα ήθελαν.
2: Κράτος. Μα το κράτος δεν είναι τόσο πλούσιο ώστε να σταθεί. Μην νομίζεις ότι και σε άλλα κράτη στέκονται τόσο πολύ. Είδες αυτό που είπες, ο Ορμπάν, πως τον λένε, έδωσε κίνητρα και όμως δεν προχώρησαν σε τεκνοπία μεγάλη τα ζευγάρια.
0: Ναι, είναι πιο σύνθετο το θέμα τελικά.
2: Ε?
0: Είναι πιο σύνθετο το θέμα τελικά, δεν είναι μόνο το οικονομικό.
2: Μα κοίτα να σου πω, είναι και δύσκολο, ξέρεις, η διαπαιδαγώγηση πολλών παιδιών. Γι' αυτό σταματάνε στο ένα και στα δύο παιδιά. Δεν έχουν τον χρόνο οι άνθρωποι ή τη θέληση να ασχοληθούν περισσότερο. Γιατί το κάθε παιδί έχει τον χαρακτήρα του και θα πρέπει να δείξεις εσύ να ασχοληθείς ιδιαίτερα με το κάθε σου παιδί, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μοναχοπέδι.
0: Εντάξει, είναι μία σειρά από πράγματα.
2: Ναι.
0: Και οι γυναίκες πλέον λόγω κουλτούρας πολλές δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Βάζουν άλλες προτεραιότητες.
2: Οι γυναίκες να κάνουν παιδιά, απλώς κοιτάζουν την καριέρα, καταφύγουν τα οάρια και ακόμη και στα 40 τους μπορούν να τεκνοποιήσουν φίλους μου.
0: Ναι, αλλά μία στις 4 λέει ότι δεν θέλω να κάνω παιδί.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ κυρία Λιδία, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Να είσαι καλά.
2: Τώρα πώς το άκουσε, δεν ξέρω από πού βγαίνουν αυτές οι έρευνες. Συγγνώμη λίγο, από πού βγαίνουν.
0: Ένα, κάνει ένα ψαχτηράκι, θα το βρεις. Βάλε αυτό που σου είπα, μία στις 4 δεν θέλει να κάνει παιδί.
2: Δεν βρήκα τέτοια. Σε γάμους
0: θα πηγαίνω. Το τσεκάρεις.
2: Γίνε και γάμοι και βαφτίσια και παιδιά και από όλα. Τέλος πάντων.
0: Έγινε, χαιρετώ, καλημέρα. Ναι, ορίστε.
3: Καλημέρα,
0: γεια.
3: Ήταν άλλο να πω, τώρα που την κυρία Λιδία, μας τρέλανε. Να ευχηθούμε στην κυρία Δέσποινα περαστικά της. Αυτή είναι η ψυχή. Οι μισοί παίχτες του ΠΑΟΚ να είχαν την ψυχή της, θα πέραμε ντάμπλ. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στην ΚΑΠΑ 19 που έκανε τον ντάμπλ. Για το πρώτο ακροατή που είπε, οι Αφρικοί κάνουν παιδιά στην Αφρική. Εκεί, φίλε, δεν έχουν παπούτσια αθλητικά, τελειοράσεις, κινητά, εμπορικά, αυτοκίνητα, κλαπ, καφέ, κρέπες, μέπες. Εκεί και με ένα σαντουιτσάκι, τυρόψιμο, τη βγάζουνε. Μας γύρισε λίγο τα μυαλά η κυρία Λιδία.
0: Γιατί το λες έτσι, τι?
3: Πώς θα κάνω Έλληνας παιδιά το ζευγάρι με 800 ευρώ. Εγώ έχω συναδέλφου 45 χρονών παιδιά και παίρνω 8 γαστάρικα. Τι να πάνε δευτερό, Κώστα, μου λέει. Πλάκα με κάνεις? Να ψοφήσουν τα πίνα τα παιδιά? Ο κράτος λεφτά για το ΠΕΚΕ έχει, για σκάνδαλα έχει, και δεν έχει να δώσει δουλειές στους νέους να μην αυτοκτονούν τα παιδιά? Υπάρχει μέλλον? Υπάρχει μέλλον? Ο κράτος λέει είναι φτωχός, για δικά τους οι 300 τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους έχουν λεφτά εκεί? Πολύ Νέα Δημοκρατία, κύριε Λιαντία, βγήκε.
0: Έλα μωρό τώρα, μην το πας προσωπικού. Δεν είπε κάτι. Είπα απλά ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι πέρα από το οικονομικό.
3: Κωστή, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Τι είναι, ότι είναι μόνο το οικονομικό?
3: Τι άλλο είναι?
0: Είναι πολλά, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο. Σου ξαναλέω, υπάρχουν πάρα πολλές πλούσιες χώρες που έχουν επίσης μεγάλο πρόβλημα.
3: Κωστή, ο Έλληνας θέλει να κάνει οικογένεια. Πώς συναδέλφους έχω και φίλους, τι να πάνε τελευταίο, ρε Κωστή, μου λέει. Υπάρχει δουλειά. Κάντε εργοστάσια. Ο κράτος να επενδύσει.
0: Είπαμε, είναι η πρώτη αιτία, η οικονομική αβεβαιότητα, δεδομένο. Αλλά δεν είναι η μοναδική. Και αυτό που είπε έχει βάση η κυρία Λιδία και πολλά άλλα είναι, ρε φίλε. Είναι πάρα, ας πούμε, εγώ δεν έχω κάνει παιδί. Έτσι, αν και θα ήθελα, αν και είμαι άνθρωπος οικογένειας, όχι για λόγους ότι πίστευα ότι θα μπορώ να το συντηρώ. Μπορεί και να μην μπορούσα, δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά γιατί δεν ήθελα να φέρω παιδί σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρεις πόσοι είναι που σκέφτονται έτσι? Ξέρεις πόσοι είναι που, όπως είπαμε και πριν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ, που δεν θέλουν να κάνουν γιατί βάζουν πλέον μπροστά την καριέρα. Θεωρούν ότι δεν θέλουν να είναι το παραδοσιακό μοντέλο της γυναίκας. Έτσι, είναι πάρα πολλοί λόγοι, είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
3: Όπως είπε για το άλλο παιδί, θα εξαφανιστεί η Ελλάδα. Από δουλειές στην Κίνα που βγαίνουν ρομπότ, που αλλάζουν ρόδες, που γίνανε υπηρέτες, που γίνανε σερβιτόροι, που κάνουν delivery. κατά διαόλου πάει, φίλε ο κόσμος. Εμείς θα φύγουμε από τη ζωή, εμείς δίσαμε τη δεκαετία του 80, περάσαμε καλά και με ένα 5.000 πηγαίναμε σινεμά, μπουζούκια, μας περίσευαν και το ένα και το άλλο. Τώρα πού πάμε? Εδώ τώρα μου δοθεί εμένα ευκαιρία να κάνω άλλη δουλειά, θα κάνω άλλα δύο παιδιά, ρε φίλε. Γιατί? Τα παιδιά ευτυχία είναι. Γιατί? Ποιο είναι το κακό?
0: Μα αυτό σου λέω, ευτυχία είναι τα παιδιά, αλλά αυτό το βλέπεις από το δικό σου το πρίσμα, βλέπεις τη δική σου τη ζωή μέσα από το παιδί, ότι σου δίνει ευτυχία. Στο παιδί σου μπορείς να εξασφαλίσεις ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο όπως είναι με, με όλο το πακέτο, όχι μόνο τα οικονομικά.
3: Για
0: αυτό λέμε.
3: Όλα, για όλα φταίει ο κράτος σε κάθε χώρα. Δεν σου δίνει ο κράτος δυνάμεις, όρεξη για δουλειά, να κάνεις παιδιά.
0: Ναι, μάλιστα.
3: Άντε πάω κάτω, το διπλό από τη λεωφόρο.
0: Ωραίο. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Χαίρετε.
4: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου.
4: Δεν λέω ότι καλησπέρα ότι καλημέρα, γεια σου λέω.
0: Ναι, ναι. Ό,τι και να πεις μπερά θα βρούμε.
4: Νορμάλ, τα ήθα.
0: Για πες.
4: Έχω ένα παράπονο να πω και εγώ το καημό μου.
0: Να το πείτε βέβαια.
4: Πρώτη του μηνός πληρώνομαι και πάω και πληρώνω τη ΔΕΗ. ΟΤΕ και νερά και τέτοια. 10 του μηνός, 8 του μηνός, έρχεται ένα παιδάκι, έχουμε πιάσει και γνωριμία, κοιτάει το ρολόι. Μου λέει, άντε καλά είσαι, λέει, δεν θα πληρώσει πολλά. Μου λέει τις κιλοβατόρες. Λοιπόν, εδώ και ένα χρόνο, οι δήμαρχοι σε κάθε περιοχή κλαφτήκανε στον πρωθυπουργό ότι δεν τους δίνει λεφτά το κράτος. Έχουν μαζέψει στο Δήμο από 50 άτομα και σκουπίζουν τους δρόμους, τις γόπες, τα χαρτάκια. Και εμένα η ΔΕΗ είναι παράδειγμα 70 ευρώ, 80 ευρώ. Τα 30-35 είναι για το Δήμο, ναι, και για την ΕΡΤ. Εγώ γιατί να μια σακούλα πετάω, μια σακούλα πετάω, σκουπίδια. Γιατί να πληρώνω 35 ευρώ κάθε μήνα, το κάνανε τώρα, ήταν κάθε δίμηνο, και να πληρώνω 35 ευρώ για μια σακούλα σκουπίδια.
0: Γιατί το κριτήριο του κράτους δεν είναι το πόσες σακούλες πετάς εσύ και εγώ. Το κριτήριο είναι πόσο μέσα είναι, πόσα λεφτά χρειάζεται, πόσες σακούλες πετάει μέσα η οικογένεια. Είναι λίγο πιο σύνθετο.
4: Ρε Κωνσταντίνε, τα μισά λεφτά από τη ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Είναι ψηλά τα δημοτικά τέλη. Το ξέρω, δεν λέω όχι.
4: Και ξέρεις τι μου...
0: Αλλά δεν θα κρίνει η ΔΕΗ με βάση εσένα που πετάς τη μία σακούλα μόνο, κατάλαβες.
4: Τι μου είπε το παιδάκι, για να μην το βάλω στο, να μην πω και το όνομά του.
0: Ναι.
4: Αυτός που κοιτάει το ρολόι με το κινητό, μου λέει θα ανεβεί η ΔΕΗ. Και βγαίνει ο πρωθυπουργός και λέει θα κατεβεί. Το αντίθετο. Το παιδί μου είπε ότι θα ανεβεί το επόμενο που θα έρθει πρώτη του μηνός.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ, για να προλάβουμε και έναν ακόμα.
4: Κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Ανέβηκα σε ένα λεωφορείο γιατί το αυτοκίνητο έδωσα τις πινακίδες, δεν μπορώ να το συντηρίζω. Οικονομικά δεν είμαι καλά. Και ήταν 60 παιδάκια 14-15 χρονών που μιλούσαν όλα αλβανικά από το γυμνάσιο. Δηλαδή είναι στην Ελλάδα, γεννηθήκαν εδώ και μιλάνε αλβανικά. Αυτά τα μαθαίνουν στο σχολείο. Γιατί δεν μιλούσαν ελληνικά?
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, να προλάβουμε ακόμα έναν. Καλημέρα. Καλημέρα. Για το προηγούμενο θέμα, γιατί αυτό το τελευταίο δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σοβαρά. Για το προηγούμενο θέμα υπάρχει όντως ζήτημα με την ακρίβεια στα τέλη, αλλά υπάρχει και μεγαλύτερο ζήτημα με την αναλογία που λέμε κόστους και ανταπόδοσης. Εκεί είναι το ακόμα χειρότερο. Έτσι, ότι αυτά που πληρώνουμε, δηλαδή, παίρνουμε πολύ λίγα για αυτά που δίνουμε. Παρακαλώ, ναι. Χαίρετε. Ναι. Φίλε, ακούω το από μέσα, σε ακούω, αλλά εσένα δεν σε πετυχαίνω καθόλου. Έλα.
5: κάτι καρτέλι.
0: Τώρα και μιλάει σαν λόμος, έτσι. Τελευταία προσπάθεια. Καλημέρα. Ας το ξαναπάρει μετά.
5: Πάνω.
0: Δεν βγάζουμε άκρη. Ας το ξαναπάρει μετά. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Ξαναπάρει μετά και λίγο να είσαι εδώ, ναι. Έλα, ήσουν αλλού. Πάμε, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Ο Κώστας τον είδαμε, ο νοσηλευτής που έκανε πριν το σχόλιο για αυτά που περνάνε. Έχουμε μείνει στον Traveler. Και βέβαια λέει διορθώνεται το δημογραφικό. Φεύγει ο Γιάννης, ο Γιώργος, η Μαρία και πόσοι άλλοι. Και έρχεται ο Μουσταφά και ο Μαχμούτ και ο Μοχάμετ λέει και πόσοι άλλοι. Ο Θωμάς μας ανεβάζει ένα link εδώ. Α, είναι το link με τον ουφολόγο και τον ουρολόγο. Τα ανεβάσανε και νωρίτερα. Ναι, μπείτε να το δείτε, παιδιά, αυτό αξίζει. Ξαναλέω για όσους δεν ήσασταν συντονισμένοι. Φωνάξαν σε ένα κανάλι ξένο, δεν ξέρω ποιο. Δεν το κράτησα. Φωνάξαν έναν υποτίθεται ειδικό, επειδή ακούγονται πολλά τελευταία για τα UFO. Γιατί ξέρεις τώρα, είναι πιασάρικο εδώ πέρα και σου λέει κάτσε, κάνουμε μια κουβέντα να φωνάξουμε έναν ειδικό να μας πει πέντε πράγματα. Και το ήταν κανάλι με παράθυρα και τα λοιπά. Και το βγάζουν στον αέρα να λέει να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Τάδε. Είναι λέει ξένο το κανάλι, έτσι. Είναι λέει ουφολόγος. Ξέρεις, φήμης μεγάλης και τα λοιπά. Και μπράβο λέει, και πώς τα ξέρετε όλα αυτά. Πού διαβάζετε, πού τα βρίσκετε όλα αυτά. Ποιες είναι οι πηγές σας, λέει, συγχαρητήρια και τα λοιπά. Για να ανεβάσει τον ουφολόγο στα μάτια του κοινού. Και όπως τα έλεγε αυτά, λέει ο άλλος από δίπλα, παιδιά, εγώ δεν είμαι ουφολόγος, ουρολόγος είμαι. Τον μπερδέψανε. Ουφολογιστ, ουρολογιστ. Σοβαρά, true story. Μπείτε να δείτε, να έχει δύο link εδώ. Το βρήκανε ο Θωμάς και ο Γιώργος, νομίζω, παρακάτω. Έγινε και αυτό. Έτσι, ούτε στο αμάν. Λοιπόν, και ο Δημήτρης για την τοποθέτηση της κυρίας Λιδίας συνεχίζει και σχολιάζει, διαφωνώντας προφανώς, ότι όταν οι γονείς λείπουν, λέει, από το σπίτι, γιατί τους βάζουν να δουλεύουν 13 συνόρες, πότε να βρουν χρόνο για τα παιδιά. Λέει η κυρία να τα πηγαίνουν σε ψυχίατρο. Πού να βρουν τα χρήματα για ψυχίατρο? Έχετε πάλι σε ιδιώτη γιατρό? Με το που περνάς στην πόρτα του ιατρείου δίνεις, λέει, 80 και 100 ευρώ. Να μπουκάρει κάποιος στο συνέδριο, λέει, της Νουδού, να φωνάξει εισαγγελέα συλλαμβάνεστε, να μην μείνει στην αίθουσα ούτε ο τύπος που αλλάζει τα νερά από το βήμα. Εντάξει, είναι παιδιά, ο καθένας λέει κάποια πράγματα με βάση το τι πιστεύει, τι καταλαβαίνει, τα βιώματά του. Έτσι, δεν νομίζω ότι από αυτά που είπε ήταν κάποια πράγματα, ας πούμε. Okay, εντάξει. Εγώ αν έχω μια διαφωνία στην τοποθέτηση και γενικότερα, γιατί είναι μια τοποθέτηση που είναι επικρατούσα, είναι ότι πέφτουν πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες στις οικογένειες. Με μία λογική, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, αν ας πούμε εμείς γίναμε γονείς, έτσι, και κάναμε κάποια παιδιά και τα παιδιά μας πρόκοψαν στην κοινωνία, θεωρούμε ότι είχαμε την πετυχημένη συνταγή, άρα αυτό θα έπρεπε να κάνουν και οι άλλοι, και αν το έκαναν και τα δικά τους παιδιά θα έβγαιναν okay. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Υπάρχουν οικογένειες που είναι πρότυπα και όμως τα παιδιά παραστρατούν. Έτσι, δεν είναι δηλαδή αν η οικογένεια είναι πιο πολύ πάνω από το παιδί, τελείωσε, το σώσαμε. Δεν αρκεί αυτό. Είναι και θέμα συγκυρίας, είναι θέμα τι παρέες θα βρει, είναι θέμα τι θα του τύχει στη ζωή του, τι χαρακτήρα θα βγει, να κάνω πράγματα. Και φυσικά και η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά δεν μπορούν να εξαρτώνται όλα από την οικογένεια, έτσι. Φορτώνουμε, παιδιά, το είπαμε και προχθές με αφορμή τις αυτοκτονίες, αυτή τη διπλή αυτοκτονία, που τελικά το ένα το κοριτσάκι πέθανε δύο μέρες μετά, ότι πέφτει πολύ μεγάλο βάρος στις οικογένειες, που εν μέρη μπορεί να εκεβάσει, γιατί okay, γίνονται και λάθη, πιέζονται πάρα πολύ τα παιδιά, ή μπορεί πολλές φορές να μην προστατεύονται ή να μην υπάρχει κατάλληλη προσοχή, αλλά από κάποια στιγμή και μετά πολύ εύκολα το λέμε αυτό, ότι για όλα αυτά η οικογένεια και όλα ξεκινάνε από εκεί, πάρα πολύ εύκολα. Μάλλον έχουμε μείνει σε εποχές, ξέρεις, δεκαετίας 80, που οι προσλαμβάνουσες ήταν πολύ λιγότερες και τα ερεθίσματα, και που, ξέρω εγώ, το σπίτι μπορούσε να έχει την απόλυτη επιρροή σε ένα παιδί. Άμα ο μπαμπάς, η μαμά ήταν καλή, και άμα ο παππούς με τη γιαγιά ήταν και αυτοί λίγο ασχολούνταν σωστά, έτσι 9 στις 10 το παιδί έβγαινε όπως έπρεπε. Ναι, αλλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εντάξει, τώρα και τα παιδιά ακούνε πολύ λιγότερο και τα ερεθίσματα είναι πολύ περισσότερα και είναι και πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν κάποια προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο να μπουν τα γκέμια. Εντάξει, δεν το λέω ως ειδικός, έτσι, εγώ δεν έχω κάνει παιδί, είπαμε, αλλά νομίζω ότι είναι αυτονόητο πλέον αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Στέφανο. Μέλλον, λέει, υπάρχει, και εγώ εργάτης είμαι, Και έχω οικογένεια και είμαι μια χαρά. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο μια οικογένεια, λέει, για να πετύχει, είναι πίστη, λέει, στο Θεό. Μάλιστα. Άρα να έτσι, ακόμα και δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να κάνουμε παιδιά, επειδή θα πιστεύουμε ότι θα τα φέρει όλα καλά ο Θεός. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά. Εγώ, παιδιά, θα πω λίγο έτσι και ανοίγουμε γραμμές και πάλι αν θέλετε. Τώρα πιαστήκαμε πάλι με αυτά, γιατί νωρίτερα, αν δεν ακούσατε, είχαμε άλλο ένα περιστατικό. Άλλη μια κοπέλα έφυγε από τα ράτσα, ήταν μπαλκόνι πρέπει να ήταν, σε ψηλό όροφο, και τελικά σκοτώθηκε, και οι πρώτες ενδείξεις μιλούν για αυτοκτονία επίσης. Έτσι, αλλά περιμένουμε να μάθουμε σίγουρα, αλλά εκεί φαίνεται ότι οδηγείται η κατάσταση. Λοιπόν, και από εκεί λίγο πιαστήκαμε και είπαμε ότι κάποια πράγματα, ξέρεις, πρέπει να μην μένουν στην κουβέντα των δύο ημερών, που όταν είναι ζεστό κάτι πλακώνουμε όλοι και πέφτουμε πάνω από ένα θέμα και μετά με το που κάτσει λίγο η σκόνη το ξεχνάμε, γιατί υπάρχει μια κατάσταση πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ σύνθετη. Πολύ πιο σύνθετη, έτσι. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα εμείς μπορεί να λέμε ο καθένας ότι μπορεί κάτι να οφείλεται εδώ εκεί παραπέρα, αλλά τις περισσότερες φορές αυτού του τύπου τα θέματα τα σύνθετα μπορεί να οφείλονται σε πολλά περισσότερα από το αυτό, εκείνο και το άλλο. Τέλος πάντων, και θα επαναλάβω κάτι γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Το είπαμε πριν και 2-3 μέρες που είχαμε την απόπειρα αυτοκτονίας και την αυτοκτονία, δηλαδή που τελικά έτσι τα δύο κορίτσια, το ένα που πέθανε, που σκοτώθηκε επί τόπου, και το άλλο που έφυγε μετά από κάποιες μέρες, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το εξής. Εντύπωση, τέλος πάντων, είναι αλλιώς να πιστεύεις κάποια πράγματα και αλλιώς να τα ακούς κιόλας από χίλια, ας πούμε, ειδικών. Επειδή έγινε το περιστατικό αυτό με τα δύο κορίτσια, πλακώθηκαν όλα τα κανάλια, όλα τα site, βγάζανε εκεί πέρα ειδικούς και τι γίνεται, γιατί τα παιδιά μας, ξέρω εγώ, έτσι κάνουν απόπειρες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Λοιπόν, και κράτησα ένα πράγμα από τα πολλά, και το κράτησα γιατί ήταν κοινό συμπέρασμα. Είπαν σχεδόν όλοι με ένα στόμα, μπορεί κάποιοι με διαφορετικά λόγια, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Είπαν ότι εμείς, ας πούμε, που είμαστε άνθρωποι που σχετιζόμαστε με το χώρο και ακούμε περιπτώσεις πάρα πολλές, να, ας πούμε, ο εκπρόσωπος του χαμόγελου του παιδιού, έτσι. Λοιπόν, είπε και αυτός και άλλοι αρκετοί που έτυχε να ακούσω ή να διαβάσω, ότι οι ειδικοί, ας πούμε, οι άνθρωποι που βρίσκονται, οι ψυχολόγοι, έτσι, που είναι κοντά στα παιδιά που έχουν προβλήματα, ή και σε γονείς που τα παιδιά τους έχουν προβλήματα ή και έχουν κάνει κάποια πράξη που δεν έχει επιστροφή, ακούνε συνέχεια αυτό το πράγμα, ότι το παιδί λέει ή έλεγε, δεν αντέχω άλλο αυτή τη ζωή. Και ξέρετε, το επαναλαμβάνω, δεν είναι το θέμα μόνο ποια παιδιά τελικά φεύγουν από τη ζωή. Το θέμα είναι και πόσα παιδιά, γιατί είναι απείρως περισσότερα, μένουν στη ζωή και τελικά ζουν ως ζωντανοί νεκροί. Έτσι, γιατί νιώθουν δεν έχουν προοπτική, δεν έχουν όραμα. Αυτά είναι ζητήματα που δεν είναι κουβέντες 2 ημερών και 3, και φυσικά δεν το λύσουμε εμείς από το ραδιόφωνο, αλλά είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά και θα πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό. Το ότι δηλαδή τα παιδιά νιώθουν ότι δεν έχουν προοπτική και φτάνουν καμιά φορά να φοβούνται περισσότερο τη ζωή από το θάνατο, συμβαίνει και αυτό. Και θα πρέπει αυτό να το έχουμε στο μυαλό, και όταν πολλές φορές λέμε πράγματα εύκολα από επίπεδο συμπερασμάτων, από επίπεδο κατηγοριών, πολλές φορές δεν λέμε, ξέρω εγώ, εμείς οι μεγαλύτεροι, α, οι νέοι σήμερα είναι τρελαλά, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αδιάφοροι, είναι... Γιατί όμως? Γιατί πολλοί νέοι σήμερα ζουν για να ζουν? Γιατί φτάνουν να νιώθουν ότι δεν έχουν προοπτική? Και βγαίνει στον καθένα διαφορετικά. Άλλος, ξέρω εγώ, έρχομαι στις γραμμές. Πάμε να ανοίξουμε, έρχομαι. Άλλος δεν έχει διάθεση να ζήσει τις χαρές της ζωής, να τις αναζητήσει καν. Άλλος νέος δεν έχει διάθεση να παλέψει για τη ζωή, για τίποτα. Άλλος, ξέρω εγώ, δεν θέλει να δουλέψει, δεν πάει να δουλέψει. Δεν θέλει να δημιουργήσει. Άλλος τα φορτώνει στον κόκορα, είναι τραλαλά. Άλλος, ας πούμε, μπορεί να κλειστεί στον εαυτό του εντελώς. Άλλος μπορεί να πέσει σε κατάθλιψη. Έτσι. Άλλος να μην θέλει να κάνει οικογένεια, που λέγαμε πριν. Άλλος να κάνει και για πράγματα σαν τα άλλα, τέλος πάντων, τα πιο χοντρά ακόμα. Okay. Αυτά όλα έχουν κάποιες αιτίες. Και σε τελική ανάλυση, νομίζω ότι είναι και επακόλουθα του κόσμου που παραδώσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Οπότε, τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο αυτό, γιατί δεν βλέπω να μπορούμε και να έχουμε πραγματικά τη διάθεση, τουλάχιστον λίγο τη γλώσσα να τη βουτάμε στο μυαλό, όταν εύκολα λέμε πράγματα είτε σε επίπεδο συμπερασμάτων, είτε σε επίπεδο εκτόξευσης κατηγοριών απέναντι στα νέα παιδιά. Να είστε σίγουροι και εμείς, εάν μεγαλώναμε σε μια εποχή που θα νιώθαμε τέλος πάντων ότι δεν υπάρχει τίποτα, που θα νιώθαμε ότι νιώθουν τα παιδιά αυτά σήμερα με τον κόσμο που τους παραδώσαμε, και εμείς μπορεί τα ίδια να κάναμε ή να μην κάναμε, να ήμασταν και εμείς τραλαλά. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90 και πάλι πάμε μια πέρασιά μέχρι τη μία ακόμα. Καλημέρα. Ναι.
1: Κωνσταντίνε.
0: Ορίστε.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Έλα, γεια, αληθώς.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά λέμε, να εδώ, τα συζητάμε. Δυστυχώς άσχημα πράγματα πάλι.
1: Δεν θα μιλήσω για τα απόψινα θέματα. Θα μιλήσω γενικά για όλες τις εκπομπές που παρουσιάζεις και για η κάθε εκπομπή αναφέρεις πολλά θέματα, ανοίγεις πολλά θέματα. Λοιπόν, ξεκινάει η εκπομπή σου με ένα τραγουδάκι με ηχητικό. Περνούν οι μέρες και δεν βρίσκομαι την άκρη. Και απαντάει μετά στο ρεφρέν, θα τη βρω την άκρη, μην το συζητάς κλπ. Κλπ. Μήπως μπορείς να μου απαντήσεις εσύ και ο κάθε ακροατής και κάνε ένα γκάλο, τι είναι αυτό που φταίει και δεν βρίσκει την άκρη ο άνθρωπος?
0: Τώρα εμένα ρωτάς ειδικά, κάθε μέρα αυτά συζητάμε σχεδόν, αλλά η δική μου προσέγγιση σε αυτό το θέμα είναι μάλλον αρκετά διαφορετική από τον περισσότερο.
1: Κάθε βράδυ παρακολουθώ την εκπομπή σου και ακούω όλους τους ακροατές, τους σέβομαι την κάθε άποψη που έχει ο καθένας. Λοιπόν, άλλο φταίει το οικονομικό, άλλο φταίει ο δάσκαλος, φταίει η μητέρα, φταίει ο πατέρας, φταίει το άλλο, φταίει... Λοιπόν, τι είναι αυτό που δεν βρίσκει την άκρη ο άνθρωπος?
0: Έχεις εσύ κάποια απάντηση, κάποια εκδοχή?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον των αρετών, ματικοποιόμεν. Ο Χριστός δεν έχει κέρατα, δεν κατεβαίνει κάθε Δευτέρα να μοιράζει μυαλό στον κάθε κουραμπιέ και να του λέει φίλε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Χριστός τι σημαίνει? Αλήθεια, φως, ευθεία οδός, αγάπη, εγκράτεια, υπομονή, επιμονή, αγώνα. Θα αγωνιστείς αυτή τη ζωή φίλε, άσε αυτά τα κόλπα που ξέρεις άνθρωπε. Άσε το τεμπελό σκυλό που κοιμάται όλη μέρα. Θα πας να δουλέψεις, θα κάνεις μεροκάματο, κάνεις οικογένεια, κάνεις πέντε παιδιά. Και άσε το Μητσοτάκι και την Γκαρσιανού και τον Τσίπρα. Θέλει δουλειά, θέλει αγώνα η ζωή. Θα μπεις μέσα στην αρένα να παίξεις μπάλα και όχι να ξύνεσαι. Εάν δεν αγκαλιάσει το σταυρό ο άνθρωπος, την αλήθεια, Κύριε όπλο κατά το διαβόλο, το σταυρό σου είμαι δέδοκες. Εάν δεν αγκαλιάσει το σταυρό την αλήθεια, την αγάπη, την υπομονή, την εγκράτεια, από το μυαλό του να το βγάλει. Δεν αγκαλιάσει το σταυρό την αλήθεια, την αγάπη, την υπομονή, την εγκράτεια, από το μυαλό του να το

0: παιδιά βλέπουν και ακούνε. Όταν ο πατέρας μετά 100 κατσαρόλει τη μάνα και η μάνα βρει τον πατέρα και που είναι χωρισμένη ψυχικά και πνευματικά. Τι θα κάνει αυτό το παιδί, θα πάει πετάξει, θα πάει στα Εξάρχεια, θα πετάει να πούμε μολότοφ στον αστυνομικό, θα αυτοκτονήσει. Κωνσταντίνε, μ' ακούς?
1: Ακούω, περιμένω να ολοκληρώσουμε για να πάμε και στον επόμενο.
0: Να ολοκληρώσω, να ολοκληρώνω, ολοκληρώνω και κλείνω. Λοιπόν, η μάνα άθεη.
1: Μην το άνοιξουμε όμως πολύ, γιατί μιλάμε αρκετή ώρα, το ζουμάκι, το συμπέρασμα.
0: Ο δάσκαλος άθεος. Λοιπόν, σου λέει τώρα κάτσε να παλεύω με τον κάθε μπάσταρτο. Άστε το να πληρωθώ, να δασίω μήνα θα πληρωθώ και άστε το κολόπεδο θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Ενώ παλιά υπήρχε ο δάσκαλος που μας παρέδινε μάθημα, εγώ θυμάμαι, 1960, έκλαιγε και δάκρυζε όταν μας έλεγε ιστορία. Ενώ σήμερα ο δάσκαλος δεν έχει μάθει, όταν ο δάσκαλος δεν μιλάει με τον μαθητή, είναι σε απόσταση. Όταν η μάνα και ο πατέρας δεν μιλάει με το παιδί σε απόσταση, τι θα κάνει το παιδί, τι θα κάνει ο μαθητής?
1: Μάλιστα. Ωραία. Ας μείνουμε εδώ για σήμερα για να προλάβουμε λίγο και τους υπόλοιπους και τα ξαναλέμε, έτσι. Καλό βράδυ. Θα σου πω εγώ μετά το διάλειμμα τι πιστεύω ότι φταίει. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό βράδυ. Ναι, χαίρετε. Ναι.
2: Ήταν Καλάκ.
1: Χαίρετε, να την, καλώ την.
2: Να γιάσει το στόμα του αυτό που σε μίλησε τώρα. Αχ, βρε, τι να πω. Μελετήστε βρε την Καινή Διαθήκη, γυρίστε στο Χριστό, να λυθούν τα προβλήματά μας, θα βρεις και την άκρη και θα είσαι τόσο χαρούμενος, όχι να συζείς με γυναίκα χωρίς παντριά, χωρίς παιδιά, σκυλιά. Τι είναι αυτά, μωρέ. Καλά τα είπε αυτός που μίλησε τώρα. Τι να πω, τι να πω. Ας μετανοήσουμε ρε Κώστα, να πάρουμε άλλο δρόμο, να πάμε προς το Χριστό. Τον εγκατέλειψαμε, όλοι ξεβαπτιστήκαμε, έγιναμε άμκα. Πού είναι η βάπτιση, πού είναι το όνομά σας? Πολύ ωραία τα είπε ο άνθρωπος αυτός, αλλά δεν γνωρίζω πολλά πράγματα άλλα από αυτά που άκουσα. Η οικογένεια είναι ευλογία, η οικογένεια είναι ευλογημένη από το Θεό. Δεν φοβάμαστε ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε τίποτα. Πώς καταντήσαμε έτσι ρε Κώστα? Δεν θέλω να παίρνω τηλέφωνο να ενοχλώ, αλλά δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Τα ακούω και λέω, τι κάνουν μωρέ αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ ζω χωρίς χρήματα, βρε Κώστα. Μου πήραν τη σύνταξη γιατί δεν πήρα το άμκα. Δεν με νοιάζει. Σε είπα, η πιο πλούσια από όλους εγώ είμαι. Δεν στα λέω ψέματα. Έλα να δεις από κοντά.
1: Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
2: Για στον κόσμο και ό,τι μπορώ κάνω. Αχ βρε Κώστα, δεν θέλω να σε ενοχλώ, αλλά είσαι καλό παιδί.
1: Όχι, να με ενοχλείς, απλά να μιλάμε το ίδιο πράγμα κάθε φορά.
2: Άμα μελετήσεις την Καινή Διαθήκη, θα βρεις την άκρη αμέσως.
1: Εντάξει.
2: Έχω να πω Κώστα.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Εύχομαι καλή μετάνοια σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ, χαιρετούμε. Ναι, ορίστε. Ναι, παρακαλώ.
3: Αλλό!
1: Αλλό, αλλό!
3: Όλε! Όλε! Ο Ταύρος!
1: Ο Τσαχπινιάρης, λέει ο Ταύρος, όσο πάει. Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να βγω να πω κάτι άλλο για τον φίλο που μίλησε για τη ΔΕΗ, που ο κόσμος πολύ δεν ξέρει. Αλλά θα πούμε κάτι που μου έδωσε πάσα εσύ αφεντικό από χτες. Και θα τα συνδέσω όλα μαζί, αλλά θα με αφήσει να το τελειώσω. Δεν θα με κόψεις. Θα με αφήσει να το τελειώσω. Ξεκινάμε. Πολλές φορές Κώστα λες, γιατί υπάρχει αυτή η αδράνεια στον κόσμο. Γιατί δεν σηκωνόμαστε, γιατί δεν κάνουμε τίποτα, γιατί όλοι πάμε σαν παράλυτοι, η κοινωνία έχει παραλύσει. Ξέρεις, όχι στη θρησκεία, στην ψυχολογία, αυτό λέγεται επίκτητη αβοηθησία. Επίκτητο σημαίνει αυτό που μαθαίνουμε. Δεν το έχουμε εφητό μέσα μας, δεν είμαστε ο χαρακτήρας μας έτσι. Είναι αυτό που μας μαθαίνει η ζωή, ο τρόπος ζωής που ζούμε. Τι σημαίνει επίκτητη αβοηθησία? Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να ελέγξει ο άνθρωπος που δεν μπορεί να ελέγξει το περιβάλλον γύρω του. Δεν μπορεί δηλαδή να ελέγξει τις καταστάσεις που βιώνει. Παραδείγματος χάρη. Πάμε από πού ξεκινάει αυτό. Ξεκινάει πρώτα από την οικογένεια. Όταν ένα παιδί ζητάει και έχει συνεχόμενη άρνηση από το γονιό του στο οτιδήποτε, είτε την παρέα του ζητάει, δεν την έχει, είτε ζητάει ένα υλικό αγαθό, βάλει σε βάρη, πούσε και δεν το παίρνει, κάποια στιγμή παρετείται να ζητάει. Γιατί

0: Δεν τι να ζητήσω, θα φάω άκυρο. Όταν ένα παιδί κάνει με τους φίλους του παρέα και το πειράζουν, το πειράζουν, το πειράζουν, το πειράζουν, και απομονώνεται, θεωρεί ότι δεν έχει φίλους. Άρα δεν ψάχνει ποτέ φίλους. Αυτό μεταδίδεται και μετά με τα ερωτικά. Έχει μια, δυο, τρεις απογοητεύσεις ή η οικογένειά του έχει χωρισμένη, έζησε κακές στιγμές, έζησε αυτό κάποιες κακές στιγμές. Τι θεωρεί, ότι έτσι είναι οι σχέσεις, ότι είναι κακές οι σχέσεις, ότι δεν υπάρχουν καλές σχέσεις. Είναι πράγματα που βιώνει στη ζωή ή στη δουλειά όταν μεγαλώνεις. Ζητάς αύξηση, ζητάς άδεια, μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, δες ότι δίνουν, παρετήσει. Αυτό κοσταφέρνει τρεις λειτουργίες στο κεφάλου που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά. Η πρώτη είναι τι, ότι γίνεται, έχεις μια παθητική συμπεριφορά, δέχεσαι τα πάντα γύρω σου. Η δεύτερη είναι τι, είναι συναισθηματική, έχεις άγχος και κατάθλιψη, γιατί δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτα γύρω σου, δεν μπορεί να γίνει κάτι δικό σου. Και το τρίτο ποιο είναι, είναι ότι δεν έχεις τη λογική για να δεις αν υπάρχει λύση και που λύση μπορεί να υπάρχει σε αυτό το πρόβλημα που έχεις κι όμως να μην μπορείς να τη δεις εσύ γιατί έχεις παραιτηθεί. Κώστα, πολλοί άνθρωποι, όπως και τα παιδάκια για τις πανελλήνιες εξετάσεις, όταν δέχονται πολλαπλές απογοητεύσεις, όπως τα παιδιά στο φροντιστήριο γράψανε 2-3 φορές λάθος το τεστ, δίνουν πανελλήνιες, σου λένε τι να πάω να δω στις πανελλήνιες, αφού εδώ το τεστ κάνω και είναι λάθος. Ξέρεις τι παθαίνουνε? Το χειρότερο πράγμα. Δεν έχουν δράση. Σαν άνθρωποι δεν δρούμε. Τι σημαίνει δράση? Δεν ενεργώ, δεν κινούμε. Πολλοί άνθρωποι πρώτα περιμένουν, Κώστα, το κίνητρο για να δράσουν. Είναι λάθος. Πρώτα, Κώστα, πρέπει να ενεργοποιήσουμε μία μάχη μικρή. Τι? Να δράσουμε πρώτα, να ενεργοποιήσουμε το σώμα μας και μετά ο εγκέφαλος θα φέρει το κίνητρο. Θα δώσω ένα παράδειγμα με το γυμναστήριο. Όλοι λένε Δευτέρα θέλουν να πάνε γυμναστήριο, Δευτέρα θέλουν να πάνε γυμναστήριο. Κανένας δεν πάει γυμναστήριο ποτέ. Κι όμως, άμα πεις Δευτέρα θα σηκωθώ το απόγευμα και θα ντυθώ, μόνο να ντυθώ. Έχεις κάνει ένα βήμα για το γυμναστήριο. Μετά από μια εβδομάδα, άμα πεις θα κατεβώ κάτω, περπατήσω 10 λεπτά, δεν πάω στο γυμναστήριο, έχεις κάνει ένα δεύτερο βήμα να πάω στο γυμναστήριο. Είναι, Κώστα, εσύ πόσο θα θες να δράσεις στη ζωή σου και να μην περιμένεις τι, τον έλεγχο από όλους τους άλλους γύρω σου. Να μην περιμένεις καμιά βοήθεια θεϊκή, αλλά τι, να πάρεις εσύ τη δράση ώστε τι να κάνεις. Το σπουδαιότερο πράγμα υπάρχει στον άνθρωπο, που είναι η αναγνώριση και επιβράβευση. Όταν εγώ σαν άνθρωπος μαθαίνω να κάνω πράγματα μικρά και να κερδίζω μικρές μάχες, πρώτον αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Δίνω κίνητρο στον εαυτό μου να συνεχίσει. Αλλά πρώτα τι, μικρές μάχες που πρέπει να κερδιθούν στην ψυχολογία. Γιατί αν δεν έχεις ψυχολογία, γίνεσαι, Κώστα, ένα έρμεο των γύρων πραγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή σου και εσύ απλά τα κοιτάς παθητικά. Άρα, ναι μεν οι καλές θεϊκές παρεμβάσεις, ναι μεν όλα στο Θεό, αλλά πρώτα πρέπει να μάθουμε, κυρίες και κύριοι, τι, να ελέγχουμε τον εγκέφαλό μας. Γιατί τα πάντα είναι αποφάσεις που παίρνει ο εγκέφαλός μας.
1: Πρέπει να προχωρήσω. Θα σου είμαι υπόχρεος μια μέρα. Αν έχει, θα σου είμαι υπόχρεος μια μέρα, πραγματικά το λέω, και σε προσωπικό επίπεδο και σαν εκπομπή, εάν μπορείς να μας πεις 2-3 πράγματα, tips ας πούμε που λέμε, 2-3 tips για το πώς μπορούμε να αρχίσουμε να ελέγχουμε τον εγκέφαλό μας. Γιατί συμφωνώ με κεραίας σε ό,τι είπες. Έτσι, και το πρόβλημα αυτό που περιγράφεις τόση ώρα, το ότι τα περιμένουμε όλα από πάνω κάποιοι, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με το ότι θεωρούμε ότι αυτό που ζούμε εδώ τώρα είναι απλά ένα πέρασμα. Έτσι, εγώ φεύγω με 8 ταβάνι όταν τα ακούω αυτά. Αλλά, έλα, πάμε και να προχωρήσουμε.
0: Κώστα, το είπα πριν. Δεν θέλει μεγάλα βήματα, τεράστια βήματα. Δεν μπορείς να κερδίσεις ένα μποξέρ κατευθείαν. Ξεκίνα πρώτα από το σάκο, κάνε ένα μικρό βήμα.
1: Ωραία, να μας πεις την άλλη φορά λοιπόν, βήμα-βήμα, ποιο είναι το, έτσι, ποιος είναι ο σάκος και πώς ξεκινάμε να το χτυπάμε. Έγινε.
0: Θα τα πούμε ρε, ο Λέο Ταύρος είμαστε ρε.
1: Γεια, γεια. Καλημέρα. Ναι, ναι, ορίστε.
2: Κώστα, εγώ.
1: Ναι, ορίστε, ναι.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά, εσύ.
1: Καλά, φίλε, καλά εσύ.
2: Λοιπόν, πήρα να σου πω ότι σε αυτό που είπες με το ότι το λέμε συνέχεια για τις αυτοκτονίες και τα λοιπά, ότι μπορεί να κάνουμε το ανάποδο, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε, και σε μιλάω από προσωπική εμπειρία.
1: Μα το λένε ειδικοί, δεν το λέω εγώ. Οι ειδικοί είναι που το λένε και το βλέπουν και το φοβούνται.
2: Το λέω, φίλε, από προσωπική εμπειρία, γιατί είχα άσχημες στιγμές στη ζωή μου και τα λοιπά, και όταν άκουγα ότι κάποιος αυτοκτονούσε, στη φάση που ήμουν, επειδή ήταν δύσκολη εκείνη η φάση, τον ζήλευα, θα σου πω, γιατί βρήκε το θάρρος.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό μπορεί να φέρει και θάρρος σε κάποιον, όχι μόνο στα παιδάκια, Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος μεγάλος σε δύσκολη στιγμή και να σου πει η πιτσιρίκα βρήκε το θάρρος και το έκανε.
1: Ναι. Μου δίνεις μια πάσα 10 δευτερόλεπτα, δεν θα σε διακόψω καθόλου.
2: Ναι.
1: Επειδή αυτό που λες είναι λίγο πολύ αυτό που συζητούσαμε και πριν. Και έλεγε, ας πούμε, μια ακροάτρια ότι δεν είναι έτσι και ότι άμα η οικογένεια είναι από πάνω κλπ. Αυτό τώρα που λέει είναι πραγματικά όλη η ουσία για μένα, γιατί και όχι για μένα και για ανθρώπους που το ψάχνουν. Γιατί, πολλά παιδιά πλέον είναι στο παραπέντε. Κάποιος που μπορεί να πει δεν είναι, αν είναι οικογένεια από πάνω, όλα θα πάνε καλά και πρέπει, ξέρεις κτλ. Μιλάει προφανώς εκ πείρας, μιλάει χωρίς να έχει ζήσει τι σημαίνει τα παιδιά να είναι στο παραπέντε, σε μια κατάσταση απολύτως ελεγχόμενη που μπορεί να ήταν η κατάσταση της δικής της οικογένειας. Όταν ένα παιδί είναι στο παραπέντε και ο φίλος του ή φίλη του, επειδή είναι απογοητευμένο από τη ζωή, λέει θα πέσω από την ταράτσα, είναι πολύ πιο εύκολο να πει θα πέσω κι εγώ για να σε στηρίξω. Όπως έχει γίνει πολλές φορές και είναι μια τάση καινούργια και στο εξωτερικό κυρίως, που λέγεται, πώς το είπα πριν, συμμετοχική αυτοκτονία, κάπως έτσι.
2: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει μόδα, ναι. Ναι, δεν λέω να πάρει διαστάσεις επιδημίας, αλλά μπορεί αυτό το πράγμα μέρα με τη μέρα, επειδή γίνονται πράγματα συνέχεια και τα συζητάμε και τα αναδεικνύουμε, έτσι, να φτάσει να γίνει ένα είδος μόδας, ναι. Έλα.
2: Και όσο για την οικογένεια, αδερφέ, να ξέρεις ότι, ναι, OK, κάποιες φορές δεν υπάρχει οικογένεια από πάνω. Αλλά σου λέω προσωπική εμπειρία. Ήμουν σε άσχημη φάση, ρε φίλε. Ωραία.
1: Ναι.
2: Όσοι και να είναι από πάνω σου, δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Γιατί μπλοκάρει το μυαλό. Και ο ψυχολόγος που θα πας δεν μπορεί να σε βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα το επίπεδο που είσαι. Γιατί πραγματικά είσαι στον κόσμο σου, δεν ακούς κανένα, δεν θέλεις τίποτα. Θέλεις απλά. Πρέπει να γυρίσει το γρανάζι με κάποιον τρόπο. Σίγουρα είναι καλό να υπάρχει τη βοήθεια. Αλλά να μην το λένε λίγο αυτό με τις οικογένειες, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο, φίλε. Εγώ είχα πολλοί κόσμο από πάνω μου να μην στεναχωριέσαι κτλ. Αλλά δεν ακούς κανένα και δεν βλέπεις τίποτα και όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ίσα-ίσα που μπορεί να νιώσεις και χειρότερα, γιατί φαίνεται ότι ο περίγυρος απλοποιεί το πρόβλημά σου. Σου λέει μη στεναχωριέσαι, λες και εσύ δεν το σκέφτηκες. Ας πούμε, δεν μπορείς να το σκεφτείς να μη στεναχωριέσαι από μόνος σου.
2: Αυτό ακριβώς λες τώρα τη φάση ότι δεν με καταλαβαίνετε. Δηλαδή σου κάνουν ακόμα χειρότερο, γιατί έχεις μια στεναχώρια μεγάλη. Και σου λένε εντάξει, okay, εμείς στεναχωριέσαι και τόσο.
1: Ή κάποιες συμβουλές αυτονόητες, αυτές οι κλασικές, ας πούμε, έτσι που και πάλι δείχνουν ότι δεν υπάρχει πλήρης κατανόηση του προβλήματος και το παιδί νιώθει ακόμα πιο μόνο του.
2: Οπότε δηλαδή να το συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες και με τις έρευνες και τις οικογένειες μην το κάνουμε, γιατί κάποιοι αυτή τη στιγμή στεναχωριούνται πολύ παραπάνω από ότι έχουν τον ταλκά τους. Έχουν και αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, ναι, δεν κακό βέβαια να λέμε κάποια πράγματα, αρκεί να μην στοχοποιούμε δηλαδή, γιατί και οι οικογένειες και αυτές είναι σε δύσκολη θέση πολλές εξ αυτών.
2: Μπορεί να μην δεις ποτέ και τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή, αν θα δεις το παιδί σου στεναχωρεμένο, οκ, η στεναχώρια είναι κάτι λογικό, κάτι έγινε, κάτι οτιδήποτε, δεν θα το καταλάβει τόσο εύκολα, γιατί όταν είσαι και σε αυτή τη φάση είσαι και λίγο κρυψίνος, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, ότι και οι γονείς και τα παιδιά είναι θύματα του ίδιου συστήματος. Είναι αυτά που λέμε κάθε βράδυ εδώ πέρα για τη ζούγκλα που έχουμε φτιάξει και ότι πρέπει να επικεντρώσουμε εκεί, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι δέντρα του δάσους. Έτσι, είναι αυτό πράγμα. Είναι η ανασφάλεια, ο φόβος για την επιβίωση που φέρνει το πελάγωμα, μπορεί να φέρνει και τα λάθη από τις οικογένειες με τη μεγάλη πίεση είτε για τις πανελλήνιες, είτε για την καθημερινότητα, είτε για οτιδήποτε. Έτσι, αλλά όλα στο τέλος έχουν αυτό. Τον κόσμο που φτιάξαμε όπως τον φτιάξαμε. Που είναι μια ζούγκλα κανονική πλέον και δεν ενοχλεί κανέναν. Δεν κάνουμε απολύτως τίποτα για να τα αλλάξουμε. Κάνουμε τα πάντα για να προσαρμοστούμε όμως. Όλες οι δυνάμεις μας είναι για να προσαρμοστούμε σε αυτή τη ζούγκλα. Όχι για να την αλλάξουμε.
2: Είναι ακραίο κανονικά. Από εβδομάδα θα σε πάρω να σε πω για μια καινούργια τεχνολογία που έμαθα για να σε κάνω την εκπομπή άνω κάτω.
1: Όπα. Ναι. Έχει πολλά τέτοια, τα αφήσαμε λίγο στην άκρη. Εντάξει, έγινε, περιμένω.
2: Δεν έχει να κάνει με AI, αλλά θα σε πω. Ναι. Θα γίνει χαμός. Ναι. Σε τεχνολογικό.
1: Έγινε.
2: Θα κάνουμε κομπή ολόκληρη. Ναι.
1: Κάτσε, τι λες, ότι τη συνεργασία τεχνητή νοημοσύνη και κβαντική.
2: Όχι.
1: Άλλο.
2: Μιλάω για κάτι, ναι. Για το WiFi, το πώς αυτή τη στιγμή το εκμεταλλεύονται και το πού το πάνε.
1: Αμάν.
2: Που WiFi έχουμε όλοι, δεν ζούμε χωρίς WiFi.
1: Ωραία, περιμένω.
2: Ναι.
1: Bye, καλημέρα. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι, γυρίζω. Θα ανοίξουμε και πάλι γραμμές για ό,τι θέλετε. Και μετά βάλουμε κανένα τραγουδάκι, έτσι, τελευταίο μισάωρο. Και αύριο, α δούμε και τι θα κάνει και ο Ακύλες που θα έρθουμε εδώ, τη βαθμολογία. Πάμε διάλειμμα, γυρίζω, ανοίγουμε γραμμές και πάλι κατευθείαν. Εσείς που είστε, περιμένετε αν θέλετε. Ερχόμεθα γρήγορα.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επειδή η εξέβρεση της άκριας είναι πέρα από αγαπημένο θέμα εκπομπής, είναι, με απασχολεί και εμένα πάρα πολύ χρόνια τώρα, έτσι σε προσωπικό επίπεδο, και είπε ο φίλος, γιατί το σποτάκι που λέει ότι δεν βρίσκουμε την άκρη και τα λοιπά, τι φταίει και δεν βρίσκουμε την άκρη. Θα πω κάτι που θεωρώ είναι, τώρα δεν το έχω και πολύ έτσι δομημένο στο μυαλό, θα το πω πως το σκέφτομαι με, τρεις λέξεις. Και επειδή ο φίλος είπε εσύ τι πιστεύεις γιατί δεν βρίσκουμε την άκρη, και σε συνέχεια κάποιων πραγμάτων που είπε ο φίλος πριν για τους εγκεφάλους μας που πρέπει να ελέγχουμε και τα λοιπά, να τους μάθουμε καλύτερα έτσι και όλα αυτά. Πολύ πολύ γρήγορα και έρχομαι γραμμές. Λοιπόν, αν με ρωτήσετε γιατί τελικά δεν μπορούμε να βρούμε την άκρη, γιατί γενικώς γυρνάμε γύρω από την ουρά μας, έχουμε τόσα ζητήματα και τα λοιπά. Θα το πω, μπορεί να ακουστεί λίγο θεωρητικό, αλλά δεν είναι. Όσο πιο έτσι απλά μου έρθει στο μυαλό και μη δομημένα, γιατί τώρα κι εγώ έτσι προσπαθώ να τα βάλω σε μία σειρά. Λοιπόν, για μένα αυτό που φταίει και δεν βρίσκουμε την άκρη είναι, πρώτον, ότι οι σκέψεις που έχουμε, οι κοσμοθεωρίες που έχουμε σε όλα τα επίπεδα, από τα θρησκευτικά που μου πιάνετε και μου λέτε κάποιοι πριν, μέχρι την καθημερινότητα, το πώς αναλύουμε, μέχρι τα κοινωνικά πρότυπα, μέχρι τις ιδεολογίες, οτιδήποτε, όλα. Οι σκέψεις που έχουμε, οι κοσμοθεωρίες που έχουμε, δεν είναι δικές μας. Δεν είναι προϊόν δικής μας επεξεργασίας. Είναι σκέψεις και κοσμοθεωρίες που φυτεύτηκαν. Και επειδή πολλές εξ αυτών φυτεύτηκαν είτε από το σύστημα το λεγόμενο, που από μικρούς μας οδηγεί ότι αυτό πρέπει και εκείνο και το άλλο και το παράλλο, είτε και από κάποια ερεθίσματα που μπορεί και εμείς να έχουμε μια επιρρέπεια, να ακούμε κάποια πράγματα, να τα βάζουμε μέσα μας, αλλά χωρίς να τα έχουμε αναλύσει πραγματικά εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, τι μας ταιριάζει, ρε παιδί μου, σε αυτό που υποτίθεται ότι, ξέρεις, έχουμε μέσα στο κεφάλι λίγο πολύ, σε αυτό που είμαστε, το παίρνουμε, το κολλάμε, το βάζουμε. Και άλλο κομματάκι, και άλλο κομματάκι. Δεν είναι όμως δική μας η σκέψη. Δεν έχει γίνει δική μας ανάλυση, δεν έχει γίνει δική μας έρευνα για να δούμε αυτά που βάζουμε στο κεφάλι μας αν τελικά ισχύουν. Okay. Και τελικά τι γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε στο κεφάλι, οι σκέψεις, οι κοσμοθεωρίες, από τότε που είμαστε ακόμα μικροί, έτσι, και μεγαλώνοντας, επειδή δεν είναι δικά μας, συντριπτικά τα περισσότερα δεν είναι δικά μας, είναι σκέψεις που φυτεύτηκαν και κοσμοθεωρίες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, και επειδή πολλές από τις σκέψεις αυτές και τις κοσμοθεωρίες είναι είτε λάθος εντελώς, είτε λιγότερο λάθος, είτε και έξω από την εποχή, γιατί τα χρόνια έχουν αλλάξει, η λύση λοιπόν για μένα είναι, για να βρούμε εκείνη την άκρια τη ρημάδα που λέμε κάθε βράδυ, ότι ο άνθρωπος, θεωρητικά δεν θα γίνει ποτέ, λέω τώρα όμως τι πιστεύω ότι θα ήταν η λύση, ότι ο άνθρωπος θα έπρεπε να κάνει το εξής απλό. Απλώς στη σκέψη, στην πράξη καθόλου. Να πει ότι εγώ έφτασα 30 χρονών, 35, μάζεψα ένα κάρο γνώσης, κοσμοθεωρίες και τα λοιπά, έχω φτιάξει ένα χαρακτήρα έτσι με τα ερεθίσματα και τα λοιπά. Okay. Τα πετάω όλα. Όλα. Τίποτα, δεν κρατάω τίποτα. Τα βγάζω από το κεφάλι μου και τα αφήνω εκεί μπροστά απέναντι. Τα βλέπω τώρα απέναντι, στα 3 μέτρα, 5 μέτρα. Τώρα απέναντι, στα 3 μέτρα, 5 μέτρα. Αφού το κάνω αυτό, και αφού διάσει το κεφάλι μου από τα πάντα, έτσι, από πολιτικά, από τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστείς, από τα πρέπει, τα κοινωνικά πρότυπα, από όλα, αφού αδειάσει λοιπόν το κεφάλι μου από όλα, προσπαθώ με άδειο κεφάλι πλέον να επαναπροσδιορίσω από το μηδέν. Και ό,τι από αυτά πιστεύω ότι μπορεί να έχει μια βάση, μια βάση σε σχέση και με την αναθεώρηση που υποτίθεται ότι κάνω. Ό,τι λοιπόν μπορεί να, ό,τι κρίνω ότι μπορεί να πρέπει να κρατηθεί, το ξαναβάζουμε στο κεφάλι μου. Αλλά τα έχω πετάξει πρώτα. Όλα, τα πάντα. Άρα λοιπόν για μένα, ο άνθρωπος που φτάνει, ξέρω εγώ, 30 χρονών, 35 και έχει ψηλό ολοκληρωθεί πνευματικά, θα πρέπει να αμφισβητήσει τον εαυτό του. Γι' αυτό λέω κάθε μέρα από εμάς ξεκινάνε όλα. Έτσι, και επιμένω πάρα πολύ ότι αντί να τα βάζουμε με τους άλλους, θα πρέπει πρώτα να δούμε εμάς. Εάν ο άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, φτάσει να αμφισβητήσει πραγματικά τον εαυτό του, αν σταματήσουμε να ψάχνουμε τόσο πολύ γύρω μας και ψάξουμε λίγο παραπάνω μέσα μας και πετάξουμε αυτά τα σκεπτικά που μας έχουν κυριεύσει σε όλα τα επίπεδα και αρχίσουμε να τα ξαναβάζουμε ένα-ένα, ό,τι πιστεύουμε ότι αξίζει, τα άλλα θα μείνουν πεταμένα. Εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε καταφέρει πάρα πολλά ατομικά ο καθένας από εμάς, και αν ο καθένας από εμάς καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα ατομικά, θα εξελιχθούμε και συνολικά. Και πολλά από αυτά που σήμερα θεωρούμε δεδομένα, αύριο δεν θα μας φαίνονται. Και δεν θα είμαστε δέσμοι κάποιων δεδομένων που απλά έτσι τα μάθαμε και μπορεί να μην είναι και σωστά. Και μπορεί να μην έπρεπε να υπάρχουν καν. Για μένα από εκεί ξεκινάνε όλα. Οκ, τα πετάς όλα, επαναπροσδιορίζεσαι, αναθεωρείς από το μηδέν. Δεν αμφισβητείς τους άλλους, αμφισβητείς εσένα. Πρώτα. Λοιπόν, πάμε γραμμές, πολλά είπα, ε. Για μένα μόνο έτσι θα μπορούσε να βρεθεί η άκρια, αλλά επειδή δεν θα το κάνουμε ποτέ. Δηλαδή κάποιοι που μπορεί να μπαίνουν στη διαδικασία αυτή είναι απειροελάχιστοι, έτσι, είναι τίποτα. Η εξαίρεση που επιβεβαίωνε τον κανόνα. Απειροελάχιστοι πραγματικά. Γιατί η νοοτροπία και η λειτουργία του εγκεφάλου που έλεγε και ο φίλος ο Μάτος πριν, όχι ο Μάτος, ο Μάτος είναι ποδοσφαιριστής, ο Λέο Ταύρος, είναι πολύ συγκεκριμένη. Λοιπόν, όσο την αφήνουμε τη λειτουργία αυτή έτσι, την ουρά μας θα κυνηγάμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί πολλά από αυτά που μάθαμε τα περισσότερα είναι είτε λάθος είτε φουλ παράλογα και εμείς δεν θέλουμε να το δούμε καν γιατί απλά τα έχουμε συνηθίσει. Σας έχω πει ένα παράδειγμα πολύ απλό, το ξαναλέω και πάμε γραμμές. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουμε πέρα. Έχουμε μιλήσει πόσες φορές, γιατί είπαμε γιατί συμβαίνει αυτό. Έχουμε μιλήσει πόσες φορές για τον όρο υπερκαταναλωτισμός. Ότι έχει στηθεί ένα μοντελάκι τέτοιο, το οποίο για να υπηρετηθεί πρέπει να τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να παράγουμε. Το θέμα είναι ότι παράγουμε πολλά περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε και καταναλώνουμε πολλά περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Μην πει κάποιος, α, εγώ δεν έχω λεφτά, ξέρω, εγώ παίρνω τα απαραίτητα. Μιλάμε για ένα γενικό φαινόμενο που ισχύει αν το αναλύσει ο καθένας μέσα του. Λοιπόν, και δεν καταλαβαίνουμε αυτό το απλό. Ότι το μοντέλο αυτό που έχει επικρατήσει είναι που μας κόβει την ποιότητα ζωής, το χρόνο το προσωπικό, το χρόνο για σκέψη, για ανάλυση, για επαναπροσδιορισμό, που μας κάνει να, αυτό που λέγαμε, να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε. Ανάποδα το είπα. Να ζούμε για να δουλεύουμε, έτσι. Όχι να δουλεύουμε για να ζούμε, ναι. Και τα λοιπά. Λοιπόν, σταματάω, πολλά είπα. Πάμε, ανοίγουμε γραμμές μέχρι και μισή. 90-90-90, καλημέρα. Ναι.
1: Κύριε Βρανά.
0: Χαίρετε, γεια.
1: Με αυτά που λέτε μου έρχεται η περίπτωση να πάω να αυτοκτονήσω.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια, και εσύ και ο Λέο Τράγος.
0: Όπα. Ναι.
1: Σου έχει δώσει τη λύση, όσο και να φωνάζουμε για τους χριστιανούς, σου έχει δώσει τη λύση ο χριστιανισμός. Πιστεύεις στο Θεό, πιστεύεις στο Χριστό. Δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο τούτο. Η βασιλεία των ουρανών. Εκεί θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας. Παίρνεις τη δόση σου, παίρνεις τη μαστούρα σου. Ή αν θέλεις το ιαματικό σου ψεύδος. Για να μην μπορείς να αντικρίσεις πώς είναι ο κόσμος άσχημος και κακός. Γιατί το φτιάξαμε άσχημο και κακό. Μας τον φτιάξανε μάλλον. Έτσι, και η διατύπωση που λες ότι ζούμε σε έναν κόσμο που φτιάξαμε, μας το φτιάξανε, το διόρθωσες προηγουμένως. Κάποτε ρωτήσαν έναν επιστήμονα, ο οποίος ήταν χριστιανός, και του λένε, καλά, είναι δυνατόν να πιστεύεις αυτές τις βλακίες? Είσαι κοιμισμένος? Και τι τους απαντάει αυτός? Αφήστε με, λέει, σας παρακαλώ, λέει, αφήστε με να κοιμάμαι. Και μία παράκληση, μη με ξυπνήσετε, αφήστε με να ζω το όνειρο. Γι' αυτό λοιπόν έλεγε ο Μάρξ ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού, το παυσίπονο. Το καταλαβαίνεις, κύριε Βρανά?
0: Εμένα μη με ρωτάς, εμένα τις ξέρεις τις απόψεις μου γι' αυτά.
1: Και αν φύγεις από την σοφία και σκέψη του Θεού και του χριστιανισμού, να σου πω και κάτι άλλο. Διαβάζεις τα Ευαγγέλια και βλέπεις ότι τα χρόνια του Χριστού στην Ιουδαία υπάρχει μια ηρεμία, μια γαλήνη. Δεν ακούς για πόλεμο, ενώ το διάστημα που ζούσε ο Χριστός γινόταν ο εμφύλιος στην Ιουδαία από τους ίδιους τους Εβραίους, οι σέκτες οι διαφορετικές που μαλώναν και σκοτωνόταν μεταξύ τους, γινόταν χαμός. Κρεμασμένα κεφάλια από εδώ, κομμένα κεφάλια από εκεί, χέρια, πόδια. Αλλά αυτά δεν τα ακούς. Δεν στα λέει κανένας. Βλέπεις μία ηρεμία, μία ειρήνη, μία γαλήνη. Αυτό ακριβώς είναι το όπιο. Και άμα φύγεις από αυτό το όπιο, ερχόμαστε και πέφτουμε σε εσάς τους κομμουνιστές. Άμα ακούσουμε ένα τραγούδι της Βιτάλη, έχω τον τίτλο εδώ μισό λεπτό, εγώ τραγουδούσα λέει στα σκυλάδικα. Τους έχεις ακούσει τους στίχους?
0: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιο θέλεις να αναδείξεις.
1: Είναι αυτό που είπε ο Νίτσε, ότι ο χριστιανισμός λέει θεωρεί τον κόσμο άσχημο και τον έκανε άσχημο και κακό. Εγώ θα προσθέσω και τον κομμουνισμό. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Τα κοριτσάκια ήταν πιασμένα χέρι με χέρι. Είπες προηγουμένως μια μόδα που είναι και θα εξελιχθεί αυτή η μόδα.
0: Δεν είπα θα εξελιχθεί, είπα ότι υπάρχει κίνδυνος όμως, ναι.
1: Ναι. Των αυτοκτονιών των νέων. Μιλάει για μικρό κόσμο το τραγούδι της Βιτάλη. Πια η Βιτάλη που από τη μαστούρα δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια της.
0: Έλα τώρα, εντάξει, ναι, έλα, πάμε. Έτσι, πώς το κλείνουμε, έλα, περιμένουν κι άλλοι, πάμε.
1: Προτιμώ λοιπόν τη μαστούρα του χριστιανισμού παρά τη μαστούρα του κομμουνισμού. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά εσύ με τους χριστιανούς τα βάζεις συνήθως, όχι με τους κομμουνιστάς.
1: Λάθος κάνεις.
0: Λάθος, ε.
1: Με την ηγεσία του χριστιανισμού.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί έχουν αποτύχει στο έργο που έχουν επομιστεί. Έχουν αποτύχει.
0: Εντάξει. Φρόντισε να είσαι λίγο πιο ξεκάθαρος όμως, γιατί όπως ακούς κάποιοι το παίρνουν προσωπικά.
1: Πει επανελειμμένα κύριε Κώστα, αλλά όταν βγαίνει ένας τύπος ο οποίος ήταν υπέρ τον ούφο και μιλάει κατά του χριστιανισμού και μπερδεύουν εσκεμμένα κάποιοι χριστιανοί και σου βάζουν στο ίδιο τσουβάλι, γι' αυτό το συγκεκριμένο μιλούσα.
0: Εντάξει. Άστο, μην τα ανοίγουμε, μιλάμε πολύ ώρα, έτσι. Τα λέμε.
1: Δεν συμφέρει.
0: Χαιρετούμε. Τι δεν συμφέρει, 5 λεπτά σχεδόν πάμε. Έλα.
1: Λοιπόν,
0: να μιλήσουν άλλοι 5 περιμένουν. Πάμε.
1: Κώστα μου.
0: Καλημέρα, γεια. Τα λέμε. Έχουμε ένα τεταρτάκι. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, χαίρετε.
2: Καλημέρα. Ο Μενεμενιός είναι, κύριε Βρανά, δεν ξέρω αν με θυμάστε.
0: Ο
2: Μενεμενιός.
0: Ψέματα θα πω, δεν μου λέει κάτι, όχι.
2: Ναι, τέλος πάντων. Για όλα αυτά που συζητάμε δηλαδή, αν δεν θεωρήσουμε από πού πρέπει να ξεκινάμε από το πρώτο για να είμαστε όρθιοι και πνευματικά και βιολογικά, δεν θα βρούμε ποτέ την άκρη. Πάντοτε υπάρχουμε εμείς και υπάρχει και το εξωτερικό περιβάλλον το οποίο μας κάνει διάδραση και επίδραση. Και όταν ο άνθρωπος έχει Θεό μέσα του, βγάζει αντίδραση. Γιατί η διάδραση και η επίδραση από τον ισχυρό μας επιβάλλεται. Και εάν έχουμε Θεό μέσα μας, βγάζουμε αντίδραση. Και όταν δεν έχουμε Θεό μέσα μας, βγάζουμε υποταγή. Και αυτό για να το επαληθεύσουμε, επειδή όλοι μέσα μας έχουμε μαμονά, όταν μας πειράζουν στη τσέπη βγάζουμε μαμονό αντίδραση. Άρα ό,τι έχουμε βγάζουμε απέναντι στους άλλους. Έτσι. Από εκεί ξεκινάει η ζωή. Και από εκεί και πέρα είναι το τι αποδέχεσαι και το τι δεν αποδέχεσαι. Είσαι υπεύθυνος και για αυτά που κάνεις και για αυτά που αποδέχεσαι. Είναι η πραγματική σου φωτογραφία. Και όταν ο άνθρωπος αποδέχτηκε να μην είναι πρώτα άνθρωπος, αλλά πρώτα να μην έχει πρώτα προσωπικότητα, αλλά να έχει πρώτα ιδιότητα, να είναι εργαλείο και εργαλειοποιήσιμος και ρευστοποιήσιμος και μετά άνθρωπος, γιατί σήμερα αν ο άνθρωπος δεν είναι εργαλειοποιήσιμος και ρευστοποιήσιμος, είναι σκουπίδι. Και εργαλειοποιήσιμος και ρευστοποιήσιμος τι σημαίνει? Ότι γίνομαι το εργαλείο του οποιοδήποτε και ρευστοποιούμε στον οποιοδήποτε. Δηλαδή δεν είμαι απλή κοινή, είμαι τούρμπο κοινή. Και πάμε στο παράδειγμα. Ο μηχανολόγος μηχανικός που με τη γνώση του και με τη δουλειά του παράγει όπλα για να σκοτώσει κόσμο στον πλανήτη στην ηθική, είναι μηχανολόγος μηχανικός ή είναι τούρμπο κοινή?
0: Ναι.
2: Να δούμε σε τι κόσμο ζούμε. Έτσι, σε ό,τι δράση κάνουμε ο καθένας, πρώτα μας στήσανε τη βάση. Και η βάση για όλους μας είναι ότι την ελευθερία μας την κάναν προϊόντα και τα προϊόντα τα κάναν νούμερα. Και τον άνθρωπο μόλις γεννήθηκε τι τον κάνανε, το στείλανε σχολείο. Και στο σχολείο τι τον κάνανε, τον κάνανε εργαλείο. Το δώσαν ιδιότητα, γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, ταξιτζής, καθηγητής. Και το εργαλείο τι το κάνουνε, το παίρνουν την νοητική του ενέργεια, ό,τι γνώση έχει το μυαλό μας και την κινητική μας ενέργεια, ό,τι κίνηση έχει το σωματάκι μας και τι τα κάνουνε, τα ρευστοποιούν και τα κάνουν νούμερο. Νούμερο οι ανάγκες μας σαν προϊόντα. Νούμερο και εμείς σαν εργαλεία γίναμε συμβατοί προς εκμετάλλευση. Και πληρώνουμε και 20 χρόνια σχολεία και χαιρόμαστε που παίρνουμε πτυχία ότι γίναμε νούμερα και εργαλεία. Τόσο έξυπνα παιδιά είμαστε. Αυτά είχα να πω.
0: Χαίρομαι πολύ για αυτά που είπες. Προσκυνώ που λέμε και λυπάμαι που δεν σε ακούω και πιο συχνά. Ειλικρινά. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Χθες είχαμε κλείσει την εκπομπή, έρχομαι στον επόμενο. Πώς είχε έρθει η κουβέντα, δεν θυμάμαι. Πάλι για κάποιες λειτουργίες του εγκεφάλου, κάτι είχε γίνει, κάτι λέγαμε, δεν θυμάμαι, και με την ανάγκη του ανίκην. Το ότι το πώς τίνεις να ευθυγραμμίζεσαι και να προσπαθείς να μπαίνεις σε κάποιες ομάδες για να ανήκεις. Το πώς αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να συνεχίσεις να ανήκεις, άρα απαγορεύεται να αλλάξεις, απαγορεύεται να αμφισβητήσεις. Γιατί αυτό το πράγμα ενεργοποιεί κυκλώματα του εγκεφάλου, νευρονικά κυκλώματα. Είναι εθισμός δηλαδή, δεν είναι απλά ότι έτσι μ' αρέσει επειδή ξέρω εγώ. Δεν είναι κάτι επιφανειακό, είναι μια βαθύτερη κατάσταση και επειδή κάποιοι την ξέρουν πολύ καλύτερα γιατί την έχουν μελετήσει πολύ περισσότερο από εμάς, πατάνε ακριβώς εκεί. Είναι λίγο πολύ κάποια από αυτά που είπε με άλλα λόγια. Έτσι, ενεργοποιούν κάποια νευρονικά κυκλώματα του εγκεφάλου, βάζοντάς μας να νιώθουμε εμείς την ανάγκη να ανήκουμε. Γιατί αυτό φέρνει τέλος πάντων την κοινωνική αποδοχή της ομάδος που και λίγο μέσα από αυτό είναι μια σειρά από πράγματα, μην πω τώρα γιατί πρέπει να ανοίξουμε γραμμές. Το θυμήθηκα γιατί έτσι κλείσαμε τη χθεσινή εκπομπή. Με την ανάγκη του ανήκειν. Είναι μια λειτουργία τέλος πάντων του εγκεφάλου που αν θέλετε και το ψάξετε λίγο θα βρείτε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα που εξηγούν αρκετά από αυτά που είπε και ο φίλος πριν, που μπορεί να είπα και εγώ πιο πριν, που μπορεί να είπατε και κάποιοι άλλοι πιο πριν. Παρακαλώ. Ναι.
3: Γεια σου, Κωστή.
0: Γεια.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά ρε φίλε, εσύ?
3: Καλά κι εγώ. Εγώ θέλω να πω περί αυτοκτονιών και περί πρότυπα των νέων παιδιών. Εγώ πιστεύω ότι οι ανισότητες που υπάρχουν, οι οικονομικές ανισότητες και καθημερινά και ανά τα χρόνια θα μεγαλώνουν, θα μεγαλώνει και αυτό το πρόβλημα. Αναρωτιέμαι αν με πιάναμε κάποια παιδιά που λένε δεν τη θέλω άλλη τη ζωή αυτή, τι θεωρούν καλή ζωή. Θα βλέπαμε ότι όλα είναι υλικά αυτά που θεωρούν καλή τη ζωή. Άρα νομίζω και το σχολείο και οι γονείς, τα πρότυπα που δίνουν, και η απάντηση βρίσκεται μέσα στο σημείωμα αυτού του κοριτσιού που δεν αυτοκτόνησε γιατί δεν πέρασε ή δεν θα περνούσε στις Πανελλήνιες. Αυτοκτόνησε γιατί αν δεν περνούσε τις Πανελλήνιες θα έβρισκε μια δουλειά που δεν θα έπαιρνε λεφτά. Ναι. Αν θυμάστε στη δεύτερη σελίδα το αναλύει περισσότερο. Κοινώς ότι αν είχα μια δουλειά που είχε λεφτά δεν θα είχα πρόβλημα. Δεν είναι καθεαυτού οι Πανελλήνιες.
0: Ναι. Χθες αυτά λέγαμε ακριβώς.
3: Είναι
0: η ζούγκλα μετά.
3: Άρα σημαίνει ότι το πρότυπο των νέων μας είναι να έχουμε αναγνώριση από το κοινωνικό περίγυρο ότι έχουμε καλό αυτοκίνητο. Βάζω αυτά γιατί και αυτά είναι των γονιών τα αποθυμένα, ότι έχουμε καλό κινητό, ότι πηγαίνουμε τις καλές διακοπές. Δηλαδή είναι όλα υλιστικά τα ζητούμε, τα πρότυπα των νέων. Γι' αυτό και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Και όσο υπάρχει αυτή η κρίση που θα μεγαλώνει, θα υπάρχουν πάρα πολύ φτωχοί και πάρα πολύ πλούσιοι. Έτσι θα μεγαλώνει αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να απολύσω. Πιστεύω ότι όμως ένα μεγάλο όπλο υπέρ το έχει η οικογένεια σε αυτό. και όχι ένα σχολείο ή μια εκπαίδευση, γιατί είναι εντελώς απόμακρη η εκπαίδευση σε αυτά τα θέματα προς τα παιδιά. Ελάχιστοι καθηγητές μπορούν να αναλύσουν και να σχολιάσουν κάποια θέματα της καθημερινότητας. Πιστεύω ότι οι γονείς μέσα από αυτό σιγά σιγά να ποτίσουν το μυαλό, να τους πούνε ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Οι γονείς είναι αρκετά εκπαιδευμένοι για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά.
3: Πες μου ξανά ότι...
0: Λέω, οι γονείς, μην κρίνεις από σένα, είναι αρκετά εκπαιδευμένοι για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά.
3: Ναι, ναι, αρκετά. Να σου πω, δεν είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα βιωμάτων. Δηλαδή τώρα ένας εργάτης, ένας εργαζόμενος πατέρας που βιώνει καθημερινά όλο αυτό και βλέπει μπροστά το παιδί που δεν μπορεί να το προσφέρει τίποτε, αλλά η μόνη που το έχω κοντά μου, εγώ το παιδί μου ας πούμε, του εμπλουτίζω αυτή την έννοια της ζωής, ότι τελικά δεν είναι τα πάντα να έχεις χρήματα.
0: Να σου το πω αλλιώς. Αυτά που ακούς γενικά στις παρέες σου, στα ραδιόφωνα, στα social που βλέπεις να γράφονται κτλ., σου δίνουν την εντύπωση ότι εμείς που είμαστε οι μεγαλύτεροι έχουμε μία σωστή αντίληψη για το τι σημαίνει ζωή? Ενώ σωστή όχι μόνο και σε επίπεδο πραγματικότητας δηλαδή.
3: Ναι, έβαλα και, κοίταξε να σου πω, όχι, δεν έχουμε το ίδιο. Έβαλα μέσα και τους γονείς που θέλουν το μεγάλο, το αυτοκίνητο και το καλό. Έτσι, αλλά όταν έχεις ένα νέο που ξέρεις ότι στη σημερινή εποχή τα παιδιά είναι ασταθείς σε αυτή την εφηβική ηλικία, έχεις το νου σου να πεις 2-3 κουβέντες ώστε να του βάλεις ένα κλικ, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
3: Να βάλεις έναν άλλο τρόπο να σκεφτεί από αυτή.
0: Ωραία, ωραία.
3: Κλείνοντας, δύο γρήγορα θα σου πω. Η ΠΑΕ πάω και έχει μηνύσει την ΚΑΕ, την έχει κάνει εξώδικο για 2 εκατομμύρια ευρώ και είναι στο δικαστήριο. Ήθελα να το πω και στον Πασχάλη. Και τρίτον,
0: η πρωτόδικη απόφαση έχει βγει, αν τα ξέρω καλά, αλλά να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να το πω και στον αέρα. Ναι. Δεν δικαιώνεται. Δηλαδή, τα λεφτά που ζητούν από το Μιστακίδη, φαίνεται ότι η προέλευση, ας πούμε, δεν είναι τέτοια που να δικαιώνει. Το λέω λίγο έτσι ευγενικά όσο μπορώ.
3: Δεν το είπα. Δεν είπα ποτέ. Δεν είπα απλά ότι έγινε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, όχι, εγώ το πήγα παρακάτω. Λέω ότι, αν τα ξέρω καλά, υπάρχει και μία απόφαση πρωτόδικη. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ.
3: Είστε τώρα προσεκτικά.
0: Η οποία λέει ότι ο Μιστακίδης δεν χρωστά, τέλος πάντων, όλα αυτά που του ζητάνε. Αν να το πω απλά.
3: Κλείνοντας, Κωστή, θα πω. Δεν μπορώ να δεχτώ τους ανθρώπους που μου βάζουν ως πρότυπο το Χριστό, την Καινή Διαθήκη και την Αγία Γραφή, ό,τι θέλεις, από τη στιγμή που δεν την έχει διαβάσει κανένας τους, και προκαλώ όλους όσοι βγαίνουν στο ράδιο να μας πούνε κάποια από τα εδάφια του Λουκά, του
0: Εντάξει, Μαθαίου, λοιπόν, οτιδήποτε. Μιλάμε πολύ ώρα. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Τι νόημα έχει να τη διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη, τι νόημα έχει όταν έχει γραφτεί χιλιάδες χρόνια μετά για τα γεγονότα από ανθρώπους και έχει γραφτεί και ξαναγραφτεί 150 φορές και έχει αλλάξει 150 φορές.
3: Τη γνώμη, Κωστή, θα καταλάβεις ότι αυτό εδώ το πράγμα τελικά δεν είναι έτσι πως το λένε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να έχουμε τέτοια πρότυπα.
0: Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστώ. Ελπίζω να κατάλαβες το τελευταίο που είπα, έτσι. Τα λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τα βιβλία αυτά τα ιερά γράφτηκαν από ανθρώπους πολλά χρόνια μετά τα γεγονότα, όποια από αυτά ήταν πραγματικά γεγονότα, και έχουν κοπεί και ραφτεί και αλλάξει 1 εκατομμύριο φορές και προσαρμοστεί. Πάμε. Καλημέρα.
4: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
4: Λοιπόν, Κώστα, εγώ ήθελα να μιλήσω για τα νέα παιδιά και μην αρχίζουν ορισμένοι και μιλάνε για μεγάλους ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα. Τα νέα παιδιά είναι αδύναμος πολίτης. Εντάξει. Γιατί είναι αδύναμος πολίτης? Τι σημαίνει αδύναμος πολίτης? Σημαίνει ότι το παιδί αυτό ζει, έχει φτώχεια. Η νεολαία μας έχει φτώχεια. Εντάξει, και δεν υπάρχει διέξοδος. Η μεγαλύτερη αρρώστια στην ανθρωπότητα είναι η φτώχεια. Αυτή είναι συνεπάγεται όλα τα άλλα. Τι μπλέκει ο άλλος στους γονείς? Οι γονείς όλοι είναι ήρωες στην Ελλάδα που μεγαλώνουν οικογένειες. Γιατί περισσότεροι δεν θα μεγαλώνουν οικογένειες. Εντάξει. Λοιπόν, τι το κάνει το παιδί η κοινωνία? Τίποτα δεν το κάνει, δεν το προσφέρει τίποτα. Τα παιδάκια αυτά ήρθαν σαν διέξοδο. Αλλά μόλις αυτά, γιατί θα γίνει σαν την Αμερική, μόλις αυτά κάποια θα πάρουν βία, τότε θα βγάλουν γλώσσα. Δεν το προλαβαίνουν το κακό. Κατάλαβες? Λοιπόν, τα παιδάκια της Ελλάδος τα έχουν πάρει εχμαλώτους. Θέλουν να δουλεύουν τζάπα, χωρίς να έχουν αξιοπρέπεια, χωρίς να έχουν δικαιώματα. Τι μιλάνε για πτυχία κτλ. Εδώ η νεολαία μας είναι στη χειρότερη κατάσταση. Γι' αυτό και οι περισσότεροι φεύγουν. Και καλά κάνουν τα παιδιά. Αυτά που συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Ξέρεις τι προσφέρουν στην νεολαία τα άλλα κράτη. Να σου πω δύο-τρία πράγματα να τα ακούσουν αυτοί. Καταρχάς η νεολαία πρέπει να έχει δωρεάν μετακινήσεις. Εντάξει. Δωρεάν μετακινήσεις. Ο γονέας τι να κάνει. Στο ρεύμα. Πρέπει να έχει μειωμένο ρεύμα. Σε όλα τα θέματα. Και αν δεν έχει χρήματα να πάει, πρέπει να του δίνουν και 400 ευρώ το μήνα. Έτσι είναι στο εξωτερικό. Τι νόμιζαν ότι είναι. Εδώ έχει ένα παιδί, ένα νέο παιδί δουλεύει και του δίνουν 500-600 ευρώ. Πού να τα κολλήσει. Άμα δεν το καταλάβουν ότι η φτώχεια είναι το πρόβλημα, η οποία φέρνει και εγκληματικότητα, φέρνει και αυτά τα φαινόμενα τα οποία κάνουμε, ούτε οι οικογένειες θα γίνουν. Εντάξει. Δηλαδή η κοινωνία μας είναι μια άρρωστη κοινωνία. Και αυτοί κοιτάζουν, τα κάνουν όλα σε λεφτά, όλα ο Θεός σου γίνει το χρήμα. Για ποιο Χριστό μιλάνε. Καταρχάς αυτοί που λένε ότι ο χριστιανισμός και τα λοιπά αυτοί είναι όλοι παραμυθατζίδες. Ή είσαι άνθρωπος του Θεού ή δεν είσαι. Βάζει τα μπέλα για να μας αποδείξει τι. Λοιπόν, αν δεν αγκαλιάσουν την νεολαία και αν δεν την προσφέρουν πράγματα, στην Ελβετία λένε το εξής. Ότι η ευημερία του αδύναμου πολίτη είναι η αξιοπρέπεια, δεν την έχει η νεολαία. Και αυτό το κοτσάκι νιώσανε ότι δεν έχουν αξιοπρέπεια. Εντάξει, όλοι εμείς φταίμε, δεν φταίνει οι γονείς τους. Γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ευαισθησίες. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, να είσαι καλά κύριε Δημήτρη.
4: Έγινε.
0: Σε χαιρετώ. Τώρα, επειδή κουβέντα είναι και ωραία, ξεχάστηκα κι εγώ είναι η αλήθεια. Έχω πάρει και άλλες γραμμές, ούτε πήρε χαμπάρι τι ώρα είναι. Θα πάμε στο διάλειμμα, θα πάρουμε μερικές γραμμούλες ακόμα και μετά να πάμε να δούμε αν έμεινε κανένα μήνυμα, το σαν σήμερα και φύγαμε, έτσι. Τώρα τραγούδια και τέτοια, βάλω εγώ ένα ποντίο, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε, κάτι έκανε. Ένα ποντίο έχουμε, ένα που σας αρέσει για τα τελειώματα και το βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, μια κουβέντα και γυρίζω και έρχομαι κατευθείαν γραμμές. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, είπε ο προηγούμενος ακροατής. Ξέρεις, εδώ υπάρχει μια ερώτηση. Πιανού Θεού, γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν τώρα ο επόμενος που είναι στη γραμμή, ξέρω εγώ, και περιμένει. Έρχομαι, έτσι, μπαμ μπαμ. Αν ο επόμενος είναι, δηλώνει χριστιανός. Είναι χριστιανός από τύχη. Εάν είχε γεννηθεί κάπου αλλού, θα ήταν παιδί άλλου Θεού. Αν είχε γεννηθεί κάπου παραπέρα, θα ήταν παιδί άλλου Θεού. Αν είχε γεννηθεί πιο πέρα, θα ήταν πάλι κάτι άλλο. Αν μας λέει κάτι αυτό. Πάμε διάλειμμα. Γυρίζουμε. Μπαμ, μπαμ. Έλα.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε να μιλήσουμε και οι τελευταίοι. Εμείς που είμαστε γραμμές, έτσι, είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν, που έχουμε μείνει, εδώ μάλλον, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, παρακαλώ. Πολύ βαθιά ακούω, φίλε, πάρα πάρα πολύ βαθιά.
1: Μαζί μιλάμε, λέω.
0: Τώρα είμαστε καλά, ναι, ναι, καλημέρα.
1: Ωραία. Όσα προηγουμένως είχες μιλήσει και είχες πει κάτι για πολύ όμορφο, ότι το σύστημα φταίει και το... και πώς θα το αλλάξουμε και πώς θα το κάνουμε και φταίει αυτό. Εγώ έχω να πω κάτι, ότι αυτό το σύστημα λέγεται καπιταλιστικό, που δεν το αναφέρεις καθόλου, και είναι μια βάση των κοινών κακών που λέμε. Γιατί, όπως είπαμε, υπάρχει μεγάλη ανισότητα, υπάρχει ότι στα παιδιά όλα αυτά που θέλουμε εμείς σαν γονείς να μπορέσουμε να τα φέρουμε στην κοινωνία, δεν έχουν πουθενά από την παιδεία κάτι για ιδεολογία, κάποια για, ξέρω εγώ, πώς θα ζήσουν. Δεν υπάρχει πουθενά στο σχολείο. Δηλαδή, και τους αφήνουν έτσι διάφοροι αυτοί οι μεγάλοι, ξέρω εγώ πώς είναι, 100-200 που διαβρά τον κόσμο, να τους έχουν έτσι. Να μην έχουν κάποια σχέση με οράματα, με ισότητα, με αλληλεγγύη. Αυτό είναι το βασικότερο θέμα στον καπιταλισμό. Και έχω να πω κάτι, ας πούμε, για τον κόσμο, ότι για αυτό το πράγμα που φταίει για μένα πάμπολα, ότι φταίει αυτός ο καπιταλισμός, το θέμα δεν είναι άλλο πώς θα γίνουν. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το βιβλίο «Ο καπιταλισμός είναι ηλίθιο» του Γιωβουγιωτόπουλου, να καταλάβουν από πού προέρχονται όλα αυτά. Αυτές οι παθογένειες, από πού προέρχονται. Ας το διαβάσουν αναλυτικά να καταλάβουν. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο για το κύριο αυτό που είπε ότι ο κομμουνισμός και έτσι. Κάποια μέρα ας πάρει και να μας πει συγκεκριμένα πράγματα, γιατί εγώ, ο θείος μου ζούσε πολλά χρόνια στη Σοβιετική Ένωση, και παρότι δεν υπήρχαν τα φυσικά αγαθά που ξέρουμε όλοι, υπήρχε μια υγεία, μια παιδεία, μια ηρεμία. Τώρα αυτός ο κύριος που το βρήκε ότι φταίει, είναι αυτό, δεν το ξέρω, δικαίωμά του να λέει ότι θέλει ο καθένας. Αλλά πρέπει κάποιος να τα λέει και να τα αποδεικνύει. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω τώρα, και ο κομμουνισμός ήταν, είχε άσχημα πράγματα εκεί, λίγα, αλλά είχε και πολλά καλά. Δεν λέει όμως κανένα κάτι, λέει ότι φταίει. Κατάλαβες, θέλω να πω, Κώστα.
0: Κατάλαβα, αλλά πάντως και αυτά που είπες και εσύ δεν αποδεικνύεται ότι ο καπιταλισμός είναι η πηγή των παθογενειών του ανθρώπου. Είναι αρκετά βαθύτερο, θεωρώ. Ο καπιταλισμός έχει πολλά στραβά. Αλλά είναι μετά, είναι δεύτερο στάδιο, τρίτο, τέταρτο.
1: Ναι, ναι, αλλά ο βασικός
0: πυρήνας. Έτσι, ο άνθρωπος με τα μυαλά που έχει φτιαγμένα έτσι όπως θα έχει, η συνδεσιμότητα των καλών δύο του που λέω καμιά φορά, με καπιταλισμό, με κομμουνισμό, με ό,τι θέλεις, πάλι το χειρότερο στον πλανήτη θα ήταν.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Κοίταξε, ο καπιταλισμός σε φέρνει τα παιδιά από αυτό που είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι, εντάξει, ναι, μπορεί να είναι χειρότερο, δεν διαφωνώ. Όχι ότι οφείλονται όλα εκεί όμως.
1: Όχι όλα, δεν είπα όλα, αλλά βασικά
0: εντάξει.
1: Η ανισότητα. Okay. Η ανισότητα που είναι το μεγαλύτερο θέμα. Ένας δεν έχει να φάει να πιει και άλλος έχει δισεκατομμύρια. Όχι, ρε Κώστα, αυτό τα φέρνει.
0: Εντάξει.
1: Μπορούσαν αυτοί κάτι να κάνουν, αλλά δεν το κάνουν, γιατί θέλουν να έχουν τον κόσμο έτσι, να τον έχουν πάντα έτσι υπό έλεγχο, όπως έχουν ελληνικές κυβερνήσεις.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Έχουν... Απλά δεν θεωρώ ότι είναι το πρώτο στάδιο αυτό. Δεν ξεκινάει από εκεί. Εκεί καταλήγει. Ναι, okay.
1: Παντού γίνονται αυτά. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ρε Κώστα. Παντού γίνονται.
0: Ναι. Ωραία, ωραία.
1: Τουλάχιστον εκεί στη Γερμανία που ζω και εγώ, ας πούμε, είναι ο καπιταλισμός, είναι και εκείνος, αλλά εκείνος έχουν κάποια βάση, ας πούμε, έχουν κάνουν κάτι.
0: Και πάλι ξέρεις, ούτε ο καπιταλισμός, γιατί ο καπιταλισμός χωρίζεται σε 7-8 διαφορετικά μοντέλα, έτσι. Υπάρχει και ο κοινωνικός καπιταλισμός που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι.
1: Ο κοινωνικό, κοινωνικό καπιταλισμό δεν το δέχομαι, δεν υπάρχει πουθενά κοινωνικός καπιταλισμός. Είναι αυτοποίηση αυτό που λες.
0: Εντάξει. Οκ, okay, έγινε. Ευχαριστώ. Γεια σου, να είσαι καλά. Εντάξει, τώρα αν δεν εφαρμόζεται όπως θα θέλαμε, δεν ξέρω, υπάρχει όμως και παραυπάρχει. Υπάρχουν και λεγόμενα συστήματα, έτσι έχουμε πει, και σε κάποια κράτη σκανδιναβικά κτλ. Τέλος πάντων, ο καπιταλισμός δεν είναι ένας. Έτσι, ακόμα και κομμουνιστικός καπιταλισμός υπάρχει. Έτσι, ακόμα και είναι λίγο πιο σύνθετο. Εμείς έχουμε στο μυαλό αυτόν το δικό μας εδώ, τον σκληρό, τέλος πάντων, που συμφωνώ και εγώ ότι το μοντέλο αυτό ζωής, το είπα πριν με αφορμή την υπερκατανάλωση, για παράδειγμα, που τρέχουμε όλη τη μέρα, ότι αυτό το μοντέλο ζωής έτσι πολλαπλασιάζεται αδεινά. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δεν ξεκινάει όμως από εκεί. Ο άνθρωπος έχει άλλα πράγματα βαθύτερα μέσα του πριν καν ανακαλυφθεί ο καπιταλισμός. Έτσι, που πληρώνει μέχρι και σήμερα με καπιταλισμό και θα τα πλήρωνε και με κάποιο άλλο, τέλος πάντων, σύστημα. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι, ορίστε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Κύριε Κώστα, ξέρετε τι ήθελα να πω εγώ?
0: Ναι.
2: Εκτός από όλα τα άλλα που είπανε, για τον χριστιανισμό βέβαια, καλά, για τον κομμουνισμό και αυτά, είναι όλα το ίδιο. περισσότερα κακά είχαν παρά καλά. Γιατί είπε και ο προηγούμενος. Οπότε πλέον δεν υπάρχουν και όλα σε αυτά, έτσι, στη σημερινή εποχή. Είμαστε τεχνολογικοί φουλ. Για το άλλο, για το χριστιανισμό και για οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, η αυτοκτονία θεωρείται ως η μεγαλύτερη αμαρτία. Μεγαλύτερη ακόμα και από τη δολοφονία, έτσι. Κάποιου άλλου.
0: Και για τις άλλες θρησκείες αυτό.
2: Αυτού. Ορίστε.
0: Και για τις άλλες θρησκείες είπαμε αυτό.
2: Εννοείται.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Okay, ναι.
2: Βεβαίως. Και ακόμα και σε εξαιρέσεις που τους διαβάζουν τελικά για να τους σκυδέψουν, δεν μετράει. Η ψυχή εγκλωβίζεται του αυτόχειρα, αυτού που αυτοκτονεί. Η ψυχή εγκλωβίζεται ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών. Δηλαδή ούτε στους ζωντανούς, ούτε η ψυχή του αναπαύεται ποτέ. Και είναι χειρότερα από ότι και αν, ακόμα και από τη ζωή ενός καρκινοπαθή, ο οποίος πονάει αβάσταχτα και όμως δίνουν αγώνα και αυτοί που σκέφτονται κάποιες φορές και λένε δεν είναι καλά και όλα αυτά, να κάνουν καμιά βόλτα στα νοσοκομεία να δουν τι αγώνα δίνουν και το χαμόγελο που έχουν στα χείλη τους αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν να ζήσουν άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα και έχουν επικοινωνία με τη φύση, επαφή με τη φύση και άσχετα και με τα οικογενειακά, με τα επαγγελματικά, με τις κοινωνίες, με τις χώρες και όλα αυτά, πάντοτε υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία, πάντοτε θα βρουν το νόημα της ζωής τους, πάντοτε υπάρχει ένα καλύτερο αύριο. Αυτό όμως που δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποφύγουν είναι να εγκλωβιστεί η ψυχή τους και αυτό είναι σε οποιαδήποτε θρησκεία, έτσι. Ναι. Ακόμα και στο βουδισμό, λένε ότι δεν γεννιούνται άνθρωποι, μετά γεννιούνται έντομα, ας πούμε, γιατί έχουν την...
0: Τι, αν αυτοκτονήσεις?
2: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ γι' αυτό ρώτησα αν ισχύει για όλες τις θρησκείες, γιατί εγώ για τον βουδισμό και τον Ινδουισμό έχω μια άλλη εντύπωση.
2: Σε όλες, ακόμα και στο βουδισμό γεννιούνται μετά, λένε...
0: Στο βουδισμό καταρχάς δεν υπάρχει έννοια αμαρτία από ό,τι ξέρω, δηλαδή είναι απλά ότι μπορεί να μην γνωρίζετε συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν, να έχεις μια άγνοια κτλ. Και τέλος πάντων, εντάξει, ναι, okay.
2: Η μεγαλύτερη αμαρτία, η ψυχή δεν αναπαύεται ποτέ, εγκλωβίζεται και υποφέρει, είναι ό,τι χειρότερο. Και να κάνουν καμιά βόλτα στα νοσοκομεία να δουν τους ανθρώπους που παλεύουν ακόμα και με ασθένειες πολύ βαριές και με πολύ πόνο. Mm-hmm. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Να το ψάξουμε λίγο αυτό έτσι από περιέργεια, γιατί και εμένα μ' άρεσαν αυτά κάποτε. Τα ψιλοέψαχνα με τις θρησκείες πριν καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα και αυτή την εντύπωση είχα. Μπορεί να κάνω λάθος ότι κάποιες θρησκείες δεν το έχουν. Δεν λέω ότι το επικροτούν, αλλά όχι ότι το έχουν και τόσο βαριά αμαρτία όσο το έχουμε εμείς. Δηλαδή, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, στον Ινδουισμό είναι στον Βουδισμό, ένα από τα δύο. Το θεωρούν ότι, okay, είναι η διακοπή, ρε παιδί μου, μιας πορείας που η οποία δεν τελειώνει εκεί. Δεν το έχουν πια ότι, ξέρεις, άμα το κάνεις... Τι να πω, δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν το έχω και πρόχειρο τώρα αυτό. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κώστα, πόσο μισθό παίρνουν οι...
0: Λίγο πιο κοντά μπορούμε, λίγο πιο...
3: Ναι, οι βουλευτές μας, μήπως ξέρετε πόσο μισθό.
0: Τώρα πόσο είναι, 6.000, 6.500 να είναι, 5.500, 6, κάπου εκεί. Γιατί, να το βρούμε άμα θες.
3: Παίρνουμε τόσα.
0: Πώς είπες?
3: Εμείς γιατί δεν παίρνουμε τόσα?
0: Εμείς ποιοι είμαστε? Εμείς τι είμαστε, ο γιατρός? Είμαστε ο, ξέρω εγώ, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ο ψιλικατζής? Ποιοι είμαστε εμείς?
3: Όπου είμαστε, γιατί να μην πάρουμε 6.500? Τέλος πάντων.
0: Πλάκα, να το δούμε λίγο πόσο έχει πάει. Γιατί είχε μειωθεί λόγω μνημονίων. Έτσι από περιέργεια τώρα που το λες.
3: Το θέμα είναι ότι,
0: ναι,
3: αυτοί παίρνουν πολλά λεφτά. Και εμείς, εγώ όταν ήμουν ο μικρός καρβώναμε τελάρα. Ο πιο τεμπέλης τέτοιος εργαζόμενος, και ήμασταν με το κομμάτι. Ας πούμε, μία δραχμή το τελάρο. 50 τελάρα ο πιο τεμπέλης, ο πιο εργατικός, το πολύ πολύ 100. Γιατί υπάρχουν τόσες διαφορές σήμερα? Ο άλλος 7.000, ο άλλος 500.
0: 61-62 χιλιάρικα το χρόνο είναι, λέει. ο βασικός ας πούμε μικτός, τα μικτά.
3: Τα 6.000-5.000.
0: Τα μικτά.
3: Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη αδικία για τους εργαζόμενους, για μένα. Δηλαδή δεν είναι λεφτά τώρα τα 800 ευρώ και ο κύριος Μητσοτάκης το ρωτήσα μια φορά και είπε εγώ δεν θέλω να ζω λέει με 800. Σάματε εμείς οι υπόλοιποι θέλουμε να ζούμε με 800 ευρώ. Άρα αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι. Τώρα τι να σε κάνει ο πατέρας όταν παίρνει 800 ευρώ και δεν έχει να τα δώσει και κλαίει το παιδί και δεν έχει να τον ικανοποιήσει. Τι να σε κάνει. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
3: Έγινε.
0: Ναι, να σε καλά. Να σε καλά. Να είδες, θυμηθήκαμε και ψάξαμε, είδαμε και πόσα παίρνει ο βουλευτής τελικά. Παρακαλώ, ναι. Σωστή. Για μένα, εμένα αν με ρωτάτε, ο βουλευτής πρέπει να παίρνει περισσότερα και αρκετά περισσότερα. Το θέμα είναι ότι οι 300 μάλλον είναι πολύ για την Ελλάδα. Για πολλούς λόγους πρέπει να παίρνει περισσότερο βουλευτής. Για πολλούς. Έτσι, και για λόγους αξιοπιστίας και για λόγους να μην προκαλείται να βάζει το δάχτυλο στο μέλι και γιατί κάνει δουλειά με μεγάλες ευθύνες και δουλειά που τρώει πάρα πολύ χρόνο γιατί όλη τη μέρα. Για χίλιους λόγους. Εγώ δεν διαφωνώ με το μισθό. Εδώ ένας τεχνικός διευθυντής σε μια ομάδα παίρνει 10.000 το μήνα, ξέρω και 20. Εντάξει, το θέμα είναι η δουλειά που κάνουν και αν τελικά πρέπει να έχουμε 300 μία τόσο μικρή χώρα. Παρακαλώ, ναι.
4: Χριστός Ανέστη.
0: Έλα, φίλε, έλθος.
4: Πόσο παίρνουν τελικά.
0: Ένα, είπαμε. Ξέρω. Βάλε, διέρεσέ το να δεις. Γύρω στα 60-60 κάτι χιλιάρικα μεικτά. Είναι τώρα τα καθαρά, δεν ξέρω.
4: Πάνω από 8 χιλιάρικα παίρνουν.
0: 8 ήταν πριν τα μνημόνια, 8 και κάτι. Τώρα είναι νομίζω λιγότερο. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. Δεν είναι, χάθηκε ο κόσμος. Πες, ναι.
4: Βλέπεις τη διαφορά έχει άνθρωπο με άνθρωπο. Να ευχαριστήσω και όλο το παλικάρι που για τα καλά του λόγια, το πρόσωπό μου, που είπε εγώ είμαι άθεος λέει, αλλά σέβομαι. Σέβομαι. Η μεγάλη κουβέντα, το σέβομαι. Το τι πιστεύουν οι άλλοι. Το ότι ο Κύριος έχει τη διοίκηση της Εκκλησίας τα δικά του θέματα, δεν σημαίνει ότι τα ισοπεδώνεις όλα, φίλε, τις ακούνε κάθε μέρα οι χριστιανοί και τους ανεβαίνει τρίχα εκεί πάνω. Άμα έχεις με τη διοίκηση κάτι ή με τους παπάδες, ψάξε να βρεις έναν παπά σωστό. Εμείς πόσους βρίσκουμε τους σωστούς που πηγαίνουν. Και εμείς έχουμε προβλήματα με τους από πάνω, με τις μήτρες. Αλλά βρίσκουμε και πάμε σε εκείνους. Ψάξε να βρεις έναν σωστό. Υπάρχουν και σωστοί ανάμεσά τους. Και δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, επειδή κάποιοι δεν είναι σωστοί μέσα στους κύκλους της Εκκλησίας. Κατάλαβες, Κώστα?
0: Ναι.
4: Κάθε μέρα δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Ψάξε να βρεις, φίλε, που το παίζεις χριστιανός. Ή άμα δεν είσαι χριστιανός, πες μας τι είσαι. Άμα μας αρέσει, να γίνουμε κι εμείς σαν και σένα. Εξήγησέ μας, εγώ είμαι αυτό. Πιστεύω εκεί.
0: Αρέσει. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Θα είναι πολύ, πολύ πιο χρήσιμο να εξηγεί τα δικά του, πιστεύω, παρά να προσπαθεί να αμφισβητεί τον άλλον.
4: Αυτό το μπερδεμένο κομμουνισμός, Βιτάλη, το πεζόνι Βιτάλη που την έκανε και τη Βιτάλη σήμερα την μπέρδεψε στα καλά καθούμενα τώρα. Εντάξει, δεν είναι φίλε ωραίο. Ο Χριστός με τη Βιτάλη και τον κομμουνισμό τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά?
0: Εντάξει, στο μυαλό του κάπως τα συνδέει, μπορεί και να έχουν, αλλά...
4: Να τα συνδέει ρε φίλε όπως θέλει, αλλά να τα λέει...
0: Εντάξει,
4: να
0: συμφωνώ.
4: Τι θέλει να πει.
0: Στο μυαλό του κάπως τα συνδέει, μπορεί και να έχουν, αλλά...
4: Να τα συνδέει ρε φίλε όπως θέλει, αλλά να τα λέει...
0: Εντάξει, συμφωνώ.
4: Τι θέλει να πει. Συμφωνώ.

0: Okay. Θα πάμε και εμείς από εκεί.
1: Έγινε. Πάντως, το πηγαίνει, συνήθως το πηγαίνει γενικά, αλλά εσύ ορμάς επί προσωπικού, ε.
0: Πώς?
1: Λέω, συνήθως το πηγαίνει γενικά, περιγράφει κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν, αλλά εσύ το πας επί προσωπικού.
0: Δεν είναι προσωπικού, φίλε, γιατί εμένα ο Χριστός, η Παναγία σου είπα και χτες. Είναι οι γονείς μου.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό μπορεί να είναι τα πράγματα διαφορετικά και να θεωρεί ότι αυτή η αντίληψη που έχεις ότι κάνει ζημιά στην κοινωνία έχει δικαίωμα να το πει, έτσι. Το θέμα είναι να το πει με έναν τρόπο που δεν θα προσβάλλει.
0: Ωραία, άμα κάνει ζημιά στην κοινωνία, να μας πει αυτός ποιο είναι το σωστό, ρε παιδί μου, να πούμε έχουμε λόγο.
1: Okay.
0: Πες μας, ρε φίλε, πού πιστεύεις, να πιστέψουμε κι εμείς εκεί. Να μας πει ότι εκεί εγώ πάω κάνω αυτό, προσεύχομαι σε αυτό να.
1: Εντάξει.
0: Όχι ο Γιαγαβέ, τα ξέρουμε αυτά, πες το να. Δεν χρειάζεται να μας τα λέει κάθε μέρα. Και το Γιαγαβέ και το...
1: Εντάξει, το είπαμε, μην το πούμε άλλες 5 φορές, το είπαμε, ναι. Καταλαβαίνεις ότι ό,τι και να πεις, δεν θα αλλάξει αυτό, έτσι. Αλλά, okay, συμφωνώ με την προτροπή, ναι.
0: Όσο για το θέμα με τα παιδιά, άμα έχω λίγο χρόνο ακόμα.
1: Ένα λεπτάκι λίγο, γιατί πρέπει να δω τα μηνύματα και να φύγουμε.
0: Για όλο αυτό... φταίει, φίλε, η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής, όλα αυτά, όλα αυτά. Αυτοί φταίνε και αυτοί που μας κυβερνάνε φυσικά και τα παιδιά τι θέλουν, ρε φίλε. Αγκαλιά και φιλιά θέλουν και αγάπη. Αυτά είναι, ρε φίλε, τι θέλουν. Ούτε τα λεφτά τους μοιάζουν ούτε τίποτα. Αγάπη, μπορούν να έχουν αγάπη. Και με αγάπη και με κουβέντα να τους εξηγήσεις όλα, θα τα καταλάβουν όλα. Τα άλλα όλα είναι υποκριτικά.
1: Έγινε. Τα λέμε, Στέφανε.
0: Με τα λεφτά δεν μπορεί να το παρατήσει το παιδί στην τύχη του. Δεν το γεμίζουν τα λεφτά τον άνθρωπο. Έτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Για αγάπη θέλει. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, έλα, πάμε και στα τελειώματα για να φεύγουμε. Το κρατήσαμε λίγο παραπάνω, έτσι, σήμερα, με τις γραμμούλες. Τώρα, στα πεταχτά για να βάλουμε και ένα τραγουδάκι που δεν ξέρω κι εγώ ποιο θα είναι. Είπαμε, τελικά δεν γεννήθηκε ο Ντίο, σαν σήμερα πέθανε. Το 2010. Ναι. Ρόνι James Dio. Μιλάμε τώρα για Rainbow, για. Πού άλλο ήταν, Black Sabbath κάποια στιγμή. Και αλλού ήταν και δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν έχουμε ένα καλό, δεν ξέρω αν στείλατε κάτι, ένα από Dio. Έτσι, κάτι που να. Που να είναι έτσι ένα ωραίο δικό του, για να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, 16 Μαΐου, ημέρα ειρηνικής συμβίωσης. Λέει, γιορτές δεν βλέπω να έχει τίποτα. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την πώς λέγεται αυτή, είπαμε, Κιλιοκάκη, είπαμε πριν τι είναι αυτό. Διεθνής ημέρα φωτός, σε σχέση με τη φωτονική. Ημέρα κληρονομικού αγκιοειδήματος, παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Σαν σήμερα είχαμε και τα πρώτα Όσκαρ, λέει, το 29. Στο Hollywood είχε γίνει η εκδήλωση. Λοιπόν, αυτά, σήμερα και ματσάκια. Πανσεραϊκός, Πανετολικός, ΑΕΛ, Ατρόμητος, Αστέρας και Φυσιά, 7 η ώρα τα απογευματάκια αυτά. Κυριακή στις 5 τον Άρη με το Λεβαδιακό θα έχουμε τον Όφη με το Βόλο. Και 7:30 τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Και μπάσκετ την Κυριακή τον Άρη με την ΑΕΚ, 5:30. Έτσι, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Λοιπόν, θα έχουμε και τον Ακύλα σήμερα. Θα έρθουμε εδώ την ώρα της Eurovision. Για να δούμε που τη χλεβάζεται όλη την Eurovision. Θα είναι κανένας εδώ που εκείνη την ώρα θα είμαστε στο κρίσιμο σημείο ή μόνος μου θα τα λέω και μόνος μου θα τα ακούω. Γιατί είπαμε, όλοι τη χλεβάζουν την Eurovision. Εγώ δεν βλέπω πανηγυράκι, είναι το ένα το άλλο. Και άμα δείτε στις 10 κορυφαίες τηλεθεάσεις όλων των εποχών, οι 5 ξέρω εγώ είναι Eurovision. Τα πάμε και χθες προχθές πότε ήταν, ένα προς ένα. Έτσι, και η κορυφαία στιγμή, ο Σάκης με το Shake It. Και μετά ο Τσάκας με τον πρόδρομο, τον Big Brother. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε λίγο αν έχει μείνει και τίποτα από μηνύματα. Και να βάλουμε και ένα με Ντίο και να φεύγουμε. Καλησπέρες στον... έσκασε και τραγουδάκι, ωραία. Καλησπέρες και στον παιδιά. Μπείτε, το ξαναλέω τρίτη φορά, μπείτε να δείτε το βίντεο με τον ουφολόγο που τελικά ήταν ουρολόγος και τον μπέρδεψαν στο πάνελ. Και αντί να φωνάξουνε ουφολόγο, φωνάξανε ουρολόγο. Είναι πραγματικό. Είναι true story από εξωτερικό. Δύο link έχουν ανεβάσει τα παιδιά επειδή το ανέφερα πριν. Το βρήκανε και τα ανεβάσανε. Μπείτε να δείτε σκηνικό. Τον φώναξαν για να κάνει εκεί πέρα διάλεξη για τα ούφο. Εσείς που ξέρετε τα πολλά και είστε ξακουστός. Και λέει, παιδιά, εγώ δεν είμαι ουφολόγος. Ουρολόγος είμαι. I'm not ufologist. I am urologist. Σοβαρά.

Μπείτε να το δείτε. Λοιπόν, Στέφανος εδώ, την καλημέρα. Ο Δημήτρης λέει: κάποτε έκανες και δεύτερη δουλειά για να σπουδάσεις τα παιδιά σου ή να πάρεις ένα σπίτι. Τώρα κάνεις δεύτερη δουλειά επειδή ανάβεις το air condition και το φούρνο. Σύντομα λέει: θα κάνεις και τρίτη για να σου επιτρέπουν απλά να υπάρχεις. Καλημέρα και στο Σεριάνι. Να το Σεριάνι. Φέρ' το πάρτο, ντροπής πράγματα είναι αυτά. Θα μας τα πεις σε λίγο, σε καμιά ωρίτσα. Έχουμε μουσικούλες τώρα ελληνικές. Λίστα. Και μετά κατά τις 3 θα κάνετε Σκασιά και το Σεριάνι. Να μας δώκει και τα προγνωστικά του για το φέρτο και το πάρτο. Λοιπόν, Κώστα, σε προλάβανε στη στροφή. Ανεβάζει εδώ δύο τραγούδι πρόταση. Σε προλάβανε στη στροφή από την άλλη μεριά. Το είχα πει νωρίτερα και... και ο Σταύρος, η γενιά μου λέει, η γενιά μου, είμαι 70 συν, δημιούργησε σχεδόν τίποτα, ενώ κατανάλωσε, κατέστρεψε σχεδόν τα πάντα, απαιτώντας μόνο συγχαρητήρια. Το πιθανότερο είναι, ναι, το πιθανότερο το ίδιο να έκανε, λέει, και η επόμενη γενιά. Και τώρα έρχεται το πιθανότερο να έκανε, έτσι, ότι ουσιαστικά το έκανε και η επόμενη γενιά. Και τώρα έρχεται ο λογαριασμός, λέει, που δεν γίνεται να αναβληθεί άλλο, από, ναι, άλλο και από όλους. Η εξόφλησή του και όχι μόνο υλικά. Ναι. Συμφωνώ, Σταύρο. Σταύρος, είπαμε, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό βέβαια όχι ότι αφαιρεί τις ευθύνες που περιγράφεις, και αυτό βέβαια προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Προκλήθηκε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Χρωστάμε τίποτα? Τι δεν είπαμε τον καιρό, δεν είπαμε? Κάτσε λίγο να δούμε και τον καιρό το τελευταίο. Περίμενα. Από 16 μέχρι 23 με ήλιο, είπαμε, συννεφιές, ναι, και μπορεί καμιά ψηλή βροχούλα. Αυτά και μετά της ημέρας. Φύγαμε. Ναι, φύγαμε. Λοιπόν, τώρα 1-0-5 το έδινε. Ζητήσατε, περίμενε λίγο, το πάρκαρα εγώ ή ξέχασα? Πού είναι, ρε? Λοιπόν, είπαμε Rainbow, έτσι. Ναι, Dio, Rainbow, ήταν ο Dio τότε εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι. Το Temple of the King, ο Dio το έχει πει? Δεν το θυμάμαι αυτό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, με αυτό θα κλείσουμε. Με το Temple of the King, που είναι τραγουδάρα, έχει βέβαια και άλλες τραγουδάρες, έτσι. Αλλά αυτό στείλατε πρώτο, αυτό θα βάλουμε. Είναι πολύ καλό, δυνατό. Για λίγο να τσεκάρω κιόλας αν ήταν δύο τελικά ή αν ήταν μόνο Animals. Μη φωνάζεις, βρε. Αργά είναι, 2 η ώρα. Ναι, βέβαια, δύο. Λοιπόν, ωραία, και το Silver Mountain 2 είναι, αλλά είπαμε Temple of the King, έτσι. Άντε, με αυτό σας αφήνουμε. Καλή συνέχεια να έχετε, ελληνική μουσικούλα για καμιά ώρα, και μετά το Σεριάνι εδώ κανονικά και με τον νόμο, έτσι από τις 3. Λοιπόν, εμείς 12 με 2 αύριο, έτσι. Άντε, να φέρουμε και γούρι στον Ακύλα για να το φέρει και αυτός με τη σειρά του. Φύγαμε. Ναι, γιατί δεν παίζει αυτό? Temple of the King είπαμε, βέβαια. Το έπαιξε. Ναι, να το. Άντε, καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την παρέα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.